merci beaucoup για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ακολουθεί ο κονσολιέ. Καλά που έχουμε Τζοβάνι τη Χίλη και ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί οι πονηροί ταξιτζίδες μας ακούνε με έκο. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη τα σπαθιά ψηλά. Τα πέρτσινα δωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Είναι άδικο να μπαρκάρει σε καζάδικο. Καλημέρα σας. Καλημερούδια.

πάμε παρεούλα μέχρι τις 6. Όποιος αντέξει, εντάξει. Όποιος και όποια αντέξει. Τρίτη μέρα σήμερα, με τα διαμάντια που λέω εγώ, αλλά παράλληλα κάποια τραγούδια που γουστάρετε θα μου τα δώσετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια. Γράψτε μου τραγουδάρα που γουστάρετε να ακούσετε. Βασικά θα πηγαίνουμε έτσι με τα διαμάντια. Τώρα αν θέλετε κάποια τραγουδάκια θα τα ρίχνω έτσι σπαστά που λένε. Σφήνες. Αργότερα θα ανοίξω και το Voice to Voice. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Εντάξει, τι να κάνουμε, καταπιούμε και σπαθιά. Καλημερούδια.

μέσα στις... Να καλημερίσω το φίλο μου τον Ηλία, τα αμφιβητά ελευθερία εκεί, καλημέρα. Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με τα υπέροχα διαμάντια σου για τρίτη μέρα. Εντάξει, θα το παλέψουμε, τρίτη μέρα σήμερα. Καλά, εγώ μπορώ να κάνω 15-20 μέρες, αλλά λέμε, εντάξει. Αν θέλει κάποιος σε κάποιο τραγουδάκι, αργότερα που θα ανοίξουμε και το Voice to Voice ή τώρα στην επίσημη σελίδα του σταθμού, μπορείτε να μου στείλετε. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Τι να σου στείλουμε, λέει, μια χαρά είναι αυτά. Εντάξει, κάποιος μπορεί να θέλει να ακούσει κάτι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Τραγούδι, όχι Χαρικλίν. Καλημέρα στον Παραβά και τις κοριτσάρες του. Μελαχρινές, άμα σβήσει το φως. Βλέπονται. Ξεχωρίζουμε. Ενώ την ξανθιά την ξεχωρίζουμε με σβησμένο το φως. Εννοείται τώρα.

0: Καλημέρα στον Τέο το Τζέρεκ. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα. Καλημέρα λέει Τρεχαντήρια και Πηγολαμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα Ξενοφών, καλό ξημέρωμα. Να καλημερίσω όλα τα Τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα. Τις Πηγολαμπίδες της νύχτας, τους εγκυριτάδες μου, τους φύλακες, τους bodyguard. Στρατό, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία. Τροχέα. Το ξαδερφάκι μου, το Γρηγόρη, το Δημητριάδη, εξαιρετικά.
1: Είναι ο δεσμός μας σαν νικοτίνη που την εσύνηθεί.
0: Ηλίας Καλωματζίδης, να τις βάλεις να χαμογελάνε λέει, να φαίνονται τα δόντια όσο έχουνε βέβαια. Καλημέρα σας από τα φωτεινά κόκκινα φανάρια. Γεια σου ρε Ηλία Χαρτομαζίδη, πολύ καστρομεριά. Ξέρεις ένα ρατσιστικό που λέγανε κάτω στο Johannesburg όταν είχα πάει. Πριν πολλά χρόνια φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα εννοείται. Τώρα μου το θύμισες γιατί τους βάζουν και χαμογελάνε για να κάνουν τις γραμμές. Κατάλαβες τι γίνεται, τις διαχωριστικές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

μου τραγούδι ήρθε από τον Νικολάκη, από την Κατερίνη. Θα τα ακούσουμε καπάκια, αγόρι μου. Να και ο Ζώης ο Ντάλλας από την Άρτα. Έλα καλημέρα λεβεντιά Γιάννη, λέει εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Είναι μια χαρά είναι τα άσματα, λέει. Όσο αφορά τις μικρές, όντως έχουν θέματα με τους παντρεμένους, με μηνύματα δε. Δεν λέγονται αυτά. Την καλημέρα μου λέει στην κυρία Ελπίδα μας φυσικά. Ναι ρε παιδιά, τρώνε κάτι κολλήματα μερικές. Πω πω πω πω πω. Και τις βλέπεις 20-30 χρόνια με ένα παντρεμένο. Στη σκιά του ζουνε. Άιντε ρε ξυπνήστε ρε. Άιντε ρε ξυπνήστε, η ζωή είναι λίγη και λίγη ρε. Όλη η ζωή δεν είναι ένα πήδημα. Ίσα τώρα. Άιντε. Και σε κάποιους φίλους που το ρώτησα, μου λέει μ' αγαπάει, λέει, και τον αγαπά. Μα μας αγαπούσε, δεν πρόκειται να ήταν δίπλα σου και να σε κρατούσε. Σε κρατούσε 5 μήνες, 6 μήνες και μετά δρόμο.

Έτσι. Μ' αρέσει και εμένα με τον Αγάθωνα Χρήστο, μ' αρέσει και εμένα. Έχει ωραία μουσική. Έχει και πλεξούδες. Κάτσε να το βρω μόνο. Να το, εντάξει.

0: Δημητράκης Γεωργόπουλος, σε λάθος άνθρωπο.
1: Κι αν σε φυλάει, θύμα του γίνεται.
0: Άντε να ξεκινήσει από αύριο.
1: Σε λάθος
0: άνθρωπο. Άντε να ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Όλα τα δίνει. Μα την καρδιά του.
0: Να σας πληροφορήσω, παιδιά, ότι συνεχίζεται να κάνουμε προσφορά ζωής στο φιλαράκι μου τον Εμμανουήλ, τον Λονταρίδη, στο Μανώλη Λονταρίδη, Μάνος Λονταρίδης, του Δημητρίου. Αίμα μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, κέντρο αιμοδοσίας, αρκεί να πείτε ότι είναι για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου, έτσι. Τώρα θέλει και αιμοπετάλια. Αυτά τώρα στο ΑΧΕΠΑ θα πάτε, όποιος μπορεί. Και πληροφοριακά, αν έχετε πίεση, αν παίρνετε χάπια για πίεση, δεν μπορείτε να δώσετε αίμα, έτσι.
1: Και...
0: γιατί κάνα δύο-τρεις φίλοι και φίλες με είπαν ότι αυτό το πράγμα, οπότε... Άιτε πάμε, γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, Πασχάλα Ροστερζής, από τις παρανομίες μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάικ. Καλημέρα φίλο μου Γιάννη, λέει καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκη Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την πόντια ποιήτριά μας, κυρία Λυπίδα Ιωαννίδου. Εμάς δεν μας χαιρετίζει, ας πούμε. Εμάς μας λέει καλημέρα εμένα. Την παρέα δεν λέει καλημέρα, όχι. Εμάς δεν μας χαιρετίζει, ας πούμε. Εμάς μας λέει καλημέρα εμένα. Την παρέα δεν λέει καλημέρα, όχι.

0: και να τραγουδάει ο Τερζής. Το και στο μαγαζί δεν το καίσματα.
1: Σκοτούρες στο κεφάλι μου.
0: Ρίξ τα Πασχάλα ρε.

Ο Στέφανος ο Χατζηδημητρίου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στην παρέα. Είμαστε στο δρόμο για Καβάλα. Καλό δρόμο, παλικάρι μου. Τρεχατήρια μου, καλό δρόμο, καλά χιλιόμετρα. Επιστροφή στη βάση σας πάντα. Πάμε έναν αγάθο να ακούσουμε. Μέσα στις πόλεις το χαμάμ. Το κουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Το ξέρετε τουλάχιστον.

Δεν το διαβάζω. Γράψτε, όταν είναι να μην διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα, γράψτε ένα μη, ένα όχι μπροστά, ας πούμε. Μόνο για σένα, κάπως έτσι. Ναι, τώρα 20χρονες τι περιμένεις τώρα. Εμπειρία ψάχνουν να βρουν. Εμπειρία και χορηγούς.

0: Εδώ δεν μ' αρέσει αυτό. Τι τουρκικό, ρε, έχουμε και στην Καλαμάτα, έχουμε και στα Ζωλιανά, δεν το κατάλαβα.
1: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Ναι, παλικάρι μου, Τάσος, ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης του στον Άρτο στην Κοζάνη. Το έχω λίγο πιο κάτω, πέρασα δίπλα σου, Γουλιέλμος βέβαια.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

0: Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου Σωτήριο έτος 2026 στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Δημητριάδη, το ξαδελφάκι μου, σε ένα ποντιακό.

Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, καλόν μέρωμαν ρίζαμ λέει, πόντος παντού. Γεια σου ρε Μπάμπη. Καλημέρα Σαρτοπίας Κλαρί στην Καβάλα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Γιώργα ρε.

Συνεχίζει την παράδοση το ξαδερφάκι μου, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Είναι ο γιος του φίλου μου, του Βαγγέλη του Δημητριάδη, που μας άφησε, μας βαρέθηκε δηλαδή. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε Ζόρς, καλημέρα. Και έφυγε νωρίς ο Βαγγελάρος.

0: Καλημέρα τη Χριστίνα από την Βέρεια.
1: Περνάει λένε ο καιρός.
0: Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, Νέστορα. Καλημέρα τα Δουμπιά στη Χαλκιδική. Το Σάκη τον Πλιάκο, το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα.

Ο Άγγελος ο Λαζαρίδης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και καλή μας ακρόαση. Το Θεέ μου μεγαλοδύναμη με τον Γιώργο τον Μουστάιρα. Γιάννη λέει ευχαριστώ. Να το ψάξω πάλι, γαράκι μου.

Μπήκε και αυτό στη σειρά, αδελφέ. Μπήκε. Άγγελέ μου, θα τα ακούσουμε. Η Βούλα Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση με τα υπέροχα διαμάντια σου. Τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.

Νίκο, μάλλον Νίκη και Γιώργο. Κανονικά και αυτό είναι μέσα διαμάντια, αλλά εντάξει. Κώστας Μπίγαλης, μικρή μου μέλισσα. Αργότερα θα σας πω να ψηφίσετε, να μου δώσετε τις επιθυμίες σας ανάμεσα σε τέσσερις ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Τι αφιέρωμα θα κάνουμε αύριο το ξημέρωμα, δηλαδή.

Αργότερα, παιδιά, ακόμα νωρίς είναι. Μετά τις 4.30 ώρα, για μια ωρίτσα. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, έτσι. Το βράδυ που σε πέλησα, να πάρεις απ' δυο κυρίες και δυο κύριοι. Ο ένας δεν είναι στη ζωή, ο Χάρης ο Κωστόπουλος. Ο Μάκης ο Κωνσταντουλόπουλος. Και μετά η Ελένη Βιτάλη και η Γλυκερία. Θα δούμε τι θα γίνει. Αργότερα, παιδιά, όμως, μη στέλνετε τώρα. Εντάξει. Να ετοιμαστώ και εγώ εδώ.

0: Προσέχετε τις μελισσούλες γιατί τσιμπάν έχουν, έχουν κέντρι.
1: Άκου μελισσάκι, άκου μελισσούλα.
0: Έξι και μακρά.

Ρε Σάντα Μαρκόπουλε, αυτό δεν είναι το κέρνα κέρνα? Αυτό που μου έγραψες. Ο τίτλος του κέρνα κέρνα δεν είναι?

Αυτό πρέπει να είναι, το κέρνα κέρνα πρέπει να είναι, εντάξει. Αν το θυμάμαι καλά, εντάξει, Βοσκόπουλος είναι αυτός. Ξέχασα κι εγώ. Ναι, έτσι πως μου το έγραψε πάνω. Τάσο το σαντούρι, βάρα και... Ό,τι θυμάστε χαίρεστε. Καλημέρα τα παιδιά στο Στάχη, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας, εκεί πίσω από το Καψής.

Ένα παλικάρι έχει πάει στο γιατρό, η γιατρός είναι η γυναίκα. Και πάει πολύ στεναχωρημένος, λέει, γιατρός, τι έχεις παιδί μου, λέει, γιατρέ, θυμάσαι τι μου είπες, λέει, όταν είχα, που είχα κατάθλιψη, τι μου έδωσες, τι μου είπες. Ναι, να βρεις μια γκόμενα. Άντε τώρα να εξηγείς τη γυναίκα μου ότι κάνω θεραπεία. Έλατε. Τι ωραία γιατρός είναι αυτή, να πάω κι εγώ. Ωραίες θεραπείες δεν είναι, ωραίες είναι.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα Στελάκη και από τον Γιαννάκη σε όλη την παρέα. Τα χαιρετίσματά μας στον ποιητή και στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και στο Γιασίν. Γεια σου ρε Στέλιο. Ο αρτοποιός μας στην Πέτρο Συνδίκα.

0: σαν πια γίνε.
1: Ρε Γιάννη, Ρίνα Κατερίνα είναι ρε το τραγούδι ρε. Όχι το είναι Κατερίνα. Ρίνα Κατερίνα είναι το τραγούδι του Μπίγαλη. Πανά θεμάσαι. Αναστάσεως Χατζηλίας, καλημέρα άρχοντα. Καλό ξημέραμα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Χριστόδελφε.

για μια παλιά καψούρα. Έτσι λέει το κακό παιδί.

Τι έγινε ρε πουρο teenagers. Πρέπει να σας κάνω μια βραδιά έτσι με αυτά τα τραγούδια. Με καμιά ευλαμπία μέσα, ε.

Σούση, Σούση τον κάνει. Πάμε να ακούσουμε Γουλέλμο. Για το φίλο μου το Μάκη το Γιανακό και τους συνεργάτες του εκεί στον Άρτο στην Κοζάνη. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεριάνη με το Γιάννη. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης.

30-31, μια μικρή πιθανότητα βροχής έχουμε τα απογευματάκια. Πάμε να ακούσουμε Θεέ μου μεγάλο δύναμε. Μουσταήρας, Γιώργαρος.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα και άντρε. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους αλτοποιούς και τους Εριάνιδες από Γιάννενα μεριά μου λέει. Τσακαλέ. Ο Ιορδάνης, ο αριστερός με δεξιά τσέπη λέει σύντροφε morning λέει. Εχθές από τις Βροντές νόμιζε ότι ήμουν στο Γράμμο και στο Βίτσι. Καλά, εντάξει. Ο Τέος ο Τσέρκι λέει κοίτα με στα μάτια. Πού να σε κοιτάξω, ρε, μακριά είσαι.

0: πάρτε το κινητό στα χέρια σας, το σταθερό, ό,τι γουστάρετε, όπου δεν χρεώνεστε. Ανοίγουμε το Voice to Voice, να πούμε καμιά καλημέρα. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, να μου δώσετε κανένα τραγουδάκι, 3, 4, 5 χωράνε. 2-31-111-95-50. Πιστεύω να το έχετε πάρει χαμπάρι, να το έχετε μάθει το τηλέφωνο. Εσύ δεν έχει τσίπα επάνω σου να αφήσεις άλλο να πάρει τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Έλα παλικαράκι μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννα.
0: Τι έχεις,
1: έχεις χαιρετίσματα από τα κορίτσια.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
1: Αλλά άμα χωράει, ρε Γιάννη, να ακούσουμε και αυτή την Ελευθερία Χριστοπούλου στα Αποτιμονιές.
0: Α, περίμενε λίγο. Γιατί να μην χωράει, δεν το κατάλαβα.
1: Να σε καλά, ρε Γιάννα.
0: Στραβοτιμονιές. Κάτσε να το γράψω.
1: Για μια καψούρα.
0: Όπα.
1: Ναι, Γιάννη μου, ναι, για μια καψούρα.
0: Πω. Και εσύ, ρε, έπεσε στη λούμπα. Πα, πα, πα, πα, πα.
1: Και καλά, κοίτα. Έλα. Και τα λάνια πέφτουνε στη λούμπα.
0: Φιλάκια τότε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, παλικαράκι μου, τι κάνεις.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Ωραία.
2: Με την καλημέρα μου θέλω να στείλω την αγάπη μου στις δυο μεγάλες αγάπες που έχω, τα φυκή και τα φιλιά μου, στην πριγκίπισσα μας τη Μικρούλα και στη μεγάλη τη Βασίλισσα, την ποιήτρια μας.
0: Έγινε παλικαράκι μου, όταν ξυπνήσει θα της τα δώσω. Θα την πω ότι πήρες. Γεια σου αδελφούλη μου, να είσαι καλά, τιμολέον ο φίλος μας. Πάμε τώρα στον Κιλκής, έλα Έλενα.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή ακρόαση.
3: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Βάλε 3 κιλά. Πάμε, πες μου.
3: Τα βάσανά μου ένα φορτίο. Και τα αφιερώνω στο σταθμό σου με πολύ αγάπη.
0: Δεν είναι δικός μου σταθμός, τέλος πάντων. Τα βάσανά μου με το Διονυσίου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Α, πού πάμε τώρα στο Μάικ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Γιάννη.
0: Είπα να θεμάσαι.
4: Χαιρετίζω όλη την παρέα.
0: Φωνάζεις
4: την πόντια ποιήτριά μας.
0: Αχα.
4: Το φίλο μου τον Γιώργο το Σαντάνα. Τους παλιούς πειρατές. Γιάννη, εσείς ήταν οι πειρατές βασικά που διαφημίζετε όλους αυτούς τους τραγουδιστές, έτσι.
0: Ναι, πηγαίναμε.
4: Τους άκουγες. Κρατικό ραδιόφωνο βάζαμε καμιά φορά στο χωράφι. Εγώ ραδιόφωνο ακούω δηλαδή από 8 χρονών, πώς το λένε.
0: Ναι. Πηγαίναμε στις εταιρείες ή μας στέλνανε οι εταιρείες, μάλλον εμείς πηγαίναμε γιατί δεν ξέρανε που είναι τα στούντιο. Και...
4: τα χωριά δεν τους ήξερε κανένας αν
0: ναι,
4: δεν είναι,
0: ναι,
4: δηλαδή
0: ναι.
4: Με τη διαφήμιση τη δικιά σας, έτσι.
0: Πηγαίναμε και μας δίνανε τους δίσκους
4: ναι.
0: Για να τους και μεταδίδουμε, ξέρεις, ας πούμε.
4: Ξέρεις τι μ' άρεσε, στο, ο Γιώργος έβαζε και κάποιοι το κάνανε. Το έκο στο μικρόφωνο ήταν ή ήταν το καταμαριστικό?
0: Όχι, όχι, όχι, στην κονσόλα είναι.
4: Ναι, παλιά, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Παλιά ήταν ελαττήρια, ταλάντωση. Τώρα εδώ στην κονσόλα, στην κονσόλα τη δικιά μου που έχω, έχω έκο. Αλλά ναι, είναι τάξη,
4: δηλαδή
0: δεν...
4: είναι μια φανταστική τέτοια διαφορετικό.
0: Ναι. Έχω έκο, μπορώ να το μεταδώσω, αλλά έχω καμιά 30 εδώ πέρα, 40, πόσες έτσι,
4: ναι,
0: διάφορες καταστάσεις μπορώ να φτιάξω.
4: Από εκεί έμαθε όλος ο κόσμος, όλους αυτούς τους τραγουδιστές. Εγώ έχω δει σε πανηγύρια η Ανέτα Μαρμαρίνου που είπες, η άλλη, ναι, εχθές που έχεις βάλει τις κυρίες. Όλες αυτές έχουν περάσει, από όλα τα χωριά περνούσαν, έτσι, λίγο μεγάλα χωριά, κάνανε εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, και εφόσον τους φέρνανε και τραγουδούσαν.
0: Τα λεγόμενα κεφαλοχώρια. Έτσι, μπράβο.
4: Έγινε, άντε, καλημέρα. 9 βαθμούς έχουμε.
0: Εμείς εδώ 21, σε τρώμε, φυλάκια. Να σε καές, έκλεισα, δεν πειράζει. Πάμε στην φίλη μου τη Ρούλα. Έλα, Αργυρό, κορίτσι μου, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
5: Τι λέει?
0: Τι να πει, μωρέ, να χαζαγαμένα, να.
5: Λέγε,
0: Ανάγκη. Λέγε.
5: Να λείπει, να αυτή, τη Ναταλή δεν ακούμε καθόλου.
0: Τη Ναταλή, ναι, ρε, εσύ, πω... Θυμάσαι κανένα τραγούδι της, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Άστο, θα ψάξω, θα ψάξω. Την έχω, έχω και τη δισκογραφία της.
5: Μαζί με τον αδελφό της.
0: Ναι, την Ναταλή. Για να το ψάξω να δω. Έγινε, άντε φυλάκια, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Κλείσε βρε το ραδιόφωνο, βρε κακέ άνθρωπε. Κλείστο βρε το ραδιόφωνο, βρε, ακούω τη φωνή μου, βρε. Έλα, 444, δεν με ακούς? Πήγε να κλείσει το ραδιόφωνο. Θα μας κλείσει και εμάς τώρα. Έλα.
6: Ναι.
0: Έλα. Τσε, Παναγία. Μας έβαλε και μουσική τώρα. Ωχ, Παναγία μου, τι ανοίγω ρε μέσα. Αυτός πρέπει να είναι ο Θόδωρος ο Ρίζος. Πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι τη φωνή.

0: στην αγκάλια.
1: Παρακαλώ.
2: Γιάννη.
1: Έλα ρε Θοδωρέ, έλα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά. Δεν μ' άκουγες προηγουμένως?
2: Όχι, όχι.
1: Πού να μ' ακούσεις.
2: Το παλεύουμε.
1: Όχι, δεν το παλεύουμε.
2: Μπορώ να ζητήσω τραγουδάκι?
1: Για πες μου.
2: Ανήφορο θα πάρω να ανέβω στο βουνό.
1: Και τι με νοιάζει εμένα, εσύ θα κουραστείς.
2: Πατριάρχης.
1: Ανήφορο.
2: Για σένα και την κυρία Ελπίδα και τον Αχιλίκο μας. Τι κάνει ο Αχιλίκος, καλά είναι?
1: Καλά είναι.
2: Χαιρετισμούς να δώσεις.
1: Έγινε, φιλάκια. Να σε καλά. Για χαρά.

Ο Κώστας Σωτηρίου λέει καλημέρα Σεργιανόπεδα από τη φάμπρικα των Ινόφυτων. Και αν χωράει το τότε από την Κατερινάρα, Κατερίνα Στανίση, ναι παλικαράκι μου. Τότε που νόμιζα που με αγαπούσες,

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα αδερφέ. Γεια σου παλικαράκι μου. Και τα αλάνια κάποια στιγμή καψουρεύονται.

0: Γρηγόρης Δημητριάδης, καινούργια δουλειά 2026. Χόρεψες και απόψε με το δάκρυ. Έλα, ξαδελφάκι μου.
1: Ράγιζες και απόψε το φεγγάρι.
0: Άντε να ξεκινήσουμε να ψηφίζετε, παιδιά, μέχρι τις 5.30 ώρα. Να μου στέλνετε τις επιθυμίες σας, δηλαδή, επιθυμία. Για αύριο τι να κάνουμε, Γλυκερία, Βιτάλη, Χριστοδουλόπουλος Μάκης ή Χάρης Κωστόπουλος. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, έτσι. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια. Γλυκερία, Ελένη Βιτάλη, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Χάρης Κωστόπουλος.

Συνεχίζει την οικογενειακή έτσι παράδοση ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Όποτε τον ακούω έτσι προσπαθώ να φέρω τον Γρηγόρη, το φιλαράκι μου, τον Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μαντά, το Δάκρυ. Μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια. Μετά έρχεται Τα βάσανά μου ένα φορτίο, Ανήφορο θα πάρω, Βούλα πάλα η παντρεμένη, Μαρινέλα τι έκανα για πάρτι μου, Τότε το ερωτικό. Από την Στανίση.

Κάνω αντίσταση, παιδιά. Είμαι αντιστασιακός. Πρέπει να πάρω και σύνταξη. Δεν έχω ανοίξει ακόμα το air conditioning. Με μια βεντάλια είμαι στο χέρι.

Ήταν η Δέσποινα Μαντά και το Δάκρυ. Πάμε στο στράτο, γιατί Θεέ μου η ζωή. Ή αλλιώς θα βάσανα μου ένα φορτίο, όπως το ξέρετε.

0: Ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης λέει, Χριστοδουλόπουλο φυσικά, με στέλνει φωτογραφία του Μάκη και λέει: Γιάννη, είμαι ο νικητής, λέει, σφύρα τη λήξη. 5,5 εγώ σφυρίζω τη λήξη.
1: Γιατί Θεέ μου η ζωή.
0: Κώστα Σωτηρίου, άμα βάλεις το μαζεύω με, λέει ο καημένος από τη Βιτάλη, Βιτάλη 10 ψήφους. Κώστα μου, ό,τι και να κάνεις, μία ψήφο θα είναι. Τον ποπό σου κάτω να τον βαράς,
1: κι όταν γυρεύω λίγο,
0: μία ψήφο θα έχεις.
1: Το φως μου.
0: Είδατε τι ευγενική εκπομπή έχουμε. Στέφανος Χατζηδημητρίου, Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Κάτσε να τα βάζουμε αυτά, μην τα ξεχνάμε, γιατί είμαστε και γέροι άνθρωποι. Η Βούλα η Καρυπίδου, Ελένη Βιτάλη. Ο Άγγελος μου λέει καλημέρα στον νυχτολούδο της καρδιάς μας, Ελένη Βιτάλη Δαγκωτό. Ο Χρήστος Τσαβδάρης, Κωστόπουλο λέει, Χάρη Κωστόπουλο. Και ο Γιώργος Οτσίγκας λέει καλημέρα Γιάννη.

Χάρη Κωστόπουλο, δαγκωτό. Έτσι, μπράβο, να το δαγκάνετε, παιδιά. Θέλει και λίγο δάγκαμα, λίγο. Η ρογίτσα θέλει λίγο δάγκαμα. Α, το σταφύλι εννοώ, άιντε. Λέτε κατά πιείτε ολόκληρη. Το μυαλό σου στο πονηρό. Τέσσερις ψήφους έχει Βιτάλη, τέσσερις ο Κωστόπουλος, τρεις έχει ο Κωνσταντουλόπουλος ο Μάκης. Συνεχίζουμε μέχρι τις 5.30. Γιατί... Ο Μάικο Κυριακού με λέει φωνάρα, Βιτάλη λέει καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Βασά μου.

Ο Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, μακαρό. Τέσσερις ο Χρυστοδουλόπουλος, πέντε η Βιτάλη, τέσσερις ο Κωστόπουλος ο Χάρης.

Το ταξίδι μας στις αλυσμόνητες πατρίδες συνεχίζεται. Το τραγούδι ενώνει γενιές, αφηγείται ιστορίες και μεταφέρει συναισθήματα, φωτίζοντας την ιστορία και την παράδοση ενός λαού. Πατρίδα της κερασιάς είναι τα όρη του Πόντου. Κερασινός ο μήνας Ιούνιος, που έχει το προνόμιο των πολλών βροχοπτώσεων. Αποτέλεσμα, η πλούσια βλάστηση στα γνωστά παρχάρια. Κερασούντα όμως ήταν και η αποικία της Σινόπης στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος του ελληνισμού στον Πόντο μετά τη Σινόπη και την Τραπεζούντα. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων της Κερασούντας, που αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά στα χρόνια της κυριαρχίας των Οθωμανών, δυσχεραίνει το έργο μας στο να αποδοθεί το μουσικό ιδίωμα της περιοχής. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Το Σάββατο λοιπόν το ξημέρωμα 13 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στο Μετρόπολης 95.5 και στην εκπομπή Σεριάννη με τον Γιάννη έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Προσκεκλημένη στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης η πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου για να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες.

Διάλωσες καψούρες αυτό εξαιρετικά. Βούλα πάλα η παντρεμένη. Τι να το κάνω και αν θα έρθεις, λέει. Έτσι έτσι. Ναι, γιατί και οι παντρεμένες έχουν τις πρώτες καψούρες που λέμε. Άμα έκανε και κλικ κιόλας. Άμα έκανε και τουκου τουκου τουκου τουκου άστο.

0: Η Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη μου λέει: καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην Σοφία. Και συμπληρώνει: ψηφίζω Γλυκερία. Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε, γεια σου ρε συνονόματε. Χρυσόστομος Χαλκιάς, την καλημέρα μου αδελφέ μου, καλούς αριανάκι μου ρε. Κυριακή τι έγινε, 6 ώρα θα πάτε να υποδεχτείτε στο αεροδρόμιο το Σπανούλι, άμα χαμός. Η αυτοκρατορία τε επιτίθεται. Λέτε να ξυπνήσουν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Κάτι πάει να γίνει με τον ΠΑΟΚ. Άντε να γίνει και με τον Άρη.
1: Καλύτερα να μη σε δω.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα ο Άρης μπορεί να έχει παραπάνω ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Άρης έφερε τον μπάσκετ μαζί με τον Γκάλης, δηλαδή έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Γιατί μήπως ο Άρης δεν είχε καλή ομάδα παλιά με Παπαγεωργίου και τα λοιπά, αν είναι δυνατόν.

Θυμάστε ένα ανέκδοτο παλιά που λέγανε οι Αριανοί για τους Παοξίδες? Όταν ξεκίνησε πρώτα και το μπάσκετ του ΠΑΟΚ να είναι εισάξιο με τον Άρη. Offside, offside είναι, offside είναι κύριε Διευθυντά, offside είναι. Τι γέλιο έκανα ρε παιδιά. Γιατί τότε πηγαίναμε Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς, όλοι μαζί. Δεν ήταν μόνο Αριανοί όταν πηγαίναμε να δούμε ένα μπάσκετ, ας πούμε, ένα ωραίο. Τώρα εδώ, αν δεν είσαι Παοξίδης, δεν μπαίνεις μέσα στο κήπεδο. Αν δεν είσαι Αριανός, δεν μπαίνεις. Αν δεν είσαι Ηρακλειδείς, δεν μπαίνεις. Χαζά χαμένα. Πω, offside, offside ήταν. Αχ, γούστα, ωραία βγάζαμε τότε. Λοιπόν, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά, θέλω να ψηφίσετε τι αφιέρωμα να κάνω αύριο. Γλυκερία Χριστοδουλόπουλο, Βιτάλη, έτσι, ή Χάρη Κωστόπουλο. Προς το παρόν η Βιτάλη είναι με 5 ψήφους μπροστά και με 4 ισοβαθμίζουν στην δεύτερη θέση ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος και ο Χάρης ο Κωστόπουλος. Η Γλυκερία τελευταία με 1 ψήφο.

0: Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη. Λέει Βιτάλη, θέλεις όμως μια μέρα και αντίπα. Καλημέρα λέει, καλή συνέχεια. Μόνο στην επίσημη σελίδα ψηφίζεις και μετράει ψήφος σου Γιάννη. Μόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Κι όμως πήγε στα χαμένα.
0: Ο Τάσος Αγιανακός, καλημέρα. Βιτάλη λέω εγώ. Η Ελένη Βιτάλη είναι μπροστά, παιδιά, με 6 ψήφους.

0: Έτσι, έτσι.
1: Το κατάλαβα και πια δεν με πειράζει. Που με ξέχασες και δε.
0: Να και η πόντια ποιήτριά μας, η Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Ομορφέας φταίει λέει. Χαχα, έχασα κάτι από τα διαμάντια. Ψηφίζω λέει Χάρη Κωστόπουλο, δώσε μαγεία. Ο Ιορδάνης, ο αριστερός με δεξιά τσέπη, φωνάζει. Βιτάλη!

τότε λέει. Τότε. Last years δηλαδή. Άντε να βρω μια πλούσια εικοσάρα να με καψουρευτεί. Να της κάνω στριπτής και να μου πετάει 200 ευρώ. Φωνάζοντας, σε λατρεύω παππούλη. Εμανέ ρε παιδιά δηλαδή.

0: Είδατε τι έγινε σε ένα μπάτζελορτ, ε? Γεια σου, Δόμνα. Η Δόμνα από τη Λυτή περίμενε να στείλει μήνυμα η Ελπίδα.
1: Δεν σε σκέφτομαι την ώρα που βραδιάζει.
0: Τα ήθελε ο παππός τους πάντως, ε. Πήγανε στα εφημερεύοντα ιατρία. Το μπάτζελορ τίναξε το γάμο στον αέρα. Αφρικανοί χορευτές έστειλαν στο νοσοκομείο νύφη, πεθερά και κουμπάρα. Τις ξεμοντάρανε κατευθείαν. Πήγανε για να τις μοντάρουνε λιγάκι, να τις μαντάρουνε, ξέρω. Νύφη, πεθερά και κουμπάρα. Στο Λούσιφερ πήγανε.

Καλημέρα Γιάννη, χάρη Κωστόπουλο να χαρούν λίγο και τα αυτάκια μας, λέει Μίνας από, ο Μινάς από τον Ευρωπό. Και δεν βλέπω λύση, στο καημό θα πνιγώ. Ο Τάσος ο Επιτροπάκης λέει καλημέρα σε όλους από την Πολύπαθη Εύβοια με Μάκη Κωνσταντουλόπουλο, λέω εγώ. Καλό ξημέρωμα, Τάσος φύλλα και security στην αγγλική security. Τι λέει ρε φίλε? Τι είπες, αμάκι, Χρυσοδουλόπουλο.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας, εκεί σπάρτου γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τον Δημητράκη, τον Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, τον Λουκουμά και τον Ντόνα, τον φίλο μου τον Πάπη, τον Χαράλαμπο.
1: Μια αγάπη σκοτώνεις με ένα πείσμα φτηνό.
0: Καλημέρα λοιπόν τη Λυτή, καλημέρα τη Δομνίτσα μου εκεί στη Λυτή. Την Ελένη από το Μεσαίο.
1: Σαν τρελή να γυρνώ.
0: Τη Μερόπη, τον Χρήστο τον Χασάπαρο και την Όπη.

Ο Νίκος Ατσολιάς, καλημέρα σας λέει σε όλη την παρέα, σε Ριανοπαρέα Γιάννη. Χαιρετήματα στην κυρία Ελπίδα και στο Γιάννη από την Αδελαίδα. Και το Σωτήρι από το Ανέβορο. Νίκος από Ανόβερο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, ψηφίστε παιδιά στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Ανοιχτές θα είναι έτσι οι επιθυμίες σας μέχρι τις 5.30. Τι αφιέρωμα να κάνω αύριο? Γλυκερία, Μάκη Χρυστοδουλόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Χάρη Κωστόπουλο. Λοιπόν, τελευταία έρχεται η Γλυκερία με ένα ψήφο. Ο Μάκης έχει 5. 6 έχει ο Χάρης ο Κωστόπουλος και 7 έχει η Ελένη Βιτάλη. Καλό παιχνίδι σήμερα.

0: σε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Πάμε να ανοίξουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στη σπηλιά. Την επικοινωνία μας 231 111 95 50. Αν κάποιος φίλος δεν έχει messenger και τα λοιπά, μπορεί κάλλιστα να μου πει, να μου δώσει τέλος πάντων την επιθυμία του τηλεφωνικά. Αλλά όσοι στείλατε και όσοι στείλατε στην επίσημη σελίδα, μην ξαναλέτε τώρα από εδώ. Θα τα δω, γιατί εγώ έτσι είμαι, γκαμίλα είμαι. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, ποιήτρια, καλημέρα. Τώρα είδα το τηλέφωνο.
1: Καλημέρα, Στεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μου.
0: Αχα.
1: Είχα κλείσει τώρα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω, με πρόλαβε ο Βαραβάς.
0: Όχι, κανένα δεν σε πρόλαβε. Την προηγούμενη φορά πήρε ο Βαραβάς.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει. Έχασα από τα διαμάντια, τι να κάνω.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, σαν κορίτσι που είμαι και εγώ, έχω ανάγκη από λίγο ύπνο παραπάνω.
0: Με έπνιξε, δε, έπεινα νερό αυτή την ώρα. Εσύ ήσουν ένα κορίτσι.
1: Ναι.
0: Άντε να πω τότε που είχαμε δραχμές, ας πούμε.
1: Α, καλά, εντάξει. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Εντάξει, στην ψηφοφορία δεν ξέρω, είπα κι εγώ.
0: Είπες, ναι. Χάρη Κωστόπουλο είπες, έτσι.
1: Από αύριο ξεκινάμε.
0: Ναι, αύριο θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν.
1: Όλοι θα ακουστούν με τη σειρά, έτσι.
0: Ναι, προς το παρόν είναι η Βιτάλη πρώτη.
1: Ωραία, όλοι τους έχουν υπέροχες φωνές, νομίζω. Εντάξει. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι κολλημένη με.
0: Καλά.
1: Ποντιακά, με τι άλλο.
0: Το Σάββατο έχουμε ποντιακά, εντάξει, να κάνουμε.
1: Το Σάββατο, το ξημέρωμα του Σαββάτου, ναι, εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα αυτά. Να πω και εγώ την καλημέρα μου εκεί στη γλυκιά μου τη Δόμνα.
0: Ναι, άμα δεν έστελνες εσύ μήνυμα, δεν στέλνει.
1: Τι κάνω, έχω και εγώ τις συμπάθειές μου.
0: Ναι, την μπασκή μηνύ σηκέρση μηνύ.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου Δόμνα, εκεί στη Λυτή και η παρεούλα σου, η Ελένη, η Μερόπη και ο Χρήστος. Όμως συντονισμένη είναι και η Βούλα η Καρυπίδου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το γλυκό το κορίτσι με τη Βασούλα από εκεί από τους
0: Ανθρώπους. Και ο Ζόρς έκανε αναπάντητη και ο Τιμολέων.
1: Καλημέρα μου,
0: και ο Τιμολέων
1: εκεί στη Νεάπολη. Ο Γιάννης, δεν ξέρω από την Πολύχνη αν είναι συντονισμένη.
0: Όχι, ο Γιάννης δεν μου έκανε. Ο Γιάννης δεν μου έκανε.
1: Ο Μωυσής, η Φωτεινούλα η Κελάζογλου. Ο Μανώλης από το Σίδνεϊ, ο Τέος.
0: Ο Τέος ο Τσέρεκ, ναι, είναι. Είναι στην παρέα και η Μελισσινός είναι.
1: Κορίτσια από τη Νέα Υόρκη. Οι υπέροχοι αρτοποιοί, να τους πούμε μια καλημέρα. Δύσκολη η δουλειά τους. Η νύχτα μέρα και η μέρα νύχτα.
0: Τι να κάνεις, έτσι.
1: Είναι καθημερινό αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα και στον Τζολιά τον Νίκο, σε όλα τα κορίτσια, την Κουκουρούκου, τη Γιωτούλα, η Ελβίρα, η Ταμάρα, δεν ξέρω. Τα Δουμπιά είναι συντονισμένα, ο Πλιάκος. Ο Σάκης, ο Πλιάκος, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Άντε. Λοιπόν, εντάξει, να έχουμε μια όμορφη
0: να σε καλά.
1: Μέρα.
0: Να σε καλά.
1: Μου σε όλους.
0: Καλημέρα, Ελπίδα, καλημέρα. Πάμε, που πάμε, έλα Έλενα.
2: Γιάννη, θέλω να ψηφίσω και
0: για
2: εγώ τη Βιτάλη.
0: Μου. Βιτάλη, για μισό λεπτό. Μία ψήφο στη Βιτάλη. Έγινε, Έλενα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι
2: πολύ.
0: Καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, Πάνος Δρίγας. Συνεχίζουμε, παιδιά, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Πού πάμε τώρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα.
3: Θέλω να ψηφίσω τη Βιτάλη.
0: Α, τη Βιτάλη και εσύ. Βάλαμε ακόμη μία ψήφο. Έγινε.
3: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Χριστίνα από Βέρεια. Να είσαι καλά. Πάμε, πού πάμε τώρα, στο Δημητράκη. Έλα, Δημήτρη μου.
4: Δημητράκη. Έλα. Το Δημητράκη, το φιλαράκι σου.
0: Έλα, Αργιανάκη μου, τι κάνεις.
4: Καλά, αγόρι μου.
0: Την Κυριακή θα πας στο αεροδρόμιο να υποδεχτείς τον Σπανούλη.
4: Δεν πηγαίνω, βρε Γιάννη, τέτοια πράγματα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
4: Όλα δεν πάω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
4: Να δώσω και την ελπίδα μας, την πηγαίνει μας το καλό το κορίτσι.
0: Ναι, κορίτσι, ναι. Ναι.
4: Εγγονόγια, εγγονή, Γιάννακη.
0: Εγώ. Εγώ.
4: Ναι, ναι, εσύ, ναι.
0: Εγγονή έχω, ρε.
4: Να τη χαίρεσαι, αγόρι μου.
0: Να σε καλά.
4: Να τη χαίρεσαι και τα παιδιά σου. Υγεία όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και του χρόνου σταματάει ο Δημητράκης.
0: Άντε, μπράβο. Άντε, τον ξάδερφό σου ξέχασες όμως, τον Ηλία που ακούει.
4: Χαιρετισμούς για τον αδέρφο μου.
0: Φιλάκια, να σε καλά. Τώρα σε έκλεισα. Ξαναπάρε άμα θέλεις να πεις κάτι. Δημήτρη μου, ξαναπάρε μα θες να πεις κάτι. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα, Νίκος Λαγκαδά.
0: Γεια σου, πιστεύω... ρε Νίκο, πες μου.
5: Βιτάλη.
0: Βιτάλη και εσύ. Ένα ψήφο στη Βιτάλη. Έγινε, παλικαράκι μου.
5: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Την αγάπη μας στο Λαγκαδά. Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Πάμε.
6: Μονάχα τα ξενή.
0: Έτσι, τις νύχτας οι κυρίες. Άμα είναι μελαχρινές, έχουν παιχνίδι. Οι ξανθές είναι λίγο. Ποιο παιχνιδιάρες είναι, τι λέτε εσείς. Κάποια στιγμή θα σας βάλω έτσι να συζητήσουμε ξανθιά ή μελαχρινή. Όλες έχουν τη χάρη τους. Επειδή κάνω εγώ πλάκα, εντάξει.
6: Πώς να ησυχάσω, πώς να ησυχάσω.
0: Κύριε Αποφό με είπε, καλά ρε εσύ, εσύ ξανθιά θέλεις, λέει. Τι μου την έφερες την καστανή, λέει, εδώ πέρα.
6: Νύχτα να ξεχάσω.
0: Γεια σου ρε κύριε Αποφό μου, εκεί ψηλά.
6: Ησυχάσω, πώς να ησυχάσω.
0: Άντε να το κλείσω μια και δεν γουστάρετε, πάμε.
6: Τη νύχτα να ξεχάσω.
0: Πάνος Ρήγας, διοπτροφόρος. Της νύχτας οι κυρίες. Έρχεται ο Αντρέας Καψής, είναι λίγες οι κυρίες. Και ο Βάκης Μαργαρίτης, παράνομες γυναίκες.
6: Της νύχτας.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
6: Είναι παιχνιδιάρες,
0: είναι παιχνιδιάρες, είναι.
6: Μα όμως τους ωραίους κάνουνε λαχταρές.
0: Γεια σου Βαραβά με τις παιχνιδάρες σου. Καλημέρα τα κορίτσια μας.
6: Πώς να ησυχάσω.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, καλημέρα Σεργιανάκη μου, Δημήτρη, την αγάπη μου.
6: Πες

Έχουμε έκτακτο, παιδιά, από την Νέα Υόρκη. Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM γράφει: οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 9 Ιουνίου κατόπιν εντολής του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων ως απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Οι δυνάμεις της Αμερικής έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, σταθμούς διοίκησης, εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενα πυρομαχικά που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά αεροσκάφη της Αμερικανικής Πολιτικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού. Η επιχείρηση αποτέλεσε αναλογική απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε αδικαιολόγητες ιρανικές επιθετικές ενέργειες. Βγάτε το σκασμό σας όλοι εκεί πέρα κάτω, μην βάλετε καμιά φωτιά και διαλυθούμε. Άντε, γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια. Και η Αμερική και η Ιράν και η Ισραήλ και άντε στο διάλο, έτσι. Ο άλλος ξεκίνησε σε μια εβδομάδα, λέει, θα ήμουν στο Κίεβο και όταν εγώ φώναζα και έλεγα είναι το Βιετνάμ των Αμερικανών, των Ρώσων μάλλον, η Ουκρανία, γαυγίζανε κάποιοι Ρωσόφιλοι, εντάξει. 4 χρόνια και προχωράμε. 4,5 χρόνια πάμε να κλείσουμε. Ο άλλος σε μια εβδομάδα θα και φτάσει στην Τεχεράνη, εντάξει.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, Σαρτοπία Θεοδόσης στην Γαλάτιστα. Καλημέρα φιλαράκι μου. Καλημέρα φίλε Γιάννη, λέει ψηφίζω Βιτάλη. Βιτάλη έχει φύγει πολύ παιδιά μπροστά. Ο Νίκος ο Τσολιάς, Γιάννη, επειδή τώρα το άκουσα, ψηφίζω Κωστόπουλο. Ο Αλέξανδρος ο Κωτογιάννης, καλημέρα. Βιτάλη λέει, Σεργιανοπαρέα. Βιτάλη. Κωνσταντίνος Κοτσόπουλος, από ο γραμματέας μου, Ελένη Βιτάλη. Για να δούμε τι γίνεται εδώ, χαμός γίνεται με τη Βιτάλη.

0: Λοιπόν, στην πρώτη θέση έρχεται η Βιτάλη στις προτιμήσεις σας με 13 ψήφους. Δεύτερη θέση ο Χάρης ο Κωστόπουλος με 7. Τρίτη ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος με 5. Και η Γλυκερία με 1 ψήφο. Μέχρι τις 5.30 για 27 λεπτά ακόμα.
1: Με παράνομες γυναίκες.
0: Έτσι μ' αρέσουν οι παράνομες οι γυναίκες. Δεν μ' αρέσουν οι ξενέρωτες, τέλος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Με παράνομες.
0: Αυτές που διεκδικούν αυτό που θέλουν, τέλος. Τα αντικείμενα και με χάνετε με ακέμπη, μην να καθείτε να χάνεστε. Τι να παραγγείλω να φάω σήμερα. Εκείνο, το άλλο. Αφού λουκάνικο θέλεις να φας. Παρήγγελε το να τελειώνουμε. Έχει λουκάνικο τσουμαγιάς.

Ναι, βλέξεις με γυναίκα για να κάνεις τα κέφια της και να κάνει αυτή τα κέφια τα δικά σου. Τα υπόλοιπα τώρα τα ξενέρωτα. Ωπα να θεμά σας.

Εσύ πήγαινε στον παράδεισο, εγώ θα είμαι κόλαση, σουίτα αμαρτία. Μαζί με τα διαβολάκια.

Για 20 λεπτά ακόμα, ψηφίστε αν θέλετε, δώστε μου τις επιθυμίες σας. Τι αφιέρωμα να κάνουμε αύριο. Χάρη Κωστόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Μάκη Χριστοδουλόπουλο ή Γλυκερία. Μέχρι τις 5.30.

Όσοι φίλοι θέλετε να βοηθήσουμε το αδελφός είναι Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αιμοπετάλια και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος μπορείτε να δώσετε αίμα και να πείτε ότι είναι για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Λεονταρίδης του Δημητρίου. Να βοηθήσουμε το φιλαράκι μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη από Ρεφατλάρη. Την καλημέρα μας από τον Φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ Γιάννη. Να είσαι καλά, αγόρι μου.

0: τραυματισμένες.
1: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα το φιλαράκι μας τον Σταύρο. Και φυσικά την Τριανταφυλένια.

0: το διαμάντι του σταθμού μας. Ποιος? Την ελπίδα.
1: Α, χαμογελαστό διαμάντι. Α, το κόψα, θα σε κόψα, το κάνω σποτάκι αυτό.
2: Εκφράσω την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου στην ιέρια της ποντιακής ποιήσης, στην κυρία Ελπίδα.
1: Καλό, σας ακούει τώρα βέβαια.
3: Επίπεδο.

Ρε Φατλάρη, θα τα ακούσουμε παλικαράκι μου. Να το δω Ζεϊμπέκη Κονέ, θα τα ακούσουμε. Να ξέρεις ότι είναι AI, έτσι. Έτσι, έτσι λέει η ελπίδα. Γιατί χωρίς ελπίδα δεν ζεις, λέει. Χα, χα, γεια σου Δομνούλα, γεια σου Τιμολέον, την αγάπη μου. Πριτς.

0: Από ό,τι βλέπω, παιδιά, αύριο θα ακούσουμε Βιτάλη. 13 ψήφους είναι μπροστά η Βιτάλη, 7 είναι ο Κωστόπουλος, 5 είναι ο Κωνσταντουλόπουλος και με μία ψήφο η Γρυκερία.
1: Όλα θολά και πίσκα, εγώ θα φεύγω, παιδιά.
0: Προς το παρόν, ακούμε Γαβρίλο Σιδηρόπουλο.

0: Καλημέρα το Χάρη και την παρέα του εκεί στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Οι αρτοποιοί μας.
1: Από μέλλον λουλούδο πονέλε μόνη ψήν. Όσα είπες μέσω.
0: Να στείλω καλημέρα φυσικά και στον Κωνσταντίνο το Μουχάλη. Δεν μας έστειλε μήνυμα, αλλά ακόμα θα κοιμάται το πουλάκι μου. Ή θα ετοιμάζεται να φύγει, να πάει στην κρεαταγορά. Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο αρτοποιός μας είπα. Του δεν τρέπομαι. Κρεοπόλης μας. Εκεί στην Επιδαύρου. Δεν νομίζω να είπα. Μια φορά, δύο στις αρχές το είπα.

να αφιερώσουμε, Νίκο μου, όλα τα επόμενα τραγούδια μέχρι τις 6 ώρα στο γιο σου τον Αλέξανδρο που σήμερα γίνεται 20 χρονών, ε? Να το χαίρεσαι, να το καμαρώσεις όπως γουστάρει αυτός. Καλημέρα σε όλους σας, λέει κύριε Γιάννη. Γεια σου ρε Νίκο Τρόξη. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου, να το χαίρεσαι.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης φωνάζει «Ζήτω το Cars». Ο Άρης ο Χριστούδης. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην παρέα. Χάρης Κωστόπουλος από μένα. Με τα γκίτσι Χαλκιδικής. Καλημέρα.

Τι έγινε πάλι ρε παιδιά. Μια μάνα, πόσο ήταν, 55 χρονών, είχε έναν Ιταλό, 65. Σχέση, γκόμενο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και είχε και το γιο της μαζί, πόσο ήταν, 42 το παιδί, 40 πόσο ήταν. DJ το παιδί. Τους καθάρισε ο Ιταλός και τους δύο. Τι να αυτά ρε, τι βλάκες είστε ρε, τι ηλίθιοι είστε ρε. Ρε Παναγία.

0: Κεσαρία δε. Κώστας Σιδηρόπουλος, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη τη Σαρακανό παρέα. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι? Όχι ρε φιλαράκι μου, δεν προλαβαίνουμε. Το κλείνω σε λίγο.
1: Μα είχε και νύχτες βαριές σιωπή.
0: Ο Νίκος Τρόξη λέει ευχαριστώ πολύ. Υγεία σου εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου, αγόρι μου.

0: όσα το πόνεσα. Ο Τάσος Σεκιωριτάς μας τρολάρει μάλλον. Καλημέρα λέει, ψηφίζω Βοσκόπουλο. Να σε βάλω τιμωρία Τασούλη τώρα. Καλημέρα γόρι μου. Να σε βάλω τιμωρία.
1: Όσο ό,τι δεν αντέχει η καρδιά.
0: Στη γωνία με ένα πόδι γρήγορα.

Σταυράκης Φωτιάδης για τη συνέχεια. Με στέλνει καλούρες ο Τάσος. Αποδείχτηκε πόσο δε σε είχε. Νίκος Γαλιάς, καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου ρε Νικόλα. Στο χαμένο καιρό. Στείλε μας καμιά φωτογραφία την καντίνα ρε φίλε. Μου είπες ότι είναι στο Λίτλ απέναντι, έτσι. Πότε. Αν θυμάμαι καλά. Στείλε μου μια φωτογραφία την καντίνα να ξέρουμε που είσαι τουλάχιστον. Στην καρδούλα σου δώσμα θέλεις να πω. Προχθές θα σου έκανα πλάκα, προχθές, πριν από κάνα δύο εβδομάδες που πήγα από τίδε. Ας αρχίσουμε σήμερα. Θα σορχόμουν εκεί, αλλά προσπέρασα τη διασταύρωση. Και λέω δεν ξαναγυρίζω τώρα πίσω.

Ο Μάκης ο Ανταβάτο Παοξάκη μου λέει καλημέρα Γιάννα και καλό ξημέρωμα. Ψηφίζω Χάρη Κωστόπουλο. Ας αρχίσουμε σήμερα καινούργια. Και ήταν η τελευταία ψήφος. 5:30 είναι η ώρα, παιδιά. Λοιπόν, πρώτη βγήκε η Ελένη Βιτάλη με 13 ψήφους. 9 ψήφους έχει ο Χάρης Κωστόπουλος. 5 ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος. Και τελευταία η Γλυκερία με 1. Άρα αύριο θα ακούσουμε αφιέρωμα στην Ελένη Βιτάλη. Και μεθαύριο Παρασκευή ξημέρωμα στον Χάρη Κωστόπουλο. Το Σάββατο έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι επαναλαμβάνω πάλι αύριο αφιέρωμα στην Βιτάλη. Μεθαύριο Χάρη Κωστόπουλο. Σάββατο Ποντιακό Παρακάθ και Δευτέρα βλέπουμε. Σε περιμένω. Ό,τι θέλεις, όταν θέλεις και όπως θέλεις. Να μου πεις για να φωνάξω και τις άλλες.

Καλά τώρα δεν σας από... ψώνεις εσύ. Να αγαπάει γυναίκα μόνο εσένα. Εδώ γελάνε. Εδώ ξεκαρδίζονται στα γέλια.

Jason Pollack. Καλημέρα, πάμε δυνατά, λέει, δεύτερο καφεδάκι και μετά ταξίδι στο δεύτερο σπίτι μου. Και σήμερα και αύριο, λόγω Ερντογάν, ξύπνιος, λέει, από τις δύο. Γιατί ρε Τζέσον? Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Εκπέμπουμε καθημερινά εδώ από τη Σπηλιά, από Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το ξημέρωμα. Πάντα στερεοφωνικά, στα 320 kbps.

10 Ιουνίου σήμερα, παιδιά. 10η μέρα του Ιουνίου. Σωτήριον έτος 2000 και κάτι ψηλά, 26. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας. Και πρώτο πρόεδρο, τον Μάρκο τον Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντισε Τσε ως εκδίκηση και τη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρτ Χάιντριχ. 1944. Θηριωδίες των Ναζί δεν έχουν σταματημό, παιδιά. Οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο. Σκοτώνουν 218 κατοίκους. Τι να πω. Γι' αυτό δεν γουστάρουν ανθρώπους που χαιρετάνε χιτλερικά. Εντάξει. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή του τελεφερίκ και ενός πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. 1922 γεννήθηκε η Τζούντι Κάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. 2004 έφυγε ο Ρέι Τσάρλς, ο Ρόμπινσον δηλαδή, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Να δώσω κάποια τελικά αποτελέσματα, παιδιά. Στην Βραζιλία, Ναούτικο Φορταλέζα με 10 τελείωσαν οι φιλοξενούμενοι, 0-1 κερδίσαν όμως και είχαν προηγηθεί και το ημίχρονο 0-1. Μένουμε Βραζιλία, πότε πρέτα Κουιαμπά με 10 η γηπεδούχος ομάδα, 1-2 τελικό, 1-1 στο ημίχρονο. Διεθνές φιλικό, Σενεγάλη, Σαουδική Αραβία 0-0, να σας καούν τα βίντεο, με 10 τελείωση Σενεγάλη. Τώρα έχουμε δύο ματσάκια σε εξέλιξη, διεθνή φιλικά δηλαδή. Αργεντινή Ισλανδία είναι 1-0 στο 67, 1-0 ήταν στο ημίχρονο, τώρα είναι στο 67, και Ιράκ Βενεζουέλα 0-1 στο ημίχρονο, 0-2 είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Στο 71 είμαστε το μάτς αυτά, δεν έχουν τελειώσει τα μάτς αυτά. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Στο κεντρικό σαλόνι, ίντρικα. Εσωτερικές αναταράξεις στην ΠΑΕ του ΠΑΟΚ προκαλούν υφημολογία περί αλλαγής προπονητή. Γιατί δεν βγαίνει ο Ιβάν να πει θα τον αλλάξω ή δεν θα τον αλλάξω, δεν το κατάλαβα. Γιατί να είναι διάσπαρτα αυτές οι ειδήσεις. Διαρροές για τον διάδοχό του Λουτσέσκου στο κάδρο και ο Καρσέδο της Σπάρτακ Μόσχας μετά τον Κονσέισάο. Χωρίς να υπάρχει καμία επαφή ως τώρα με τον Ρουμάνο. Τελειώσε το θέμα εδώ και τώρα και με αντρίκο τρόπο. Ναι, βγες κανονικά ή τον αλλάζω ή δεν τον αλλάζω, το κατάλαβα. Σε 40 μέρες αρχίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει 3 αντιπάλους για να προκριθεί στους ομίλους του Europa League. Εν τέλει. Παζαρέματα για τον Γιαννούλη, ενώ ο Ολυμπιακός απέσυρε το ενδιαφέρον του από τον ΠΑΟΚ, προσπαθούν να τα βρούνε σε όλα με την Augsburg και τον ίδιο. Πάμε αριστερά, θέλει Σίμω Μήτογλου. Ο 26χρονος στον Ηρακλή Στόπερ έχει δεχτεί επίσημη προσφορά από τον Ηρακλή και την βλέπει με καλό μάτι, ενώ δεν είναι δύσκολο να μείνει ελεύθερος από τον Ατρόμητο με τον οποίο έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ελπίζει πάντα για Insigne. Ο Ιταλός Άσος εξετάζει τις προτάσεις που έχει στη διάθεσή του και λέγεται ότι θα αποφασίσει εντός των επομένων 10 ημερών. Ελλάδα Καζακστάν 4-2 η Under 19 στα προκριματικά.
διατηρήθηκε στην Λίγκα την Α. Οι νέοι νίκησαν και εξασφάλισαν την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μήνυμα του Ναζ Μίτρου Λόγκ από τα social media. Τι είναι αυτό ρε παιδιά με τα media, όλοι στα media της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι καλύτερες στιγμές είναι μπροστά μας, νέο σπίτι μας, η Θεσσαλονίκη. Και υποδοχή Μεσσία. Αποθεωτικό καλώς όρισες, ετοιμάζουν χιλιάδες οπαδοί του Άρη στο Βασίλη Σπανούλη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, επίσημη παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου στο Παλέ. Δεν βλέπω πουθενά για τον Άρη. Για το ποδόσφαιρο του Άρη. Δεν υπάρχει καμία είδηση. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο μανιφέστο. Μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγή εν πλώ του Ανδρουλάκη. Να το δω, ρε παιδιά. Πανικό στο Πασόκ από τον δημοσκοπικό κατήφορο για την τέταρτη θέση. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Το τραγούδι το γνωστό. Να δω, ρε παιδιά, να προσχωρήσει το Πασόκ στην Ελλάς. Να τρελαθούμε εντελώς. Αυτοκτονήσουμε. Σηκωθεί από τον τάφο του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ιδίου του κόμματος και άχαστος της Αμαλίας, η αποχώρηση Κουβέλη και ΛΑΕ, ο αποκεφαλισμός Κασελάκη, το υβρίδιο της ΝΕΑΡ και τώρα Ελλάς Ίδρες νούμερο 2. Τέρε Παναγία, τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει καταστρέψει τόσα κόμματα, πάνε να τα καταστρέψει όλα και συνεχίζουν ακόμα και τον πατρονάρουν κιόλας. Να χαθείτε, να χάνεστε. Πάμε στα νέα. Συντάξεις κυρίας. Αναδρομικά έως 7.800. Τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης. 6,4 αύξηση τιμών στη Θεσσαλονίκη, 5,2 στην Αθήνα, 6,9 λοιπές περιοχές και 5,4 άλλες μεγάλες πόλεις. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Άλιστα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Μάλιστα, κάτσε λίγο να πατήσουμε ένα κουμπάκι εδώ γιατί θα μας κλείσει η οθόνη. Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και το ΚΚΕ μπροστά. Από 6 θα πας 6,2, από 6,5 θα πας 6,7. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγαίνει ο Κουτσούμπας να πει θέλουν να κερδίσουμε, θέλουν να κυβερνήσουμε. Εδώ το λέει ο Βελόπουλος, το λέει ο Ανδρουλάκης, το λέει ξέρω κι εγώ ο Τσίπρας. Πρωθυπουργός θέλει να γίνει και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι θα γίνει με εσάς? Θα κατεβώ εγώ ρε σας. Ο λόγος. Έρχονται σαρωτικά λουκέτα για τη φοροδιαφυγή. Με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος αλλάζει ουσιαστικά. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια του COV.gr και σκληραίνει τη στάση της στο μεταναστευτικό ιταλική κυβέρνηση. Εμείς ποτέ δεν τη σκληραίνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω και ένα πράγμα, κύριε Πλεύρη. Βγαίνετε και λέτε παράνομοι, παράτυποι μετανάστες κτλ. Είναι λαθροεισβολής. Ανοίξτε του Μπαμπινιώτη το λεξικό. Αυτοί που μπαίνουν λαθρέα στη χώρα λέγονται λαθροεισβολής. Εντάξει. Και δεν βουλιάζουμε τα καράβια που έρχονται, τις βαρκούλες. Τις παίρνουμε, τους βάζουμε σε ένα πολεμικό επάνω και τους ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στη Λιβύη. Και ας τολμήσει από τη Λιβύη να πούνε ότι να φύγει το λιμενικό της Λιβύης και να πει γιατί μας τους φέρνετε, γιατί τους αφήσατε και έφυγανε παράνομα από την χώρα σας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να ρωτήσω και κάτι. Υπάρχει έξαρση στην κεντρική Αφρική του Εμπολά. Όλοι αυτοί που έρχονται από εκεί πέρα στην Κρήτη ελέγχονται.
ή θα μας φέρουν τίποτε κανέναν έμπολα από κάτω και θα γίνει χαμός. Οι άνθρωποι δεν ζουν σωστά κάτω. Από υγειονομικής απόψεως μιλάω πάντα. Τρέφονται με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, γιατί έχει τεράστια πείνα. Τουλάχιστον ελέγχονται ιατρικά αυτοί που έρχονται. Ή πάτε σκύλοι και αλέστε. Έχει έξαρση έμπολα κάτω στο Κονγκό. Ας το ψάξετε. Πάμε στην κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κύριε Σαμαρά, τράβα σπίτι σου. Τράβα σπίτι σου. Γυναικοκτονίες, καμιά ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόβληψης καταρτίζει η Ελλάς. Η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι. 5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση δεν είχε πεθάνει κανένας. Δεν είχαν σκοτωθεί γυναίκες. Όχι. Η Καθημερινή. Λουκέται ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ, Τραμπ και Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Τώρα να φταίς κιόλας, δε παιδιά, να μπουν εφοριακοί σε ένα μαγαζί, το οποίο καλός ή κακός κλέβεις. Έτσι. Δεν κόβεις αποδείξεις, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Και να τους πλακώσεις και στο ξύλο. Δεν θέλεις δηλαδή κανένα 2-3 έτσι μαύρους να σε κυνηγάνε μετά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Γαλάζιες είναι ακρίδες, ε. Να δούμε τι ψηφίσανε αυτοί που πιάσανε. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Ατέλειωτη λίστα παράνομων διευκολύσεων στην Αττική, αλλά και στη Μύκονο. Ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι, στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τι απαντά στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, ο κ. Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Μάλιστα. Εφημερίδα Αστεία. Ήθελαν να φορτώσουν το Ρέχθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκάλυψη σόξο του ντοκιμαντέρ της Μιμής Δινήση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθετο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν αποκαλούσε τις Καριάτιδες και τα λοιπά, δικαιολογήτως απουσίαζε ο Πρωθυπουργός και του Υπουργείου Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη. Όταν εγώ φώναζα, ένας ηλίθιος από Θεσσαλονίκη φώναζε και έλεγε ότι τότε που ζούσε ακόμα η Βασίλισσα Ελισάβετ, πρέπει το ελληνικό κράτος να κάνει μήνυση στην αρχηγό που είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ και τώρα που είναι ο Κάρολος για κλεπταποδοχή. Αρχηγός της Αγγλίας είναι ο βασιλιάς της. Μήνυση για κλεπταποδοχή. Να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο βασιλιάς, ο αρχηγός τέλος πάντων, μήνυση για κλεπταποδοχή. Γιατί αυτός ο Έλγιν τα έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν του τα δώσαμε. Και τα πήγε εκεί. Όταν κλέβεις ένα πράγμα και πηγαίνεις και το δίνεις σε κάποιον, είναι κλεπταποδόχος αυτός το οποίο το παίρνει και το βάζει και στο μουσείο να το βλέπουμε. Γιατί δεν βγαίνει ένας εσείς, ένας δικηγόρος να την κάνει αυτή τη μήνυση. Ε? Μανώλης Κοτάκης. Ο Χρυσοδάκτυλος και η Ορθοδοξία, Έλληνες άγευστοι του ελληνισμού, αναποκαλύπτουν με καθυστέρηση την αξία της. Σε μίζες, σε κουτί, από γλυκά εμπλέκονται Γενικός Γραμματέας Υπουργείου. Παλιά ήταν τα Pampers, τώρα είναι σε κουτί με γλυκά. Παναγία. Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός. Ντοκιματέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Σοκ. Στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιου, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της μάνας. Τι να πω. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δημοκρατία, νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σερβερς. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
κατευθείαν φωτογραφία του Μητσοτάκη οι εφημερίδες αυτές. Να τις χαιρόμαστε. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει πού πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή καταγραφή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Τελευταία εφημερίδα η απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Θάνος Πλεύρης, κατά 30% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίθηκε το νομοσχέδιο, μόνο ψηφίσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ είπε παρόν. Λερναία Ήρδα. Άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Ένα κόμμα που λέει παρόν, για μένα είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει. Να παραιτηθεί και να φύγει από τη Βουλή, κύριοι του Πασόκ. Ή έχετε γνώμη ή δεν έχετε. Εντάξει.

0: Η Ελένη Μελισσινός λέει σωστά τα λες. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, Δευτέρα μπορείς να αρχίσεις λέει την εβδομάδα με διαμάντια. Όχι ρε φίλε, τρεις μέρες ακούσαμε διαμάντια. Εντάξει, τελείωσε. Τέρμα. Άλλες φορές τώρα. Fly moon me to the moon. Το φεγγάρι λέγεται moon. Το μικρό φεγγαράκι πώς λέγεται? Darling, kiss me. Fill my heart with song. Δεν τρέπεστε λίγο? Little moon. Άντε. Ντροπή σας. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, να συζητήσουμε έτσι. Please be true. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας κύριε Ηλία, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, το ευχαριστώ πολύ το ξαδερφάκι μου.
0: Ναι, το
1: δείτε. Ακόμα μικρό είναι, μπρε αδερφέ, για να βγει σύνταξη.
0: Αφού θέλει να βγει, τι να κάνουμε? Άστο να βγει, ρε παιδί μου.
1: Κουράστηκε το
0: παλιά. Τόσα χρόνια ρε εσύ τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, τι να κάνει, πολλά χρόνια έχει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι καλό παιδί, με έμοιαζε τη μαμά του. Πολύ.
0: Κοίταξε, καλό παιδί δεν είναι.
1: Είναι, είναι αριανάκι.
0: Επειδή είναι αριανός του λέω, δεν είναι καλό παιδί.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, κατά τις 12 θα σε πάρω ένα τηλέφωνο, θα είσαι ξυπνητός.
0: Πάρε με Πασά μου, πάρε με.
1: Έγινε εγώ.
0: Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, Μωυσή, έλα, έλα Ποντιάρα μου.
2: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Έλα Ποντιάρα μου, έλα.
2: Όλα καλά.
0: Εντάξει, το παλεύουμε ρε φίλε.
2: Όλα καλά, να πάει να χαίρεσαι τον κοριτσάκι σου και τα φιλιά μου στην ελπίδα μας.
0: Να σε καλά, μας ακούει η ελπίδα.
2: Να είστε γεροί και οι δύο να σας ακούμε.
0: Το Σάββατο έχουμε Ποντιακό, εντάξει.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, φιλάκια. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε?
2: Εγώ μπορώ να σε πάρω σε κανένα δύο ώρες να στα ψάλω.
0: Όχι, δεν θα με πάρεις σε δύο ώρες, θα με πάρεις εκεί μετά τις 11.
2: Όχι, 10 η ώρα μπορώ να σε πάρω, μετά θα πάω για ξαπλούπουλο.
0: Όχι, αγόρι μου, κοιμάμαι εγώ 10 η ώρα.
2: Θα σε πάρω μετά.
0: Τι θέλεις να με ψάλεις, για πες μου.
2: Τίποτα, τίποτα, θα στα πω από κοντά μάγκα. Αντε, γεια μας.
0: Γεια, καλή ξεκούραση, αγόρι μου.

Αυτό έχει κατατίσει αηδία πάντως, παιδιά, να πετάνε μπουκάλια, πέτρες στους οδηγούς, έτσι, από γέφυρες και τα λοιπά, και να εξαφανίζονται μέχρι να έρθει η αστυνομία. Τα παιδιά αυτά δεν είναι παιδιά, είναι τσογλάνια του κερατά. Είναι γαϊδούρια αυτοί και οι γονείς τους. Περιοχή Λάρισας, και βρίζουνε κιόλας, λέει. Να σταματήσουν 4-5 αυτοκίνητα, να κατεβούν κάτω και να τους τουλουμιάσουν και να φωνάζουν: όχι δύο, όχι δύο, συγγνώμη. Να κατεβούν και μερικά γαϊδούρια έτσι από κάτω και να φωνάζουν συγγνώμη. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει κάτι, δηλαδή υποχρεωτικά θα πάρεις, δηλαδή, άμα σου σπάσουν τον μπαμπρίτσα, ας πούμε, και ψάχνεις να βρεις το αυτοκίνητο και το μαζέψεις, δεν θα κατέβεις καν να τους τουλουμιάσεις το ξύλο. Ναι, με συγχωρείτε. Τι θα περιμένω δηλαδή, το τρόλεϊ. Είδα και αυτό, είδα κάποιες σκηνές τώρα προχθές από το συνέδριο εκεί του Πασόκ, εκεί, χαμός. Δεν τρέπεστε λιγάκι, δε. Μιλάει στο συνέδριο μιλητής και από πίσω περνάνε πρόβατα, κότες, πετινοί. Περνάει κόσμος δηλαδή, πίσω από το συνομιλητή. Αυτό δεν γίνεται ούτε στην Ταγκανίκα, ούτε στη Μοζαμβίκη, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Και θέλετε να πάρετε σε τάξη την Ελλάδα. Άκουσα τον κύριο Βελόπουλο εχθές να λέει ότι με το που θα βγει και θα γίνει κυβέρνηση η ελληνική λύση, ναι, ο φράχτης στον Εύρο σε 4 μήνες θα γίνει τελείως, θα κλείσει εντελώς ο Εύρος. Εάν δεν λύσετε το θέμα αυτό των λαθροεισβολών στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή μιλάμε, είναι η απόλυτη ξεφθύλα, κύριοι. Σας το λέω συνέχεια, είστε η χειρότερη βουλή που πέρασε από την γέννηση του ελληνικού κράτους. Τέλος. Δεν υπάρχει χειρότερη βουλή, παιδιά, από αυτήν. Είδα προχθές, είδα σε ένα βιντεάκι χθες την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανέβηκε στο Βήμα να μιλήσει. Μιλούσαν κάποιοι από κάτω, την λέγανε αυτά που κάνει αυτή δηλαδή. Και τη λέει τον πρόεδρο: μηδενίστε μου το. Λέει αυτή: όχι, σας μηδένισα μία φορά. Άλλη φορά δεν θα το ξαναμηδενίσω. Λέει ο πρόεδρος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Δεν τον είδα κιόλας. Λοιπόν, και φωνάζει αυτή: μα τι θα γίνει και γιατί δεν μου το μηδενίζετε. Μόνο τον κύριο Κυρελέσον ξέρετε να μηδενίζετε. Και λέει αυτός: όχι, ή θα πάψετε κι εσείς να μιλάτε την ώρα που μιλάνε οι άλλοι, ή διαφορετικά δεν σας μηδενίζω. Συνεχίστε, λέει, από τώρα. Σας το μηδενίζω τώρα τελευταία φορά και συνεχίστε. Και τι κάνει, ρε παιδιά, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ της έχει δώσει, της έχει απευθύνει το λόγο και είναι ανεβασμένη επάνω στη Βουλή. Σηκώνεται και φεύγει. Και λέει, όταν αποφασίσετε να με ειδοποιήσετε να έρθω πάλι ξανά. Δηλαδή, απόλυτη ξεφτύλα από αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν υπάρχει. Μιλάμε για αηδία στην κυριολεξία. Λοιπόν, με τι να κλείσω, λίγο με Φρανκ Σινάτρα. Ή με Χάρη Πελαφόντε. Με Χάρη Πελαφόντε. Ναι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας Βαραγιάννης, παρέουλα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8. Εμείς θεού θέλοντος, Μετρόπολης Επιτρέποντος, Υγείας Επιτρεπούσης, θα είμαστε αύριο το ξημέρωμα μαζί στις 3 με αφιέρωμα στην Ελένη Βιτάλη που εσείς διαλέξετε φυσικά. Την Παρασκευή το ξημέρωμα θα έχουμε Χάρη Κωστόπουλο, το Σάββατο θα έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Δευτέρα βλέπουμε, εντάξει. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Άλλο κακό να είμαστε εύρυ, παιδιά. Άκου λέει δεξιός, κέντρο δεξιός,
ο άλλος κέντρο αριστερός. Θέλετε, νομίζετε ότι οι νεοδημοκράτες θέλουν να είναι κεντροδεξιοί ή ξέρω κι εγώ, τι είναι αυτά ρε, ή δεξιός θα είσαι, ή αριστερός θα είσαι, ή κεντρός, τι κέντρο δεξιό, τι εμαρφώδη τα πράγματα είναι αυτά. Άντε για κανένα gay pride. Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό να έχουμε, καλή κουμπούλα να έχουμε, Σμαράγδα μου. Τα φιλιά μας όλο το κρατήριο και τους άκουγα πριν στοιχισμένοι ένας πίσω από τον άλλον στην εκπομπή του Γιάνναρου. Εμείς ξεκινήσαμε
1: Καλώς τον, και θα σε προλογίσω έτσι, στον μάστερ.
0: Στο μάστερ της κατάθλιψης.
1: Των διασκευών.
0: Α, ναι.
1: Τι ωραία διασκευή είναι αυτή και πάλι.
0: Μα, αυτό σου λέγα τώρα. Πήγαινα να σου πω ότι ξεκινήσαμε σήμερα με τους μέτρα της κατάθλιψης, τους πιξλάξ. Τους οποίους εγώ ας πούμε τώρα δεν μπορώ να ακούσω πρωί-πρωί στόκα και πιάτσικα.
1: Δηλαδή.
0: Θα πάω κατευθείαν τώρα στο ψυχ. Κατευθείαν φεύγεις για ψυχ. Οπότε εδώ βρήκα από τον Σοκράτη, ας πούμε. Σοκράτης Κίντ, ας πούμε. Βρήκα στα μέτρα μας μια διασκευή για να την ακούσουμε και
1: εδώ.
0: Εγώ πρώτη φορά μεταδίδω πιξλάξ.
1: Κλωτσιές μπουνιές.
0: Ναι, πιξλάξ, κλωτσομπούνια.
1: Κλωτσομπούνια. Για αυτούς που.
0: Για
1: αυτούς
0: που δυσκολεύονται.
1: Είναι στα αρχαία αυτό σημαίνει το πιξλάξ.
0: Να πούμε στο Γιάννη, το προηγούμενο παιδί. Το παιδί που κάνει εκπομπή πέρα από εμάς.
1: Ναι, το παλικάρι μας, το όμορφο.
0: Γιάννη, τι χαζάρε αυτά που λες. Δηλαδή, τα έβαλε σήμερα.
1: Καλέ, τι είπε.
0: Τα έβαλε παιδί με τους κεντροαριστερούς, κεντροδεξιούς, κεντρώους, δεξιούς, αριστερούς, ακροαριστερούς, ακροδεξιούς κτλ. Και έλεγε, και έλεγε, και έλεγε, και έλεγε. Γιάννη, άκου λίγο. Υπάρχουν δύο τάσεις στην πολιτική. Είναι οι κομμουνιστές και εμείς. Έτσι. Γιατί γελάτε, κυρία. Ναι, αυτή είναι η τάση. Ας πούμε, τώρα καθένας έχει ένα λόγο για να κρυφτεί, ας πούμε, γιατί δεν του αρέσει, ας πούμε, το πει στον άλλο ότι είσαι δεξιομόρης, κατάλαβες. Είσαι κομμούνι. Ναι, οπότε έχουμε βρει διάφορες ταυτότητες, αλλά στην ουσία δύο είναι οι πόλοι. Δύο είναι οι τάσεις. Ό,τι και να μου λέτε τώρα εμένα πρωί-πρωί, δηλαδή, καμιά φορά μου λέει Σμαράγδα, είμαστε κεντρώοι. Ποιοι είμαστε κεντρώοι, μόνο. Οι ιδέες που έχουμε, ας πούμε, είναι συγκεκριμένες, έτσι.
1: Ρε, παιδί μου, μπορείς να μας πεις και δημοκράτες. Τέλος.
0: Δημοκράτες είμαστε, διότι δεχόμαστε του αλουνού την άποψη.
1: Αυτό.
0: Έτσι, ειδικά όταν είναι πλειοψηφία, σωστά.
1: Αυτό.
0: Από εκεί και πέρα όμως, η πολιτική πόλη είναι δύο. Και πώς φαίνεται αυτό, πώς φαίνεται. Ένα παράδειγμα θα δώσω. Μόνο ένα παράδειγμα. Έχεις μια Ολυμπιακή. Σωστά.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και λες, ας πούμε. Να. Τι να την κάνουμε τώρα εμείς αυτή την Ολυμπιακή. Λοιπόν, ο κομμουνιστής θα πει να την κρατήσουμε έτσι, να δουλεύουμε, μην την πάρουν οι πλούσιοι το κεφάλαιο. Και από εκεί και πίσω είναι όλες οι άλλες τάσεις.
1: Ναι, από εκεί όλες και πίσω.
0: Από εκεί και πίσω. Ο άλλος τι θα πει, ο τεχνοκράτης, ξέρω εγώ πώς το λες.
1: Δώστε να στον ιδιότιμο, ρε. Μπράβο, και αυτό και τα λοιπά.
0: Μπράβο, παιδί μου. Και από εκεί και πίσω και κρύβονται κι άλλα. Δηλαδή, δώστε να με ΣΔΙΤ. Συνεργασία δημοσίου δυτικού. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι,
0: δώστε
1: ναι, ναι,
0: να
1: ναι.
0: με, ξέρω εγώ, με χίλια κόλπα. Ναι. Ενώ καθαρά από εκεί φαίνεται. Τι θέλει, τι θες για σένα. Όχι, δεν τη θέλω. Ωραία, φύγε φίλε από εκείνο το δρόμο. Από εκείνη, ανά η πόρτα. Δυο πόρτες έχει ζωή, Γιάννη.
1: Αλλά δεν κατάλαβα γιατί τα έβαλε, τι εννοούσε.
0: Αυτό εννοούσε, παιδί μου, ότι κρύβονται από ταυτότητες, ας πούμε, πίσω για να δελεάσουν τον κόσμο προφανώς, για να τον κοροϊδέψουν. Κατάλαβες.
1: Α, okay.
0: Ενώ δεν λένε καθαρά, ας πούμε, τι είμαστε. Ναι. Εγώ να σου πω τι είμαι, δεν έχω πρόβλημα ποτέ. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η τάση είναι δύο. Πάμε στον κομμουνιστή από τα Μουδανιά, το Φόρι.
1: Βρήκες κιόλας, φόβο, Παναγία μου.
0: Καλημέρα, Φόρι.
1: Καλά στο καλημέρα.
0: Πού να είναι.
2: Μα πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, παιδί μου.
2: Ακομμουνιστή.
0: Εντάξει.
2: Δεν είμαι ακομμουνιστή.
0: Έλα, εντάξει.
2: Και τρίσε τα κόκαλα.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εμείς έχουμε φίλους, κουκουέδες και συγγενείς και τα λοιπά. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
2: Ναι, καλή είναι, καλή είναι.
0: Μια χαρά είναι.
2: Όχι, καλή είναι. Μέχρι να πούνε φυλακή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Λοιπόν, βάζει
1: δεν το εννοούσε έτσι. Για όλους
0: δεν ακούστηκε καλά. Δεν ακούστηκε
1: καλά.
0: Δεν πήγε καλά αυτό.
2: Όχι, λέω, όλοι καλοί είναι.
1: Ναι, παιδί, ναι.
0: Ναι, αυτό σε ένα γενικό πλαίσιο, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, να βάζει αυτό το τραγούδι με τις πιξλάξεις τη μέρα, ξέρεις που πει ο νους μου.
0: Πού?
2: Ότι σήμερα θα πάει μας παράτηση, με κοιτάζει μόνο σου.
0: Όχι, ρε.
1: Θα μπορούσα δυνητικά.
0: Αν και νομίζω ότι.
1: Γιατί μου έγινε προσφορά.
0: Τι προσφορά, παιδί μου, στάσεις εργασίας έχετε κάνει.
1: Ναι, έχει στάσεις εργασίας, αλλά επειδή η στάση εργασίας δεν αφορά δικαιώματα κτλ.
0: Τι αφορά.
1: Γενική συνέλευση είναι.
0: Α, ψηφίζουμε.
1: Μπράβο, οπότε εγώ επειδή δεν ψηφίζω, θα βοηθήσω λίγο να μην μείνει το μωρό το.
0: Μπράβο.
1: Το μικρό μόνο το εδώ, το ραπ και κλαίει.
0: Α, το, για το ραπ γίνονται αυτά.
1: Για το ραπ
0: γίνονται. Παιδιά, χθες για το ραπτόπουλο, θέλω να σας πω τώρα που είναι νωρίς, πριν πει ο Φόρης στο εορτολόγιο. Απολαυστική εκπομπή, βάλτε να την ακούσετε, τη χθεσινή εκπομπή, να λέτε. Που είναι, εδώ εμένα, με πήρε τηλέφωνο η Μίνη και μου λέει, ξέρεις που είναι ο παπάς μου.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Λέω, δεν είναι στο ραδιόφωνο τώρα, δεν κάνει εκπομπή. Όχι, μου λέει, ακούω έναν, αλλά δεν είναι αυτός ο παπάς μου, λέει. Τέτοια κότα ραπτόπουλε λιράτη έχω να ακούσω από μια εκπομπή που έκανε ο Λεβέντης κάποτε με έναν δημοσιογράφο και τον είχε προσβάλει ο δημοσιογράφος για την πίτσα. Τέτοια κότα λιράτη, παιδιά, βάλτε να ακούσετε το ραπτόπουλο, ο οποίος προχθές έλεγε σε όλο τον Ντουνιά ότι ο Κωνσταντέλης δεν θα παίξει εθνική και ξέρω
1: έτσι,
0: εγώ και ξέρω
1: έτσι.
0: Εγώ και ξέρω εγώ. Και χθες του λένε εδώ πέρα ότι ο μπαμπάς του Κωνσταντέλια θα απλωθεί σε μηνύσεις.
1: Αλήθεια, το μεσημέρι.
0: Όχι, παιδί μου, το πρωί.
1: Αφού του άκουγα, πώ το έχασα αυτό, θα μου πει έχω κάνει.
0: Το παρακαλώ τώρα, βάλα, ακού την εκπομπή. Και να την αυτά, και εμεί μπορούμε να πούμε την ίδια. Ποια είδηση είναι αυτό που λέει.
1: Την ώρα που έβγαλε γραμμές έγινε αυτό, μάλλον.
0: Όχι, παιδί μου, αρχή. Ακούστε, όλη η εκπομπή χθε είναι ο Ραπτόπουλο Κότα, Λυράτη. Τι, αγόρι μου, στικτή κιόλα, έλα.
2: Να σα πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, γιατί.
2: Να σα εξηγήσω, γιατί και εγώ προσωπικά δεν θέλω από τον Κωνσταντέλια στην κλινική. Μισό λεπτό, δεν θα πάρω.
0: Μα δεν υπάρχει αυτή η είδηση, είναι μούφα.
2: Δεν είναι μούφα.
0: Θα ασχοληθεί με κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
2: Να παίζει. Δεν ήταν να παίζει ο Κουρμπέλης και ο Μπακασέρας στην NBA Κωνσταντέλιας. Από αυτήν την άποψη το λόγο δεν το θέλω στην NBA.
1: Ακούστε
2: λίγο. Παίζει Κουρμπέλης, Κωνσταντέλιας.
0: Εξήγησε μου λίγο, γιατί παξιδικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Θέλει να πει ρε παιδί μου.
2: Είναι δυνατόν να παίζει ο Μπακασέτας.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Παιχταράς ο Μπακασέτας. Εννοείται ότι είναι δυνατόν.
2: Είναι.
0: Παιχταράς είναι. Γι' αυτό σου λέω κάνουμε μετάφραση. Εγώ τα παξιδικά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Καταρχάς εγώ πιστεύω.
0: Μας έκανε τον Μπακασέτα τώρα. Μας έκανε τον Μπακασέτα ρεφόρη, τι ακριβώς.
1: Γενικότερα σε όλους μας δεν αξίζουν αυτά.
0: Πεθαράς εννοείται είναι ο Μπακατάσος, εννοείται.
2: Ναι.
1: Λέω, σε όλους σας μάλλον, γιατί θα βγάλω τις γυναίκες απ' έξω από αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Αναλογικά με τα ποσοστά τέλος πάντων, δεν αξίζει να έχετε καν εθνική. Δεν έχετε την οτροπία, τη φιλοσοφία. Τι σημαίνει μια εθνική Ελλάδος και το εθνόσημο στο στήθος και το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αυτά τα παιδιά που μας εκπροσωπούν, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Και από τη στιγμή που έχει τελειώσει η ιστορία με τα χαρτάκια και με τα ξέρω εγώ και με τα λεφτά από πίσω και τι παίρνουν οι ομάδες, ναι. Αν δεν αλλάξουμε μόνοι μας την νοοτροπία μας, δεν μας αξίζει να έχουμε εθνική παιδιά. Καλύτερα να πάνε τα παιδιά στα σπίτια τους. Μα να ακούω τώρα ότι ο Κωνσταντέλιας έπαιξε, προσπάθησε και έπαιξε 16 φορές με την εθνική και κατάφερε και έβαλε και ένα γκολ και ότι δεν θα ξαναπαίξει με την εθνική. Εμένα μου φαίνεται ότι είμαι στο κανάλι του Fox. Στη σειρά Σίμψον. Αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά.
0: Παιδιά, ο άλλος χθες ενοχλήθηκε διότι δεν μπορεί να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Καταλάβατε γιατί ήταν έτσι. Διότι ο ραπ. Ό,τι. Θυμάμαι
2: χαίρομαι.
0: Πάμε ό,τι θες και φύγει μετά. Στα πω εγώ.
2: Και μετά θα κλείσουμε λίγο ευχάριστα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλεξάνδρου και Αντωνίου των Αμαρτύρων. Τιμωθέου του Ιερομάτρια από την Προύσα. Και των 82 αγιοριτών οσιομαρτύρων που μαρτύρησαν στο Λευκό Πύργο.
0: Στο Λευκό Πύργο, ε!
1: Μάτα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, του φάξαν, του κρεμάσαν, δεν ξέρω τι του κάνανε.
0: Δεν ξέρω αυτό. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εχθές μιλούσατε με κάποιο γύριο ότι κάνει για θερίνες και για σαρδέλες. Αυτά τα ψάρια να τα φάτε εσείς. Εγώ με τη μαλάρα θα φάμε σκορπίνα στα κάρβουνα γούνα.
1: Α, ωραία. Τι θέλω και τη σκορπίνα, αλλά για τη σαρδέλα διαφωνώ καθέτος.
0: Στον ύπνο του θα τη φάει τη σκορπίνα.
1: Καθέτος. Για την αθερίνα, ναι, τη χαρίζω.
2: Τη φάγαμε και θα τη φάμε.
0: Σκορπίνα.
1: Σκορπίνα. Αν και τώρα ναι, ξέρεις, Φόρη, είναι τα αφρόψαρα. Η σαρδέλα είναι στα καλύτερά της και ο γάβρος, να ξέρεις. Ιούνιο μήνα.
2: Εντάξει. Εντάξει.
0: Ακούτε ένα καλύτερα, μοναδικό αλλά φαινόμενο. Παοξίδες να μιλάνε για ψάρια.
1: Γάβρο.
0: Φοβερό αυτό.
1: Για τους γάβρους λέει.
0: Φοβερό. Το μόνο που ξέρανε ήταν για τους γάβρους. Γεια σου αγόρι μου, να σε κάνεις καλά. Τι σχέση έχει με τα ψάρια εσείς?
1: Καλά πλάκα μου κάνει. Άμα δεν έχουμε εμείς σχέση με τα ψάρια που είμαστε όλοι από τα παράλια, αν το πας και έτσι.
0: Ποια παράλια είστε βρε να πούμε τώρα? Στη μαύρη θάλασσα έχει ψάρια?
1: Ποια μαύρη θάλασσα? Αυτή είναι πόντι και μέσα. Στη μαύρη θάλασσα έχει ψάρια.
0: Σοβαρά
1: δεν έχει.
0: Τι ψάρια έχει πει στη μαύρη θάλασσα?
1: Και εκτός αυτού να ξέρεις ότι.
0: Τρώσεις η ψάρια τη μαύρη θάλασσα?
1: Η μικρα... Γιατί ξέρουμε και τι τρώμε. Μπορεί και να έχω φάει και να μην το ξέρω. Οι μικρασιάτες να σου πω ότι ήταν οι πρώτοι γιατί είχαν πολύ μεγάλες.
0: Έλα βρες μαλάκα. Πάει πες αυτά τα παραμύθια. Είχε εδώ πέρα στο ρέμα.
1: Πολύ
0: έχει
1: μεγάλες...
0: κάτι παιδάκια 5-6 χρονών. Πάει πες τα και αυτά. Μην χάλεις τον Παραγιάννη τώρα.
1: Μεγάλες...
0: Θα σε αρχίσω να στεναχωρήσω πρωί. Θα σε στεναχωρήσω.
1: Με τους Γάλλους.
0: Αυτό που μας λέει
1: μαλάκα. Εμπορίου,
0: μας λέει κάτι παραμύθια.
1: Τα κλαριφιά
0: μας μάθανε λέει να χτίζουμε. Εμείς κάναμε τους Παρθενώνες, θα πούμε, και μας είπε ότι οι Πόντιοι μας φέρανε εδώ τους χτίστες. Και κάνουμε, ξέρω
1: εγώ, μαζί έχεις πει με άλλον
0: ότι μας έφερες κουζίνα. Εμείς
1: εννοείται.
0: Εδώ παιδί μου, τρώγαμε κλέφτικα και πίτες από τα αρχαιό.
1: Αυτά ήταν.
0: Βάλε να διαβάσεις. Βάλε να διαβάσει το συμπόσιο. Βάλε να διαβάσει το συμπόσιο. Ναι. Να δει πώ γινόταν οι κρεατόπιτες.
1: Δεν μπορώ να το
0: 500,
1: βάλω.
0: 500 χρόνια πριν.
1: Δεν μπορώ να το βάλω. Το έχω στη βιβλιοθήκη μου.
0: Διάβασε
1: πώ
0: γινόταν οι πίτες. Έτσι με φύλλο κανονικά. 500 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός.
1: Το έχω στη βιβλιοθήκη
0: που
1: μου.
0: Που μα φέρανε τις πίτες, να πούμε.
1: Άμα θες το δανείσω κιόλα.
0: Ίσως κάτι άλλο να μα φέρανε.
1: Κάση ή καμέλια. Αλλά με τα ψάρια άστο. Άστο. Σα φέραμε κι άλλα. Τίτλους. Ρε,
0: Άσε με μάραγμα. Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορεί γιατί δεν μπορώ άλλα
0: παραμύθια. Δεν μπορώ άλλα παραμύθια.
1: Δεν το αντέχει.
0: Έφτασε τα γράμματα. Δεν μπορώ να μου λένε τώρα ξαφνικά ότι η Ελλάδα μέχρι το 22 ήταν εδώ πέρα ένα οικόπεδο, α πούμε, αυτά και ήρθαν οι πόντι και μάθαμε και οι πρόσφυγε και εμεί μάθαμε τα πάντα. Καταρχάς, να μαγειρεύουμε, πρόσφυγες... να τρώμε, να βγαίνουμε.
1: Οι πρόσφυγε δεν είναι μόνο πόντι. Οι πρόσφυγες...
0: Είπα οι πρόσφυγε.
1: Οκ, okay, ήρθαν οι πόντι.
0: Είπα οι πόντι και οι πρόσφυγες.
1: Ήρθαν οι πόντι, είπες. Είναι εντελώς διαφορετικά τα παράλια της μικρασίας. Εντελώς διαφορετικοί οι πολίτες.
0: Είπα και οι πρόσφυγες.
1: Λόγω εμπορίου και πολύ μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων, λοιπόν.
0: Ήταν
1: πολυπολιτισμική.
0: Άσε μας τώρα. Εμείς είμαστε από τη Σάμο.
1: Η μικρασιατική κουζίνα, γιατί βασίζεται στο βούτυρο. Από τη γαλλική κουζίνα. Να μαθαίνεις τώρα στα γεράματα.
0: Εμείς είμαστε από τη Σάμο. Έτσι.
1: Κασίλα μου μεγάλη.
0: Η Σάμος δεν είχε ποτέ τουρκοκρατία. Δεν είχε τουρκοκρατία. Τα φαγητά που τρώμε στη Σάμο είναι αυτά τα φαγητά που μαγείρευε η μάνα του Πυθαγόρα και έτρωγε. Αυτά πάω από τα παραμύθια. Έχει εδώ κάτι τρίχρονα στο ρέμα.
1: Να πας να τα πεις εκεί. Από την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησαν και πήγαν στην Ιωνία.
0: Άσε με τώρα,
1: τι άσε
0: μας. Με, δεν μπορώ.
1: Μα να σου θυμίσω ότι όλη την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησαν.
0: Ανακοίνωσε χθες ο Κόλκας ότι φεύγει ο Λουτσέσκου.
1: Τι λες. Ο Κόλκας το είπε.
0: Στο βιντεάκι του.
1: Α, το είπε. Εντάξει, ο Σταύρος έχει και τις πληροφορίες και είναι και έγκριτος.
0: Τώρα είναι η πρώτη φορά που μου. Ναι,
1: αλλά το... δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, το συζητάμε πόσο καιρό.
0: Όχι,
1: κάτι...
0: δεν το συζητάμε. Όχι,
1: δεν πάει
0: όχι,
1: καλά.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Καλά, εμείς χθες εδώ δεν μιλήσαμε.
0: Άλλο εμείς, παιδί μου. Εμείς ως πόλη. Ως πόλη, λέω. Άσε, ως εκπομπή δεν έχω πει τίποτα γιατί δεν γνωρίζω τίποτα. Τι να πω.
1: Εγώ σου είπα ότι όταν η διοίκηση δεν βγαίνει, τώρα χθες την κάναμε τη συζήτηση.
0: Άλλο υπόθεση, εικασία. Άλλο αυτό. Και άλλο να πάρω ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ να μου πούνε, ξέρεις κάτι, ναι, μίστερ, ο Λουτσέσκου δεν συνεχίζει.
1: Πάντως στα πληροφορία πάμε... πρέπει να το έφερε και ο Σταύρος, δεν είπε.
0: Ναι, στα πληροφορία. Ναι.
1: Γεια σας, φεύγει.
0: Ότι
1: τελείωσε.
0: Ναι, αφού δεν έγινε μέχρι χθες, ας πούμε, ναι. Η ανακοίνωση, προφανώς.
1: Μα εδώ συζητούσαμε ότι έγινε το meeting της οικογένειας Σαββίδη με τον Μάτος και τον Βιερίνια. Και δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου. Τι άλλο να συζητήσουμε δηλαδή.
0: Κοίταξε, να σου πω τώρα ειλικρινά.
1: Είναι στις διακοπές του, λέει.
0: Θα σου πω ειλικρινά.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα κλαμπ, τα ποδοσφαιρικά, να σου πω ότι όταν βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής με τον αθλητικό διευθυντή, εννοείται ότι δεν είναι ποτέ ούτε ο πρόεδρος.
1: Άκου λίγο.
0: Συγγνώμη να ολοκληρώσω έτσι. Γιατί εμείς ξέρουμε.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Μπορεί στην Ελλάδα αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή να μάθατε ότι υπάρχει τώρα το 2010, ας πούμε έτσι. Αλλά στην Αγγλία και στη Γαλλία έχουν αθλητικό
1: διευθυντή. Αυτό το μάθατε εσείς
0: με ρέγγες. Δεν πειράζει, μ' αρέσει εμένα, έτσι μιλάω, σε δεύτερο πληθυντικό. Όταν βρίσκονται ο τεχνικός διευθυντής με τον αθλητικό διευθυντή, εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι κανένας άλλος.
1: Άκουσα με λίγο.
0: Τώρα πες τι θες.
1: Αυτά συμβαίνουν όταν μια ομάδα έχει μια ροή, έχει ένα ρολάρισμα, όταν ο προπονητής της πηγαίνει για διακοπές και υπάρχει ο συγκεκριμένος αθλητικός και τεχνικός διευθυντής. Όταν αναλαμβάνουν πόστα καινούρια, φρέσκα, και όταν ανακοινώνεται από τον κύριο Παπαμημίκο ότι πάμε για νέο project,
0: γιατί
1: ότι πάμε για σαρωτικές αλλαγές.
0: Να γνωριστούν οι θέλεις.
1: Ότι αν γνωριστούν, καταστρώσουν ένα πλάνο.
0: Δεν έχει σχέση ο προπονητής με το πλάνο σου, εξηγώ. Είναι ένας τύπος ο οποίος θα πρέπει να πάει στην κουβέντα και να μην πει τίποτα.
1: Δεν γίνονται αυτά που λες.
0: Μόνο έτσι γίνονται. Αυτό σου λέω, δεν ξέρετε από αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται, okay, δεν γίνονται αυτά που λες. Σου εξήγησα ότι αν αυτό ήταν την επόμενη χρονιά, ναι, θα το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό.
0: Ό,τι και να μου εξηγείς, δεν άμα
1: ο Λουτσέσκου να είναι στις διακοπές του και ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής να ρολάρουν. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι νεοσύστατο. Οπότε θα πρέπει όλοι με όλους να είναι. Γίνονται αυτά.
0: Τι νεοσύστατο είναι, Μάρκετ. Γιατί πήρατε ποιον. Το Βιερίνια που είναι 800 χρόνια
1: είναι
0: στην ομάδα.
1: Νεοσύστατο.
0: Και το Μάτος που ήταν άλλα 300. Είναι νεοσύστατο. Λέει, τι παπά πουλάτε στον κόσμο, ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ο Βιερίνια δεν θα βάλει.
0: Είναι νεοσύστατο.
1: Ο Βιερίνια δεν θα βάλει το σορτσάκι του να μπει να παίξει ούτε μπακ, ούτε εξτρέμ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όπως και ο Μάτος. Είναι νεοσύστατο αυτό που συμβαίνει.
0: Νεοσύστατο.
1: Φυσικά.
0: Καλά, εσείς δεν μας λέγατε ότι με παλιά υλικά. Δεν γίνεται καινούριο φαγητό ή νόστιμο, αφού ήταν το.
1: Εσείς δεν τα λέγατε, ποιοι δεν τα λέγατε. Τι μπερδεύεις.
0: Από σένα νομίζω τα άκουσα. Με παλιά υλικά λέει δεν γίνεται δουλειά.
1: Όχι, ίσα-ίσα. Εγώ χρησιμοποιώ και τα αποφάγια, δεν πετάω τίποτα. Αρκεί να είναι χρήσιμο και να έχει ουσία. Αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τι είπε ο Κόλκας ακριβώς, ξέρεις, το άκουσες στο βιντεάκι.
0: Το διάβασα, το άκουσα εδώ στο βράδυ. Έλεγε Λουτσέσκου. Τέλος, Λουτσέσκου.
1: Μάλιστα.
0: Σταύρος είναι νομίζω κοντά, έχει άκρηση. Καλές στην ΠΑΕ. Καλά πληροφορημένος.
1: Καλά, εννοείται. Άμα δεν είναι ο Σταύρος, εσύ ποιος θα είναι.
0: Γεια Σταύρο. Λοιπόν.
1: Ωραία, καλά ξεκίνησε. Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Και ο Ανδρουλάκης λέει. Το έλεγε ο Χιλιτίδης, το γράφει μια
1: εφημερίδα. Θα πάρει τον Μάτος και το Βιερίνια.
0: Όχι. Φεύγει. Εμπλό, λέει.
1: Πού το διάβασε.
0: Το διάβαζε πρωτοσέλιδο ο Χιλιτίδης. Και έλεγε ότι επίκειται. Γιατί υπάρχει φοβερή γκρίνια στο Πασόκ. Και λέω: κοίταξε να δει τώρα την ίδια εποχή
1: και
0: Λουτσέσκου και Ανδρουλάκης. Τρομερές αλλαγές αυτές.
1: Μπορεί και να γίνει.
0: Εμπλό λέει: δηλαδή, χωρίς να γίνει διαδικασία, να πάρει το δαχτυλίδιο Δούκας, θα τελειώνουμε.
1: Άμα πάρει το δαχτυλίδιο Δούκας.
0: Ποιο το πάρει, υπάρχει κανένα άλλο.
1: Αν δούνε κανένα 2% να πούμε σε αυτό το
0: φάμελο. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να δω μια γυναίκα ξανά.
0: Α, τη Διαμαντοπούλου.
1: Άνετα.
0: Άνετα και εγώ την κυρία.
1: Άνετα.
0: Θα την ψήφισα.
1: Και εγώ.
0: Τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ και νομίζω ότι είναι και πολύ παρεξηγημένη.
0: Και είναι από τα στελέχη που όντως είναι συντηρητικός κρίτικος με το Πασόκ που προτίμησε τότε ο κόσμος. Λοιπόν.
1: Είναι διεθνής ημέρα διαλόγου.
0: Εγώ και τον Λοβέρδο θα ήθελα. Τον Ανδρέα στην ηγεσία του Πασόκ. Σχέση με τον Ανδρουλάκη. Τι λες τώρα.
1: Δεν
0: Ανδρέας είναι στελεχάρα.
1: Αυτοί που τα
0: γνωρίζει
1: κάνανε
0: τη χώρα, γνωρίζει τα προβλήματα.
1: Τουρλού και δεν ξέρουν τι είναι και κοιτούσαν να είναι. Δε, όχι, δεν θέλω. Βασικά, εγώ μια χαρά είμαι με τον Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Πασόκ. Σου έχω εξηγήσει τους λόγους.
0: Και ο Μητσοτάκης μια χαρά είναι με τον
1: Ανδρουλάκη. Άπειρες φορές, ναι.
0: Ταιριάζεται σε αυτό. Φορές. Γι' αυτό σου χαίρεται που είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά και με τον Τσίπρα, τη δουλειά του.
0: Όχι, με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα να σου πω ότι θα είναι καλά ο Μητσοτάκης. Όταν θα καθαρίσει ο Τσίπρα στου άλλου όλου και θα μείνουν οι δυο του. Όπως παλιά, ας πούμε, κατάλαβες. Τότε είναι εύκολο στόχος ο Τσίπρας. Τώρα, προφανώς, προς το παρόν, ο Τσίπρας μαζεύει από τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση που θα είναι ο τύπος που δύο φορές στην καριέρα του την πολιτική διέλυσε ένα άλλο κόμμα. Εκτός του δικό του.
1: Εκτός του δικό του.
0: Με το Πασόκλειο. Δύο φορές το πήρε κόμμα ο Τσίπρας και το Πασόκ εκεί που είχε 42,8%.

0: μέρες ή να είναι πολύ ρομαντικός και να πιστεύει ότι.
1: Κοίτα, 8 κόμματα έτσι όπως το λες. Χήμερες κυνηγούν.
0: Κάποια πράγματα.
1: Πες με ένα κόμμα που είναι αναρχικό που δεν κυνηγάει χήμερες.
0: Στην οτροπία τους εννοώ.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, δεκτών. Με το χιλιοστό ξενέρωσες ή το είδες και το τελευταίο.
1: Τα βλέπω μετά. Ποτέ δεν είδα κανένα ζωντανά.
0: Προχτές δεν
1: έμαθα. Εγώ δεν έμαθα, παιδιά, από την εκπομπή στο χιλιοστό τίποτα καινούριο. Τίποτα που δεν γνώριζα. Ήξερα ότι είναι σακαπλιάδες όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν.
0: Θα σου πω το μόνο καινούριο που μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Τίποτα πολύ δεν μου έκανε εντύπωση.
0: Πες τον αρέσει τον υπουργό τον Ιταλό.
1: Ιταλό.
0: Τότε, απορώ.
1: Απορώ.
0: Απορώ, νομίζω. Ποιο ήταν ο Ιταλός υπουργός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η τοποθέτησή του, οι τοποθετήσει του γενικά, ότι έδωσε πραγματικές μάχες απέναντι στο Σόιμπλε και την Μέρκελ.
1: Τι και μάχες, παιδί μου.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ήταν αγανακτισμένος με τον τρόπο που μας φέρονται. Δεν το περίμενα ότι ήταν τόσο στεναρή η Ιταλία.
1: Κομμουνιστής ήτανε.
0: Δες το. Ο καλέ, τι κομμουνιστής.
1: Τι ήταν, ποιος ήταν.
0: Πες τον καλέ, αλλά τον ξέρεις. Ρέτσι.
1: Ο Ματέο Ρέντσι.
0: Ρέντσι. Μπράβο μου, τώρα μου ήρθε. Ο Ρέντσι. Και είχε και ένα σθένος που μιλούσε. Και όλα σώπαρε Ιταλιάνε. Δεν το ήξερα αυτό το παρασκήνιο.
1: Γιατί ήταν επόμενη η Ιταλία.
0: Μπράβο, το σκέφτηκα κι εγώ.
1: Μα αυτό είναι. Η Ιταλία ήταν επόμενη μετά από εμάς.
0: Ούτε Έλληνας. Ούτε Έλληνας σου λέω με τέτοιο πάθος να μιλάει και τέτοιο σθένος. Και να το προσπαθεί. Δες το, έχει ενδιαφέρον. Διεθνής ημέρα διαλόγου λέει. Να, καλή ώρα, μεταξύ των πολιτισμών.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα. Ναι, στόχος η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας για την πρόοδο του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Την ώρα που στο Belfast σφάζονται, γιατί ένα Σουδανός προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Γίνεται χαμός.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είδες τι γίνεται στην Ιρλανδία. Διεθνής ημέρα, τι είναι αυτό, ρε Σικώστα. Ερλαδικής. Εραλδικής. Είναι αφιερωμένη, λέει, στην τέχνη.
1: Εράλδο.
0: Εράλδο, ναι, και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοδομήσεων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Γιατί τα κάνουν τόσο πολύπλοκα οι άνθρωποι όλα. Δεν μπορώ.
1: Το Ρέντσι.
0: Ναι, το Ρέντσι, σου λέω πραγματικά.
1: Το Ρέντσι ήταν στο Παρτίτο Δημοκράτικο. Αυτά είναι αριστερή είναι αυτή.
0: Σύμπραξη είχαν τότε, νομίζω.
1: Ναι,
0: Ιταλία.
1: Παιδί μου, αυτό σου λέω τώρα.
0: Συνεργασία.
1: Ο Ρέντσι όρμηξε τη Μέρκελ. Από... Γιατί από... έτσι αισθάνεται. Γιατί ο άνθρωπος είναι αριστερός. Δεν όρμηξε γιατί ήθελε να υποστηρίξει την Ελλάδα, αλλά πάμε παρακάτω. Έκανε τη δουλειά του και το εσωτερικό.
0: Όχι, μην το, το αποδομείς. Δες.
1: Δεν το αποδομώ. Είναι η άποψή μου.
0: Δες.
1: Ναι, άλλο σου λέω. Τι να δω. Μου είπε ότι όρμηξε, το βλέπω και εδώ. Όρμηξε την Μέρκελ, μάλιστα την είπε ανόητη. Η χαρά του αριστερού είναι να βρεις μια Μέρκελ.
0: Καλά, παρακλά. Είναι μαζεμένο.
1: Άσε με τώρα.
0: Άκου εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είναι μαζεμένο στο ντοκιμαντέρ γιατί κάνουν δηλώσει πια.
1: Δεν λέω για το ντοκιμαντέρ. Έχω πάει, ας πούμε.
0: Είπε, ρε παιδί μου, όχι απλά είπε. Ότι θεωρεί ευφιέστατη και πολύ δυναμική γυναίκα κτλ. Αλλά δεν ήξερα τότε την όλη του στάση. Το ότι ήταν τόσο μαχητικό.
1: Το θυμάμαι, ένα στρογγυλομούρη.
0: Ναι. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, στεναχωρέθηκαν μερικοί, λέει, στον όμιλό μα, το δικό μα. Γιατί φεύγει ο Ρασβάν. Α, δεν θα έχει γαρίδες. Και ο άλλος που θα έρθει να τον πάνε για γαρίδες.
0: Θα τον κάνω, θα βάλουμε αυτό.
1: Κουτραδόρ είναι η άλλη, με δυνατή κουτραδόρ.
0: Βρίσκουνε.
1: Άσε και που κάθε προπονητής του ΠΑΟΚ, ας πούμε, θα θέλει να έχει κανένα, ξέρω εγώ, γλυφτρώνη. Και υποψήφιος προπονητής είναι ένας Ισπανός, λέει, που είναι στη Ρωσία τώρα και ήταν στην Πάφο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μου γράφουνε τώρα.
0: Εντάξει. Θα ακουστούν πάρα πολλά Φωστάκι, παιδιά.
1: Κουμπαράκι μου, το πιάσει εσύ.
0: Αν όντως ισχύουν όλα αυτά, γιατί είναι και νωρίς και είμαστε και πρώτοι πρωινοί, θα ακουστούν
1: ναι,
0: πολλά.
1: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Είδες που ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση Γιαννούλη. Είδες την προσπάθεια. Χθες, εγώ τους πίεσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες. Τσατίστηκαν χθες. Του τσάτισα χθες το πρωί.
0: Αυτό του δυο.
1: Ποιου, το Γκουλιανό, τον ΠΑΟΚ.
0: Τον σα άκουγα πάλι.
1: Έλεγα, είναι δυνατόν, έλεγα να φύγει ο Γιαννούλης, ΠΑΟΞΑΚΙ, να τον πάρει Ολυμπιακός.
0: Ρε, εσύ μην το κάνεις αυτά. Παίρνει χάπι για την πίεση.
1: Ο Νικολάκης, αλήθεια.
0: Δεν μπορεί.
1: Ολόκληρο, δεν μπορεί. Παράθυρο, έλα πάμε. Τι θες.
0: Όχι, πριν πάμε στο δελτίο, γιατί πες για κουτραδόρους. Εχθές, παρά τη θέλησή μου, ήμουν και εγώ κουτράκιας. Να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Κωστή. Είναι τώρα στο χωράφι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Σκίδρα. Και μαζεύει αγκουράκια και ντοματούλες. Πήγα λαϊκή χθες τον Τρίτη. Και μου δώσε ένα κάρο ντομάτες. Θα κάνω ωραία γεμιστά. και αγκουράκια κούτρα. Δεν μου έπαιρνε λεφτά με την καμία.

0: παρόμοια. Εγώ γεια στον Κωστάκη. Εγώ...
1: Γεια σου, Κωστάκη. Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Εμείς τίποτα δεν μας έδωσε καμιά σακούλα. Τίποτα.
0: Έλα, πότε κουβαλήσει.
1: Εγώ σου λέω ότι έπαθα χθες. Λοιπόν, χθες. Αυτή η φωτογραφία είναι χθες.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάει σπίτι της αδερφής μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δέντρο που σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Ένα δέντρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα κάνω λίγο zoom. Μπορείς να περιγράψεις λίγο τι βλέπεις. Α, τα υπόλοιπα γιατί.
0: Έχουμε και τζάμια ανάμεσα. Δεν ξέρω. Κάτσε, έσβησε η οθόνη σου.
1: Λοιπόν, θα το δεις εσύ. Μη στεναχωριέσαι. Το βλέπεις. Κάνω zoom τώρα. Είναι ένα δέντρο, σωστά.
0: Είναι ένα δέντρο.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο μέσα στο δέντρο.
0: Ωρεβερικό κόρη.
1: Πάμε λίγο μέσα στο δέντρο. Δες λίγο τώρα. Μια άλλη φωτογραφία.
0: Παιδιά, είναι ζίγκα.
1: Παιδί μου, 200 κιλά ένα δέντρο.
0: Καλά και δεν έφερες ακόμα.
1: Κάτσε λίγο, πού είναι οι άλλες φωτογραφίες. Α, εδώ δες.
0: Άιτε.
1: Εδώ δες.
0: Εδώ δες. Πήγα να πάλι σε παραγωγή, πουλα τα έλα.
1: Μια κάσα με άσβησε, 20 κιλά. Πόση μαρμελάδα να κάνουμε. Άντε, θα κάνουμε μαρμελάδα.
0: Και τη λατρεύω τη μαρμελάδα, Βερικοκονή, αγαπημένη μου από όλες.
1: Εγώ σηκώνομαι, τρώω Βερίκοκα όλη την ώρα.
0: Μπράβο,
1: τρεις μέρες τρώω Βερίκοκα.
0: Τα σπάς, τρως το μέσα.
1: Τα σπάω στην τουαλέτα μετά.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ντουάν Μακουμπού, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο 27χρονος Κογκολέζος αμυντικός μέσος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Σαμσουσπορ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του. Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ετοιμάζουν ελκυστικές προσφορές, ωστόσο η τουρκική διοίκηση αξιώνει αστρονομικό ποσό. Ο ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουσμπουργκ με πρόταση 3-1 εκατομμύρια ευρώ, μένοντας μόνο στη διεκδίκηση μετά την απόσυρση του Ολυμπιακού. Ο ΣΕΟ της γερμανικής ομάδας, Μιχάλ Στρίλ, βρίσκεται στη Χαλκιδική και αναμένεται συνάντηση με ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Η FIFA δικαίωσε τον Ντομαγκό υπάβηση στη δικαστική διαμάχη του με τον Άρη, υποχρεώνοντας την ΠΑΕ να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τις 180.000 ευρώ για διαφορές συμβολέων. Ο Κροάτης μέσος διεκδικεί επιπλέον αποζημίωση, με τους κίτρινους να μην αποδέχονται την απόφαση και να προσφεύγουν στο ΚΑΣ για την ανατροπή της. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του ατρωμίτου Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιες αποδοχές 220.000 ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής βλέπει θετικά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, με τη μετακίνηση να κρίνεται εφικτή μέσω ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 70.000 ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες στο metrosport.gr. Ο Βραζιλιάνος Wilton Sampaio ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Ο έμπειρος διαιτητής, με θητεία στα παγκόσμια κύπελα του 8 και του 22, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Πίρες και Μπρούνο Μποσίλια. Στη συνεδρίαση της EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες, εξέλιξη που φέρνει στο προσκήνιο τη συμμετοχή του ΠΑΟ και του Άρη στη διοργάνωση. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων και σειρές knockout, ενώ παράλληλα ανανεώθηκαν οι άδειες των Φενέρμπαχτσέ και Βιλερμπάν. Η διοίκηση εξέφρασε την ικανοποίηση για το αυξημένο ενδιαφέρον, με τις τελικές ανακοινώσεις των ομάδων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία την προσεχή Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ο νέος τεχνικός των Κιτρινόμαυρων δεν θα προβεί σε δηλώσεις κατά την άφηξή του, καθώς η επίσημη παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Αλεξάνδριο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και έτσι φτάσαμε στις 10 Ιουνίου σιγά σιγά. Το τρώμε το καλοκαιράκι λίγο. Θάλασσα, να ξέρετε, η θερμοκρασία πλέον είναι στα όρια. Και για εμάς τους
1: κρυουλιάριδες
0: ή κρυουνιάριδες.
1: Κρυουνιάριδες.
0: Ας πούμε κρυώνουμε, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν κρυώνουμε. Απλά δεν μας αρέσει αυτό το αυτό το πεντάλεπτο. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Μέχρι να συνηθίσεις.
1: Εγώ το λατρεύω.
0: Αυτό, άμα περάσει το πεντάλεπτο, χειρό πολύ, μετά τη βγαίνουμε.
1: Ναι, το λατρεύω. Μου θυμίζει ποτάμι. Σαν κάθαρση αυτή την εποχή.
0: Αλλά η θάλασσα τώρα με 23 βαθμούς. Είναι οριακά δηλαδή. Και για μας. Καλά, οι υπόλοιποι μπαίνουν τώρα. Κοιτάω για τη μάνα
1: και τα λοιπά.
0: Τη φλόρα και τέτοια. Μιλάω για εμάς. Μπαίνουμε, ναι, δηλαδή αν κάθεις μία ώρα, μισή ωρίτσα στον ήλιο, παίξεις τίποτα, καμιά μπαλίτσα, κανένα τέτοιο, έχεις φύγει σφαίρα.
1: Άμα παίξεις μια ρακετούλα,
0: έχεις,
1: μπράβο αυτό.
0: Ρακέτα απαγορεύεται, ρε παιδί.
1: Πού?
0: Παντού.
1: Σε εσάς.
0: Γιατί επιτρέπεται.
1: Αφού είμαστε μόνοι μας, ό,τι θέλουμε.
0: Άμα είστε μόνοι μας, ναι. Μοναχώς χόρευε και
1: αυτό.
0: Όσο θες, χτύπα τη ρακέτα.
1: Τώρα ακόμα είναι νωρίς, εμείς δεν έχουμε ακόμα τους μόνιμους.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί είναι Ιούνιο.
0: Καλά, οπότε... ναι. Σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πλέον καλά έτσι, τα πράγματα. Αν θέλετε να κάνετε καμιά βουτιά, καμιά μερίσια.
1: Κάτι μου είπες που με ανησύχησες, Κωστή, εχθές παρασκηνιακά που συζητούσαμε.
0: Με έδουσες,
1: Ναι, μου λες, με έδουσες στο καλό. Τι γίνεται από τόσο νωρίς?
0: Θα σου πω τώρα.
1: Και ποια μέδουσα μου είπες συγκεκριμένα?
0: Η Μόβ. Υπάρχει χάρτης,
1: ναι,
0: διαδραστικός, έτσι, που μπορείτε να δείτε ακριβώς τις περιοχές που είναι οι Μόβ μέδουσες. Μόβ μέδουσες χάρτης θα πατήσετε. Χάρτης, ο οποίος ποια διεύθυνση έχει εδώ τώρα? Τι μας δείχνει τώρα αυτός? Όχι ρε φιλενάδα, θυμάσαι τους υπαχθές?
1: Κάτι για παλιούρι νομίζω.
0: Ωραία, άκου τώρα, δεις, okay. Σε μια μέρα διαφορά. Χθες το πρωί ανοίγω, μάλλον προχθές ανοίγω το χάρτη και βλέπω ότι οι μέδουσες, όπου φέτος είναι πάρα πολύ αυξημένος ο αριθμός τους για αρχές Ιουνίου και τέλη Μαΐου και μέσα Μαΐου,
1: ναι,
0: αλλά ήταν στο Σαρονικό, στον Βόρειο Βοϊκό, ήταν εκεί στο Ρίο, λίγο από την Αχαΐα εκεί προς το Ιόνιο, μέχρι εκεί. Και ένα σημείο έδειχνε στη Χαλκιδική.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα από Καψόχωρα και Χανιώτη.
1: Ναι.
0: Ήταν το σημείο που έδειχνε ότι είχαν εντοπιστεί μου μέδουσες, έτσι.
1: Okay.
0: Σήμερα, μία μέρα μετά. Αυτές που ήταν στο Παλιούρι, στην Καψόχωρα, πήγαν απέναντι. Δηλαδή πλέον εντοπίζονται από Μαρμαρά μέχρι Νικήτη.
1: Ναι.
0: Και έχει γεμίσει ο θερμαϊκός. Δηλαδή, επανομή.
1: Μαζί με το φυτοπλάνκτον.
0: Φλογητά, ναι, φλογητά, επανομή. Μέσα στο θερμαϊκό, μέσα στον κόλπο, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δείχνει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και καλοχώρη, χαλάστρα, δέλτα ξιού. Έχει γεμίσει πλέον το Αιγαίο, παιδιά. Τα νησιά στην Κρήτη έχει. Αλλά το σημείο που είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι ο Βοϊκός όλος. Από πάνω, από το Παγασιτικό μέχρι και κάτω. Μέχρι τη Μακρόνηση. Αυτό το κομμάτι είναι όλο γεμάτο μέδουσες. Μοβ μέδουσες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι, θυμάσαι που το συζητούσαμε και σου λέω. Καλά, ρε γαμώτο, δεν τις τρώνε τα ψάρια, σόρια το γαμώτο, μας έφυγε.
0: Δεν τις τρώνε, νομίζω.
1: Άκου τώρα.
0: Πολύ λίγα είδη.
1: Τι γίνεται. Μπήκα να το ψάξω λιγάκι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν ψάρια που τις τρώνε, τα οποία όμως εξαιτίας της υπεραλίευσης.
0: Ναι, έχουν
1: υπεραλίευση. Μπράβο, αυτές πολλαπλασιάζονται, όπως μου έλεγες κι εσύ.
0: Λες,
1: πάρα πολύ πληθυσμιακά, δηλαδή μπορούν να γεννάνε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το μόνο που μπορεί να μας σώσει, άκου τι λέει τώρα, κάποια από τα είδη αυτά είναι κανίβαλοι.
0: Α, τρώει μία την άλλη.
1: Μία την άλλη. Αλλά από εκεί και πέρα, ψάρια όπως φεγγαρόψαρα, μεγάλα πελαγίσια ψάρια, ο τόνος, ο ξυφίας.
0: Μάλιστα. Τρώνε μέδουσες,
1: Τρώνε μέδουσες. Οι θαλάσσιες χελώνες επίσης. Αλλά είναι ψάρια που παρατηρείται η υπεραλίευσή τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πληθυσμιακή αύξηση. Άκου τι μαθαίνει κανείς.
0: Yes.
1: Ναι. Από μια απλή συζήτηση που είχαμε χθες και μου λέει, φιλενάδα, από Ιούνιο έχουμε μέδουσες στη Χαλκιδική.
0: Μόβ, ναι. Πάντα είχαμε. Μην τρελαθούμε.
1: Αύγουστο.
0: Στη Χαλκιδική μεγαλώσαμε, αλλά απλά έρχονταν Αύγουστο. Ναι,
1: ναι, έρχονταν, ας πούμε, τα θαλάσσια ρεύματα, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Ναι.
0: Τον Αύγουστο βγαίνανε μερικές. Όχι σε αυτό το. Λοιπόν, τώρα από το σαν σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι σαν σήμερα έχουμε το πρώτο κοπηλατικό αγώνα μεταξύ Οξφόρδης και Κέμπριτζ, στον Τάμεση.
1: Ωραία θα ήταν. Ναι.
0: Ωραία.
1: Φαντάσου γιορτή, όλοι εκεί θα ήταν οι Λονδρέζοι.
0: Έτσι, ναι. Μάγισσες του Σάλεμ, η Μπρίτζετ Μπίσομ, τέτοια μέρα παχωνίζεται από. Τους εκεί τους.
1: Και σώσαμε τον πλανήτη.
0: Σώσαμε τον πλανήτη 1692, μη χειρότερα.
1: Από τους κακούς
0: μεσαίωνα.
1: Διαφόρου.
0: Μη χειρότερα. Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 1877. Έχουμε πολλά περιστατικά σε πόλεμο. Δηλαδή έχουμε Ισπανο-Αμερικανικό που πεζοναύτες καταβάζονται στην Κούβα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε τους Ναζί που επιπολούν τέτοια μέρα το τσεχικό χωριό Λίντισε σε αντίπεινα για κάποιον που, και για τον Χάινριχ που σκότωσαν οι Τσέχοι. Επίσης το δίστομο, γερμανικά στρατεύματα σφάζουν 228 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε αντίπεινα και εδώ. Επίσης γερμανικά στρατεύματα στη Γαλλία, γιατί θα θυμόμαστε αυτά είναι η ίδια μέρα και τώρα όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά χρόνια δεν γίνεται να φύγει και μετά μπαίνεις και βλέπεις και κάθε περιστατικό.
1: Αρχίζεις,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, μπράβο, σε πιάνει το...
0: Τέτοια μέρα και στη Γαλλία γερμανικά στρατεύματα σφάζουν 642 άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Ραντούρ-Σιγκλάν της Γαλλίας. Η ΣΑΜΠ επιδεικνύει το πρώτο της αυτοκίνητο.
1: Α.
0: Η ΣΑΜΠ Automobile το 47. Λίγο περίεργα αυτά, είχαν μια περίεργη ποιότητα. Και ακριβά πάντα αυτή τη σκανδιναβική λογική.
1: Η σκανδιναβική λογική ότι δεν είναι πολύ όμορφο, αλλά okay, είναι ποιοτικό. Πες το ποιο ήταν η ναυαρχίδα του ζεσί που το λέγαμε όλοι. Το Volvo.
0: Τα Volvo βέβαια και τα Saab.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Volvo αεροπλάνα φτιάχνει. Και η Saab νομίζω.
1: Καλά,
0: νομίζω στην αεροναυγική κάπως έτσι ξεφύγει.
1: Αλλά στους Έλληνες δεν άρεζαν. Πρέπει να έχουν.
0: Αμωρέ, άρεζαν.
1: Άρεζαν.
0: Ανάκριβα ήταν.
1: Ναι, ήταν ακριβά. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Διπλάσια τιμή είχε από ένα γαλλικό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά μας άρεζε ότι όποιος είχε λεφτά, ρε παιδί μου, πήγαινε στη γερμανική λογική. Πρέπει να έχουν πολύ πρακτικό πνεύμα.
0: Κοίταξε, αυτό μετά. Μετά το
1: μετά
0: Πασόκ.
1: Λες.
0: Μέχρι το Πασόκ,
1: ναι.
0: Όποιος είχε λεφτά, ήταν στην αγγλική λογική. Ή Jaguar έπαιρνε στην Ελλάδα.
1: Τι έπαιρνα, είχε Άστον Μάρτιν στην Ελλάδα.
0: Όχι, είχε μερικές. Αλλά Τζάγκουαρ κυρίως.
1: Τζάγκουαρ συνήθως.
0: Βιοτέχνες, βιομήχανοι και τα λοιπά. Πριν τη BMW το 80 είχαν Τζάγκουαρ.
1: Τι λες.
0: Βέβαια.
1: Ιταλικά, Μαζεράτι, τέτοια αυτά.
0: Αυτά είναι ηλίθιρα, παιδί μου.
1: Ναι,
0: αυτά
1: λέω...
0: είναι πολύ ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πολύ περίεργα αυτοκίνητα.
1: Πολύ περίεργα.
0: Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ. Βλέπω τέτοια μέρα γεννημένη είναι η Τζούντι Γκάρλαντ.
1: Εντάξει.
0: Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
1: Τζούντι Γκάρλαντ συνδέθηκε αν. Πώς λέγαμε, την κατάπιε ο Μάγος του Όζ.
0: Ο Μάγος του Όζ. Πήρε και Όσκαρ εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη λίγο, κέρδισε το Όσκαρ. Ακούστε λίγο.
1: Για πες.
0: Είδες που μαθαίνετε, ακούτε πράγματα στην εκπομπή.
1: Σαν κοριτσάκι που ήταν.
0: Ναι, το Όσκαρ αυτό καταργήθηκε μετά. Υπήρχε μέχρι το 61, συγγνώμη, μέχρι το 39 υπήρχε Όσκαρ ανηλίκων. Και κέρδισε ένα και μοναδικό η Τζούντι Γκάρλαντ. Για το Μάγο του Οζ και μετά το 61 λέει. Α, όχι, άλλα και άλλα παιδάκια πέρα κέρδισαν. Γιατί το 61 καταργήθηκε. Έτσι.
1: Ναι, πάντως ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να δεις, είχε Όσκαρ ανηλίκων. Κοίτα να δεις.
1: Από τα τρία της, έτσι. Ήταν παιδί ηθοποιών
0: ναι,
1: η ίδια.
0: Ναι. Είχε όμως σοβαρά προβλήματα ψυχικά.
1: Άμα είσαι από τα τρία πάνω σε.
0: Έτσι.
1: Τώρα να τα λέμε και αυτά.
0: Έτσι, με τις κούκλες σου. Έτσι είναι. Χρήστος Δημόπουλος.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ξυλοκέρα Ηλίας, 6 Σεπτεμβρίου του 59 γεννήθηκε. Ο Φωνιάς.
1: Ο Φωνιάς, χρόνια πολλά.
0: Και εμείς κάτι παρατσούκλι από
1: τον. Ο Φωνιάς, χρόνια πολλά, ωραίο,
0: Ο Φωνιάς. Εμείς είχαμε το Σαπουτζίο, ο Βιαστής, μη χειρότερα.
1: Πού να τα πεις τώρα αυτά σήμερα, φαντάζεσαι.
0: Πού να τα πεις τα παιδί μου.
1: Έχουν να παίζουν μηνύσεις.
0: Βλέπω εδώ ο Κάρλος Αντσελότη. Θα σας σηκώσει, λέει το Αντσελότη σήμερα ο Κάρλο. Ο Κάρλο, να ξέρετε ότι είναι αιτία, μία από τις αιτίες που ο Βαραγιάννης έγινε Ρώμα. Και από μικρός υποστηρίζω πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Στεναχωριέμαι δηλαδή για δύο ομάδες. Τρεις όταν χάνουνε. Είναι ο Άρης βεβαίως, επάνω-πάνω. Είναι η Μαντσεστάρα, η Manchester United και η Ρώμα.
1: Η Ρώμα.
0: Όπου ναι, είχα πάει στο Ολύμπικο, είχα πάει. Δεν τον είχα προλάβει. Εγώ πήγα λίγο αργότερα, γύρω στο 90. Ο Αντσελότη έπαιζε μέχρι το 88-89 εκεί. Αλλά ήταν παιχταράς μεγάλος ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη πήρε πρωτάθλημα το 83 με τη Ρώμα, πήρε 3-4 κύπελα. Δεν γίναμε εμείς για τους τίτλους.
1: Ορίστε,
0: απλά μας άρεσε, ας πούμε, η ομάδα.
1: Πεχταράς μεγάλος που έγινε προπονηταράς
0: μεγάλος. Πήγα σε τρυφερή ηλικία στο Ολύμπικο γύρω στα 22-23.
1: Και κόλλησες.
0: Και είχα φέρει στον μπαμπά με ένα τριγωνάκι, είχα αγοράσει έξω το γήπεδο. Παλιά είχαν κάτι σημειάκια τριγωνικά, θυμάσαι. Με τα εμβλήματα των ομάδων.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Και είχα φέρει ένα τέτοιο Ρώμα, ας πούμε. Και ήταν μπαμπάς μου, είχε στο αυτοκίνητο Ρώμα.
1: Ωραίο. Από Ιταλία δεν ήμουν ποτέ ένθερμη. Δηλαδή εντάξει, αυτό που λένε για Γιουβέντους, για τα χρώματα και αυτά.
0: Εντάξει, είναι Γιουβέντους.
1: Αλλά δεν ήμουν ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν μπόρεσα να κολλήσω ποτέ έτσι να πορωθώ. Να πορωθώ, όχι να μην δω.
0: Από την ομάδα που πήρε το παγκόσμιο τότε το. 78. Θυμάμαι καλά, το 78 πρέπει να το πήρε. Με Πάολο Ρώση. Από τότε, ας πούμε,
1: καλά,
0: ανακαλύψαμε
1: εκείνες, ναι.
0: Εκείνη, ναι, εκείνο το ποδόσφαιρο κτλ. Είδες όμως προχθές τι λέγανε για το παιχνίδι της εθνικής μας με την Ιταλία. Λέγανε όλοι οι αναλυτές ότι η Ιταλία το μετάνιωσε πάρα πολύ για το στυλ του Κατενάτσιο, το οποίο δεν μπόρεσε να αποχωριστεί. Και πλέον πάει σε μια άλλη λογική. Θέλει επιθετικό ποδόσφαιρο, να τρώμε γκολ, παιδιά, αλλά να βάζουμε πολλά γκολ.
1: Είναι λογικό, γιατί τη στήχησε πολύ και πρέπει
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ αυτό το πράγμα, εννοείται.
0: Όντως.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, εκείνη την εποχή λειτουργήσε. Τι να λέμε τώρα.
0: Και άλλος ποδοσφαιριστής σήμερα. Σαν σήμερα είπαμε Χρυθμόπουλος, Αντσελότη. Βλέπω Κώστα Λουμπούτη. Και αυτό γειτονάκι εδώ, Κοτοχωριανός, γεννήθηκε στην Παλμάδα, στο Ανατολικό. Έκανε καλή καριέρα. Έπαιξε τον Άρη, βέβαια. Αρκετά χρόνια, έπαιξε 5-6 χρόνια. Αλλά μετά έφυγε Ιταλία και αυτό τώρα, έτσι που το λέμε. Έπαιξε και στην Περούτζια, έπαιξε και στη Σιένα.
1: Πάντα σκέφτομαι, ξέρεις.
0: Ότι.
1: Σε όλο αυτό το παγκόσμιο στερέωμα και όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει.
0: Ναι.
1: Πως είναι κάποιοι εκεί έξω ποδοσφαιριστές πιο αθόρυβοι, που είχαν όμως πολλή ποιότητα, κάναν την καριέρα τους, κάναν τη ζωή τους. Και μας ακούνε καμιά φορά εμάς που λένε και τι λέτε.
0: Καλά, καλά.
1: Ξέρεις ποιος ήμουν εγώ. Όχι, ξέρεις ποιος ήμουν εγώ. Αλλά ναι, ότι δεν ξέρουμε την τύφλα μας σε πολλά.
0: Μου Κωστάκης έπαιξε στον Άρη, στην Περούτζια, στη Σιένα, στην Τβέντε.
1: Άκου τώρα, καριέρα έτσι.
0: Στην Ολλανδία, στην ΕΧΑΚ, έτσι, στην Ανόρθωση. Και έκλεισε καριέρα στο Λεβαδιακό.
1: Δηλαδή, άκου καριέρα.
0: Ναι, και αμυντικός, έτσι.
1: Πόσοι μπορούν να το πούν
0: όχι
1: αυτό.
0: Όχι πολύ. Α, ορίστε το Ρωσίδης, ο Βασίλης. Τέτοια μέρα και αυτός γεννημένος στην Ξάνθη, έτσι.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον. Ο οποίος ξεκινάει την καριέρα του στην Ξάνθη το 2, πάει στον Ολυμπιακό και μετά φεύγει. Πάει Ρώμα.
1: Πάει Ρώμα.
0: Πού στην αγαπημένη μου ομάδα, ας πούμε, έτσι. Την παίζει εκεί. Και Μπολόνια μετά. Πριν επιστρέψει πάλι στον Ολυμπιακό. Αυτά από τα σαν σήμερα, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν θέλετε να πείτε κάτι, συμπληρώστε, εδώ είμαστε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Να, αν θέλεις ότι έτσι. Για τα κοινωνικοπολιτικά τα δικά μας, το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού Κωστή με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
0: Φιλελεύθερα πράγματα.
1: Φιλελεύθερα πράγματα. Τελεφερίκ τότε είχαν, ποιοι να είχαν, οι Ελβετοί, Γάλλοι, άιντε και όπου είχε Άλπης.
0: Όπου είχε Άλπης, πού να έχει τελεφερίκ.
1: Πού να έχει.
0: Τελεφερίκ. Στην Κρανόπλη είχε. Όχι τότε.
1: Μετά.
0: Εγώ, ναι, ήσασταν σε μια πόλη που είχε τελεφερίκ. Πολύ ωραία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, πώς είναι η Θεσσαλονίκη τώρα,
1: φαντάζεσαι
0: να έπαιρνε. Γιατί στην Κρινόπη το τελεφερίκ βάση του είναι στο ποτάμι, ας πούμε, κάτω στο Νιζέρ, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει ένα βουνό πάνω που έχει το κάστρο της Βαστήλης κτλ. Και φαντάζεσαι δηλαδή να έχει ένα τελεφερίκ από το Λευκό Πύργο και να σε ανέβαζε στο πανόραμα. Να μην σου πω εγώ τώρα πιο ψηλά. Ας σου πω εγώ στο πανόραμα πάνω.
1: Πολύ ωραία. Εγώ πάντα σκεφτόμουν αυτό το.
0: Να πιεις τον καφέ σου, να φας, να δεις την πόλη από ψηλά και το ξαναπάς να ξανακατέβεις.
1: Αυτό ζήσανε οι Παοκτσίδες που ταξιδέψανε στον τελικό του.
0: Μωρέ, ο Μπουτάρης δεν είχε προτείνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για τα κάστρα.
0: Για τελεφερίκ.
1: Ναι, να πηγαίνει μέχρι τα κάστρα.
0: Ορίστε.
1: Για την Ανοπόλη.
0: Ωραία, ήταν,
1: ωραία ιδέα,
0: αλλά.
1: Χρήματα. Χρηματοδότηση.
0: Δεν είχε έσπα τότε.
1: Παναγία μου, Κώστα, τη βλέπω τώρα. Μίλα μόνο σου μέχρι να φύγει το πλάνο.
0: Τι βλέπεις, τι
1: κάνανε. Ένα φίδαρο βλέπω στο Skype. Ο Χριστός
0: κοιτάει. Αυτό που κάνανε μέσα το smart.
1: Ω Παναθεμά.
0: Πήγε να βάλει προς ο άλλος. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Συμβαίνει κάθε χρόνο, το έχεις παρατηρήσει. Έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Τι να κάνει, και αυτό πώς έχει μες στην πόλη, μες στον ιστόριο, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Και πήγε άλλος να βάλει μπρος. Άκου τώρα μύθος. Δημοσιογραφικό μύθο, θε να μαθαίνει. Έλα, μην κοιτάζει, παιδί μου.
1: Ναι, αυτό κάνω.
0: Άλλαξε, λοιπόν.
1: Όχριστε μου. Μπρρρρ, πρωί-πρωί. Εχθροί.
0: Δημοσιογραφική μύθη. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Πήγε να βάλει μπρος το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Κάτι κατάλαβε ότι περίεργο συμβαίνει στη μηχανή. Άνοιξε, λέει, το καπό και βρήκε το φίδι. Σωστά.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Και το φίδι το βγάζουν από μπροστά το αυτοκίνητο.
1: Με μια τσιμπίδα.
0: Με μια τσιμπίδα. Το παρπρίζει μπροστά, το είδε.
1: Αυτό είδα.
0: Αυτό το αυτοκίνητο έχει μηχανή πίσω.
1: Έλα ρε Κώστα, άσε μας τώρα.
0: Εγώ να σ' αφήσω. Έχεις δει smart κανένας, έχει δει smart. Εγώ είχα smart. Με μηχανή μπροστά. Πίσω είναι, ρε παιδιά, η μηχανή. Πίσω είναι η μηχανή. Κάτω από το πατάκι του πορμπαγκάζ. Είναι η μηχανή μας. Για να αλλάξουμε λάδι, να σηκώμε το πορμπαγκάζ.
1: Μήπως απλά το πλάνο ή μήπως.
0: Όχι, όλα τα ρεπορτάζ κάτι κατάλαβε. Δηλαδή πήγαινε καλά στη μηχανή. Και το φίδι το βγάζει με μπροστά. Και το αμάξι δεν έχει μηχανή μπροστά.
1: Okay, δεν ήταν και μικρό.
0: Όχι, μεγάλο ήταν, αλλά φτιάχτηκε. Λαφιά τη.
1: Λαφιά τη. Αυτή.
0: Είδε Κώστα, αν χρωστάει ο Άρης πρώτη στι ειδήσει του Μετρόπολη. Έτσι είναι, ρε Διάκοβε, το Μετρόπολη. Άμα χρωστάει άλλη ομάδα, πάω και α πούμε, δεν τα λέμε ποτέ. Άμα χρωστάει ο Άρης, πρώτη ειδήση το βάζουμε.
1: Δεν είχε
0: ρεπορτάζ. Και γιατί
1: να
0: χρωστάει ο Άρης.
1: Κάτι άλλο στα ποδοσφαιρικά, να
0: έλα
1: μου, ρε,
0: που δεν είχε εσύ τώρα.
1: Δεν είχε, δεν έχει.
0: Άμα δεν έχει, μη λε. Για την Ερακλή δεν είπε τίποτα.
1: Τι να πω, γιατί είναι είδηση. Ο Γιώργο Στράτζελ το έχει γράψει. Τον Αριανό ρεπορτάζ είναι.
0: Είναι είδηση.
1: Γιατί τις κρύβουμε τις ειδήσεις κάτω από το.
0: Όχι, αλλά του Άρη τις κακές ειδήσεις τις βάζουμε πάνω-πάνω.
1: Ένα του πάγου τους βάζουμε.
0: Δεν ήταν smart.
1: Με το Γιαννούλη και τον Ολυμπιακό.
0: Α, ναι, δεν ήταν smart. Συγγνώμη, παιδιά. Μου λένε δεν ήταν smart. Δεν ήταν smart. Έχει και άλλα τόσα μικρά αυτοκίνητα.
1: Ωχ, Παναγία μου, έχω, δεν είμαι καλά.
0: Φόντε το, το είδα και smart, συγγνώμη.
1: Μα πιο λίγο νεράκι.
0: Και,
1: δεν μπορώ ούτε σε φωτογραφία.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα και
1: εσύ. Δεν μπορώ.
0: Ένα ζωάκι, όμορφο είναι.
1: Βέβαια, άμα περπατούσε και σε ένα-δύο ώρες στην πλάτη σου που το έπαθα εγώ,
0: εντάξει,
1: σε διακοπές, θα σου έλεγα τι όμορφα είναι.
0: Πίθωνες. Τι συγκάλια δηλαδή.
1: Όχι νοκεντρίτη, ξέρει, όχι. Αμμουδίτη συγκεκριμένα. Στην Βουρβουρού.
0: Σε δείξω μια ωραία φωτογραφία στο διάλειμμα, θες.
1: Έχω χουφτώσει στα βράχια Λαφιάτη πάνω εκεί στο χωριό, στον Ταμάρι. Άσε με.
0: Σε δείξω μια ωραία φωτογραφία στο
1: διάλειμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου δείξει τίποτα, φτάνει για σήμερα.
0: Την περιγράψει. Στον κόσμο.
1: Φτάνει για σήμερα. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, εσύ που είσαι και τη αρχιτεκτονική.
0: Art Nouveau. Ωραία τάση. Ήταν ο μοντερνισμός τότε.
1: Η νέα τέχνη, ναι.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: ήταν ο μοντερνισμός σε σχέση πούμε, ναι, με το. Τώρα ψάχνω τη φωτογραφία με το Φιδαρά, παιδιά. Έχω βρει ένα φίδι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου τη δείξει ποτέ. Θα φύγω από την εκπομπή σου, λέει.
0: Έλα, ρε,
1: όποτε
0: θες
1: να με ξεφορτωθείς.
0: Μα το έχω πάρει και είμαστε αγκαλιά. Δηλαδή, το έχω φωτογραφία, το έχω πάρει.
1: Σταμάτα, άνθρωπε.
0: Το οποίο κάνει το ψόφιο.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Κάνει
1: μπορεί
0: παιδιά
1: να
0: το ψόφιο,
1: και...
0: σα μιλάω. Το, έχω πιάσει το φίδι, τραβάει φωτογραφία η Βαρβάρα μας, πούμε, και τα λοιπά. Αφήνω το φίδι κάτω και φεύγει. Εμείς νομίζαμε, εγώ το είχα βρει και νόμιζα ότι ήταν, ας πούμε, ξέρεις, κοκάλωσε ρε παιδί μου, ότι ψόφισε το φίδι και έμεινε έτσι.
1: Παπανά.
0: Και το αφήνω και φεύγει.
1: Να είναι καλά, μακριά από εμάς.
0: Είπε...
1: Α, έλα.
0: Για πες.
1: Υπάρχουν αίθουσες, μας ενημερώνουν, που είναι αθάνατες, λέει.
0: Αθάνατες.
1: Γι' αυτό και είναι πολλές και μας έχει και το είδος.
0: Κόψε κάτι.
1: Του ρητόψεις.
0: Αλήθεια λέει. Εδώ φίλε όλα τσεκάρονται.
1: Για να το γράψει θα το τσεκάρουμε.
0: AI έχουμε εδώ. Στο περιστατικό φοβερό με AI.
1: Ναι, για πες.
0: Τι έχουμε να πάθουμε, παιδιά.
1: Με το AI. Ας πω εγώ.
0: Είμαστε εγώ και το κορίτσι μου. Προχθές το μεσημέρι. Λίγο πριν κοιμηθούμε μεσημεράκι να ρίξουμε μια σιέστα.
1: Ναι.
0: Και το σκυλί πάνω στο κρεβάτι και οι τρεις έτσι. Και μιλάμε. Δεν θα πάρει άλλη τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και έχουμε σκαλώσει τώρα σε μια απορία που έχουμε για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ναι. Αν παίρνει κάρτα μνήμης, θα σας πω και την απορία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέω εγώ μη στεναχωριέσαι, λέω, μας τα πει εδώ πέρα ο τυπάς τώρα. Πατάω εγώ γιατί τον έχω φωνητικά μιλάμε.
1: Ναι, το έχεις βάλει φωνής.
0: Ναι, ναι. Του λέω, δεν μου λες, λέω, το τάδε μοντέλο έχει σλότ. Υποδοχή δηλαδή για. Όχι, μου λέει αυτό. Να ξέρουμε το τηλέφωνο στη μέση τώρα. Το σκυλί και το τηλέφωνο στη μέση. Και καθόμαστε ένα από εδώ, άλλο από εκεί. Όχι, λέει, το συγκεκριμένο τηλέφωνο δεν δέχεται μνήμη. Θα πρέπει λέει, να πάρετε και τα λοιπά.
1: Παραγυρίζει.
0: Έγινε, λέω, ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε την κουβέντα εγώ και η Βαρβάρα τώρα. Έτσι. Παιδιά, φοβερό περιστατικό. Και λέει η Βαρβάρα, και τι να κάνω, πώς θα γίνει, πώς θα τα βγάζω. Να το βγάζω, λέει, με καλώδιο, με αυτό, να το βάζω σε ένα σκληρό. Γιατί αυτή θέλει να τραβάει βίντεο και φωτογραφίες.
1: Ναι, δεν
0: το τηλέφωνο
1: ναι,
0: μιλάει. Έτσι. Ναι. Και λέω εγώ εκείνη την ώρα. Απαντάω εγώ στη Βαρβάρα έτσι και λέω, κοίταξε να σου πω κάτι, λέω, τα 256 GB από τα, megabyte, συγγνώμη, από τα 512 δεν έχουν και μεγάλη διαφορά, λέω, στα βίντεο.
1: Αχα.
0: Πετάγεται αυτός και λέει, έχετε δίκιο, δεν έχουν, δεν έχουν, λέει, σκάσε από εδώ να πούμε συχτή καραγκιώση. Αρχίζουμε και λίγο τον βρίζουμε, ποιος ερώτηση και τέτοια. Παιδιά ήταν εκεί ενεργός και τρόμαξα, μη τυχόν και μας ακούει. Λέτε να μας ακούνε και όταν εμείς.
1: Δεν μας ακούνε, νομίζεις.
0: Δεν έχουμε την εφαρμογή ανοιχτή. Μα απάντησε ενώ ήταν κλειστό το τηλέφωνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και λέει αυτός, λέει, έχετε δίκιο, λέει, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά πλέον, λέει, τα 512 από τα 260.
1: Πω, πω, τι έχουμε πάθει. Ρε, εσύ, αυτό το πάθα εγώ με την κόρη μου, το παστίτσιο, δεν το έχω πει.
0: Ότι. Μίλησε το παστίτσιο.
1: Η Φλωρίνα το έχει και αυτή ενεργοποιημένο.
0: Α.
1: Το ηχητικό, εγώ δεν το έχω.
0: Είναι τρομακτικό.
1: Και είμαι στο τζάκι και η Φλωρίνα είναι στην εξώπορτα. Τώρα μια απόσταση, τι να σου πω, 5 μέτρα, ούτε 2 μέτρα.
0: Και.
1: Και τι λέω, λες να κάνω, λέω κανένα παστίτσιο. Και μου λέει, όχι, μαμά, λέει παστίτσιο, λέει βαρύ και τα λοιπά. Και ακούγεται φωνή. Παστίτσιο. Μπορείτε να το κάνετε ελαφρύ, αν αυτό. Χωρίς αυγά στην πεσαμέλ. Έχουμε σοκαριστεί. Έχει πολύ καιρό αυτό. Δεν ήμασταν και τόσο εξοικειωμένοι ότι μπορεί να συμβεί.
0: Για
1: τρομερό, αυτό.
0: Τρομερό, ναι, ναι. Εγώ σκέφτηκα μετά από χρόνια ότι μπορεί να μας καρφώσει κιόλας, ας πούμε.
1: Άνετα. Ξέρεις τι έχει γίνει. Ξέρεις τι έπαθε ο Βασίλης ο Σακάς. Μου έδωσε την άδεια να το πω.
0: Τι.
1: Είμαστε έξω, φεύγεις εσύ. Τον χαιρετάς, γεια, γεια. Βγαίνουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, και να κάνουμε λίγο κουσκούς. Και έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό του Βασίλη του Σακά. Ανοίγει και λέει, τι λέει αυτό, ρε παιδιά. Τούρθε. Κλείσει.
0: Α.
1: Ναι, ότι ήταν την Παρασκευή που ήταν εδώ 11 η ώρα και έκανε εκπομπή στην Αθήνα με το σκούτερ.
0: Ωραίο.
1: Και δεν σταμάτησε σε έλεγχο.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Κλείσει 150 ευρώ.
0: Εγώ και... τις αρχές πιστεύω.
1: Και τρέχει τώρα.
0: Να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, ότι έκανε εκπομπή. Ναι. Πάλι καλά ποτέ στον αέρα.
1: Απίθανο. Τα smart κάνουν λάθη. Ο άλλος λέει έξινε το κεφάλι του και τον γράψαν ότι μιλούσε στο κινητό. Άλλος φορούσε μαύρα και δεν έπιασε ότι έχει φοράει ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τέτοια, θέλει προσοχή. Έχει. Εγώ μια μέρα,
0: ναι,
1: καλή ώρα, προσπαθώ να διορθώσω δελτίο,
0: ναι,
1: γιατί μου δίνει ο Πετρίδης μία είδηση που έχει βγει και 29.
0: Ναι.
1: Και το πετάω μες στο AI.
0: Ναι.
1: Λέω για να μου το κάνει, ρε παιδί, μην πάρω όλο το και αρχίζω και γράφω. Και τι μου λέει. Αυτό το κείμενο που μου στείλατε ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας.
0: Το είπε αυτό. Αλήθεια λες τώρα. Την είπε.
1: Ανήκει, λέει, στη σφαίρα της φαντασίας.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα ζήσουμε πάρα πολλά και πολύ περίεργα
1: και
0: τα
1: πολύ
0: επόμενα.
1: Περίεργα.
0: Είμαστε ακόμα στα σπάργανα, στα πρώτα βήματα αυτού του θέματος, έτσι.
1: Και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αλλά είναι τρομερό εργαλείο.
1: Δεν λέμε για καινούργιες φράσεις που λένε οι πολιτικοί μας.
0: Ναι.
1: Είχε πει και ο Τσίπρας πολλά, τέλος πάντων. Νομίζω έχει την πρωτοκαθεδρία.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει και ο Μητσοτάκης ένα κορυφαίο χθες.
0: Τι είπε.
1: Ήταν σε ένα φόρουμ, δεν ξέρω τι, κάτι πάντως με την τεχνολογία έχει να κάνει και με το ότι γίνεται το κράτο μας.
0: Α, ναι, με το GovGR, παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Τα 7 χρόνια του GovGR.
1: Ναι. Α, ωραία. Εγώ το
0: ακούω. Θα μας πιάσει, λέει, όλους του GovGR.
1: Την ώρα που την όμουν, το πρωί άκουγα, ρε παιδί μου, και πιάνω την έκφραση και λέει. Μπορεί να αποδείξει το κράτος
0: ότι
1: μπορεί να γίνει απρόσωπα φιλικό.
0: Περίμενε. Ναι, αλήθεια, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
1: Δες όμως την έκφραση και όταν το ακούς.
0: Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Εμείς που είμαστε πάλιουρες και ακούς ένα απρόσωπα φιλικό.
0: Ναι, γιατί το κράτος δεν έχει πρόσωπο στην ουσία. Είναι το κράτος.
1: Θα έπρεπε να μην είμαστε μπράβο με έναν χαρτογιακά, ας πούμε, και να μας κατέβει.
0: Ναι, έτσι. Να μην αισθάνεσαι ότι απέναντι σου είναι ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης.
1: Ναι,
0: η κυβέρνηση αυτή. Όχι, είναι το κράτος απέναντι που έχει συγκεκριμένες από σένα απαιτήσεις στις υποχρεώσεις σου. Έτσι. Και εσύ έχεις βέβαια δικαιώματα.
1: Και μιλούσα φυσικά για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι μπαίνεις σε έναν υπολογιστή, κάνεις τις δουλειές σου κλπ. Αλλά λέω, σκέψου έναν άνθρωπο, όχι πολύ μακριά, 10 χρόνια πριν, να του έλεγε τη φράση απρόσωπα φιλικό.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Ούτε ο Μπαμπινιώτης δεν θα έλεγε κάτι, δεν πάει καλά εδώ.
0: Να φωνάξει εδώ πέρα πάνελ σοφών για να στο εξηγήσει, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Κώστα, όπως είπες, λέει ο Γιάννης από Σκανδιναβία το μήνυμα αυτό. Και εσύ, λέει, πολλοί δεν πάνε στην Volvo και στις αυτές τις εταιρείες, γιατί πέραν από το ότι είναι πανάκριβα τα αυτοκίνητα, έχουν πολύ ακριβά ανταλλακτικά. Ναι.
1: Ακόμα
0: και εδώ, λέει, στη Φιλανδία, πάρα πολύ λίγοι έχουν Volvo.
1: Πού να χαθεί τα πάτριδες, εμάς λέτε.
0: Έχει γεμάτο Volvo είμαστε πάντως. Ο Βαλάντης στο Ηρακλάκι, τι καλοκαίρι ζω, όταν οι άλλοι ψάχνουν προπονητή. Εγώ έχω κλείσει, λέει, εδώ και 20 μέρες το ματζάρι. Όταν οι άλλοι ψάχνονται, εγώ ήδη έχω δώσει 2.000 διαρκείας. Αλήθεια λες, και είναι αρχές Ιουνίου. Είμαι έτοιμος να φέρω και Insigne.
1: Και μιλάμε, χαμός με τον Insigne.
0: Και μιλάμε για 200.000, 200, πού, 1.000, παρανάμε, διαρκείας. Α, 200 πλέον. Τι λέει τώρα. Με το πιο φτηνό. Α, και λέει ότι 2.000, ας πούμε, διαρχίες, με το πιο φτηνό είναι 300 ευρώ. Είναι ακριβά τα διαρχίες του Ηρακλή.
1: Καλά, γκρινιάζανε, ναι, πριν γίνουν όλα αυτά.
0: Γκρινιάζανε. Τώρα πληρώνεις.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν γήπεδο.
0: Είδες, λέει... Κώστα. Τι? Δεν έχουνε?
1: Γήπεδο.
0: Ναι, δηλαδή, μην τα λες
1: αυτά. Σε σχέση με αυτά που προσφέρει το Καφτατζόγλου, λέγανε τα παιδιά, οι ίδιοι τα λέγανε, δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι κάτι να κάνουνε. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Στον Ηρακλή, αυτό που ήθελα να σου πω, γίνεται κακός χαμός του, την έχουν πέσει του παίχτη στα social.
0: Το Σινία.
1: Γίνεται μεγάλος πανικός, άμα μπεις να
0: δεις. Λέει ο Ραπτόπουλος, γιατί τον απολαμβάνω. Ναι. Και λέει ο Σινία, κατεβαίνεις, λέει, στο αεροδρόμιο Μακεδονία,
1: ναι,
0: και βλέπεις, λέει, ότι ήρθαν να σε υποδεχθούν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, του Ηρακλή. Έτσι, και ήρθε, λέει, ο Λάκη Λουτσιάνο, ο Γιάννης Γκιονάκης και ο Σωτηρόπουλος. Ποιος εννοούσε? Τον Μπασμπαρέλα, Λάκη Λουτσιάνο. Και τον Τζερβίνι, Γιάννη Κιονάκη.
1: Τον Τζερβίνι, Κιονάκη, τον Τζερβίνι. Τον Λουτσιάνο τον βρήκαμε τη μία, ότι εννοεί τον Πασμαρέλα.
0: Όχι, και ο Τζερβίνις είναι. Ίδιος ο Κιονάκης είναι. Ρε Κωστάκη, έχεις πολύ πλάκα, σ' αγαπάω πολύ. Έλα, πάμε.
1: Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Ντουμπρόβνικ. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Ωραία, πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Τρεις Λανούν από τις 6 το Μετρόπολης, χορηγός μας, μεγάλος χορηγός, ευχαριστούμε για μια ακόμη χρονιά τη Fibran, η εταιρεία που φέρνει την καινοτομία στην θερμομόνωση, στη μόνωση γενικώς. Η εταιρεία μας κάνει περήφανος, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια παραγωγής και παρουσία σε 60 χώρες, είναι η εταιρεία που μας υπενθυμίζει την σημασία της μόνωσης. Όλα τα προϊόντα της στο www.fibran.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα ξημερώματα τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης. Το καλοκαιρινό σαφάρι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη ξεκινήσει με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους, αλλά και ελέγχους ακόμη και σε μέσω social media, σε γάμους και δεξιώσεις. Στο στόχαστρο της αρχής μπαίνουν όσοι φοροδιαφεύγουν, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής συστημολόγησης και λογισμικού. Το νέο ποινολόγιο είναι πιο αυστηρό και φέρνει ακόμη και διετή λουκέτα για όσους παραποιούν τις ταμιακές μηχανές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Οριοθετήθηκε αργά χθες το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τυχόν αναζωπηρώσεις. Νέα στοιχεία έρχονται να προσθεθούν στην άγρια διπλή δολοφονία μητέρας και γιου που αποκαλύφθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγκο Αιγιάλιας. Ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται κάθε σχέση με τη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι κοιμόταν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έχει πλύνει ρούχα και ισόρουχα τις επίμαχες ώρες, κάτι για το οποίο έδωσε αόριστες δικαιολογίες, ενώ φέρεται να έχει τραύματα στα χέρια τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από πάλι με τα θύματα. Συνολικά 11 παραβιάσεις σημειώθηκαν χθες από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και UAV στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Τέλος, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες της περίοδου 26-27 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 από φόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
19: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
22: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
22: Φυσικά, BioClima.
23: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
24: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
25: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
24: Πάτα και καμπανάκι.
25: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
24: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
26: Μητέα.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
29: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
30: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
31: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
30: Σίγουρα?
31: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
30: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
31: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
30: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
32: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
33: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Αυτό ήταν ο γκολ του Μπέρδου, φίλε, που μου είπες να το δω. Ο οποίος ναι. Μπέρδες παίρνει, παιδιά. Θα σου το περιγράψεις.
9: Τι να περιγράψω, απερίγραφτο. 50 μέτρα
8: ναι, κούρσα.
9: Κούρσα.
8: Από το κέντρο παίρνει την μπάλα. Της το πάρει με το δεξί. Τριπλάρει δυο, φεύγει εκεί ανάμεσα από δύο. Το κυνηγάει ένας τρίτος, του φεύγει από αυτόν, το κυνηγάει τέταρτος. Πω, παιδιά, πέρασε όλο τον ντουνιά.
9: Όποιον βρήκε.
8: Δεν είχε τίποτα άλλο να περάσει.
0: Δεν βλέπω γλου.
8: Μήπως επειδή στην Τούμπα και στην Τούμπα, ας πούμε, αισθάνεται πιο σπίτι του. Σου λέει εδώ τώρα. Ξέρω το γήπεδο.
0: Για αυτό το παιδί, όχι τόσο πολύ στις εκπομπές, αλλά στα μεταξύ μας, έχουμε σπαταλήσει πολλές ώρες να
8: μιλάμε. Πει, ναι, και για τον Παταούλα και το Μοναστηρλί, ναι. Αλλά δεν τους είδαμε πολύ, ρε Σμαράγδα.
0: Η αλήθεια είναι
8: αυτή. Δεν τους είδαμε πολύ.
0: Κοίταξε, δεν παρακολουθούμε.
8: Δεν γίνεται να μας λέτε, ας πούμε, ότι ξέρεις. Καταρχάς, καλημέρα είπαμε.
0: Καλημέρα είπαμε.
8: Καλημέρα είπαμε 6 ώρα. Πούμε και 7 πρέπει.
0: Ναι.
8: Πώς, για.
0: Άμα με έβλεπε την ώρα που έλεγα το δελτίο εντωμεταξύ.
8: Ναι.
0: Κάνω μια περίεργη φάτσα. Αποκεφάλισα στην αντιγραφή από το mail μου να το περάσω σε window.
8: Ναι.
0: Την πρώτη είδηση που ήταν το Gordon Bird.
8: Το Gordon Bird. Καλά, τυχαία παιδιά. Αυτά γίνονται τυχαία. Τυχαία. Το ότι είναι, ας πούμε, πρώτη είδηση ο Μπέρδος.
0: Και στο επόμενο δελτίο. Πρώτη είδηση K19.
8: Πρώτη είδηση ότι χρωστάει ο Καρυπίδης λεφτά είναι τυχαίο.
0: Δεύτερη είδηση καταρχάς ήταν άλλη.
8: Εντάξει, κολλάρα πάντως.
0: Αλλά...
8: το είδα τώρα, δεν το είχα δει.
0: Ναι, ήταν K19, γιατί σημαίνει πρόκριση και παραμονή αυτή η σπουδαία νίκη που πήραμε.
8: Ναι,
0: με
8: γιατί
0: 4-2.
8: Δεν πάμε να δούμε τα μάτς. Γιατί πάνε μόνο οι γονείς των παιδιών, οι αρβωνιάρες, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Νομίζω μας αρέσουν τα φώτα όλους, Κωστή.
8: Ναι.
0: Όπου πέφτει.
8: Γιατί μετά μας λέτε, ας πούμε, να, τα ταλέντα μας, έτσι, η εθνική μας, τα ταλέντα, αφού δεν πάτε.
0: Ναι, ίσως είναι
8: δηλαδή,
0: ότι.
8: Δηλαδή και δεν πάτε, θέλετε να πάμε εμείς. Και το δηλαδή συνεχώς, ας πούμε, το
0: κοίταξε,
8: συντηρούμε.
0: Θα σου πω, επειδή λόγω Αλέξανδρου έχει τύχει να βρεθώ πάρα πολλές φορές και να στηρίξω και να ξέρω πολλά παιδιά γι' αυτό το λόγο, ήμουν από πολύ μικρή μαζί του σε αυτά, έχει κόσμο.
8: Έλα, της Μαρέα, τώρα.
0: Έχει κόσμο, καλά. Δεν είναι μόνο αυτή που νομίζεις, αλλά δεν είναι σε όλα.
8: Καλά.
0: Αυτό ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι.
8: Έπαιζε χθες η εθνική μας.
0: Μπράβο, έπαιζε στην Τούμπα. Πόσο το διαφημίσαμε. Και εμείς.
8: Το διαφημίσαμε.
0: Να το ξέρει ο κόσμος.
8: Γιατί αυτό ήταν.
0: Και τριτιάτικα κιόλας. Παρ' όλα αυτά ήταν σπουδαία η νίκη αυτή με 4-2, γιατί εξασφάλισε την παραμονή της Εθνικής Νέων στην League A. Έτσι, και της δίνει και το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο της προκριματικής φάσης. Ας σε διαφερθούν έτσι σήμερα, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει χαμός.
8: Ποιοι?
0: Οι ποδοσφαιρόφιλοι. Σήμερα πιστεύω.
8: Δεν είναι ενδιαφέροντα, Μάρκα.
0: Μέχρι το μεσημέρι θα γίνει χαμός με τον Gold Bird. Δεν το ξέρουν καν.
8: Εντάξει, εγώ σου λέω,
0: όταν θα αρχίσουν να ξυπνήσουν όλοι οι δήμονες, όλοι θα λένε ότι παρακολούθησαν
8: τον
0: παιχνίδι.
8: Δεν είναι ενδιαφέροντα.
0: Κάτσε εδώ και θα δεις.
8: Εντάξει, εγώ σου λέω δεν ενδιαφέρεται τον Gold Bird. Ό,τι και να μου λες τώρα.
0: Πάντως είναι. Χωρίς πλάκα για την κατηγορία του πάντα
8: συζητώντας.
0: Παγκόσμια κλάση. Για τις κατηγορίες.
8: Για τις κατηγορίες τους. Αυτά δεν μπορούμε.
0: Είναι. Για μένα είναι.
8: Καλημέρα, παιδιά. Από το ήσυχο κέντρο ο Ηλίας μας στέλνει μήνυμα. Φλαράκι μου από Πακώστας, τέτοιες ώρες ήσυχο κέντρο Θεσσαλονίκης. Και τώρα τι γίνεται τώρα, λέει. Τι γίνεται τώρα, χωρίς να σβάλει. Ποιος έρχεται τώρα. Παοξάκινο, Ηλίας. Ρωτάει ποιος έρχεται. Δεν ξέρω. Άκουσα για τον προπονητή της Σπάρτακ.
0: Εγώ δεν μπορώ να προτρέχω. Αλλά
8: εγώ λέω τι άκουσα.
0: Οι περισσότερες φήμες και η περιραίουσα είναι γύρω από τον Κοσέισαο. Να τα λέμε και αυτά.
8: Όχι, όχι. Εγώ νομίζω και μέτρος πώς σήμερα γράφει για τον για Τσέχο ή όχι.
0: Α, δεν το είδα το πρωτοσέλιδο. Έχεις ένα δίκιο. Τώρα συνήθως μπαίνω να το δω.
8: Για τσέκαρε λίγο.
0: 7 με 8.
8: Κάτι λίγο Γιάννης και για ένα Τσέχο νομίζω.
0: Ίντριγκα γράφουμε.
8: Ίντριγκα.
0: Καλά.
8: Τι?
0: Μου πέταξε σπάμα. Στο
8: εντάξει, καλά. Ναι. Ο Θερμαϊκός εδώ μπροστά στην νίκη είναι στα χειρότερά του, συμπληρώνει ο Ηλίας. Ναι, είναι η εποχή όμως η Ηλία τώρα αυτή νομίζω. Δεν είναι εποχή. Πλακτών, φυτοπλακτών. Ρεύματα δεν έχουμε. Μπήκαν και οι μέδουσες, τους έχει και στο. Πώς το λένε, και μια ακόμη λέει άνευ ουσίας διόρθωση. Α, η Saab είναι η εταιρεία που φτιάχνει αεροπλάνα, όχι η Volvo. Νομίζω.
0: Είπε και Saab ο Κώστας, αλλά νόμιζε και για τη Volvo, ναι.
8: Η Saab ενώθηκε. Η Volvo ξέρω ότι σίγουρα ότι έκανε τα ταμπλό από κάποια αεροσκάφη, δεν θυμάμαι τώρα από ποια. Η Saab ενώθηκε με τη Scania, τις Νταλίκες, και έβγαλε κάτι άσχημα αυτοκίνητα σαν τα Skoda Target και πέτυχε παταγωδός. Αλλά μέχρι και σήμερα φτιάχνει μαχητικά αεροπλάνα.
0: Μάλιστα.
8: Τα δικαιώματα απορρέουν από τις υποχρεώσεις, μας υποθυμίζει ο Αποστόλης. Μια πολύ ωραία επενθύμηση. Δεν πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα αν δεν είμαστε εμείς σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία κουβέντα αυτή η Αποστόλη. Αλλά δεν νομίζω ότι θα την ανοίξουμε, διότι μέσα έχει πάρα πολύ αυτοκριτική για τον λαό μας. Κατάλαβες, για τον ελληνικό λαό. Αυτή η κουβέντα έχει πάρα πολύ αυτοκριτική. Και εμείς την αυτοκριτική δεν θέλουμε να την κάνουμε.
0: Ό,τι λες, καλά. 7 χρόνια αυτό μας λένε. Ότι για όλα αυτά ο λαός με κοροϊδεύεις.
8: Όχι, όχι. Ο λαός
0: όλες οι ευθύνες πέφτουν στον απλό πολίτη.
8: Ο λαός δεν κάνει αυτοκριτική, είπα. Δεν είπα ότι δεν κάνουν οι άλλοι κριτική στο λαό. Οι άλλοι κάνουν.
0: Ναι.
8: Εγώ είπα ότι ο λαός αποφεύγει την αυτοκριτική. Ο λαός μια ζωή τα ρίχνει όλα σε κάποιους οι οποίοι διοίκησαν, τους έστειλε εκεί για, ξέρω εγώ, τον κοροϊδέψαν.
0: Και όλο κοροϊδεμένοι. Η ευθύνη στον πολίτη, ατομική ευθύνη.
8: Ναι,
0: τι
8: και όλο τους κοροϊδεύανε και όλο τους παίζανε, ξέρω εγώ, παιχνίδια και το σύστημα τους έβαζε τρικλοποδιές αυτούς και όλο και όλο και όλο. Άσημα την παράγωγα τώρα.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Ναι, και άλλο σου λέει ότι υπάρχουν αθάνατες μέδους.
8: Αθάνατες
0: μέδους. Αυτά, ρε παιδιά, τι ήσασταν συγγενείς του Κουστό.
8: Αθάνατες.
0: Αθάνατες.
8: Επιμένετε.
0: Και γιατί δεν τις μελετάνε οι επιστήμονες.
8: Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
0: Ξέρεις, η μέδουσα δεν έχει και εγκέφαλο. Μήπως αυτή είναι η λύση.
8: Τι?
0: Να γλιτώσουμε όλοι. Να ξεφορτωθούμε τον εγκέφαλο και να ζούμε τραλαλαλαλα.
8: Τι δεν τρώμε τις μέρες.
0: Με τον κυματισμό. Γιατί οι μέδουσες τι τρώνε. Ορίστε και είναι αθάνατες. Πες μου εσύ. Δεν ξέρω.
8: Καλή,
0: το.
8: Καλή απάντηση. Ήταν καλή, ήταν δυνατή απάντηση. Ας ρωτήσουν εμάς για προπονητή, έχουμε εμπειρία. Αργιανόσα. Ο Στέλιος Αργιανός.
0: Α, ο Στελάκης.
8: Μίλησε το Παστίτσιο. Όχι, ρε Θωμά, δεν μίλησε το Παστίτσιο. Παραλίγο.
0: Το Παστίτσιο.
8: Δεν υπάρχουν, λέει, δεξιοί κομμουνιστές και τα λοιπά. Εμείς και οι άλλοι είμαστε, λέει ο Παναγιώτης. Και αυτό είναι σοφό. Και αυτό είναι πολύ σοφό.
0: Ο Δημήτρης, μάλλον εκ του πονηρού, ερμόμενος από τη. Γιατί έχει αρκετά λεπτά που το έχει γράψει το μήνυμα, 49 για την ακρίβεια. Μια ερώτηση, λέει. Και λέγαμε και Κωνσταντέλια, οι αλόθρες και οι Έλληνες δεν παίζουν μπάλα, λέει, με την εθνική. Εγώ νόμιζα ότι μόνο οι Ολοδαποί δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν. Αυτά είναι ραπτοπλέικα τώρα όλα, ξέρεις, δεν ανήκουν σε εμάς.
8: Του χάλασε του Ραπτόπουλου, του χάλασε αυτή η είδηση χθες ότι ο μπαμπάς του Κωνσταντέλια θα προβεί σε. Θα πάει ο άνθρωπος σε μηνύσεις σε όποιον, ας πούμε, προσέβαλε το γιο του. Του χάλασε όλη την τέτοια. Αυτός ήταν έτοιμος εδώ πέρα να έρχεται κάθε μέρα να λέει για τον Κωνσταντέλια, να λέει για πορτοκαλάδες, για διάφορα τέτοια και του χάλασε τη δουλειά τώρα. Άρα εδώ τι θα λες, Κωστάκι.
0: Κάτι θα βρει.
8: Κάτι να βρει. Κάτι βρες.
0: Δεν υπάρχει.
8: Μήπως και αυτός που θα βρει αρχίσει και αυτός να κάνει μηνύσεις. Στο τέλος λες μόνο καλημέρα. Είμαστε στο Μετρόπολη.
0: Κοίταξε, εντάξει, ξέρεις κάτι.
8: Τι να ξέρω.
0: Το να πούμε κάτι όλοι λέμε.
8: Όχι, εγώ δεν λέω.
0: Όταν είμαστε ζωντανά, κάτι μπορεί να μας ξεφύγει παραπάνω που δεν πρέπει να.
8: Όχι στον αέρα. Και εγώ μπορεί να πω, παιδί μου, όχι στον αέρα.
0: Ναι, θέλω να πω. Αλλά όταν το κάνεις επί τούτου και το λες και το ξαναλες και το ξαναλες και το χτίζεις και χτίζεις και χτίζεις, θα προκαλέσεις.
8: Ναι, ναι. Και σε έχει πάρει τηλέφωνο και ο Παπαδόπουλος και ο Νίκος σου λέει: τι είναι αυτά που λέτε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ότι έχω συμφωνήσει με τον αέρα. Ωχ, Κωστάκι.
0: Εντάξει, ωραίο ήταν αυτό.
8: Από ειδήσεις τι έχουμε, τι γίνεται εκεί πέρα με την πολεοδομία. Σήμερα έχουμε εξελίξεις.
0: Πόσοι είναι αυτοί τώρα, 7? Ένα ζευγάρι είναι σίγουρα το... η κεφαλική.
8: Ναι, αυτό είναι τώρα τύπου το ΟΠΕΚΕΠΕ και Νοβάρτης είναι κανονικό σκάνδαλο. Γιατί μας έχετε κάνει σαν το λύκο με τα πρόβατα. Σκάνδαλο, Νοβάρτης δεν είχε τελικά. Σκάνδαλο, ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο αγρότης τελικά. Λέω πως είναι και αυτό τέτοιο.
0: Καταρχάς, μην τα λες αυτά.
8: Όταν λέω να μην τα λέω.
0: Γιατί είπαμε να μην ραπτοπουλίζουμε.
8: Όταν λες, λέω, ωραία, για πες εσύ, ας πούμε.
0: Τι σχέση έχει.
8: Είχαμε σκάνδαλο Νοβάρτης.
0: Φυσικά και υπάρχει σκάνδαλο. Πολιτικό σκάνδαλο Νοβάρτης. Άσε το πολιτικό.
8: Καλά, για πολιτικό μας είπατε.
0: Είχαμε σκάνδαλο Νοβάρτης.
8: Όχι.
0: Είχαμε.
8: Όχι, όχι.
0: Το παραδέχτηκε ο Νοβάρτης και ζήτησε συγγνώμη.
8: Δεν είναι Νοβάρτης. Είναι σκάνδαλο. Όχι, δεν είναι Νοβάρτης. Είναι σκάνδαλο φαρμακοβιομηχανιών όπου όλες ακούσαν την ίδια πρακτική και δεν είναι σκάνδαλο Νοβάρτης. Ό,τι και να λες. Όχι, δεν είναι Νοβάρτης.
0: Μα δεν τα λέω εγώ. Ναι, τα λένε οι δικογραφείς και οι αποζημιώσεις που έχει υποχρεωθεί.
8: Ούτε εγώ τα λέω αυτά.
0: Να καταβάλει εγώ. Η Νοβάρτης.
8: Και άλλες εταιρείες.
0: Άστο. Και άλλες εταιρείες. Είχαμε σκάνδαλο Νοβάρτης.
8: Είπα, επαναλαμβάνω.
0: Με ρώτησε συγκεκριμένα. Είχαμε σκάνδαλο Νοβάρτης.
8: Όχι, δεν είχαμε.
0: Έχουμε σκάνδαλο ΠΚΠ.
8: Όχι.
0: Έχουμε σκάνδαλο ΠΚΠ.
8: Δεν έχουμε.
0: Έχουμε...
8: Δεν έχουμε, παιδί μου, σκάνδαλο. Έχουμε... Σκάνδαλο, ξέρεις τι είναι. Σκάνδαλο. Το να κλέψει είναι, δηλαδή. Άκου να δεις τώρα. Κλέβει ένας, ας πούμε, κλέβει ένας ένα ψιλικατζίδικο.
0: Σκανδαλίζει.
8: Ναι, κλέβει ένας ένα ψιλικατζίδικο. Και μας λέει, Σμαράγδα, έρχεται εδώ την άλλη μέρα στην εκπομπή και λέει σκάνδαλο χθες. Εκλάπει το ψιλικατζίδικο.
0: Σκάνδαλο.
8: Πού το σκάνδαλο, για
0: σκάνδαλο
8: πες,
0: είναι λίγο. Ότι κυκλοφορούν πολύ εύκολα άνθρωποι που τις ώρες που λειτουργούν τα ψιλικατζίδικα και σε κεντρικές περιοχές μπορούν να τα ληστεύουν. Ναι, είναι σκάνδαλο. Είναι
8: σκανδαλώδες. Σκανδαλώδες είναι και αυτά που λέμε.
0: Σκάνδαλο είναι.
8: Σκάνδαλο είναι και αυτά που λέμε.
0: Σκανδαλώδη είναι. Σκανδαλώδη είναι και αυτά που λέμε. ΟΠΕΚΕΠΕ και σκάνδαλο πολυοδομίας.
8: Όχι, δεν έχουμε, λέει.
0: Θα χρησιμοποιήσω δικούς σου όρους.
8: Δεν έχουμε, παιδί μου.
0: Έχουμε διαχρονικά. Ναι. Το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
8: Έχουμε λαμόγια διαχρονικά. Τα οποία κλέβουμε χρήμα είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Σωστά.
0: Τα οποία,
8: δεν είναι σκάνδαλο.
0: Τα οποία υποτίθεται 15 χρόνια κάνουμε μεταρρύθμισης, ιστορίες, διαφάνεια.
8: Όχι 15.
0: Για τα μνημόνια, λέω.
8: 28. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 28 χρόνια είναι, μάλλον.
0: Λέω για τα μνημόνια. Συγκεκριμένα. Ήρθαν οι καλοί οι ξένοι που μας βάλανε σε ράγες
8: Αυτοί μας πιάσανε.
0: Καλή κυβέρνηση που δεν κάνει τέτοια.
8: Αυτοί μας πιάσανε. Οι ξένοι μας πιάσανε.
0: Ναι, δεν κάνει τέτοια. Κάνει συμφωνίες με ιταλικές τρενό κτλ. Κάνει εκείνο, δεν κάνει άλλο. Κάτι σκάει κάθε μέρα. Κάτι σκάει.
8: Στο μυαλό σου σκάει.
0: Στο μυαλό μου σκάει. Ναι, μυαλό... Οργή.
8: Πρέπει να πείσει και τους άλλους.
0: Οργή.
8: Πρέπει να πείσει και τους άλλους αφού έπεισε τον εαυτό σου. Να μας πείσει και εμάς με επιχειρήματα. Όχι με τσιτάτα. Όχι με συνθήματα. Επιχειρήματα
0: δεν
8: εδώ.
0: Δεν υπάρχουν τσιτάτα και συνθήματα.
8: Μόνο τσιτάτα και συνθήματα υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν τσιτάτα και συνθήματα. Και όσο όσο το κάνεις αυτό,
8: καλά
0: γίνεται και χειρότερο.
8: Καλά κάνω
0: και το κάνω. Ότι καλύπτουμε πολλούς.
8: Ναι, δεν μας είπες
0: όμως. Πιο πολλούς από ό,τι πρέπει, μάλλον.
8: Ναι, στα αρχεία πήγαν.
0: Πάμε να κρύψουμε κι άλλους.
8: Στα αρχεία πήγαν υποθέσεις.
0: Καλά, να είμαστε καλά.
8: Ναι.
0: Έτσι.
8: Το, ναι.
0: Να είμαστε καλά, να τα χαιρόμαστε.
8: Ποια.
0: Ήταν που δεν είναι και το υπουργικό που αποφασίζει για τους εισαγγελείς. Και τώρα Μητσοτάκης συνταγματική αναθεώρηση έχει αυτό μέσα. Να μην περνάει από το υπουργικό εισαγγελία.
8: Δεν πείθεις ούτε τα γαριδάκια στη χώρα.
0: Δεν χρειάζεται να πεις
8: αυτό. Αυτό σου λέω. Στο λέω για να το ξέρει, παιδί μου. Ξέρει ο κόσμος.
0: Φυσικά και ξέρει.
8: Γι' αυτό και πάει και ψηφίζει κάτι κόντρα σε αυτό που νομίζεις. Και μετά λες απάτη, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό παρετούνται ο ένας πίσω από τον άλλον και δεν ξέρει από πού του έρχονται οι σφαλιάρες.
8: Α, καλά κάνουν και παρετούνται. Για να διευκολύνουν το έργο.
0: Ξέρουν πολύ καλά ο κόσμος. Ξέρουν πολύ καλά.
8: Εγώ περίμενα και από άλλους να παρετηθούν. Εγώ περίμενα και από άλλους να παρετηθούν.
0: Πώς απορρίπτουμε κάνουμε... μέσω πλειοψηφίας εξεταστικές επιτροπές, πώς αρχαιοθετούμε
8: ναι.
0: για ό,τι ακούγεται, έχουμε δικογραφίες Τριαντόπουλου, υπάρχει δικογραφία.
8: Κλείσε μου μια απορία τότε. Αυτοί που συνελήφθησαν, διαβάζω χθες στα παραλυπόμενα.
0: Προϊστάμενος ένας και Γενική Γραμματεία ναι. άλλοι. Πώς μπήκαν εκεί.
8: Αυτό σου λέω τώρα. Οι τρεις μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μπήκαν επί Γιώργου Παπανδρέου. Επί
0: Πασόκ. Πώς μπήκανε, ρωτάμε.
8: Μπήκανε, ρε παιδί μου, επί εποχής εκείνης.
0: Πώς πήγανε. Ναι, δεν μπορεί να μπήκανε.
8: Άλλο λέω τώρα.
0: Διευθυντάδες, κάπως αναλύθηκαν.
8: Δύο μπήκανε τα τελευταία τρία χρόνια. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό. Τι σκάνδαλο είναι αυτό, δηλαδή, που τους τρεις τους έβαλε το Πασόκ, τους δύο τους έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, δύο μπήκανε τα τελευταία τρία χρόνια. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό. Τι σκάνδαλο είναι αυτό, δηλαδή, που τους τρεις τους έβαλε το Πασόκ.

0: Είναι.
1: Πες τη θέση του.
0: Ξέρεις πόσοι υπάλληλοι είναι.
1: Παιδί μου, πες τη θέση. Δεν
0: όταν, δεν όταν δεν ξεφύγουμε από αυτόν τον παλαιοκομματισμό, του έχω γνωστό.
1: Δηλαδή παίρνει ο γιατρός φακελάκι και είναι παλαιοκομματισμός.
0: Τι μας είναι, άμα δεν μπορούμε να το λύσουμε.
1: Πώς θα το λύσουμε, παιδί μου.
0: Άμα δεν μπορούμε και λέμε εντάξει, μωρέ, διόρισε τον αυτόν εκεί. Δεν πειράζει, μωρέ.
1: Δηλαδή λέει Σμαράγδα ότι περνάω εγώ σήμερα ένα κόκκινο, είναι σκάνδαλο του Υπουργείου Μεταφορών.
0: Όχι, δεν λέει Σμαράγδα.
1: Αυτό μας λες τόση ώρα.
0: Μιλάμε για νευραλγικές θέσεις.
1: Νευραλγικές.
0: Φυσικά, πολυοδομία. Πλάκα μου κάνεις. Το να είμαι εγώ ένας βλάκας που ήπια 2-5-6 ποτά και πέρασα το κόκκινο, που κι αυτό δείχνει την κουλτούρα μας και το πόσο.
1: Είναι σκάνδαλο, παιδί μου. Σύμφωνα με τη δική σου λογική. Είναι σκάνδαλο.
0: Κώστα, καμία σχέση.
1: Πώς...
0: καμία
1: δηλαδή
0: σχέση.
1: Θα κυνηγάω εγώ τον κάθε υπάλληλο του κάθε υπουργείου.
0: Δεν είναι ο
1: αν
0: κάθε.
1: Θα πάρει. Ναι, και από άλλα υπουργεία.
0: Δεν
1: παιδί
0: είναι ο κάθε.
1: Ωραία. Του
0: υπουργείου... έχουν νευραλγικές
1: ναι,
0: θέσεις.
1: Και του Υπουργείου Οικονομικών. Υπάρχουν κάποιοι φοριακοί, οι οποίοι φέτος ξυλώσαμε δύο συστήματα, δύο σπήρες, συγγνώμη λίγο, οι οποίοι τα έπαιρναν από τους επιχειρηματίες για να τους μειώσουν τα πρόστιμα. Σωστά. Αυτό είναι σκάνδαλο του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Κάπως πήραν αυτές τις θέσεις.
1: Δεν μου απαντάς.
0: Κάπως πήραν αυτές τις θέσεις.
1: Δεν μου απάντησε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, αν εγώ στο Υπουργείο μου δεν ξέρω τι μου γίνεται, πρέπει να πάω σπίτι μου. Τελείωσε η μπουγάδα εκεί.
1: Ωραία.
0: Τελείωσε.
1: Δεν θα έχει υπουργό
0: αν
1: ποτέ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα ξέρει, Μαράγδα.
0: Ποιοι υπάλληλοι τα ξέρω έχουν δηλαδή, νευραλγικές θέσεις και βάζουν υπογραφή ναι. για να χτιστεί το σαρακινικό, ξέρω εγώ, πες ένα παράδειγμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: ξενοδοχειακή μονάδα. Ναι, είναι σκάνδαλο.
1: Είναι σκάνδαλο. Εντάξει, οκ.
0: Είναι φυσικά και είναι.
1: Δηλαδή ένα καθηγητή. Ζητάει από μια φοιτήτρια ή ένα φοιτητή κάτι, ξέρετε τώρα τι, έτσι, μην πάω σε περιπτώσεις, για να περάσει το μάθημα. Λέει η Σμαράγδα ότι αυτό είναι σκάνδαλο του Υπουργείου Παιδείας, διότι δεν
0: λέει,
1: ξέρει ο Υπουργός τι κάνουν. Τώρα μας το είπες.
0: Η Σμαράγδα δεν λέει
1: τώρα μας το είπες.
0: Τίποτα.
1: Ένα, δεν έχει ένα λεπτό, δεν έκλεισε.
0: Για τα Υπουργεία συζητήσαμε, ναι. για νευραλγική.
1: Υπουργείο είπα
0: και
1: εγώ, Παιδείας είπα. Νευραλγική είναι ένας καθηγητής.
0: Νευραλγική θέση.
1: Νευραλγική είναι ένας καθηγητής.
0: Λέμε και συζητάμε. Είναι τώρα, ο αυτός που βάζει τζίφρες και σκορπάει χρήμα. Εκεί είναι τα σκάνδαλα.
1: Δεν θα με απαντήσει.
0: Δεν χρειάζεται να σε πείσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το κάνω για να σε πείσω.
1: Δεν με πείθεις, Μαράγδα, άστο.
0: Δεν χρειάζεται να σε πείσω. Είπα κανένας λόγος.
1: Εννοείται δεν με πείθεις. Δεν πείθεις και κανένα.
0: Είναι η κοινή λογική.
1: Κοινή
0: απλούστατη
1: λογική.
0: Κοινή λογική.
1: Άλλα διαβάζω εδώ τι λένε. Κοινή λογική, αλλά τέλος πάντων.
0: Απλούστατη κοινή λογική.
1: Λοιπόν,
0: και όποιος δεν θέλει να τη δει και την συγκρίνει και την κάνει.
1: Δεν συγκρίνει απλά.
0: Και τη μαζουλεύει εκεί πέρα, ξεκινά ναι. το μηδενισμό.
1: Αγαπάτε λίγο τη λέξη σκάνδαλο όταν κυβερνούν οι άλλοι. Όταν κυβερνούν...
0: Δεν ξέρω σε ποιους όταν... μιλάς.
1: Ξέρουν αυτοί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρουν αυτοί.
0: Πάνε πες σε αυτούς.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: σε αυτούς τα λέω από το μικρόφωνο.
0: Σε ποιους.
1: Σε αυτούς.
0: Αφού δεν λέει, ξέρουν
1: άλλοι.
0: Αυτοί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, όταν κυβερνάνε οι άλλοι, αγαπάτε τη λέξη σκάνδαλο. Άμα κυβερνούν οι δικοί σας, είναι ξαφνικά διαδικασίες τυπικές που και πού να ξέρω εγώ να βάλω έναν υπάλληλο πίσω από κάθε εργαζόμενο. Μας λέγατε. Ναι, βάλε. Έτσι λέει σήμερα Σμαράγδα. Είναι δυνατόν, λέει ο Υπουργός, να μην ξέρει τι κάνουν 200.000 άτομα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να ξέρει.
0: Φυσικά και πρέπει να
1: ξέρει. Πρέπει να ξέρει, εννοείται, παιδί μου. Ναι, όλοι ξέρουν.
0: Αλλά
1: ναι.
0: εκείνο που πρέπει να ξέρει σίγουρα είναι αυτούς που βάζει να ελέγχουν και να πηγαίνουν και να πηγαίνουν και να πηγαίνουν. Οι νευραλγικές θέσεις είναι υποχρέωση ενός υπουργού.
1: Τότε να βλέπετε λίγο όταν διοικείτε ποιους βάζετε. Διότι σου έκανα τη μοιρασιά πριν πώς μπήκανε αυτοί οι 7 που προφυλακίστηκαν, πότε μπήκανε μέσα στην υπηρεσία.
0: Να βλέπετε ποιοι.
1: Αυτοί που τους βάζετε.
0: Ποιος τον έκανε προϊστάμενο.
1: Δεν ξέρω. Ο ΓΑΠ.
0: Αυτό τον προϊστάμενο.
1: Ο ΓΑΠ. Τότε.
0: Κάποια στιγμή όταν ερχόταν, ας πούμε,
1: ο Άλεξης μετά έκανε τον άλλο.
0: Αποφάσεις για να χτιστεί, ξέρω εγώ, ένα σχολείο με παραδείγματο χάρη στη γειτονιά μετά 50 χρόνια. Μέσα στα μπαλκόνια. Χωρίς να υπάρχει σχέδιο.
1: Ο κλασικός Έλληνας, παιδιά. Ακούμε τώρα τον κλασικό Έλληνα.
0: Πώς περνάει η τζίφρα.
1: Ο οποίος πάει στην πολυοδομία να λαδώσει για να γίνει, να τακτοποιήσει το αυθαίρετό του και μετά βγαίνει στα καραδιόφωνα και λέει σκάνδαλο! Σκάνδαλο!
0: Έτσι, έτσι να λέτε. Έτσι να λέτε.
1: Πάμε στο παράθυρο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν πάμε.
0: Δεν πάμε γιατί έχω να σου πω πράγματα.
1: Ό,τι θες.
0: Έτσι να λέτε, περνάτε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Ναι.
0: Είναι σιγουρότατο πια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπεις, τη δημοσκοπίζεις.
0: Το βλέπω.
1: Σε ποια πόλη.
0: Εσύ δεν το βλέπεις.
1: Σε ποια πόλη.
0: Εσύ δεν το βλέπεις.
1: Σε ποια
0: πόλη. Είμαστε εδώ.
1: Σε ποια το είδες.
0: Εγώ το βλέπω σε όλες και κάνω την ανάλυση όπως πρέπει να την κάνω.
1: Δηλαδή, τι βλέπεις.
0: Όπως πρέπει να την κάνω.
1: Ότι.
0: Από τα 41 που είδε η
1: Σμαράγδα,
0: παιδιά.
1: Ακούστε λίγο τι είδε η Σμαράγδα. Ότι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Βελόπουλος,
0: Κουτσούμπας
1: θα κάνουν κυβέρνηση και θα πέσει ο Μητσοτάκης. Έλα, πάμε στο παράθυρο, σα πω.
0: Συγγνώμη, ξέρεις τι βλέπω.
1: Ναι, ξέρω.
0: Είναι σαν αυτούς που νομίζουν ότι ξέρουν τις μετρήσεις.
1: Ό,τι βλέπω κι εγώ.
0: Είναι σαν αυτούς που νομίζουν ότι ξέρουν τις μετρήσεις. Αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Ό,τι βλέπεις κι εγώ βλέπω.
0: Δεν τα βλέπουμε τα ίδια. Πίστεψε.
1: Ναι, τι βλέπεις εσύ.
0: Πίστεψε.
1: Πρώτο το Πασόκ.
0: Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό. με την υπηρεσία

0: data rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Πάμε τώρα.
0: Μπορεί και να πάμε.
1: Πάμε. Συμφώνησε. Πρέπει να έχουμε ομοφωνία εδώ πέρα για να πάμε στην παράθυρο.
0: Τι χάρη θα κάνω στους Αριανούς.
1: Για πες.
0: Θα βγάλω την είδηση για Pavicic.
1: Όχι, όλοι,
0: και δεν θα λέμε Άρη.
1: Ας
0: σήμερα,
1: πω κάτι.
0: Γιατί δεν έχει και κάτι άλλο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Η είδηση είναι φοβερή αυτή. Ξέρετε πόσο έπαιξε ο Pavicic στον Άρη.
0: Πάει στο κάσο Άρης.
1: Καλά.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Ξέρετε πόσο έπαιξε.
0: Όχι ο Pavicic.
1: Ναι, εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να παίζει. Εγώ δεν θυμάμαι τον Pavicic. Θυμάμαι ένα παιχνίδι καλοκαίρι, φιλικό, όπου είδαμε τον Pavicic. Δεν θυμάμαι κάποιον Ολλανδία, έπαιζε ο Άρης. Και λέω, έχουμε και αυτό τον παίκτη. Τον είχαμε πάρει, λέω, μπράβο, ναι. Αυτός ο παίκτης θα πάρει 180 χιλιάρικα χωρίς να έχει παίξει. Μάλλον του επιδίκασε το αρμόδιο όργανο επί 180 χιλιάρικα χωρίς να έχει παίξει.
0: Ναι, αλλά γιατί.
1: Εδώ
0: να
1: υπάρχει
0: γίνει
1: δικαιοσύνη.
0: Αυτό. Γιατί να γίνει αυτό.
1: Εδώ υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Είναι δίκαιο αυτό.
0: Όταν πήγε και τον πήρε, κάτσε ρε εσύ.
1: Αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επαναπροσδιορίσουν οι ιδιοκτήτες ομάδων με τους μάνατζερ. Τα συμβόλαια πρέπει να. Μέσα για να ζητήσει την αποζημίωσή σου πρέπει να έχει περάσει και ένα χρονικό όριο που θα έχει παίξει την ομάδα.
0: Μπράβο. Γιατί.
1: Ο Άρης πλήρωσε έναν απίθανο Ολλανδό. Πώς τον έκανε αυτόν, Άρη. Θυμάσαι έναν που πήραμε που ήταν και τραυματίας.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πήρε ένα εκατομμύριο χωρίς να έχει παίξει.
0: Ένα εκατομμύριο, παιδιά. Ένας μαυρούκος, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το τσεκάρουμε, παιδιά.
0: Okay. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι όταν λέμε μπράβο στον Καρυπίδη για τον D&D.
1: Ναι,
0: μπράβο, και εγώ και τα λοιπά.
1: Ο Καρυπίδης λέει ότι παιδί μου τον πλήρωσε τον παίχτη.
0: Το ξέρω.
1: Εδώ οι μάνατζερ όμως.
0: Αυτό και πάει στο ΚΑΣ.
1: Και δεν ξέρω αν τα λεφτά αυτά είναι του παίχτη ή του μάνατζερ. Ναι, ο καταλάβει ακόμα.
0: Μη σου πω
1: κάτι. Δεν θα μείνει στην ιστορία σαν πρόεδρο που δεν πλήρωνε παίχτε. Του Άρη. Άλλοι είναι αυτοί.
0: Βρέθηκε πρόκειται... ένα σωρό μπάνο.
1: Και αλλωνών. Οπότε δεν έχει αυτή τη φήμη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να γίνουν πιο σκληρά λίγο τα πράγματα, γιατί όπως λέγαμε πριν με τη Σμαράγδα, για να πάμε στο παράθυρο, όταν έχεις δικαιώματα, πρώτα πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις σου. Να τα πάρεις τα λεφτά, φίλε Pavicic. Έπαιξες. Πάμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων κάτω των 19 επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στην πρώτη προκριματική φάση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2027 της Τσεχίας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 27χρονος Κογκολέζος αμυντικός μέσος της Samsung Sport, Αντουάν Μακουμπού, με τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας να αξιώνει υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα. Ο ΠΑΟΚ κινείται και την απόκτηση του Δημητριανούλη από την Augsburg με βελτιωμένη πρόταση, με τον CEO Μιχάλη Στρίελ να βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές. Η FIFA δικαίωσε τον Ντομακόη Pavicic στη δικαστική διαμάχη με τον Άρη για οφειλές συμβολέου, με την κίτρινη ΠΑΕ να προσφεύγει στο ΚΑΣ. Ποδοσφαιριστές σε αρκετές θέσεις θέλει να κλείσει ΠΑΕ Άρης έως ότου ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε στο δεύτερο τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει κόσμο στην πρέσια της Ιταλίας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβεί η αποστολή. Μεταξύ των θέσεων παραμένει ο αμυντικός χαφ, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικείς προσανατολίζονται και σε δεύτερη περίπτωση, και στο πλάνο μπαίνει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του ατρωμίτου Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος Γουλιτόν Σαμπάιο ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αστέκα. Στη συνεδρίαση της EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες με νέο σύστημα 4 ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη με τριετές συμβόλαιο, με τους φιλάθλους να προετοιμάζουν θερμή υποδοχή για την άφηξή του και την επίσημη παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
18: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
17: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
19: Nexus Facility, παρακαλώ.
17: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility, και καθάρισες.
20: Μυρίζει λουκουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
20: Πού πήγε πάλι!
21: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
21: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
22: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
17: Μπορεί ο χρόνος να

0: 5-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: καρέκλα είναι αυτή.
1: Ωραία καρέκλα.
0: Επική καρέκλα.
1: Ναι,
0: μιλάμε για μπερζιέρα. Ωραία, μάνα μου.
1: Οι αγαπημένες μου, να έχεις και ένα ωραίο σκαμπουδάκι.
0: Ξέρεις εγώ ρέσει καρέκλα. Εγώ ξέρω.
1: Και ένα ωραίο βιβλίο.
0: Και τώρα. Καμιά φορά που είμαι μόνος, γιατί ντρέπομαι, με δούνε. Μια φορά σπίτι χόρεψα, ας πούμε, και γελούσαν όλοι.
1: Γιατί...
0: Καρέκλα, κανονική καρέκλα. Δηλαδή η πλάτη στην πίστα.
1: Ναι,
0: πρώτος
1: ναι.
0: Εκεί άκρη-άκρη στο σκαλοπάτι, έτοιμος να παίζει το πρώτο τραπέζι, ας πούμε. Έτσι. Και οι κινήσεις και οι φιγούρες ήταν προκαθορισμένες. Και άμα ανέβαινε κανένας καλός καρεκλάς στην Number One που πήγαινα.
1: Ναι.
0: Number One ήταν πίσω από τον Κρικέλα.
1: Okay, το έχω.
0: Πηγαίναμε, ας πούμε, 15 χρονών και πηγαίναμε Κυριακή πρωί, έτσι.
1: Αυτά τα ωραία άνοιγαν, που άνοιγαν, άνοιγαν τα δίσκο το πρωί.
0: Άνοιγαν οι δίσκο παιδιά 11 η ώρα το πρωί Κυριακή. Και πηγαίναμε η Number One πίσω από τον Κρικέλα. Ο παπάς του φίλου του Βασίλη.
1: Μα είχε και διαγωνισμούς με έπαθλα.
0: Εννοείται. Ή στη Space. Η Space ήταν στην αρχή της Τσιμισκή, στη Δεσπερέ.
1: Στην αρχή.
0: Δεσπερέ. Παράλληλη της Αγγελάκη.
1: Αρχή της Τσιμισκή εκεί στο ύψος της ΔΕΗ.
0: Πιο πριν.
1: Πιο πριν. Ναι, ναι. Okay.
0: Πιο πριν που είχε κάτι κινέζικα που είναι, ξέρω τι είναι τώρα.
1: Τέλος πάντων, αλλά κατάλαβα.
0: Ένας φούρνος είναι, ναι, το πρώτο ναι. Που είναι ξαρχατή, όχι, ένα φορόλ έχει στη γωνία. Ναι. Από πίσω στο στενό, παιδί μου, σε σπέρα, εκεί ήταν η Space. Λοιπόν, Κυριακή πρωί, έτσι, και άμα ανέβαινε κανένας καλός που λες,
1: ναι.
0: Καθόμασταν στην άκρη να δούμε, κλέψουμε κανένα κίνηση.
1: Ναι, εσύ. Μα ξέρεις τι, η καρέκλα κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει φύγει ποτέ ως χορός.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι χορός, είναι χορός πραγματικός.
0: Από κάποιους δεν έχει φύγει ποτέ, μέσα τους. Είναι εκεί, διαχρονική. Τώρα κίνηση έχουμε, τι πάμε, με το χορηγό ή με την κίνηση?
1: Με το χορηγό πρώτα, πάμε. Και για να μας τα πεις όμορφα.
0: Εντάξει.
1: Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό. Με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Δες τι λέει η Earth.
1: Τι λέει.
0: Στο Hong Kong.
2: Δεν είναι πια ο Πατράγλη που τα στα χρόνια σου έχει φύγει.
3: Ο Πατράγλη είναι πρόεδρος.
2: Τι, ναι, δεν είναι προπονητής, λέω.
3: Ναι, είναι
0: είχανε ωραίο θεματάκι τώρα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, πρόεδρος του Άρη, με τον αχυράνθρωπο, τον Ρίσαρ Σιάο. ήταν στο Hong Kong, ήταν.
1: Ναι,
0: παίξανε καράτη μπροστά στο. Έλεγε εκείνη την ώρα το χορηγό σου. Δεν το έβλεπε. Παίζανε καράτη ο Σιάο με τον Γιάννη μπροστά στο άγαλμα του Bruce Lee στο Hong Kong.
1: Επικοινωνιακά είναι πολύ δυνατοί πάντως και οι δυο.
0: Ναι, παίζονται.
1: Βρίσκουν τρόπο να είναι στα φώτα. Ωραίο.
0: Ο Γιάννης προχθές στο Μονακό είχε την καροσημεία.
1: Ναι,
0: α, τώρα
1: ναι,
0: που είπα
1: ναι.
0: Για Μονακό, επειδή τρέχετε τώρα σαν το Μονακό στην περιφερειακή, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά με κατεύθυνση προς ανατολικά. Ξεκινάει πριν το Παπαγεωργίου, μέσα από την εξωτερική περιφερειακή. Έχουμε θέμα, κάτι έχει γίνει, θα σας πω ακριβώς πού για να με δικαιώσετε. Έτσι, μπροστά από το 424. Εκεί στο 424 έχουμε ένα ζητηματάκι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει θέμα. Ανοίγει μετά, και αυτό για λίγο, διότι όλο το ρεύμα σήμερα προς ανατολικά είναι βεβαρημένο. Έχει 4 σημεία στα οποία σπάει η κίνηση. Το τελευταίο, όχι 4, 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά. Το ρεύμα σήμερα προς ανατολικά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, είναι υπομονή και είμαστε και σε ώρα που τώρα βγαίνει και κόσμος, έτσι. Τώρα πάμε στη δουλειά. Δηλαδή θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Κάτι όμως έχει συμβεί στο 424, δεν ξέρω τι. Κάθοδος επίσης από ασβεστοχώρη Πεύκα, και αυτή έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στα Μπορντό είναι δηλαδή, για να καταλάβετε. Τελευταίο φανάρι στο Λευτέριο Κορδελιό, το βλέπω, έχει ουρά μισό χιλιόμετρο. Αλλά είναι πολύ καλύτερα το πολεοδομικό. Μέσα ο ιστός της πόλης και η Όλγας και η Καραμαλή και η Τσιμισκή σήμερα και η Εγνατία είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Το ρεύμα προς δυτικά στην περιφερειακή, τα γνωστά.
1: Μάλιστα, για τα παιδιά προτάνε να σας πω ότι κλείνει ο κύκλος για καλοκαίρι για τα Οντεόν πλατεία που ρωτάτε, αλλά θα έχουμε θερινά σινεμά από εβδομάδα.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, που είναι πολύ.
0: Εδώ είμαι και με ένα.
1: Αυτό, άμα σου πω αυτό, είπα στην Τατιάνα.
0: Πες σε παιδί μου, εμείς οι δύο το μάλιστα η γλώσσα μας. Από ένα εισιτήριο. τόσο ματζίρι δεν είστε. Όχι, όχι.
1: Δεν
0: είμαστε, πληρώσουμε εμείς.
1: Δεν είμαστε. Είναι αυτό που σου κάνει ο άλλος το δώρο, ρε παιδί μου, και λες ένα ευχαριστώ. Δεν έχει σχέση με ματζίρια. Ένα δωράκι. Αυτό. Αστέρι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αστέρι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Δαμιανό. Παναρωτιέται πώς γίνεται να είμαι ακμεότατη κάθε πρωί.
0: Τι καλέ, μόνο η Μαράβη, εγώ δεν είμαι.
1: Εσύ κι αν είσαι. Εκεί το στηρίζει. Καλά στο κουράγιο σου, μου λέει.
0: Μαζί μας είναι η Vibrant. Είναι η ελληνική εταιρεία, φίλες και φίλοι, που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση. Προσφέρει καινοτόμες λύσεις οι οποίες αντέχουν στον χρόνο. Και έρχεται βεβαίως με ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που συνδυάζει πετροβάπακα, Φιμπραγκαίο και την περίφημη πολυστερίνη, η XPS, για να κερδίσουμε εμείς πολλά περισσότερα από απλή σωστή θερμομόνωση. Καθώς προσφέρει και υψηλή θερμομόνωση και αντοχή στον χρόνο, ακόμη όμως και ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία, βάλει και την αντισεισμική θωράκιση, διότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής, έχουμε αρκετές σεισμογενείς περιοχές.
1: Τώρα, γιατί το λέει αυτό ο Δαμιανός?
0: Δαμιανός.
1: Ότι παρεπιπτόντως λέει στο Τορόντο και την οργανωτικότητα θα πέσει. Α, για το Μουντιάλ. Καναδάς. Ναι. Και την οργανωτικότητα θα πέσει πολύ γέλιο, αλλά τέλος πάντων κάτι ξέρει ο Δαμιανός.
0: Κάτι ξέρει αυτός, ναι.
1: Ναι.
0: Τι όμως δηλαδή, οι Καναδοί, ρε παιδιά, νομίζω ότι. Εντάξει.
1: Με την μπάλα τώρα οι Καναδοί.
0: Εντάξει,
1: να τους βάλει στο χόκι, να τους βάλει.
0: Όχι, αλλά για την οργάνωση λέω.
1: Ναι, κάτι ξέρει. Θα μας δώσει τύπη, Δαμιανέ. Ο Τάσος λέει, με διάθεση χιουμοριστική, η ληστεία στο ψιλικατζίδικο θεωρείται έγκλημα, σκάνδαλο θεωρείται.
0: Ναι, όταν το στέλνει ο υπουργός.
1: Αν την ώρα της ληστείας έβρισκαν τον κουμπάρο, πάω στην κουμπάρα, λέει.
0: Καλό και αυτό.
1: Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό, όντως.
0: Για την μπάλα σας είπα προχθές, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
1: Είπαμε για την μπάλα εμείς.
0: Δεν είπαμε, τι είπαμε. Δεν είπαμε
1: ότι
0: τίποτα.
1: Έχει προβλήματα η μπάλα, λέγαμε.
0: Όχι, ίσα-ίσα.
1: Ίσα-ίσα.
0: Όχι, παιδί μου. Έχω λεπτομέρειες εδώ για την μπάλα του Μουντιάλ.
1: Α, για πες, για πες.
0: Για ποια μπάλα έλεγες?
1: Ποια μπάλα ήταν αυτή η Σενεγάλη, παραπονέθηκε.
0: Τι έγινε, ρε Κουλιανέ, η Σενεγάλη? Γιατί προχθές είχαμε μπιφ με τον Κουλιανό, του λέγα για την ακτή λεφαντοστού και μου λέει: άλλο είναι, μου λέει, το καθαρό αιμοάτι από Αφρική. Λέω: ποιο? Σενεγάλη. Και ναι, κάθομαι χθες να δω τη Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Μου θύμισε, ας πούμε.
1: Εγώ δεν την πιστεύω τη Σενεγάλη.
0: Όχι, με τίποτα μπάλα δεν μπορεί να άξουν παλιά αυτή.
1: Α, και, τόσο.
0: Ήταν, ήταν και τσατισμένοι πολύ. Κλωτσούσαν πάρα πολύ. Νομίζω τελειώσαν το παιχνίδι και με 10 παίχτες. Πολύ κλωτσιά. Λοιπόν, φέτος τώρα να ξέρετε ότι έχουμε μια, κάθε μουντιάλ, σε κάθε μουντιάλ έχουμε μια καινοτομία. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αύριο θα σας πούμε για τους κανόνες που θα εφαρμοστούν για να τους τρέχετε κοντά και τις προτάσεις εκπομπής για το στοίχημα. Εδώ όμως τώρα θα σας πω σήμερα για την μπάλα, η οποία είναι η πρώτη επαναφορτιζόμενη μπάλα. Στο ημίχρονο δηλαδή την μπάλα την παίρνει διαιτητής, όλη για να τη βάζει στο φορτιστή. Να φορτίσει. Λέγεται τριόντα.
1: Τριόντα.
0: Η φετινή μπάλα. Γιατί τριόντα, τρι είναι το. Κάτι που είναι τρία. Τρεις οι διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ φέτος.
1: Μεξικό, είπα, Καναδάς.
0: Μπράβο. Όντα είναι το κύμα στα ισπανικά. Και όταν λέμε, ας πούμε, όντα, στην ουσία το λαόλα, ξέρεις τι είναι το λαόλα? Το κύμα που κάνουν στο ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: στο
1: κήπεδο. Ναι.
0: Μπράβο. Άρα η τριόντα, αυτή η μπάλα, συνδυάζει αυτές τις δύο έννοιες. Το ότι τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ και θέλει να βάλει μέσα και το όλα, το όντα δηλαδή, το κύμα, το τριπλό κύμα λέγεται την μπάλα αυτή.
1: Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία. Μπράβο τους, πολύ ωραία ιδέα.
0: Και εγώ νομίζω. Η μπάλα είναι εξοπλισμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχάς έχει γραμμές, καμπύλες, έχει περίεργες γραμμές σαν κύματα πουρέων η συγκεκριμένη μπάλα. Έχει φτιαχτεί από 4 πάνελ. Δεν έχουμε ξαναδεί, ας πούμε, ποτέ ανάλογο στο Μουντιάλ. Υπήρχε μια μπάλα στο Μουντιάλ του 2014, η Μπραζούκα, η οποία και αυτή έμενε στην ιστορία. Τώρα ξέρουν οι μοιημένοι, έτσι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Αλλά από εδώ και πέρα τώρα μπαίνει η τεχνητή νοημοσία. Η νοημοσύνη. Η Adidas, η οποία έχει.
1: Δηλαδή θα τσεκάρει αν, ναι, κάτι έχει συμβεί στην μπάλα στο ενδιάμεσο, ας πούμε, και θα το διορθώνει.
0: Ναι, έχει,
1: να το πω,
0: βέβαια,
1: έτσι,
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι. Έχει έναν αισθητήρα 500 Hz, ο οποίος θα είναι κουμπωμένος και με το Goal Line Technology και με τους διαιτητές. Θα είναι με τις σημαίες, με τις γραμμές. Δηλαδή θα έχουμε ταχύτερες. Αυτό γιατί γίνεται? Για να έχουμε ταχύτερες αποφάσεις στα offside κυρίως. Δηλαδή, αν είναι offside, δεν,
1: ωραίο,
0: θα αφήνει ο υπόπτης τώρα, δεν αφήνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να εξελιχθεί,
1: ναι,
0: η φάση, ναι, διότι, και δεν είναι σίγουρος.
1: Γιατί δεν είναι σίγουρος.
0: Αυτό σταματάει πλέον. Πολύ. Η μπάλα μόνη της θα σου λέει κλακ, θα ανάβει από κάτω κόκκινο, offside είναι. Και ας μην το πήρε χαμπάρι η υπόπτης. Έτσι θα καταλαβαίνουμε και πόσοι υπόπτης είναι κοιμισμένοι.
1: Πολύ ωραίο, γιατί χαλούσε όλη η μαγεία του ποδοσφαίρου με αυτό το που σταμάταξε εκείνα κάθε τρεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, πανηγύριζες γκολ.
1: Αυτό πάλι που είναι πολύ ψυχοφθόρο.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ξενέρωμα. Πανηγύριζες γκολ που δεν θα μετρούσε. Κατάλαβες. Α, πανηγύριζες.
1: Ή έχω δει και το άλλο.
0: Ή πανηγύριζες δύο φορές.
1: που και αυτό σου στερεί γιατί... τον αυθορμητισμό.
0: Τι?
1: Ότι το βλέπει ότι μπήκε και λες: Παιδιά, μην πανηγυρίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή είσαι στο γήπεδο τώρα και λες: Ησυχία, ναι, να ναι, δούμε, ναι. Είναι και μετά.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να πανηγυρίζει δεύτερη φορά γκολ. Την ώρα που το βάζει, μετά σε πάει στο βάρ και επειδή είναι δύσκολη φάση, περιμένει 4 λεπτά, 5 λεπτά.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: ξενερώσει,
1: ναι.
0: Μετά δείχνει έντρα, ξανά γκολ.
1: Και νομίζω ότι έβαλε πολλά.
0: Ναι. Επίσης θα βοηθά τους διαιτητές στο VAR, διότι θα βλέπουν πότε και πού άγγιξε η μπάλα κάποιον παίχτη. Τρομερά αυτά, έτσι. Αυτά η ΕΠΟ θα τα φέρει του Καγκάτσι.
1: Είναι όμως δυστυχώς τόσο ασφαλή, δηλαδή είμαστε στη φάση να τα εμπιστευτούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ εμπιστεύω με τυφλά την τεχνολογία και την επιστήμη και τους επιστήμονες. Δεν μπορώ τους πτυχιούχους ΒΣΕ. Λοιπόν, τι άλλο έχει η Τριόντα που είναι πολύ χαρακτηριστικό, παιδιά. Και
1: πάντως,
0: φέρνει τρομερή αλλαγή. Η μπάλα αυτή θα παίζει η ομάδα, θα παίζουν ποδόσφαιρο πλέον, είτε βρέχει, ακούστε, είτε χιονίζει, είτε έχει ξηρασία. Ενώ τώρα αλλάζαμε μπάλες.
1: Ναι, ναι,
0: για χιόνι
1: ναι,
0: και προφή ναι, κτλ. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η μπάλα έχει μια υφή η οποία προσαρμόζεται σε κάθε καιρικές συνθήκες, σε κάθε πόλη του πλανήτη. Σε
1: α,
0: κάθε
1: αυτά
0: θερμοκρασία.
1: Μας αρέσουν.
0: Πολύ ωραίο, δεν ήταν αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η τιμή της φετινής
1: μπάλας. Για πες, για πες.
0: Αν θέλετε να την αγοράσετε και τα παιδιά, έτσι. Ξεκινάει από τα 170 δολάρια. Όχι οι μπάλες που θα παίξουν στο Μουντιάλ ή κάποιες που θα είναι πιστοποιημένες. Αυτές θα είναι πανάκριβες. Μιλάμε τώρα να παραγγείλεις την μπάλα την Τριόντα από την Adidas. Θέλεις, ας πούμε, 170 δολάρια. Θα υπάρξουν στο μέλλον και φθηνότερες εκδόσεις για παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και σε άλλα τέτοια ερασιτεχνικά, λέει εδώ.
1: Τι λες. Ξέρεις τι. Δες τώρα για το ίδιο Μουντιάλ συζητώντας. Το
0: ερώτηση,
1: contrast.
0: Η ερώτηση.
1: Εάν δεν κάνει να το έχω μια ώρα
0: που
1: φτιάχτηκε. Να πω κάτι. Πού φτιάχτηκε.
0: Πού φτιάχτηκε.
1: Θα με πήγαν κανένα τριτοκοσμικό
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Κώστα,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Τριτοκοσμικό τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν φτιάχτηκε στη Γερμανία, ή στην Ιαπωνία.
1: Ή στην Ιαπωνία.
0: Ή στην Αμερική. Έτσι, στο Πακιστάν φτιάχτηκε η μπάλα αυτή. Και φτιάχνεται ακόμα. Παράγεται μόνο στο Πακιστάν.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Εντάξει, τα έχουμε πει για Ινδία και Πακιστάν. Έχουν ξεφύγει. Τα έχουμε πει. Οκ, δεν μου κάνει και τόσο. Άμα μου έλεγε, α πούμε, ακτή ελεφαντοστού, θα μου έκανε.
0: Ναι. Ο Ραπτόπουλος με μαύρο που κάμισο μπαίνει μέσα τώρα, το βλέπω από τις κάμερες.
1: Χίχι. Δες τώρα το contrast.
0: Τα έβαψε μαύρα.
1: Έτσι, όσο πάμε με την τεχνολογία να τα κάνουμε όλα καλύτερα, α πούμε, δηλαδή οι διαιτητές να έχουν περισσότερο διακοσμητικό ρόλο, τόσο αυξάνονται οι απολαβές τους. Ρεκόρ απολαβών θα έχουν οι διαιτητές του Μουντιάλ. Ωστί, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: κλαίω. Τι
0: κλαίω με τα μηνύματα. Δεν διαβάζονται, συγγνώμη.
1: Μην τα διαβάσεις.
0: Κάτσε να κλείσω το μικρόφωνο, με ακούτε.
1: Φέτος λοιπόν, καθώς φαίνεται, οι διαιτητές που θα έχουν την τύχη να βρίσκονται σε αυτά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα,
0: ναι,
1: σύμφωνα με τους Times, θα λάβουν έκαστος περίπου 100.000 δολάρια, δηλαδή κοντά στα 86.500 ευρώ.
0: Και λίγα είναι.
1: Το εν λόγω ποσό ναι, είναι διπλάσιο σε σχέση με τις απολαβές, ας πούμε, έτσι, του 2014.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να καταλάβεις, με όλες τις τρεις οργανώσεις πίσω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι. Αλλά δες τώρα, εκεί που πάμε να τους κάνουμε σχετικά διακοσμητικούς, mm-hmm, με όλα αυτά που έλεγες για την μπάλα, γιαγιαγιαγιαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Τα λεφτά αυξάνονται.
0: Εντάξει, καλά
1: είναι, ένα
0: ήταν πολύ λίγα. Ο διαιτητής σε ένα Μουντιάλ είναι από τους πρωταγωνιστές και πρέπει να είναι, δηλαδή, είναι η ελίτ του πλανήτη. Όπως βλέπουμε την ελίτ του πλανήτη σε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως έχουν δώσει μάχη άλλου είδους μάχη. Εδώ βλέπουμε όλο τον χρόνο αυτοί οι διαιτητές, Σμαράγδα. Βαθμολογούνται και αξιολογούνται από τις ομοσπονδίες τους με απότερο στόχο να πάνε να παίξουν στο Champions League, στο Mundial. Αυτό είναι η μεγάλη στιγμή για ένα διαιτητή. Τι ασφυρίζει. Δόξα Αρμίλιας, παλιούρι.
1: Και μπορεί να σου πει ο άλλος, φίλε, ξέρεις τι λες, δηλαδή διευθύνει αυτός 5-6 και να...
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι, πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ακούστε λίγο, ο καπιταλισμός επιβάλλει και επιτάσσει οι καλύτεροι να πληρώνονται με πολύ μεγάλες διαφορές από τους
1: μέτριους. Και να μπορούμε να τους βρίσκουμε ελεύθερο μετά.
0: Βρίστε τους.
1: Ναι,
0: βρίστε τους, ό,τι θες πες.
1: Για τους διαιτητές λέω, Κώστας, το Πακιστάν μας λέει, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία κατασκευής μπάλας στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Για να το γράφουν. Εγώ δεν μου κάνει παιδιά εντύπωση. Οι Ινδοί κάνανε διαστημικό πρόγραμμα, κοροϊδεύετε. Ναι. Η οικονομία είναι σε άλλα επίπεδα πια. Ναι. Το απαντήσαμε και αυτό και αυτό.
0: Τι έχει να δούμε σήμερα. Για να δούμε τι να δούμε
1: ο Γιάννης για τις δημοσκοπήσεις.
0: Για τις δημοσκοπήσεις, παιδιά, ήθελα να φωνάξω και θα σας το πω από τώρα.
1: Περίμενε το διαβάσω. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, λέει, θα σας πω στην παραγγελιά χορεύει αυτός που την πληρώνει, λέει. Οι άλλοι χτυπάμε παλαμάκια.
0: Ναι,
1: λέει
0: όταν
1: ο Γιάννης.
0: Την πληρώνει ο Γιάννης. Γιάννη, ποιος πληρώνει τις δημοσκοπήσεις, ξέρεις, θα μας ρωτήσω τώρα. Δηλαδή,
1: αμέσως... Α, κανάλια. Όποιος κάνει την παραγγελιά. Ναι. Σου λέει. Δεν το διευκρινίζει την παραγγελιά, σου ναι. λέει.
0: Και τα κόμματα κάνουν δημοσκοπήσεις.
1: Και ξέρεις. Τα κόμματα, βέβαια.
0: Τις οποίες όμως δεν τις μαθαίνουμε. Δεν είναι προς δημοσιοποίηση εκείνα τα ευρήματα. Όλα τα κόμματα κάνουν. Αυτές οι δημοσκοπήσεις όμως με τις οποίες τα έχετε βάλει, γιατί προφανώς δεν δείχνει τον Αλέξη πρώτο μέσα σε 10 μέρες, τις παραγγέλνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προσφέρουν στους τηλεθεατές, ακροατές, αναγνώστες ένα λαμπερό κομμάτι στην ενημέρωση, την ημέρα.
1: Και για τα κλικ, για φυσικά. Γιατί οι δημοσκοπήσεις. Ναι, οι δημοσκοπήσεις.
0: Τις κάνουν όμως, γιατί δεν το ξέρουμε, τις κάνουν τα μέσα.
1: Ότι
0: διότι είναι εργαλείο για να τραβήξουν κόσμο. Αυτό ακριβώς. Εγώ ήθελα σήμερα να έχουμε στην εκπομπή και θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την interview. Όπου είδαμε χθες μια δημοσκόπηση. Και επειδή τυχαίνει να τον γνωρίζω, έτσι να μιλήσουμε λίγο και πιο άνετα μαζί του, γιατί είναι πολύ ωραίος τύπος. Να τον ρωτήσει αυτά που θέλουμε όλα, που θέλετε να τον ρωτήσετε. Αυτές οι απορίες που έχουμε, πώς γίνεται μια δημοσκόπηση κυρίως. Δεν θέλω να ασχοληθούμε τόσο με τα ευρήματα, Σμαράγδα. Τα ευρήματα έτσι κι αλλιώς ο καθένας τα αναλύει όπως θέλει. Αλλά να λύσουμε μερικές απορίες που έχουμε, ρε παιδί μου. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει σκοτάδι. Δεν ξέρει πώς γίνεται μια δημοσκόπηση. Καν. Δεν ξέρει γιατί γίνεται, πώς γίνεται. Οπότε τι κάνει ο κόσμος. Εργαλειοποιεί αναλόγως από τη θέση που βρίσκεται τη συγκεκριμένη εταιρεία κτλ. Έλα μωρέ, οι άλλοι τα δίνουν.
1: Κοίταξε, πες τον Αρσή, αχ τώρα δεν μου έρχεται το όνομά του τελευταία στιγμή, είμαστε 7:59, τον θεωρώ κορυφαίο δημοσκόπο, που είναι πάντα στις εκλογές, με τα γυαλάκια, εγώ γκριζομάλες, τον ξέρεις σίγουρα.
0: Όντως ξέρω, αλλά πού να καταλάβω το πιάνεις.
1: Τέλος πάντων, έχει κάνει μια τέτοια εκπομπή στο Ωμέγκα και εξηγούσε.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε δαιμονοποιήσει τα πάντα.
1: Και ότι όντως κάποια δείγματα. Δηλαδή,
0: θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
1: Σύμφωνα με τις ερωτήσεις που γίνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί και όντως να οδηγήσουν.
0: Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ήμουνα στο Focus πριν έρθω στο Μετρόπολης. Τι θες, παιδί μου.
1: Ναι, πες.
0: Τι θες να πεις.
1: Πες, παιδί μου. Ήσουν στο Focus.
0: Ένα ραδιόφωνο μικρό το οποίο πάλευε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το ότι είχαμε 2%, ακόμα τόσο έχει ο Focus, μας έφτιαγαν οι δημοσκοπήσεις. Και με έστελναν εκεί, με έστελνε ο ιδιοκτήτης. Ξέρετε όλοι ποιος είναι. Θα τα πούμε σε λίγο καιρό. Να πάω εκεί και να βλέπω την ώρα που γινόταν η δημοσκόπηση. Αν κάνει τις σωστές αιρετήσεις και αν βάζει και το δικό μας ραδιόφωνο μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις σου λέω τώρα.
1: Ρε, καταλαβαίνω.
0: Άμα ήταν πρώτο, δεν θα με έστελνε.
1: Καταλαβαίνω. Η δυναμική. Ας, θα το να τα πούμε αύριο, γιατί έχει δημοσκοπήσει. Εντάξει,
0: σε βλέπω τώρα το μυαλό σου έχει απορροφηθεί, α πούμε, είναι κάπου αλλού. Ναι,
1: είναι όντως. Ναι. Γιατί αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπε στο www.nyc.gr.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σήμερα στις 9. Να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θέλουμε.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα δούμε. Πάντα βλέπουμε.
1: Λέγαμε για τους ζητητές, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω.
0: Γιατί... Αυτές τις δύο ομάδες πια τα βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Άλλα είναι αυτά που μας ξυνίζουν. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Τώρα 8:03 είναι.
1: Εντάξει, απλά παιδιά σας απάντησα για τα συνέχεια, γιατί είχε ερωτήσεις. Αν δεν το είδατε, θα ξεκινήσουμε με θερινά για το καλοκαιράκι. Να πάμε να έχουμε από πάνω τα αστεράκια, να βλέπουμε τις ταινίες με χαρά.
0: Τι να λέει τώρα αυτό το μήνυμα.
1: Ένα είδες τι είσαι, εμένα λες.
0: Μα είναι ηχητικό.
1: Έμα δεν τρώγεσαι.
3: Στην κολλητή, ατυχές το παράδειγμα, το Πακιστάν δεν συμπαθεί τους Ινδούς.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Είναι σαν
1: παιδιά.
3: Τον Άρη με τον Μπάοκ.
1: Ακούστε λίγο. Δεν είναι καθόλου ατυχές. Δείτε λιγάκι, ξέρω εγώ, την Ινδοκίνα. Δεν χρειάζεται να δείτε και πολλά. Και έχει και ωραίους τοπίους. Το Πακιστάν ποιο είναι, οι μουσουλμάνοι Ινδοί.
0: Ναι.
1: Όταν απελευθερώθηκαν από τους Άγγλους, αποχώρησαν και έγινε ο εμφύλος μεταξύ τους, Ινδουιστές. Φυσικά. Και έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και πήγαν οι μουσουλμάνοι Ινδοί εκεί, αλλά οι οικονομίες εκεί τρέχουν με άλλα μέτρα και σταθμά.
0: Ινδοί
1: είναι όλοι.
0: Δεν χωνεύω το.
1: Όπως εμείς με τους Αθηναίους.
0: Εγώ τους αγαπώ τους Αθηναίους. Εγώ γιατί γελάς.
1: Όχι.
0: Εσύ που είσαι πάω και γαλουχήθηκες με το ότι η Αθήνα σου κλέβει τους τίτλους και άλλα χαζά.
1: Τους 300.000 Αθηναίους.
0: Εγώ μια χαρά τους αγαπώ τους Αθηναίους.
1: Τους 300.000 Αθηναίους από τα 5,5 εκατομμύρια και εγώ τους αγαπώ.
0: Ρε αυτούς που ζουν στην Αττική όλους 5,5 εκατομμύρια. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Είχε εσύ το Γούμενο, είχε ο άλλος τον Βαρδινογιάννη και ήθελες και πρωτάθλημα.
1: Είδες, αυτοί είμαστε.
0: Γεια σου κύριε Γιάννη.
1: Εμείς πήραμε πρωτάθλημα, εσείς.
0: Πότε πήρατε?
1: Μέσα στο Κλεάδη Βικελίδη, το θυμάσαι? Το τελευταίο.
0: Το Πρεσπών.
1: Το τελευταίο, το Κλεάδη Βικελίδη.
0: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Το Πρεσπών είναι τη ΑΕΚ. Άστα αυτά.
0: Το Πρεσπών του ΠΑΟΚ.
1: Τη ΑΕΚ είναι, γιατί Τσίπρα είχαμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Τσίπρα είχαμε.
0: Ποιο παιδί μου, δεν ήρθε εδώ Τσίπρα και είπε θα, θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μα το είπε
1: και
0: στην έκθεση.
1: Το πήρε η ΑΕΚ και κλεμμένο. Τον προ-Πρεσπών.
0: Τον Πρεσπών έχει μείνει, αν πατήσετε AI. Ποιο είναι το πρωτάθλημα του Πρεσπών, σου λέει του ΠΑΟΚ.
1: Του Κλεάδη Βικελίδη.
0: Δεν έγινε ποτέ αυτό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Το καλοκαιρινό σαφάρι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει ήδη με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους, αλλά και ελέγχους ακόμη και μέσω social media σε γάμους, για γάμους και δεξιώσεις. Στο στόχαστρο της Αρχής μπαίνουν όσοι φοροδιαφεύγουν, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν για πρώτη φορά και υπάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικών. Το νέο ποινολόγιο είναι πιο αυστηρό και φέρνει ακόμη και διετή λουκέτα για όσους παραποιούν ταμιακές μηχανές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Οριοθετήθηκε χθες αργά το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε κοντά στο Φίλιρο Θεσσαλονίκης, χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τυχόν αναζωπηρώσεις. Νέα στοιχεία έρχονται να προσθεθούν στην άγρια διπλή δολοφονία μητέρας και γιου που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στο Λόγκο Εγιάλιας. Ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης νεκρής γυναίκας, ο οποίος αρνείται κάθε σχέση με τη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι κοιμότανε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 65χρονος φαίνεται να έχει πλύνει ρούχα και εσόρουχα τις απίμαχες ώρες, κάτι για το οποίο έδωσε αόριστες δικαιολογίες, ενώ φαίνεται να έχει τραύματα στα χέρια τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από πάλι με τα θύματα. Αναρτήθηκαν χθες οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες της περίοδου 26-27 στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι από σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, η Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Θεσσαλονίκη προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, το Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
22: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
23: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
24: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
23: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
24: Εννοείται.
23: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
24: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
25: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
24: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
31: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία. Αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Χελαφάρμ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
32: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
33: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
34: www.nyc.gr.
35: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
36: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
7: Παπά.
6: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
9: Άντε μπράβο.
10: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για δώσε λίγο ερμάνο μου, δώσε λίγο τσίτα τα γκάζια σήμερα. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα Ντίνο μου, τι έχει, είσαι βαριωσιμένο σήμερα.
1: Σήμερα βαριέμαι, ναι.
0: Βαριέσαι γιατί δεν είδες κανένα εδώ, γιατί όλοι ετοιμάζουν για τη στάση εργασίας 10 η ώρα. Ο Χάρης έχει ρεπό, ε.
1: Βαριέμαι, μη με...
0: Είδες και λίγο καζαμπάκα.
1: Μη με υπολογίζεις σήμερα.
0: Ναι, τι μη υπολογίζω, εντάξει, εγώ θα τα φτιάξουμε εδώ, θα σε τσιτώσω, θα με τσιτώσεις, θα τα κάνουμε.
1: Δεν τσιτώ,
0: με τα τίποτα. Θέματα που έχουμε δεν γίνεται.
1: Θα φύγεις 10 ώρα, θα έρθεις μπαράγδα.
0: 10 ώρα αφού εγώ πρέπει να σταματήσω. Τι να κάνουμε, έχουμε στάση εργασίας. Τι να κάνουμε τώρα, έχω μετά τράβο, αλλά δεν θέλω φασάρι.
1: Καλά, οι δημοσιογράφοι βρίζουν τους εκπαιδευτικούς που λέγει ο Βαραγιάννης. Γιατί δεν κάνουν ψήφο Σάββατο και τα παιδιά δεν έχουν να τα αφήσουν και μετά κάνουν οι ίδιοι Τετάρτη.
0: Κάναν στάσεις εργασίας. Καλά, εντάξει. Δεν με αφήσουν τα παιδιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, ήρθα στο κτίριο και δεν μ' άρεσε.
0: Ήρθες γιατί δεν είδες κόσμο, δεν είδες κίνηση, δεν είδες ζωηράδα. Γιατί υπάρχει αυτή η στάση εργασίας. Ο Χάρης έχει ρεπό όταν είσαι εξενερωμένος. Ερκοντήσεως έχω όμως εδώ πέρα. Και έχουμε και οι δυσάρες σήμερα.
1: Τι οι δυσάρες έχεις?
0: Θα έχουμε εξελιξάρες. Εντάξει, θα τα πούμε τώρα.
1: Θα έχουμε.
0: Ναι, ακόμα είναι. Πώς είναι το βήμα του, πώς λένε, του πελαργού, πώς λένε. Είμαστε στο αιωρούμενο βήμα. Πώς είναι ο
1: Τσάκη. Βήμα.
0: Το μετέωρο. Είμαστε σε ένα μετέωρο.
1: Διάβασε
0: βήμα.
1: Διάβασε και 300 βιβλία και δεν ξέρει τον τίτλο. Μετέωρο. Τι θέλεις
0: να
1: πει.
0: Το μετέωρο βήμα του πελαργού.
1: Σε έχει αποκάνει ο ΠΑΟΚ, ναι, με τόσα βιβλία που διάβασες.
0: Τα ξεχάσουμε όλα μαζί.
1: Έχει ξεχάσει με τους ουρακοτάγκους, να πούμε, τα έχει ξεχάσει όλα.
0: Λοιπόν, ναι, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Art Nouveau. Να είχαμε να λέγαμε τώρα.
1: Τι Art Nouveau?
0: Νέα τέχνη, ξέρω εγώ, Art Nouveau. Να είχαμε να λέγαμε, τη βάλανε γιατί δεν είχαν τίποτα. Δεν γιορτάζει κανένας. Να το συμπληρώσουμε.
1: Δηλαδή είναι που είναι η μέρα μάπα.
0: Α, σήμερα 10 Ιουνίου έχει γενέθλια το άλλο κουμπαράκι μου, φίλο σου.
1: Ποιο?
0: Ο Ζακ. Έγινε το καλύτερο παιδί που λες και εσύ. Τον έλεγες κρύο γιατί δεν ήξερε.
1: Καλύτερο παιδί θα φανεί.
0: Έγινε έθελα το κουμπαράκι μου, το άλλο ρε φίλε.
1: Θα φανεί.
0: Πώς γίνεται αυτός ο 47 και αυτός. Μεγαλώνει κι αυτός. Έτσι. Ναι.
1: Βαδίζουμε προς το θάνατο κάθε μέρα που περνάει.
0: Καλά, όλοι βαδίζουμε. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, σιγά σιγά. Θέλουμε να απολαύσουμε τα χρόνια που ζούμε εδώ, ρε φίλε.
1: Τι να απολαύσει, ήρθες εδώ, δεν είναι κανένας από
0: εμά. Εφαγώθηκες τώρα. Γιατί θες.
1: Στάσεις εργασίες, 8-10 θα κάνουμε τον Κουλιανό και 10-11 θα κάνουμε τη Σμαράγδα.
0: Άνοιξε γραμμές, ναι. Θες και καλά.
1: Βαριέμαι, ρε, το καταλαβαίνεις. Βαριέμαι σήμερα.
0: Είσαι συμμετοχικός, θες κόσμο τελικά.
1: 365 μέρες βαράω. Και είναι μερικές μέρες 10 το χρόνο, 15 το χρόνο που βαριέμαι. Σήμερα βαριέμαι.
0: Βαριέσαι γιατί θες κόσμο. Θες βαβούρα, θες κίνηση γύρω σου. Αν είσαι, δεν είσαι της Ολλαδούρας. Εμένα και μόνο μου, αν αφήσει εδώ στο κτίριο, μόνο μου. Άσε με εδώ, πέτα με. Θα αρχίσω να κάνω πράγματα.
1: Τι ναι, να κάνεις.
0: Έχω να κάνω.
1: Σεξ με τα Περιστέρια θα κάνεις. Τι θα
0: κάνεις. Ενώ αν είναι οι άλλοι, ξεπατώνε στο σεξ. Δηλαδή εσύ το μυαλό σου εκεί. Το θέμα είναι
1: τι θα κάνεις.
0: Θα κάνουμε κομπές, τι να κάνουμε.
1: Μόνος θα κάνεις χωρίς.
0: Μόνος θα κάνουμε. Πάω πέρα.
1: Ξέρεις να σηκώσεις.
0: Ξέρω. Όταν ξεκινήσα
1: 98. Και... ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Θα σηκώσεις τα κουμπιά, ξέρεις.
0: 98 και 7 όταν είμαστε. Εγώ έβαζα και τις μουσικές, θα έκανα όλα. Λοιπόν, όταν είμαστε 98 και 7, εμείς θα κάναμε. Νίκο, καλημέρα. Α, όχι, δεν είναι γι' αυτό πεσμένο. Είναι γιατί δεν είδε κίνηση, δεν είδε κόσμο.
1: Ποιο είναι πεσμένο? Δεν σου είπαμε καθόλου πεσμένο.
0: Πεσμένο δεν είναι.
1: Είμαι καθόλου πεσμένο.
0: Λοιπόν, Βαρκέμαι τι έχουμε σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα. Κάτσε να μήπω σε φτιάξω, γιατί
1: ναι,
0: θα ξεβαρεθεί τώρα με αυτά που αναμένονται να δούμε, να ακούσουμε, να γίνουνε. Έχουμε πραγματάκια.
1: Για πες να μάθουν.
0: Σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1944. Μέστε μου λέτε εσεί για του Ναζί. Έτσι. Πήγαιναν, σκότωναν κόσμο.
1: Όλοι σκοτώνουν. Το μεγαλέξα το σκότωνα.
0: Εκείνος ήταν άλφας εδώ, ήταν άμαχος πληθυσμός. Εκείνος ήρθαν, άστο.
1: Πάντρευε τους στρατιώτες.
0: Σκότωνε τους Ναζί και ελευθέρωνε τον κόσμο. Αυτό ανάποδα το έκανε.
1: Ποιος σκότωσε τον Ναζί?
0: Τους κακούς, τους όποιους Ναζί.
1: Α, ο δικός μας θα το σκοτώνει, είναι οι κακοί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Ποιο Καραμαλή?
0: Το 1956. Αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Και έφτιαξε εκεί ένα τελεφερίκ που λες και εσύ και ένα πολυτελές έτσι αναψυκτήριο. Αυτά που λες για τον
1: μεγάλη όμορφο. Δουλειά έκανε, πες
0: το. Κάτι έκανε όμως, ρε φίλε.
1: Μεγάλη δουλειά έκανε το τελεφερίκ.
0: Παιδιά, σήμερα εφόσον λείπει και ο Χαρούλης, είπαμε μηνύματα, Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Στέλνετε εκεί. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Τι να κάνω, αφού λείπουν, έχουν στάσεις, έχουν 1000. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το κοινό.
1: Έτσι. Δεν πάω πιούμε κανένα φρέντο, λέω εγώ.
0: Αφήνουμε και εδώ καφεδάκι. Πού πήρες?
1: Ωραία.
0: Αφού πήρες. Πω γκρίνια, μίλασά την τέτοια στο κρεβάτι, χείρα, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι, δηλαδή. Άμα δεν τα δεις όπως θα έχεις.
1: Πήγα να φάω.
0: Μίνι και Λορέν.
1: Πήγα να φάω χθες το βράδυ στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Τρίτη ήταν η μέρα. Είχε κάποια 80 άτομα το εστιατόριο μέσα έξω.
0: Ναι.
1: Οι 60 ήταν ξένοι.
0: Καλά, είναι τουρκική περίοδο. Αφού έρχονται τώρα.
1: Τι κλαίτε.
0: Για μπάνια, για σωρίς.
1: Για χαρά.
0: Judy Garland σαν σήμερα. Αμερικανίδα, ο οποίος και τραγουδίστηκε το 1922. Αυτή μικρή σχετικά έφυγε. Σε κάποιες παλιές ταινίες
1: ρεπόρτερ. Άστι να μωρέ τώρα την ασπρόμαυρη τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πάρα πολλά σήμερα. Γενικώς η μέρα είναι κρύα.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Δεν έχει. Ένα γερμανό σκηνοθέτη. Ένα ποιητή της Πορτογαλίας, τον Καμοέν. Αμερικανό τραγουδιστή και πιανής. Α, ο Ρέι Τσάρλς είναι αυτός. Άκυρο. Ρέι Τσάρλς. Τώρα είδαμε το τραγουδιστή, πιανίστα, συνθέτη. Ο άρχοντας της soul μουσικής με τα γυαλιά. Αυτός είναι αδυνατός. Μην τον τρως τώρα. Μην τον τρως. Αυτά αντίνο μου. Τι έγινε, θα φυσάξει, σαν την γυναίκα σε μηνόπαυση. Άντρα σε μηνόπαυση, παιδιά. Εδώ, νάτος. Οχ, φουχ, βαχ, μουχ. Δηλαδή, ρε φίλε, οι άλλοι θα σου διαμορφώσουν τη διάθεσή σου. Δεν μπορείς από μόνος σου.
1: Δηλαδή,
0: άμα δεν δω, δηλαδή, επηρεάζει. Ο καθόλου. Μηδέν.
1: Εμένα με επηρεάζει.
0: Μηδέν. Ναι, σαν να μην έχει. Δηλαδή, άμα δεν δω εγώ έξω τώρα τον Πετρίδη.
1: Ναι.
0: Ή τον,
1: καλά, εσύ τώρα, άμα πουληθεί ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, μπορεί να κλαις. Άσε τώρα εσύ, άμα με επηρεάζει.
0: Αυτό, ρε, φίλε.
1: Με τη βρωμομάδα σου εκεί πέρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Όλοι με τις βρωμομάδες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Για φτιάξω εγώ τη διάθεση.
0: Ναι, αλλά τη δουλειά μου δεν θα την επηρεάζει.
1: Με τις βρωμομάδες.
0: Καλημέρα στον αδερφούλη μου τον Παναγιώτη.
1: Τι αδερφούλης.
0: Φιλαράκι μου.
1: Άμα σε πιάσει πυρετό, σε στείλει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Α, βέβαια.
0: Σίγουρα θα με στείλει.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο στη γιορτή μου και μου στείλαν μηνύματα πάνω από 3.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και όταν ήμουν άρρωστος, 5 άνθρωποι, 6 ήταν.
0: Αλλά αλήθεια λες. Σήμερα βασικά γιορτάζει ο Απολλώνιος.
1: Α.
0: Ο Απόλλων.
1: Α,
0: αυτό μου στέλνει κουλ. Cool. Γεια σου ρε Παναγιωτάρα μου. Ποιος γεια σου ρε ψυχάρα μου. Ο Παναγιώτης, το φιλαράκι μου. Έτσι. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Καλημέρα κύριε. Ναι, καλημέρα από τη Μόσχα. Θα δούμε θα γίνει. Πουλ, τι θα γίνει.
1: Μόσχα, τι έγινε, θα σκοτώνετε πολύ τα κουρανάκια ακόμα εκεί πέρα.
0: Τι θα τα σκοτώνουν.
1: Οι φίλοι του Σαββίδια μου.
0: Οι φίλοι του Σαββίδια.
1: Οι Ρώσοι.
0: Τι οι Ρώσοι.
1: Βαράνε
0: τι σχέση εδώ έχει, άμα είναι φίλοι δεν είναι φίλοι.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Εμείς, εμάς τι μας έβαλες μες στο κάδρο. Θα σκοτώνετε. Ποιοι, δηλαδή, εσύ
1: δεν. Ρώσος δεν έχει.
0: Θα σκοτώνουν.
1: Σκοτώνουν.
0: Θα σκοτώνουν, όχι, ναι. Λοιπόν. Να πω το Λάκι να σήλει καμιά χορεύτρη, λέει από το Λούσιφερ, λέει. Να πάρει λίγο τα πάνω του. Γιατί πολύ μύρλα και κρίνια.
1: Θα πάω το βράδυ αργά. Έχω μια εκπομπή διαδικτυακή, έχω εδώ διαδικτυακή εκπομπή, έχω τηλεόραση, έχω εκπομπή μετά εκεί πέρα και μετά θα πάω στο Λούσιφερ να κάτσω κανένα
0: δύο. Να ανέβει λίγο η διάθεσή σου.
1: Τι να κάνω, να βλέπω τα μούτρα
0: να ανέβει λίγο η διάθεσή σου.
1: Στεφανάρα να πούμε το πρωί.
0: Στεφανάρα, τι έλεγε τώρα το πρωί, λέει ο μεγάλο, σε γέρασε, λέει ο Καζαπάκα, λέει ο Βαραγιάννη. Δεν βλέπει ποιο έρχεται πλέον. Δεν καταλαβαίνει ποιο έρχεται. Έχει εσύ, νομίζω ότι είναι ο ραπ. Έρχεται ο ραπ, νομίζω ότι είναι ο Πετρίδη. Δεν βλέπει μπροστά του, λέει ο Βαραγιάννη. Έτσι έλεγε τώρα ο Στεφανάρα. Καλημέρα στο Μελίδαρο, χρόνια πολλά στο ραπ, λέει για το Απολλώνιο κορμί του. Βέβαια. Λοιπόν, δίνω μου να πάμε σιγά-σιγά, γιατί σήμερα θα είναι και μικρότερη εκπομπή. Να ξεκινήσουμε να μην
1: μικρότερη
0: πάμε.
1: Εκπομπή θα για σένα.
0: Καλά, και εσύ μια ωρίτσα τώρα με τη Σμαράγδα πιάσε άλλα θέματα.
1: Το ίδιο είναι εσύ να χάνει τον ηρμό και να μπαίνει. Δηλαδή,
0: ναι. Να κάνει γραμμέ, να μην χάσει.
1: Να ερχόταν τη Σμαράγδα η κοπέλα δύο ώρες εδώ και ναι, μετά να φεύγει, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να ερχόσουν εσύ
0: μετά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Δεν είναι το ίδιο, ναι.
0: Κοίταξε. Ανοίξε μόνο γραμμέ. Για να μην χάσετε κανένα ερμό. Παιδιά, ό,τι.
1: Μα βάλουμε και μουσική, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, okay.
1: Ντουράν.
0: Βάλε λίγο Ντουράν, φίλε. Βάλε Bad Boys, βάλε. Βάλε λίγο Ντουράν να του φτιάξω το κέφι, γιατί σήμερα έχει ξυνήλει.
1: Δεν με φτιάξει το κέφι σήμερα με τίποτα. Με αυτού του τεμπελχανάδε με τη στάση εργασία.
0: Και γυρίσματα μετά, ωραία, ζαλούδα. Θα αρχίσει και εκεί πάλι. Θα τα αρχίσει και εκεί αυτά, ε. Θα συνεχίζει.

0: Wild Boys, το θυμάσαι το βίντεο κλιπ αυτό?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Α, τι θυμάσαι, ρε φίλε, που κρεμόντουσαν, χάσε σκοινιά, κάνανε, ράνανε. Δεν θυμάσαι, εφηβεία σου ήταν αυτό.
1: Θυμάμαι τον Ρουβά που τον πλήρωσε εκεί ο τσεποτός γιατρός για να κατέβει από. Του πλήρωσε.
0: Ούρε!
1: Δεν θυμάσαι τον Ρουβά που είχε κατέβει, όχι εδώ, ρε, στην Αριστοτέλου.
0: Ναι, πότε έγινε αυτό, τώρα πια χρονολογία.
1: Με το Λεμούσια εκεί μαζί ο τσεποτός γιατρός, τον κατεβάσανε από πάνω.
0: Α, ναι. Okay, λίγο πιο μετά. Αυτό είναι ο Νέι.
1: Χολιγουντιανές αυτές.
0: Ήταν χολιγουντιανό, ναι.
1: Τσεποτός γιατρός.
0: Ήταν. Καλημέρα το βροχερό Ρότερνταμ. Βάλτο να κάνει λίγο διάλογο Σαμίτρα, Άλεξ, μπας και ανέβει.
1: Τώρα μπορώ να. Άμα σκάσει κανένα Σαμίτρα, μπορεί να φτιάξει διάλογο.
0: Κάνε λίγο Σαμίτρα, ρε φίλε, ότι δεν είσαι σαν κέφια. Δεν είμαι καλά, γιατί. Κάνε λίγο Σαμίτρα, λίγο.
1: Σήμερα ο κύριος Αυτόπουλος δεν έχει καθόλου κέφια. Μπήκε στο κτίριο και βρήκε το τίποτα.
0: Το απόλυτο μηδέν, ε.
1: Δεν ήταν κανένας εκεί να τον πειράξει.
0: Ναι, θες τέτοια.
1: Δεν ήταν το ακοντήσιο ανοιχτό, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνος του στο κτίριο. Και δεν έχει καθόλου διάθεση να παίξει μπάλα.
0: Κάνε τώρα τον αντίλογο με τον. Με τον Άλεξ από την κουβέντα.
1: Άμα να δώσει ένα πεντάρκο. Δώσει ένα πεντάρκο, γιατί η αδερφή μου έχει βγάλει έξω από το σπίτι, με πέταξε κάτω και κοιμήθηκε στην πιλωτή. Ήρθαν δυο σκυλιά, με κατούρισαν.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, σε ρωτάω εγώ. Από πουθενά, λέει ο άλλος. Κουλ, τελικά ρε, εσύ τι γίνεται με Γιαννούλη, λέει. Έξω, λέει δεν έκλεισε, μέσα λέει έκλεισε.
1: Έχει το Μάτος και το Βιερίνια τώρα.
0: Ναι,
1: να πάνε να βρουν ένα αριστερό μπακ, μα αλύστε τον έρωτα.
0: Ο Μάτος, λοιπόν, πάμε να πούμε πραγματάκια.
1: Το Μάτο με τις παντόφλες τις γύφτικες που ήρθε εκεί πέρα.
0: Ο Μάτος είναι εδώ από την Παρασκευή, τα είπαμε. Είναι πολλές μέρες. Δεν είναι εδώ πέρα. Έτσι αναγκαστικά τον βγάλαν γιατί τον είδανε αρκετοί. Έτσι δεν γινόταν.
1: Μπορεί να φέρει από την Πορτογαλία από μια αγορά ο Βιερίνια ένα αριστερό μπακ, μπορεί.
0: Θέλω να το διαβάσει, λέει εσύ αυτό το μήνυμα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι φίλος έξις, δεν είδα τι γράφει, αλλά συνήθως δεν γράφει πράγματα που.
1: Καλημέρα τώρα που και επισήμως μετά την απομάκρυνση του ανθρώπου που κρατούσε τα πάντα.
0: Δεν έχουμε τίποτα επισήμως ούτε από.
1: Σαν πρόεδρος προπονητής, γυμναστής, ψυχολόγος και αλεξικέραυνο της διοίκησης, ρίχνετε και επίσημα λευκή πετσέτα και γυρίζετε πίσω σε εργοστασιακές μετρήσεις. Ρυθμίσεις τέταρτης πέμπτης θέσης.
0: Ακατάλληλα, εντάξει.
1: Θέλω να το διαβάσει.
0: Λέει αυτό στα δικά του έξι.
1: Καλά τώρα, αν. Αν διώξετε τον Λουτσέσκου σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε αύριο, λίγο να δούμε τι γίνεται. Με Λουτσέσκου, πάμε μετά στο
1: Γιαννούλη. Είστε για βούρδουλα και με τον Γιαννούλη για βούρδουλα είστε.
0: Θέμα Ρασβά Λουτσέσκου. Το ότι εδώ και καιρό έχουμε ένα ερώτημα που πλανιέται, που αιωρείται. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο. Ότι ο ΠΑΟΚ αναζητούσε προπονητή. Έψαχνε προπονητή. Έτσι, όταν λέγαμε 50-50 αιωρούμενο, δεν ξέρουμε. Δεν βγαίνει κάποιο να μα πει.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν του γουστάρουν τον προπονητή?
0: Τι ποιοι είναι οι λόγοι?
1: Θέλω.
0: Κοίταξε, ο προπονητής φέτος έκανε λάθη. Έτσι. Και εδώ τα έχουμε καταγράψει. Ειδικά στο τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ελεγχόμαστε και εμείς εδώ και όλες τις εργασίες μας από τα αφεντικά μας. Ειδικά στο τελευταίο μάτς για μένα έχει ευθύνες τώρα, Ρασβάλουσέ. Ειδικά στο τελευταίο.
1: Γιατί δεν τον έδιωξε πριν?
0: Όχι, γιατί. Και σου είχα πει κάποια στιγμή.
1: Γιατί δεν τον έδιωξε πριν ένα μήνα?
0: Μπράβο. Μπράβο. Γιατί τα αντανακλαστικά είναι μηδέν.
1: Κοιμάται όρθιος ο Σαββίδης απάνω.
0: Γιατί τα αντανακλαστικά είναι μηδέν.
1: Όρθιος κοιμάται.
0: Εφόσον θες να κάνεις κάτι, είναι αναβλητικός. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ή όλη η διεργασία βέβαια με τους προηγούμενους.
1: Ασλαμά με θυμίζει.
0: Με το προηγούμενο καθεστώς, ναι, Ασλαμά που του λέμε να κάνει αυτή την επέμβαση να τελειώνει και πάει από χρόνο σε χρόνο. Δύο χρόνια τον έχω στο κανάλι, του λέω ρε φίλε, πάμε να το τελειώσουμε. Σε πάω εγώ να το τελειώσουμε. Όχι, περιμένω τον ξάδερφο, περιμένω τη θεία, περιμένω αυτό. Εσύ πλάκα με κάνεις. Δύο χρόνια.
1: Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν θέλετε να επενδύσετε φέτος. Αυτό φέρνει.
0: Αυτό είναι πάλι το λάθος ο δικό σου. Το λάθος. Αυτό σου δείχνει αυτό?
1: Αυτό μου δείχνει. Ναι.
0: Όχι, εμένα δεν μου δείχνει καθόλου αυτό.
1: Αυτό μου δείχνει.
0: Εμένα δεν μου το δείχνει αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν πάει να χτυπήσει πιο ακριβό προπονητή, πάει να φέρει και τον Σάντος.
1: Ποιο είναι?
0: Πάει να φέρει, έχει φέρει ήδη τον Μάτος.
1: Ο Σάντος είναι 75 χρονών.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα πριν το θάνατο.
0: Πόσο
1: ζει ένα άντρα?
0: Μπορεί να ζει 100.
1: 100 δεν ζει κανένα. 72 με 77 πάει ο άντρα. Παραπάνω δεν πάει.
0: Ναι.
1: Ο μέσο άντρα. Τώρα κάποιοι που πάνε. 59 ο Φουκαράς που πέθανε με έβραγμα και είναι ο υπάλληλος του Δήμου, πέθανε πιο νέος. Και άλλοι πάνω 85. 72 με 77. Ο άλλος είναι 74 χρόνο. Το φέρεις τώρα στον ΠΑΟΚ να κάνει τι? Θέλετε το Σάντος. Ξέρετε ότι ο Σάντος δεν θα πει, θα πει όχι. Φτάζει στη σελίδα ο Σάντος.
0: Ο Σάντος. Ναι.
1: Ποιο προπονητή ακριβώς θα φέρνατε?
0: Μισό. Ένα.
1: Το κοστίζει.
0: Πας ρε, πιάνουμε ένα θέμα. Και πας μετά πάλι στα γαντάκια και δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Εδώ συζητούσαμε εάν θέλουν να επενδύσουν.
1: Αν
0: εγώ διώξουν, λέω ότι
1: αν θέλαν να επενδύσουν, θα διώχνανε την άλλη μέρα με το 2-2. το Λουτσέσκου ή την παράλληλη μέρα.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάζουν να βρουν προπονητή, τεχνικό διευθυντή νωρίς και να κάνανε μεταγραφές νωρίς. Αυτό θα κάνανε.
0: Ναι, αλλά αφού έπρεπε να αλλάξουν όλη τη δομή.

0: Ποια δομή όλα, μπορεί όλα, να αλλάξουν.
1: Τι τεχνικό ζευγάρι.
0: Τι δομή να αλλάξουν, μωρέ.
1: Να αλλάξουν τα πάντα.
0: Θα διώξουν τον Καγκάτση του ανθρώπου. Τι δομή να αλλάξουν.
1: Δεν είναι δουλειά. Άλλαζε...
0: Όχι, δεν... είναι δουλειά την κάνει το Μάιο. Τον Απρίλιο.
1: Μα έλα που άλλο πάω και ερχόταν δεύτερο.
0: Ναι. Δεν θα άλλαζε η δομή.
1: Δεν θα άλλαζαν. Δεν θα άλλαζαν όλα.
0: Δεν θα του τρυπούσαν.
1: Δεν έμπαινε για μένα θέμα Λουτσέσκου.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Δηλαδή ένα shoot out, ένα shoot goal είναι. Και οι γκακατσικοί που του διώχνουν τώρα τι είναι, δηλαδή, αν βγαίνουν δεύτεροι θα του κρατούσαν κι άλλο ένα χρόνο.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν είναι σοβαρό.
1: Αλλά θα υπήρχε τουλάχιστον η βάση ότι δεν θα αλλάξουμε πολιτική.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Βρε, σοβαρά, εγώ σου λέω τώρα. Α, τι,
0: σοβαρά
1: τι
0: είναι.
1: Ναι, σου λέω σοβαρά, σόλοβαρα.
0: Αυτά είναι σοβαρά.
1: Μπορεί να λέμε ο Καμόρα επί 4 εκατομμύρια περίπου για Γιαννόλη είναι λάθος με αυτά τα λεφτά. Βρε, ο καθένας μπορεί να πει το δικό του, ρε παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά. Μην με στέλνετε τι λέει ο καθένας ο άλλος. Ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα έχει τη δικιά του κρίση, το δικό του θέλω, το δικό του πιστεύω. Τι μου στέλνετε τώρα,
0: λοιπόν, για μένα, αν διώξετε τον προπονητή.
1: Τι μου στέλνεις, τι είπε
0: αν διώξετε τον προπονητή, είτε μέσα και τέλη Ιουνίου, είστε μεγάλο, είστε φάουλ. Χάνετε χρόνο.
1: Τα είχαμε πει. Ναι. Τα είχαμε πει. Ότι ειδικά, ναι, ειδικά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν είναι κανένας.
0: Εγώ δεν είπα μην το διώξετε.
1: Ναι, με, λες, αν διώξετε το διώξεις, την επομένη του πάω Παναθηναϊκός.
0: Στον Πόρτο Καράς.
1: Αυτό είχε γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Πότε έγινε, μετά τα μάτσα. Μετά τα μάτσα έγινε.
1: Όχι, ρε,
0: το Πόρτο Καράς όταν πήγε.
1: Το Πόρτο Καράς έγινε μετά το τελικό κυπέλου.
0: Πριν
1: είχε
0: το 2-2.
1: Τα πλέον, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Το Πόρτο Καράς δεν έγινε μετά τα μάτσα. Το Πόρτο Καράς έγινε. Το Πόρτο Καράς έγινε μετά το τελικό κυπέλου. Κάπου, ναι, εκεί. Είχαμε παιχνίδια μετά.
0: Σίγουρα,
1: είχαμε
0: σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. 2-2. Την άλλη μέρα.
1: Άρα λες μετά το 2-2.
0: Αφού δεν θέλω να σε κρατήσω. Δρόμο. Και...
1: Α, ο άλλος μήπως δεν τον κάνατε, και... μήπως δεν τον διώξατε, λέει, πριν ένα μήνα πριν, για να μην πάει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Λουτσέσκου δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι δεν είναι. Ο ίδιος δηλώνει: εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Πώς δεν ξέρει τίποτα.
1: Ρε, εντάξει, ακούει, ναι, αλλά δεν έχω ενημέρωση. Κάτι επίσημο.
0: Ξέρει
1: ούτε
0: ότι...
1: από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι.
0: Ξέρει ότι θα φύγει, σου λέει.
1: Ούτε, ναι, από τον ΠΑΟΚ βγαίνει κάτι επίσημο, ναι, ότι παιδιά εμείς τον αφήνουμε ή παίρνουμε άλλον.
0: Πώς όλοι, ρε...
1: όλοι, όλοι ξέρουμε
0: όλοι
1: ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή.
0: Όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που είναι από τη μεριά του Σαββίδη γράφουν για προπονητή. Πώς δηλαδή δεν είναι. Άμα ήταν θα λέγανε, όχι, καθίστε κάτω τα χέρια. Φήμες είναι, ο Ραπτόπουλος τα λέει για να κάνει νούμερα. Τα γνωστά.
1: Τώρα μιλάς με μένα όμως, άσους ρεπόρτερ. Με μένα μιλάς, εδώ πέρα. Έχεις έρθει 100 φορές και μου λέγες φεύγει, έμαθα φεύγει ο Λουτσέσκου, εγώ γελούσα. Άσε τι λένε οι ρεπόρτερ, με μένα κάνεις εκπομπή. Λοιπόν,
0: γράφουνε, λέω,
1: ερχόσουν διαχρονικά πέρσι, πρόπεση, παραπρόπεση, χαχά, φεύγει ο Λουτσέσκου, σε έλεγα γελούσα, δεν φεύγει.
0: Λοιπόν, μάλλον.
1: Τώρα, επειδή μιλάς με μένα.
0: Δεν μάλλον, εσύ, μιλάω με
1: σένα. Ωραία, το τι μάλλον τι σημαίνει ότι φεύγει. Δηλαδή και εγώ μάλλον.
0: Το ότι δεν το γουστάρει ο Γιώργος 10 χρόνια, ψέματα είναι.
1: Αυτό η σχέση περνάει από διάφορα κύματα. Το γουστάρι, δεν το γουστάρι, το γουστάρι. Τώρα μπορεί να είναι περίπου που δεν μην το γουστάρι. Ναι. Λοιπόν, όπως όλες είναι, οι σχέσεις.
0: Τι σχέσεις.
1: Όπως όλες οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι όλες flat.
0: Δηλαδή κάνω 5 χρόνια εγώ με κάποιον, είναι με ο ιδιοκτήτης, δηλαδή εδώ.
1: Ναι.
0: Μια με γουστάρει, μια δεν με γουστάρει.
1: Φυσικά. Φυσικά δεν υπάρχουν σημαίες που δεν σε γουστάρει. Άχι. Φυσικά. Υπάρχουν σημαίες που δεν σε γουστάρει, που τον τρελαίνεις. Υπάρχουν σημαίες που λέει, τον παγάσα, τι καλός είναι. Φυσικά. Λοιπόν, τώρα όμως για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν και να πάμε σε break να το συνεχίσουμε. Ναι, είναι ξεκάθαρο και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό ψάχνει για προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν δεν τον βρει, αυτό είναι τώρα το θέμα. Και δεν γίνεται να είναι όλα κρυπτά, να, δεν γίνεται όλα να μην τα μαθαίνει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να δει, να ακούσει, να μάθει. Είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον δεν επιβεβαιώνεις εδώ και 20 μέρες ότι ο Λουτσέσκου, παιδιά, είναι ο προπονητής μας, τελείως έχουμε κάνει με αυτόν τα πλάνα που όντως θα έχει κάνει. Όντως θα έχει κάνει,
0: ναι,
1: όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήνει συνέχεια ένα παράθυρο ανοιχτό ότι μπορεί και να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και όταν στην πιάτσα κυκλοφορεί ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει ή μπορεί να μίλησε με Κωσιεσάο, ότι μπορεί να μίλησε ή μιλάει με τον Καρσέβο.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ξέρει τώρα Λουτσέσκου ότι μιλάει με τον Κωσιεσάο.
1: Ναι.
0: Και τι θέλει τώρα να κάνει, δηλαδή δεν ξέρει ότι θέλουν να τον φάνε.
1: Εντάξει, αλλά σου λέω, έχω συμβόλαιο. Από τη στιγμή που δεν έρθει κάποιο επίσημα.
0: Το έχω συμβόλαιο, ξέρει τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Ότι κάθομαι εδώ, δεν
1: το
0: δουλεύω.
1: Θέμα, το θέμα σε όλα τα πράγματα είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος. Εμένα δεν μου αρέσει πάλι ο τρόπος. Όπως τα είχα πει και πέρσι με την πλευρά Μιστακίδη, πώς πήγε να κάνει ο τρόπος. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Όπως και στο κομμάτι του Παύλο Γκαρσία, όταν είχε πάρει και είχε έρθει, πάλι δεν ήταν καλός ο τρόπος. Γενικώς, με χαλάνε σε όλα τα πράγματα είναι ο τρόπος. Μπορεί να μου πεις, φύγε από εδώ, με ωραίο τρόπο και να το καταλάβω, και να μου πεις, άντε πάρε τον μπουλ και να τρελαθώ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και 37 πήγε.
1: Και 37. Θα πάμε σε break.
0: Δεν τηρούμε ποτέ το ωράριο εδώ μέσα.
1: Εντάξει, και εμείς και 17 πήκαμε.
0: Αυτό δεν τηρούν οι άλλοι το ωράριο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα εμείς μειώνουμε κιόλας την ψαλίδα. Τώρα, με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει την ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Απλό είναι να έχεις κάποιον που να το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπετε επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικών εταιριών και καταλαβαίνετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσουμε, να δούμε πού είναι το, η φάση του Λουτσέσκου Τόλα. Έτσι, το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ πλέον. Έτσι.
0: Γράψτε πρώτη σελίδα. Διώχνει ο ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου.
1: Μα το θέμα δεν το διώχνει. Το θέμα δεν το διώχνει. Άμα τον έδιωχνε, θα τον είχε διώξει Ρεντίνο.
0: Και τι κάνει, λέει.
1: 20 Μαΐου.
0: Ωραία, γιατί τώρα δεν το κάνει.
1: Τώρα ψάχνετε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον διώχνει. Ψάχνετε και σου λέει να δω μήπως.
0: Πώς λειτουργείτε εκεί πέρα.
1: Να δω μήπως.
0: Σαν τις γκόμενες που σκέφτονται διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι σαν ένα τύπο που είναι σε μια σχέση. Είναι κανονικά με την τύπησα, αλλά άμα βγει έξω, δεν θα τον χαλάσει να πάρει την πέση και σε καμιά άλλη.
0: Καλά, όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό, δεν το κάνει μόνο ο τύπος.
1: Δεν το κάνουν όλοι, όχι.
0: Άμα του την πέσει,
1: δεν το κάνουν.
0: Άσε που δεν το
1: κάνουν.
0: Δεν
1: το κάνουν. Σου είπα να ψάχνει, δεν του είπα να του την πέσει.
0: Γιατί αφάει μόνο
1: δεν το κάνουν
0: στο μπαρ, δεν ψάξει.
1: Εσύ δεν βγαίνουν όλοι έξω, ενώ έχουν σχέση, είναι παντρεμένοι, έχουν δεσμό.
0: Αν βγαίνουν όμως έξω, τι κάνουν.
1: Πάνε, πίνουν τα ποτάκια τους, κάνουν, μπορεί να πάρει το ματάκι σου λίγο έτσι, αλλά δεν βγαίνουν με την προδιάθεση να γνωρίσουν.
0: Άσερε.
1: Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει προδιάθεση να γνωρίσει.
0: Άσερε.
1: Έτσι.
0: Άσε εμένα που
1: μπήκε. Break, γιατί ξέφυγες.
0: Το πρωί πας
1: ξέφυγες.
0: Πας για καφέ απέναντι από το Μασούτι εδώ πάνω, γιατί είναι μια ωραία κοπέλα μου υπένα εκεί που γυμναζόμαστε μαζί.
1: Φλάφτα σε εδώ, ρε παπάρα. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Απίδανε. Break, επιστρέφουμε.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, η Εθνική Νέων επικράτησε με 4-2 του Καζακστάν και σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γύρω κάτω των 19, διατηρώντας τη θέση της στη League A. Ο Αβραμούλης του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ, ενώ στη συνέχεια τον δείκτη ανέβασαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ με τον Μπέρδο να σκοράρει δις και τον Αρετή να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg με βελτιωμένη πρόταση, με τον ΣΕΟ Μίχαηλ Στρίελ να βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές. Η FIFA δικαίωσε τον Ντομακόη Πάβισιτς στη δικαστική διαμάχη με τον Άργιο Φιλέ Συμβολέου, με την κίτρινη ΠΑΕ να προσφεύγει στο ΚΑΣ. Ποδοσφαιριστές σε αρκετές θέσεις θέλει να κλείσει ΠΑΕ Άρης, έως ότου ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε στο δεύτερο τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει κόσμο στην πρέσια της Ιταλίας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβεί η αποστολή. Μεταξύ των θέσεων παραμένει ο αμυντικός χαφ, με τη διαφορά ότι Θεσσαλονικής προσανατολίζονται και σε δεύτερη περίπτωση και στο πλάνο μπαίνει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του Ατρομή του Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος Γουίλτον Σαμπάιο ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Στη συνεδρίαση της EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες με νέο σύστημα 4 ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη με τριετές συμβόλαιο, με τους φιλάθλους να προετοιμάζουν θερμή υποδοχή. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Ή happy days ή τίποτα!
8: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
9: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
13: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
14: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
13: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
22: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
21: Α, οκ.
0: Θα φτιάξω κάτι να φάμε.
21: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
0: Α, θες να βγούμε, δηλαδή.
21: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
22: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
23: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
26: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
27: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
28: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
29: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
29: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
30: Φυσικά, BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
28: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να πούμε ότι οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολης 95 και 5 σας δίνουν ευκαιρία να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε. Διεκδικήστε λοιπόν πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείτε, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrospo.gr ή στα social του σταθμού και συμπλήρωσε φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. 51 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool σήμερα με Διοράκη. Έτσι, με Διοράκη.
1: Εσύ είσαι Διοράκη.
0: Εγώ είμαι Διοράκης.
1: Είσαι δημοσιογράφος και θα είσαι γραμμένος, θα πούμε, εκεί στη
0: Σιστή. Εδώ και 20 χρόνια είμαι, ρε φίλε.
1: Είσαι δημοσιογράφος. Εγώ δεν είμαι όμως και
0: εσύ
1: θα
0: δεν είσαι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση, εγώ να πω.
1: Εγώ όταν πεθάνω, ας πούμε, δεν θα γράψει πώς την αυτή.
0: Θα σε γράψουν. Ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Όχι, ρε. Δεν θα στείλουν Στεφάνη στην κηδεία μου αυτή.
0: Καλά, δεν έχω και τέτοιο καηλέ να σου πει. Άμα πεθάνω. Δεν
1: με νοιάζει
0: και τίποτα κιόλας.
1: Δεν θα στείλω.
0: Ναι, ρε φίλε. Για τα Στεφάνια. Δηλαδή αυτό εντάξει, οκ, δείχνει μια τιμή προσωπρό σου, αλλά εντάξει.
1: Τρίχε.
0: Εντάξει, άμα φύγει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Ειδικά πάνω από την Πολύχνη εκεί ο περιφερειακό είναι κατακόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γινόταν.
1: Έχουμε τουρισμό πολύ. 80 άτομα στην ταβέρνα. Όχι ταβέρνα, εστιατόριο. Παραλία κάτω. Κάργα παραλία.
0: Αλλά βλέπω και στο κέντρο κίνηση και στο Βαρδάρι και τσιμπάει και Εγνατία. Τσιμπάει και η Νέα Εγνατία πολύ.
1: Τέλεια.
0: Και ανάληψη και ντεπό και Βότσι.
1: Έτσι, πολύ
0: και πάνω ζωντανή. Από Τριανδρία και Τούμπα εδώ.
1: Ωραία
0: και...
1: είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο υπομονή. Έτσι εδώ θα σα κάνουμε παρεούλα.
1: Υπομονή, καλά περνάνε γιατί στη δουλειά πάνε.
0: Εντάξει, πάνε στη δουλειά.
1: Γιατί να έχουν υπομονή. Άμα θέλουν να κάνουν υπομονή, πηγαίνουμε σε κάνα κολοχώρι εκεί πέρα. Ναι. Να βλέπαμε τα δέντρα, τα κεραμίδια, τα πουλιά.
0: Αυτό το κάνει συνήθω πιο μεγάλη ηλικία, ρε φίλε.
1: Άσε ρε φίλε που να το κάνω.
0: Στο πάνω στον Όλυμπο, πια ρεμίσω.
1: Τι ρε,
0: ακούω τη βαβούρα εδώ τη πόλη.
1: Πάνε μια μέρα. Τρεις μέρες το μήνα, δύο μέρες το μήνα. Ποιο Άγιον Όρος.
0: Όσο θυμάμαι τον ΠΑΟΚ περίπου το 1985 και μετά προπονητής που άντεξε τις ιδιαιτερότητες που έχουμε εμείς ως φίλαθλοι, οπαδοί και διοίκηση, πρώτοι μας σε αυτή τη χώρα. Στον ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος Ρασβάλου Τσέσκου, ο οποίος έπρεπε να μείνει άλλη μια πενταετία, λέει εδώ φίλος. Λοιπόν, κουλ, θα μας πεις ακριβώς.
1: Εμένα με πιάνουν ΠΑΟΞίδες, όχι τίποτα. Μπαχαλάκιδες.
0: Νορμάλ, ναι.
1: Χθες έπινα καφέ στη γειτονιά μου κάτω στην κάτω Τούμπα και ήρθε ένας εκεί δύο. Πενιντάριδες, λέει, πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου τελείωσε από τον ΠΑΟΚ και πρέπει να φύγει. Δηλαδή, όχι ότι είναι κακός προπονητής, ότι.
0: Ολοκλήρωσε
1: αυτό. Αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, αυτό είναι και για μένα μια καραμέλα. Δηλαδή, αν εγώ.
1: Είναι καραμέλα.
0: Καραμέλα, ναι.
1: Μπορεί και 20 χρόνια να είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ο Σιμεώνε δεν τον ολοκλήρωσε ο κύκλο.
1: Ο Φέργκιουσον
0: δεν είχε ολοκλήρωση.
1: Ο Γκέραρτ δεν είχε.
0: Δηλαδή, ο Σιμεώνε 3 χρόνια δεν παίρνει τίποτα και τον άλλο πήρε το τσάπ, πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Έσπασε το δίπλο. Δηλαδή, δεν τον είχε ολοκληρώσει 3 χρόνια.
1: Εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να τελειώνει η συνεργασία.
0: Και εγώ δεν είμαι. Αν υπάρχει. Έχουν βαλτώσει.
1: Αλλά όταν πάμε 15 Ιουνίου, 10-15 Ιουνίου. Και εσύ θες να τον διώξεις, δεν τα πας καλά, παιδί μου, έχεις αποφασίσει. Ένα μήνα πριν. Και δεν τον διώχνεις, ένα μήνα πριν να οργανωθείς σαν ομάδα, σαν εταιρεία, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Κοίταξε, να πούμε λίγο για να απαντήσω.
1: Σαν οργάνωση.
0: Ναι.
1: Κατά της διοίκησης, γιατί δεν το θέλει τον Λουτσέσκου.
0: Ναι. Βέβαια τώρα είμαστε μια διχάλαστη διοίκηση. Υπήρχε διοίκηση που υπήρχε και λειτουργούσε τόσο καιρό και από εδώ και πέρα, εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες, μπαίνουμε σε άλλη δομή.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει άλλος τεχνικός διευθυντής, υπάρχει αθλητικός διευθυντής, αλλάξανε το τμήμα του κάτι, θα έρθουν κι άλλες. Μπαίνει σε άλλη δομή. Θα δούμε πώς θα πάει. Και αυτό που μαθαίνω, είναι ότι πλέον ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα εμπλέκεται τόσο πολύ. Θα παρατηρεί, θα βλέπει. Θα είναι ο πιτηρητής όλων.
1: Πιτηρητής.
0: Γι' αυτό και θέλουν και τον Φερνάντο Σάντος να έχει, ας πούμε, ένα ρόλο αρχισαίο. Όπως είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Τώρα ο Ιβάν Σαββίδης απλά θα επιτηρεί και θα βλέπει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μαθαίνω. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν
1: και θα
0: αρκετά.
1: Πληρώνει.
0: Ναι, αυτός πληρώνει, εννοείται. 75 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
1: Γιατί ξέρει μπάλα ο Σαββίδης για να αποφασίσει κάτι.
0: Κάποιες κωβικές αποφάσεις, ρε φίλε, δεν θα τις πάρει το μεγάλο κεφάλι. Αυτός που πληρώνει.
1: Δεν έχει ιδέα από μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδέα, όλοι δεν έχω. Γιατί έχει ιδέα από μπάλα ο Ηλιόπουλος.
1: Ποιος, χαμπάρι δεν έχει.
0: Αυτός σε λέω, έχει από μπάλα ο Αλαφούζος.
1: Αυτός και αν δεν έχει ιδέα.
0: Ο Μαρινάκης έμαθε, στην πορεία γιατί ασχολήθηκε. Ναι, οκ. Ποιος άλλος έμεινε.
1: Ο Καρυπίδης.
0: Ο Καρυπίδης.
1: Ο Καρυπίδης.
0: Ο Μπότης άσου είναι παραγοντάρο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο Μπότης είναι νο ένα. Δεν του βγάζω το καπέλο. Άσου.
1: Ο της Κηφισιάς. Δεν ξέρει
0: ναι,
1: μπάλα.
0: Υπάρχουν, ναι, αλλά anyway, αυτό που εγώ μαθαίνω είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι πλέον ο παρατητής. Δεν θα εμπλέκεται συνέχεια. Γι' αυτό ο Πάουκ ψάχνεται και με τον Φερνάντο Σάντος να τον βάλει σε ένα τέτοιο πόσο, γιατί τον έχουν όλοι απόλυτη εμπιστοσύνη. Γουστάρει Πάουκ. Αλλά ο Σάντος είναι ακόμα στον τεμή. Τώρα εντάξει, σηκωθεί και αυτός στα 73-74. Πάντως τον τιμάει πρώτα από ό,τι έμαθα. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται. Δεν είναι δηλαδή.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σάντος, ναι, θα τον έλεγα Μπακίρι, έχεις. Να προχωρήσουμε. Διαιτητές και τέτοια να κάνουμε.
0: Εντάξει, και αυτά θα τα έχουν πει σε συζητήσεις off the record. Τώρα εντάξει, τα λες.
1: Τώρα εσύ επειδή από γκακατσοποιείται ο Πάο και επειδή υπάρχει αυτή.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Από τη στιγμή που έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος έκοβε και έραβε και κινούσε
1: ένα
0: όλα
1: χρόνο,
0: τα νήματα.
1: Ένα χρόνο μετά.
0: Το κατάλαβαν ένα χρόνο μετά.
1: Άμα είχατε 80-20 διαιτησία υπέρ θα τους διώκονται.
0: Ναι, αλλά που δεν την έχουμε.
1: Ναι, αυτή
0: η διαιτησία ήταν και μείον μας φέτος.
1: Δηλαδή εσείς η κρίση σας απέναντι στο έμψυχο δυναμικό. Είναι επειδή δεν πήρα
0: η κρίση έχει να κάνει, φίλε, με το αποτέλεσμα. Ναι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα σε όλα τα πράγματα. Πέτυχες, όχι, απέτυχες. Ήρθες τρίτος, δεν πήρες κύπελο. Αυτό είναι η κρίση. Αν είχε πάρει το κύπελο ή είχε έρθει δεύτερος, τουλάχιστον για το θέμα του προπονητή δεν το συζητούσαμε. Για το θέμα του προπονητή.
1: Εδώ και δημοσιογράφους γκαγκατσικούς τους κάνατε πέρα. Π.χ. Βασιλόπουλος να πούμε.
0: Ποιο σε έκανε πέρα. Ποιο ρε, ο Κώστας είναι το τέμε εκεί. Πλάκα με κάνει. Τι του έκανε πέρα.
1: Στην ΠΑΕ.
0: Α, στην ΠΑΕ, εντάξει, άλλο η ΠΑΕ, ρε φίλε.
1: Επειδή είναι
0: γκακατσικός. Όλοι οι δημοσιογράφοι, άμα είναι που ασχολούνται, θα είναι μέσα στην ΠΑΕ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, επειδή είναι γκακατσικός, άλλο λέω.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Εσύ δεν ξέρω τι κάνει. Για να το λες κάτι έμαθες, αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι.
1: Παράδειγμα έφερα.
0: Παράδειγμα έφερε.
1: Ο παράγοντας δηλαδή που μπορεί να προσφέρει τον τρώσει επειδή είναι γκακατσικός. Εντάξει.
0: Φίλε, έτσι πώς μου το ανέφερες όμως, εσύ μου λες ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι μέσα στην ΠΑΕ.
1: Όχι, είναι γκακατσικοί, είναι από την άλλη μεριά.
0: Δεν έχει, κάνεις τη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, παρατάξεις.
0: Και εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Και με ρωτάει εδώ ο φίλος, κουλ, πες μας που είμαστε τώρα στο θέμα του προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρη ερώτηση.
1: Απάντα μου.
0: Στο θέμα του προπονητή, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται ξεκάθαρο εδώ καιρό ότι ψάχνει προπονητές. Μπορεί να έχει μιλήσει με Κωσιεσάο. Μπορεί να έχει μιλήσει με τον Καρσέδο, αυτόν τη Σπαρτάκ Μόσχας. Μπορεί να έχει μιλήσει και με άλλους και να μην τα έχει βρει. Αν είχε βρει, εγώ λέω, ή είχε κλείσει κάποιο deal, πολύ πιθανόν να είχε προχωρήσει αυτή την αλλαγή.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι όλη η καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, δικά μου εικασία είναι
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Θα προσπαθώ με αυτά που γνωρίζω και μαθαίνω και τα οποία τα μαθαίνω τα περισσότερα έξω από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σφίγγα αυτή τη στιγμή.
1: Σφίγγα είναι.
0: Δεν είναι άκρα το τάφο σιωπή. Δεν λέγαμε τόσο καιρό. Αναγκαστικά θα πρέπει να στραφείς όπου δεξιά-αριστερά μπορείς για να μάθεις πράγματα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γι' αυτό πήγαινε και καθυστέρηση. Δεν πρόλαβε, δεν βρήκε, δεν τα κατάφερε, δεν συμφώνησε με κάποιον. Αλλιώς θα είχε μπαμπαπ ανακοίνωση Μάτος, μπαμπαπ ανακοίνωση Βιερίνια, μπαμπαπ ανακοίνωση νέο προπονητή. Και γι' αυτό και βλέπεις ούτε και
1: τα παιδιά του Λουτσέσκου τώρα, ο Βιερίνια και ο Μάτος. Θα είναι υπέρ του να φύγει
0: αυτή,
1: ο Λουτσέσκου.
0: Αυτή μπορεί να μην είναι υπέρ του, αλλά μπορεί να
1: και
0: είναι.
1: Και τι τελική διευθυντή είναι, άμα δεν είναι υπέρ του.
0: Ρε φίλε, αυτή είναι
1: δηλαδή,
0: απόφαση,
1: το
0: αυτή
1: τώρα...
0: απόφαση μπαίνει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιώργο του Σαββίδη.
1: Αλλά κανένα Βιερίνια δεν παίρνει καμιά απόφαση, αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Για το θέμα του προπονητή.
0: Για το θέμα,
1: και κανένας μάτος
0: για το θέμα του προπονητή μπορεί να ήταν η λυμένη απόφαση.
1: Μπράβο.
0: Να είχε πάρθει ότι παιδιά, εμεί σκεφτόμαστε να αλλάξουμε και προπονητή. Να του ρώτησαν, να είπαν την άποψή του. Τώρα δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ είναι σφίγγα. Εδώ και 20 μέρες, 15 δεν λέγαμε δεν έχουμε, αλλά εμεί πρέπει να ψάξουμε. Να δούμε τι γίνεται και για το θέμα του Γιαννούλη. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν,
1: πάμε να τελειώσουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή σαφέστατα ο Λουτσέσκου είναι ορούμενος. Είναι ορούμενος. Δεν έχει τελειώσει βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να τον λέμε ότι είναι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν φεύγει ο ίδιος.
0: Γιατί να φύγει, χαζός είναι.
1: Γιατί χαζός είναι.
0: Γιατί να φύγει.
1: Γιατί να μην φύγει.
0: Αποζημίωση δεν. Τι να φύγει.
1: Περιμένει να εκθέσει τη διοίκηση δηλαδή με τον
0: Λουτσέσκου. Ναι. Εγώ από όσο ξέρω από τον Ρασβάν,
1: ναι,
0: τον Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: επειδή είχε γίνει το σκηνικό το 18-19 και το φέρει βαρέως.
1: Που έφυγε.
0: Που έφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Παρότι
1: με τον Γιώργο.
0: Ναι, παρότι δεν έφυγε.
1: Πλακώθηκε με τον Γιώργο.
0: Δεν έφυγα εγώ.
1: Πλακώθηκε με τον Γιώργο.
0: Εγώ ήθελα να κάτσω όλα 10 χρόνια λέει τότε.
1: Καλά. Ήταν έξυπνη κίνηση εκείνη που έκανε. Γιατί μετά.
0: Που σου λέει μπερδευτήκαμε στα πόδια. Νταύλ ιστορία.
1: Ποιο θα έπαιρνε.
0: Είχε υποσχεθεί ότι εγώ το συμβόλαιό μου θα το τερίσω μέχρι τελευταία δευτερόλεπτο. Δεν φεύγω, ρε παιδί μου.
1: Αν θέλετε, διώξτε.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και όταν με ρωτούσε πέρσι, πρόπερσι, όταν γινόντουσαν σκηνικά και υπήρχε κρίση στις σχέσεις, έλεγα δεν φεύγει.
1: Τώρα θα σε πω μια.
0: Τώρα
1: θα σε πω μια ιστορία τώρα.
0: Να με πει.
1: Κι αν μείνει ο Λουτσέσκου, τώρα πιστεύει ότι ο Παοξής θα λέει καλά είναι που έμεινε ο Λουτσέσκου χαλασμένος.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλάμε για έναν τρομερά ποιοτικό άνθρωπο που ο κόσμος δεν έχει ιδέα
1: ποιοτικό. Ποιοτικό άνθρωπο,
0: τρομερά ποιοτικό
1: θα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω
0: και
1: να σε
0: τρομερά
1: διώξω.
0: Επαγγελματία.
1: Θέλω να σε διώξω, δεν βρήκα κάτι καλό. Μείνε.
0: Ναι, εγώ θα συνεχίσω να σε δείξω τι μακακία σκεφτόσουν να κάνεις. Εγώ θα σκεφτόμουν, σαν Νίκος.
1: Δεν είναι σχέσεις αυτές.
0: Τέλος πάντων.
1: Πρέπει να σταματήσουν.
0: Το μοντέλο Ολυμπιακού κουβάσει Καρεμπέ θα πρέπει να είναι σαν πρώτο. Ναι, ο Πάοκ έχει φέρει Μάτος Βιερίνια. Αυτό είναι το μοντέλο πλέον. Ξεκάθαρα. Και θέλει να φέρει και έναν από αρχισαίο, γιατί το ξαναλέω, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να είναι απλά επιτηρητής και να κουνάει μόνο, να λέει μόνο μία φορά στο τότε, παιδιά, αυτό τι γίνεται.
1: Βαρέθηκε.
0: Έχω βάλει το Σάντος.
1: Βαρέθηκε.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ.
1: Βαρέθηκε.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω, ναι.
0: Εσύ το λες αυτό. Έτσι.
1: Σαίω τώρα εγώ. Θα είμαι εγώ τώρα εδώ.
0: Γιατί ο Ανδρώνης βαρέθηκε, ας πούμε. Είναι...
1: Τι σέο είναι ο Ανδρώνης.
0: Τα πάντα όλα είναι εδώ πέρα.
1: Σέο, ναι. Κάθε μέρα εδώ είναι.
0: Ναι, ναι, δεν είπαμε δεν θα είναι.
1: Παίρνει τηλέφωνο στο ημίχρονο, πρόσεξε τι λες, γιατί δεν θα είναι Ελλάδα. Τι σέο, έτσι είναι η σέο.
0: Ο σέο είναι αυτός που παίρνει.
1: Προϊδιοκτήτης είναι.
0: Ναι, και κάθε μέρα εδώ. Ο ιδιοκτήτης είναι και σέο, ρε φίλε, άμα δεν έχει
1: δεν
0: βάλει.
1: Είναι...
0: Αν δεν έχει βάλει.
1: Στο ρετζίκι να βάλει, ξέρω εγώ, τον Μπούζο και να κάνει.
0: Άλλο διευθυντή και άλλο σέο. Ο ιδιοκτήτης είναι και σέο πολλές φορές.
1: Τον αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Γομάλη δύο μέτρα, περπατάει, μπαμ, μπαμ, κρύβεσαι από την πόρτα να πει.
0: Ο Ρέγκο λέει αυτό που πρέπει να αποδεχτείς εσύ, κουλ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το σωστό.
1: Ναι.
0: Το σωστό, αν ήθελες να αλλάξεις τον Λουτσέσκου, ήταν 20 Μαΐου.
1: Μπράβο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ή το διώχνεις τότε, ή το τρως την μάπα.
0: Θεωρώ ότι είναι λάθος να τον αλλάξεις τώρα.
1: Και να τον κρατήσεις είναι λάθος, γιατί ήσταν χαλασμένος.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, εφόσον έχει μάθει και η τελευταία πέτρα, δεν χρειάζεται να μάθεις μόνο.
1: Τώρα, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τόσο καιρό.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος, χωρίς εισαγωγικά, να πάρει το Γιαννούλη και να διώξει τον Λουτσέσκου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Θα πάμε τώρα και στο θέμα του
1: Γιαννούλη. Δηλαδή, εάν δεν διώξει τον Λουτσέσκου και δεν πάρει το Γιαννούλη. Είναι πελάς.
0: Τώρα αυτός εδώ ο Ρέγκος, ο Γιώργος.
1: Ο Ρέγκος είναι.
0: Λέει δεν έχει βάλει πιτσιρικάδες. Ο μόνος που έβαζε πιτσιρικάδες και τους έβγαζε. Και αυτό ήταν μια άλλη καραμέλα.
1: Όχι, ρε, τους έβαλε όπως έπρεπε.
0: Που έβαζε αυτό άλλη μια καραμέλα. Την κόλλησαν, την είπε κάποιος το 17-18 που είχε Λιμιό και Ζαμπά. Ποιο έβαζε πιτσιρικάδες. Και τον Κωνσταντέλια έβαλε και τον Κουλιαράκη έβαλε και τον Χατσίδη έβαλε και τον Μύθο έβαλε.
1: Τον Πουλιοτόπουλο τον αναβάθμισε ή εξωθεσμικά τον.
0: Πουλιοτόπουλο αναβαθμισμένο βέβαια. Αναβαθμισμένο.
1: Δεν τον έβαλε σε πόστο όμως, είναι απ' έξω απ' έξω. Ε?
0: Ποιον? Όχι, όχι.
1: Δεν τον έφαγε ο Μαρινάκης πάντως.
0: Όχι, ο Μαρινάκης δεν τον.
1: Δεν μπόρεσε να τον φάει.
0: Όπως ο Μαρινάκης δεν μπόρεσε να φάει και τον Γιαννούλη, για τον οποίο θα τα πούμε μετά. Γιατί απλούστατα ο Γιαννούλης.
1: Το έπαιζε παρθένα.
0: Όχι. Ο Γιαννούλης θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Θέλει να έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Εάν δεν ήθελε, ο παίχτης θα είχε φύγει την Παρασκευή που τρώγαμε τις γαρδούμπες με τον Αλέκο.
1: Δεν τρώγαμε γαρδούμπες, ψαράκια τρώγαμε.
0: Ναι, την Παρασκευή θα είχε τελειώσει.
1: Έκλεισε ο Αλέκος στο Πανσεραϊκό.
0: Επίσημα όχι ακόμα νομίζω.
1: Όχι. Παίζει για τους Σπανού, λέει.
0: Παίζει για τους Σπανού.
1: Παίζει για τους Σπανού κολπάτα. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Σκέφτονται την αντικατάσταση του Λουτσέσκου μεν, αλλά ξέρουν ότι τα τραγικά του λάθη στην ενίσχυση τη ομάδα οδήγησαν την κατάρρευση στον προπονητή τη ομάδα, η οποία έγινε σε μια περίοδο που συνέβησαν δραματικά πράγματα. Παιδιά, το να έχει παράπονα από ένα στέλεχό σου, εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό. Αλλά πρέπει να τον ξεκαθαρίσει τι θε και τι κάνει. Δηλαδή, για μένα, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, έχει αυτή την παταγώδη αποτυχία. Παταγώδη αποτυχία. Ειδικά το μας με τον Παναθηναϊκό, εγώ ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Είναι το κύπελο, το χώνεψες.
0: Το κύπελο, να σου πω κάτι, είναι ένα θεσμό εκπλήξεων, είναι ένα μάτς, είναι ενδιαφερόμενο. Ο άλλος καίγεται, έχει κόσμο, έχει κίνητρο, έχει δέλερ, η μπάλα είναι Τατιάνα. Άντε, το δέχομαι, γνωρίζοντα πώς είναι το άθλημα. Το άλλο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο παίζει με ένα παντελώς αδιάφορο. Χωρίς κόσμο. Χωρίς κίνητρο.
1: Το διώχνεις
0: με 0-2.
1: Το διώχνεις τότε.
0: Μπράβο.
1: Και τους γκακατσικούς τους διώχνεις τότε.
0: Το άλλο που λες εσύ τους γκακατσικούς, στην πορεία μπορεί να κάνεις το ξεκαθάρισμα. Αλλά το θέμα του προπονητή, γι' αυτό περιμέναμε μετά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μία-δύο μέρες. Θα γίνει, παιδιά. Θα μιλήσετε. Αυτό δεν ήταν το θέμα μας.
1: Μιλήσαμε.
0: Και έλεγα εγώ εδώ πέρα. Λέω συνήθως κάνουν μία-δύο μέρες. Την Τρίτη μιλάνε για να ηρεμήσουν. Θα μιλήσατε να ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά από τότε είχαμε άκρα του τάφου σιωπή. 20 μέρες.
1: Άρα καλά έλεγα εγώ τα ψεύτικα χαμόγελα του Λουτσέσκου και του.
0: Πρέπει αυτοί μπορεί να έχουν άριστε σχέσει μεταξύ
1: του. Άσερε που έχουν άριστε σχέσει μεταξύ του.
0: Θέλουμε διάλογο Χατσιπαναγή με Κωστίκο να κλάψουμε λίγο, λέει.
1: Τεχνικοί διευθυντές.
0: Ναι.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα, τι κάνει. Έπαθα, θα σε διώξω, θα σε κάνω, θα σε κρατήσουν, θα σε αναβαθμίσουν, δεν ξέρω. Έχω δύο παίκτες να φέρω από το σου. Αμέρι, η Ρωσία εκεί με έστειλε. Με πήρε σέο εκεί εμένα ο Σαββίδης. σε ποιο κομμάτι σε πήρε σε όμως. Να καθαρίζω τη φοράδα του επάνω. Χέζει η φοράδα.
0: Σταμάτα πρωί πρωί. Να βάλεις αμέσως.
1: Κάνει φοράδα και θέλω με βάλει με το φτιάρι να τα κάνω.
0: Μη.
1: Ένα παίκτη έχω φέρει εκεί πέρα. Βασίλη πάρε με στις 4 και 4 απαντήσω τα ερωτήματά σου. Να έρθω να πιούμε καφέ, να φέρω και του Σάβα, γιατί ο Σάβα είναι αρχηγός. Εγώ είμαι δίθεν κόλπα. Αυτά δε, έξω είμαι εγώ. Σάβα είναι αρχηγός.
0: Σάβα. Αν είναι να φύγει ο Λουτσέσου, πρέπει να φύγει όπως του αρμόζει. Με τιμές και αποθέωση από το γήπεδο, λέει.
1: Κανείς δεν έφυγε με τιμές. Κανείς δεν έφυγε με τιμές και δόξες από πουθενά.
0: Νίκο, είμαι κολλημένος ο Βανάς Νικήτης και δίπλα μου είναι ο κολλημένος και ο 24. Λίγο πιο μετά θα σου πω αν στρίψει πόρτο καρά βουρβουρού.
1: Βγάλτε φωτογραφία για στήτων.
0: Μπράβο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και εγώ έχω μάθει ότι ο Κοσιενσάο είναι κάπου εδώ και κάνει διακοπές.
1: Ναι.
0: Ούτε στο Πορτοκαράς όμως, ούτε δεν ξέρω πού. Έτσι. Αλλά βγάλτε το φωτογραφία που το βλέπεις κιόλας, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ, ρε παιδιά, αντικατέστησε τον πρωταθλητή σλότ που φέτος θα έκανε μαντάρα με η Ραόλα.
1: Όχι,
0: και όχι η Ραϊόλα.
1: Το Ραϊόλα.
0: Που έκανε παπάδες με υποδιέστρη Μπόρνμουθ. Όπως ο Καρσέδο που οδήγησε την Πάφο σε Τσουλού. Άτους, εδώ είναι ο άλλος. Σε πιο στιγμό. Ναι, οκ, okay, τελειώσε το όμως. Να κάνουμε. Στο Φανάζη Νικήτης δεν χωράνε δύο αμάξια. Είναι η μονή γραμμή, πουλάει παπά ο φίλος. Μητσάρα μου, θέλω αυγά. Άρχισα διατροφές στο ρύζι. Τρώω μόνο πρωτεΐνες, δεν τρώω υδατάνθρακες.
1: Έλα, βρε, πήγες τρεις μέρες προπόνηση και λαβάς. Πέντε μέρες προπόνηση.
0: Πέντε. Ο Ντούτα λέει ότι αυτό γίνεται παντού, παιδιά. Μην τρελαίνεστε.
1: Ποιο?
0: Ο Ντούτα. Μην δένεστε, λέει, συναισθηματικά. Και εγώ είμαι, το ξαναλέω. Αν είναι για δουλειά, πρέπει να είμαστε στιγμή. Δεν το συζητάμε. Αλλά να γίνει ωραία. Δεν τον είχαν το σλότ όμως, Ντούτα, ένα μήνα στο μένεις, φεύγεις. Μπαπ, έφερε η Ραόλα, γεια σας. Έτσι δεν είναι, Ντίνο μου.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ο Ντούτα.
0: Ναι.
1: Θα μας κεράσει αύριο.
0: Αύριο θα μας κεράσει. Ναι, αύριο.
1: Τι να κεράσει. Ναι. Σε μαγαζί που μας κερνάει θα μας κεράσει αυτό.
0: Ναι, αυτό θα τα κάνει το τραπέζι. Άλλο αυτό. Μας κερνάει, θα πάμε εμείς η Ράφαελ.
1: Μην κάνει καμιά βλακία η Ράφαελ και δεν το πάρει.
0: Όχι, όχι. Μας κερνάει, θα πάμε εμείς η Ράφαελ.
1: Εντάξει,
0: η Ράφαελ, Ράφαελ μας κερνάει.
1: Ρωτάει ο Αλέκος. Ποιος πληρώνει.
0: Ο Αλέκος.
1: Ναι.
0: Α, ρωτάει.
1: Όταν με δεις, εσύ πληρώνεις. Λέω όχι. Ο άλλος.
0: Ο άλλος. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το. Αν σε ρωτάει. Ναι, γιατί με τον άλλο θα είναι τετραψήφιο το νούμερο. Αλλιώς θα είναι τριψήφιο μεσένα.
1: Από παιδί, εγώ είμαι κάτω εκεί πέρα στην τούμπα να πω.
0: Α, σε ρωτάει, έρχεται να σε ρωτάει ποιος πληρώνει.
1: Ελά, ρε. Τι. Πληρώνει εσύ ο άλλος. Ο άλλος. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει τότε, να μην κάνω.
1: Να φέρω το κρασί το άλλο να κάνω. Εντάξει.
0: Είναι λάθος, εγώ θεωρώ, να μην δοκιμάσουμε έστω μία χρονιά τη μαγική τριπλέτα Βιερίνια Λουτσέσκου. Μάτος, λέει, που έχουν ιδανική συνεννόηση. Τώρα γιατί να μπουν σε τέτοιες διαδικασίες. Παιδιά, εντάξει, κάποιοι παίρνουν αποφάσεις.
1: Και 7 είναι και 8
0: είναι. Φεύγουμε. Break. Θα επιστρέψουμε να δούμε και το θέμα του Γιαννούλη και τα υπόλοιπα με τα γραφικά.
1: Ναι. Φέρτε μου μια βελόνα μόνο να ξεφουσκώσω τα.
0: Ποια?
1: Αυτά που μας θα κάνετε τσουρέκια με το Γιαννούλη.
0: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις. Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 καιροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τυπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαση τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ράπε κούλ, επιστρέφουμε.
1: Πάλι στο Ρωσοκάναλο ο Βελόπουλος, τον κάνουν αβάντα.
0: Ποιο είναι Ρωσοκάναλο. Α, το. Όλα τα έχουμε εκεί.
1: Το Ρωσοκάναλο.
0: Ε?
1: Καριστιανού σε τρώει.
0: Τον τρώει.
1: Σε τρώει.
0: Μα δεν νομίζω. Τρίτη είναι η Καριστιανού πίσω από τον.
1: Σε τρώει στο Open.
0: Τσίπρα. Λοιπόν, break σε λίγο πάλι μαζί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τρίπλη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Βαρύ κατηγορητήριο και δικογραφία μαμού θα αναδείχθηκε στην υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών. Χθες 6 συλληφθέντες απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πολίτες κατέβαλαν ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ για μείωση προστίμων, επίσπευση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση εκκρεμωτήτων. Ξεκινάμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του και επιτέθηκε στην κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στη διαφθορά, όπως τόνισε. Αρχίζουν σήμερα στη Βουλή εργασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία την 4η Αυγούστου, ωστόσο η πιθανότερη ημερομηνία για την πρώτη ψηφοφορία είναι 27η Ιουλίου. Σε εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, όπου κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν υπάλληλοι της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Φιλίρου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Να ζήσετε!
24: Άσε εμένα πρώτα.
25: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
28: Κι εγώ εκεί μπήκα.
29: Κι εγώ.
28: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την

0: ο Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, γιατί με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνετε σκληρώσεις Happy Go 30 συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Γουντε Μόργεν, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Ο Χάρης έχει ρεπουδάνει σήμερα. Καλύτερα που το έχει σήμερα πάντως για σένα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ούτσα όσο είναι ψηλό, έχουμε και τη μία ώρα την έτσι, αλλιώς. Εντάξει.
1: Η πράγμα είστε εδώ πέρα μέσα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του Λουτσέσκου.
1: Το Λουτσέσκου έχει πρώτη σελίδα.
0: Ναι. Ίντριγκα, λέει εσωτερικές αναταράξεις για φιλολογία περί αλλαγής προπονητή.
1: Ωραίο πρώτο σελίδα.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Διαρροές για το διάδοχό του. Καρσέδο, είπαμε. Κοσιεσάο, υπάρχουν. Σύνθηρο του Πάου μιλάει με πολλού.
1: Κοσιεσάο για να έρθει πρέπει να πάρει εγγύησει.
0: Εντάξει, Κοσιεσάο δεν ξέρω.
1: Να φύγει από τη Μίλα να βγει τέταρτο του χρόνου.
0: Καλά, θα μου πει και στην Αραβία. Ο Κοσιεσάο να ξέρει είναι σε πτωτική πορεία η καριέρα του.
1: Γι' αυτό τον φλερτάρει πάω.
0: Είναι σε πτωτική, δηλαδή έφυγε από την Πόρτο και έχει κατήφορο. Δεν τα πάει καλά. Δεν την παλεύει, μαλώνει. Αρχίζει, μανουριάζει, χάνει ισορροπίε.
1: Πάντως εγώ θέλω να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, και εγώ το θέλω.
1: Μπορεί να πλακωθούμε κιόλα.
0: Ναι. Τώρα ο Καρσέδο είναι ο άνθρωπο.
1: Εμένα με εξητάρει να τον κολλάω. Αν κάνει λάθο τακτικέ και τέτοια, θα τον κολλήσω άσχημα.
0: Ο Καρσέδο είναι ο άνθρωπο ο οποίο έβαλε Champions League την Πάφο, πήγε στη Σπαρτάκ, την πήρε κύπελο. Είναι ένα προπονητή ο οποίο ήταν συμπαρή την Arsenal, την Σεβίλη, ω βοηθό βέβαια του Έμερι, πολλά χρόνια και έχει πλέον τρομερέ παραστάσει.
1: Είναι φοβερός
0: 53, ναι, είναι 4-2-3-1 παίζει. Δεν ξέρω ΠΑΟΚ τι θα κάνει ή τι έκανε ή τι μελιγενέστε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει φωτιά πλέον. Δεν υπάρχει μόνο καπνός.
1: Τελειώστε το θέμα εδώ και τώρα.
0: Ναι, πρέπει να τελειώσει.
1: Λέει Μέντες Πορτέ, εγώ θα πω άλλο.
0: Τι θα πεις?
1: Ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να το έχετε τελειώσει ένα μήνα πριν.
0: Έπρεπε να έχει τελειώσει.
1: Γιατί αν παραμείνει ο Λουτσέσκου, θα είναι μια σχέση πάρα πολύ κακή. Δηλαδή θα βλέπει,
0: πρέπει να το τελειώσει.
1: Θα βλέπει την Κοντζάλεβα και τον Γιώργο και θα του γυρίζουν τα μυαλά ανάποδα.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Και σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, 19 του μήνα θα μάθει αντίπαλο ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Και σε περίπου 20 μέρες.
1: Προετοιμασία δεν ξεκινάει.
0: Σε λιγότερες από 20 μέρες.
1: Με ποιο προπονητή?
0: 29 του μήνα φεύγει η Ολλανδία.
1: Ναι. Όχι, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή είμαστε λίγο αργά. Είμαστε λίγο αργά. Έτσι, δηλαδή ξεκινάει η κλήρωση, ξεκινάει η προετοιμασία. Το πάρα μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ είμαι προποντή σου ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο Λουτσέσκου πουλάει παραμύθια αυτό τώρα. Λέει,
0: καλά, ναι, σου λέει εντάξει, okay, και εγώ θα πουλήσω λίγο παραμύθι.
1: Πουλάει παραμύθια από
0: μέσα του. Δεν έκανε δηλώσει. Στόχο μου είναι, λέει, να κάνω τον ΠΑΟΚ σε ένα χρονιά.
1: Δεν του γουστάρει.
0: Και προχθές μιλάει συνεχώς.
1: Δεν του γουστάρει καθόλου και ο Λουτσέσκου. Δηλαδή του βλέπει και ανακατεύονται τα ντερά του.
0: Θα έχουμε σήμερα κάποια ανακοίνωση. Σήμερα νομίζω θα έχουμε ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δεν ξέρω αν θα έχουμε για τον προπονητή. Αλλά θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα.
1: Σήμερα τι είναι, Τρίτη?
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, άργησε κιόλας.
0: Θα έχουμε ανακοίνωση. Για το θέμα του Γιαννούλη, για να πάμε λίγο, θέλω να πάμε σε θέμα Μήτογλου και Ισίνια Ηρακλή. Για το θέμα του Γιαννούλη, η πίεση του Γιαννούλη, οι κινήσεις του ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάσημα γλίτωσαν ένα μεγάλο επικοινωνιακό παύλο αγωνιστικό κάζο για μένα.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, είπαμε και στο διάλειμμα έξω, μπορεί να προφάρει.
0: Όλα παίζουν, γιατί η δικιά μου ενημέρωση από τους Γερμανούς
1: είναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: ότι φίλε μου Κουλ, δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχει τελειώσει, λέω, αφού παίξει δεν θέλει. Ο Ολυμπιακός λέει, ποιος το είπε ότι αποσύρθηκε.
1: Ξέρεις τι κάνει ο Ολυμπιακός αυτή.
0: Ποιος το είπε ότι αποσύρθηκε, λέει.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, λέει στον κόσμο του, παιδιά, αποσύρωμαι γιατί δεν μπορεί να περιμένει τον ΠΑΟΚΣΥ.
0: Ναι, είδε, ναι, ότι ο Γιαννούλης έχει στυλώσει τα πόδια. Και σου λέει δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται.
1: Αγαπάω, γιατί, τον εκτιμώ, ναι,
0: γιατί
1: αλλά,
0: ο Γιαννούλης,
1: ναι,
0: έχει αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, για να, ο Γιαννούλης έχει πέρασει και αυτός πάρα πολύ δύσκολα αυτήν την εβδομάδα. Με φίλους γνωστούς, συγγενείς από πάνω του. Μη έτσι, κάνε, ράνε.
1: Σόπα μωρέ που πέρασε ο Γιαννούλης τώρα δύσκολα.
0: Δύσκολο είναι αυτό, να
1: ξέρεις. Στο γυμναστήριο κάθε δύσκολο μέρα.
0: Γιατί όσο. Μη έτσι, κάνε, ράνε.
1: Σόπα μωρέ που πέρασε ο Γιαννούλης τώρα δύσκολα.
0: Δύσκολο είναι αυτό, να
1: ξέρεις. Στο γυμναστήριο κάθε μέρα.
0: Γιατί όσο.

0: Φιλικά και τέτοια δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε, έβαλε την ερυθρόλευκη.
0: Ναι.
1: Αναστασιάδης. Πήγε στο Παναθηναϊκό. Έγινε
0: τίποτα. Παναθηναϊκό δεν πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει.
0: Είναι αλλιώς ο Παναθηναϊκός. Τα έχουμε πει.
1: Δίνω. Ε?
0: Δεν πρέπει να γίνει. Ναι, άντε, ναι.
1: Ορφανώς, σας έκανε τα δάχτυλα. Έγινε τίποτα. Στον τελικό το 81.
0: Κοίταξε,
1: έγινε τίποτα.
0: Με κάποιους τους πείραξε γιατί.
1: Τερζανίδης. Τερζανίδης, σας παράτησε, πήγε ο Παναθηναϊκός, έγινε τίποτα. Ασλανίδης, σας παράτησε, πήγε ο Παναθηναϊκός, έγινε τίποτα. Το παραμιλάς.
0: Όλοι δεκαετία 70 που μου λες όμως.
1: Ναι, τι.
0: Μετά όσοι φύγαν μετά ήταν,
1: ναι,
0: το
1: πρόβλημα. Τι έγινε, τι πρόβλημα.
0: Δεκαετία 70 τελείωναν τα 8ετές, τα 9ετές και κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πήγαιναν να πάρουν τα χρήματα κάτω. Τώρα μιλάμε για τη νεότερη εποχή.
1: Η νεότερη εποχή.
0: Που έχει Καρτάδο, ναι, που έχει Αλπικίδη.
1: Ο Καρτάδος γιατί τον έχετε έτσι.
0: Τι, γιατί.
1: Τι έκανε δηλαδή. Τι έκανε, για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, να μην το κουράζουμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν το κουράζουμε.
0: Να μην το κουράζουμε.
1: Δεν κάνουμε, παιδί μου, ναι.
0: Okay. Ναι. Το θέμα του Γιαννούλη πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κλείσει για τον ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε, Αλπικίδη είναι μουγκός, είναι χαζός.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλό παιδί.
0: Υπέροχο παιδί είναι.
1: Ενώ που δεν μιλάει.
0: Ναι. Δεν έχει τελειώσει το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση βέβαια πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος τώρα να τον πάρει.
0: 3 γιατί, συν 1 εκατομμύριο πόντους.
1: Γιατί τώρα, ναι, ακούει ο ΠΑΟΚΣ στην εκπομπή. Ακούει το ρεπορτάζ από οπουδήποτε που είναι σωστό το δικό μας. Και λες, ο Ολυμπιακός κάνει πίσω τέλος. Άρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μείνει ο ΠΑΟΚ και ο Άουγσμπουργκ. Αυτή,
0: ναι,
1: τη στιγμή.
0: Η Άουγσμπουργκ λέει ότι εγώ στον ΠΑΟΚ, επειδή δεν το χειρίστηκε καλά το θέμα,
1: ναι,
0: δεν το δίνω.
1: Και εφόσον αποσύρεται ο Ολυμπιακός, είναι μονόδρομος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πάρει το Γιαννούλη. Αν δεν τον πάρει τώρα.
0: Για μένα και για επικοινωνιακό, αλλά και
1: τώρα,
0: για αγωνιστικό λόγο.
1: Καλά, βέβαια, ο αγωνιστικός είναι, κοίταξε, σίγουρα. Καλός παίκτης.
0: Όλα με λεφτά γίνονται, βέβαια.
1: Καλός παίκτης.
0: Όλα με λεφτά γίνονται.
1: Τώρα το άγχος, ναι, του ΠΑΟΚ ή παράγοντα είναι μεγαλύτερο που λέει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, εντάξει, δεν ασχολούμαι. Άρα δεν ασχολούμαι. Άρα πάρ τώρα. Τι θα πει δεν ασχολούμαι.
0: Ναι, η Άγχος λέει 5.
1: Μάλιστα.
0: Επιμένει. 5. Τα 5 τα έδινε ο Ολυμπιακός και η Κόβετρη. Την Κόβετρη την ο Γιαννούλης την απέρριψε. Δεν θες Ελλάδα, του λέει.
1: Ναι.
0: Ωραία, ορίστε, Ολυμπιακός.
1: Στο τέλος,
0: Ολυμπιακό δεν θέλω να πάω. Στο τέλος θα μείνει στην Άουσμπουργκ.
1: Θα μείνει στην Άουσμπουργκ.
0: Ναι. Αλλά δεν θέλει να μείνει και στην
1: Άουσμπουργκ. Αλλά μετά, όταν θα έρθει στον ΠΑΟΚ στα 32-33, πότε θα έρθει.
0: Γέρος. Όσοι πήγαν, λέει, στη, ναι, σύγχρονη εποχή, ναι, λέει, ναι, του ΠΑΟΚ, όχι στους παλιές, είναι κόκκινο πανίλε, πες τώρα. Όλοι όσοι πήγαν.
1: Ποιοι είναι, ρε, όλοι.
0: Ο Κοντρέρας, ο Κάς, ο Πασχαλάκης, όλοι τέλειωσαν την οικογένεια.
1: Τι Πασχαλάκη, το Πασχαλάκη δεν τον κάνατε πρόταση. Τι Πασχαλάκη.
0: Εντάξει, σου λέω, όσοι πήγαν εκεί είναι κόκκινο πανί πλέον. Λοιπόν, επομένως το θέμα και του Γιαννούλη. Okay, δεν πήγε στον Ολυμπιακό γιατί ήταν έτοιμος, μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εφόσον είχε δεχτεί και την πίεση όλα μαμού και σου λέει η πρόταση είναι αυτή. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε,
1: ναι,
0: έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
1: Πώς ανέβηκε.
0: Πήγε από 1,5 εκατομμύριο στα 3. Συν 1, 4 ουσιαστικά. Μάλιστα. Μετά μπόνους.
1: Και εκεί έμεινε.
0: Εντάξει, ναι, εκεί πόσο να. Και το είχα πει και εγώ και κάποιοι. Α, εντάξει, εκείνη η τιμή του Γιαννούλη. 4 εκατομμύρια.
1: Καλό, Γιαννούλη είχε να το εκμεταλλευτεί αυτό, να κάνει υπεραξία.
0: Δεν το εκμεταλλεύεται ο Γιαννούλη.
1: Η Άουγσμπουργκ
0: το εκμεταλλεύεται αυτό. Σου λέει, εγώ αφού βρήκα πελατολόγιο με 5, γιατί να μην πάρω 5. Έτσι το σκέφτεται το άλλο. Σου λέει, θα έρθει μια ομάδα εδώ.
1: Η Άουγσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Σου λέει αυτό το.
0: Αυτοί λειτουργούν πολύ σοβαρά.
1: Αυτό το μπερδεμένο εδώ βαρέθηκε να πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει να πάει πάνω.
0: Τον έχω πολύ ψηλά. Τον έχω ψηλά του Γιάννου. Ναι. Μην τον τρώσω.
1: Και αν του μείνει αμανάτι ο Γιάννου.
0: Εσύ είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν απέξει και την μπάλα που έπαιζε.
0: Καλά,
1: και
0: ναι, εντάξει.
1: Στεναχωρημένος.
0: Δεν θέλει να μείνει εκεί, ναι, στο χωριό αυτό. Δεν θέλει να μείνει. Γιατί πήγε το άκουσα.
1: Γιατί πήγε.
0: Όταν πήγε πριν δύο χρόνια, σου λέει πάω ένα χρόνο. Πού του άλλου έβαλε και ρήτρα. Στα δύο χρόνια αν έρθει πρόταση από Ελλάδα φεύγω. Αλλά.
1: Πού είναι η ρήτρα.
0: Το ξαναλέω, είναι σαν να έρθει μια πρόταση για τον Δεσπότοφ, εγώ σου λέω. Και μια ομάδα μα δίνει 2 και άλλη 4. Και εμεί τον πουλήσουμε στα 2. Είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Δεν είναι τόσο απλό να το κάνουμε.
1: Επειδή ο Δεσπότοφ θέλει να παίξει.
0: Επειδή ο Δεσπότοφ θέλει να παίξει Τσέσεκα Σόφια.
1: Δεν μου λες.
0: Πούμε Δεσπότοφ.
1: Ο Μάτος και ο Βιερίνια.
0: Ναι. Τώρα αυτοί.
1: Ψάχνουν άλλο αριστερό μπακ που θα καλάσει του Γιαννούλη.
0: Τώρα αυτοί μπορούν.
1: Κάνουν δουλειά.
0: Αυτοί οι δύο που είπε Μάτος και Βιερίνια. Γιατί ο Πάουκ μπορεί να έκανε διαπραγματεύσει
1: με τον
0: προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί τώρα θα τους, δεν είναι φίλοι μας. Θα του κρίνουμε τώρα σαν
0: κανονικότατα. Με το προηγούμενο καθεστώς. Αυτό τώρα μπορεί ο Πάουκ να το εκμεταλλευτεί. Να του πει, παιδιά, οι διαπραγματεύσει γινόταν με άλλο καθεστώς. Πλέον έχουμε Μάτος Βιερίνια.
1: Μπράβο.
0: Θέλετε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε όλοι μαζί από την αρχή. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Δηλαδή, τι θα κάνει ο Μάτος και ο Βιερίνια, θα πούν το Σαββίδι, ξέρει κάτι, δώσε παραπάνω.
0: Όχι, ρε φιλέ, θα το δουν αλλιώς. Λοιπόν, δηλαδή, αντί να δώσουμε τα λεφτά στον Γιαννούλη, ανέβασα ρε εσύ ρέτρο, έφτασα τα 4 εκατομμύρια. Σου λέει, τόσο τον αξιολογώ εγώ. Λοιπόν, α, εδώ τον έχω, λέει ο άλλος με AI. Ρε παπάτζα, ρε παπάτζα. Έβαλε AI εδώ, δες εδώ, τον έχω εδώ.
1: Καραγκιόζηδες θα πούμε πρωί.
0: Στο δρομολόγιο. Τι
1: παπατζίδες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Σήμερα θα έχουμε ανακοινώσει για κάποια θέματα. Γιατί είναι
1: Basket
0: πολλά
1: day.
0: Που αιωρούνται.
1: Basket day δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, θα τα πω εγώ, μην αγχώνεσαι. Αιωρούνται πολλά. Έχουμε τα θέματα για το γήπεδο, το προπονητικό, τις

0: στελέχωση στα άλλα τμήματα, μάρκετινγκ, εμπορικό, βεβαίως το προπονητικό που καίει τους πάντες.
1: Ωραία, Α103 γίναμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από, από τα του ΠΑΟΚ, πάμε λίγο Ηρακλή.
1: Φτάνει με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚιάσαμε εδώ μέσα.
0: Αφού έχει πολλά θέματα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε
1: αυτό,
0: τώρα, ρε φίλε.
1: Αυτό τον ιερομάρτυρα το.
0: Ο Άρης τι έχει.
1: Το Γιαννούλ, τι να
0: κάνει. Σε ρωτάω του ρεπόρτερ, μου λέει δεν έχουμε κάτι.
1: Τι να πάει ο Άρης.
0: Ηρακλή, ορίστε.
1: Τι Ηρακλή.
0: Μήτογλου. Με τα γραφάρα πάει να πάρει.
1: Ο Μήτογλου.
0: Επίσημη προσφορά από το Ηρακλή. Την καλοβλέπει ο Μήτογλου.
1: Για άστο και αυτό το Μήτογλου.
0: Παρά τα αυτά να πούμε ναι. Και εδώ ότι δεν είναι εύκολο να μείνει ελεύθερο εδώ να τρώμε το. Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο. Να το πούμε γι' αυτό. Δηλαδή,
1: πόσο θέλει
0: αν το θέλει ο Ηρακλής.
1: Πόσο, πόσο θέλει ο Ατρόμητος. Και είναι ο Ηρακλής σε θέση να πληρώσει ομάδα για να πάρει παίκτη να.
0: Εδώ θα πρέπει να πιέσει. Αυτά έτσι γίνονται. Τίνο. Θα πρέπει να πιέσει ο Μήτογλου τον Σπανό, τη διοίκηση του. Παιδιά, δεν κολλήσαμε καλά εδώ πέρα. Ήρθα να παίζω βασικό και πάλι δεν
1: κολλήσαμε. Ναι. Ο Μήτογλου πήγε στον Πασχάλη, τον Τουντούρη.
0: Ναι.
1: Ο Πασχάλη ο Τουντούρη έφαγε φασόλια γίγαντε, τράβηξε να πούμε κάτι μπρουτ.
0: Ναι.
1: Το Μήτογλου λέει: δεν ασχολούμαι τώρα
0: έχω
1: με τον
0: να ασχοληθώ.
1: Έχω να ασχοληθώ.
0: Τσιμίκα με κουλεράκι, ναι, ναι. Έχω,
1: τον έχει την απέξω να πούμε.
0: Ναι.
1: Έβαλε και τον βοηθό, έχει κάτι βοηθού εκεί ο Πασχάλη ο Τουντούρη. Δηλαδή. Δεν ασχολούνται και αυτοί, δεν ξέρουν κτλ. Και έμεινε εκεί στον Ατρόμητο. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, ο δηλαδή ο είναι καμένο. Πέρσι στον Ατρόμητο με δεδομένο ότι θα παίζει βασικό. Δεν είχε, έπαιζε βασικό.
1: Αλλά αν είχα εγώ τώρα το Μήτογλου, ήμουν εγώ μάναζερ του Μήτογλου. Πόσα γκολ κάνει ο Μήτογλου το χρόνο, ρε.
0: 3-4.
1: 5 γκολ το χρόνο. Εξουδετερώνει του αντιπάλου στον αέρα κτλ. Ναι. Ναι. Είναι αργό, όχι. Γρήγορο, όχι. Ξέρει πάρα πολύ, όχι. Είναι άμπαλο, όχι. Άντε να φύγετε από εδώ πέρα. Δηλαδή, άλλοι στόπερ τι κάνουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Άρα ο Μήτογλου αξίζει από, από το 10 είναι στο 7 και τον έχουν στο 4.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ αν τον είχα, ρε, παράδειγμα, ή ένα σαν και εμένα ή ένα.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τον έχει στο 7,
0: ο Μήτογλου δεν είναι του 4-5, είναι του 6-7. Για να μην σου πω ότι ο Μήτογλου εύκολα στέκεται στα ρόστερ των μεγάλων. Να είναι τέταρτο στο πέντε.
1: Δεν έκανα
0: είναι αλλαγή του βασικού.
1: Δεν έκανα δημοσιογράφο του Ταχώνη, δεν έκανα καλό μάναζερ. Και έμεινε πίσω το Χαϊβάνι ο Μήτογλου. Ο μπαμπά του Κεφάλα, να πούμε εκεί με το Μούχαλι. Ήνια μου, σοβαρά, μιλά. Δύο μέτρα γαϊδούρι. Κάνει δύο κανιά. Στόπερ και σε τρία. Εγώ αν ήμουν μάναζερ, θα το πήγαινα σε μια ομάδα που παίζει τρία στόπερ και στο εξωτερικό με τρει στόπερ. Ξέρεις τι μπάλα θα παίζει ο Μήτογλου.
0: Ναι,
1: τώρα στον Ατρόμητο τώρα.
0: Στον Ατρόμητο
1: και στον Ηρακλάκο τώρα.
0: Είναι και σε καλή ηλικία. Δηλαδή, αν τον πάρει ο Ηρακλής για μένα, πρέπει να στήσει την ομάδα στα στόπερ πίσω στο Μήτογλου. Έτσι, μιλάμε για ένα 26χρονο πλέον με παραστάσεις.
1: Καλή ηλικία έχει.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε πέσει και στον Ατρόμητο. Δηλαδή, εγώ περίμενα να πάρει εκεί παιχνίδια, δεν πήρε και προφανώς. Δηλαδή, πήρε με το ζόρι 6 μάτς.
1: Έπεσε η χρήμη, τα αριστεριακή, όπως λένε, αξία πάρα πολύ.
0: Έπεσε η μαστεριακή, είχε φτάσει.
1: Κανεί είσαι έξυπνο.
0: Στο διαδίο έφτασε.
1: Πα και τον παίρνει έτσι στην πτώση του τη χρηματιστριακή του. Δεν
0: ξέρω τι ακόμα.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και τέταρτο στον ΠΑΟΚ. Εκεί να είναι αλλαγή του ενός του βασικού.
1: Και το στόπερ στο
0: ναι, με αριστερό δεξί ναι. Και να είναι τον μπακάπ αριστερό δεξί του πάγκου. Αυτό λέω.
1: Δηλαδή από τον Λόβρεν χειρότερος είναι. Από τον Λόβρεν.
0: Ναι, δεν είναι χειρότερος, όχι. Δεν είναι από τον Λόβρεν χειρότερος. Συμφωνώ και είναι και 26 χρονών.
1: Σοβαρά μου το ερείπιο τώρα.
0: Ο Ηρακλής τον θέλει. Ο Ηρακλής πάντως τον θέλει. Ψάχνει να δει μήπως μείνει ελεύθερος.
1: Ο Ινσινιέ ποιος είναι και ο παιχταράς αυτό που ήταν.
0: Ναι, σωστά. Εντός των 10 ημερών θα αποφασίσει.
1: Ποιος?
0: Ο
1: Ινσινιέ.
0: Εντάξει. Είναι ένα πάντα ελπίζω Ηρακλής. Εντάξει, είναι στα κάτω του Ινσίνιε, στα 35 του.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν πάει μόνο... να είναι Ινσίνιε. Και όσον αφορά τα του μπάσκετ, θα πούμε γιατί ετοιμάζεται φιέστα την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονίας.
1: Τι έγινε?
0: Θα έρθει ο
1: Καρακιοζλίκη. Θα
0: το πούμε Σπανούλης.
1: Μετά. Καρακιοζλίκη.
0: Και έχουμε και τα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ για Ευρωλίγκα, θα τα πούμε μετά.
1: Καρακιοζλίκη.
0: Πάμε. Διαφημιστικούλη. Και επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι. Αλλά πρώτιστα να σα πω κάτι που σίγουρα σα ενδιαφέρει. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό WIN1000, παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζινάκι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, η Εθνική Νέων επικράτησε 4-2 του Καζακστάν και σφράγισε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του γύρω κάτω των 19, διατηρώντας τη θέση της στη League A. Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα και πήρε ισχυρό προβάδισμα 4 τερμάτων, χάρη στο γκολ του Αβραμούλη, τα δύο τέρματα του Μπέρδου και τον γκολ του Αρετή. Ο ΠΑΟ κινείται για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg με βελτιωμένη πρόταση, με τον ΣΕΟ Μίχαελ Στρίελ να βρίσκεται στην Ελλάδα για επαφές. Ποδοσφαιριστές σε αρκετές θέσεις θέλει να κλείσει η ΠΑΕ Άρη, σε όσο του ξεκινήσει η προετοιμασία, ώστε στο δεύτερο τουλάχιστον στάδιο να υπάρχει κόσμο στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβεί η αποστολή. Μεταξύ των θέσεων παραμένει αμυντικός χαφ, με τη διαφορά ότι οι Θεσσαλονικοί προσανατολίζονται και σε δεύτερη περίπτωση, και στο πλάνο μπαίνει και η περίπτωση του Μάρτιν Χόγκλα. Ο Ηρακλής επιδιώκει την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού του ατρωμή του Σίμου Μίτογλου, προσφέροντας ετήσιο συμβόλαιο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος Γουλτόν Σαμπάιο ορίστηκε να διευθύνει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ για τον τέταρτο τελικό. Μετά το 102-92 του ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και έχουν match point τίτλου, ενώ οι Πράσινοι θέλουν μόνο νίκη για να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο match. Στη συνεδρίαση της EuroLeague Commercial Assets εγκρίθηκε η επέκταση του EuroCup σε 32 ομάδες με νέο σύστημα 4 ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή ΠΑΟ και Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άρη με τριετές συμβόλαιο, με τους φιλάθλους να προετοιμάζουν θερμή υποδοχή για την επιστροφή του Kill Bill στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά από το πόστο του προπονητή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajet, και είσαι ήδη εκεί.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον οριτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
8: Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Μυρίζει λουχουδιά
18: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι?
18: Όπου κι αν πήγε, πέτσε από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
20: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
23: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
24: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
25: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
26: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
25: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
26: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
27: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
28: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
30: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
29: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
30: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
31: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και η ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
32: Μητέα.
33: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
34: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
33: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
34: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
33: Αισθάνεσαι σπίτι.
34: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
35: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
36: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
37: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Δίνω μου. Καλημεράρες! Good morning, να πούμε σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool σήμερα, ο λίγο τίκου τσουρεμένο. Έτσι είπαμε.
1: Γι' αυτό είμαι ντεφορμέ σήμερα.
0: Ντεφορμέ, λίγο εντάξει. Όχι μόνο.
1: Είμαι λίγο ντεφορμέ.
0: Απλά δεν.
1: Δεν έχω αυτή την τρέλα που
0: είχα. Σπιτάδα να φεύγει. Δεν πιάνει τελικέ.
1: Όχι, είμαι στι 3.000
0: τροφέ. 4.000 τροφέ, δεν πα σε 7. Λοιπόν, μπασκετικά να πούμε 2-3 πράγματα. Μπασκετικά. Την Κυριακή ορίστηκε η άφηξη του Μεσία Σπανούλη.
1: Ποιος το γράφει Μεσία?
0: Υποδοχή Μεσία θα έχει.
1: Αυτό είναι κακό.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό δηλώνει πείνα μεγάλη. Πάει σε ένα όραμα το οποίο κρέμεται από τα αυτά του. Εγώ αν ήμουν ο Σπανούλης θα είχα πρόβλημα. Ένας ολόκληρος να κρέμεται.
0: Σηκώνεις τόσο μεγάλο βάρος.
1: Δεν μπορώ να σηκώσω εγώ τέτοιο βάρος τώρα.
0: Ναι. Πάντως περιμένετε, αναμένεται στο Μακεδονία να γίνει παζουλισμός το απόγευμα της Κυριακής. Στις 12 το τη Δευτέρα θα γίνει παρουσίαση του.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: Στο αεροδρόμιο την Κυριακή το απόγευμα 7 η ώρα. Κοίταξε. Και την Δευτέρα θα γίνει η παρουσίασή του σε συνέδευση τύπου.
1: Φταίει και ο Σπανούλης.
0: Τι εννοείς?
1: Θέλει να νιώσει Μεσσίας κι αυτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί αλλιώς
0: θα νιώσει, αλλά θα έχει.
1: Αλλιώς θα έπαιρνε τα μαξάκι του, θα το πω εγώ το έργο.
0: Ναι.
1: Θα έβαζε τις βαλίτσες του και θα ερχόταν μόνος του εδώ πέρα και δεν θα θέλει τα
0: μεσσίστικα. Θα έπαιρνε
1: τα μεσσίστικα, κάτι το Μεσσία να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι άρα ο κόσμος είναι, του Άρη άρα και έχει είναι ανάγκη λίγο να.
1: Βάζε τα χέρια.
0: Αν ποδόσφαιρο δεν.
1: Και αυτό φιγουρατζή φαίνεται ότι είναι.
0: Ποιος, ο Σπανούλης?
1: Ο Σπανούλης, ναι.
0: Εντάξει, να το ζήσει. Να το ζήσει, ρε φίλε.
1: Ναι, άμα το ζήσει.
0: Ναι.
1: Μετά
0: οι ευθύνε ούτω ή άλλω.
1: Οι απαιτήσει των Αργεντινών.
0: Ναι.
1: Θα είναι μόνο εκεί.
0: Βέβαια, πενταετέ, τρία συνδυασμού.
1: Ο άλλο, ο Καρυπίδη, η καλύτερη του.
0: Λες,
1: άδειο γήπεδο.
0: Σου λέει το βάρο και η πίεση θα πέσει τώρα στο
1: Σπανούλη.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Εγώ φεύγω από το πεδίο βολή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έτσι φαίνεται.
0: Okay, εντάξει, τώρα σου είπα, ο κόσμο του Άρη έχει ανάγκη να νιώσει κάτι.
1: Αυτό το καραγκιοζλίκι έπρεπε να το αποφύγει η Καϊάρη. Λέω εγώ. Είναι okay. Καραγκιοζλίκι.
0: Okay, okay.
1: Γιατί εγώ κοροϊδεύω και τους παοξίδες και όταν πάω στο αεροδρόμιο να έχουν μία ελπίδα μόνο σε έναν άνθρωπο μόνο. Εγώ αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος θα έπαιρνα το Renegade μου, το αμάξι που ξέρω ότι είναι. Κλακ, κλακ, κλακ το βράδυ.
0: Θα ερχόσουν εδώ πέρα και τη Δευτέρα, ναι.
1: Και Δευτέρα θα πήγαινα δουλειά.
0: Άρα λες δεν θα πήγαινε σε διαδικασία φιέστας υποδοχής.
1: Αυτά είναι εσά.
0: Αν ήσουν εσύ ο Σπανούλης.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σπανούλης.
0: Γιατί είναι... θα έπαιρνε πολύ μεγάλη πίεση πάνω σου, απαιτήσεις που τους άλλους θα τις.
1: Δεν θέλω να το ζήσω αυτό το μασάλι να πούμε.
0: Ναι. Okay.
1: Εγώ, 45.
0: Ναι. Ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Δεν είμαι.
0: Πάντως το ξαναλέω, ο κόσμος του Άρη, εγώ που έχω αρκετούς φίλους Αργιανούς,
1: θα πάνε ένα παιδί μου.
0: Θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Ξέρεις τι είναι,
1: πώς είναι αυτό που τους πιάνει, ναι. Επιληψία.
0: Ναι.
1: Θα τους πιάσει σαν τέτοια θα τρέμουλα, θα λιποθυμάνε, θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια φάση. Γιατί?
0: Υπερβολή λες.
1: Γιατί τους δίνει, ναι, ο μοναδικός άνθρωπος, τους δίνει ένα όραμα.
0: Και αν αυτό το πιστεύουν. Σου λέει τώρα με τον Σπανούλη, εμείς θα ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο βορρά, σου λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ωραία.
0: Αυτό βέβαια είναι η θετική σκέψη. Τώρα οι άλλοι
1: Σπανούλης,
0: είναι, να έρθει η Τσαρούχα και οι άλλοι του χρόνου και να σφυρίζουν τα δικά τους και να πάει τζάμπα όλη η προσπάθεια.
1: Πάλι καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Η αδικία σε βάρος του μεγάλου.
0: Η αδικία μας
1: θα γίνουν μπούζες κι αυτοί.
0: Ναι,
1: το μεγάλο κεντρικό κράτος και το εθνικό κεντρικό κράτος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Καλά που έχουν το. Και έτσι κι αυτοί θα γίνουν. Για να δούμε.
0: Ο Άρης δεν έχει ολοκληρώσει ούτε άλλο στο ρόσερ του. Θέλει 3-4 πινελιές ακόμα. Σε αντίθεση με τον Πάκου που θέλει 1-2 το μπάσκετ.
1: Άρα οι πινελιές είναι μείον ο Άρης.
0: Εντάξει, ο Σπανούλης έκλεισε τώρα. Ο Πάκου του προπονητή του, γιατί αυτό ακούω πάλι και με τρένο. Εμείς κάνουμε καλύτερο πλάνο από εσάς. Καλύτερο πλάνο από εσάς. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν πλάνο, μόνο εσείς έχετε πλάνο. Και εμείς δεν βιαζόμαστε και εμείς δεν κάνουμε. Οι άλλοι δηλαδή τι κάνουν. Οι άλλοι πήραν τον προπονητή από τον Γενάρη.
1: Και εσείς,
0: ναι, ναι. Τον έβρε από τον Γενάρη να προετοιμάσει όλη την ομάδα. Δηλαδή, μόνο αυτά δεν μπορώ να ακούω, υπερβολές δεν μπορώ να ακούω. Εμείς το κάνουμε σωστά και εσείς τα κάνετε λάθος, ας πούμε. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Εσύ είναι στους Σπανούλης, θα έρθουν με το αμάξι.
0: Μάλλον ναι.
1: Ναι.
0: Μάλλον ναι, θα έρθουν και
1: εγώ με το αμάξι. Αρχόμουν.
0: Μάλλον ναι, γιατί είναι που είναι οι απαιτήσεις τρομερές. Οικονομικές απολαύες τρομερές. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει περισσότερο για τον κόσμο.
1: Ποιος?
0: Ο Σπανούλης και η ΚΑΕ. Ότι θέλουμε να το ζήσουμε.
1: Είναι μεγάλο λάθος για μένα.
0: Και εγώ μάλλον ναι, θα ερχόμουν με το αυτοκίνητο, μια χαρά, την επόμενη μέρα συνέδευση τύπου ωραία, θα τα λέγαμε ωραία. Okay.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Ταπεινά.
0: Παρότι μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέγεθος.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε τώρα τον παιχταρά.
0: Νίκο, γιατί αδικεί το Σπανούλη. Σπανούλη δεν θέλει να γίνει γνωστή ο ράφο εξίσου. Τι δεν έχει γνωστή. Έχουν γίνει όλα γνωστά, ρε φίλε. Παντού
1: δεν ήθελε.
0: Και site, πλάκα
1: άμα κάνει. Δεν ήθελε, θα πιάνε τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Του επαράγοντε.
0: Δεν έχουμε το αεροπλάνο. Θα πάρω την τσιπάρα μου και θα έρθω.
1: Δεν θέλω το καράκι ω λύκη. Αυτό δεν το θέλω. Αυτό το μασάλι.
0: Φανεί. Η ώρα του έχει βγει παντού σε όλα τα site. Δεν τα λέμε εμεί. Έτσι. Έφερε τον Γενάρη Νικόλα, λέει, τον Ιταλό και άφησε τον Παντελή να βγάλει τα κάσαν φωτιά. Αλλά τώρα λένε ότι δεν τον θέλουν. Για τον Μπούτσκο λες. Καλά, δε φωτιά δεν έβγαλε. Πάω φέτος ο μπασκετικός. Ο κόσμος του δεν είχε απαιτήσεις να πάει το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί ξέραμε πως έγινε του χρόνου. Οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες όμως. Του χρόνου οι απαιτήσεις ήταν μεγάλες. Λέει, κάνα την ομάδα. Θέλουμε και αποτελέσματα
1: τώρα
0: σιγά σιγά, όπως έγινε και στο ποδόσφαιρο.
1: Του χρόνου ο Μιστακίδης θα έχει και αυτό ζόρι.
0: Ναι, φέτος ήταν μήνας του μέλη.
1: Ο Πετμεζάσο, ο Τσακμακίδης, όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι. Μπράβο.
1: Ο Τσακμακάς, πώς το λένε, τον άνθρωπο, ναι.
0: Φέτος ήταν μήνα του μέλη. Μήνας του μέλη, όπως σας το λέω. Αν νιώσει ότι θέλει μέχρι να έρθει η αποκαθήλωση από την ομάδα του Τρικέρι. Δεν μας νοιάζει, λέει. Μας, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, δεν έχω πάω ξύσει εδώ. Πώς στον ΠΑΟΚ, χθες έγινε η σύσκεψη για τα μπασκετικά, μένουμε και τον Άρη. Παράλληλα, αφορά και τους δύο. Απλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ χώνει
1: λίγο ράπτο.
0: Έγινε η σύσκεψη της Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Για το τι θα γίνει με την καινή θέση εάν προκύψει με τη Μονακό.
1: Ναι.
0: Αυτός βέβαια που χώνει πιο πολύ την ουρά του, γι' αυτό είπα ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης φαίνεται ότι είναι 100% προσιλωμένος EuroCup και πάμε του
1: χρόνου. Εσάς τώρα λεφτά σας, θα σας ζητήσουν. Πώς γίνεται το
0: θα πλητήριο. Γίνει κάτι τέτοιο. Θα
1: πρέπει
0: γίνει.
1: Να δώσει ο Τέλης κάνα μαρούλι.
0: Κάποια, σίγουρα.
1: Σε φακέλους θα δίνει.
0: Δεν ξέρω. Φακέλους επίσημα, ανεπίσημα. Ναι. Νομίζω επίσημα για να πάρει συμμετοχή σου. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Δεν αποφασίστηκε χθες αν η Μονακό τελικά θα αποσυρθεί. Έτσι ώστε τη θέση του εκεί διάβασα ότι είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία έχει τον πόλεμο.
1: Κοίτα,
0: βέβαια,
1: τώρα,
0: η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και άλλη μία τέσσερις ομάδες είναι.
1: Αν αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Αν αποσυρθεί. Έχετε και εσείς πιπέρι στον πισίνο.
0: Εντάξει, εφόσον το ψάχνουνε.
1: Γιατί και ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πολύ απαιτητικός. Είστε καλομαθημένα εσείς.
0: Ευρωλίγκα, ΠΑΟΚ.
1: Ποιος θα πει πρώτος στην Ευρωλίγκα. Ποιος θα σπάσει το πρωτάθλημα. Ποιος θα πάρει το κύπελο. Έχει πολλά.
0: Τώρα δηλαδή έχει του χρόνου τέτοιες
1: πρωτάθλημα,
0: ίδρυγες,
1: θα κύπελο, ναι. Ευρωλίγκα. Ποιος ναι. Θα τα σπάσει πρώτος. Θα έχει πολύ ανταγωνισμό.
0: Θα έχει ίδρυγα, ναι, γιατί και οι δύο, ενώ φαινόταν στην αρχή ότι μόνο ο Άρης με το Σιάου, ξαφνικά εμφανίστηκε στην αρχή.
1: Και οι δύο.
0: Είναι στην ίδια βάση.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να πεις ότι ο ένας είναι στο 10 και ο άλλος στο 1. Είναι όχι. Και οι δύο στο 6.
1: Στο 9, στο 7.
0: Στο 7 και ναι. Προχωράνε για να πάνε στο 8 και το 9. Ακριβώς.
1: Αυτό το παιδί πολύ το συμπαθώ.
0: Τι, να μην το συμπαθείς, ρε φίλε.
1: Με ένα χαμόγελο στο στόμα.
0: Έχασε το πόδι του.
1: Έχασε το και γελάει.
0: Και συνεχίζει και είναι. Εντάξει, τι να πω. Εγώ το θαυμάζω. Το βλέπεις αυτό το παιδί. Τρομερή ψυχική δύναμη.
1: Το βλέπεις αυτό το παιδί, ψυχική δύναμη. Ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Ναι.
1: Λέει, ξεκινάω, μαμά λέει, δίνει κουράγιο αυτό στους γονείς του. Αντί να δώσουν οι γονείς αυτό.
0: Εδώ ναι. Ο φίλος του.
1: Φοβερό παιδί.
0: Είναι φοβερό.
1: Ο Σταυράκης, ναι.
0: Ναι. Εδώ λέει. Πήγατε εσείς να υποδεχτείτε Σασούνερα τον Μπερμπάτοφ. Είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ τότε.
1: Καλά το Καραγκιοζλί και εκείνο που τους ξεγέλασε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα εγώ δεν αδικό τον κόσμο.
1: Και κάνανε στη θύρα ένα εκεί πέρα τα.
0: Μαζεύτηκαν 10.000.
1: Ναι. Μαζεύτηκαν.
0: Είχε ανάγκη.
1: 10.000 φελοί μαζεύτηκαν για τον Μπερμπάτοφ.
0: Είχε ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ τότε δεν είχε πάρει τίποτα. Έτσι. Ήτανε
1: το 2015.
0: Το 15. Δεν είχε πάρει τίποτα. Είχε ανάγκη ο κόσμος να ξεσπάσει και νομίζω ότι αυτή την ανάγκη έχει και ο κόσμος του Άρη. Ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Τίποτα όμως. Δηλαδή είδε τον Όφη να παίρνει. Είδε τον Παναθηναϊκό που λέμε παίρνει κάτι. Κάτι παίρνουν όλοι. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Έχει ανάγκη ο κόσμος του Άρη. Εγώ το αντιλαμβάνομαι πάντως.
1: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ναι. Αλλά θα το απέφευγα.
0: Εντάξει, ναι. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, οκ.
1: Okay, θα στείλουμε κανέναν εμείς εδώ.
0: Εστάντα, ρε φίλε.
1: Θα πάει. Ναι. Και πότε τι είπες, ο Μεσσίας.
0: Το απόγευμα της Κυριακής.
1: Ποιο θα στείλουμε. Θα πάει ο.
0: Θα πάνε, δεν ξέρω ποιο θα πάει.
1: Ο Τρικαλιώτη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον κάποιο.
1: Τρικαλιώτη.
0: Το θεωρεί σίγουρο ότι φεύγει ο Λουτσέσκου. Εσύ Γιάννη, τώρα μαζί μιλάμε που με σε 100 μηνύματα. Δεν λέω τίποτα σίγουρο. Δηλαδή μου το στέλνει και εσύ τώρα το μήνυμα. Δεν να καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή. Ξεκάθαρο.
1: Άρα το διώχνει.
0: Αν δεν βρει. Μένει και φάει άκυρα.
1: Μένει και έχει μια κακή σχέση ο Λουτσέσκου με τη διοίκηση. Αυτό θα γίνει. Απλά πράγματα.
0: Πες στον κύριο, λέει ότι ο Μπερμπάτοφ πάντως ήρθε. Με αυτοκίνητο λέει, δεν είναι με αεροπλάνο για να το υποδεχτούμε. Στο γήπεδο το κάναμε.
1: Ακόμα
0: λέει.
1: Πιο φελή είστε εσείς.
0: Όχι, ναι. Άλλο σου λέει.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο μπορεί να πάει στο Αλεξάνδριο και να τον αποθεώσουν. Τώρα στο αεροδρόμιο είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σου λέει ο φίλος.
1: Φρε, αυτές οι απεθεώσεις εμένα με τρομάζουν. πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος συνήθως.
0: Τελευταία φορά πάντως που οι φίλοι μας οι Αριανοί πήγαν στο αεροδρόμιο ήταν με τον Αμορόζο, λέει. Η κατάληξη γνωστή. Λέει, εδώ θέλω να τρολάρει.
1: Τα αεροδρόμια έτσι είναι. Πάνε πάντο, Αμορόζο. Συνήθως τρως τη φόρα.
0: Πλάκα μας κάνουν, δηλαδή συγκρίνει το μέγεθος του Μπερμπάτοφ, λέει, που έπαιζε Manchester United, πήρε Champions League. Με τον Σπανούλη,
1: τον
0: που ακόμα το... λέει δεν έχει κάνει
1: τον τίποτα. Τον είδαμε τον Μπερμπάτοφ, ήρθε η γυναίκα του, η Βουλγάρα εδώ και σας έλεγε.
0: Σε βρήκα
1: η Βουλγάρα τώρα.
0: Σπανούλη Μπερμπάτοφ, σε βρήκα θέμα.
1: Κάνανε
0: τώρα,
1: κάκα σε τουρκικές τοαλέτες η Βουλγάρα και δεν της άρεσε η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ, η Βουλγάρα. Έλα, μη μ' ανοίξετε το στόμα τώρα,
0: απλά,
1: 10 και 1.
0: Απλά στο θέμα του ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα, για να το διαχωρίσουμε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Είδε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Αναγάλιασε. Έλα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα μόνιμο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Ενώ ο Άρης λέει αυτή την περίοδο ότι εγώ θα πάω να πάρω το EuroCup.
1: Πιο μάγκικα πάει ο Άρης.
0: Για να πάρω το. Τι πιο μάγκικα.
1: Πιο μάγκικα.
0: Ναι, αλλά άμα πας μία φορά,
1: ναι,
0: μετά δεν σε κρατάνε. Πας μία φορά, παίρνεις το EuroCup, πας, παίζεις. Μετά ξανά αυτού και την αρχή.
1: Δηλαδή μισό λεπτό.
0: Ξανά γύρω καπέτα.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν δεν
1: πάω πάει να κάνει μια συμφωνία μόνιμη.
0: Πάω πάει να κάνει ένα deal, πόσα 10 χρόνια θέλω Ευρωλίγκα.
1: Πόσα λεπτά θέλουν.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτά μας τα πει ο Πετρίδης.
0: Του Μπερμπάτοφ λέει δεν ήταν Καραγκιοζλίκε, λέει, γιατί με τα μάξι ήρθε και τον υποδέχεται στο γήπεδο. Του Ζαφίρι να πω πως ήταν, ναι, λέει.
1: Του Ζαφίρι και αν ήταν Καραγκιοζλίκε.
0: Ναι, του Ζαφίρι.
1: Oh.
0: Ναι. Λοιπόν, τα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια δεν πάνε καλά.
1: Από αεροδρόμιο και Καρακιουσλίκη μια χαρά.
0: Τα αεροδρόμια δεν σημαίνει
1: πάνε καλά τα αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έπρεπε να έρθει με το Renegade.
0: Με το Renegade.
1: Και να τελειώνει το θέμα, να πούμε.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να έχουμε σήμερα καμιά εξέλιξη.
1: Όχι, αύριο περιμένω.
0: Αύριο λες.
1: Ναι.
0: Αύριο σήμερα κάποια ανακοίνωση θα έχουμε. Έτσι λέω. Το απογευματάκι εκεί, ξέρω εγώ, μετά τη στάση εργασίας που ξεκινάει από τώρα. Κάτι θα έχουμε, πιστεύω, στο απόγευμα.
1: Πάντως με τον Κονσιεσάου, μάλλον δεν θα τα πάω καλά εγώ.
0: Ποιος είπε ότι είναι σίγουρος ο Κονσιεσάου?
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Είναι ένας που ο ΠΑΟΚ συζήτησε μαζί του, το ψάχνει.
1: Ωραία.
0: Όπως μπορεί να είναι και ο Καρσέδο. Έτσι. Ναι. Ο Ισπανός, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Όπως μπορεί να είναι και άλλοι. Που ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην τα βρει και όλο αυτό.
1: Μη φέρετε κανένα από τη Ρούμπι Καζάν, κανένα προπονητή.
0: Ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει Ευρωλίγκα θα παίξει EuroCup. Έλα πάρε το EuroCup από τον ΠΑΟΚ, λέει. Όχι, να τώρα φαντάσου, τώρα ξεκίνησαν οι ΠΑΟΞίδες εδώ, τρελάθηκαν. Πώς θα το πάρει.
1: Αυτά θα είναι ωραία.
0: Αυτά θα είναι ωραία. Γιατί,
1: να παίξει τελικό
0: γιατί EuroCup. Κάνει ομαδάρες.
1: ΠΑΟΚ, ο, Άρης, να έχουμε... Και να χάσει ο Άρης, ας πούμε, λέμε, και να του λέει ο άλλος.
0: Ή να χάσει ο ΠΑΟΚ, ανάποδο.
1: Ναι, ένας από τους δύο.
0: Φοβερά πράγματα. Θα έχουμε και μπάσκετ του χρόνου. Δηλαδή,
1: θα πάω σε σχολή προπονητών μπάσκετ.
0: Ελπίζω να μην έχουμε τα χαΐρια του Ελτόξικο. Δηλαδή, άμα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να μαλλιοτραβιόμαστε για ψήλου πίδημα, εντάξει, okay, ας το παρατήσουμε. Δηλαδή, κάτω το έχουν κάνει με την ανοχή όλων, βέβαια. Όλων με την ανοχή. Κράτος, υπευθύνους, όλους. Δηλαδή, το έχουν κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην πω ότι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ναι, ελπίζω να μην γίνουμε κι εμείς έτσι.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Άμα
1: και ο Μητσοτάκης θα περνάει τραμοσχέδιο και εσείς θα βλέπετε.
0: Και εμείς θα βλέπουμε, ναι.
1: Την Αντωνάν Τάκη με τον Λιάγκα.
0: Ναι. Και με Γκαρσία αεροδρόμιο μας σε κούλα, αλλά αυτό πήγε καλά. Εντάξει, okay, θα έχει και κάποια αεροδρόμια καλά. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Μίλησε χθες με την Αντωνάν.
0: Ποιος, εσύ?
1: Ναι, είχε εδώ.
0: Την Αντωνάν την είχαμε εδώ, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Στο ζου.
1: Εδώ έχουμε ένα δικό μας.
0: Σε ποιος την καλό έβλεπε τότε και με λέγε α, κούλα αυτή είναι, άλλο λέμε.
1: Ο Μπούζος.
0: Ραγκάτσις.
1: Βρε πυθικό μούρι.
0: Αυτή λένε.
1: Βρε πυθικό μούρι.
0: Ο ράγκα μου λέει, μου λέει.
1: Βρε χελώνα χωρίς χέλιφος.
0: Μου λέει, Αντωνά μου λέγε. Κούλα, αυτά είναι. Άστα, άστα. Ναι.
1: Με το λάμδα το παχύ, βρε. Βρε χελώνα με τέσσερα μάτια και χωρίς χέλιφος.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Εγώ την κουνάω.
1: Ο ραγκάτσις ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε στον αέρα.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Σμαράγδα θα συνεχίσει με γραμμές. Δεν ξέρω τι θα κάνετε μαζί. Εγώ θα σε περιμένω να πάμε να κάνουμε κάτι γυρίσματα μετά. Έχει ο Θεός σήμερα.
1: Έχω να πάρω βαφές.
0: Έχουμε πολύ δουλίτσα. Λοιπόν.
1: Έχω σήμερα βαφές να πάρω. Έχω το γύρισμα το δικό μας. Έχω 3 με 5 με τον Αργό. Έχω 6-7,5 Καρατζαφέρι. Έχω 8-9 βολεμένους. Έχω 10-12 να πούμε Ραπτόπουλο TV. Έχω 12-2 Λούσιφερ.
0: Πας και εκεί, πας και στο Λούσιφερ.
1: Έχω, ρε φίλε, η Τετάρτη μου είναι.
0: Στοιχηματάκι, έπαιξες κανένα μουντιάλ.
1: Δεν πρόλαβα, ρε.
0: Θα σε βάλω στο Μπετσόου,
1: τώρα,
0: φίλε.
1: Τώρα που φεύγεις, με το λες.
0: Μπετσόου, να δεις εκεί τι ειδικά έχουν βγάλει. Τότις εδώ, όλοι φίλε, δεν μπορεί να φανταστείς. Τότις.
1: Κάνετε ρε καμιά εγγραφή να
0: πούμε. Κάνουμε, πώς δεν κάνουμε. Κάνουμε. Λοιπόν. Μπαίνετε, έχουμε απλώσει τραχανά με τα ειδικά στοιχήματα και πάμε δυνατά στη μάχη καθημερινά.
1: Ναι, αλλά εγώ... θέλω να ακούω κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Μπείτε ταμία. Μέσα, κάντε.
0: Ταμία. Εντάξει, τώρα εγώ με τις διάδες τώρα θα βρω άκρη τώρα. Κάθε μέρα δύο ματσάκια θα τα σημαδεύουμε. Γκρακ, πάμε να πλερουά. Λοιπόν, μπαίνετε μπετσό, παιδιά, και ηρεμεί το κεφάλι σας. Τι έχουμε τώρα?
1: Α, έχουμε ευχάριστα.
0: Τι έγινε?
1: Α,
0: τι λέει?
1: Καλημέρα στα κουμπαράκια από Κλεάνθη Βαλαρούτσο. Έχουμε μεγάλη χαρά στην οικογένεια. Ο Θοδωρής πυροβόλησε.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και η Βασιλική με τρέλαναν. Έχουμε εγκυμοσύνες.
0: Αυτά είναι μαντάτα.
1: Κερνάς κουφάλα.
0: Κερνάς. Κερνάς, δεν το συζητάμε. Θέλω να πάω να μου βγάλει και κανένα δυο ελιές που έχω εδώ, να τις βγάλω, να τις ξυλώσω.
1: Τι ελιές?
0: Έχω μια ελιά εδώ, μα μου τις βγάλει.
1: Πού τις ανακάλυψες?
0: Τσίχα, αλλά δεν τις είχα βγάλει. Ναι.
1: Άρα καμιά ερωμένη θα τις είδε και.
0: Σταμάτα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, φίλε, τι πράγμα είναι, ρε φίλε. Ρε, τι Λούσιφερ είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν θέλεις και αν χρειαστεί, ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and cool, αύριο πουρνό, νομίζω με νεούδια, με εξελίξεις. Σήμερα η μέρα κάτι θα μας βγάλει, κάτι θα μας δώσει. Έρχονται εδώ με σμαράγδα την επόμενη ωρίτσα, με γραμμούλες, δεν ξέρω τι θα πούν τα παιδιά. Φιλιά στο Σπίτερ Μάνες μου, αβιεντό!
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ωραία για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
14: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
13: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Βασικά, έχει πολύ φάση, γιατί το κομμάτι το κολλάω, επειδή το ακούω συνέχεια.
1: Μια φλακία το κομμάτι μου, σου πάει τα αυτιά μου.
0: Άκου γέλιο τώρα. Και το τραγουδάω χωρίς να θέλω από μέσα μου, έτσι.
1: Αυτό είναι την φλακία.
0: Μα το κολλάς, είναι πώς είναι κάποιες διαφημίσεις που τις ακούς συνέχεια επανάληψη.
1: Τέτοια ακουστική βλακία δεν μπορώ να κάτσω να την ακούσω.
0: Είμαι που λες το ασασέ.
1: Ποιο, σπίτι σου ή εδώ.
0: Ναι, ανεβαίνω στο σπίτι από τη δουλειά και από μέσα λέω πάλι. Μπαίνω μέσα στο σπίτι, ακούω μουσική, ψάχνω τον Αλέξανδρο. Είναι στο μπάνιο, κάνει μπάνιο. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγει την πόρτα. Τι θες εμάνα και ακούω πάλι.
1: Ποιος
0: το είχε στο YouTube.
1: Ναι.
0: Στο Spotify τέλος πάντων, γιατί αυτό είναι της μοδός τώρα. Τα πιτσιρίκια, έχει δίκιο ο Κουλιανός, τα ακούνε και αυτά.
1: Αποβλάκωση μεγάλη.
0: Ευτυχώς ο δικός μου είναι και λίγο. Πήρε και από τη μάνα, το ακούει και άλλα.
1: Αποβλάκωση, άστο. Αποβλάκωση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα άλλα, στα κουτσομπολιά μας, στα ό,τι να περάσουμε μια ώρα ευχάριστα μαζί με τον Κωστή, να σας πω κάτι
1: αυτές
0: αρκετά.
1: Ημέρες, πριν πεις.
0: Έλα.
1: Αυτές οι μέρες με το. Απεργία αυτό, στάση αυτό, με αποσυντονίζουν τελείως. Δεν βρίσκεις άτομα εδώ, δεν σε πάρουν το site να παίξει, να κάνει νέα τα κάθε μισή ώρα που γίνεται παρδέσμο.
0: Σ' άκουγα που μύριαζες. Εντάξει, κοίταξε, και αυτά χρήσιμα είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου χρήσιμα.
0: Να βγαίνουμε και λίγο ρε παιδί μου από τη ρουτίνα μας, από τα
1: βοηθά. Άμα να πάμε σε κανένα μπουζάδικο, ποιο μου κάνει να ούζω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα πας σε Λούσιφερ το βράδυ.
1: Ψήνεσαι.
0: Ψήνομαι, τι ώρα.
1: 12.
0: 12 ρε Κώστα, 4,5 βαράει το ξυπνητήρι. Μα άμα ήταν Παρασκευή.
1: Παλιά επί Πασόκ, από τα Μπουζού και στη δουλειά πηγαίνατε κατευθείαν.
0: Παλιά επί Πασόκ ήμασταν και 19.
1: Πήγαινες και είχες γαρδένιες στο κεφάλι.
0: Δεν έχεις άδικο, εντάξει. Αλλά 12 η ώρα για μένα καθημερινές πλέον έχει γίνει ψηλοαπά. Όχι πάντα. Να πάω ένα χαρούλι που ήταν προχθές, α πούμε, ξέρω, θα πεις ξενέρωτα και αυτά. Αλλά με να μ' αρέσουν.
1: Ποιο χαρούλι.
0: Ο χαρούλι.
1: Το χάρι το δικό μας.
0: Ο Γιάννη το χαρούλι. Θεατρογής ήταν.
1: Τι έκανε ο χαρούλι.
0: Τη Δευτέρα συναυλία.
1: Καλός
0: ήταν,
1: είναι.
0: Πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Δεν γαργίζει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που φέρνει νέα παιδιά. Πάντα στις συναυλίες του θα προβάλλει κάποια παιδιά. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν είναι όλοι τόσο γενναιόδωροι στην Ελλάδα. Είναι γεροντολάγνοι, τους λέω εγώ. Να κρατήσω μια καρέκλα εκεί, ρε παιδί μου, μέχρι να γίνω 80 χρονών και αυτό. Αλλά
1: Βασιλακόπουλη,
0: πάμε. Μπράβο,
1: ναι.
0: Αυτό. Πάμε στα σοβαρά. Έκκληση για βοήθεια. Ποιος? Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια για τον κύριο Λεονταρίδη Εμμανουήλ του Δημητρίου.
1: Από χθες είναι αυτό.
0: Ναι. Ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για αίμα. Μπορείτε να δώσετε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας.
1: Έχει και αιμοπετάλιο όμως.
0: Ακριβώς. Δηλώνοντας απλά τα στοιχεία του ασθενούς, δίνεται αίμα. Λεονταρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου. Αλλά για αιμοπετάλια, παιδιά. Η αιμοδοσία γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μου δείχνεις ένα βιντεάκι έξω. Τι συγκλονιστικό, συνταρακτικό ήταν αυτό.
1: Με το... την κάμερα. Πάτησε... ένα μέτρο από τον φωτογράφο.
0: Απίστευτο.
1: Και μπορεί να ήταν και παίκτης εκεί.
0: Σε γήπεδο της Ουγγαρίας έγινε αυτό.
1: Απολύτης τι Ούγγροι.
0: Απολύτης δεν ξέρω τελικά. Ας σου πω κάτι.
1: Ένας λαός που δεν τους κονεύω καθόλου.
0: Τους Ούγγρους,
1: Τους Ούγγρους καθόλου.
0: Γιατί. Έτσι σώνεται, σου έχουν κάνει κάτι συγκεκριμένο, έχει μια εμπειρία. Έτσι απλά το λες.
1: Έχω τεράστια κόμπλεξ με αυτό το θέμα της Ρωσίας που τους κυνηγούσαν τότε και τα λοιπά. Έχουν φύγει μετανάστες. Είναι σε πρωτόγονη κατάσταση.
0: Το πιο αστείο
1: μόλις. Η συμπεριφορά τους, οι πόλεις τους είναι πολύ ωραίες.
0: Το πιο αστείο μόλις αυτούς ξέρεις ποιο είναι.
1: Τι.
0: Άμα τους πιάσεις, όλους αυτούς είναι
1: πότες.
0: Όλοι Viking. Όχι.
1: Πότες.
0: Όλοι αυτοί οι λαοί. Ρώσοι, Ούγγροι, Γερμανοί, Αυστριακοί. Όταν κάνανε τις καθόδους οι Vikings κάποτε και βρήκανε τις οδούς από θάλασσα να περάσουν στα ποτάμια, εγκαθιδρύθηκαν σε εκείνες τις περιοχές. Και οι Ρώσοι Vikings είναι. Το γένος του Ρος.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Δηλαδή όλοι είναι συγγενείς με έναν τρόπο. Αλλά δεν βρίσκουν και αυτοί τρόπο να τα βρουν.
1: Είναι όλοι γεροδεμένοι και ψηλοί. Αυτός είναι ο πρόεδρος το δικό σας. Είναι γεροδεμένος, αλλά κοντός.
0: Ο πρόεδρος ο δικός μας είναι πόντιος, Έλληνας είναι. Δεν έχει καμία σχέση με καταγωγή από Viking και όλα
1: πιο
0: αυτά.
1: Πιο πολύ με πόντιο μοιάζει παρά με Viking.
0: Ρούχα πρώτη. Μαζί που πλήθηκαν.
1: Ναι, και έχουν μείνει κοντά.
0: Η νοοτροπία όμως ήταν λάθος που την πήρε και είναι τόσο αργός αχελώνα. Και μας βγάζει την πίστη.
1: Τα είπαμε, μωρέα, τα είπαμε τον Μαξιμιλιανό. Αν θες να ανοίξουμε γραμμές, τα είπαμε για το Γιανούλη, γιανουλιάσαμε εδώ. Λουτσεσιάσαμε, εντάξει, τα είπαμε.
0: Βαριέσαι που
1: δεν βαριέμαι καθόλου.
0: Η αίσθησή σου ποια είναι, ότι θα μείνει ή θα φύγει.
1: Θα μείνει και θα μείνει με βαριά καρδιά και θα γίνεται τη πόπη εδώ πέρα. Καλό αυτό για μένα.
0: Θα μείνει, λες, ο Λουτσέσκου.
1: Θα μείνει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρούνε άλλο να συμφωνήσουν αξιόλογο όνομα. Θα έρθει εδώ ο Λουτσέσκου χαλασμένος.
0: Ναι.
1: Και θα τη λέει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή θα έχουμε φέτος τον ΠΑΟΚ. Μακάρι, ναι. Μακάρι βέβαια να γίνει αυτό, να έχουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Καθαρίσατε τους κακατσικούς.
0: Ναι, πάνε.
1: Πάνε οι κακατσικοί. Ένα, δύο. Υπήρχε Παπαμιμίκος και Κοντζάρεβα. Βλέπω η Κοντζάρεβα. Κοντζάρεβα... Πάλι στα συμβούλια, πάλι μέσα είναι.
0: Πάλι μέσα είναι. Ναι. Αυτή κάνει τις διαπραγματεύσεις.
1: Έχουμε δημοσιογράφους μισθαδικούς και ναι. Ιβανικούς.
0: Μισθαδικούς στην ΠΑΕ, δύσκολα.
1: Όχι, γενικά.
0: Α, γενικά. Οκ. Okay.
1: Έχετε την ΠΑΕ και την ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Σε αντιπαλότητα. Έχετε τον ερασιτέχνη με την ΚΑΕ σε αντιπαλότητα.
0: Ναι.
1: Γενικά έχετε ωραία πράγματα.
0: Για την ίντριγκα, λες.
1: Για τη φασάρια, ναι. Πολλά πράγματα.
0: Ξέρεις κάτι, ρε Κωστή, όμως, και η ίντριγκα, αν είναι να αποδίδει, δηλαδή ρε παιδί μου, να βγει λευκός καπνός κάποια στιγμή και να πούνε το ανταγωνιστικό. Τι έκανες με Σακίδη, θα φέρω εγώ αυτούς. Οκ, καλό. Αλλά αν είναι να κυνηγάμε την ουρά μας και να βλέπουμε κάποια οικοδομήματα που κι εσύ το λες. Χτίστηκαν, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ που
1: αυτή
0: ήταν πρόσφατα.
1: Θα έχουμε πολύ γκρίνια να πούμε.
0: Θα έχουμε γκρίνια, λες.
1: Και αυτό θα είναι καλό.
0: Καλό δεν θα είναι για μένα που είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Για μένα θα είναι καλό που δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαχειριστώ όλο αυτό το θέμα.
0: Τα πράγματα πάντως στο μπάσκετ και για Άρη και για ΠΑΟΚ φαίνεται να πηγαίνουν και να οδεύουν.
1: Θα έρθει από το Καρακιουσλίκι του Σπανούλη. Εμένα δεν τα αυτά έλεγα προηγουμένως με τον Κουλιανό.
0: Δεν σ' αρέσει, κοίτα και εγώ δεν είμαι του αεροδρομίου. Χωρίς καβά. Δεν
1: ήμουν ποτέ. Αυτό είναι τώρα μια πείνα. Μία αυτή και φταίει και ο Σπανούλης, ο οποίος θα εμφανιστεί με το αεροπλάνο, με τα μάξι πρέπει να έρθει.
0: Ο Σπανούλης όμως, γιατί του το ρίχνεις, αν θέλει επικοινωνιακά η ΚΑΕ κάτι. Ο Σπανούλης είπε ότι δεν θα κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο ο άνθρωπος. Είπε, θα πάει στη συνέντευξη. Τι
1: ρε, πάρ' τα μάξι και έλα και απέφυγε το Καραγκιοσλίκι, να πούμε.
0: Άξι,
1: το μασάλι αυτό τώρα, το ελληνικό.
0: Αυτά εγώ τα πανηγύρια τα φοβάμαι.
1: Λέγαμε για τον Περβάτο.
0: Γιατί με την πρώτη στραβή. Μπράβο, μπράβο.
1: Λέγαμε. Για τα δικά σας τα καρακιοσλίκια. Ναι.
0: Αυτά δεν τα θέλω. Και εγώ δεν τα θέλω. Δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό και πάμε σε αυτά που θες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, ναι. Γιατί όντως έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova Edge Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet περιέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Το κόμμα σου διαλύεται.
0: Ποιο?
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ,
1: Διαλύεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης.
1: Ακυρώνει, λέει, όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάει να είναι μέλος του κόμματος. Δηλαδή διαγράφει.
0: Ναι. Μέλη. Ναι. Νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης πάει να κάνει μια ακόμα τελευταία κίνηση ΜΑΤ. Την οποία.
1: Το Κανελάκι δεν φέρνει λίγο. Το στυλ.
0: Όχι, ρε και εσύ. Ε? Μπρουτάλ είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτό εδώ το πράγμα είναι μπρουτάλ.
0: Τον είδες από κοντά. Δεν τον είδες.
1: Τι να τον δω από κοντά μου.
0: Όχι, ωραίος τύπος είναι.
1: Τι τύπος δεν είναι.
0: Ωραίος είναι.
1: Ήρθε
0: ωραίος.
1: Εδώ μια μέρα.
0: Είναι από αυτούς που λένε ναι, ναι. Χάνει την τηλεόραση. Είναι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ωραίοι και τηλεόραση.
1: Δεν μπορεί να
0: βγει
1: στο μπαλκόνι να σαγηνεύσει τις γκόμενες τα πλήθη να πούμε ο Ανδρουλάκης.
0: Από κοντά σε πληροφορία.
1: Τι από κοντά να κάνει τώρα. Τι να κάνει ο κρύος. Δεν τον βλέπει ότι δεν τραβάει να πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν τον βλέπει ότι δεν τραβάει.
0: Εμένα μου κάνει.
1: Εσένα σου κάνει, θα τον περάσει γουρλωμάτα η άλλη.
0: Η
1: Χριστιανού θα τον περάσει.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ωραία, τώρα σοβαρά μιλάω.
0: Κάνει γιατί θέλω ένα τέτοιο καινούριο μοντέλο πολιτικών.
1: Ναι.
0: Το οποίο να μην είναι φανφάρες, να μην είναι του μπαλκονιού.
1: Τι φανφάρες, μωρέ, τον έχει σε μια κόλλα τυλιγμένο Μητσοτάκης εκεί με τα ΕΗ.
0: Άξιο, Μητσοτάκης έχει ρεσί αυτή τη στιγμή, κρατάει τα πάντα. Κρατάει τα γρανάζια παντού. Δεν του είδε που είναι δικτυωμένοι παντού.
1: Να είμαι εγώ Πασόκ τώρα και να με περάσει ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά δεν
1: να είμαι εγώ Πασόκ τώρα και να με περάσει να πούμε. Η Καριστιάνα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Έλα, ρε, τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
1: Ναι,
0: δεν είναι όμως εκείνο το Πασόκ. Όλο το Πασόκ αυτό που λες είναι στη Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπουργούς Πασόκ.
1: Και εμένα με πήραν το όνομα Μπαλμπίτα, με κάναν διάφορα. Σαν φυσική παρουσία παίζω μπάλα μεγάλη. Τι είναι αυτό το πράγμα και να μου τα πάρει και να μου τα κάνει. Άμα είσαι παιχταράς. Δεν καταλάβεις. Τώρα είναι παίκτης αυτό για το Πασόκ. Ήταν οι άλλοι συγχωρεμένοι, να πούμε, πώς τη λέγανε.
0: Η Φόφη. Ναι, αλλά κράτησε αξιοπρέπεια.
1: Τι αξιοπρέπεια. Άμα δεν ήταν η κόρη του γεννηματά, ούτε διαχειρίστρια στην πολυκατοικία θα την έβαζε.
0: Δεν νομίζω ότι τη έκανε.
1: Τι να την κάνει. Συγχωρεμένη, Θεός χωρέστη να πούμε τη γυναίκα.
0: Θα σου πω. Ξέρεις που συμφωνώ στο ότι λες ότι ήταν κόρη του Γεννηματά? Ότι είχε το ίδιο ήθος με το Γεννηματά.
1: Τι να το κάνω μας στην πολιτική ήθος. Το ήθος τώρα.
0: Και τι να τους κάνουμε ρε Κώστα αυτούς που μας δάει σαν ψέματα.
1: Διαγράφει κιόλας. Τελείως.
0: Καλά κάνει.
1: Πάει πέμπτος θα βγεις.
0: Ας γει. Ας μείνει με τους αγνούς. Εγώ αυτό σου λέω. Τι να τους κάνω τους φαφαρολόγους. Δάει σαν ψέματα.
1: Διαγράφει κιόλας. Τελείως.
0: Καλά κάνει.
1: Πάει πέμπτος θα βγεις.
0: Ας γει. Ας μείνει με τους αγνούς. Εγώ αυτό σου λέω. Τι να τους κάνω.

0: Φυσικά και είναι.
1: Πόσες γριές.
0: Δεν είναι για τα μούτρα.
1: Άμα βγάλω τον κόκκινο στο μπαλκόνι, ξέρεις πόσες γριές θα σαγηνεύσει με το παραμύθι να πούμε και το. Και ναι, τη φωνή λέει... τη μεταλλική.
0: Καλά, μπορεί να αρχίσει να λέει για τα μοναστήρια. Και ναι. Αλλά...
1: Βρε, είναι δυνατόν να είσαι κάτω από 50 χρονών.
0: Έλα,
1: ναι. 50 πόσο είναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί. Να βγαίνει, να μιλά και να μην λέει μια στη λαϊκή, στη φίλη τη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι ωραία που τα είπε, τι ο παλικάρι είναι αυτό κτλ. Ένα ανέραστο.
0: Δεν ξέρω.
1: Βρε, ανέραστο. Δεν τον ευλέπει. Και
0: ξέρω.
1: Πολιτικά και δεν ξέρω το άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Πολιτικά είναι ανέραστο.
0: Θα σου πω κάτι όμω. Έχει αρκετέ.
1: Άμα βγει ο Μπολάκης απάνω.
0: Και αυτό δείχνει πολλά. Έχει αρκετέ γυναίκε ψηφοφόρου που σημαίνει ότι σκεφτόμαστε
1: τι
0: πιο όρημα από εσά. Αλήθεια.
1: Ψηφοφόρο.
0: Οι άλλοι θέλουν τον μπαλκόνι. Τι να κάνουν.
1: Στο σούπερ μάρκετ, στο καπί, στην εκκλησία μπορεί να σαγηνεύσει γριά αυτό, θα πούμε.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Έχει απόλυτο
1: δίκιο. Τράβα τον κόκκινο με τη μύτη, το γουρουνομύτη εκεί με το κεφάλι το μεγάλο να μιλήσει. Να αρχίσει εκεί πέρα εδώ. Ξέρεις πόσες γριές θα το ψηφίσουν.
0: Εσύ θα μπορούσες να κάνεις καλό γκέλ.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Σαν πολιτικός αρχηγός.
1: Εγώ τι σκέφτομαι πλάκα. Το λέω. Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ό,τι σκέφτομαι το λέω. Τι άλλο.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ σε ένα κόμμα θα μου πει το κόμμα αυτή είναι η θέση μας.
0: Ναι.
1: Με τους παπάδες είμαστε φίλοι. Εγώ θα πω είναι τέλειο. Θα με διαγράψεις ένα μήνα γιατί.
0: Βουλευτής άνετα πάντως.
1: Άντε έφυγε από εδώ πέρα.
0: Άκου τη γράφει ο Λελίδης και βγήκε για να το δω και να το διαβάσω. Τον Ανδρουλάκη λέει: αν τον βάλει σε περιστρεφόμενη πόρτα.
1: Δεν θα βρει την έξοδο. Βέβαια. Ψέματα λέω.
0: Τον αδικείτε γιατί έχετε μάθει τα λαμόγια. Ό,τι δεν είναι λαμόγιο στην Ελλάδα, στην πολιτική το θεωρούμε αποτυχημένο. Αυτό είναι. Αντίστροφα πάμε.
1: Αντί να θεωρούμε έναν άνθρωπο. Φέρει το παιδί από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη.
0: Να, αυτά.
1: Μπορεί.
0: Όχι, δεν θα το κάνει.
1: Μπορεί να μου βάλει την κόρη στην τράπεζα. Μπορεί.
0: Δεν νομίζω ότι θα
1: το κάνει.
0: Τι δεν τον κάνει, να κάνει να χαράξει πολιτικές. Γκόμενος
1: δεν είναι. Ψηλός δεν είναι. Λόγο δεν έχει, δεν σαγηνεύει τα πράγματα, δεν διορίζει. Και πέμπτος που θα βγει πολύ το είναι. Αυτό ποιο είναι ο άλλος.
0: Να φέρει το κράτος δικαίου πίσω, ρε Κώστα.
1: Ο Φάμελος.
0: Ο Φάμελος.
1: Καθηγητής
0: ναι.
1: Θεολογίας. Καθηγητής θεολογίας.
0: Καλός άνθρωπος. Και αυτός είναι καλός άνθρωπος. Και αυτός είναι ιδεολόγος.
1: Τι είναι, λέει.
0: Ιδεολόγος.
1: Δεν υπάρχει ιδεολόγος.
0: Ο Φάμελος είναι όμως. Έμεινε όταν όλοι οι άλλοι φύγαν.
1: Ναι. Ποιο τον ήθελε.
0: Τι εννοεί, ποιο τον ήθελε.
1: Ποιο τον ήθελε να πάει αλλού. Να ο Πεχταράς ο μεγάλος.
0: Κοίταξε ο Φάμελος.
1: Να ο Τσίπρας. Και το χαμόγελο. Γιατί την κόμμα να πώ το ονομάει. Ποια είναι αυτή, η Τουμασάτου.
0: Η Τουμασάτου.
1: Ναι.
0: Ωραία η Τουμασάτου, ε.
1: Από πού είναι ωραία.
0: Τι,
1: τάξε. Σε τι ωραίο έχει.
0: Γιατί δεν
1: καταρχήν 1,5 μέτρο. Α. Δεύτερον, έχει ένα πεθαρά άντρα.
0: Ωραίο είναι και άντρα. Καλό είναι.
1: Δεν ζευγάρι. Όλο είναι πεθαρά και άλλοι είναι 1,5 μέτρο.
0: Σε πολλούς αρέσουν τα μικρά μπουκαλάκια. Αρέσουν οι κοντούλες.
1: Άσε με τώρα. Ο είναι κούκλος. Άσε με τώρα.
0: Έχεις μύρλα.
1: Κάνουμε μια πολιτική εκπομπή με κοινωνικό περιεχόμενο κουτσομπολίστικη.
0: Ωραία.
1: Θα στα πω όλα.
0: Γιατί από μένα θα το ακούσεις πρώτη φορά ότι πολλοί ψηλοί άντρες προτιμούν τις κοντούλες για κάποιο λόγο. Διευκρίνεις.
1: Γιατί έχει μυαλό ένας ψηλός άντρας πάνω από ένα 90, νομίζεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι γούστο. Δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό για το γούστο. Μα σε τραβάει. Του φασούλα γυναίκα.
1: Πού να βρει ο Φασούλας γυναίκα, αφού είναι 2-15 πόσο.
0: Μπορούσε να βρει μια Κουλιανού. Δεν βρήκε Κουλιανού όμως.
1: Ποιο του Κουλιανού, την αδερφή, ποια Κουλιανού.
0: Όχι, είναι στη Βίκη Κουλιανού.
1: Ένα όμορφη γυναίκα η Κουλιανού.
0: Στα νιάτα της δεν ήταν η Κουλιανού top model.
1: Είναι top model.
0: Top model.
1: Δράμα model ήταν.
0: Κλείς. Άιντε, πάμε διάλειμμα και γυρνάμε
1: από
0: με γραμμές.
1: Πού ήταν ωραία η Βίκη Κουλιανού.
0: Είναι η έννοια του ωραίου, άλλο το όμορφο.
1: Yeah. Θα μας τα κάνεις τώρα, θα μας τα μπερδέψεις.
0: Εσύ είναι και η μόνη από τις λίγες που μπορεί να ισχυριστεί ότι έκανε διεθνή καριέρα.
1: Πρέπει δεν πάει να κάνει καριέρα, όλα μένει όμορφη.
0: 1,85 γυναικάρα, μαλάρες.
1: Είναι 1,85.
0: Εντάξει.
1: Όταν την έβγαλε φωτογραφία για την ταυτότητα, τρόμαξε να πω.
0: Όχι, Κώστα.
1: Άσε, ρε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Ωραία γυναίκα.
1: Όπως θέλετε, τα λέτε. Εγώ με τρολό εδώ πέρα να πούμε.
0: Εντάξει, μας έβγαλε τις κοντές άσχημες, τις ψηλές άσχημες.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Α. Okay, εγώ σε παρεξήγησα.
1: Του Μασάτου με τον Σταύρου δεν ταιριάζει. Δεν κολλάει.
0: 25 χρόνια ζευγάρι τώρα.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν ταιριάζει, δεν κολλάνε τώρα. Ο Άσης είναι παιδαράς, κρύος, μουσί. Εντάξει.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Θα ρωτάμε ποια ζευγάρια που ξέρουμε ταιριάζουν. Όχι, άσε, θα θάψουμε πολύ κόσμο. Άσε, πάμε διάλειμμα.
1: Γιατί να μην θάψουμε.
0: Λες να θάψουμε.
1: Αφού μας βάλανε τώρα να κάνουμε τα ρεπά των άλλων.
0: Αν βγάλουμε φτιάρια. Άιτε, καλά.
1: Ούτε γραμμές. Θες να θάψουμε κόσμο.
0: Πάμε.
1: Πάμε να θάψουμε.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της

0: πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
5: Δηλαδή παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
7: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
14: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
16: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
30: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
29: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
30: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet περιέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, Κωστή.
1: Ναι.
0: Μια και είχαμε πιάσει τα του ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει με αυτό το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, πιάσε εδώ εδώ μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε αφού έχει θέμα το ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει με αυτό το ΠΑΟΚ. 103
0: το ΠΑΟΚ. Θα το κλείσουμε στο τρένο. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Ηρακλής πάει
1: γραμμές.
0: Τρένο.
1: Πάρε γραμμές.
0: Έχουν την τρέλα του σήμερα.
1: Άστονε τον Ηρακλή. Είπε για τον ΠΑΟΚ Α103.
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Άστον Άρη.
0: Είναι στην έβρεση παιχτών, δεν του ξέρουμε.
1: ΠΑΟΚ, άστο τώρα. ΠΑΟΚ, άστο.
0: Ο ΠΑΟΚ όμω, εγώ πρέπει να σου συμπληρώσω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που θέλουν όλοι να γίνει δεν θα γίνει. Να έχει προβλήματα. Θα δεις που θα λυθούν όλα. Έχουμε Μάντζιο. Έχουμε Μάντζιο στη γραμμή. Γιώργο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.300 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Stud Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 487.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Θα στο κάνω το χατήρι.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξουμε γραμμούλες να δούμε τι πιάσαν οι σιρήνες. Γιατί με τον Κουλιανό είπατε πολλά πράγματα, δύο ρίτσες. Τι πιάσαν οι σιρήνες του κόσμου εκεί έξω. Και νομίζω ότι έχουμε και γραμμές ήδη. Θες πάμε πρώτοι.
1: Ο Κουλιανός είχε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Το πω εγώ το έργο.
0: Όπα.
1: Είναι εδώ έξω, παίρνει τηλέφωνα δεξιά στον πάο, αριστερά, μάνατζερ, κόλπα. Τι γίνεται με τον αυτό. 50-50.
0: Για Γιαννούλη.
1: Ναι, για, όχι για τον, για τον Λουτσέσκο. 50-50.
0: Για τον Λουτσέσκο. 50-50. Ναι.
1: Για τον Γιαννούλη μετά. Νέες διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν. Δεν βαριέσαι, ρε, του λέω.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Δεν βαριέσαι να σχολείσαι επί 10 μέρες με δύο άτομα, να πούμε.
0: Πολύ άγχος και πολύ στρες για το τίποτα. Κάποιοι κύκλοι έχουν και ένα τέλος. Αν μείνει ο Λουτσέσκου, καλός να
1: εσύ
0: μείνει.
1: Θα, να γίνει κάτι το οποίο να κάνει Σαματά.
0: Να γίνει, να γίνει. Ξέρεις
1: τι θα κάνει Σαματά, πούλησε τον Κωνσταντέλια.
0: Όπα.
1: Άμα γίνει κάτι τέτοιο Σαματάς, να βαράνε τα τηλέφωνα. Τώρα με τον Γιαννούλη. Καλός ο Γιαννούλης, αριστερό μπακ. Δεν τρελαίνεται τώρα πάω. Θα έρθει ο Γιαννούλης, θα πάρουμε σου λέει ένα άλλο μπακ.
0: Όχι, στο λέω
1: και εγώ. Λουτσέσκου, εντάξει, έκλεισε ο κύκλος, θα πάρουμε άλλο προπονητή. Άμα πουλήσετε τον Κωνσταντέλια και βγει κάνα τέτοιο σκηνικό, τότε θα γίνει ο χαμός.
0: Στο λέω και εγώ. Εγώ δεν τρελαίνομαι με τον Γιαννούλη, δηλαδή δεν μου κάνει κάτι. Χωρίς πλάκα. Εντάξει. Ένα καρφάκι, αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός, επειδή είναι παιδί του ΠΑΟ και τα λοιπά, δεν μπορώ να σου πω.
1: Σας
0: δηλαδή.
1: πήρε το σαλάτσι. Πότε σας πήρε παίκτη μόνο ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια?
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Σας πήρε κανένα παίκτη ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Τι να σας πάρει.
0: Πάμε γραμμές.
1: Πάμε σε κανένα γέρο. Εσύ φυσικά με ένα.
0: Καλέ.
1: Κορατίνα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να το, τι σε είπα εγώ.
2: Λοιπόν.
0: Καλά στον κύριο.
2: Ακούστε με.
1: Ναι.
2: Ακούστε με είδηση.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν την αναφέρατε.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει η φωνή του.
2: Το βράδυ,
1: ναι,
2: ο Καμόρας και ο Πετρωτός,
1: ναι,
2: είπαν ότι ο Λουτσέσκο αλληλούια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από τις 18 Μαΐου,
1: ναι,
2: έχει συμφωνηθεί ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Και ήταν στην Πάφο.
1: Στην Πάφο.
0: Εντάξει τώρα αυτά. Καταρχάς δεν τα ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας. Κατά δεύτερον, ο λόγος που μιλάμε για το ράσμα Λουτσέσκου είναι αυτός. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε.
2: Ακούστε, όλα αυτά τα ακούει ο Λουτσέσκου, όλα αυτά τις εκπομπές, αλλά αυτό δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή τη μέθοδο που θα φύγει.
0: Α, εσείς τον θέλετε.
2: Μα πρόσφερε τόσα πολλά, γιατί να τον διώξω? Όχι να σηκωθεί, να φύγει, αλλά με το καλό, πώς το λένε.
1: Να τον διώξει με τρόπο. Κλείσε. Κατάλαβα.
0: Αυτό. Να τον διώξει με τρόπο.
1: Είναι ευαίσθητος.
0: Χρησιμοποιείς και εσύ κατηρήματα και τους τσατίζεις. Διώχτον, διώξτον. Δεν θα τον διώξει. Λίγη συνεργασία, ρε παιδί μου. Μπορώ να το πούμε πιο ευγενικά, έτσι, πιο κόσμια.
1: Δηλαδή, άμα πλακωθεί, ας πούμε, τον ελάκτησε, τον εράπησε,
0: ναι,
1: ή το έκανε τα μούτρα σαν μελιτζάνα ή μαλτιδιά. Ο τρόπος που θα το πεις έχει διαφορά. Δηλαδή, αν κάποιος λέει ότι είναι εθισμένος, ναι, στα ναρκωτικά, είναι κοκάκιας, είναι το άλλο, το ίδιο δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Δεν το ίδιο είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το ίδιο είναι. Τώρα, με το ποιο τρόπο να το πει ιστορίες.
0: Εγώ,
1: πάρε
0: θα,
1: κόσμο, πάρε
0: εγώ, εγώ θα σου βάλω κάτι άλλο. Ναι. Λέμε ναι, ότι δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό αφήνουμε να υπονοηθεί.
1: Όχι, δεν το αφήνουμε, αυτό λέει ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό αφήνουμε να υπονοηθεί επειδή η διοίκηση δεν έχει βγει να κάνει δηλώσεις και επειδή υπάρχει στην περιραίουσα και στις πληροφορίες.
1: Ότι
0: ψάχνουν για προπονητή. Ποιος μας λέει, ναι, ότι δεν θέλει ο Λουτσέσκου και ότι υπάρχει παρασκήνιο από πίσω που εμείς δεν το ξέρουμε? Και επειδή οι σχέσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν με έναν αλφα καλό τρόπο,
1: ναι,
0: γιατί έχουν καλές σχέσεις ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου.
1: Από πού έχουν?
0: Πώς, πάντα
1: δεν έχουν. Δεν έχουν.
0: Εγώ σου λέω ποιος.
1: Άμα είχα καλές σχέσεις θα το φώναζε χθες. Στη συνδιάσκεψη.
0: Ποιος σου λέει εσένα ότι ο Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: τους είπε, ακούστε να δείτε κύριοι,
1: ναι,
0: αν δεν μου κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, και αυτά,
1: ναι,
0: εγώ θα βγω στον κόσμο και θα τους πω, παιδιά, δεν τα κατηγορείτε εμένα. Εγώ
1: τίποτα δεν
0: τους αυτά.
1: Είπε. Τίποτα δεν τους είπε.
0: Τίποτα δεν τους είπε.
1: Τίποτα δεν τους είπε.
0: Εντάξει. Λέω, βάζω και εγώ
1: τίποτα
0: και ένα άλλο
1: ερωτηματικό. Πάνε στον κόσμο.
0: Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε αμπελοφιλοσοφούμε εσείς.
3: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Επειδή εμείς με φορτηγά οδηγάμε, σας ακούμε, εντάξει.
0: Ναι.
3: Κωστή.
1: Ναι.
3: Καλύτερα να κάνεις εκπομπή με την κυρία Σμαράγδα, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Εσύ αγγίζεις κάποια κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή, είμαστε στον δρόμο, ακούμε ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ το πρωί. Το βράδυ στον δρόμο, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Φτάνει, ρε παιδιά.
0: Εσείς τι ομάδα είστε,
3: Ορίστε.
0: Τι ομάδα είστε?
3: Τίποτα, καμία. Δεν με ενδιαφέρει να το πω.
0: Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου.
3: Απλά κρατάτε στην προφιά, ναι.
0: Ούτε εθνική. Δεν σας κάνει έτσι κάτι?
3: Καμία, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει στο ποδόσφαιρο, τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Απλά επειδή κάνετε, παιδιά, κόσμο παρέα,
0: mm-hmm,
3: Δηλαδή με την κυρία Σμαράγδα κάνεις μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και πριν κανένα δύο εβδομάδες που έκανες πάλι μαζί της. Εντάξει, φτάνει, μας έχουν πρίξει με τον Πάοκ, παιδιά. Οδηγάμε στον δρόμο, κοντούμε να φύγουμε.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και εύκολη.
1: Είμαστε λίγο Α103, εδώ είμαστε. Εντάξει.
0: Δεν είναι και εύκολη η επικαιρότητα η άλλη.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δηλαδή από όπου και να την πιάσει.
1: Μια χαρά είναι.
3: Εντάξει, έχει, από όπου και να την πιάσει.
1: 500 θέματα.
3: Έχει τόσο κοινωνικά προβλήματα.
0: Έχει, αυτό λέω, αλλά.
3: Αλλά δεν μπορεί συνέχεια, ρε παιδιά, να με ασχολείστε συνέχεια.
1: Έχει συνταξιούχη αύξηση, προεκλογικά αυτά. Κόμματα, ιστορίες. Εντάξει.
3: Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος, δεν οδηγάμε. Και...
1: Ναι, αλλά είναι αθλητικό Μετρόπολης. Είναι αθλητικό, συν κάτι ψηλά τα.
3: Κώστα, ναι, με συγχωρείς για το πρώτο πρόσωπο.
1: Ναι.
3: Αθλητικό, αλλά με και ένα όριο, ρε παιδιά. Εντάξει, όλο πάω, πίσω εγκεφάλου γίνεται με αυτό το πράγμα. Ειδικά με τον κύριο που κάνει το πρωί εκπομπή. Φτάνει, εντάξει.
1: Καλά, τώρα ήταν επικαιρότητα τώρα. Δεν
0: παιδιά, αυτή είναι η δουλειά του.
1: Ο Κουλιανός κάνει ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες. Μην το λες αυτό. Έτσι και τώρα, δύο μέρες, πέντε μέρες, να έχει ο Πάοκ τα περισσότερα.
0: Να είστε καλά εκεί. Μια κόρνα μπορείς έτσι να ακούσουμε καμιά νταλίκα.
3: Κόρνες να θες. Κάτσε, γιατί είμαι μέσα τούνελ. Περίμενε.
0: Έλα. Να ακούσουμε έτσι. Να μας δώσεις. Πού κινείσαι.
3: Να άκου την. Πώς κάνει η κόρνα. Η δυνατή.
0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Να βρε άνθρωποι άξιοι που δουλεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, να σου πω εγώ τώρα, είδηση εδώ δικιά μας κοντά. Πήγαν και ξύλωσαν από τα φλογητά πρωί-πρωί ομπρέλες και μόνιμες κατασκευές στην παραλία στο Δήμο Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής. Τα φλογητά.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί τι κάνει ο κόσμος εκεί που έχει σπίτια, ρε παιδί μου.
1: Τι κάνει.
0: Επειδή είναι τα μπιτσόπαρα και βάζουν όλα αυτά, πάνε οι άνθρωποι και βάζουν ομπρέλες και τις αφήνουν εκεί μόνο με το πρωί.
1: Μες στα μπιτσόπαρα.
0: Όχι, μες στα μπιτσόπαρα, από δίπλα, από παραδίπλα, από ξέρω εγώ. Έλα.
1: Άλλο να πάω εγώ 400 μέτρα πιο δίπλα, να μην τους ακούω. Δεν μπορεί να με βγάλει την ομπρέλα. Αν τη βάλω εκεί δίπλα, θα με τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δει, μισό λεπτό. Και από τον μπιτσόπαρο πρέπει να οικονομήσει τώρα 3 μήνες, 100 μέρες.
0: Αλήθεια είναι και αυτή.
1: Εγώ που δεν γουστάρω τα μπιτσόπαρα. Δεν πάω να βάλω την ομπρέλα μου μέσα στο μπιτσόπαρο.
0: Έχει δικαίωμα, το ξέρει. Αλήθεια το λέω.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Έχει δικαίωμα,
1: ναι, έχει δικαίωμα.
0: Η άμμος είναι ολονών.
1: Η άμμος είναι ολονών. Ναι. Αλλά αυτό έχει πληρώσει εκεί το Δήμο, δεν είναι ολονών εκείνο το διάστημα.
0: Εντάξει. Όχι, αλλά.
1: Πάνε, ρε Έλληνα.
0: Αυτό είναι άλλη
1: πάνε 100 μέτρα πιο πέρα. Δεν σε πειράξει κανένα. Δηλαδή, και στον μπαρ θες να κάτσει και να μην πληρώσει.
0: Αυτό...
1: Άρα δίκιο έχει το μπιτσόπαρο. Δεν έχει ο βλάχος που πάει εκεί πέρα και πετάει να πούμε την ομπρέλα.
0: Στην προκειμένη θα στο δώσω, αλλά αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτοί που έχουν σπίτια οι μόνιμοι που τι κάνουν. Πάνε από το βράδυ, βάζουν ομπρέλες.
1: Πού και... τις βάζουν.
0: Στην άμμο.
1: Πού, σε ποιο μέρος.
0: Μπροστά από τα σπίτια τους, ρε παιδί. Τα... μου.
1: Είναι το μπαράκι εκεί.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Ναι. Δεν είναι. Μόνιμες κατασκευές. Πας εσύ το πρωί με την Ευγενούλα, ρε παιδί μου. Σας ήρθε να πάτε στα φλογητά, κάντε μπάνιο. Και βλέπεις παντού σε όλα τα καλά σημεία μόνιμες ομπρέλες. Και δεν μπορείς να βάζεις την ομπρέλα σου.
1: Γιατί δεν μπορεί
0: και
1: να
0: σου λέει ο Δήμος ότι αυτό είναι παράνομο.
1: Τι παράνομο.
0: Να βάζεις μόνιμη κατασκευή στην παραλία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τι σου λέει.
1: Ναι.
0: Όποιος προλάβει είναι η παραλία. Και έγινε ένας κακός χαμός, διαμαρτυρίες από παραθέσεις.
1: Όχι, μπορείτε. Ήρθε ένα καλοκαίρι. Θέλω εγώ να πάω να βραχώ.
0: Ναι.
1: Θα πάρω και την κόμενα. Θα πάω μέσα στους μαμελούκους. Θα πάω ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, θα παρκάρω, θα κλειδώσω, θα βάλω τα κλειδιά κάπου. Μην έρθει ο γύφτος και με το φάει τα μάξι. Ο Πακιστανός μην μου βιάσει τη γυναίκα, θα είναι κάπου οργανωμένο. Θα πάρω και κάναν ακόμα μαζί. ναι, θα είμαι εκεί οργανωμένο. Τι να, άμα θες να βρεις λύση. Άμα θες να μαλώσεις, μαλώνεις. Τώρα θα βγω έξω, θα πλακωθώ με 10.
0: Αλήθεια.
1: Άμα δεν θες να μαλώσεις, δεν μαλώνεις με κανένα.
0: Αλλά ο Δήμος έχει υποχρεώσει να πάει να τα ξυλώσει αυτά, Κώστα. Δεν μπορεί ο καθένα, ρε παιδί μου,
1: να. Ο Δήμος τα παίρνει από τα μαράκια και ο Δήμος και ο Λουκάς ο Καραδήμος, θα πούμε, τα παίρνει και σου λέει: πού είμαι πιο χρήσιμος.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πιο χρήσιμος, το μπαρ. Ας, εντάξει.
0: Εντάξει. Πάμε γραμμή. Πάμε. Άς, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Τι λέει.
1: Άμα κλείσει το ράδιο, θα λέει καλύτερα.
4: Θα μιλώ με ραπ, γίγαντα.
1: Ας τα επιφωνήματα και πες τι κακό έχεις να μας πεις.
0: Τι κακό έχεις να μας πεις.
1: Ναι.
0: Τι κακό έχεις να μας πεις. Για πείτε μας ένα κακό.
4: Φέτος αφήστε την μπάλα στον Ηρακλή.
0: Άτσα ανάτος.
4: Ασχοληθείτε με καραμπάσκετ. Ο Σονάλο ήρθαν οι Κινέζοι. Γεωργός Σονάλο έτσι.
0: Κάτσε, τώρα έχετε δύο μέτωπα καλά. Έχετε ένα εδώ το ελληνικό με το Μήτογλου και το άλλο που θα είναι κορυφαίο από Νάπολη μεριά, αν γίνει.
4: Και από Νάπολη και από Βραζιλία θα έρχεστε όλοι εκεί να βλέπετε Μπαλάρα φέτος.
1: Πάντα ερχόμασταν. Πάντα ερχόμασταν και βλέπαμε Μπαλάρα στο Καφτατζόγλιο και τα πρωταθλήματα τα περνάνε άλλοι. Θα έρθουμε να δούμε Μπαλάρα φυσικά. Θα δούμε τον Μπαλάκι, αλλά το πρωτάθλημα τον πάρει άλλος.
0: Καλά στην είπε τώρα.
1: Ναι.
4: Δεν με καλά κινείται. Ήρα είσαι.
1: Καλή επιτυχία, θα πάτε καλά φέτος.
0: Θα πάτε καλά,
1: θα πάτε
0: και
1: καλά
0: εγώ πιστεύω.
1: Θα πάει καλά ο Ηρακλής φέτος.
4: Εσύ όπως είσαι και με τον άλλο το κόκκινο, πρόσεξε, βάλετε λίγο μπλε παραπάνω ρε φίλε. Δηλαδή ο Ηρακλής...
1: Φοβάται ο κόκκινος να βάλει μπλε εδώ και να μην παίζει πάω. Φοβάται μην το διώξουν. Ο κόκκινος είναι ανάμεσα... Άκου, άκου. Ο κόκκινος μιλάει για Ηρακλή ένα λεπτό, μη φάει ξύλο από τους Ηρακλειδείς.
0: Κοίταξε όμως.
1: Και μιλάει μία ώρα για άλλα θέματα, μη φάει ξύλο από τους Παοξίδες. Είσαι δύσκολη θέση.
4: Εσύ αυτό που λέει, ραπ, εσύ τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί και αντικειμενικός. Αυτό το πιστεύω για σένα, είσαι αντικειμενικότατος, όχι αντικειμενικός. Δηλαδή εσύ ξέρεις ότι πήγε το αυτό το βρώμικο σύστημα, η σαπίλα αυτή να εξαφανίσει τον Ηρακλή.
1: Πήγα
4: να το κάνουν.
0: Πάντως, μου έδωσες μια καλή πάσα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, θα πρέπει να βάλουν και. Θα πρέπει να βάλουν και οι Ηρακλειδείς λίγο νερό στο κρασί τους όμως.
4: Μισό λεπτό
0: να σου πω κι εγώ. Θα πρέπει κι εσείς να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας. Γιατί θα σου πω κάτι τι. Εγώ τον Ηρακλή δεν τον παράτησα ποτέ, εννοώ μέσω των παραθύνων των σπορ. Δηλαδή πάντα όταν έχει μια είδηση ο Ηρακλής. Μα όταν μιλάει κάποιος όμως που δεν είναι Ηρακλειδέας. Οποιοσδήποτε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι είναι Παοξής, είναι Αριανός, δεν έχει σημασία. Γιατί μιλάς εσύ για τον Ηρακλή μας. Αποφασίστε όμως, θέλετε να μιλάμε για τον Ηρακλή ή όχι. Κάποιοι πρέπει να μιλάνε.
4: Εννοείται ότι εγώ θέλω αυτό το ραδιόφωνο, το Μετρόπολης και το Ιέρα Σπορ και το κάθε ραδιόφωνο να βάλουν παραπάνω μπλε.
1: Πινελιά περισσότερη, να είσαι καλά. Ωραίος. Αυτοί βάλανε νερό στο κρασί τους.
0: Λες.
1: Δεν μιλήσαν για δύο σοβαρά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να μιλήσουν. Βάλανε. Οι Ηρακλειδείς βάλανε. Είναι όρημοι. Βάλανε νερό στο κρασί τους.
0: Το
1: σε
0: εύχομαι.
1: Δύο περιπτώσεις τις οποίες αναλύσαμε, τώρα δεν έχουμε χρόνο να τις αναλύσουμε πάλι. Πάμε στον κόσμο.
0: Για να πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
4: Καλημέρα, Μαράγμα. Καλημέρα, Κωστά.
1: Καλώς τον.
4: Τι έχουμε.
1: Εσύ δεν με πεις.
4: Αυτά τα νέα εσύ τα ήξερες από νωρίτερα, νομίζω, Κωστά.
1: Τα ήξερα γιατί μιλούσα με κάτι δικούς μου εκεί, οι οποίοι ήταν φωτιά και λάβρα.
4: Γιατί δεν είπες τίποτα.
1: Τι να πω, πώς δεν είπα. Δεν είπα τι.
0: Τι, να, τι άλλο, τι άλλο να πω. Εκατό ερωτήσεις, το βοβάρδιζε τον Νίκο. Τι να πει, δεν
1: είπα. Παλιά. Πόσο... Σούπα θα διώξει τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Θα φέρουνε το Βιερίνια. Στάπαμε αυτά πριν 15 μέρες. Ότι θα άφανε τον προπονητή. Ο Γιαννούλης και ο Άγιος Φανούριος.
4: Από τον Μάιο.
1: Ναι, από τον Μάιο, ναι. Φυσικά, γιατί δεν τα είπαμε. Απ' έξω, από μέσα, τα είπαμε.
4: Αυτός ο Καρσέντο λέγεται, Κάρλος Καρσέντο.
1: Ο Καρσέντο, ναι.
4: Mm-hmm. Αυτός ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει και έχει κλείσει, λέει αυτός ο προπονητής.
1: Θα σκάσει βόμβα αυτή τη βδομάδα.
0: Παιδιά, πολλά ακούγονται, θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Θα
0: γιατί...
1: σκάσει βόμβα και θα πέσει πινελίκι, να πούμε, να ξέρεις.
0: Εντάξει, να μην εκτεθεί και κανένας, γιατί πολλά αλλάζουν και τελευταία στιγμή. Το βασικό είναι να γίνουν πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
4: Ναι, ρε Μαραγδά. Απλά εγώ, δηλαδή έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα,
0: ναι.
4: Και από ό,τι θυμόμαστε, η κατρακύλα που είχε η ομάδα, εντάξει, σε όλο το μυαλό μπορεί να σκέφτομαι. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι αυτό είχε ξεκινήσει από την κατρακύλα του ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, να προσδιορίσουμε λίγο και τη λέξη κατρακύλα. Ήρθανε πολλά απότομα πράγματα στον ΠΑΟΚ μαζεμένα. Δηλαδή,
4: όταν δηλαδή ο προπονητής βλέπεις ότι χάνει αυτό που έλεγε και το πρωί μαζί με τον Νίκο Κώστας,
0: mm-hmm.
4: όχι από τον Παναθηναϊκό, όχι χάνει στο κύπελο, όχι έχεις κάτι άκυρες σοπαλίες, κάτι άσχημα παιχνίδια και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μυρίζει.
0: Ναι, κοίταξε, σε αυτό εμένα, δηλαδή όσον αφορά την πορεία τη φετινή, δύο πράγματα με πείραξαν. Η εικόνα των play-off, από Λουτσέσκου μεριά πάντα μιλάω, άσε τα υπόλοιπα. Η εικόνα των play-off, περίμενα καλύτερες αντιδράσεις και εντάξει, και ο τελικός κυπέλλου, όσο και να πεις που άλλοι τον υποβαθμίζουν, εγώ το ήθελα ένα κύπελο σε αυτή τη χρονιά των 100 χρόνων. Θα κάνουμε κριτική, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Λουτσέσκου φέτος παρουσίασε έναν ΠΑΟΚ που δεν έπαιζε μπάλα. Δηλαδή για να τον αποδομήσει.
1: Παρουσίασε τρεις μήνες μια ομάδα καπή. Τους τελευταίους τρεις μήνες.
0: Αυτό
1: το καπή το χρεώθηκε. Αλλά όπως είπα και τις προηγούμενες ώρες με τον Νίκο, αν θέλαν να το διώξουν, έπρεπε να το κάνουν ένα μήνα πριν, να πάρουν γρήγορα προπονητή για να σχεδιάσουν πιο γρήγορα την ομάδα. Αυτό η καθυστέρηση είναι κακή. Αυτό. Εγώ δεν είπα μην το διώξεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Διώξ' τον με τρόπο ωραίο και πιο μπροστά. Δεν είπα ότι θα κάνει λάθος. Δεν κάνω.
0: Ξέρεις που μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν είμαι Λουτσέσκολάγνος, α πούμε, γιατί το διώχνετε. Όχι.
0: Για μένα ξέρεις που μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Το που μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Θα τους περιμένω μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αν βγουν και κάνουν ένα μπαράζ. Μπαμ. Ναι. Αν βγουν και κάνουν ένα μπαράζ. Να δείξουν ότι έκαναν δουλίτσα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Να αρχίσουν να ανακοινώνουν. Μπαμ. Ορίστε.
4: Και μετά πάλι με τα, για με τα γραφεία. Να πάρουμε κάνα παίχτη πάλι ότι θα μείνει στο τελευταίο ράφτη. Θα παίρνουμε.
0: Αυτό σου λέω.
4: Θα περιμένω τη βόμβα.
1: Κλείσε, περιμένει τη βόμβα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλά ήταν.
1: Μπορούσαμε να κάτσουμε
0: τώρα, ναι, τώρα θα μ' άρεσε να κάτσουμε άλλη μια ωρίτσα της που άναψε η κουβέντα.
1: Το ραδιόφωνο αλλά είναι σαν το σεξ.
0: Φωνάζει ο Καμόρα.
1: Κάτσε με εγώ.
0: Θα απολαύσετε Πασχάλη Καμόρα και αυτό δεν το χάνουμε γιατί είναι σπάνιο να τον έχουμε τέτοιες ώρες.
1: Εγώ είμαι ακροατής το βράδυ του.
0: Το ξέρω.
1: Το βράδυ στοχάζομαι εγώ. Και σκέφτομαι, κάνω λάνο.
0: Και ακούς Πασχάλη, ε.
1: Ναι, θα σου πω που με βοηθάει ο Καμόρα.
0: Για πες.
1: Το βράδυ παίρνω αποφάσεις. Το βράδυ τις παίρνω.
0: Μοιάζουμε σε αυτό και εγώ
1: δηλαδή,
0: νυχτόδια είμαι.
1: Και την ώρα του Καμόρα είμαι στο Κόρντομπα και παίρνω αποφάσεις. Είμαι κάπου απομονωμένος. Θέλω θάλασσα οπωσδήποτε να βλέπω. Μπορώ να πάω και Περαία μόνος μου. Και τώρα ακούω τον Καμόρα.
0: Κοίτα που βρήκαμε κάτι κοινό. Πολύ μοιάζουμε σε αυτό.
1: Η νυφαλιότητα του Καμόρα και ο κινησμός του. Με βοηθά, παίρνω και εγώ κοινικές αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Το έχει.
1: Σαν
0: να κρατήσει
1: του Καμόρα δηλαδή.
0: Το έχει ο Πασχάλης και ο Βαραγιάννης είναι φανατικός.
1: Μετά χαλαρώνω λίγο με τον Βράνα. Χαλαρώνω.
0: Καλά, Κωστής. Μπράβο. Καταλαβαίνω.
1: Ο Καμόρα μου δίνει. Τώρα πάρω μια απόφαση και να ακούσω Καμόρα πριν.
0: Δεν ξέρω αν το ακούει αυτό για να είναι περήφανος. Πασχάλη λέει ωραία πράγματα εδώ ο Κωστής για σένα. Αν το άκουσες.
1: Η ώρα, δηλαδή η θάλασσα, μοναξιά. Και Καμόρα είναι μια παρέα η οποία την
0: είναι άχαστη.
1: Ναι, την απολαμβάνω.
0: Κοίτα, να δεις, γάλαμε η δισούλα. Εκείνο που θέλω να σας πω εγώ είναι να ξέρετε ότι θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων που θα εφαρμοστεί σήμερα από τις 11 το βράδυ έως και στις 5 την επόμενη. Η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Για την εκτέλεση εργασιών. Προσοχή, παιδιά, είναι αρκετές οι ώρες. Από τις 11 έως και τις 5. Όταν όμως τώρα το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται αμάν δεν έχουν βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card, κληρώσεις, που αλλού στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξέγνιαστη τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβετε, ακολουθεί η Πασχάλης Καμόρα έως και τη μία. Αμπιεντό, που λέει και ο Νικόλας.
5: Κορυφή, έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι μέσα.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τη

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, φέτα Pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
22: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
14: εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
17: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
15: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
17: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
22: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλημέρα σας. Και λέμε καλημέρα γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε καλησπέρα και καλή βραδιά. Σήμερα όμως, εκτάκτως είπαμε ότι θα είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να εκπληρώσουμε το σεβαστό συναδελφικό καθήκον των ανθρώπων οι οποίοι θα ασκήσουν τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Εντάξει, αυτό μην το παίρνει και πολύ τη μετρητή, αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, έτσι τουλάχιστον αυτή ήταν η δικαιολογία. Τώρα, έτσι όπως και στο δημόσιο, μόλις ακούς συνδικαλιστικά, βλέπεις τις παραλίες και τις ταβέρνες λίγο γεμάτες, λίγο παραγγελίες από εδώ, λίγο από εκεί, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι θα είμαστε και το υπόλοιπο 2 ώρα της ζωής σας εδώ μαζί και φυσικά με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και άσχετα που τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς αυτά, αλλά εμείς έχουμε μια άλλη οπτική πάντοτε, έτσι συνηθίζεται. Λοιπόν, ο χορηγός εκπομπής είναι η Bet365.

Λοιπόν, φαντάζομαι να γνωρίζετε, εμείς το γνωρίζουμε από χθες το απόγευμα που βγάλαμε και την είδηση ότι είναι μάλλον τελειωμένος ο Ράσβαν Λουτσέσκου βάσει των γεγονότων των οποίων υπάρχουν και φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ, και έχει να κάνει βέβαια με τη νέα, με τη νέα τάξη πραγμάτων που πάει να γίνει στον ΠΑΟΚ, ίσως λίγο αδόκιμα, ίσως λίγο άκομψα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και η συνέχεια της επόμενης μέρας. Τώρα, κατά πόσο θα, τα σενάρια τα οποία ακούγονται από τα χτες για το αν τελικά ο Ράσβαν θα φύγει και αν θα έρθει ο Καρσέδο κτλ. Αυτό θα το δούμε, κυρίες και κύριοι, στην πράξη. Στην πράξη η οποία είναι λίγο δύσκολη γιατί θέλει λεφτά. Οι πράξεις θέλουν λεφτά και ο Καρσέδο θέλει λεφτά και ο Ράσβαν αποζημίωση θέλει λεφτά και ο Γιαννούλης θέλει λεφτά. Όλοι θέλουν λεφτά, με τα λεφτά. Και όταν δεν έχεις λεφτά, πώς λέμε, στάση εμπορία. Λήψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Για να δούμε όμως τι έχει σκαρφιστεί ο ΠΑΟΚ, για να μην μας προβληματίζει κάθε φορά ο οποίος ξεκινάει να πάει να κάνει κάτι. Και το κάνει με τέτοιο τρόπο, άγαρμο κατά κάποιο τρόπο, στο οποίο ο κόσμος, λόγω συναισθήματος περισσότερο και όχι λόγω λογικής, τάσεται πάντοτε με τον αδύναμο. Ακόμα και αυτοί οι σκληροί επικριτές του Λουτσέσκου θα ταχθούν με το μέρος τους, το μέρος του μάλλον, σε αντίθεση φυσικά με τους άλλους οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι με τον Λουτσέσκου. Είπαμε σε έναν χωρισμό, όπως έλεγε ο Μάκης Χρυστοδουλόπουλος, βάλε φωτιά στο χωρισμό, έτσι, να μην πονάει, κατάλαβατε. Λοιπόν, η τσέπη δεν πονάει κανενός από αυτούς, έτσι, ούτε του ΠΑΟΚ η τσέπη θα πονέσει, λεφτά υπάρχουν, ούτε του Λουτσέσκου θα πονέσουν. Από εδώ και πέρα είναι ο τρόπος που θα χωρίσεις, γιατί αν δεν χωρίσεις νορμάλ, όμορφα και ωραία, βλέπω το Λουτσέσκου στην πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, στο νέο γήπεδο, να έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός του Λουτσέσκου. Μένα είναι αυτή η πεποίθησή μου. Και εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου, κάπως έτσι θα έκανα κιόλας, να τα λέμε έτσι ψυχρά και όμορφα, εφόσον είναι ψυχρή επαγγελματική προσέγγιση. Ο Λουτσέσκου φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ, έτσι έχω την εντύπωση ότι ο διακαής πόθος του Αλαφούζου είναι ο Λουτσέσκου. Αυτό βέβαια δεν λέει και τίποτα. Θα μου πεις τώρα, καλά, αφού πήρε τον Έλστρομ, έλα βρε τώρα, ποιον πήρε, σε δύο μήνες μπορεί να τον φάει άνετα. Εδώ έφαγε ολόκληρο Μπενίτεθ. Όχι, έφαγε, τον κατάπιε. Τον κατάπιε. Δεν θα μείνει τώρα ο Αλαφούζος. Μα παίρνω αυτόν για να μπορεί να μου κάνει τη δουλειά. Αν δεν μου την κάνει, θα μπορώ να τον φάω. Άρα παίζω με ανοιχτά χαρτιά. Και ο συγκεκριμένος παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Άρα ο Λουτσέσκου έχει ήδη εξασφαλίσει την επόμενη του ομάδα. Βασική προϋπόθεση είναι ότι έχουμε ένα remake, μια επανάληψη της όλης ιστορίας. Ο Θύμωση Γιουργάκης διώχνει τον Λουτσέσκου. Ο Ιβάναρος δεν παίρνει θέση. Να θέλω να αφήσω, ας πούμε, εκεί παρακαταθήκη, ιστορίες κτλ. Εύχομαι να πρετανεύσει η λογική. Και εφόσον έχεις αποφασίσει να χωρίσεις, πρέπει να χωρίσεις. Αρκεί να το ξέρει και ο κερατάς. Γιατί ως επιτοπλίστων, κερατάς, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφορικά είναι ο Λουτσέσκου, το μαθαίνει τελευταίος. Εκτός και αν έχουν συμφωνηθεί αυτά μετά τους εναγκαλιασμούς του Ιβάναρου στο Πόρτο Καρά μαζί με τον Λουτσέσκου, όπου τα βρήκαν, τα συμφωνήσανε. Ας βγούμε και μια αναμνηστική φωτογραφία ότι είμαστε εδώ μανιζοί, ενωμένοι και συνεχίζουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία ακούμε. Έτσι και συγκινούμαστε, δακρύζουμε και φυσικά οι περισσότεροι δεν δακρύζανε. Αλλά λόγω της αποτυχημένης χρονιάς, έτσι όπως εξελίχθηκε, η οποία δεν είναι αμιγώς ευθύνη του προπονητή. Ο προπονητής είναι ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα που ξεκινάει από το καλοκαίρι, ξεκινάει από τις μεταγραφές, ξεκινάει από τις επιλογές και ξεκινάει και από τις πληρωμές. Πάντοτε υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες. Οι αστάθμητοι παράγοντες δεν είναι αυτοί που φανταζόμαστε εμείς. Η χρήση του δικαιώματος των δανεικών όταν γίνεται σε υπερκατανάλωση έχει αυτού του είδους τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν παίρνεις 5-6 δανεικούς, τι να σου προσφέρουν. Όπως έλεγε το τραγούδι, τι να σου προσφέρουν να αλλάξεις. Έτσι, έχει ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιανό είναι αυτό, αλλά. Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Α, 2002 GR, ναι, ο Ηλίας. Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, νομίζω ότι είναι σε μία αυτή τη στιγμή εγρήγορση όλη η κατάσταση. Ο τρόπος που το έμαθε όλος ο κόσμος, ότι ξαφνικά ο Βιερίνια από το πουθενά τεχνικός διευθυντής, ο Μάτος από τη Βραζιλία αθλητικός διευθυντής, θέλουν να φέρουν και το Σάντος να τον κάνουν τι,
οτιδήποτε και αν βάλεις δίπλα κοσμητικό επίθετο, γυρνάνε τον ΠΑΟΚ πίσω όχι 20-30 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι είναι ασόβαρες οι κινήσεις αυτές. Και εφόσον δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή, αν το είχε ξεκαθαρίσει, θα έλεγε: κοιτάξτε, κύριε, εμείς ξεκινάμε. Έχει τελειώσει ο Λουτσέσκου. Ανακοινώνουμε και τη λύση συνεργασίας. Ανακοινώνουμε τον νέο προπονητή, τον Φου Μαντσού, και με αθλητικούς διευθυντές, τα αγαπημένα παιδιά του Λουτσέσκου που κάνανε την πάπια όσο καιρό ήταν υπό του Λουτσέσκου. Τώρα όμως που είναι υπό της διοίκησης, αναλαμβάνουν νέα πόστα και ούτω καθεξής. Ο ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία στην οποία δεν θα έπρεπε οι περισσότεροι εξ ημών να έχουν συναισθηματική προσέγγιση. Αυτά είναι από τα μεγαλύτερα λάθη τα οποία υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, αλλά και αυτό είναι που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες, γιατί πάνω στο θυμικό σου κατά κάποιο τρόπο ποντάρουν για να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Είναι το κλασικό που έκανε κάποτε, είχε πει ο αείμνηστος Σκουλαρίκης, ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως την πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου, και λέει: να βγάζουμε την είδηση, να τσιμπάμε να δούμε τι κάνει ο κόσμος και να την ξανατραβάμε πίσω όταν δούμε ότι είναι πολλές οι αντιδράσεις. Φυσικά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Και έτσι το κάνανε κιόλας. Τραβούσαν, βλέπαν τις αντιδράσεις, αφήνανε να εκτονωθεί ο κόσμος, βαλβίδα απασφάλισης και δεν συμμαζεύεται, και μετά εφάρμοζαν τον νόμο. Έτσι ακριβώς γίνεται και τώρα. Σε βγάζει τώρα, αφήνει περιραίους ατμόσφαιρα εδώ να σκυλιάζει ο ένας με τον άλλον, να απορεί, μα είναι δυνατόν. Ναι, ρε, απέτυχε. Απέτυχε μόνο ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, έχω την εντύπωση, δεν είναι ο διαχειριστής και των οικονομικών αλλά και των μεταγραφών μόνος του. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο θέλει να κρύψει πραγματικά τον εαυτό του πίσω από μια παπαρούνα, όπως ο ελέφαντας. Αν προσπαθήσει να κρυφτεί ένας ελέφαντας πίσω από μια παπαρούνα, μπορεί? Ναι, μπορεί, αν βαφτεί στο χρώμα της παπαρούνας. Έτσι, τότε θα δεις μια τεράστια παπαρούνα. Επειδή όμως εδώ πέρα έχουμε κάνουμε με φούσκες, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι δεν φημίζεται και για την ευστροφία της γενικώς σε θέματα αντιληπτικότητας. Πάντως το ποδόσφαιρο είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι είναι στην καθημερινότητα. Βλέπουμε αυτό το πράγμα όμως, ότι ο κόσμος έχει λίγο δυσανασχετήσει με την απόφαση του ΠΑΟΚ κατά αυτόν τον τρόπο να απομακρύνει τον Λουτσέσκου. Θα μου πεις τώρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Εντάξει, ρε φίλε, τι κάνει μια ως τα κεραμίδια. Δηλαδή, λες, ας πούμε, ότι ξέρω, εγώ φέρνω εκείνο, κάνω εκείνον, θέλω να φέρω τον τέτοιον και να τον βάλω στην διοίκηση. Να κάνει τι? Να βλέπει, να είναι ο έμπιστος? Δηλαδή, οι άλλοι είναι άπιστοι? Δηλαδή, τα παιδιά του είναι άπιστα? Η Γκοτζάρεβα, η οποία διαχειρίζεται το οικονομικό μπάτζετ του ΠΑΟΚ, είναι άπιστη? Άπιστη.com. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που θέλουμε ένα ακόμα έμπιστο, θέλουμε ακόμα ένα συνταξιούχο, ο οποίος μπορεί να είναι και η μορφή άνοιας, ας πούμε, και να βλέπει άλλα και να μεταφράζει άλλα και να λέει άλλα. Αλλά πρέπει να είναι έμπιστος, γιατί ξέρεις, το συμπατριωτάκι μου θέλει και κάποιον, ας πούμε, να κάνει τον πατέρα. Δεν γίνονται έτσι. Με συγχωρείτε, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε τόλμη και γοητή, αν και για μας είναι, αλλά διοικητικά λυπάμαι πάρα πολύ, όσο και να στελεχωθεί από ανθρώπους οι οποίοι αφουγκράζονται το κλίμα για να κάνουν τους καλούτσικους, έχω την εντύπωση ότι θα αποτύχεις. Αργά ή γρήγορα, πόσο θα πάει, 1, 2, 3, 5 μήνες, θα αρχίσει πάλι γκρίνια με τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα κρίνουν ως επιτοπλίστων τις τοποθετήσεις των μελών. Ενδιαφέρει κανέναν το ποιος θα τοποθετηθεί? Ναι. Ενδιαφέρει, ξέρετε πότε? Όταν βλέπουν ότι μπορεί κάποιος να υποδαβλίζει την όλη προσπάθεια. Και δυστυχώς αυτό, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει ενίοτε στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν ειδικές σχέσεις και με το οπαδικό και με το φιλάθλο πνεύμα. Να το πούμε έτσι ευγενικά, για να μην το προχωρήσουμε. Ο καθένας από εμάς έχει και μια συμπάθεια, είτε αυτό είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι παράγοντας, είτε είναι αυτός που μας δίνει τις πληροφορίες, είτε είναι αυτός που μας δίνει ακόμα και τις προσκλήσεις, 2.500 προσκλήσεις, για να μπαίνει τζάμπα στο γήπεδο. Αυτά έκανε η παρέα του Σάντος όταν τον πρώτο έφερε. Για να έχει απήχηση στον κόσμο, τι έκανε? Έδινε, ας πούμε, 2.000 προσκλήσεις σε κάθε αγώνα στην Τούμπα. Α, δεν το ξέρατε? Δεν πειράζει, δεν μαθαίνετε. Μάλλον δεν θέλατε να τα ακούσετε τότε και δεν θέλατε να τα πιστέψετε. Εσείς τι πιστεύετε ότι αλλάζει σήμερα? Παραδείγματα πάρα πολλά. Απλά πρέπει να βρεθείς απέναντι στην πραγματικότητα και να ξέρεις τι θες να κάνεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιαννούλης, έτσι. Δηλαδή πρέπει να δώσεις 5 εκατομμύρια για να πάει να πάρεις τον Γιαννούλη? Συγγνώμη, στα 31 του. Δώσε στο Γιασεμάκι. Στο Γιακουμάκι, το ίδιο, δεν έχει καμία φορά. Ένα τέτοιο, μια συλλαβή αλλάζει. Πέστε μου, αν ήθελες να πάρεις κάποιον, ας πούμε, και θα ήταν και διαδραστικός, εντάξει, okay, μπορεί να ξεφεύγει τον μπάτζετ τώρα.
Εγώ φίλε, θα κάνω το εξής. Θα πήγαινα να παίρνα δύο αριστερά μπακ, όχι ένα, δύο. Θα διώχνα και τον Μπάμπα και τους Γιαννούλιδες. Αυτοί δεν έχουν να μου δώσουν τίποτα σε επόμενα χρόνια. Είναι 30 και. Είναι ενδυνάμεις συνταξιούχοι. Λοιπόν, θέλω κίνητρο, φιλοδοξία. Θα πάω να πάρω ένα καλό αριστερό μπακ και θα πάρω και ένα δεύτερης επιλογής. Όχι σαν αυτή την επιλογή του Τέιλορ, του Ράφτη. Λοιπόν, για να πάω να φτιάξω μια ομάδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Για να φτιάξω μια ομάδα με τα επόμενα 5 χρόνια, πρέπει να κάνω τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές. Ποιότητας και φιλοδοξίας. Να στελεχώσω και με τα δικά μου παιδιά που φαντάζομαι ότι μπορούν να κάνουν και την διαφορά και ούτω καθεξής. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι στείλουν οι ομάδες. Αυτό το πράγμα που γίνεται, ο κάθε συνταξιούχος ποδοσφαιριστής μετά τα 30 του λέει: εγώ θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Πλήρωσε, ρε φίλε, την απελευθέρωσή σου από την ομάδα που είσαι και έλα στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τα πληρώσει ο ΠΑΟΚ αυτά τα πράγματα. Παράδειγμα, θα μου πει εσύ τώρα τι κάνει το δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή του Σαββίδη για τα λεφτά κτλ. Λέει: ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί δεν γίνονται μεταγραφές, μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί υπάρχουν ιδανικοί, όταν τα λεφτά πετυχιούνται σε άλλες περιπτώσεις. Και για μένα ο Γιαννούλης είναι χαμένη υπόθεση. Δηλαδή, όσον αφορά να δώσω 3 εκατομμύρια για να πάρω το Γιαννούλη, πλάκα κάνετε, ρε. Και δίνω 3 εκατομμύρια πάνω από 2 αριστερά μπακ. Δεν έχει ολόκληρη Ευρώπη. Ολόκληρη Ευρώπη. Έχουμε και σκάουτινγκ, έχουμε. Και εφόσον έχει αποφασίσει να πα την επόμενη μέρα με Βιερίνε και Μάτος, πες τους μέχρι την. Σήμερα τι μέρα είναι, Χριστό, αδερφέ, Τετάρτη. Μέχρι την Παρασκευή θέλω 2 αριστερά μπακ. Να τελειώνουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει αποφασιστικότητα. Πρέπει να υπάρχει πρώτα σκέψη, γνώση και μετά να υπάρχει άποψη και απόφαση. Αυτά εδώ, παιδιά. Έτσι γίνονται. Στην Ελλάδα όμως βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει εδώ. Λέγονται κάποια πράγματα για να μπορούν να αναιρούνται. Και πολύ φοβάμαι να μην έχουμε καμία κολοτούμπα στο τέλος, για να έχουμε καμία ανακοίνωση και γυρίσουν και μας πούνε: ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή το Ράσβαρ Λουτσέσκου για το 2026-2027. Άρα όλος αυτός ο χαμός, ο οποίος επιπροσθέτως έχει μια τάση από προσανατολισμού, γιατί κανονικά ο ΠΑΟΚ, επειδή ενδιαφέρεται και για την Ευρώπη, θα έπρεπε να έχει ήδη κινηθεί προς με τους μεταγραφικούς του στόχους κτλ. Κτλ. Etc. etc. Και να μην βγαίνει η όλη αυτή η ιστορία που ακούμε. Κυρίες και κύριοι, κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι ακούμε και κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Το άλλο είναι ότι κάτι γίνεται πάντοτε. Μία πέρσι, δύο χρόνια είχαμε να ασχοληθούμε με τον Κωνσταντέλια. Τώρα μην πάμε σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί θα πάει αλλού η μπουγάδα. Τώρα έχουμε με τον Λουτσέσκου, αύριο μεθαύριο θα έχουμε με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, για να μπορέσεις να αλλάξεις την εικόνα σου, θα πρέπει να πιστοποιούνται από τις κινήσεις σου. Το να λες ότι είμαι μεγάλο κλαμπ ή πλέον είμαι ένα άλλο κλαμπ από αυτά τα οποία φανταζόμασταν, θα πρέπει να τα αποδεικνύεις καθημερινώς. Όχι να τα λέμε μόνο για να τα πούμε, να τα αποδεικνύουμε κιόλας. Εγώ αυτή την εικόνα έχω εισπράξει, ότι είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτό που έχεις ψήσει τον κόσμο ότι προσπαθείς να κάνεις, έναν ΠΑΟΚ δημιουργικό, έναν άλλον ΠΑΟΚ κτλ. Μία από τα ίδια. Υπάρχει το θέμα του Γιαννούλη, υπάρχει το θέμα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Μπορεί να λένε οι δημοσιογραφικοί κύκλοι στην Αθήνα ότι έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός την προσπάθεια, δεν επιβεβαιώνεται, γιατί και οι Γερμανοί μόνο χαζοί δεν είναι, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι εμείς είμαστε περισσότερο χαζοί από τους Γερμανούς. Ο Ολυμπιακός την προσπάθεια δεν επιβεβαιώνεται. Γιατί και οι Γερμανοί μόνο χαζοί δεν είναι, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι εμείς είμαστε περισσότερο χαζοί από τους Γερμανούς, αλλά ας πούμε ότι οι Γερμανοί.

0: και συμβόλαιο. Καλά δεν θα έρχονταν ελεύθερος. Καλά, ο Τζάπας πέθανε. Άρα πρέπει κάποιος να τον πληρώσει. Και επειδή θέλει ο Γιαννούλης να έρθει στον πάγκο, τον πληρώσω εγώ. Ναι, μάλιστα. Άρα γιατί θα τον πάρω, ας πούμε, σαν backup του Μπάμπα. Ή θα μοιραστούν οι χρόνοι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Θα πάρει τον Γιαννούλη εφόσον φύγει ο Μπάμπα. Θα πάρει τον Μπάμπα εφόσον θα φύγει ο Γιαννούλης. Και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα δηλαδή εδώ που κυοφορείται κάθε φορά με κάτι, με οτιδήποτε, με το περίπου. Και αυτά εδώ στον ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχουν εκλείψει. Δυστυχώς όχι μόνο υπάρχουν, και το υπάρχουν είναι πολύ σχετικό που το λέω, για να μην πω ότι ίσως να είναι και ένα ΙΕΚ τέτοιου είδους συμπεριφορών. Λυπάμαι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο και σαν κλαμπ και ιδίως επικοινωνιακά. Και φαντάζομαι ότι έχουν έναν μητσοτακισμό και αυτοί μέσα τους που τους ενδιαφέρει περισσότερο η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έτσι, γιατί εδώ για μας είναι το θέμα της ουσίας. Τι θα γίνει με τις μεταγραφές, τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ κτλ. Αυτό είναι που καίει τον κόσμο, γιατί περιμένει να ξεκινήσει το καλοκαίρι, θα δει το Μουντιάλ, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Θα έρθει η προετοιμασία, θα κάνει, θα ράνει, δεν θα προλαβαίνει, λέει ο νέος προπονητής κτλ. Ο οποίος είναι συμφωνημένος εδώ και ένα μήνα. Για όσους ακούσατε χθες, τα γνωρίζετε από τα χθες. Απλά να επαναλάβω και στους φίλους το πρωί ότι από τις 15 Μαΐου εγώ έχω προσωπικό μήνυμα και το ποσό και τον παίκτη. Το οποίο είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Για να καταλάβει, από την Πάφο είναι το μήνυμα, δεν είναι από πουθενά αλλού. Και τον Καρσέτο, ο Αν Κάρλος και το ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί, το ποσό που παίρνει στην Σπαρτάκ, στην οποία δεν έκανε τίποτα που πήγε. Έτσι, τέταρτη στους τέσσερις, έχει τέσσερις μεγάλες ομάδες η Ρωσία. Τερμάτισε τέταρτη, νομίζω. Και είναι σαν να έχεις εδώ πέρα, ας πούμε, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Εσύ να φέρνεις έναν πολύ μεγάλο πώς το λένε, προπονητή από το Champions League και ο ΠΑΟΚ να τερματίζει τέταρτος. Μα τέταρτος είμαι, ναι. Πάλι τέταρτος είμαι. Αυτό είναι. Εμείς δεν έχουμε την υπομονή εδώ να κάνουμε αυτά τα πράγματα και τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τώρα σας ζαλίζω σαν λόγο. Λοιπόν, για όσους μας ακούτε και θέλουν αναβαθμισμένη ενέργεια από το πρωί έως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες Ντόλ είναι η ιδανική λύση. Κομψώ και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό.

0: στη φύση του.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Σας το έλεγα! Του
0: σύστημα!
21: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Κατά λάθος ακούτε εμένα σήμερα γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να υπενθυμίσουμε βέβαια και τον τρόπο επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 κυρίες και κύριοι. Μόνο εκεί. Λοιπόν, προχωράμε. Τα είπαμε για τον Λούτσε. Φαντάζομαι συμφωνείτε το επαρκώ όσον αφορά το θέμα της συμπεριφοράς. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν τακτικισμοί σε τέτοιου είδους πράγματα. Εντάξει, επειδή είπαμε ότι οι περισσότεροι εξ ημών και αυτοί ιδίως κοιτάζουν επικοινωνιακά το θέμα και όχι ουσιαστικά. Λίγοι από εμάς επιζητούν την ουσία, περισσότεροι θέλουν το τι φαίνεται. Το τι είναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό και καμιά φορά λέμε, ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι το ξέρω, αλλά δεν θέλω να το ακούω. Είναι αυτό το γνωστό ελληνικό. Τώρα βλέπω και μια διαφήμιση ότι εκτάκτως αύριο ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζιωάννου. Σκεφτείτε πόσο έχουν πέσει στις δημοσκοπήσεις οι συμμορίες. Πόσο έχουν πέσει στις δημοσκοπήσεις τα κόμματα για να βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα για να εκτάκτως και όλα στο ενώπιο, σε ενώπιο, μην το χάσετε αύριο, έτσι, θα χάσετε. Μην χάσετε, θα χάσετε. Έτσι ακριβώς. Για το νου σας να έχετε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να το κλείσουμε και όλο στο θέμα Λούτσε, γιατί έχουμε και νομίζω σοβαρότερα θέματα στην καθημερινότητά μας, και όπως είναι ο πόλεμος, όπως είναι η ενέργεια, παρότι έχει σταματήσει ο πόλεμος, κατά κάποιο τρόπο έχει πάρει έτσι, μια επαορίστου ανακοχή. Με όλα τα αυτά, η ενέργεια κρατάει το ακριβό της πρόσωπο, για τον απρόσωπο λόγο ότι είναι καλοκαίρι, έρχεται η βαριά βιομηχανία να αφήσει τα λεφτοδάκια της στην Ελλάδα. Να κάνει μια δυνατή οικονομία. Θυμάστε τι λέγανε πριν από κάποια χρόνια. Θα έρθει ο κόσμος. Υποδεχόμαστε 25-28 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει μέσα, δεν μπορεί δηλαδή να περπατήσει καλά-καλά. Έτσι, είναι από τη φάπα στη φάπα. Εντάξει, έτσι όμως έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Έχουμε μάθει άλλα πράγματα. Για εμάς που τα ψάχνουμε λίγο παραπάνω, τα θεωρούμε κιόλας φυσιολογικό. Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα. Έχω το τελευταίο διάστημα λίγο, όχι ότι απορώ με κάτι από αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά είναι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που πιστεύω είναι μερικά εκτός πραγματικότητας. Ένα από αυτά, ρε παιδί μου, που μπορείς να συναντήσεις, έτσι, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα συναντάς στην καθημερινότητά σου με οτιδήποτε και αν μπορείς να φανταστείς κατά κάποιο τρόπο. Τα οποία έρχονται και σε εμάς, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο πάντα. Διάβαζα προχθές αυτόν τον κύριο που εγκατέλειψε 9 γατάκια, νομίζω έτσι, 3, 9, 27, 30.000 το γατάκι. Θα δάει 327. 270.000 και τι είπε ο άνθρωπος, λέει 270.000, λέει δεν έχω βάλει στη ζωή μου. Λέει. Τώρα θέλετε λέει, να πάντα πληρώσω. Okay. Ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ επικριτικός με τους ζωοκτήτες. Άλλο η ζωοφιλία που προάγεται και παράγεται, τάχα μου δείχνει γιατί είναι μια ατζέντα, πιστεύω. Καθνικά αυτό το ενδιαφέρον μόνο για δύο ζώα. Για το σκύλο και τη γάτα, τα οποία έχουν υποκαθιστήσει τους συντρόφους σας. Περισσότεροι που παίρνουν σκυλιά ή γάτες έχουν στα σπίτια τους, τα έχουν γιατί δεν έχουν ή γκόμενο ή γκόμενα. Νόμος. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, 80%. Εσείς μπορείτε να φωνάζετε και να τσιρίζετε και να λέτε ό,τι θέλετε. Πίσω λοιπόν από αυτή την δίθεν αγάπη για τα ζώα, κρύβεται ένας βαθύς μισανθρωπισμός, να το πω έτσι. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Όταν ένα σύστημα θεσπίζει νόμους υπερπροστασίας για τα ζώα και κάνει μόδα την ζωοφιλία, που δεν είναι ζωοφιλία, σας είπα είναι ζωοκτησία, ενώ στον αντίποδα αδιαφορεί και μάλιστα εξουθενώνει κατά κάποιο τρόπο έναν αδύναμο άνθρωπο, εσείς πώς το κρίνετε, φυσιολογικό? Τέτοιο πρόστιμο δεντρός όταν σκοτώσεις ή όταν συμμετέχεις σε διάφορα ατυχήματα και δυστυχήματα. Ξαφνικά όμως το σύστημα, ή μάλλον όπως το σύστημα πίσω από αυτό το παραπέτασμα καπνού της προστασίας των ζώων, κρύβει
εμέσως πλησαφώς και ένα μίσος προς τον άνθρωπο. Έτσι, για να, εγώ δεν σας τα λέω για να σας τα πω, θα σας τα δικαιολογήσω κιόλας όπως κάνω κάθε φορά. Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες, φιλόζωοι κατεφημισμών, ζωοκτήτες ουσιαστικά, έχετε παρατηρήσει πώς μιλάνε στα σκυλιά τους, τα οποία είναι ζώα, έτσι, τα αποκαλούν μωρά και δημιουργούν και μαζί τους σχέσεις, δηλαδή υποκατάστατα ανθρωπίνων σχέσεων. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, άμα δεν έχεις γκόμενο, έχεις σκυλί. Και αν δεν έχεις γκόμενα, παίρνεις και ένα γατί δώρο. Λοιπόν, και αυτά καλύπτουν κάποια προφανώς συμπλέγματα που μπορεί να υπάρχουν και φυσικά και οι αδυναμίες που υπάρχουν συνύπαρξης και επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και μένεις, ας πούμε, που λένε στο ράφι. Πλέον παλιά έμενε στο ράφι, αλλά δεν διανοούσαν να πάρει σκύλο. Ο σκύλος σε λίγο θα έχει περισσότερα δικαιώματα και η γάτα τον άνθρωπο. Και αν το κάνανε για όλα τα ζώα, θα πω εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουν όμως στην ατζέντα τους ότι ξέρετε, ισχύει μόνο για τους σκύλους και τις γάτες. Εγώ δηλαδή έχω ένα γουρούνι. Οικόσιτο. Έχω και ένα γαϊδούρι. Οικόσιτο. Μπορώ να το πάρω και να πάω σε μια καφετερία όπως παίρνετε τα σκυλιά σας και τα γατιά σας και τα βάζετε εκεί πέρα με τον ταλκά ότι πρέπει και εμείς να συνυπάρχουμε μαζί τους. Που εμείς δεν θέλουμε, γιατί μπορεί να είμαστε αλλεργικοί, αλλά και να μην γουστάρουμε κιόλας. Δεν είναι θέσφατο αυτό το πράγμα. Ξέρω τι θα πείτε. Δεν χρειάζεται. Το γουρούνι σας πειράζει. Θα είναι πλημμένο καθαρό. Γιατί τα δικά σας δεν ξέρουμε αν είναι πλημμένα καθαρά. Φαίνονται. Το γουρούνι φαίνεται όταν είναι πλημμένο και καθαρό. Τα λέω καλά, κύριε Θανάση Καζαμπάκα, που είσαι και ο υποστηρικτής αυτής της διαδρομής της Δίωρης. Ακαϊχολύπτης. Σας ρωτάω, δεν θα φαίνεται το γουρούνι άμα είναι καθαρό, θα φαίνεται. Το σκυλί και το κάτι δεν ξέρω τι μπορεί να κουβαλάει. Και το γουρούνι μπορεί να κουβαλάει. Άρα είμαστε στην ίδια μοίρα. Γιατί το ένα είναι οικόσιτο και το άλλο δεν είναι. Μπορώ να πάρω ένα γουρουνάκι. Όλοι θα πάτε να το χαϊδέψετε. Το γουρουνάκι, όχι το γουρούνι. Το γουρουνάκι όμως, όταν είναι μικρούτσικο, κούτσικο, το χαϊδεύετε, το κάνετε. Μόλις μεγαλώνει όμως, λίγο απομακρύνεστε. Τέλος πάντων. Και φυσικά, αυτό που παρατηρείτε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι υπάρχουν και ένα σωρό δικαιολογίες στο τσεπάκι. Δηλαδή, δικαιολογίες, ας πούμε, να σας πω, λογική. Εφήβου θα το έλεγα, θα το τολμούσα, αλλά θεωρώ ότι είναι νηπίου. Η αγάπη για τα ζώα είναι ανάγκη όλων των ανθρώπων και είναι μια φυσική ροπή, όπως και για τη φύση όλη, φαντάζομαι. Εγώ παρεμπιπτόντως και αγάπη έχω για τα ζώα και έχω ζώα. Αρκετά θα μπορούσα να είπω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ευχαριστώ για τη Μούντζα Γιάννη Λελίδη, αυτό δεν σημαίνει όμως θα υποκαταστήσω την ανθρώπινή μου φύση με τα ζώα. Δεν θα γίνω υποτεκτικός του ζώου, ούτε της ατζέντας. Σε καμιά περίπτωση. Δεν εκφράζεται αυτό σαν αληθινή αγάπη. Ο σύγχρονος τρόπος που χρησιμοποιούν τα ζώα σαν αξεσουάρ και η συνεχής ενασχόληση μαζί τους είναι μια ψευδαίσθηση, όπως είπαμε, στο επικοινωνιακό θέμα πάλι. Όταν δίνεις έναν φουκαρά 300.000 ευρώ πρόστιμο, τα οποία τα άφησε κάπου τα γατιά. Δεν τα κακοποίησε, δεν τα κάνει τίποτα και μάλιστα νομίζω τα άφησε και με τροφή. Έτσι διάβασα στο ρεπορτάζ. Ποιοι είναι αυτοί που το αποφάσισαν αυτό το πράγμα? Ποιος είναι αυτός ο δικαστής ο οποίος ξέρει και θεωρεί το γράμμα του νόμου, την έκφραση, παιδιά, άλλο το γράμμα και άλλο το πνεύμα? Ιδίως όταν έχει κάνει με ζώο, δεν έχει κάνει με άνθρωπο. Φαντάζομαι αυτός ο αδέκαστος δικαστής, ο δικαστής Τρέντ θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, να έκανε και άλλα πράγματα, ας πούμε, σε ανθρωποκτονίες, έτσι, γιατί δεν υπάρχει γενοκτονία και ανδροκτονία, υπάρχει ανθρωποκτονία. Εγώ δεν είμαι βολικός του συστήματος να αναπαράγω αυτό που θα με βγάλει η ατζέντα, γιατί πρόκειται περί ατζέντας. Ατζέντα ήταν και η Μπεκατόρου, τη θυμάστε, που πέθανε ο Διαθεσόπουλος από τον γκαϊμό του, που του ήρθε μόνη της οικειοθελώς 2 η ώρα τα μεσάνυχτα από τον τρίτο όροφο στον έκτο να κοιμηθεί μαζί μου η Μπεκατόρου. Ο δικαστής τι αποφάσισε? Το Me Too αποφάσισε. Η ατζέντα, η οποία εξαφανίστηκε. Νομίζετε ότι έχει εξαφανιστεί και η woke ατζέντα, την οποία προασπίζεται η ίδια η κυβέρνηση. Θα τα λειτουργήσουν όποτε θεωρήσουν ότι πρέπει να βρεθούν απέναντί μας ή απέναντί σας. Οι νομοθέτες, ενδεχομένως και ο δικαστής μπορεί να έχει και αυτό ζώο, αλλά είναι μισάνθρωποι.
Τους ενδιαφέρει τώρα, ενδιαφέρει το δικαστή η ποινή των 300.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο που δεν έχει να φάει? Αυτό είναι τώρα τιμωρία, είναι νόμος, είναι απόφαση, αυτός δικάζει? Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα μας, που δεν υπάρχει, αυτός δεν θα ήταν δικαστής. Θα περνούσε από αξιολόγηση. Ξέρετε, πρέπει να περάσουν πρώτα από αξιολόγηση. Όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι κυβερνώντες, το δικαστικό σώμα που άγεται και φέρεται των εντολών. Αν θέλετε να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία, να πάμε. Να υπάρξει ένα δικαστήριο το οποίο θα μου δίνει εμένα το δικαίωμα και το Θανάση, στο οποίο βλέπουμε ότι στις 100 πρώτες μέρες της μιας κυβέρνησης καινούριας δεν κάνει οτιδήποτε από αυτά που έχει πει πριν τις εκλογές, ως συνήθως στην Ελλάδα. Όλα αυτά δεν λέμε το παραμύθι. Το έχουμε φάει και το θεωρούμε και φυσιολογικό. Τόσο χάπατα είμαστε. Λοιπόν, και να κάνουμε τι, να μπορούμε να τον εγκαλούμε, να τον κατεβάζουμε αμαλάχη και από τη θέση την οποία βρίσκεται. Τότε θα πηγαίναμε σε ένα σύνομο κράτος και σε μια σύνομη κοινωνία, η οποία δεν υπάρχει. Απλά αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο, μην το βάλετε και σαν παρανόμαστε. Άρα, ποιος είναι αυτός ο δικαστής που δικάζει με τον νόμο τον οποίο του τον έχουν φέρει? Ποιος τον έχει φέρει? Δεν έχει ονοματεπώνυμο. Όταν υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν ονοματεπώνυμο. Εσείς πιστεύετε, κανένας από εσάς, ότι οι Έλληνες βουλευτές νομοθετούν και εκτελούν οι δικαστές? Απορώ πως δεν πήραν και αυτή αύξηση όπως πήρε το Παπαδαριό. Δηλαδή η πρόκληση. Αλλά και εκεί υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί ο Θεός βλέπει. Ο Μητσοτάκης δεν έκανε λάθος, παιδιά. Εσείς νομίζετε ότι τα έδωσαν τα λεφτά έτσι και τα λοιπά. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Τα τσεπάκια των πιστών που θα πηγαίνουν στην εκκλησία παίρνουν κάτι φακελάκια στις τσέπες. Οι οποίοι δεν ανοίγουν καν. Δηλαδή κανένας από αυτούς δεν βλέπει τι θα πάει να ψηφίσει. Απλά πάνε να το βάλει. Αυτό έχει ένα αντίτιμο. Και προφανώς ανακαλύψανε ότι αυτό πρέπει να είναι το αντίτιμο για την εκκλησία. Η οποία εκκλησία, όπως είδατε, δεν έβγαλε κιχ. Γκουκ δεν έκανε. Στο χρήμα. Το χρήμα. Αυτοί εδώ είναι οι σύγχρονοι Ιούδες της θρησκείας. Το σύστημα. Η ανώνυμη εταιρεία. Δεν μιλάμε για τους πιστούς και για το πιστεύω του καθένα. Το σύστημα κρίνουμε. Έτσι λοιπόν, ξαναγυρνάμε στην ζωοκτησία. Και σας είπα, ο δικαστής, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε και τίποτα κακό? Από στιγμή που τα άφησε σύντηση, θα βρουν τα γατιά τον δρόμο τους. Εμείς πιτσιρικάδες, όταν βρίσκαμε γάτες, θα πεις τότε, έτσι ήταν και η κοινωνία. Τότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση, Θανάση και αγαπητοί ακροατές, και εμείς αναγκαζόμασταν να μπαίνουμε σαν πιτσιρίκια που ήμασταν στις οικοδομές αυτές. Παρανόμως. Βρίσκαμε φυσοκάλαμα και κάναμε βελάκια. Νομίζω έχετε κάνει όλοι σας λίγο πολύ, όσοι έχετε κάνει παιδιά. Έτσι κάναμε με φυσοκάλαμα και με αυτά τα φυσοκάλαμα χτυπούσαμε τις γάτες. Δεν μας είχε συλλάβει κανένας, γιατί δεν υπήρχε νόμος τότε. Γιατί δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα της επέκτασης του οικονομικού ρεπερτορίου. Γιατί για τα λεφτά γίνονται όλα. Λοιπόν, σήμερα, αν κάνεις το ίδιο, μπορεί να πας φυλακή. Αν σκοτώσεις κάποιον, δεν θα πας φυλακή. Και αυτή η ρητορική η οποία υπάρχει, μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν είδατε στην Ιρλανδία εχθές ένα Σουδανός, ο οποίος μαχαίρωνε κατά συρροή έναν Ιρλανδό και τον είχε από κάτω. Όπου υπήρξε μετά η αυτοδικία, βρέθηκαν κάποιοι τολμηροί, τον κάνανε ψιλογκάιντα. Και εδώ τα δικά μας, άσχετο από αυτό, εδώ τα δικά μας τα site και τα κανάλια, ξέρετε τι είπανε, για ακροδεξιά συμπεριφορά στο Σουδανό, που δεν θα έπρεπε να ζει. Και θα φαινόταν και σαν ατύχημα. Αυτές οι κοινωνίες είναι επιλογή όλων μας. Μία από αυτές τις κοινωνίες είναι και αυτός ο δικαστής, ο οποίος καταδικάζει έναν σε θάνατο για 300.000 ευρώ. Αυτός μπορεί να μην έχει μαντήλι να κλάψει να πάει σε εφετείο. Και να πει τι, και να τον πει ο δικαστής, θα τον κουνάει και το χέρι, να τον πει καλά, ρε, άφησε τα νιά, τα γατιά και ξέρω και τα λοιπά. Άσε μας τώρα. Άσε μας τώρα, καημένε. Εντάξει λοιπόν, έτσι ο άνθρωπος από πείνα θα φύγει, όπως ο κάθε κακομοίρης. Αρκεί οι γάτες και τα σκυλιά να είναι εντάξει, όλοι οι άλλοι εσείς θα πάνε να πεθάνετε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όμως, να ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό εδώ πέρα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Οι ποδοσφαιρικές βραδιές έχουν τον δικό τους προορισμό. Το τσιρ τσιρ μεζέ στον Εύωσμο.
Καραολί και Δημητρίου 9. Απολαύστε κάθε φάση από το Champions League, το Europa League, το Super League, το Mundial στις μεγάλες οθόνες του καταστήματος. Παρέα με τα καλύτερα πιάτα. Με ψαρικά, κρεατικά, αλλά και λαχταριστά γλυκά. Εδώ η απόλαυση γίνεται ομαδικό παιχνίδι. Παίζουμε μπαλίτσα με γεύσεις που κερδίζουν πάντα. Οργάνωσε την παρέα σου, κάνε κράτηση τώρα στο 2310-759.000, επαναλαμβάνω, 2310-759.000, τσιρ τσιρ μεζέ, το σημείο συνάντησης για φαγητό, ποτό και γκολ. Ξέρεις, εκείνα τα τραπέζια που μόλις τα δεις, ξέρεις ότι η βραδιά θα πάει καλά.

0: Παρισαϊσμός, τρομοκρατία, υποκρισία. Τάχα μου δίθεν αγάπη και τα ζώα. Τάχα μου. Αλλά ο νομοθέτης δεν δίνει δεκάρα για αυτό που δικάζει, δηλαδή για τον άνθρωπο. Υπάρχει και ο άνθρωπος εκεί. Ο άνθρωπος έβαλε φαγητό στα 9 γατάκια. Τι να τα κάνεις, σου έρχεται μια γάτα. Και σε αφήνει στην αυλή σου 9 γατάκια. Και πέστε μου, εσύ τι θα έκανα. Θα παίρνετε τη φιλοζωική. Άλλη που είναι για στρατιωτικό περίπτερο, για στρατιωτικό περίπατο αυτή. Λοιπόν, για πες μου, τι θα κάνατε εσείς. Ελάτε εσείς στη θέση αυτού του ανθρώπου. Τα βάζω, τα πάω απέναντι στο οικοπεδάκι, τους βάζω και φαγητό, θα μεγαλώσουν, θα ψάξουν να βρουν τροφή. Οι γάτες, παιδιά, ζούσαν και πριν από εμάς. Δηλαδή, ζούσαν και μόνες τους. Γι' αυτό και πλέον οι γάτες δεν κυνηγάνε σαν γάτες. Βλέπουν ποντίκια και φεύγουν. Όπως και ο σκύλος πλέον. Βλέπει τη γάτα και φεύγει. Πού άλλοτε. Λίγοι είναι μόνο εξαιρέσεις. Για εσάς τους ζωοκτήτες τα λέω αυτά. Που το παίζετε φιλόζωη. Γιατί δεν είστε πραγματικά. Και αδυνατό να πιστέψω, παιδιά, ότι αυτό που λογίζεται σήμερα πολιτισμός έχει φτάσει σε αυτή την παρακμή. Και αν πραγματικά ενδιαφέρονται για τα ζώα, πρωτίστως θα φρόντιζαν τους ανθρώπους. Τα παιδιά, την υγεία, την παιδεία. Ώστε όταν θα υπάρχει μια ουσιαστική, μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία, τα ζώα θα ευημερούσαν και αυτά. Έτσι δεν είναι? Χωρίς όλα αυτά τα ψεύτικα. Σε αυτό το ψεύτικο μανδύα των οποίων υπάρχει. Και τα φρόντισαν τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Τα όλα τα θεατρινίστικα τα οποία υπάρχουν. 300.000 ευρώ πρόστιμο σε άνθρωπο που δεν έχει όχι σπίτι, όχι δεν έχει να φάει. Γιατί όλα αυτά. Γιατί η φιλοζωία έχει καταπιεί την φιλανθρωπία. Και εμείς το βρίσκουμε λογικό και φυσιολογικό. Και λέμε, okay, έτσι. Θυμάστε, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι, Θανάση, σε παρακαλώ, για να μάθει ο κόσμος λίγο, να θυμάται μάλλον και να αρχίσει να ξυπνά το μυαλό του. Φαντάζομαι ότι μπορεί να το καταφέρει. Τζίμις Πανούσης, θυμάστε τι είχε πει. Μάλλον δεν θα το βρεις έτσι σαν κλικ αυτό. Στη νέα τάξη πραγμάτων, τα πράγματα θα είμαστε εμείς. Για όσους παρακολουθούσατε λίγο κομμουνιστικά δρόμενα. Γιατί και ο Τζίμις Πανούση έχει πει δημόσια ότι ξέρετε, εγώ ήμουν ο κομμουνιστής μέχρι που πήρα χαμπάρι τι είναι ο κομμουνισμός και λόξευσα, ας πούμε, έτσι, έφυγα από εκεί πέρα. Τώρα θα μου πει καθένας, θα πει ο άλλος ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, εργαλειοποίηση του ζώου κτλ. Θα έπρεπε να φροντίσει ο δικαστής ο οποίος δίκασε να γυρίσει και να πει, φίλε, εντάξει, θα πας καταναγκαστικά έργα, φίλε, γιατί δεν έκανες τίποτα τις γάτες, έπρεπε να τις κάνεις κάτι τις γάτες. Εγώ απορώ δηλαδή και με τον νομοθέτη που δεν φρόντισε και τον άνθρωπο, δηλαδή τον έβαλε σε 300.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή να απηχύσει αυτό, να παίξει τα site της ειδήσης για να μην έχουμε επανάληψη αυτών.
1: Στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς.
0: Ορίστε κύριε Σιγή. Πριν Αλέκτορ λαλήσει 15 δευτερολέπτων γίνεται το τσακ μπαμ. Έλα να με βγάλεις. Λοιπόν, δεν είναι καλά. Έτσι, στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς. Και εσείς το θέλετε. Και από τη στιγμή που το θέλετε θα το διαδεχτείτε και θα το υποστείτε κιόλας. Και πολύ καλά θα κάνετε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Και σας είπα, το δύσμυρο στην όλη υπόθεση είναι ότι θεωρούν ζώα μόνο τα σκυλιά και τα γατιά. Τώρα να πω κάτι άλλο. Εσάς δεν σας πιάνει λίγο, δεν παθαίνετε κάτι όταν έρχεται κανένα παϊδάκι στο πιάτο σας? Καμιά μπριζολίτσα, καμιά σταυλίσια, κανένα ριμπάι? Αυτά από τι ζώα είναι? Αυτά από τα ζώα που δεν έχουν στόμα γιατί έχει ο σκύλος, ας πούμε, που δεν είναι στη γάτα γιατί δεν το έχει μέσα στο ίδιο. Που υπάρχουν άνθρωποι αγρότες που έχουν και μοσχάρια. Δεν μιλάμε για τους οικείους, έτσι. Μιλάμε για τη φάρμα τους. Έχουν βόδια, όχι μονοδίποδα, τετράποδα. Έτσι, έχουν αγελάδες, μαστάρια. Αυτά δεν είναι ζώα, δεν έχουν ψυχούλα? Όταν τους πιάνεις το χαλκά από τη μύτη και τα γονατίζεις κάτω στον άλλο το χαλκά για να το σφάξεις. Αλλά εκεί πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Απλά μην κάνετε επιλεκτικά τους φιλόζωους. Είστε ζωοκτήτες, γιατί σας είπα ίσως να έχετε κάποια σύνδρομα τα οποία τα εκτελείτε. Λοιπόν, διάλειμμα, θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς. Κύριε Σιγκύρη, θα το επιχειρήσουμε, έτσι. Να μιλήσουμε λίγο. Ιδάλλως θα προχωρήσουμε στη θεματολογία που είπα. Πάμε.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Πω, πω, πω.
15: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη.

0: 95-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θείε, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Ίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις Ίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Ίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Ίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
0: έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και ωραία μέρα κάνει σήμερα. Άντισε ο τόπος. Έτσι, έρχονται και οι τουρίστες, έρχονται και τα αεροπλάνα. Αλλάζουν και τα πλάνα και το καθεξής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά να μην λησμονήσουμε ότι μαζί μας είναι η Bet365. Τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς για όποιον θέλει να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε θέμα στο 2310 90 90 90, είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε, κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει. Βέβαια, όποιος δεν θέλει, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 είναι οι τρόποι επικοινωνίας σε μια φάση που είμαστε λίγο έτσι Νιρβάνα και είμαστε λίγο μουδιασμένοι, θα μπορούσα να πω, οι περισσότεροι βέβαια, βάσει αυτών των οποίων είδαμε κιόλας, κυρίες και κύριοι, από τα χτες, κατά κάποιο τρόπο κατά κάποιο τρόπο, από τον τρόπο το οποίο διαχειρίζονται τις ειδήσεις εδώ η Θεσσαλονίκη, η πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι, Θανάση, έχουμε ανοίξει γραμμές, να ξέρεις, έτσι, γνωρίζεις κι εσύ, γνωρίζει και ο κόσμος, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στον 435. Τι να σου πω, έφυγε, εγώ δεν παίρνω αποφάσεις για να μπορώ να έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτοί που παίρνουν αποφάσεις ή που νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αποφάσεις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά. Εγώ αυτό έχω μάθει στη ζωή μου, ότι αυτός που έχει λεφτά κάνει κουμάντο. Αυτός που δεν έχει λεφτά, πώς θα κάνει κουμάντο. Γιατί ακούω διάφορους, ας πούμε, τρίβολους, τετράβολους, ξέρω εγώ, να λένε αυτά που θέλουν να πούνε, αλλά αυτοί εδώ, παιδιά, δεν πληρώνουν. Εμείς βλέπουμε τα κακό σκήμενα πώς διαγράφονται μπροστά μας, πώς περνάνε από μπροστά μας. Ας το πω κάπως έτσι. Εύσχημα, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα, σε αυτά μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε και. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές, πάμε στο πρώτο φύλλο. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε. Ωραίος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, λέω.
0: Καλημέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Τα έχεις πει πάρα πολύ σωστά. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σε βγάζω το καπέλο. Αλλά να ξέρεις ότι θα πέσουν οι ψευτοφιλοζωικές να σε φάνε.
0: Να με κάνουν τι? Να με φάνε? Σε τι να με φάνε?
1: Θα δηλαδή. Σε φάνε, θα σε φάνε, δυστυχώς.
0: Ας φάνε καμιά κροκέτα αυτή
1: τώρα. Παρά το κουράγιο σου, μπράβο, τα είπες πάρα πολύ σωστά.
0: Μισό λεπτό, είπα κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
1: Παρεξηγούνται με το παράδειγμα.
0: Δεν πειράζει. Καλή είναι.
1: Συγχαρητήρια πάντως.
0: Να σε καλά.
1: Συγχαρητήρια σου, μπράβο.
0: Να είστε καλά.
1: Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλό κουράγιο.
0: Γεια χαρά. Καλά, σ' άρεσαν, γιατί μπορεί να συμφωνήσει με αυτό. Άρα που διαφωνεί δεν τον αρέσει. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε άμα μιλήσετε.
2: Ναι, αγάπη μου.
0: Ναι, αγάπη μου.
2: Τώρα, παλιά,
0: ναι,
2: σας έπαιρνα όταν έμεινα Αλεξάνδρεια, αλλά με χτύπησε ένας γύφτος.
0: Ναι.
2: Και τώρα είμαι στον Πολύγυρο, επειδή στο κορίτσι είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα χρειάστηκε να νοσηλευτώ,
0: ναι,
2: εδώ στον Πολύγυρο, στο νοσοκομείο.
0: Εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτό όμως?
2: Ορίστε.
0: Εμείς, λέω, τι δουλειά έχουμε με αυτό?
2: Βρε, αγάπη μου,
0: ναι,
2: δεν θα του πείτε στο σταθμό πώς να...
0: Να το πούμε εμείς στο σταθμό, να πούμε τι στο σταθμό, ότι είσαστε στον Πολύγυρο. Θέλετε αίμα? Θέλετε αίμα?
2: Βρε, παιδάκι μου,
0: ναι,
2: μπορώ να μιλήσω με κάποιον? Αυτό που είδα εκεί που συνάντησα, δεν πρέπει να τα λέμε όλο αυτό.
0: Τι εννοείτε, ναι, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί, τι θέλετε να πείτε ακριβώς, γιατί πράγμα θέλετε να μιλήσουμε?
2: Γιατί νοσηλεύτηκα εδώ στο νοσοκομείο,
0: ναι,
2: και η κατάσταση είναι απελπιστική.
0: Στο νοσοκομείο?
2: Στο νοσοκομείο.
0: Καλά, αυτό είναι φυσιολογικό, εντάξει, αυτό είναι να το πείτε. Να το πείτε. Ναι, τώρα κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Γιατί έτσι πως το είπατε, από Αλεξάνδρεια, από Λίγερο κτλ. Άρα νοσηλεύεστε ακόμα?
2: Όχι, βγήκα.
0: Βγήκατε, μπράβο. Περαστικά. Περαστικά σας.
2: Ευτυχώς δεν έβγαλαν. Βγήκα.
0: Βγήκατε. Δεν σας βγάλαν.
2: Ναι. Άλλο να βγω και άλλο να με έβγαζαν.
0: Γιατί βγήκατε και δεν σας βγάλανε?
2: Βέβαια, έφυγα χειρότερα. Αλλά και τι να γίνει, να μην μιλάνε αγόρι μου, όλους θα τα κουκουλώνουμε.
0: Αφήστε λίγο αυτό τώρα, τα κουκουλώματα, ναι, και αυτά, εσείς από υγεία φύγατε εις γνώση σας, κοιτάξτε, ότι είσαστε καλά, όχι?
2: Κοιτάξτε, χειρουργήθηκα το 14 στην ΧΕΠΑ. Wow. Επειδή όμως ο καρδιολόγος μου είναι Αλεξάνδρεια, ναι, δεν μπορώ με τι να φεύγω εγώ από τον Πουλίγερο να πάω να παρακολουθεί ο γιατρός μου.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά έμαθε η κόρη μου ότι στο νοσοκομείο ήρθε ένας καλός καρδιολόγος, ναι, κάποιος Ανδρικόπουλος, έκλεισε ραντεβού και πήγα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Πήγα, ναι, αλλά επειδή στο χειμώνα έκανα μια, όχι μαγιά, απλώς ότι δεν τα πάω καλά με τα σκυλιά.
0: Αμα.
2: Και έξω με μύριζε, ναι, ας πούμε, η αυλή,
0: ναι,
2: και στέγνουν τα ρούχα μέσα στη σόμπα,
0: ναι,
2: στο χώρο αυτό,
0: ναι,
2: που έκαψα 6 τόνι ξύλα.
0: Μπράβο.
2: Εκεί έπαθα πλευρίτη, πώς σας είπω, αγόρι μου τώρα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι περαστικά, ολόψυχα περαστικά να είστε, αλλά
2: λοιπόν,
0: να προσέχετε όμως.
2: Ευχαριστώ, μανάρι μου.
0: Να είστε
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Λοιπόν, πήγα, χθες βγήκα,
0: ναι, ναι,
2: αλλά αυτό που συνάντησα,
0: ναι,
2: δεν είναι, όχι, το λέω, όχι δεν το λέω, ναι, δόξα του Θεού δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι το κόμμα αυτή. Άρα είναι θέμα κόμματος.
2: Δεν μιλες, εγώ στο να είσαι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, είμαι κουκουέ, είμαι.
2: Εντάξει, καλύτερα κουκουέ.
0: Κάποτε
2: ψήφισα, γιατί η καταγωγή μας είναι Σιάτιστα, από εκεί ήταν ο Υψηλάντης, επειδή ο άντρας μου ήταν.
0: Κομμουνιστής ήταν ο Υψηλάντης.
2: Ε?
0: Ήταν αριστερός ο Υψηλάντης.
2: Από ό,τι λένε, γιατί όταν ψήφισα μία χρονιά, ζούσε τότε ο άντρας μου, μόνο να μην ψηφούσα, ας πούμε, Πασόκ. Ενώ ο αδερφός μου, επειδή σε έπινε καφέ με τον Παπαντρέο, όταν ήρθε, τι θα γινόμασταν.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ, Πασόκ, εσύ ψηφίζεις Πασόκ, έτσι.
2: Αγόρι μου, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω, είναι υποσκέψη.
0: Ναι.
2: Θα δω, εγώ το πατρικό μου είναι Τσάρτα, έχω νηψικό το Βασίλη.
0: Α, το Βασίλη του Τσάρτα.
2: Το 10 τσάικ.
0: Το 10 το καλό, μπράβο.
2: Ναι.
0: Άρα είσαι θεία του.
2: Ναι, μανάρι, μα αφού τον έχω το αδερφό μου το παιδί.
0: Καλά, αυτό δεν είναι σημαντικό. Τίποτα. Καμιά φορά δεν μέχρι να το καταλάβουμε κι εμείς, ας πούμε, θέλει.
2: Αγόρι μου, ναι, ο μπαμπάς του έπινε καφέ,
0: ναι,
2: με τον Ανδρέα στο Καστρί.
0: Α.
2: Τότε τον υποδεχτήκα.
0: Α, γι' αυτό δεν τον γουστάρουν στην Εθνική, επειδή είναι Πασόκ, ας πούμε, έτσι.
2: Λες να το πάνε έτσι.
0: Βέβαια. 100% όχι λες. 100%.
2: Α,
0: αλλά κάνω... και αυτός όμως είναι λίγο δεξιούλης, εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται.
2: Κοίταξε, αγόρι μου, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά να μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανέναν και για τίποτε.
0: Βρε, ούτε το αριστερό χέρι, το δεξί δεν πρέπει να εμπιστεύεται.
2: Α, μπράβο, ό,τι έλεγαν οι παλιοί. Είσαι μικρός βέβαια στα χρόνια,
0: μικρός,
2: γιατί
0: ναι,
2: η κόρη μου είναι γεννημένη του 64,
0: αχα,
2: εγώ είμαι 42, αλλά πώς θα το πω τώρα, δεν τα πολύ λογάριαζαν.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως τα γραφούμενα έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: ωραία,
2: μετά αφού, ναι, εντάξει, ήμασταν Πασόκ, ναι, θέλω να σε πω, δεν θα εμπιστεύεσαι κανέναν, γιατί ο Βασίλης είχε φίλο, αλλά ένας που ήταν από τα Τρίκαλα, η Μαθίας, όχι, ναι, της Αγίας, ήταν συνέτερος.
0: Όταν έπαιζε στην Άουσα, λες τώρα εσύ.
2: Κοίτα, εγώ γεννήθηκα και ο μπαμπάς του στην Άουσα.
0: Καλή μου κυρία, λέω όταν έπαιζε ο Τσάρτας στην Άουσα, αυτός ο φίλος που είχε ο Βασίλης.
2: Όχι, αγόρι μου, από το Γιδά, καμία σχέση.
0: Το σκίσαμε το παρεμέτρη.
2: Όχι, εγώ... Νεοσέως.
0: Δεν... Λέω, ο Βασίλης όταν είχε το φίλο αυτό από τα Τρίκαλα η Μαθίας που είπες, έπαιζε μπάλα τότε στην Άουσα.
2: Εγώ από εκεί ξεκίνησε.
0: Άρα αυτό λέμε, το. Έπαιζε μπάλα.
2: Εκείνος δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Κάτι
2: ήταν
0: άλλο έχουμε.
2: Σαν επιχειρηματίας.
0: Ωραία.
2: Και μετά... Κατάλαβε, ναι, ότι η δουλειά δεν πάει καλά.
0: Ναι.
2: Δεν λένε μερικοί, έχουν μάτια και στον, να μην το πω.
0: Ναι, ναι, και από πίσω.
2: Ναι, ναι, το κατάλαβες. Μπράβο, από πού είναι η καταγωγή σου?
0: Να, εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, Θεσσαλονίκη, όσο ωραία. Εγώ κατοίκησα, Εγνατία, Αγίοι Πάντες.
0: Ωραία. Να κλείσουμε και να πάμε και στους επόμενους φίλους, είναι εύκολο.
2: Έλα.
3: Λέω να κλείσουμε για να πάμε και στους επόμενους φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Παρακαλώ.
4: Πασχάλη.
3: Έλα.
4: Έλα ρε Πασχάλη.
3: Καλώς στον κύριο Γιώργο.
4: Ρε στη Πασχάλη, δική. Έπρεπε να έρθω στα Χανιά για να βγαίνω.
3: Είναι δυνατόν, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
4: Δηλαδή, να το ξέρουν όλοι οι Λουτζέρες και να με πλήρουν τα εισιτήρια, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Το φάγατε, ρε, το φάγατε. Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
4: Οι απελευθερωμένοι θα το βάλουν, πώς είναι η 4 July για την USA, θα το κάνουν να πούμε η ημερομηνία απελευθέρωση.
3: Μόλις ανακοινωθεί.
4: Έτσι πράγμα ρε φίλε, τι γίνεται ρε φίλε. Πάντως, κοίταξε για να φανταστείς το πόσο ερασιτέχνες είναι, ούτε έναν αποχωρισμό δεν μπορούν να οργανώσουν.
3: Δεν ξέρουμε.
4: Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, θέλετε τον διώξετε. Εντάξει, διώξτε τον, αποκάντε τον αυτό.
3: Ε, παιδί μου, θέλω να λύσω, μην το λες, Γιώργο, να σου πω. Θες να λύσεις τη συνεργασία σου με τον προπονητή. Τι πιο όμορφο, ναι. Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
4: Ναι.
3: Το πιάνεις, το λες. Στο πυρ το ξότερο, όμορφα, ωραία ανακοίνωση. Ναι. Ένα γεύμα, φωτογραφίες και γεια σας.
4: Ναι, ναι. Ούτε να το κρατήσουν μπορούν ούτε να τον διώξουν. Τι είναι αυτή η ρεφή, τι πράγμα είναι αυτή. Δηλαδή,
3: είναι...
4: μας έχουν τρελάνει.
3: Νοοτροπία είναι.
4: Δηλαδή, δεν είναι.
3: Γιώργο, είναι νοοτροπία.
4: Είναι... Κοίταξε, αυτό το πράγμα είναι ασέβεια όχι μόνο προς το Ρασβάνι και, και προς τον εαυτό του και προς τη διοίκηση. Ερασιτεχνικά όλα. Δηλαδή τώρα βλέπω, αυτό είναι, αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον η κοινωνία μας δεν είναι όπως ήταν με τις εφημερίδες κάπου της δεκαετίας του 80 που κάθε φορά πηγαίναμε στο σπίτι για να κάνουμε μπάνιο τα χέρια μας που μας μένανε οι μαυρίλες από τις εφημερίδες. Δεν είναι, πλέον όλα παρακολουθούνται. Αυτά τα πράγματα είναι αρνητικό ακόμα και προς μελλοντικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να συμπεριφέρονται έτσι στον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών. Θες να τον διώξεις, έκλεισε ο κύκλος του, ξέρω εγώ πώς θα λένε αυτά τις μόδες. Ναι, δεν, τίποτα δεν μένει αιώνια. Κάποια στιγμή τώρα θα φύγει. Πέρσι θα φύγει, του χρόνου θα φύγει. Άντε μιλώ του χρόνου για να μην ανησυχούν για τη Λουτσέσκου. Τώρα θα φύγει, ναι. Λοιπόν, ας φύγει. Κάντε το με ωραίο τρόπο. Πάτε έναν άλλο προπονητή. Αποχώρησε. Κάντε μια ωραία δήλωση, μια συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε, πάμε παρακάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα ρε φίλε είναι, τι να πω, δηλαδή είναι, εγώ στη θέση του Ρασβάν ας πούμε θα τους έριχνα μία μούντα, τους έλεγα άντε ρε φύγετε από τη ζωή μου, δεν τρέπεστε λίγο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα ρε, ούτε να χωρίσετε.
3: Είναι και ενδεικτικό, δηλαδή τώρα βάζεις, έρχονται εικόνες, όπως και η εικόνα στην αμονομή Κυπέλλου που περνάει ο Ρασβάν και δεν χαιρετάει ούτε καν την πρόεδρο του ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι το κλίμα ήταν άρρωστο και καιρό, απλά βγήκε εκεί και προφανώς. Μπορεί να υπήρχε και μια επισήμανση στο Ρασβάν ότι ξέρεις, άμα δεν πάρεις τίποτα, θα φύγεις κιόλας.
4: Γιατί αυτός ο προπονητής που ακούγεται, ας πούμε, είναι, ξέρεις, δηλαδή εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εμένα αυτό που με ανησυχεί, Πασχάλη, ξέρεις ποιο είναι. Ότι οι ίδιοι που βρίζαν ως τώρα τον Λουτσέσκου, θα βρίζουν και τον επόμενο προπονητή. Οι ίδιοι θα είναι πάλι. Είναι της μόδας, είναι,
3: είναι
4: δικαστικοί κλητήρες. Οι δικαστικοί κλητήρες είναι, ξέρεις, είναι μια έτσι, μια ας πούμε... ανάγκη προσωπική να ξυπνάμε πρωί-πρωί και να κάνουμε την Αγγελική Νικολούλη, ας πούμε. Δηλαδή, να με αυτό. Δηλαδή, αντί να χαιρόμαστε σε μία νίκη, είναι το πώς το προσεγγίζεις. Αυτός που χαίρεται λέει: κερδίσαμε, μπράβο, κουφάλες, να μην κάνει, ξέρω εγώ, λέει: κάνει καζούρο σε αυτούς. Και αυτός που έχει μέσα του τον ιό, ας το πούμε, ξέρει, λέει: ναι, κερδίσαμε, αλλά. Ναι, αλλά. Τι θα κάνουμε την άλλη φορά. Ναι, για να δούμε τι χερό ήταν, είμαστε ο Θεός. Κατάλαβες, είναι ανάλογα στο προσωπικό χαρακτήρα του καθενός το πώς προσεγγίζει την κατάσταση. Γι' αυτό και λέω ότι αυτοί που βρίζαν ως τώρα τον Λουτσέσκου, να είσαι σίγουρος, Πασχάλη, ότι οι ίδιοι ακριβώς θα είναι και για τον επόμενο. Και εμείς θα είμαστε οι ίδιοι που θα υπερασπίζουμε τον καινούργιο προπονητή. Έτσι πως τα βλέπει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τώρα της ώρας και να κλείσουμε αυτό. Επιτέλους, ρε ΣΥΠΑ, ΕΠΑΟΚ, κάντε και μια φορά τη δουλειά σας σωστά, ακόμα και σε μια και σε ένα χωρισμό. Ούτε ένα χωρισμό δεν μπορείτε να κάνετε. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε ΣΥΠΑ, Σκάλη.
3: Καλό βράδυ, αυτά, Γιώργο, καλά να περάσεις.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, να μιλήσουμε. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, θα μιλήσουμε, λέω. Τι γίνεται, δεν ακούω τίποτα. Ξαναπικοινωνήστε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε στο. Κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχει. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Ναι, μ' ακούτε.
3: Αν μιλήσετε, θα μιλήσουμε κι εμείς. Βεβαίως.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που αναφέρθηκε στην Πασχάλη προηγουμένως για τα ζώα.
3: Ναι.
5: Και για τη ζωοφυλία γενικά. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις αν σε κάποιο σοβαρό κράτος συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Εάν θα πας από Βουλγαρία και πάνω...
3: Έβαλες κάτι, μια λέξη που εμένα μου λύνει τα χέρια, έτσι. Λες σοβαρό κράτος. Εμείς δεν...
5: Μπράβο. Λοιπόν, δεν θα δεις αδέσποτο ούτε γάτα, ούτε σκύλο, ούτε τίποτα. Εδώ η δική μας, αυτός εδώ δεν κατάλαβαμε. Είπες προηγουμένως, δεν το πιέσαι, ότι σε κάποιον βάλανε ένα πρόστιμο 300.000.
3: 270.000 για 9 γατάκια. Μπράβο. Που τα είχε βάλει σε μια μεριά με φαγητό μαζί, έτσι.
5: Ναι. Εγώ είμαι ζωόφυλος, αλλά έχω ένα πρόβλημα με τις γάτες και με τα σκυλιά.
3: Ναι.
5: Στο σπίτι μου, καταρχήν αυτά εδώ δεν κάθονται καθόλου κάτω. Ανεβαίνουν πάνω στα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
5: Τα έχεις δει, μπράβο.
3: Φυσικά.
5: Το αυτοκίνητο με εμένα, με συγχωρείς, το είχα βάψει. Έχει γίνει μέσα στις κρατζουνιές, χώρια που αυτά όταν σέρνουν είναι καστρωμένα.
3: Ιδίως αυτή την περίοδο.
5: Άμα θα δεις το καπό ότι έχει πάνω ο Πασχάλης,
3: φαντάζομαι.
5: Και κάθομαι και καθαρίζω και κάνουν και δείχνουν. Το ίδιο με τα σκυλιά, τα οποία όλοι έχουν σκυλιά σε κάποια οικοδομή, είναι δικαίωμά τους και σου λέω είμαι ζώπλος. Αλλά όταν με ενοχλείς εμένα, ρε φίλε, και δεν με αφήνεις να κοιμηθώ, γιατί εσύ κανονικά πρέπει να το έχει μέσα το σκυλί, ούτε στο μπαλκόνι.
3: Καλά, άστο. Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή.
5: Ποιο κράτος, αγόρι μου, γίνεται αυτό το πράγμα?
3: Το κακό το κράτος, το κακό το κράτος οφείλεται στους κακούς ψηφοφόρους. Μην ξεγελιέται κανένας ότι φταίνε αυτοί από μόνοι τους. Εμείς φταίμε που έχουμε αυτούς εδώ εκεί. Τελειώσαμε.
5: Εγώ θα ήθελα αυτόν τον κύριο δικαστή να πάει σε κάθε δήμο και να πει να μαζέψετε, να τα σπυρώσετε, κάτι να κάνουν.
3: Υπάρχουν αυτά.
5: Εν τω μεταξύ μένω και το άλλο δεν το παράδοξο. Να σου πω και κάτι ακόμα.
3: Για και κλείσε επειδή με αυτό.
5: Μένω στον πρώτο όροφο, μαζέψετε, να τα σπυρώσετε, κάτι να κάνουν.
3: Υπάρχουν αυτά.
5: Εν τω μεταξύ μένω και το άλλο δεν το παράδοξο. Να σου πω και κάτι ακόμα.
3: Για και κλείσε με αυτό.
5: Μένω στον πρώτο όροφο, έχω πιλωτή.

0: media του σταθμού και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθετε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κομψώ και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
14: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
13: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
14: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
15: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
16: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
17: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης.
0: Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο

0: ξύλι που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι?
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 και φυσικά στο τηλέφωνο 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε ή για όποιον θέλει βέβαια να επικοινωνήσει. Είμαστε εδώ. Πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
1: Ευχηθώ περαστικά στο προηγούμενο το Γιώργο από τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Πόνος είναι, θα περάσει. Ναι. Ποτέ δεν βγήκε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξαναβγεί στα ραδιόφωνα.
0: Α, ο Γιώργος, εντάξει, τώρα.
1: Δεν θα υπάρχει λόγος, γιατί και όσες φορές βγήκε όλο τον χρόνο, ποτέ δεν ανέφερε τη λέξη πάω. Παρά μόνο Λουτσέσκου. Οπότε, ας πάει που θα πάει ο Λουτσέσκου, να πάει να γίνει και στην ομάδα που θα παίζει ο Λουτσέσκου, που θα προπονητεύει εκεί πέρα και μια χαρά.
0: Είσαι αυστηρός. Ο Γιώργος είναι πάω, αλλά εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στο
1: Λουτσέσκου.
0: Έχει, σου είπα, μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Λουτσέσκου. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Αν έχει αγάπη για τον Λουτσέσκου, εμείς δεν έχουμε αγάπη για πρόσωπα προπονητές.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ναι, εντάξει, okay. Αλλά μην μου πεις ότι δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος αγαπάει τα πρόσωπα και όχι την ομάδα.
1: Δυστυχώς υπάρχει. Ναι. Και όχι δυστυχώς πάντα. Καλό είναι να αγαπάει τα πρόσωπα, αλλά ως ένα σημείο. Όταν αυτή η αγάπη για τον προπονητή ξεπερνάει την αγάπη για τον σύλλογο, εκεί.
0: Ξεκινάει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σχετική ερώτηση. Τώρα, η αγάπη, να αγαπάς μια ανώνυμη εταιρεία, το βλέπω λίγο κάπως. Μόνο άμα έχεις ιδιαίτερα ωφέλη εσύ από αυτήν, έτσι.
2: Γιατί επειδή ο κόσμος έχει κοντινή, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τι αντιμετωπίσαμε πριν.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούγεις, σε χάνουμε. Μια πηγαίνεις, μια
2: έρχεσαι. Εγώ δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να ξεχάσω ούτε να αδικήσω προηγούμενους προπονητές τι έχουν αντιμετωπίσει και πόσο εύκολα φεύγανε και με την πρώτη στραβή τους κρεμούσαν στα μανταλάκια και τους παίκτες, έτσι, που κάποτε παίζαν και απλήρωτοι, αλλά τώρα τα παιδιά μας δεν ήταν καλά ψυχολογικά και δεν μπόρεσαν να φέρουν τα αποτελέσματα. Έγινανε πολλά αυτή τη χρονιά, κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο πιο επιτυχημένος προπονητής, ήταν ο πιο επιτυχημένος προπονητής που του κάτσαν όλα τα καλά. Θες από χρήματα, θες από διαιτησία, θες από έναν πρόεδρο μεγιστάνα. Οπότε, εγώ δεν θα βάλω ο πιο πετυχημένος προπονητής. Ήταν ο πιο ευνοημένος προπονητής από όλους τους προηγούμενους. Καταλαβαίνεις.
0: Βάσει όμως των αποτελεσμάτων του, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος. Δεν μπορείς να αποφεύγεις.
2: Βάσει τον, ναι, επιτυχημένοι ήταν και οι παίκτες όμως. Εκείνη την ομάδα που είχε στο 19.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να έχεις μόνο επιτυχημένο προπονητή. Οι παίκτες γενικά, η ομάδα ήταν πιο επιτυχημένη.
2: Μπράβο, γιατί ποτέ δεν θυμάμαι εγώ να δώσαμε εύσημα σε παίκτες.
0: Μην το λες τώρα, έχουμε δώσει και έχουμε κάνει ήρωες που δεν αξίζανε κιόλας τώρα.
2: Εντάξει, αλλά εγώ όσο είναι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το μόνο που θυμάμαι είναι τα εύσημα σε κάθε επιτυχία και καμία ευθύνη στην κάθε αποτυχία.
0: Μάλιστα.
2: Μα καμία ευθύνη. Όσον αφορά το φετινό, ο χειρότερος προπονητής να θέλει να το πετύχει αυτό το 3-3, δεν θα μπορούσε να το πετύχει. Εγώ πιστεύω κάτι θα έπαιρνε. Η νίκη με τον Παναθηναϊκό, το κύπελο, κάτι θα έπαιρνε.
0: Ωραία.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και ένα τελευταίο,
0: ναι,
2: και να κλείσω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ας μην είμαστε τόσο με τα δέσποτα, με τα σκυλιά, με τις γάτες, τόσο πρεμούρα και στήρωση και το ένα και το άλλο. Εντάξει, γιατί μεγαλώσαμε και με τα σκυλιά, μεγαλώσαμε και με τις γάτες. Ας δούμε λίγο και τα φίδια, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ και τα βγάζουμε από τα μάξια μας, από τα μαγαζιά μας, από τα σπίτια μας.
0: Είδα και εγώ ένα βίντεο χθες. Είδα και εγώ ένα βίντεο μέσα από αμάξια.
2: Το είδες,
0: ναι,
2: από το smart που το τραβούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πιο μεγάλο ήταν το φίδι.
0: Από το smart. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καταρχάς για το θέμα με τις γάτες,
0: ναι,
3: έχει δύο όψεις για μένα. Μία είναι η επικοινωνιακή, ότι το πρόστιμο ήταν κατά κάποιο τρόπο και επίτηδες ώστε η κοινή γνώμη
0: μήνυμα,
3: να πέσει.
0: Μήνυμα στην κοινωνία, ας πούμε. Ναι,
3: ναι, και μήνυμα και να αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση συνηθίζει να πετάει φωτοβολίδες για να στρέφει τη ματιά του κόσμου σε άλλα πράγματα.
0: Επικοινωνιακά, καθαρά.
3: Εγώ δεν είμαι κατά του να υπάρχουν ποινές, αλλά αυτό δεν είναι ποινή, αυτό είναι εξευτελισμός.
0: Εξόντωση.
3: Δηλαδή προφανώς, αν υπάρχει κάτι το οποίο αναλογικά πρέπει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε, εγώ, εσύ, οποιοδήποτε, κάνει μια παράβαση, αναλογικά να το πληρώσω. Όχι τώρα 250.000 και είναι ασύσιο και μόνο να το συζητάμε. Αυτό είναι το κομμάτι με τα ζώα. Το άλλο το κομμάτι για το πάω. Επειδή εγώ είμαι 53 χρονών, δεν είμαι ούτε 20, ούτε 25, ούτε 70. Δηλαδή δεν έχω ζήσει και τις πιο παλιές γενιές. Τι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Λάθη κάνει πάρα πολλά η διοίκηση, γιατί έχει και μια άλλη νοοτροπία, τη ρώσικη, το οποίο τους παίρνει πάρα πολύ καιρό να προσαρμοστούν με αυτά που κάνουμε εδώ.
0: Δεν θέλουν να προσαρμοστούν, να ξέρεις. Δεν είναι το μόνο.
3: Δεν θέλουν. Εγώ να το δεχθώ ακόμα και αυτό, Πασχάλη, να το δεχθώ ακόμα και αυτό. Ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχουμε όμως, δηλαδή, από τη μια, ως παοξής, επειδή είμαι και φιλότιμος, είμαι και. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ δηλαδή, επειδή κάνει ένα λάθος, ξαφνικά να πω φύγετε, τσένε, φύγε, ρώσε, φύγε.
0: Δεν είπε κανένας.
3: Μιλάνε.
0: Δεν είπε κανένας.
3: Δεν λέω για σένα. Ναι, ναι. Μιλάω τώρα για το. Εννοείται η συζήτηση δεν έχει να κάνει επί προσωπικού.
0: Ναι,
3: έχει να κάνει με την οτροπία.
0: Α, δεν είναι. Εγώ δεν άκουσα κανέναν να φύγει. Ναι, να φύγει, ας πούμε, ο Σαββίδης κτλ.
3: Άμα δεις τα site.
0: Α, δεν, άστο, δεν είναι. Μείνε εκεί, άστο εδώ. Μιλάμε για σοβαρά τώρα. Δεν είναι.
3: Ωραία, πάει στα site. Τα αφήνουμε αυτό.
0: Ναι.
3: Ωραία, τα αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε για το Λουτσέσκο.
0: Ναι.
3: Η όλη συμπεριφορά της ομάδος ήταν τουλάχιστον περίεργη από το Φλεβάρι και μετά. Και μιλάω για όλη την ομάδα, δεν μιλάω
0: σωστό
3: για
0: την σωστό. Λοιπόν, το κάθισμα, αυτό το κάθισμα τώρα, που έκανε.
3: Ναι, και όχι με περίεργα αποτελέσματα. Δηλαδή το 2 ημίχρονο χ τελικό, το Βόλο, με το Παναθηναϊκό να κερδίζει 2-0 να μην πανηγυρίζει κανένας παίκτης στον γκολ που βάζει. Να ισοφαρίζει, δηλαδή γίνονται περίεργα πράγματα στο ΠΑΟ, τα οποία δείχνουν μία αρρώστια. Καλός ή κακός, όταν υπάρχει μία αρρώστια, κάποιος πρέπει να φύγει. Ο Σαββίδης δεν μπορεί να φύγει. Άρα αυτός που πρέπει να φύγει και να γίνουν αλλαγές, δυστυχώς είναι ο Λουτσέσκου για μένα, γιατί και εγώ το συμπαθώ. Αλλά πρέπει να αλλάξει κάτι στον ΠΑΟ. Ναι. Δεν γίνεται να μην γίνει αλλαγή. Αυτή είναι η άποψη δική μου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Σωστό, λογικό. Δεν θα διώξει ένα, δεν θα διώξει 15. Αν και πρέπει να φύγουν 15, αλλά τέλος πάντων. Παρακαλώ.
4: Πασχαλάκο.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά.
4: Εγώ είμαι αισιόδοξος, Πασχάλη. Άσε που δεν έχω καμιά άλλη πηγή ενημέρωσης εκτός από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους των Ετζιανών και των Τσάι. Και αυτών των οπλαρχηγών που γράφουν στα social media. Mm-hmm. Εγώ αυτούς εμπιστεύομαι. Όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Επίσης, όταν θέλω να κάνω μια φιλολογική κουβέντα εν είδη ραδιοφωνικής έκθεσης ιδεών, θα τα πω όλα και θα πω ο Σαββίδης δεν μπορεί να φύγει. Εντάξει, ναι. Το πήραμε το μήνυμα. Αυτό ήταν όλο το έργο της γαρνιτούρας. Το να πούμε ότι ο Σαββίδης δεν μπορεί να φύγει.
0: Γιατί άμα θέλει να φύγει θα μας ρωτήσει.
4: Όχι, όχι, εννοώ πιάνει σκοπιμότητα κάποιον που
0: φτιάχνει. Α, εντάξει, και αυτά. Okay.
4: Εγώ μαθαίνω στα παιδιά να γράφουν εκθέσεις Πασχάλη, ξέρω καλύτερα από τον καθένα που φτιάχνονται αυτά τα δίθεν επιχειρήματα, ναι, και οι δίθεν παρουσιάσεις. Αυτά θα πούμε αυτό που θέλαμε εξ αρχής. Ναι. Αλλά πρέπει να τον ντύσουμε με έναν συνενετικό τρόπο, κατάλαβες, για να φαινόμαστε συγκαταβατικοί και πώς και τι, ότι δεν τα βάζουμε να συμπαθούμε και τον Λουτσέσκου ταυτόχρονα. Σε όλο αυτό το έργο συμπαθούμε και τον Λουτσέσκου. Ξέρεις τι με ενοχλεί, Πασχάλη? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, όποιος είναι με τον Σαββίδη, όποιος τον αγαπάει, τον λατρεύει, τον Σαββίδη και τον όποιο Σαββίδη και τον οποιονδήποτε, έτσι.
0: Ναι.
4: Μην μας περνάτε για κόμματα. Δεν είστε πιο έξυπνοι από εμάς. Από εμένα τουλάχιστον σίγουρα όχι. Και από σένα. Ξαναλέω, εγώ εμπιστεύομαι τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, έτσι. Ερτζιανών, Facebook, οπλαρχηγών.
0: Εντάξει,
4: όλοι
0: okay,
4: αυτοί ξέρουν ποια είναι η απόλυτη αλήθεια για τον ΠΑΟ και είμαι και αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά, Πασχάλη. Ναι. Να ξέρεις.
0: Συνδυαστικό.
4: Όλα θα πάνε καλά.
0: Είναι
4: με ή χωρίς Λουτσέσκου.
0: Συνδυαστικό είναι αυτό, γι' αυτό.
4: Ναι. Μα εγώ, Πασχάλη, γιατί να ανησυχήσω? Τι να είμαι αγνώμονας? Άλλο σημείο της έκθεσης ιδεών.
0: Ναι.
4: βάλαν και την
0: υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, δεν μπορούμε να το.
4: Δεν με νοιάζει, Πασχάλη, δεν με νοιάζει. Ο καθένας πιστεύει αυτά που θέλει. Εγώ καταδεικνύω πώς γράφεται μια ραδιοφωνική έκθεση ιδεών. Αυτό καταδεικνύω. Okay. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει.
0: Ναι.
4: Αλλά εμένα παραμύθι ότι γουστάρει τον Λουτσέσκου και οτιδήποτε δεν θα με πουλήσει. Όταν ξέρω εξ αρχής, έχω καταλάβει εξ αρχής πού θα οδηγηθεί η σκέψη. Εγώ τα περίμενα αυτά που σου λέω.
0: Ναι.
4: Τα περίμενα. Ακούγοντας μετά τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα, ήταν σαν να τα έβλεπα να έρχονται.
0: Ναι.
4: Τα ξέρουμε καλύτερα από αυτούς τους Πασχάλη. Από αυτούς που τους δασκαλεύουν, από το μυαλό που έχουν αυτοί. Τα ξέρουμε πολύ καλύτερα από αυτούς.
0: Ναι.
4: Γιατί εμείς, σου ξαναλέω, μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να τις γράφουν τις εκθέσεις. Για να μας πουλήσει παραμύθι οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα.
4: Τέλος, ναι. Να πω και κάτι σχετικό με τα σκυλιά και τα γατιά που έλεγες
0: ναι.
4: πριν.
0: Ναι.
4: Εσύ εμένα το σκύλο μου ξέρεις πόσο τον λατρεύω, έτσι.
0: Το ξέρω.
4: Το ξέρεις. Λοιπόν, γιατί λέω και το κορίτσι του μπαμπά.
0: Ναι.
4: Είσαι διαφωνής με αυτό, αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδάκι μου.
0: Ναι,
4: όμως Πασχάλη, είμαι μαζί σου σε όλο το υπόλοιπο έργο, γιατί το σκύλο των δικών μου μπορεί εγώ να τον λατρεύω. Η γάτα του άλλος μπορεί να τη λατρεύει. Okay. Το να φτάνουμε όμως ως κοινωνία, όπως σωστά είπες, να προτεραιοποιούμε τη ζωή των ζωντανών σε σχέση με τον άλλο που πήγε να τον φάει τη ζωή ο άλλος στον Μπέλφα και μιλάει για ακροδεξιού.
0: Ναι.
4: Δηλαδή είναι ένα τρελαίνεσαι από την
0: Τραγικό.
4: Έχουμε τις ιντερνετικές βίζιτες, έτσι, τις οποίες αποκαλούμε μοντέλα του OnlyFans. Ποια μοντέλα, η διαστροφή των λέξεων σε όλα τα
0: αυτά. Αυτό είναι, αυτό. Δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά.
4: Άντε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Για να πω λίγο για το θέμα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
5: Καταρχήν δεν μου αρέσει βασικά λίγο την όλη αντιμετώπιση που έχει και δεν αξίζει σε κανέναν ο οποίος είτε παίκτης είτε προπονητής ή ό,τι και να είναι μέσα στην ομάδα αυτή η απαξίωση και αυτή η... Το κρυφτούλι, ας πούμε, τέτοιο ότι αν θα αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε, τι μας βολεύει, τι δεν μας βολεύει.
0: Ναι.
5: Απαράδεκτη στάση από τη διοίκηση και πιστεύω ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον όπως είπες και πριν, ο κυρατάς, να μην το μάθει.
0: Στο τέλος, ρε.
5: Αλλά να γίνει μια, ένα ξεκαθάρισμα τέλος πάντων για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε από αύριο και μετά. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη τακτική υπάρχει εδώ και χρόνια, ακόμα και με τον Γκαρσία, ακόμα και με διάφορους άλλους τέλος πάντων προπονητές και παίκτες που έχουν συμμετάσχει στην ομάδα. Η αντιμετώπιση ήταν κάπως παρόμοια.
0: Ναι.
5: Έχασα τον ήρωμό μου λίγο.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, okay. Λίγο πολύ καταλάβαμε. Εντάξει. Νομίζω όλος ο κόσμος το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, όλος ο κόσμος τάσεται υπέρ του Λουτσέσκου της κακής συμπεριφοράς επικοινωνιακά της ΠΑΕ απέναντι σε έναν υπάλληλο.
5: Αυτό το επικοινωνιακό.
0: Και δεν είναι οποιοδήποτε. Είναι και ο αγαπημένος του Ιβάν.
5: Ναι,
0: είναι και ο αγαπημένος του Ιβάν. Μην το ξεχνάμε. Τώρα, τι συγκρούμενα συμφέροντα υπάρχουν και μέσα στην οικογένεια.
5: Δηλαδή.
0: Κοίταξε, υπάρχει και η οικογένεια. Δηλαδή, ο Γιωργάκης, καλός ή κακός, δεν τον γουστάρει τον Λουτσέσκου. Και προφανώς
5: ναι,
0: πέρασε τώρα το δικό του, σου λέει δεν έκαναμε τίποτα. Στα 100 χρόνια μας κράζει όλος ο κόσμος, δεν κάναμε τίποτα, μόνο λόγια ήμασταν, ξέρω εγώ κτλ. Κάπως έτσι το σκέφτηκαν και αυτοί. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και από ό,τι βλέπεις κάθε χρόνο υπάρχει το ίδιο σύριαλ.
0: Ναι.
5: Την μία θα είναι ο Λουτσέσκου, την άλλη θα είναι ο Κωνσταντέλιας, την άλλη θα είναι ο Μεϊτέ, την άλλη θα είναι. Πάντα κάθε
0: κάτι
5: καλοκαίρι
0: έχουμε όλο κάτι γίνεται. Και ακόμα και η υπόθεση Γιαννούλη, κάποιοι λένε
5: στιγμή,
0: ότι είναι μπορεί να και το Ολυμπιακό.
5: Πασαλήματα.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Πασχάλη, είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε, γιατί το βράδυ δεν σε ακούω,
0: ναι.
6: Γιατί δεν μπορώ. Θα πω δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
6: Την διάκουσα τον προηγούμενο που είπε ότι είναι πάω καλά, δεν γουστάρει. Όχι για το Λουτσέσκου να φύγει κτλ. Θα πω απλώς ένα πράγμα, ότι είναι ο καλύτερος προπονητής του ΠΑΟΚ βάσει τίτλων.
0: Είναι. Αποτέλεσμα.
6: Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής, θέλουμε, δεν θέλουμε, όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο μοναδικός προπονητής ο οποίος μετά από τόσα χρόνια έβγαλε τον ΠΑΟΚ από την αφάνεια και πλέον μπορούμε να είμαστε κι εμείς περήφανοι που πήραμε ένα double αίτητο και πρόπερση το μεγαλύτερο πρωτάθλημα θεωρώ για μένα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το αν θα φύγει ή θα μείνει είναι καθαρά θέμα της διοίκησης. Για μένα προσωπικά, αν με ρωτάς, είναι λάθος το timing.
0: Και το timing και ο τρόπος. Όλο μαζί, ναι, πακέτο. Πακέτο, έτσι πως γίνεται.
1: Θα μπορούσε το καλοκαίρι με το που τελειώνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετά από τρεις μέρες αφού έχουν ερευνήσει.
0: Ακριβώς αυτό, αρχίζει
1: να τελειώνει η ιστορία. Τώρα, εγώ σου λέω πάμε στο σενάριο ότι φεύγει ο Λουτσέσκου και έρχεται οποιοδήποτε Πασχάλης,
0: ναι,
1: προπονητής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει επιτυχία. Αν δεν κάνει επιτυχία, τι θα γίνει. Θα λέγουμε πάλι ίδιοι.
0: Τα ίδια, θα έχουμε τα ίδια σκηνικά.
1: Γιατί δεν κράτησε το Ρασβάν. Επειδή είμαστε σαν λαός, σαν παοκτσίδες αγνώμονες, εδώ φτάσαμε σημείο να πούνε ότι ο Σαββίδης δεν έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει δει.
0: Τώρα μην πάμε, τώρα μην το χαλάμε τώρα. Καλά το πάμε, αλλά μην πάμε στο μηδέν τώρα.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, επειδή έχει υποθεί σε ραδιοφωνικές
0: εκπομπές. Εντάξει, άσμη.
1: Εδώ, φίλε, μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Έχουμε ένα επίπεδο και αναγνωρίζουμε κάποιος αν προσφέρει ή όχι.
1: Αυτός που είναι να αναγνωρίσει, θα αναγνωρίσει.
0: Αλλά
1: δεν μπορούμε να ακούμε πλέον χαζομάρες. Ό,τι είναι να γίνει γρήγορα, γιατί εμείς είμαστε ΠΑΟΚ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αγαπάμε όλους όσους βοηθάνε τον ΠΑΟΚ, αλλά όσοι είναι ΠΑΟΚ, αγαπάνε τα τέσσερα γράμματα.
0: Ωραίος. Μ' αρέσεις. Ευχαριστώ κι εγώ. Ο παγκόσμιος κολοσσός Haier και νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο ανοίγει με το Earth Cool νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στην οδό Πόντου 181 στην Καλαμαριά για να ανακαλύψετε όλη την γκάμα των οικιακών και επαγγελματικών λύσεων Haier για ζέστη, κρύο και ζεστό νερό χρήσης. Η Haier είναι γνωστή παγκοσμίως γιατί εξασφαλίζει άνεση χώρου με υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος. Από την Earth Cool, επίσημο συνεργάτη της AMGD Energy, κεντρικού διανομέα των λύσεων κλιματισμού Haier στην Ελλάδα. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Ερώτηση έχω.
0: Και προς απάντηση.
7: Ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος μιας πολυεθνικής ή μιας ανώνυμης εταιρείας.
0: Ναι.
7: Πάει στην πίτα της εταιρείας κάθε Χριστούγεννα που γίνεται, που είναι καλεσμένοι όλοι οι υπάλληλοι κτλ.
0: Ναι.
7: Και δεν δώσει το χέρι του στον πρόεδρο.
0: Ναι.
7: Την άλλη μέρα θα δουλεύει.
0: Θα εξαρτηθεί για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος, γιατί δεν είναι υπάλληλος, είναι στέλεχος. Έχει διαφορά ο υπάλληλος με το στέλεχος.
7: Είναι διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος. Μπράβο.
0: Στην πρόεδρο, ναι. Για μένα, εντάξει, είναι ασέβεια. Άσχετα αν την κουστάρεις ή όχι. Μπορεί να σκοτώνεις, να κάνετε. Όφιλες εκεί μπροστά να το κάνεις. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Γιατί αυτή η κίνηση του Λουτσέσκου δεν ξέρουμε.
7: Πάνω απ' όλα. Στα πλαίσια του
0: σε αυτό συμφωνούμε. Ναι.
7: Οποιαδήποτε εταιρεία, όνομα πάνω απ' όλα,
0: έτσι.
7: Δίνει το χέρι σου στον πρόεδρο, είσαι δεν είσαι και τα λες ένα χαρτιάκι μέσα μεταξύ σας και βρείτε τα.
0: Μπράβο.
7: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί κάθε χρόνο κυνηγάω κάτι που δεν κυνηγούσα ποτέ στην ιστορία μου. Mm-hmm. Εντάξει. Ποτέ στην ιστορία μας δεν κυνηγούσαμε πρωτάθλημα. Πες μας, Πασχάλη, αν το 80 ή το 90 κυνηγούσαμε πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, είχαμε καλές ομάδες, αλλά δεν είχαμε άλλα πράγματα. Όχι ότι δεν.
7: Μιλάμε για κάθε χρόνο, Πασχάλη.
0: Κάθε χρόνο δεν έχεις τη δυνατότητα. Πώς θα κάνεις τώρα, όταν έχεις ανθρώπους, ας πούμε, της καθημερινότητας για πρόεδρους, δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε τώρα, μην το ισοπεδώνουμε τώρα. Θα σου πω το εξής.
7: Δεν ισοπεδώνω τίποτα.
0: Ναι, αλλά λες, τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μεγάλωσε τώρα. Μπερδεύεσαι τώρα εδώ. Το μπερδεύεις, μην το πας εκεί πέρα.
7: Το 85 και το 86.
0: Αγόρι μου καλό, μέχρι το 2013 που ήρθε ο Σαββίδης. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλος και τρανός ούτως ή άλλως. Δεν μεγάλωσε τώρα στην τελευταία δεκαετία, απλά πήρε τίτλους. Οικονομικά δυνάμωσε. Σωστό αυτά.
7: Συλλογός, ο οποίος ήταν υποχείριο της κάθε κυβέρνησης, γιατί είχε χρέη. Συμφωνούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι.
7: Κάθε κυβέρνηση μας έφερνε φυτευτό για τους ψήφους.
0: Εντάξει, έτσι γινόταν, έτσι ήταν, αρέσει, αφού έτσι ήταν.
7: Όπως μας φτάσουν τώρα με το γήπεδο, μας τάχανε ότι θα σβήσουν τα χρέη και ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτι κουκουλοκίδιδες και κάτι στο μπάσκετ και κάτι.
0: Άστο, μην ξύνεις πληγές.
7: Λοιπόν, μπράβο. Ο Ιβάν Σαββίδης μας άλλαξε επίπεδο πάνω σε αυτό.
0: Ξυπακούεται, βέβαια.
7: Μπράβο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα είμαστε.
0: Η δουλειά του έκανε.
7: Μπράβο. Και αυτό στη δουλειά του και εμείς.
0: Δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του αν δεν έκανε αυτά, έτσι. Στο όνομα του ΠΑΟΚ πάντα. Έτσι.
7: Πολύ σωστό. Και πάμε στο παραπέρα.
0: Ναι.
7: Άρα, από αυτός ο άνθρωπος μας έφτασε σε ένα επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να μην ήμασταν, ασχέτως αν είχαμε ένα μεγάλο brand name σαν ΠΑΟΚ, δεν ήμασταν στο επίπεδο τίτλων. Τον έχουμε και εμπιστοσύνη για την επόμενη μέρα για το οποιοδήποτε άτομο επιλεχθεί στο τιμόνι της ομάδας.
0: Αυτό είναι φυσικά δικαίωμα τη διοίκηση γιατί αυτή πληρώνει. Τι συζητά τώρα, το αναμενόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να προλάβω και του υπόλοιπου. Από ένα λεπτό, παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε δύο. Έλα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Παοκάρα, Κέλν.
0: Παοκάρα.
8: Κέλν.
0: Έλα. Κέλν.
8: Λοιπόν, το ότι είναι λάθος timing και λάθος διαχείριση με τον Λουτσέσκου νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.
0: 100%.
8: Αλλά πιστεύω τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, για δική μου γνώμη πρέπει να φύγει, γιατί πες μου πώς θα αποδώσει όταν ακούει όλα αυτά που άκουσε τώρα.
0: Είπαμε, ο κερατάς το μαθαίνει στο τέλος. Ο κερατάς το μαθαίνει στο τέλος. Ο Ρασβάν προφανώς...
8: Κοίταξε.
0: Εμείς δεν ξέρουμε ένα πράγμα βασικό. Εάν ξέρει ο Λουτσέσκου ή όχι. Εχθές το βράδυ που στην εκπομπή μου βγήκε ο Πετρωτός, βγάλαμε τον Πετρωτό για να μάθουμε, οι πληροφορίες που είχαμε από το περιβάλλον του είναι ότι δεν γνωρίζει τίποτα.
8: Εσύ περιμένει τώρα ειλικρινά πιστεύεις ότι δεν γνωρίζει, ότι ψάχνουν προπονητή, αυτό εννοώ.
0: Ο προπονητής είναι συμφωνημένος, είναι ο Καρσέδο. Το έχουμε πει.
8: Ναι, ο Λουτσέσκου δηλαδή δεν ξέρει.
0: Είπε ότι δεν το ξέρει. Εγώ δεν λέω αν ξέρει ή όχι. Δεν μπορεί να το ξέρει, το ξέρω ίδιο. Θα φανεί από το διαζύγιο, να ξέρει πάντοτε στο διαζύγιο.
8: Δηλαδή δεν θέλω να φύγει. Απλά λέω θα μπορεί να αποδώσει αν τελικά μείνει.
0: Γι' αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό εδώ πέρα, για να μην μπορεί να συνεχίσει. Τώρα θα πρέπει όμως ο Πάκου να τον αποζημιώσει. Πρόσεξε λίγο.
8: Τέλος πάντων, πάνω απ' όλα ο Πάκου.
0: Και μην τον δει του χρόνου το καλοκαίρι να μπαίνει πρώτος στο στάδιο του Παναθηναϊκού που φτιάχνει. Να ξέρεις.
8: Έλατε.
0: Έγινε, για χαρά. Καλό μεσημέρι, Κλείσε και να κλείσουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε τον χορηγό της εκπομπής μας, την Bet365. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, εδώ, της έκτακτης αυτής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεούλα. Θα τα πούμε εμείς το βράδυ, ούτως ή άλλως, το κλασικό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Στη συνέχεια, Κώστας Βρανάς, δεν τον ακούτε το βράδυ, θα τον ακούτε και το πρωί και το βράδυ και ενδεχομένως και το μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
12: Τι είναι το Lucky?
13: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
13: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
12: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Φρουίζ
2: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Τι έπαθες?
29: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
28: Ταυτότητα έχεις?
29: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Πρέπει να βγάλω καινούρια.
28: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
29: Έχω.
28: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
29: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
30: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
31: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
30: What?
32: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
34: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
33: www.nyc.gr.
35: Άσε εμένα πρώτα.
36: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
37: Πάρτε του το μικρόφωνο.
38: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
39: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
40: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
39: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα και από μας, από μας όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Χατζηγεωργίου που μας ξεκίνησε με ωραία έτσι μουσικά ακούσματα. Κύριος Χατζηγεωργίου θα είναι τεχνικός, θα είναι και ψυχολογικός υποστηριχτής σε αυτό το διωράκι εδώ πέρα. Πάμε εκτάκτως μέχρι τις 3, επειδή έχουν στάσει δημοσιογράφοι λέει, για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που έχει προκηρυχθεί από το φορέα τους. Εμείς, κύριε Χατζηγεωργίου, οι παραγωγέοι, οι καημένοι, ούτε φορέα έχουμε, ούτε αμφορέα έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Οπότε στις επάλξεις. Λοιπόν, άδικη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Άιντε, πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. Καλησπέρες σε όσους είστε συντονισμένοι σε μια μέρα που η μεγάλη προσοχή, όπως είναι λογικό, έχει πέσει στο θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ, στις εξελίξεις εκεί με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, που δεν ξέρω, τα σημάδια δείχνουν ότι λογικά μέσα στην ημέρα θα τρέξουν, να δούμε βέβαια αν και πώς, γιατί εντάξει, υπάρχει και μια περίπτωση να έχουμε οριστικές εξελίξεις, υπάρχει και απλά η περίπτωση να φανεί που πάει το πράγμα που λένε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα δούμε και αν όχι τώρα, το βραδάκι πιστεύω που θα ξαναέρθουμε, θα έχουμε σίγουρα πολλά περισσότερα να πούμε και για το θέμα αυτό. Μέχρι χθες, όπως θα έχετε ακούσει, οι πιθανότητες έδειχναν να μην είναι υπέρ του σεναρίου συνέχισης της συνεργασίας. Σήμερα είχαμε κάτι δημοσιεύματα από Ρουμανία μεριά, τα οποία έκαναν έτσι αναφορά για συζητήσεις περί διαζυγίου. Αλλά οκ, okay, δεν δένουμε κόμπο ακόμα, να δούμε λίγο τι θα δούμε τελικά. Εντάξει, από τη μία λες, χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, από την άλλη, όσο δεν ξεκαθαρίζει, όλα ανοιχτά. Ακόμα πάντως και ο χρόνος που έχει τραβήξει το θέμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η απόφαση δεν είναι απλή. Αν ήταν, θα είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρω τι φωνή έχετε, τι αίσθηση έχετε, τι θέληση έχετε ενδεχομένως, γιατί εντάξει, εδώ τώρα θα χωρούσε και ένα γκάλωπ σαν αυτά που κάνει ο κύριος διευθυντής. Έτσι, πραγματικά θα χωρούσε. Εμείς δεν έχουμε γκάλωπ, δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι ακόμα. Αλλά και χωρίς επίσημο γκάλωπ, αν κάποιος θέλει να εκφράσει άποψη, μπορεί μέσα από τα γραπτά μηνύματα, είτε στο 54301, είτε στην ανάρτηση της εκπομπής στο Facebook, 955 κενό, 54301, Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, ανέβηκε πριν λίγο από ό,τι βλέπω, οπότε πάμε και να δούμε που θα μας βγάλει. Εδώ τώρα, αν έπρεπε να μπει γκάλωπ, θα ήταν του τύπου τι βλέπετε μάλλον σωστό να γίνει, αλλά από δίπλα, και θα πρέπει να μπει και ένα έτσι όπως έχει φτάσει να είναι η κατάσταση. Όχι δηλαδή τι βλέπετε σωστό να γίνει τελεία. Έτσι πρέπει να συνυπολογιστεί και η κατάσταση, το πώς έχει φτάσει να γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ κάποιες σκέψεις τις είπα και χθες το βράδυ, δύο κουβεντούλες τις είπαμε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς. Εγώ στο δικό μου το κεφάλι, που είναι και μπερδεμένο ομολογώ, έχω έτσι μία σκέψη ότι είναι, ρε παιδί μου, κάποιες φορές, ξέρεις, είναι κάποιες καταστάσεις μάλλον στη ζωή που όσο και να σπάς το κεφάλι δεν είναι εύκολο να καταλήξεις με σιγουριά. Δηλαδή, ειδικά όπως έφτασε το πράγμα, γι' αυτό το τόνισα πριν, αν με ρωτάτε, δεν ξέρω ειλικρινά να πω ποιο είναι το σωστό, τι θα έπρεπε να ευχηθώ. Δεν μπορώ να έχω, ας πούμε, μέσα μου ξεκάθαρο το ποιο μπορεί να είναι το σενάριο εκείνο που θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αποδειχθεί σωστό. 50-50 στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον. Έτσι, 50% οι πιθανότητες να αποδειχθεί λάθος αν φύγει, 50% να αποδειχθεί λάθος αν μείνει. Και γιατί βάζω και το 50% πιθανότητα λάθους στο σενάριο παραμονής? Λόγω συνθήκων, όχι λόγω προπονητικής αξίας ή άλλων ενστάσεων. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Έτσι, ο Λουτσέσκο εντάξει, έχει και αυτός τα στραβά του όπως τα έχουν και όλοι οι προπονητές, αλλά νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι τα καλά είναι ασύγκριτα περισσότερο. Οπότε από την άποψη αυτή δεν υπάρχει δίλημα. Το δίλημα έρχεται κυρίως λόγω συνθήκων. Οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν φέρει τη φθορά, αυτές είναι το ζήτημα. Οι συνθήκες που έχουν φέρει φθορά στον ψυχισμό, όχι μόνο του προπονητή, των εμπλεκομένων πλευρών γενικότερα. Έτσι φαίνεται δηλαδή, υπάρχει μια αίσθηση που πλέον είναι διάχυτη, ότι το γυαλί έχει ραγίσει. Και όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, όταν ένα γυαλί ραγίζει για τον χύψη λόγο, εκεί το ρίσκο της συνέχισης της κατάστασης αυτής, όποιες και αν είναι, φτάνει έτσι, να είναι μεγάλο. Έτσι, το ρίσκο φτάνει να είναι πολύ μεγάλο, επειδή ακριβώς ο ψυχισμός δεν είναι αυτός που ήταν. Ειδικά τώρα, αν μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση, έτσι, και ο ψυχισμός του προπονητή και ο ψυχισμός του μεγάλου μετόχου και ο ψυχισμός του κόσμου θα πω. Που στον ΠΑΟΚ ειδικά παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η εξίσωση, έχω την εντύπωση. Δύσκολη γιατί και το σενάριο της αποπομπής έχει και αυτό τα δικά του μεγάλα ρίσκα. Είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Έτσι, και δεν ξέρω εσείς αν το έχετε ξεκάθαρο, εγώ δεν το έχω πάντως. Δηλαδή αν τελικά πιο βαθύς είναι ο γκρεμός ή είναι το ρέμα. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά λες και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Δεν ξέρω, εγώ εκεί καταλήγω πλέον. Δηλαδή ό,τι βρέξεις κατεβάσει, επειδή ακριβώς δεν είναι ξεκάθαρο αν ο γκρεμός είναι χειρότερος από το ρέμα. Βέβαια το θέμα είναι, πέρα από το αν ο γκρεμός είναι χειρότερος και βαθύτερος από το ρέμα, το θέμα είναι και γιατί ο ΠΑΟΚ έφτασε να περπατά ανάμεσα σε γκρεμούς και σε ρέματα. Έτσι, δηλαδή τώρα κάποιος μπορεί να πει, okay, να, η κακή πορεία, μια εύκολη απάντηση. Ναι, αλλά για την κακή πορεία ποιος θέλει. Ήταν θέμα συγκυριών, ας πούμε, άτυχων, μόνο. Ήταν θέμα λαθών του προπονητή μόνο ή κυρίως. Ήταν θέμα κακών επιλογών των άλλων στελεχών. Ήταν θέμα λαθών της διοίκησης. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν φταίει μόνο η μία πλευρά. Έτσι συμβαίνει πιστεύω και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έπρεπε Σόνι και Ντε να αποδοθούν οι περισσότερες ευθύνες σε κάποια πλευρά, η δική μου αίσθηση είναι ότι οι ευθύνες αυτές πηγαίνουν στη διοίκηση. Έχει κάνει και ο Λουτσέσκου σημαντικά λάθη φέτος, αλλά έχω την αίσθηση ότι πολλά από τα λάθη αυτά ήρθαν λόγω των καταστάσεων. Καταστάσεις που προέκυψαν και λόγω επιλογών του γενικότερου έτσι, τρόπου λειτουργίας της ΠΑΕ. Είναι κάτι που πιστεύω πλέον το έχει καταλάβει και ο καθένας. Είναι και λίγο έτσι, η κατάσταση είναι λίγο, πώς λένε, τύχες Γιάννη τύχα πάντα. Ο Λουτσέσκου για άλλη μια φορά δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Όταν αυτό συμβαίνει κατ' εξακολούθηση, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Έτσι έρχεται κάποια στιγμή η κούραση, έρχεται η απογοήτευση, έρχονται πράγματα έτσι στο κεφάλι που χαλάνε την καθαρή σκέψη, που παίρνουν τη γυαλάδα από το μάτι. Έτσι, το μάτι του Λουτσέσκου δεν γυάλιζε πλέον το ίδιο. Δεν είχε το ίδιο πάθος, δεν είχε την ίδια πίστη. Δεν έδειχνε να τρελαίνεται με την ήττα όπως παλαιότερα. Αυτά περνούσαν στα αποδυτήρια. Βέβαια, είπαμε έτσι, δεν έφταιγε μόνο ο ίδιος. Ως ένα βαθμό, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα μάλλον ήταν άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό που είναι πάντα λίγο πολύ, ο τρόπος λειτουργίας. Ο γενικότερος τρόπος λειτουργίας της ομάδος. Το μοντέλο διοίκησης στο εγωκεντρικό, τα ίξεις αφήξεις, οι ρυθμοί που πολλές φορές ήταν έτσι υπερβολικά αργοί, παρεμβάσεις κόντρα στα θέλω του προπονητή, παρεμβάσεις κόντρα και στην κοινή ποδοσφαιρική λογική κάποιες φορές, θα τολμήσω να πω έτσι σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά υπήρχαν και άλλωστε είναι και που οδήγησαν το Λουτσέσκου να δηλώσει παρέτηση, όχι μία φορά, τουλάχιστον τρεις φορές από την ώρα που γύρισε και μετά. Κάποιες παρετήσεις έγιναν γνωστές, βγήκανε προς τα έξω, κάποιες δεν είδανε ποτέ το φως της δημοσιότητας, έτσι, και δεν έγιναν ποτέ ας πούμε δεκτές και έτσι συνέχιζε κανονικά και συνεχίζονταν και η ζωή
και προσπαθούσε και αυτός να πάρει δύναμη προφανώς από το συναισθηματικό δέσιμο που είχε με τον ΠΑΟΚ και με τον μεγάλο μέτοχο. Δεν ήθελε να δώσει και νέα πατήματα για αρνητικά σχόλια, έχοντας και το κακό προηγούμενο της φυγής μετά τον double. Έτσι, και αυτό που είπαμε και πριν. Και η ζωή συνεχίζονταν. Αλλά ο τρόπος που συνεχίζονταν, μάλλον τον άδειαζε τελικά. Και όσο περνούσε ο καιρός, δεν μπορούσε να είναι ίδιος. Νομίζω ότι αυτό είχε φανεί πολύ έντονα και την, όχι τώρα αυτή τη χρονιά, την προηγούμενη, εκεί όπου δεν μπορούσε να ελέγξει με τίποτα τα νεύρα του. Θυμάστε, πιστεύω, λίγο πολύ όλοι τα περιστατικά. Φέτος, επειδή πέρσι είχαν γίνει όλα αυτά τα περιστατικά, το διαχειρίστηκε καλύτερα, αλλά και πάλι προφανώς μέσα του δεν θα ήταν όσο καλά θα μπορούσε. Αυτό φάνηκε σε έναν βαθμό και όταν ήρθαν τα δύσκολα, με κάποιες επιλογές, με κάποιες προσεγγίσεις, αλλά okay. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι αν τελικά επικρατήσουν τα σενάρια που λένε ότι τελειώνει, νομίζω ότι πέρα από τη στεναχώρια που θα τον κυριεύσει, ταυτόχρονα θα νιώσει και ένα αίσθημα λύτρωσης. Επειδή ξέρει και ο ίδιος ότι το γυαλί δεν είναι εύκολο να ξανακολλήσει, επειδή υπάρχει πλέον μεγάλη φθορά, και είναι κρίμα αυτό, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χαρτί για τον ΠΑΟΚ, το οποίο δεν ξέρω αν τελικά κάηκε, αν μπορούμε να πούμε ότι κάηκε, αλλά είναι στο παραπέντε. Και αυτό, πέρα από τα όποια λάθη έχει κάνει ο ίδιος, πέρα από τις όποιες αιμονές μπορεί να έχει ο ίδιος, πέρα από όλα αυτά, οφείλεται, είναι δεδομένο αυτό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη δομή της ίδιας της ομάδος. Εύχομαι, αν όντως, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει, θα υπάρξει ένα νέο μοντέλο στον ΠΑΟΚ, να έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, διότι αν έχει τα ίδια, όπως είπαμε και χθες σε κάποια φάση, το πιθανότερο, για να πω το σίγουρο, είναι ότι και ο επόμενος προπονητής θα καεί. Και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τον Λουτσέσκο, εάν τελικά αυτός αποτελέσει παρελθόν. Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε πάντα έτσι εν αναμονή των εξελίξεων, έχουμε και κεραίες ανοιχτές να δούμε εάν προκύψει κάτι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, είμαστε όλοι λίγο πολύ που βρίσκονται γύρω από το ρεπορτάζ, λένε ότι είμαστε πλέον στο κρίσιμο 24ωρο, ότι μέσα στην ημέρα θα μάθουμε κάποια πράγματα, θα φανούν κάποια πράγματα, αν όχι σε επίπεδο τελικών εξελίξεων, έτσι, στο που τουλάχιστον πηγαίνει το πράγμα. Να επαναλάβω την είδηση που έχει να κάνει με το εξωτερικό, βέβαια, ότι από Ρουμανία μεριά είχαμε νωρίτερα κάποια άρθρα που έλεγαν για συζητήσεις περί διαζυγίου. Από και πέρα περιμένουμε, τίποτα δεδομένο. Εδώ είμαστε, πιστεύω μέχρι το βράδυ θα έχουμε τα νεότερα. Η στάση των δημοσιογράφων, αν τα ξέρω καλά, τελειώνει 3 η ώρα, έτσι δεν είναι? Ωραία, άρα μετά κανονικά θα υπάρχει και η ενημερωτική των 5, οπότε θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε έτσι κάποια νέα περισσότερα για τις εξελίξεις, τις επικείμενες, που από ό,τι φαίνεται μέσα στην ημέρα λίγο πολύ θα φανεί ποιες θα είναι. Λοιπόν, καλησπέρες και στα πρώτα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ, 955 κενό, το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν.

Λοιπόν, σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια αλλά να απολαμβάνουμε περισσότερα και να απολαμβάνουμε περισσότερα για να πληρώνοντας λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είτε είσαι επιχείρηση, είτε είσαι οτιδήποτε, έτσι, ένα σταθερό τηλέφωνο σίγουρα υπάρχει. Εταιρικό προφανώς επίσης υπάρχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να μπορείς να έχεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζονται στην επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα, Cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε τα περισσότερα, κέρδισε τα ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, για να κάνουμε μια περασιά εδώ πέρα λίγο από τα τελευταία τα νέα, όσα νέα μπορεί να έχουν βγει, γιατί έχουμε και την στάση των δημοσιογράφων. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει κάτι της τελευταίας στιγμής, ούτε στα του αθλητικού μας μικρό κόσμο, ούτε στα υπόλοιπα. Βλέπω, μπλέκουν και το Μάσκ στις φασαρίες που γίνονται στο Μπέλφαστ. Τώρα λέμε για φασαρίες, μιλάμε για πολύ πράγμα. Δηλαδή πυρπολούν σπίτια μεταναστών, καταγγελίες για πογκρόμ έχουμε, διάφορα έχουμε. Και τώρα βλέπω, ναι, κατηγορείται ότι υποκινεί τα βία επεισόδια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί τώρα το βλέπω. Μάλιστα, κάτι, τι κάνει, ανεβάζει λέει κάτι καταλόγους στο διαδίκτυο που υποδεικνύει μέσα από αυτό που θα μπορούσαν να γίνουν διαδηλώσεις. Μάλιστα, και τρώει επικρίσεις από την Βρετανική κυβέρνηση και τα λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, οι λογικές του Μάσκ είναι λίγο πολύ γνωστές. Τέλος πάντων, ναι, θα τα δούμε και αυτά μάλλον το βράδυ έτσι περισσότερο. Πάντως έχουμε μεγάλες φασαρίες και εκεί, με αφορμή την περίπτωση του Σουδανού που κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έχει προφυλακιστεί από ό,τι βλέπω εδώ, και σήμερα έγινε αυτό μετά την απολογία του. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, ναι, ψιλοησυχία, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έτσι φοβερό τρομερό από τα νέα της επικαιρότητας. Okay, οπότε προχωράμε και ό,τι προκύψει εδώ είμαστε για να τα δούμε, έτσι να το κουβεντιάσουμε και να περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει και κάποια εξέλιξη τελικά στο θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ, που είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, okay, για να δούμε κάποια πρώτα μηνύματα και να πάμε και στο διάλειμμα και να δούμε μετά. Έχουμε και ένα Μουντιάλ βέβαια, είδες τώρα, καμιά φορά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα μιλούσαμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για το Μουντιάλ που ξεκινάει. Βλέπεις τώρα ήρθαν έτσι τα πράγματα που... Okay. Μουντιάλ. Έχουμε για το Μουντιάλ καμία πρόβλεψη, έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει χταποδάκι αυτή τη φορά να μας κάνει την πρόβλεψη. Το κάνα λεμονάτο λέει την άλλη φορά, οπότε έχουμε θέμα τώρα. Ποιος θα το πάρει. Έχω εδώ πέρα κάτι έτσι εκτιμήσεις των ειδικών υποτίθεται για το ποιοι είναι τα μεγάλα φαβορί και δεν συμμαζεύεται. Θα τα δούμε και μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Παναγιώτης εδώ, καλώς το να. Χρήστος εδώ, επίσης, καλώς το να. Ο Τάσος από την Πολύπαθη Εύβοια. Μέχρι τι ώρα θα έχει έκτακτο πρόγραμμα? Μέχρι τις 5. Όχι μέχρι τις 5, μέχρι τις 3 ουσιαστικά. Ναι, όχι τις 5, 3. 3. 3 η ώρα τελειώνει, αλλά και 5 να τελειώνει, πάλι θα ήταν κανονικά εκπομπή, φαντάζομαι, η επόμενη. Όχι, ο Γρηγόρης είναι δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, 3 τελειώνει. Μετά από εμάς, 3 η ώρα και πάλι κανονικά οι ρυθμοί. Καλησπέρα στον Τάσο τον φύλακα. Security λέει, στην Αγγλική. Το διευκρινίζει κιόλας, βέβαια. Βέβαια, για να μας καταλαβαίνουν και οι θεσμοί, έτσι. Να τα λέμε και στα αγγλικά για να γινόμαστε κατανοητοί στους θεσμούς. Ο Ηλίας. Ο Λουτσέσκου είναι καλός προπονητής. Από Ελλάδα και κάτω. Είναι καλός προπονητής από Ελλάδα και κάτω. Δεν έχει μάθει να δουλεύει.

0: αυτά δεν τα έχουμε δει που λες. Δηλαδή, τον έχεις δει, ο Λουτσέσκου που είναι ένας φουλ οργανωτικός άνθρωπος, δεν λέω για τις προπονητικές ικανότητες. Από πού προκύπτει ότι με μια πιο οργανωμένη ΠΑΕ θα πήγαινε χειρότερα και όχι καλύτερα? Καταρχάς για τον τεχνικό διευθυντή που λες, ο Λουτσέσκου εδώ και χρόνια παρακαλούσε να υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Δεν ήταν ότι ο ίδιος δεν ήθελε. Τώρα από πού προκύπτει ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί κτλ. Δεν ξέρω. Από πού το κρίνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κώστα και πάμε διάλειμμα. Α, κάτσε, έχετε στείλει κι άλλα. Καλά, πάμε διάλειμμα και τα βλέπουμε σε λίγο γιατί μαζεύτηκαν. Έλα, πάμε.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς! Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Z Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία

0: Restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
3: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, καλησπέρα και πάλι στα 39. Μετά τη μία εκτάκτως πάμε παρίουλα μέχρι τις 3, έτσι, λόγω της στάσης εργασίας των δημοσιογράφων. Παρέα με κύριο Χατζηγεωργίου και παρέα και με τις μπανάνες Ντόλ. Το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και μία από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα που είμαστε και σε εποχή μεγάλης ακρίβειας. Και τώρα που είμαστε και σε εποχή που ξεκίνησε, λέει, ο Ελνίνιο να σχηματίζεται. Να τα και τα ευχάριστα, κύριε Χατζηγεωργίου. Έφυγε η Νίνια, τώρα έχει τον Νίνιος. Έχουμε, λέει, οπότε φαίνεται ζώρικο καλοκαίρι και γενικά το 27 προβλέπεται να είναι σχεδόν σίγουρο, δηλαδή το έχουν η πιο καυτή χρονιά όλων των εποχών. Ξεκίνησε, μέχρι πριν μια-δυο μέρες ήμασταν στις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις, έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας για 80% πιθανότητες. Η NASA το έκανε 90, τώρα βλέπω πριν από λίγο βγήκε, ξεκίνησε, λέει, να σχηματίζεται στον Ειρηνικό. Και εν τω μεταξύ, θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι πρώτη, δεν είναι και η τελευταία, αλλά αυτή τη φορά μιλούν για σούπερ Ελνίνιο. Το τελευταίο αντίστοιχο είχε έρθει πριν 150 χρόνια, έτσι, μπορεί να δημιουργήσει, δηλαδή, αρκετά σημαντικά προβλήματα. Εντάξει. Βέβαια, τότε που είχε δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Ευτυχώς τώρα έχουμε και τα κλιματιστικά. Δυστυχώς από την άλλη έχουμε και τη ΔΕΗ όμως. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε εμείς στα δικά μας. Στα μηνύματα είχαμε μείνει, ναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ τώρα. Καλησπέρα στον Κώστα. Όχι, να μην πάμε στα θέματά μας, γιατί αυτά είναι για τα βράδια. Δεν είναι για τα μεσημέρια. Το στέλνει με εξωγήινους, να πούμε. Και τέτοια. Έχουμε και τέτοια τα βράδια. Πότε θα μας μαζέψουν καμιά ώρα να δούμε. Ο Γιάννης λέει απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου έκανε ο Σουδανός, ναι. Ναι, και έχασε και το μάτι, λέει, ο άνθρωπος που δέχτηκε την επίθεση. Ο Γκάλνταφ, στα παλιά τα χρόνια όταν τα άλογα γερνούσαν και δεν απέδιδαν στο χωράφι, ο ιδιοκτήτης δεν τα σκότωνε, ούτε σταμάτησε να τα ταΐζει. Μέχρι το τέλος της ζωής του τα φρόντιζε. Δυστυχώς αυτό που κάνει ο οργανισμός ΠΑΟΚ, λέει, στο συγκεκριμένο προπονητή, είναι εντελώς λάθος. Δεν ξέρουν να εκτιμούν. Λυπάμαι που συμφωνώ, ναι. Λυπάμαι, αλλά συμφωνώ. Δεν μπορώ, για μένα είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Το έγκλημα του Λουτσέσκου ποιο είναι, δηλαδή, ας πούμε, ότι απέτυχε για να έχει μια τέτοια συμπεριφορά, να έχει περάσει ένας μήνας σχεδόν και ακόμα να, από ό,τι φαίνεται, να μην ξέρει τίποτα. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Και ο Σαββίδης δεν μας έχει συνηθίσει και σε τέτοιες, ας πούμε, προσεγγίσεις, με την έννοια ότι, εντάξει, ρε παιδί μου, ο Λουτσέσκου είναι ένας άνθρωπος που είναι πετσί πλέον, έτσι, δηλαδή είναι συνυφασμένος με τον ΠΑΟΚ, έχει προσφέρει και είναι και σε μία περίοδο που περνάει ζόρικα λόγω του θανάτου του πατέρα του. Και εγώ δεν θα το περίμενα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αν, το λέω τώρα σαν να ξεχνάω ότι είμαστε στον αέρα. Αν ήταν κανένας άλλος, θα πήγαινε το μυαλό μου ότι κατάλαβαν ότι γίνονται πονηρά πράγματα ή ότι γίνεται τίποτα άλλο και, ξέρεις, του κάνουν καψόνια. Δεν μπορώ κι εγώ να το καταλάβω αυτό που συμβαίνει, να το εξηγήσω. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη από την Άρνησα, από τον Γκάμπο. Λοιπόν, τώρα έχετε στείλει διάφορα, βλέπω εδώ. Okay. Μουντιάλ, η πρώτη πρόβλεψη. Τι λες? Βραζιλία. Ναι, Αντζελότη, Βραζιλία, κάτσε να δω άμα είναι στα φαβορί. Πλάκα, πλάκα. Κάτσε λίγο, κάνουμε και μια παρένθεση με Μουντιάλ, ναι. Και βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα για Λουτσέσκο και τα υπόλοιπα. Ναι, αντίστροφη μέτρηση, έτσι. Άντε, τελειώνουμε. Η αυλή ανοίγει. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδάς. Καλύτερα για εξωγήινους, έτσι. Και εμένα με ρωτάς. Εσύ, άμα ερχόσουν βράδυ, 2-3 βράδια δεν θα ήθελες παραπάνω. Δηλαδή η παρέτηση θα ήταν θέμα χρόνου. Οι άλλοι έχουν εκπαιδευτεί, αντέχουν ακόμα, ως ένα βαθμό. Ναι, δεν ξέρεις εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, 23ο Μουντιάλ, από 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά, η καρδιά του ποδοσφαίρου, έτσι. 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια, προημιτελική, ημιτελική, τελικό στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ τέλος πάντων, όπως και οι περισσότεροι αγώνες. Ο Καναδάς με το Μεξικό, 10, από 10 παιχνίδια θα διοργανώσουν μόλις. Ημιτελική σε Τέξας και Ατλάντα, τελικός Νιου Τζέρσι. 48 οι ομάδες που θα συμμετάσχουν
αντί για 32 που ήταν στις προηγούμενες διοργανώσεις. 104 τα μάτς. Και εντωμεταξύ το βάλεις στοιχεία τώρα αυτό ή επειδή... Α, επειδή δεν το έβαλες επειδή πήγε εξωγήινος. μη με παρασέρνετε μεσμέρι. Θα μας μαζέψουν καμιά ώρα, θα μας το βάλουν το πουκάμισο εκείνο το άσπρο που δεν έχει κουμπιά και θα έχουμε θέματα. Μη με παρασέρνεις. Έχουμε και εξελίξει τελευταία, δεν είναι. Τώρα το τελευταίο που βγήκε είναι αυτό για τον Spielberg, που κάνει ένα έργο έτσι. Ναι, η ταινία, αλλά όχι η ταινία. Ότι έχει κάνει κάποιες δηλώσεις του τύπου. Κοίτα τώρα τι με κάνουν, θα με πάνε πάλι εκεί. Του τύπου ότι το νόημα, ρε παιδί μου, της ταινίας, ένα από τα νοήματα της ταινίας είναι ότι αν τελικά, ξέρω εγώ, επιβεβαιώνονταν τα σενάρια ότι υπάρχουν εξωγήινοι, αυτό θα είχε μεγάλη επίπτωση και στην πίστη των ανθρώπων, γιατί θα μπαίνανε ερωτήματα μετά του τύπου και ο Θεός, ας πούμε, τι, είμαστε εμείς τα παιδιά του ή μήπως μπορεί να είναι και εξωγήινοι παιδιά του Θεού. Θα είχαμε ανατροπές μεγάλες. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Αυτό το είπε ο Spielberg, σαν για να εξηγήσει τη λογική της ταινίας. Το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτό έρχεται μετά από κάτι αποκαλύψεις και καλά, βάζω το και καλά, που έχει κάνει ένας πάστορας στην Αμερική. Το έχεις ακούσει αυτό? Α, ήταν ένας πάστορας, αυτός όμως είναι και influencer, οπότε μπορεί να έχει και παραπάνω λόγους για να το κάνει. Ο οποίος τι αποκάλυψε, ότι και καλά, επαναλαμβάνω, στα μουλοχτά η κυβέρνηση, λέει, της Αμερικής φώναξε κάποιους υψηλόβαθμους εκεί πέρα της εκκλησίας, κάτι άλλους πάστορες και τι άλλο ήταν δεν ξέρω, για να τους πει ότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις, άρα να είστε έτοιμοι για το πώς θα το διαχειριστείτε, γιατί με αυτά που έρχονται είναι πολύ πιθανό να κλονιστεί η πίστη των ανθρώπων. Αυτά που λέει και ο Spielberg, δηλαδή, στην ταινία. Έτσι. Γι' αυτό έχει γίνει ιδρυγκαδόρικο. Λοιπόν, σταματήστε με, γιατί άμα αρχίσουμε με αυτά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τι λέγαμε για το Μουντιάλ, λέγαμε. Α, στο που είναι Μουντιάλ, κύριε Χατζη Γεωργίου, το πιο βασικό δεν είπαμε. Υπάρχει προφητεία. Βέβαια, Μπάμπα Βάγκα. Έχει γίνει προφητεία που οι προφητολόγοι ερμηνεύουν, γιατί η προφητεία δεν είναι τι λέει η κάθε Μπάμπα Βάγκα, είναι τι ερμηνεύουν οι προφητολόγοι, έτσι. Οι προφητολόγοι λοιπόν ερμηνεύουν ότι η Μπάμπα η Βάγκα, η τυφλή η μάντισα εκεί πέρα από τη Ρουμανία, είναι αυτή. Πού ήταν, που κάπου ήταν. Ότι έχει προβλέψει κάθοδο εξωγήινων. Αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα μικρό κουβά, γιατί οι προφητολόγοι αρχικώς είχαν εκτιμήσει ότι η κάθοδος θα ήταν την ημέρα της κληρώσεως, όταν γίνονταν οι όμιλοι εκεί πέρα που βγάζαν τις κληρώσεις των ομάδων. Δεν έγινε τελικά η κάθοδος και τώρα λίγο το γυρίζουμε και λέμε θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο Μουντιάλ, κατάλαβες. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, σταματήστε με, γιατί δεν θα τα πάμε καλά. Μουντιάλ, το ακριβότερο όλων των εποχών, λέει, σε επίπεδο χρηματιστηριακής αξίας. Γαλλία πρώτη. 1,53 δις θα είναι το αξίζει το ρόστερ. Αγγλία μετά, Ισπανία μετά. Αγγλία 1,31, Ισπανία 1,26, Πορτογαλία 1,02 και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Κάτι Γερμανίες, κάτι Βραζιλίες, κάτι Ολλανδίες, κάτι Αργεντινές, Νορβηγία, λέει, Βέλγιο κλπ. Αν είχαμε περάσει ως Ελλάδα, θα ήμασταν στην 25η θέση των ομάδων σε επίπεδο χρηματιστηριακής αξίας. 262,7 εκατομμύρια βλέπω. Ναι. Νομίζω πρέπει να είναι η πιο ακριβή εθνική όλων των εποχών, αν τα είχα διαβάσει καλά. Απλά εγώ γιατί θυμάμαι ότι ήταν 300 και κάπου αλλού που το είχα δει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο και αυτό, επειδή μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Παρένθεση λίγο στα εδώ πέρα τα, του Λουτσέσκου και τα υπόλοιπα. Θα έχουμε και 4 νέους κανόνες, 4 νέες οδηγίες. Οι 3 θα είναι για τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Και μία θα είναι για το πώς, ας πούμε, θα ενισχυθεί η ισονομία και δεν συμμαζεύεται. Αυτό με την ισονομία έχει να κάνει με το VAR, το οποίο θα μπορεί να επεμβαίνει, λέει, πλέον και σε περιπτώσεις δεύτερων κίτρινων καρτών και σε περιπτώσεις των corner. Και για να μην χάνετε πολύ χρόνο, το τσεκάρισμα θα γίνεται από τους διαιτητές VAR, δεν θα χρειάζεται δηλαδή να παρεμβαίνει ο πρώτος και αν προκύπτει κάτι... Θα το σφυράνε κατευθείαν. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει να ελέγχει δηλαδή. Αυτό είναι το ένα. Οι 3 άλλοι κανόνες θα είναι οι εξής. Αν κάποιος παίκτης είναι να γίνει αλλαγή, 10 δευτερόλεπτα έχει να βγει. Αν δεν βγει, αυτός που είναι να μπει θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό εκτός στη μορία με το ένα πόδι. Μετά, τα plug out λέει θα πρέπει να εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων. Αν αυτό δεν συμβαίνει, θα αλλάζει κατοχή, η μπάλα θα πηγαίνει στην άλλη ομάδα. Και το τρίτο που έχουμε
σε επίπεδο καθυστερήσεων είναι ότι οι παίκτες που θα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη θα πρέπει να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και μετά να περιμένουν και ένα λεπτό έξω από τη στιγμή που θα σηκωθούν μέχρι να μπουν. Αυτό. Και πέρα από αυτό βέβαια θα έχουμε και τεχνολογικές ας πούμε καινοτομίες. Εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει γερά και εδώ. Είναι η αυτόματο offside. Έτσι, σε πραγματικό χρόνο. Μπαμ μπαμ. Avatar. Οι παίκτες πλέον δεν θα απεικονίζονται όπως τα κλασικά που βλέπαμε κάτι μπαρμπαδάκια πρόσωπα. Θα είναι κανονικά 3D, εκδοχές του εαυτού τους, βάση χαρακτηριστικών. Έχουν σκαναριστεί, λέει, όλοι ένας προς έναν. Έχουν δημιουργηθεί νέα ψηφιακά avatar που είναι τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε όταν βλέπουμε αμφισβητούμενες φάσεις, θα βλέπουμε τον μπαρμπαδάκι, ρε παιδί μου, λες και βλέπουμε κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, ας πούμε, από τα προηγμένα που δείχνουν έτσι κάποια βασικά χαρακτηριστικά των παικτών. Επίσης, λέει, θα υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά κάμερες σε κάθε στάδιο που θα ακολουθούν αποκλειστικά την μπάλα. Όχι την μπάλα, ακριβώς τη φάση τέλος πάντων. Και όσο για την μπάλα που πήγα να πω, θα είναι και η πρώτη έξυπνη. Θα έχει, λέει, αισθητήρες επάνω που θα καταγράφουν τη θέση της μες στο γήπεδο, τις περιστροφές που κάνει, τα χτυπήματα που δέχεται κτλ. Πόσες φορές το δευτερόλεπτο θα καταγράφουν οι αισθητήρες? 500 φορές το δευτερόλεπτο. Φοβερά πράγματα. Για να υπάρχει και η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας στις αμφισβητούμενες φάσεις ή γενικά όπου αλλού μπορεί να χρειάζονται στατιστικά στοιχεία ή τι άλλο θα γίνεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, θα είναι, okay, θα είναι ένα μουντιάλ που δεν ξέρω αγωνιστικά, αλλά θα είναι πρωτόγνωρο από πολλές απόψεις. Ας ελπίσουμε να αποδειχτεί αντάξιο των προσδοκιών και βέβαια να ελπίσουμε να πάνε και όλα καλά γενικότερα. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε και σε μια γεωπολιτική αναμπουμπούλα και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα, έτσι. Είχαμε, τα ξέρετε τα τελευταία. Από τις ανακοχές εκεί πέρα έχουμε πάλι χτυπήματα. Ορμάει ένας τον άλλον, ο Αμερικανός ανταποδίδει τώρα. Είχαμε τα χτυπήματα του Ιράν, τώρα ξαναρχίσαν μπάπα μπούπα, βαράνε και οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι κάνουμε? Να. Ο κύριος Χατζηγεωργίου ψηφίζει UFO.

Ούφο με σκούφο. Με έκλεισε το μικρόφωνο, βάζει μουσικές για ούφο. Ναι, κοίταξε, μη με προκαλείς, θα αναγκαστώ να προβώ σε αποκαλύψεις. Είμαστε πολύ διαβασμένοι σε αυτά, μη με προκαλείς. Τέτοια τέθετη θέλει ο λαός, εμένα το λες. Δεν ξέρω τι γίνεται τα βράδια. Τέσσερις οι φίλες, λέει, των εξωγήνων που έχουμε εντοπίσει. Θα έχεις ακούσει αυτά. Θα αναγκαστώ να προβώ σε αποκαλύψεις, δεν μπορώ. Η Γκρίζη, η Πλειάδη, η Ερπετοειδή. Ξεχνάω τους τέταρτους. Η Ερπετοειδή. Οι άλλοι πια είναι, κάπως λέγονται, αλογάκια του ονείρου, κάτι τέτοια, κάπως έτσι τα λέγανε. Ναι, είναι εξελίξεις συγκλονιστικές. Και τέσσερις και οι κατηγορίες παλιότερα, δεν κάνω πλάκα τώρα. Αυτό τώρα που λέω είναι αυτά που κυκλοφορούν, ξέρεις τώρα, τα περίεργα. Ότι τέσσερις και καλά οι φυλές των εξωγήνων που έχουμε εντοπίσει. Υπάρχει όμως και μια μελέτη του Harvard, παλαιότερη, που λέει για κατηγορίες, έτσι γενικά και αόριστα, τους έχουν χωρίσει σε κρυπτογήινους. Είναι, λέει, οι ανθρώπινοι, είναι οι ανθρωποειδείς, είναι οι εξωγήινοι αυτοί οι original που ξέρουμε, και είναι και οι μαγικοί οι κρυπτογήινοι. Αυτοί παραπέμπουν σε οντότητες με χαρακτηριστικά μυστικιστικά, όπως είχαμε παλαιότερα στη λαογραφία που λέγαμε για νεράιδες και εξωτικά και τέτοια. Καταλάβατε. Λοιπόν, κύριε Χατζηγεωργίου, κάτσε καλά, γιατί με παρασέρνεις και θα ξεφύγουμε και πάλι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ξέχασα και εγώ τι λέγαμε. Λοιπόν. Κάτσε να το κλείσουμε αυτό για να πάμε διάλειμμα και μετά να επανέλθουμε να επανέλθουμε στην τάξη, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Έβλεπα για το Μουντιάλ που λέγαμε δύο πράγματα πριν να πάμε πάλι στα άλλα. Πρέπει, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι και το Μουντιάλ με τα περισσότερα έσοδα. Οι εκτιμήσεις μιλούν τώρα για 11 δις, ας πούμε, και βάλε. Αυτό μαζί με τα προκριματικά, βέβαια, τα έσοδα των προκριματικών αγώνων. Για να έχουμε μία σύγκριση, 6,4 δις ήταν το αμέσως προηγούμενο που λένε ότι ήταν του Κατάρ. Το Μουντιάλ του 1922. Και βέβαια, εντάξει, εκεί είχε και λιγότερους αγώνες, έτσι. Αύξηση ομάδων, αύξηση εσόδων, λογικό είναι. Στην Αμερική η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου ξεκινά από τα $60. Η υψηλότερη, αυτή που είναι στον τελικό δηλαδή, όταν φτάσουμε με το καλό, σχεδόν $11,000. Αν πάμε σουίτες, 81 χιλιάρικα τα dollars. Και σε Καναδά και Μεξικό η χαμηλότερη πάλι βλέπω στα $60. Λοιπόν, εντωμεταξύ έβλεπα κάτι εντυπωσιακό, σχετικό και άσχετο, για το ποδόσφαιρο ως οικονομική πλέον δύναμη, παύλα υπερδύναμη. Μόνο το 25, το 2025, η βιομηχανία, ας πούμε αυτή, η παγκόσμια βιομηχανία, παρήγαγε έσοδα ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν ήταν χώρα αυτό πράγμα, θα μιλούσαμε για τη 10η χώρα σε δύναμη οικονομία, σε 10η οικονομία του πλανήτη θα ήταν. Αν ήταν χώρα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά που λέτε τα νέα, και τα περισσότερα θα τα δούμε και από... και το βράδυ μπορεί να δούμε δύο πράγματα, και αύριο, άντε, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, αν το περιμένετε με ενδιαφέρον, ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να, τέλος πάντων, να είναι το μεγάλο φαβορί. 23ο είπαμε, έτσι, έχουν γίνει, ναι, άλλα 22, το πρώτο ήταν της Ουρουγουάη στο 30. Η Βραζιλία, λέει, η ομάδα που έχει δώσει το παρόν σε όλες τις διοργανώσεις, δεν έχει λείψει ποτέ. Η Βραζιλία είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει και τα περισσότερα τρόπαια, 5 τον αριθμό. 4 έχει η Γερμανία, η Ιταλία, 3 έχει η Αργεντινή. Η Βραζιλία είναι επίσης και η ομάδα με τις περισσότερες νίκες. 76 έχει, λέει, σε σύνολο 114 αγώνων. Και έχει και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ, 237. Σκόρερ, βέβαια, κορυφαίος είναι Γερμανός, ο Κλόζε. 16 έχει, λέει, σε 4 διοργανώσεις. Και μετά είναι ο Ρονάλντο το φαινόμενο, όχι ο Κριστιάνο, που σταμάτησε στα 15. Τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ τα έχει ο Γάλλος Φοντέν, ούτε τον θυμάμαι αυτόν, βέβαια είναι το 58. 13 είχε βάλει, λέει, στο τουρνουά του 58, Σουηδία είχε γίνει το Μουντιάλ εκείνο. Περισσότερες συμμετοχές ο Μέση, 26, ο Ματέος μετά με 25, ο Πελέ είναι ο μοναδικός με 3 κατακτήσεις τροπέων, είναι και ο νεότερος σκόρερ, είχε βάλει γκολ πριν κλείσει τα 17. Από την άλλη, ο γυραιότερος σκόρερ, ο Ροζέ Μιλά, πιστεύω το θυμάστε περισσότερο, έτσι, από Καμερούν μεριά, τους είχε βάλει στα 42 του γκολ. Και το γρηγορότερο, λέει, γκολ ανήκει στον Σουκούρ, τον Τούρκο, έτσι, Χακάν Σουκούρ, στα 11 δευτερόλεπτα, στον μικρό τελικό του 2002 κόντρα στην Νότια Κορέα.
Μεγαλύτερη νίκη σε έκταση αυτή του 82 στην Ισπανία. Μουντιάλ Ισπανίας. Η Ουγγαρία είχε συντρίψει το El Salvador 10-1. Και είναι και άλλα δύο μάτς που έχουν λήξει με 9 γκολ διαφορά. Ουγγαρία Νότια Κορέα 9-0 το 54. Γιουγκοσλαβία Ζαΐρ 9-0 το 74. Το γκολ με τα περισσότερα, μάλλον το Μουντιάλ με τα περισσότερα γκολ, ήταν αυτό του Κατάρ το 22. 172 στο σύνολο. Ρεκόρ προέλευσης θεατών το 1950 στον τελικό ανάμεσα σε Βραζιλία και Ουρουγουάη. 173.850 οι θεατές επισήμως. Ανεπισήμως λέει πάνω από 190.000. Και αυτά τα λίγα έτσι για την ιστορία. Για να, για να ξεφύγουμε λίγο και από τα ούφο που με παρασέρνετε εδώ πέρα. Με βρήκατε μικρό και με παρασέρνετε. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε διάλειμμα πρέπει σιγά σιγά. Ωραία. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι που θέλει εδώ και ο κύριος Χατζηγεωργίου και επιστρέφουμε, θα δούμε πώς.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Ή happy days ή τίποτα.
10: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
8: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Μυρίζει λουχουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι.
19: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Oh. Τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
26: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
27: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
28: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
27: Πάτα και καμπανάκι.
28: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
27: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Αυτό που συνέβη το βράδυ στον ουρανό της Νέας Αρτάκης δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει. Ένα απόκοσμο πορτοκαλί φως εμφανίζεται από το πουθενά. Δεν είναι αεροπλάνο, δεν είναι δορυφόρος, δεν είναι το φεγγάρι.
2: Και βλέπουμε αυτό το φως που βλέπετε απέναντι. Είναι πάνω από τη θάλασσα εδώ το Αιγαϊκό.
1: Στέκεται εκεί, ακίνητο, σαν να μας κοιτάζει. Και ξαφνικά, σκοτάδι.
3: Χάνετε καριέρα για να κάνει την εμφάνισή του λίγο μετά. Τι συνέβη πραγματικά πάνω από την Εύβοια? Το μυστήριο παραμένει άλυτο.
4: Πάει, το χαλάσαμε γι' αυτόν. Δεν είμαστε συνεννοημένοι. Άκουσα για ούφο και βάζει ηχητικά. Ρε εσύ, κάτσε καλά. Λοιπόν, με κύριο Χατζηγεωργίου είμαστε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μέχρι και αγώνας ποδοσφαίρου, λέει, που έχει διακοπεί λόγω ούφο. Το ξέρεις αυτό? Ναι, αλήθεια. 1954. Φιωρεντίνα. Ήταν ένα τουρνουά για αναπληρωματικούς, κάτι τέτοιο. Φιωρεντίνα Πιστογέζε. Έχει ιστορία. Στο δεύτερο ημίχρονο, αρχές δεύτερου ημίχρονου. Τσουπ, μεσημεράκι ήταν. Εμφανίστηκε από πάνω, λέει, κάτι σαν αυγό ήταν, κινούνταν αργά. Και ψάχναν να βρουν τι μπορεί να ήταν, παγώσαν όλοι. Διακόπηκε τελικά το παιχνίδι, σοβαρά. Τώρα κάποιοι το ρίξανε σε φυσικά φαινόμενα και οπτικά εφέ και κάτι τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, σταμάτα όσο είναι νωρίς, διότι θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έλα, ξανακαλησπέρες. Πάμε και για δεύτερη ώρα. Για δεύτερη ώρα πάμε. Και να πούμε ότι μέσα σε όλα εδώ, στα πολλά και τα διάφορα, βλέπω και τα μηνύματα, σας έρχομαι τώρα να τα δούμε και αυτά. Να πούμε ότι για τους φίλους που είναι επιχειρηματίες και ψάχνουν τρόπους να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς όμως να αυξήσουν τα έξοδά τους, η Cosmote Telecom δίνει λύσεις με το Magenta One Business. Τώρα μπορείτε να συνδυάσετε το σταθερό και τα εταιρικά σας κινητά μπαίνοντας στο Magenta One Business και να υποφεληθείτε από την έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, το δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και τις μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου αχημάτων, παρακολούθηση, έτσι, προβολή, επικοινωνία, όλα αυτά τα πράγματα, για να κερδίζετε περισσότερα και να κάνετε ουσιαστικά λιγότερα. Μπαίνετε cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και μαθαίνετε περισσότερα για να κερδίσετε τα περισσότερα που λέγαμε. Λοιπόν, κάτι δεν είναι σε εξέλιξη, δεν βλέπω να υπάρχει προς το παρόν. Τώρα θα τελειώσει και σε λίγο η στάση των δημοσιογράφων, οπότε να δούμε τι άλλα νέα θα βγουν. Πάντως για το φλέγον εδώ, που δεν είναι εξωγήινη, έτσι, για τον κύριο Χατζηγεωργίου πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα. Αλλά για, ναι, το γενικότερα είναι το θέμα του Λουτσέσκου, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ένα που βγήκε νέο, που ήταν αναμενόμενο βέβαια, είναι αυτό που είχαμε αναφέρει και πριν καν δύο μέρες σαν εκτίμηση, γιατί φαίνονταν. Η καινούργια η πλατφόρμα που έχει κάνει ο Αλαφούζος παίρνει τα δικαιώματα του κυπέλου τελικά, όντως. Έτσι είχε ακουστεί ότι κλείνει τον Ηρακλή, ότι θα πάρει και τα δικαιώματα του κυπέλου, ότι ήταν σχεδόν συμφωνημένο με την ΕΠΟ. Φαίνεται ότι ναι, έχει τελειώσει τώρα. Πήρε τα δικαιώματα του κυπέλου, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Είπαμε έτσι, μην έχουμε πάλι τίποτα να σπάμε σε χίλιες πλευρές, τρεις την ώρα να τρέχουμε να βρίσκουμε καφετέρειες, ας πούμε. Γιατί θα σπάσουν πάλι οι πάροχοι σε 100 κομμάτια. Αν τα ξέρω καλά, η πρόθεση είναι ό,τι πάρει η πλατφόρμα του Αλαφούζου να πουληθεί. Είτε στην Όβα είτε στην Κοσμοτέ. Τώρα θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν ξέρω. Ελπίζω να υπάρχει ένας τρόπος να είναι όλα μαζεμένα κάπου για να μην έχουμε τα παλιά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Αυτό ήταν έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τώρα, στα υπόλοιπα δεν νομίζω να έχει κάτι σημαντικό. Δεν βλέπω κάτι πολύ καινούργιο. Είναι αυτά που ξέραμε λίγο πολύ. Περιμένουμε πάντα, έτσι, για το θέμα του Λουτσέσκου. Οπότε, για πάμε λίγο να δούμε κάνα μήνυμα σιγά σιγά. Τι έχουμε αφήσει πίσω. και να δούμε πώς προχωράμε εδώ. Και άνοιξουμε και καμιά γραμμούλα, αν θέλετε, σε λίγο. Θα σας πω, αν έχετε διάθεση, έτσι χαλαρά να πούμε και καμία καλησπέρα, θα την πούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγα μηνύματα να δούμε που βρισκόμεθα. Ο Γιάννης λέει, αυτό δεν το έχω ακούσει να πω την αλήθεια, ναι, που λέγαμε για το Μουντιάλ για κάτι καινούριους κανονισμούς, ας πούμε, που κάποιες οδηγίες που υπάρχουν. Λέει ότι θα απαγορεύεται όταν μιλούν οι παίκτες να βάζουν τα χέρια μπροστά στο στόμα. Θα είναι κάρτα και αυτό. Πρώτη φορά τα ακούω. Και για ποιο λόγο αυτό? Να μπορούν να διαβάζουμε δηλαδή τι λένε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το νόημα ποιο είναι. Να μην μπορούν να βάζουν το χέρι στο στόμα για να φαίνεται, να μπορούμε να διαβάζουμε τα χείλη. Και θα τρώνε κάρτα να το κάνουν αυτό. Εντάξει, κάπου θα το είδες. Δεν το ξέρω. Μου φαίνεται και λίγο περίεργο. Η Μαρία. Αναστάτωση και πάλι λυπηθείτε, μας λέει, τόσο αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Γιατί απ' όλα. Ο Γιάννης λέει αυτό από πού πιάστηκες. Για το Ελνίνιο που είπαμε ότι σχηματίστηκε. Ότι βρήκαν ότι σχηματίστηκε και ξεκινάει. Δεν ξέρω τι ονειρεύεται. Λέει για την κλιματική αλλαγή, το παραμύθι. Λέει για προπαγάνδες των ελίτ. Για χρήσιμους ηλίθιους, λέει, και τέτοια. Εντάξει. Γιάννη, εγώ δεν μπορώ. Εσένα δεν σε νικάω. Έχεις νικήσει προκαταβολικά, δεν τα βάζω μαζί σου. Να ξέρεις. Έτσι. Δεν τα βάζω μαζί σου. Θα προσευχηθώ μόνο. Θα προσευχηθώ. Για τους υπόλοιπους, γιατί με τον Γιάννη δεν έχω τόπο, ας πούμε, συνεννόησης από ό,τι φαίνεται. Αλλά για τους υπόλοιπους, αν θέλετε να ψαχτείτε λίγο με αυτά κτλ. Περί κλιματικής αλλαγής, αν είναι παραμύθι και δεν είναι κτλ. Ακόμα και οι αρνητές. Και όταν λέω αρνητές, δεν εννοώ τον ακροατή εδώ πέρα που δεν ξέρει τίποτα και λέει. Ακόμα και οι κλιματολόγοι που δήλωναν επιφυλακτικοί, αρνητικοί, οτιδήποτε, έχουν παραδεχτεί ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Η συζήτηση δεν είναι αυτή. Η συζήτηση είναι πόσο τελικά μπορεί να φταίει ο άνθρωπος, σε ποιο ποσοστό, αν είναι μεγάλο, μικρό κλπ. Έτσι. Αυτό είναι που έχει μείνει τώρα και τέλος πάντων κάποιοι διαφωνούν. Για το αν υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τώρα, για το αν είναι ανθρωπογενής ή δεν είναι, και άμα είναι παραμύθι των ελίτ και άμα δεν είναι, άμα κανένας θέλει, ας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε κι εμείς οι υπόλοιποι πώς γίνεται αυτά τα φαινόμενα, που είναι τσουκουτσούκου ακόμα, έτσι, δεν είναι ότι έχει γίνει καμία συντέλεια, αλλά αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε με τη θερμοκρασία, με τους καύσωνες, με τη στάθμη, με τη θάλασσα, με όλα αυτά, αυτή η εξέλιξη, τέλος πάντων, πώς γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά να έχει έρθει σε 70 και 80 χρόνια, όταν σε όλες τις υπόλοιπες κλιματικές αλλαγές ήθελε εκατοντάδες και χιλιάδες. Εγώ είμαι λίγο μπούφος εδώ πέρα που λέει και ο φίλος και δεν τα πολύ ξέρω. Άμα ξέρει κανείς, να μας πει λίγο να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται με το θέμα αυτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Όπως επίσης να μας πει και πώς γίνεται να συμφωνούν το 97% των κλιματολόγων, βάσει και στοιχείων της NASA αυτό, έτσι, ότι όλα αυτά υπάρχουν και υπάρχει και ευθύνη του ανθρώπου για όλα αυτά. Τώρα, όποιος πιστεύει σε συνωμοσίες των τόσο πολλών, γιατί συνωμοσίες μπορεί να γίνονται και μεγάλες στον πλανήτη, αλλά συνωμοσίες που να έχουν συμμετοχή το 97% των κλιματολόγων. Και άλλο ξέρω εγώ ένα πόσο τα 100 των δημοσιογράφων. Και άλλο ένα πόσο τα 100, δηλαδή τόσο πολλών συνωμοσία, εγώ που είμαι μπούφος Γιάννη, δεν το πιστεύω. Εσύ που είσαι προχωρημένος, μπορείς να το πιστεύεις, πολύ καλά κάνεις. Κάποια στιγμή εξήγησε στον εαυτό σου, όχι σε μένα, πώς γίνεται τα 9 από τα 10 θερμότερα έτη να ήρθαν στον 21ο αιώνα, τι πιθανότητες έχει αυτό για να συμβεί τυχαία, πώς γίνεται 14 από τα 15 θερμότερα έτη να ήρθαν τα τελευταία 15 χρόνια, πώς γίνεται όλες οι χρονιές από το 2000 και μετά να είναι στις 20 θερμότερες που έχουν καταγραφεί, πόσο τυχαίο είναι και αυτό, πώς γίνεται, και έχει, μην τα πω τώρα γιατί τα διαβάζω, με έκανες και τα άνοιξα, έτσι, έχει καμιά 20 τέτοια, που αν τα πιάσετε ένα προς ένα, οι πιθανότητες όπως έχουν υπολογιστεί μπορεί να είναι από μία, ξέρω εγώ, στις πόσες χιλιάδες μέχρι και μία-μιάμιση στα 400 εκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλησπέρες έχουμε μείνει πού? Καλησπέρες έχουμε μείνει στον Ηλία. Το επικοινωνιακό, λέει, δεν το έχουν στην ΠΑΕ. Το χειρότερο θα είναι να τον κρατήσουν σαν λύση ανάγκης, γιατί δεν βρήκαν αυτό που ψάχνανε, λέει, και να τον διώξουν με το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Άσε που ο Λουτσέσκου πώς θα δουλέψει όταν ξέρει ότι στην πρώτη στραβή θα είναι στην πόρτα της εξόδου. Πλέον το διαζύγιο, λέει, είναι αναπόφευκτο. Καλησπέρα, έχουμε και από τον Γιάννη από την Σόφια. Αυτό που γίνεται, λέει, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αχαριστία. Τόσα χρόνια είχαν το Λουτσέσκου γυμνό, χωρίς στελέχη δίπλα του, τώρα μάλλον. Μάλλον ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, είχα στον πατέρα του και αντί για στήριξη τον διώχνουν. Όχι, εγώ δεν το βάζω έτσι. Καταλαβαίνω πώς το λες και μπράβο σου που έχεις ευαισθησίες τέτοιες. Εγώ δεν λέω αυτό. Αν θεωρούν ότι πρέπει να τον διώξουν, να τον διώξουν. Το περίμενε είναι το άσχημο. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσα πολλά, που έχει και τα θέματα του, όπως είπες, με τον πατέρα του, έχει και τον ταλκά του που απέτυχε ο ΠΑΟΚ, έχει ένα κάρο θέματα αυτή την εποχή. Έτσι, και είναι ο Λουτσέσκου. Δεν είναι ένας χθεσινός που ήρθε. Σε αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τον κρατήσουν, γιατί αυτό καταντάει. Τι είναι αυτό τώρα, δεν είναι κριτήριο αυτό. Αποίκτο. Αν πιστεύουν ότι πρέπει να φύγει, να φύγει. Αλλά ένα μήνα στο περίμενε να μην ξέρει τίποτα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ασέβεια μεγάλη. Ο Βαγγέλης, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη. Τι ώρα είναι? Και 20. Τι να κάνουμε τώρα? Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, γιατί είπαμε πολλά, δεν ξέρω τώρα αν έχετε διάθεση. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, μπορούμε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα και το βράδυ θα πούμε και τα περισσότερα. Μπορεί να έχουμε καμία, μέχρι τότε, πιο έτσι, καμία εξέλιξη που να παραπέμπει λίγο και στα πιο οριστικά. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από κάτι καινούριο. 5 χρόνια σερή είναι πολλά, με τόση διχόνοια και στρατόπεδα. Φτάνει, λέει. Έλεος με Λουτσέσκου. Ιστερόγραφο, η Γερμανία θα το πάρει περπατώντας για το Μουντιάλ. 5 χρόνια είναι πολλά, λέει, με τόση διχόνοια και στρατόπεδα. Διχόνοια και στρατόπεδα όμως, είναι ο Λουτσέσκου που φταίει γι' αυτό. Αυτό δεν κατάλαβα. Χρεώνεις το Λουτσέσκου γι' αυτό? Γιατί για το Λουτσέσκου λες. Φτάνει με Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Ωραία. Λοιπόν, ας ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς και μετά το διάλειμμα μπορούμε να, έτσι, να το ανοίξουμε το κέντρο και πάλι. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε σχέση με την επικαιρότητα, εδώ, εντάξει, είπαμε, είμαστε τώρα στη φάση εδώ πέρα που περιμένουμε να δούμε τι και πώς με το θέμα του Λουτσέσκου. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Εντάξει, μια κουβέντα είναι αν πρέπει να φύγει, αν πρέπει να μείνει, αν έκλεισε ο κύκλος, αν δεν έκλεισε κτλ. Ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η συμπεριφορά που λένε εδώ και τα παιδιά στα μηνύματα. Έτσι, γιατί δεν έκανε κάποιο έγκλημα για να αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Το ότι απέτυχε να κατακτήσει κάποιους στόχους δεν είναι το έγκλημα που δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, και αν απέτυχε, προφανώς δεν φταίει μόνο αυτός. Έτσι, εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα από το Σαββίδη ειδικά. Ο οποίος σε τέτοια θέματα πάντα, ας πούμε, έδειχνε μια συμπεριφορά. Πάντα, ρε παιδί μου, λειτουργούσε ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό μου. Λες και υπάρχει κάτι άλλο από πίσω που δεν μπορώ να το δικαιολογήσω με βάση αυτά που ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Έλα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε 2310-90-90-90, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έχουμε κάποιους πρώτους φίλους. Παρακαλώ, καλησπέρα. Μέχρι το διάλειμμα πάρε Κωστή και μετά ανοίγουμε πάλι. Έτσι, μην περιμένουν πολλή ώρα. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Χαίρετε.
5: Κωνσταντίνε.
4: Ναι, ορίστε.
5: Εγώ πόνταρα την Ιαπωνία.
4: Μπράβο, καλή επιλογή.
5: Ότι θα το σηκώσει.
4: Ναι, ναι.
5: 45 τη δίνει. Είναι και το 351 κωδικός.
4: Μάλιστα.
5: Δεύτερον, έφαγα ένα γύρο λαγάνα. Καπάκι τρώω και ένα παγωτό.
4: Αυτά είναι τα σημαντικά. Μπράβο.
5: Με σιρόπι καραμέλα.
4: Καραμέλα το σιρόπι. Αυτό είναι σημαντικό τώρα που λέτε, αλλάζει τα δεδομένα.
5: Ναι, έφαγα ένα λίτρο.
4: Λίτρο σιρόπι.
5: Ένα λίτρο παγωτό.
4: Α, μάλιστα.
5: Μια λαγάνα.
4: Αυτά είναι γύρω. Θέματα εκπομπής, μπράβο. Και τι
5: μετά
4: άλλο φάγατε?
5: Σε μισή ώρα τώρα θα πάω να κάνω και μια βουτιά στην πισίνα στα Λουτρά Πόζα.
4: Μπράβο, κάντε μια βουτιά και για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αν το πάρει η Ιαπωνία, ξέρουμε που θα είστε στην
5: Ιαπωνία. Σε περιμένω να σε κεράσω τώρα, μετά την εκπομπή, έλα.
4: Τώρα να έρθω στα Λουτρά. Πού να έρθω?
5: Να κάνουν έλα στα Λουτρά Πόζα, την νομό που έλεις.
4: Μάλιστα. Εδώ βενζίνα
5: θα κάνουμε,
4: μέχρι και καλαμαριά δεν έχουμε
5: παγωτό,
4: πάνω.
5: Ό,τι
4: θες. Θες να πάμε και στα Πόζα. Έγινε, ευχαριστώ, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να είστε καλά.
5: Καλή
4: και μόνο που το είπατε.
5: Και να πάρει εκείνο το τηλέφωνο. Που κάνει τουτ-τουτ.
4: Τουτ-τουτ να πάρει, ναι. Έγινε.
5: Το τηλέφωνο
4: που κάνει τουτ-τουτ. Έγινε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αν το πάρει η Ιαπωνία, βρήκαμε άνθρωπο να μας δώσει ιδανικά. 45 απόδοση δίνει. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε. Good evening.
6: Εγώ είμαι.
4: Εσείς, γεια.
6: Τρεις ώρα το μεσημέρι το να μιλάς για τους εξωγήινους, πάνω να πει ότι το τραβάκι σε ένα οργανισμό.
4: Ο Χατζηγεωργίου φταίει, με παρέσει.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, το μοντέλο διοίκησης του ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί είναι αυτό το σοβιετικό τύπο που είναι προσωποκεντρικό. Αυτή τη στιγμή εσύ ξέρεις να μου πεις ποιος είναι ο αρχισκάουτερ, ποιος κάνει κουμάντο στις μεταγραφές.
4: Στις μεταγραφές. Εντάξει, σκάουτερ, αρχισκάουτερ, ναι, αλλά τώρα ποιος αποφασίζει για την κάθε μεταγραφή, όχι.
6: Ποιος, όχι, όχι. Ποιος είναι ο επικεφαλής ο οποίος θα προτείνει στον Ιβάν. Το ξέρει κανένας. Θα είναι ο Βιερίνια, θα είναι ο Μάτος.
4: Α, τώρα με τα νέα δεδομένα.
6: Ναι, με τα νέα δεδομένα λέω.
4: Εντάξει, φαντάζομαι και οι δύο θα είναι. Ο Βιερίνια λογικά θα είναι περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι, όμως άρα λογικά αυτός.
6: Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι εξής. Πήρε και άλλους δύο από την Αθήνα και τους έφερε εδώ για να κάνουν και αυτοί σκάουτ.
4: Ναι.
6: Είναι δυνατόν να μην εμπιστεύεται σε κάποιον να έχει τους δικούς του, να έχει το προσωπικό του, να είναι δηλαδή να απλώνεται, να έχει αυτό την ευθύνη με για να αποτύχει ή αν ας πούμε γίνει οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα το να διορίζει παντού ο ίδιος είναι μεγάλο λάθος διοικητικό. Δηλαδή, αν αποτελείται το δημιουργείο σκάουτινγκ από 3-4 ανθρώπους και τον οποίο επικεφαλής είναι ο Βιερίνια, δεν θα διαλέξει ο Βιερίνια τους συνεργάτες του, θα τους βάλει ο Σαμίδης και αυτούς. Δεν γίνεται έτσι.
4: Να το δούμε λίγο πρώτα, να κάνουμε λίγη υπομονή μερικές μέρες, να δούμε λίγο το οργανόγραμμα και να
6: αυτό το μοντέλο, κοίταξε, αυτό το μοντέλο γίνεται πάντα. Και τους τεχνικούς διευθυντές σου πήρε τον Μίχελ, τον διάσημο, τον Άντρισο και τα λοιπά, όλους τους έδιωξε. Γιατί δεν πάει να κάνει κουμάντο αυτός, δεν ανέχεται που να κάνουν άλλοι.
4: Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που τον μπερδεύεις. Δεν τους έδιωξε, οι περισσότεροι έφυγαν. Άμα δεις, οι τεχνικοί διευθυντές από το Βρίζα ακόμα μέχρι. Όλοι έφυγαν.
6: Πώς έφυγαν, την παραιτήθηκαν ήδη.
4: Δεν άντεξαν τη λειτουργία, τον τρόπο λειτουργίας. Παραιτήθηκαν.
6: Όχι, κοίταξε. Δεν τους ανανέωσε, ρε παιδάκι μου.
4: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
6: Δεν τους ανανέωσε.
4: Οι περισσότεροι έφυγαν από μόνοι τους.
6: Πες μου ένα που έφυγε από μόνος του.
4: Πες μου ένα που δεν έφυγε.
6: Όλοι. Όλους τους έδειξε. Τον Άντερσον δεν τον έδειξε από την αρχή. Που ήταν
4: ναι,
6: που ήταν
4: λέω και το μεγαλύτερο όνομα.
6: Τον Μίχελ δεν τον έδειξε.
4: Οι ίδιοι παραιτήθηκαν.
6: Δεν τον ανανέωσε μετά.
4: Εντάξει.
6: Όταν δεν σε. Το Λουτσέσκου, όταν πήρε το πρωτάθλημα το 19 που πήρε το Νταμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ με μείον 2 βαθμούς, με αίτητο και με φέρνοντας το κύπελο από την Αθήνα, τον ανανέωσε τη θητεία του.
4: Αφού ο Λουτσέσκου έφυγε τότε. Γι' αυτό το ξεχνάμε.
6: Τι λες, μωρέ. Καλά σοβαρολογείς τώρα, αυτό πιστεύετε.
4: Α, εσύ πιστεύεις ότι τον έδιωξε.
6: Βεβαίως, 100%.
4: Γιατρέ, τώρα το έχουμε,
6: αποτελεί, πρόσεξε να δεις, αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Τώρα, με τέτοια πορεία, για πρώτη φορά
4: τώρα,
6: μετά από
4: 93
6: χρόνια να πάει
4: τον
6: Νταμπλ,
4: είναι γνωστά
6: και να
4: μην
6: τον ανανεώσει διτή, αυτό είναι πρωτοφανές.
4: Ο Λουτσέσκου τότε έφυγε και του φέρανε παίκτες που δεν ήθελε, ο Γιώργος του έβαλε παίκτες από δίπλα που δεν ήθελε. Ο Σαββίδης τον πίεζε. Μα δεν είναι όμως
6: αυτό.
4: Ότι
6: τι σημαίνει ένα γολ.
4: Ότι
6: σε ένα ποτή που έχει φέρει τα πάντα. Θα τον επιβάλλει εσύ που του παίρνει τα πάρει.
4: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
6: Είναι σαν να το λες φύγε.
4: Ωραία, γιατρέ, πρέπει να μιλήσουμε. Άλλοι δύο, τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να περιμένουμε να δούμε λίγο το νέο μοντέλο. Πάντως ο Λουτσέσκου τότε έφυγε. Είχαν έρθει κάποιοι παίκτες που δεν συμφωνούσε και είχε μεγάλη πίεση για να ξανακάνει τον double. Έβλεπε ότι δεν τον άκουγαν και κάποια στιγμή αγανάκτησε και έφυγε. Δεν είναι ότι τον έδιωξε ο Σαββίδης. Και δικαιολογημένα αγανάκτησε τότε, έτσι. Παρακαλώ, ναι.
7: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, χαίρετε.
7: Καταρχάς,
4: μάλιστα,
7: έχω καιρό να στείλω την αγάπη μου στο φίλο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου με τις μουσικάρες που παίζει Σαββατοκύριακα με Σωτηρόπουλο και Μάντζιο.
4: Μάλιστα.
7: Και επειδή συμφωνώ μαζί του, φτάνει πια η Λουτσεσκιάδα.
4: Ανταποδίδει, ναι.
7: Έχω να ενημερώσω ότι πέραν των εξωγήινων υπάρχουν και οι εσωγήινοι.
4: Μπράβο. Οι κάτοικοι της Κούφιας Γης.
7: Η ζωή περιγράφει με αρκούντος πιστικό τρόπο.
4: Μάλιστα.
7: Ο δικός μας εδώ ο Θεσσαλονικιός Παντελής Γιαννουλάκης.
4: Οπα.
7: Στο απαγορευμένο, όπως λέει η βιβλίο του, Κούφια Γη.
4: Αυτά.
7: Όμως εγώ έχω στα χέρια μου και είναι από τις εκδόσεις Ανιχνευτές τον Ιούλιο του 1998.
4: Πάει και μεσημεριανή εκπομπή.
7: Όπου εκεί, μεταξύ άλλων, υπάρχει και μια φωτογραφία του μεγαληθικού μνημείου αγνώστου προελεύσεως από φυσικά νανικά κάστρα, κοντά στο χορίγι του Kill Kiss, δύο συλλαβές, υπάρχει λόγος γι' αυτό,
4: μάλιστα,
7: με υπόγειες προσβάσεις και υποχθόνια φυλακτήρια παρακαλώ. Σηκωθείτε λοιπόν από ξαπλώστρες, από ανάκλυντρα, από πουφ, από κρεβάτια, πηγαίνετε, αγοράστε το για να ενημερωθείτε κι εσείς για μια άλλη κατάσταση των πραγμάτων,
4: μάλιστα,
7: από αυτή που μέχρι τώρα ξέρετε.
4: Και γιατί να τρέχουν να αγοράσουν βιβλίο και να μην ακούν την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων που τα έχει κάνει διατριβή τα θέματα αυτά. Με και τον Ορδηγό, έχουμε πει, τον Ναύαρχο, που μπήκε στην κούφια γη από πάνω από την τρύπα του Βόρειου Πόλου και το ρουφήξανε με δέσμη κάτω. Και θα την ξαναπούμε την ιστορία μετά. Λοιπόν,
7: όλα
4: έγινε...
7: τα γράφει μέσα το βιβλίο, όπως και αυτά που, σε αυτά που σου έφερα, Κώστα μου.
4: Μάλιστα.
7: Και δεν λες τίποτα, τα κρατάς τα μυστικά μόνο για τον εαυτό σου.
4: Ήρθε,
7: δεν
4: μια, τα μέρα εδώ, ήρθε μια μέρα εδώ, Ντούντα, και έφερε δώρα γενικώ σε όλους. Στον Καμόρα έχει φέρει κάτι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Σε μένα έφερε κάτι βιβλία με την κρυφή Θεσσαλονίκη από κάτω, λέει, τι έχει, κάτι τέτοια. Ναι. Έγινε, ευχαριστούμε
7: τα
4: πολύ.
7: Τα γλυκά τα ξεχνάς όμως.
4: Και γλυκά.
7: Όλα τα βιβλία θυμάσαι.
8: 950 σελίδες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. 950 σελίδες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Καταιγισμός. Οι κυριότερες πάνω πάνω και μέσα χαμός. Ψάξτε, περιηγηθείτε. Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με τη Ρωσία. Κάμερα σε μένα.
7: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια.
7: Καλή συνέχεια.
4: Δεν φτάνει που καταστρέψαμε τη βραδινή ζώνη. Πάει και μέχρι μεριανή τώρα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε να μιλήσετε και οι υπόλοιποι αν θέλετε. Έτσι, ερχόμαστε.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψωνιά?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβίζι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιών.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και injectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
11: Κι εγώ εκεί μπήκα.
12: Κι εγώ.
11: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε για τελευταίο 20 λεπτάκι. Εδώ, παρέα με κύριο Χατζη Γεωργίου, ο οποίος είναι σε καλοκαιρινό mood και μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα εδώ για τους νέους απευθείας προορισμούς της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη τώρα φέτος το καλοκαίρι, έτσι, για το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για City Break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές τιμές. Μπαίνουμε τώρα aegeanair.com και κλείνουμε τη θέση μας. Λοιπόν, θα πήγαινε η κουβέντα τώρα σε μεσημεριανή εκπομπή για εξωγήινους και κατοίκους Κούφιας Γης. Δεν το περίμενα. Πάμε να προχωράμε. Δεν υπάρχει κάποιο νέο, δεν έχω κάποια ενημέρωση για οτιδήποτε σε σχέση με το φλέγον, έτσι, που είναι του Λουτσέσκου. Λογικά μέχρι το βράδυ κάτι θα μάθουμε, είτε θα υπάρχει οριστική εξέλιξη, είτε κάτι που λογικά θα δείχνει προς τα που πάει το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ. Θα ανοίξουμε γραμμές και πάλι σε ένα λεπτάκι, αν θέλει κανείς να περάσει για τα τελειώματα, αν έχετε κανένα υστερόγραφο. Αφήστε τα για το βράδυ αυτά, άμα θέλετε. Πια, ξέρεις γιατί τώρα γίνεται αυτό? Γιατί χθες, μάλλον σαν σήμερα, πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μέσα στα πολλά και τα διάφορα που έχει κάνει, έχει κάποιες ιστορίες που παραπέμπουν, λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, τα είχα και καλά, για κάτι πτάμενα αντικείμενα που ήταν πάνω από τους Μακεδόνες στρατιώτες και τέλος πάντων έχει κάποιες ιστορίες που τα έχουν πιάσει οι εξωγεινολόγοι και τα έχουν κάνει λάστιχο. Και έχει και ένα άλλο για κάτι μπαρμπαδάκια που έχει εγκλωβίσει κάτω από την πύλη, που θα βγουν όταν έρθει η συντέλεια, λέει, πριν έρθει η συντέλεια. Αυτά με τα ρυπαρά γέννη που λένε και τα λοιπά, τα ξέρεις, έτσι? Βέβαια. Σε βλέπω ενημερωμένο. Πρέπει να ακούσει τη βραδινή εκπομπή. Ναι. Και γι' αυτό. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα τώρα. Έχει τα τέρατα εκείνα που εγκλώβησε ο Αλέξανδρος από κάτω. Κατάλαβες, και σφράγισε την πύλη. Ναι, και έχουμε και αυτά και έχουμε και πολλά άλλα. Λοιπόν, οκ. Εντάξει, αυτά τώρα πέρα από την πλάκα. Ξέρεις, είναι πολλοί που έχουν τέτοιες θεωρήσεις. Άλλοι τα λένε, ξέρεις, συνωμοσιολογικά καθαρά. Είναι και κάποιοι που αφήνουν περιθώρια ανοιχτά. Είχαμε και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα γι' αυτά. Για κάτω από τη γη διάφορα, έτσι, από Πλάτωνα, από... και ο Όμηρος στην Ιλιάδα έχει γράψει και διάφοροι. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Αυτό που έλεγα πριν για τον Άβαρχο, υπάρχει καλά μια ιστορία. Και ανοίγουμε γραμμές, αν θέλει κανένας, και πάλι ερχόμαστε, έτσι. Μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Τώρα μιλάμε για δεκαετία 20. Ήταν και καλά ένας, λέει, που είχε προσπαθήσει να εισχωρήσει στη γη για να δει τι υπάρχει από κάτω. Τους μπήκε, λέει, από πάνω, από το άνοιγμα του Βόρειου Πόλουταχ, Ναύαρχος. Και μετά μία δέσμη το ρούφιξε κάτω, τον πήγε στο πολύ βάθος. Δεν ξέρω αν άνοιξε καπάκι. Μπήκε αυτός πρώτα και τσουπ το ρουφάνε μέσα. Και εκεί, λέει, κάτοικοι του κάτω κόσμου του έδωσαν το μήνυμα ότι δεν εγκρίνουν τον τρόπο λειτουργίας της ανθρωπότητας και να έχουμε το νου μας, με τους πολέμους, με το πώς φερόμαστε στον πλανήτη γενικότερα. Και τον αφήσαν ελεύθερο, λέει, πάνε να τα μεταφέρεις επάνω στην κυβέρνησή σου. Και αυτός, λέει, τα είπε τότε στην κυβέρνηση της Αμερικής. Αλλά αυτή το κουκούλωσε. Αλλά πώς το μάθαμε εμείς αφού το κουκούλωσε? Γιατί αυτός τα έγραψε όλα στο ημερολόγιο του. Και όταν πέθανε, δεκαετία 90, κάποια στιγμή βρήκα, λέει, τα ημερολόγια. Κατάλαβες, και έτσι μάθαμε για την Κούφια Γη. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα για τα μηνύματα εδώ με Λουτσέσκου και τα λοιπά. Εντάξει, βλέπω και κάποια άλλα που έχετε στείλει. Ο Βαγγέλης λέει: η ύπαρξη του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ με τις αβάντες άνευ προηγουμένου από τους ρεπόρτερ, η σχέση, λέει, του Ιβάν με το Ράσβαν, η προσωποποίηση της επιτυχίας στο πρόσωπο Λουτσέσκου που περνούσε το μέγεθος του ΠΑΟΚ, η αποποίηση ευθύνης και κριτικής στις αποτυχίες και γενικώς όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα και διχασμό στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν τα προκάλεσε ο Λουτσέσκου, αλλά οι ρεπόρτερ, λέει, οι εκπομπές, η δημοσιογραφία κλπ. Οι φαν του, οι οποίοι λειτουργούσαν τοξικά, απαξιωτικά, χλεβαστικά. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Ναι. Ο Γιάννης λέει εδώ για την Νορβηγία ότι δίνει Ισπανία τα ποσοστά. Να το πάρει Ισπανία, πρώτο φαβορί, 5,50. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Οκ, okay, παιδιά, για το Λουτσέσκου τα είπαμε. Θα τα δούμε μέχρι το βραδάκι. Μπορεί να έχουμε κανένα νέο. Είπαμε, έτσι, είναι μια κουβέντα το αν πρέπει να μείνει ή όχι, αν έχει κλείσει τον κύκλο ή όχι. Μια άλλη κουβέντα είναι η συμπεριφορά. Το αν αξίζει όλο αυτό που έχει γίνει. Έτσι, εγώ επαναλαμβάνω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έκανε κάποιο έγκλημα για να αξίζει αυτή τη συμπεριφορά ένα μήνα μετά, να μην ξέρει τι του γίνεται. Από εκεί και πέρα θα δείξει. Λοιπόν, επίσης δεν κατάλαβα και το εξής, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Τώρα λεπτομέρεια είναι αυτό λίγο έτσι, αλλά δεν κατάλαβα γιατί θα έπρεπε πρώτα να ανακοινωθεί ο Μάτος με το Βιερίνια και μετά ξέρω εγώ αν είναι να φύγει τελικά, όπως ακούγεται η φύγη του Λουτσέσκου. Δηλαδή γιατί θα έπρεπε, που είναι και δικά του παιδιά, έτσι, γιατί για να μοιραστεί ας πούμε η ευθύνη της απόφασης, να φανεί ότι ακόμα και αυτοί που ήταν δικά του παιδιά δεν τον στήριξαν. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή γιατί δεν τελείωσε πρώτα το θέμα και να μπουν μετά ο Μάτος με το Βιερίνια να διαλέξουν τον καινούριο, αν φτάσει το πράγμα εκεί. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο Μάτος με το Βιερίνια, αν περνάει από το χέρι του, θα πούνε Λουτσέσκου με... και θα υπογράψουν με δύο χέρια κιόλα. Έτσι, τρέφουν τεράστια εκτίμηση στο πρόσωπό του. Για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει έτσι, δεν το κατάλαβα, και πολλά άλλα δεν κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, όπως και το ότι πώς γίνεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, που έχει κάνει όλα αυτά στον ΠΑΟΚ και περνάει και το προσωπικό του δράμα με τον πατέρα του. Και έχει και την αποτυχία της σεζόν που τον έχει τρελάνει. Λογικό είναι. Έτσι. Δεν νομίζω, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι λογική στημένης λεμονόκουπας. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω. Αλλά δεν βγαίνει ωραίο αυτό το πράγμα προς τα έξω. Δεν βγαίνει ότι είναι σωστό, ότι είναι δίκαιο. Ειδικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα από εκεί πέρα, αν αξίζει να μείνει, αν δεν αξίζει, τελείωσε άλλη κουβέντα. Υποκειμενική. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, το έχουμε. 9.55 και ενώ 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έμεινε κανένα ιστερόγραφο, εδώ είμαστε και μετά το βράδυ λέμε και τα περισσότερα. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Φιλαράκο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, ναι.
1: Μ' ακούς, Κώστα?
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ναι, γιατί δεν σε ακούω καλά εγώ.
0: Εσύ, μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
1: Χρήστος Σαλονικιός, από Θεσσαλία σε παίρνω τηλέφωνο, από τον κάμπο. Ορμόμενος από το τελευταίο που είπες, ότι θα έπρεπε πρώτα να έρθει ο Βιερίνια και ο Μάτος και μετά να γίνει ανακοίνωση για τον κύριο Λουτσέσκου, εγώ πιστεύω ότι το κάνει ο πρόεδρός μας μόνο και μόνο για να ενισχύσει τις αυτονών. Για να δείξει ότι εγώ από τη στιγμή που τους έδωσα αυτές τις αρμοδιότητες, τους ενισχύω κιόλας και θα εισακουστούν οι προτάσεις τους. Ένα είναι αυτό.
0: Κάτσε, αν φύγει ο Λουτσέσκου τελικά, αν λέμε.
1: Ή ακόμη και αν
0: πιστεύεις
1: μείνει.
0: Ότι θα είναι...
1: Ακόμη και αν μείνει. Είναι
0: αν μείνει, οκ. Okay.
1: Κάτσε. Αλλά ακόμη και να φύγει, ναι, σημαίνει ότι έγινε κατόπιν ορίμου σκέψεως, το αποφάσισαν αυτοί, ασχέτως είναι ειδικά του παιδιά ή ξένα παιδιά, όποιον παιδιά θέλει ας είναι να κάνουν εξέταση DNA, το σίγουρο είναι ότι σου λέει εμείς αποφασίζουμε και αποφασίζουμε την παραπομπή του κ. Λουτσέσκου σύμφωνα με το έργο του.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο Μάτος με το Βιερίνια, αν περνούσε από το χέρι του, θα λέγανε ότι πρέπει να φύγει? Με την εκτίμηση που τρέφουν γι' αυτό.
1: Ό,τι κρίνουνε. Ό,τι κρίνουνε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ό,τι
0: ναι. Κρίνουνε. Ας δούμε τι θα γίνει πρώτα και ναι. Okay.
1: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Όσον αφορά το θέμα, με το κατά πόσο έχει γίνει μια ειλικρινή συζήτηση με τον κύριο Λουτσέσκου, εγώ εκεί επιφυλάσσομαι και για το θέμα scouting, όπως αναφέρει και άλλος, ένας άλλος κύριος που είπε ποιος είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις για το scouting. Εδώ και χρόνια οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ποια είναι η ομάδα scouting του ΠΑΟΚ και ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Πού βρίσκουν αυτούς τους παίκτες. Λοιπόν. Αλλά πέρα από αυτό, όχι σημαίνει ότι δεν ήταν και κάποιοι καλοί, έτσι, αλλά ήταν και κάποιοι που δεν βγήκαν. Εντάξει, παινητό. Εγώ είμαι υπέρ της, που τον έχω πολεμήσει πολλές φορές στο Λουτσέσκου, όσο δηλαδή αυτός ο άνθρωπος όσο αγαπιέται, τόσο μισχέται. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το πιο σόφρον θα ήταν να μείνει ο κ. Λουτσέσκου και όχι να φύγει. Αν υπάρξει κάποια στιγμή να φύγει, να αποχωρήσει, θα έπρεπε να φύγει χθες. Και φυσικά ο μοναδικός αντικαταστάτης τους πρέπει να είναι ο Ηλιαεβίτς. Άνθρωπος ο οποίος, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ, γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ, ξέρουν τι σημαίνει ΠΑΟΚ και μπορούν να μπουν στο DNA του ΠΑΟΚ και να μπορέσουν
0: κάποια στιγμή,
1: να κουμπώσουν αμέσως.
0: Κάποια στιγμή είχε γίνει επαφή πριν κάποια χρόνια και δεν ήθελα να γυρίσει.
1: Ο Ηλιαεβίτς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια άτομα μέσα εκεί τα οποία έχει κάποιες καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν ακόμα και γι' αυτό δεν έρχεται ο κ. Τσίβιτς. Αλλά ο μοναδικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αναλάβει τα ενία πέραν του Τσέσκου, να ξέρετε, είναι αυτοί οι δύο.
0: Μάλιστα.
1: Και με ερωτηματικό, το Μπάμπλου Γκαρσία, σας ξαναλέω και πάλι, όχι καθαρά μόνο προπονητικά, αλλά γιατί και τον καλύτερο προπονητή να πάρω, τον Αντζελότη να πάρω, δεν ξέρει τι είσαι ΠΑΟΚ.
0: Εσύ όμως είπες ότι κατά τη γνώμη σου πρέπει να μείνει, αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είπες?
1: Ναι, πρέπει να μείνει, βέβαια, ναι, βέβαια. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις να έρθουν, πρέπει να μείνει ο κ. Τσέσκου. Βεβαίως. Να μείνει,
0: ωραία,
1: και να πολεμήσει το καράβι εδώ. Και φυσικά το τελευταίο θα πρέπει να τα βάλουν κάτω κάποια στιγμή και να γυρίσουν ένα παιχνίδι για να καταλάβει, να του δώσουν και του Λουτσέσκου να καταλάβει. Ρε άνθρωπε, δεν μπορώ να προχωρήσω εγώ τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον Ροσντόι και με το ΜΕΙ 4 τόσο χρόνο. Έλα να δεις τις διαφορές. Κοίτα να δεις τι κουτσάρισμα έκανες. Κοίτα να δεις τι παιχνίδια έκανες. Δηλαδή να του τα δώσουν να καταλάβει ότι κοίταξε να δεις αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει πολλές φορές. Εγώ θέλω ένα προπονητή, όπως είναι ο Λουτσέσκου, μεθοδικός, αλλά να είναι και διαλλακτικός. Δηλαδή να είναι έξυπνος. Δεν μπορώ να πάρω
0: δηλαδή. Ζητάς παρέμβαση πάνω στη δουλειά του και αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή ένα προπονητή δεν του λες τι να κάνει. Ή τον κρατάς και τον αφήνεις να κάνει αυτά που πρέπει, του λες δεν είσαι για μας.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Να γίνει μια ειλικρινή κουβέντα. Ειλικρινή κουβέντα. Με πείραξαν αυτά και αυτά. Να πει ο Λουτσέσκου. Εμένα με πείραξαν αυτά και αυτά. Πού συμπλέουμε, πού αποκλίνουμε. Να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Ναι. Τώρα να βρεθώ εγώ τώρα να πούμε να πιω ένα καφέ τώρα σε μία ώρα μέσα στο πρώτο καράστρο. Δεν είναι κάτι.
0: Πάντως από εκεί πρέπει να πάω το πρωί
1: και να φύγω το βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ για να μιλήσει και ακόμα ένας πρέπει να προλάβουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Λογικά θα είχε γίνει αν ήταν. Έτσι. Αν είναι να συνεχίσει θα πούνε πάμε προχωράμε όπως είχαμε συμφωνήσει. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που μεσολάβησε θα έχει αφήσει απόνερα. Δηλαδή. Ο Λουτσέσκου είναι φανερό ότι πλέον θα έχει αδειάσει μέσα του ακόμα περισσότερο με όλο αυτό που έχει συμβεί. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα,
0: γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σου φίλε, έλα.
2: Γεια σου Κωνστά, Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Ναι, Δημήτρη, γεια.
2: Τι κάνεις.
0: Τι να κάνουμε, καλά, να εδώ, τα λέμε.
2: Πώς και έτσι, δηλαδή ήταν στο πουλιά, τι ώρα είναι αυτή, με μπέρδεψες.
0: Έλα, ντε, και εγώ μπερδεύτηκα.
2: Και ξεκίνησες, έλεγες και τα δικά μας τα θέματα για... Ας τα πάνε, λέω, τι έγινε, είμαι και στη δουλειά, λέω, κάτι πήγε στραβά.
0: Δεν υπάρχει σωτήρια. Για πες.
2: Τι να πω, από εχθές ταράχτηκα, εγώ και αρκετοί ακόμα νομίζω φίλοι του ΠΑΟΚ. Απλά έτσι όπως γίνουν όλα στην...
0: Ναι.
2: Άκρη και φαίνονται όλα, πολύ πιθανό να έχει ξεκινήσει μήνες πριν αυτό, Κώστα.
0: Όταν λες αυτό?
2: Αυτή η διχογνωμία, θα μείνω, δεν θα μείνω. Μάλλον εγώ, από ό,τι το βλέπω και πιο ξεκάθαρα τώρα, μπορεί να υφίσταται και τα προβλήματα ας πούμε, που είχαμε και δεν έπαιζε καλά η ομάδα. Γιατί ο προπονητής, άμα δεν έχει το στένος στην ψυχή, δηλαδή τη θετική άβρα να δώσει αυτά που έδινε ο ίδιος ο προπονητής, όταν δηλαδή σπάει κάτι, μετά πώς θα συνεχίσει.
0: Μα αυτό είναι που φοβάμαι και εγώ και λέω ότι,
2: ναι
0: αν και το Λουτσέσκο έχω πολύ καλή γνώμη για αυτόν, ότι αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσεις, δεν μπορώ να σου πω ποιο είναι το σωστό, είμαι 50-50. Το 50% που λέω ότι... Ίσως είναι η στιγμή να φύγει, έχει να κάνει όχι τόσο πολύ με τον ίδιο, με αυτά που περιγράφεις. Γιατί όλα αυτά τον έχουν αδειάσει, αλλά δεν φταίει αυτός μόνο. Έχει κάνει και αυτός μεγάλα λάθη, αλλά δεν φταίει αυτός μόνο. Έτσι, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό πέφτει θύμα της γενικότερης λειτουργίας του ΠΑΟΚ, για την οποία όμως δεν πάτησε και αυτός πόδι όσο έπρεπε. Ναι.
2: Ακριβώς την ίδια άποψη έχω και εγώ. Όπως και το άλλο που ήταν να συμπληρώσω, ρε Κώστα, σε αρκετές δουλειές, εταιρείες και εργαζόμενοι, ας πούμε σε κάποιο κλάδο υγείας, η εταιρεία μπορεί να κρατήσει έναν υπάλληλο και να τον πει: θες να γίνεις καλύτερος. Θα γίνεις καλύτερος, θα κάνεις την εξειδίκευση, αλλά εγώ θα σε κλειδώσω για 3 χρόνια. Εδώ στη Γερμανία δηλαδή συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί να μην γίνεται ας πούμε και εκεί πέρα να πει τον coach, τον κάθε coach στην περιεχομένη περίπτωση στον κύριο Λουτσέσκου, επειδή βλέπουμε ότι αυτά που παίζεις ή ο τρόπος που παίζεις το έχει μάθει όλος ο κόσμος, να εξελιχθείς, να κάνεις κάποια σεμινάρια, να ασχοληθείς λίγο παραπάνω, να στα πληρώσω όλα εγώ, αλλά θα κάτσεις άλλα 3-4 χρόνια εδώ.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το τελευταίο δεν πιστεύω ότι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί ένα προπονητή που το έχει σπουδάσει να του λες βάλε τα στοιχεία που θέλουμε εμείς, δεν μας καλύπτουν τα στοιχεία που έχεις εσύ.
2: Αντί καινούργιο εννοώ, ρε Κώστα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν λέγεται, ρε
2: φίλε. Όλος ο κόσμος πώς έπαιζε. Δηλαδή και βλέπαμε.
0: Ένα λεπτό λίγο. Μέχρι τον Φεβρουάριο, που όλοι λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, εκεί δεν τον είχαν μάθει.
2: Εκεί ήταν καλά, από εκεί και μετά αυτό.
0: Ναι, αλλά πού προκύπτει ότι το πρόβλημα ήταν ότι τον μάθαμε.
2: Από εκεί και μετά είδα ότι κάτι είχε στραβώσει, κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Βρε, πολλά στραβώσαν, αλλά όταν, παιδιά, όταν κάποιος ειδικεύεται σε κάτι. Δηλαδή, τώρα σου πω κάτι. Εδώ εμείς κάνουμε μια εκπομπή. Ναι. Αν έρθει ο μεγάλος από πάνω και μου πει, ότι ξέρεις, πρόσεχε να μην ξεφεύγεις, μην βρίζεις στον αέρα και τα λοιπά, μην βρούμε προβλήματα, αυτά, οκ, okay, είναι λογικό, έτσι. Αν έρθει όμως και μου πει, η θεματολογία της εκπομπής θα είναι αυτή, αυτή και αυτή και θα αντιμετωπίζει το κάθε θέμα έτσι, έτσι και έτσι, εγώ δεν έχω νόημα, δεν υπάρχω εδώ, δηλαδή είναι να σκοθώ να φύγω την ίδια στιγμή. Δεν μπορείς να πω αντί να του λες, δεν μου αρέσουν οι ιδέες σου, σε κρατάω, όχι, όχι, αλλά θα τις αλλάξεις.
2: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Είπα να εξελιχθεί στον κλάδο της προπονητικής, να μάθει και να δει καινούργια πράγματα. Είτε αυτό είναι στην τακτική, είτε είναι στον τρόπο παιχνιδιού, είτε ακόμα και το σύστημα μπορεί να παίξει. Σε αυτή την άποψη το είπα.
0: Ναι,
2: για
0: καταλαβαίνω τι λες, αλλά πρέπει να καταλάβεις και εσύ ότι ο Λουτσέσκου, αυτά τα έχει σκεφτεί πολύ πριν τα σκεφτούμε εμείς. Ο Λουτσέσκου είναι της άποψης ότι αν αυτά που δουλεύει εφαρμόζονται σωστά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι κάποιοι προπονητές που αλλάζουν 50 συστήματα. Είναι και κάποιοι που δεν το κάνουν και μεγάλοι προπονητές. Είναι λογικές και λογικές. Ωραία. Το θέμα του είναι αυτά που διδάσκει να μπορούν να βγαίνουν σωστά στον αγώνα. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με όσα συστήματα και να μπορεί να παίζει ο αντίπαλος. Δεν μπορείς, ας πούμε, αυτό να του το επιβάλλεις όταν η κοσμοθεωρία του η ποδοσφαιρική είναι αυτή που είναι τόσα χρόνια. Όταν φτάσει εκεί πέρα το πράγμα, λες δεν πάει άλλο, πάμε παρακάτω, φύγε εσύ, πήγε να κάνεις τη δουλειά σου όπως ξέρεις, άσε να βρούμε έναν άλλον που παίζει πολλά συστήματα για παράδειγμα. Δεν προσπαθείς να το βάλεις αυτό το καλούπι, γιατί τον ευνουχίζεις μετά.
2: Κατάλαβα. Κώστα, για να κλείσουμε, εσύ τι βλέπεις στην Ομίχλη?
0: Ομίχλη?
2: Ναι, στην Ομίχλη που υπάρχει τώρα αυτή την περίοδο στην ομάδα. Τι βλέπεις?
0: Σε ποιο επίπεδο? Κάντε το λίγο συγκεκριμένο για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να φύγουμε.
2: Και αυτό που συζητάμε για τον προπονητή.
0: Αν θα μείνει, αν θα φύγει, τι εννοείς?
2: Αν θα μείνει, αν θα φύγει. Εγώ άκουσα τον. Πώς το λένε, στην Πάφο ήταν.
0: Μην το ανοίξουμε άλλο, πρέπει να κλείσουμε. Είναι η ώρα για να φεύγουμε. Πες τη φράση μόνο για σήμερα και τα λέμε και από το βράδυ.
2: Αυτό τον προπονητή άκουσα ότι έχει κλείσει από τον Μάιο.
0: Εντάξει τώρα. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε.
2: Έπαιζε στην Πάφο.
0: Ναι, ξέρω.
2: Το Έμερι.
0: Ξέρω. Πολλά ακούγονται, να δούμε. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, Σκώστα,
0: να είσαι καλά, ευχαριστώ φίλε. Και εγώ. Παιδιά, το τι βλέπω το είπα. Πιστεύω ότι όντως το πιθανότερο είναι να φύγει, δεν το δένω κόμπο. Αν μου πείτε αν πρέπει να φύγει, αν πρέπει να μείνει, θα σας πω 50-50. Δεν μπορώ να πω ποιο σενάριο είναι το σωστό, ποιο μπορεί να αποδειχτεί λιγότερο λάθος από το άλλο. Σας είπα το λόγο. Είναι μεγάλο το ρίσκο και το ένα και το άλλο. Έτσι, αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με το 50% που πιστεύω ότι μπορεί να έρθει η ώρα να φύγει, δεν έχει να κάνει τόσο με τον ίδιο. Έχει να κάνει με τις συνθήκες που τον άδειασαν. Υπ' αυτές τις συνθήκες έχω ζωηρές αμφιβολίες αν μπορεί ποτέ να προσφέρει αυτά που τέλος πάντων έχει προσφέρει στο παρελθόν. Λοιπόν, να πούμε ότι έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτό που πληρώνει τα λιγότερα, είναι αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία κερδίζοντας 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνοντας δωρεάν internet backup, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες άλλες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς να έχεις και περισσότερα κόστη. Cosmote.gr / Magenta One Business. Μπαίνεις, βλέπεις, μαθαίνεις τα περισσότερα και κερδίζεις τα ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, φύγαμε και 59 είναι. Καλησπέρα και στον Κώστα. Τι λες για την Ανταρκτική να μιλήσουμε το καθεστώς στο ιδιότυπο? Αμάν για κούφια γη μας λέει. Σε θέλω το βράδυ σένα. Οργανώσου να τα πούμε το βράδυ. Γιατί... Άντε, φτάνει. Λοιπόν, έλα, τα λέμε. Φύγαμε, καλή συνέχεια να έχετε με Ραπτόπουλο Κόκκινο και οι δύο κανονικά, έτσι, φαντάζομαι. Οι δημοσιογράφοι λογικά έχουν τελειώσει πλέον με την στάση. Οπότε, ό,τι σε ενημερωτικό υπάρξει, θα το έχετε κανονικά στο πιάτο από εδώ και πέρα. 5 ώρα και ενημερωτική εκπομπή. Εκεί πιθανώς να μάθουμε κάτι περισσότερο και για το φλέγον θέμα εδώ του Λουτσέσκου. Αν και στην εκπομπή, μάλλον το πιο φλέγον ήταν η εξωγήινη και η εσωγήινη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Α, επίσης, να πω λίγο και κάτι άλλο που το βλέπω τώρα και φύγαμε. Επειδή λέγαμε για στελέχωση, για ΠΑΟΚ κλπ. Νέος CEO manager στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αγισίλαος του Ζαμάτος. Υπάρχει ανακοίνωση, μπορείτε να βρείτε τα περισσότερα και τα ακόμα περισσότερα θα τα μάθουμε παρέα από τις ενημερωτικές εκπομπές. Λοιπόν, το βραδάκι εμείς κατά τις 11 και πάλι εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, μας ευχαριστεί και αυτός, λέει, για όσα έμαθε εδώ πέρα για τον πλούτο γνώσης περί εξωγήινων και εσωγήινων. Μπράβο. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια με Ραπτόπουλο Κόκκινο, εμείς και πάλι το βραδάκι.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτ Σπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
10: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
12: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
12: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
20: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 573-78.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
15: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Μετρόπολης 95,5.
0: ηγέτης στα σπορ.
20: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
21: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
20: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
22: Έτσι φαίνεται την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
20: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Ταγκίνης Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμους των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματική υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν είναι ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να κάνετε τα δικά σχόλια, να ρωτήσετε οτιδήποτε νομίζετε και να κάνουμε κουβέντα οι φίλοι ακροατές με εμάς, οι οποίοι θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση της δαπάνης θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχής στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς, γιατί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Καλησπέρα Κωστή.
1: Σιγά ρε, με έφαγες τα αυτιά. Καλησπέρα.
0: Τι
1: φωνάζεις μου. Χαλαρή ημέρα είναι σήμερα.
0: Είναι χαλαρή.
1: Στάση εργασίας κάνε να πούμε. Εντάξει. Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
1: Γιατί έγινε κάτι συνταρακτικό.
0: Πολλά.
1: Πες ένα.
0: Συνταρακτικά.
1: Κάτι που να αξίζει δηλαδή να πεις αμάν και τι έγινε. Θερμοκρασία ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά έρχονται τουρίστες. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε εδώ λεφτά.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε λεφτά.
1: Γιατί δεν θα έχουμε.
0: Τα λεφτά πάνε σε συγκεκριμένες τσέπες.
1: Τι τσέπες πάνε?
0: Τσέπες.
1: Ποιες είναι οι τσέπες που πάνε δηλαδή?
0: Δηλαδή εσύ ανοίξεις ένα εστιατόριο.
1: Εγώ έχω ένα εστιατόριο. Χθες ήμουν σε ένα εστιατόριο με την κόρη μου.
0: Μπράβο.
1: Κάτω παραλία πέντε από τον Λευκό Πύργο. Είχε 80 άτομα.
0: Και
1: 65 ήταν ξένοι.
0: Για ρώτησε τον Κονομάει.
1: Όχι, ρε, πεινάει. Τρίτη 65 άτομα πήγα 10 η ώρα το βράδυ. Ήταν ξένοι.
0: Βρεγέρος δεν είσαι επικίνδυνος όπως
1: στο Λούσιφερ πάω 1000 άτομα, οι 800 είναι ξένοι. Τι λες, να μην πηγαίνουν τα λεφτά, κινείται το χρήμα. Δεν κινείται.
0: Τι μένει από τη φορολογία που έχει?
1: Κοκκινέ, τι να κάνω τώρα δηλαδή? Τώρα, τι,
0: δεν φταίει σε κάτι.
1: Τι να σε κάνω τώρα?
0: Άλλο κινείται.
1: Να βγάλω την Καρισιαρού να βάλει μικρότερη φορολογία, τι να κάνω?
0: Ρε φίλε, είσαι βενζινάς.
1: Είμαι βενζινάς.
0: Και βλέπεις στο τέλος της ημέρας 100 χιλιάρικα στο ταμείο σου.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώνεις ότι από αυτά τα 100 είναι δικά σου.
1: Μάλιστα. Τρεις φορές την άκτηκε η μηχανή του Κόρντομπα να πούμε, γιατί έβαλαν οι βενζινάδες νερό μέσα στη βενζίνη. Τρεις φορές την άκτηκε.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, είναι κάτι άλλο. Σου πω εγώ τι είναι. Την άκτηκε σαν δαντέλα.
0: Όπως είναι η φορολογία.
1: Κλέβει ο βενζινάς.
0: Στις περισσότερες επιχειρήσεις.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μένουν ελάχιστα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ότι υπάρχει πολύ βαριά φορολογία, τα ακούσα από μένα για πρώτη φορά.
1: Δεν τα χτυπάνε όλα. Κάτι κάνουν.
0: Δεν μπορεί να μεταφράσει.
1: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας.
0: Αφού οι περισσότεροι πληρώνουν με τα κινητά.
1: Τι πληρώνουν?
0: Το 95% πληρώνουν με τα κινητά.
1: Και τι να κάνουμε? Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ακίνητα. Πάνε στα θέματα κόκκινα, στο κλάμα. Πάρε παρακάτω.
0: Δεν κλαίγομαι.
1: Πάρε παρακάτω.
0: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Έλα.
0: Αν θες να τη δεις, τη βλέπεις.
1: Μια χαρά τη βλέπω.
0: Αν θες να εθελοτυφλείς.
1: Δεν εθελοτυφλώ καθόλου.
0: Ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λες με τα ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τον κύριο του Μαζάτου το ξέρεις?
1: Την Μαριάννα του Μαζάτου.
0: Αγισίλαος του Μαζάτος.
1: Αυτό με το Μούσι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, ναι, στον Άρη ήταν πέρσι.
0: Και στον Παναθηναϊκό ήταν κάποιες.
1: Τον έδιωξε ο Αλαφούζος με τις κλωτσιές.
0: Δεν ξέρω πώς το πήραν.
1: Ξέρεις, εσύ το ξέρω εγώ τι να κάνω εγώ να το μασάτο.
0: Έχει δουλέψει σε κάποιες επιχειρήσεις, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό.
1: Τι βιογραφικό έχει?
0: Καταρχήν έχει δουλέψει.
1: Πού δούλεψε?
0: Σε πολλές επιχειρήσεις.
1: Τι επιχειρήσεις, με μπάλα είχαν καμία σχέση?
0: Είναι...
1: Βρε με μπάλα είχαν. Ας την είναι απόφυτος, μπάλα ήξερε.
0: Αν ξέρει, είναι κάτοχος.
1: Βράσε την είναι κάτοχος.
0: Είναι κάτοχος διπλώματος.
1: Μάλιστα.
0: Football Club Management του European Football Club.
1: Αυτό ξέρεις τι είναι. Πας στο ΙΕΚΑΚΜΗ και παίρνεις 3 μήνες σε ένα σεμινάριο και κάνεις ό,τι θέλεις. Πάμε παρακάτω. Εμένα μιλάς τώρα.
0: Έχει παρακολουθήσει προγράμματα.
1: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΙΕΚΑΚΜΗ. Τέτοια πτυχία είναι αυτό.
0: Έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συμπεριλαμβανομένου και του Harvard Business School.
1: Δεν με ενθουσιάζει ο Harvard Business School.
0: Είχε ηγετικές θέσεις σε επιχειρηματικούς οργανισμούς όπως η Σίλμαν και η Deloitte.
1: Φράστη Σίλμαν και η Deloitte, οικονομικός είναι.
0: Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Στην μπάλα πάνω.
0: Δεν είπα για μπάλα.
1: Λέω
0: ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα ρε τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Στην μπάλα πάνω. Απέτυχε στον Άρη, απέτυχε στον Παναθηναϊκό.
0: Διετέλεσε γενικός διευθυντής ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης.
1: Απέτυχε και εσείς δύο. Τώρα συντέλεμα και στην αυτή ήταν άριστος έμαθα. Ήταν φοβερός. Στην μπάλα απέτυχε. Άρα παίρνει ο ΠΑΟ.
0: Είναι συνειδητής της Athens WFC, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Το ποδόσφαιρο γυναικό να σου πω ότι έχει τεράστια ανάπτυξη τελευταία χρόνια.
1: Α, παρά τα μπέρε μεσημεριάτικα με τον Τουμασάτο. Άσε με ήσυχο. Έτσι όπως το λέω. Άσε με ήσυχο.
0: Άλλο είναι το ερώτημα.
1: Άσε με ήσυχο.
0: Περιμένεις να ακούσεις 1002.
1: Τον Τουμασάτο περιμένω. Τον άνθρωπο καλή. Αυτή είναι που δεν θα έχει εδώ πέρα.
0: Μαζί σου.
1: Μπάλα, καλή τύχη να έχει. Μορφωμένος, παραμορφωμένος στα οικονομικά άριστος. Στην μπάλα απέτυχε 2 φορές.
0: Αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σου.
1: Βρε, απέτυχε στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις ελληνικά.
0: Είπα εγώ όχι.
1: Να πάρει ευχή. Τα πτυχία με διαβάζεις.
0: Σου λέω όχι.
1: Με λες τα πτυχία.
0: Ωραία. Μπορεί να πεις το κριτήριο πρόσληψης και μάλιστα για νέο CEO της ΠΑΕΠΑΟ. CEO, ναι.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Τι εκτιμάς?
1: Τι εκτιμάω?
0: Ναι.
1: Εκτιμάω ότι το κοτρόνι θα πέφτει σύννεφα. Αυτό εκτιμάω.
0: Αυτό είναι ένα συμπέρασμα.
1: Άσε με τώρα τι εκτιμάω. Αλλά εκτιμάω. Δεν με ενθουσιάζουν εμένα αυτά, ρε.
0: Νομίζω κανέναν δεν
1: εκτιμάω. Κατάλαβες τώρα. Κανένα πάω ξύ, κανένα το σιάω τώρα. Το
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Αυτό λέει
1: ο Ρακοτάκος στην Νεάπολη τώρα ξέρει τώρα αυτός τι σπούδασε, τι είναι η μία εταιρεία και τι είναι η άλλη. Στην μπάλα θα σου πει τι έκανε. Στην μπάλα θα του πω εγώ τον Ρακοτάκο που είναι και ομοειδιάτης μου, πώς το λένε, στη Ζωικό Βασίλειο. Μπορεί να συνονιθούμε πιο άνετα να πούμε.
0: Περίμενε.
1: Πήγε στον Παναθηναϊκό για να μειώσει το μπάτζετ και δεν έμεινε ικανοποιημένο πώς τον λένε,
0: ο
1: Αλαφούζος και τον έδιωξε. Μετά ήρθε στον Άρη, τι έκανε ο Άρης? Διελήθη να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Τι έκανε ο Άρης?
0: Το ρέμπε το θυμάσαι?
1: Το ρέμπελο.
0: Το ρέμπε.
1: Το ρέμπε το θυμάμαι.
0: Το γερμανό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Γιατί είχε έρθει στον ΠΑΟΚ? Για να μειώσει το μπάτζετ.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε και πριν.
1: Ο ρέμπε.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Τουμασάτος δεν πέτυχε.
0: Περίμενε, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Πιθανόν αυτό που λες να έχει πολύ μεγάλη σχέση και να είναι πολύ ρεαλιστικό. Γιατί σημασία δεν έχει ποιες σχολές έχεις τελειώσει, πόσο πλούσιο βιογραφικό.
1: Βρε στην τράπεζα, αν έχω εγώ τράπεζα, τον παίρνω και τον κάνω Θεό αυτό.
0: Μαζί σου.
1: Στην μπάλα δεν τον παίρνω. Εγώ αυτό εννοώ για τον άνθρωπο. Δεν τον
0: εγώ τι σου είπα. Γιατί αναφέρω το ρέμπε?
1: Ναι.
0: Δεν σε αδικό. Ίσα ίσα λέω ότι ο Ρέμπε, που πιθανόν δεν είχε τα πτυχία που έχει αυτός ο άνθρωπος, κατάφερε και πέτυχε αυτό που ήθελε ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Μπράβο.
0: Αυτός, από ό,τι μαθαίνουμε,
1: μάλιστα,
0: τον Παναθηναϊκό δεν πέτυχε αυτό που ήθελε.
1: Αυτά λέμε σε 10 δευτερόλεπτα. Εσύ τώρα πρέπει να τα αναλύσεις. Να πάρουμε και το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να μας πει γιατί.
0: Να μην έχουν εικόνα οι φίλοι.
1: Τα είπαμε, έχουν εικόνα. Τι άλλη εικόνα να έχουν?
0: Χρειάζεται να πω κάτι
1: άλλο. Δεν εντυπωσιαζόμαστε από τέτοιου είδους κινήσεις. Είναι καλές αν συμπληρωθούν και με ένα budget και με μια ομάδα η οποία θα πετάει. Όλα αυτά θα είναι όμορφα και ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι πολύ ωραίες κινήσεις και ο κύριος του Μασάτος είναι μια καλή κίνηση εάν το σωματείο, το ποδοσφαιρικό πάει καλά. Είτε με τον Λουτσέσκου που ακούγεται ότι αύριο θα φύγει, θα παραιτηθεί, θα απολυθεί μάλλον αύριο ή μεθαύριο, αυτό ακούγεται. Ή και το τραγικότερο της υπόθεσης ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν το διώκουν το Λουτσέσκο και δεν βρίσκουν άλλον.
0: Συγγνώμη.
1: Τι συγγνώμη?
0: Το όνομα του κυρίου Καρσέδο που ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί το όνομα του κυρίου Κονσέισαου που ακούω σύμφωνα με αυτά που μπορώ να γνωρίζω.
1: Θέλω σάκυρο από αυτόν.
0: Να τελειώσω.
1: Θα το πεις γρήγορα, ναι, τελειώσει.
0: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω για την αμοιβή που είχε στην Αραβία, δεν συνάδουν με αυτά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Άκυρο έφαγε ο ΠΑΟΚ από τον Κωσέη Σάου. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν ξέρω αν έφαγε άκυρο.
1: Άμα ετρογέγγυο θα τον είχαν ανακοινώσει και θα γινόταν χαμό. Γιατί, είναι, μιλες, γιατί είναι ένα άτομο πάρα πολύ συμπαθητικό.
0: Όταν έφυγε.
1: Και καλό προπονηταρά είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έφυγε από την Πόρτο και πήγε στη Μίλαν.
1: Ναι.
0: Το Κωσέη και τον παρακολουθώ. Πόσα λεφτά έπαιρνε στη Μίλαν.
1: Δεν ξέρω, εγώ γκόμενα του Κωσέη Σάου δεν
0: είναι. Μια εκτίμηση κάνε. Δεν σου κάνω τον πονηρό.
1: 6 εκατομμύρια το μήνα έπαιρνε.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Ένα.
0: 1 εκατομμύριο το χρόνο τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Και τον είπαν εφόσον ανανέωσε θα πάει στα 3,5.
1: Λίγα είναι.
0: Έφυγε κακήν κακός.
1: Λίγα είναι.
0: Πήγε στη Σαουδική Αραβία και έπαιρνε 6 το χρόνο.
1: Μπράβο, κοιτάξα τα 6.
0: Χώρια το team. Αυτό έχω μάθει. Δεν είμαι ούτε στη τσέπη του, ούτε στο λογιστήριο.
1: Που καταλήγουμε, που καταλήγουμε. Ότι.
0: Ότι όσο ανεβαίνει το κασέ ενός προπονητή, δύσκολα να το ρίξει, ειδικά σε τέτοια παραγωγική ηλικία όπως είναι ο Σέρχιο Κονσέισαο.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσε με τον Κονσέισαο.
1: Κλείσε με τον Κονσέισαο.
0: Κονσέισαο.
1: Ε, το είπα, ναι.
0: Το άλλο όνομα που ακούγεται ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Ο Κασέδο.
1: Μάλιστα.
0: Το γνωρίζεις τον προπονητή.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει μάτς που κοτσάρισε να πούμε.
0: Δεν μπορεί να με παρακολουθήσει. Με έκραζες όταν τα έλεγα εδώ.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Δεν έλεγα παίξτε πάφο, παίξτε πάφο, παίξτε πάφο. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο.
1: Δεν παρακολούθησα τα μάτια της πάφου.
0: Ρε αφού
1: αυτό
0: κακώς δεν κρατάμε ηχητικά. Με έκραζες.
1: Ναι.
0: Και δεν τα έλεγα για το κυπριακό προτάσμα, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήταν βοηθός του Unai Emery. Είναι 52 ετών.
1: Μετά έμεινε μόνος.
0: Και έκανε μια εξαιρετική πορεία με την Πάφο. Αποτέλεσμα.
1: Και τώρα τι θα το πάω και να κάνει Πάφο.
0: Πού είναι τώρα, ξέρεις.
1: Πού να ξέρω πού είναι.
0: Στη Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Άσε ομάδα που είναι. Ναι.
0: Αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς που έκανε. Να πληρώσει η Σπαρτάκ ένα πολύ μεγάλο buyout. Σύμφωνα με τα όσα λέγανε.
1: Πώς το πες αυτό.
0: Ένα πολύ μεγάλο buyout.
1: Ναι.
0: Τι δείτε το δηλαδή. Και να τον δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm. Ρωτώ.
1: Ρώτα.
0: Ένας άνθρωπος 52 ετών.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παρουσίασε έργο σε μια κυπριακή ομάδα.
1: Πολύ καλό. Μάλιστα.
0: Αναβαθμίστηκε πηγαίνοντας σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είναι το ρώσικο.
1: Αλλά δεν μας τρελαίνει κιόλας.
0: Δεν είπα αυτό. Πήρε το κύπελο. Αυτό βοηθάει στο βιογραφικό του.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πολύ πιθανόν να θέλει να φύγει από τη Ρωσία.
1: Τι να κάνει στη Ρωσία.
0: Γιατί η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα ευρωπαϊκών συμμετοχών.
1: Και σε ποια και κατάθλιψη εκεί απάνω. Με
0: δεν έχω πάει ποτέ. Δεν
1: να μην πας.
0: Έχεις πάει εσύ.
1: Όχι.
0: Γιατί έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα από εκεί.
1: Να πάει να μείνει στη Ρωσία.
0: Ναι, ότι περνάνε καλά.
1: Τι περνάνε καλά δηλαδή.
0: Στη Μόσχα όσοι έχουν πάει, δεν μου είπαν ποτέ κάποιο ότι.
1: Ξέρει τώρα κανένα στη Μόσχα να έχει πάει και να αφήσει την Καλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, την Τούμπα.
0: Δεν είπα αυτό, ρε, ότι άφησε. Όσοι πήγανε ταξίδι, κανεί δεν μου είπε κάτι κακό.
1: Ταξίδι να πήγανε.
0: Ταξίδι.
1: Α, που να μείνει, λέω εγώ, α το ταξίδι. Ταξίδι και εγώ πάω στη Μόσχα. Την τρίτη μέρα πιάσει τη λήψη, θα φύγω.
0: Είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή πριν από χρόνια στο Μάνες, ήταν, δεν θυμάμαι. Ένα παλικάρι το οποίο έπαιζε λίρα, κάτι τέτοιο, τραγουδιστή ήταν. Ο οποίος έκανε καριέρα στη Μόσχα και δήλωνε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έδειχνε χαρούμενος και έβγαζε και καλά χρήματα.
1: Βρήκες έναν εσύ λίρατζι που βαράει τη λίρα εκεί πέρα.
0: Είχα δει, σου λέω, εντάξει, κατά λάθος αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, που καταλήγουμε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα.
1: Ναι.
0: Αν εσύ.
1: Ναι.
0: Είχες την ευκαιρία να δουλέψεις σε μια δουλειά στη Μόσχα. Και είχες.
1: Ούτε καλή... την Ανατολική Στράχη
0: δεν θα τελειώσω.
1: Μόλις έβγαινα στην κλάδο, θα γύριζα πίσω.
0: Δεν τελείωσα.
1: Ναι, για πες.
0: Καλή διαμονή.
1: Ναι.
0: Καλό φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτά που χρειάζεσαι.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα σου, τις γυναίκες σου, ό,τι χρειάζεται το καθένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους χώρους να αθλείσαι.
1: Στη Μόσχα να πάω.
0: Ναι, γιατί η Μόσχα τι είναι, μικρή είναι.
1: Ναι, και συνέχισε, ναι.
0: Λοιπόν, και περνούν σκάλα. Γιατί να μην πήγαινες.
1: Θα καθόμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ γενικά σου αρέσει.
1: Με λιγότερα θα καθόμουν. Ναι, ρε, γουστάρω, ναι. με λιγότερο.
0: Δεν σε κατηγορώ για τις αρέσεις Θεσσαλονίκη. Ανθρώπινα. Αλλά είναι πολλοί οι οποίοι ελείψει.
1: Φρεδό έφυγα από την κάτω Τούμπα, πήγα 1000 μέτρα πιο πάνω και με έχει πιάσει θλίψη και γυρνώ κάθε μέρα στην παλιά μου γειτονιά. Σοβαρά μιλάω, θα πάω στη Μόσχα.
0: Γι' αυτό συμπεριφέρεις έτσι.
1: Φελέ να πούμε, πάω στη Μόσχα να με δω με γυναίκες. Δεν πρέπει να βρω δογκόμενες, δεν πρέπει να πάω στη Μόσχα. Μυστητή μου κύριε δηλαδή. Φοβερό πράγμα με αυτά μεσημεριάτικα να πούμε. Πέν να πάρει, ευκεί να πάρει. Λοιπόν, απαράδεκτος ο ΠΑΟΚ που συμπεριφέρεται στο Λουτσέσκο.
0: Μισόλτο, ένα.
1: Ναι, άντε να τελειώνουμε. Με τον ΣΕΟ τώρα εκεί πέρα.
0: Εφόσον αληθεύουν αυτά.
1: Τον Ντουμασάτο.
0: Ναι. Τα ονόματα αποκούνται.
1: Ναι.
0: Είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στον σημερινό προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Τι λέμε τώρα το ΣΕΟ.
0: Δεν το είπες, τώρα πήγες το πεις. Λέω.
1: Και με διέκοψε. Λέω.
0: Κάνω το ερώτημα.
1: Λέω. Ναι, λέει.
0: Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα το οποίο παίζουν πολύ, όχι ένας.
1: Ναι, λέω.
0: Οπότε πάρε πάσα. Και λέω, είναι συμπεριφορά αυτού του ΠΑΟΚ με προπονητή ο οποίος υπάρχει ακόμα και σήμερα να μιλάει με άλλους και να μαθαίνουμε από άλλους.
1: Καταρχήν δεν φταίει κανένα στέλεχος της ΠΑΟΚ για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ποιος φταίει.
1: Η γαϊδουρινή συμπεριφορά αυτή είναι του Σαββίδη. Κανένα στέλεχος της ΠΑΟΚ, κανένα παιδί από εκεί πέρα που μέσα που δουλεύει δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά και ούτε θα την είχε. Αυτή η συμπεριφορά είναι κακία του Σαββίδη πάνω στο.
0: Κακία!
1: Δεν εμπλέκω κανένα παιδί εκεί
0: υπερβολή.
1: Που δουλεύει. Είναι η κακία του Λουλού. Κακία, ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Θα σου πω γιατί.
0: Επειδή έχασε το κύπελο.
1: Όχι μόνο αυτό. Τι ήταν ο Λουτσέσκο τόσο καιρό στον ΠΑΟΚ, πιο δημοφιλής από τον Σαββίδη.
0: Αγαπήθηκε πολύ, ειδικά το 24.
1: Ναι. Κανένας πρόεδρος δεν γουστάρει ο προπονητής του να είναι πιο δημοφιλής από αυτόν. Είναι κομπλεξικοί όλοι.
0: Φταίει ο ΠΑΟΚ.
1: Φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει ο ΜΑΟΚ, δεν ξέρω. Όλοι είναι κομπλεξικοί. Κανένας δεν θέλει. Ο Κυριακού δεν γούσταρε που ήταν η Μενεκάκη πιο φίρμα από αυτόν. Δεν το γούσταρε.
0: Φταίει ο Κυριακού.
1: Δεν ξέρω τι φταίει το αυτό, φταίει ο Κυριακού. Δεν ξέρω ποιο φταίει να πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Κόκαλης δεν γούσταρε να πούμε τον Μπάκεβιτς. Δεν το γούσταρε να πούμε τον Ιωαννίδη. Δεν του γούσταρε αυτού. Πιο δημοφιλής ήταν από αυτόν. Ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα θα βρει ευκαιρία να τον αποδομήσει. Κοντά είναι. Όταν έπαιρνε τα κύπελλα Ολυμπιακός, ο Βρουτόταυρος πήγαινε να πούμε φωτογραφία. Το κατάλαβες, είναι η δική μου η δουλειά, δεν τον προπονητή.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Λίγοι είναι αυτοί, με συγχωρείς, οι οποίοι θα έχουν την καλλιέργεια και την κουλτούρα να πάνε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν, περίμενε. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Κανένα παιδί από την ΠΑΕΠΑΟ που δουλεύει από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο δεν φταίει για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή η γαϊδουρινή συμπεριφορά είναι του Σαββίδη απέναντι.
0: Είναι γαϊδουρινή.
1: Άντε πάλι. Είναι γαϊδουρινή, ρε.
0: Έχω απάντηση.
1: Ναι. Για μένα είναι γαϊδουρινή.
0: Έχω απάντηση.
1: Για πες μου, ναι.
0: Δεν μου λες. Η συμπεριφορά του κυρίου Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Ήταν κατακριτέα και από μένα και από πάρα πολύ κόσμο.
1: Σε ποιο πράγμα, ρε.
0: Όταν έβγαινε και φώναζε για την Αθήνα, για τη Θησία, για τις ομάδες και για δυο. Ναι. Και λέγαμε ρε φίλε, συγγνώμη, ναι, δεν έχουν γραφείο τύπου. Δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να εκφράσει.
1: Αυτά πληρώνει τώρα ο Λουτσέσκο.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αυτή τη δημοφιλία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αυτή τη δημοφιλία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα να πει,
0: αυτό ρε. Το έκανε από μόνο του ή.
1: Βρήκε έδαφο και το έκανε.
0: Το έκανε από μόνο
1: του. Όχι, ρε,
0: του
1: είπε αυτό.
0: Ή με εντολή.
1: Καμιά εντολή.
0: Του πάω.
1: Βρήκε. Δε, ρε κόκκινε, αυτά δεν παίρνει εντολή.
0: Δεν
1: αυτά
0: ξέρω.
1: Γίνονται μόνα του. Βλέπει πώ κινείται η εταιρεία.
0: Είναι παράλογη ερώτηση.
1: Ναι, παράλογη είναι ερώτηση.
0: Γιατί?
1: Όπω κινείται μια εταιρεία, παίρνει το θάρρο ή κάθεσαι πίσω. Αυτό το ζω και εγώ και εσύ και όλοι που δουλέψαμε. Και δουλεύουμε και θα δουλεύουμε. Άμα μα δώσει θάρρο στο χωριάτι, ανεβαίνουμε εκεί. Λαλά. Εντάξει. Κουλιανό, πρόπερση, πέρσι. Κουνούσε την ουρά. Τώρα δεν την κουνάει. Εγώ μπορεί να την κουνούσα την ουρά. Μπορεί να μην την κουνάω τώρα. Κουνούσε την ουρά ο Λουτσέσκου. Δεν την κουνάει τώρα.
0: Αν την κουνά, λέει.
1: Την κουνάω ρε κόκκινε, δεν την έχω την ουρά μου σκουριασμένη σαν τη δική σου να μην κουνιά τη δεξιά αριστερά.
0: Κάτω, αν είναι σκουριασμένη.
1: Σκουριασμένη είναι η ουρά σου, τι να κάνω τώρα. Τι να σε κάνω εγώ δηλαδή, αφού εσύ άρχο, εγώ σε φταίω δηλαδή. Αν την κουνάει λέει, την κακία σου θα την πει βόηδη. Βόηδη.
0: Άλλο λέει κακία.
1: Α σε μένα φύγει από εδώ πέρα. Σαν χλαμπούκλα να πούμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι εκδικητική συμπεριφορά του Σαββίδη απέναντι στο Λουτσέσκου. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
0: Ποιο το όφελο.
1: Και εσεί πάτε γράψτε ό,τι θέλετε και πείτε το όφελο. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ότι ήταν πιο δημοφιλής, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: όταν έβλεπε 60.000 κόμπρο στην Τούμπα να τον ζητοκραυγάζουν και αυτό ήταν στο Ρωστό κρυμμένο εκεί με τις φοράδες, δεν τον άρεσε.
0: Βάλανε τελείω.
1: Αντί να βάλανε
0: τελείω. Πρέπει να πάμε σε χορηγό.
1: Πρέπει να πάμε σε χορηγό και πρέπει να πάμε
0: σε χορηγό.
1: Άντε πάμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα, μια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: 95,5. Η ομάδα σου. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
4: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granico Trifresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
6: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
6: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο.

0: Παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιος Πετκανής, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Περκάτσα και του συνεργάτε του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί ποτέ δεν ξέρετε αν και εφόσον σας χρειαστεί, αφού σας παρέχει τις υπηρεσίες του επί 24 ώρου, βάζος 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στην σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους, αλλά και την οικογένεια.
1: Και στη δήλωση έκανε πέρσι ο Μασάτος στον Άρη. Κάνε τρομερή επένδυση.
0: Δεν τον ήξερα καν.
1: Κάτσε, εσύ δεν τον ήξερες, εγώ τον ήξερα και παρακολουθούσα. Άκου να δεις. Μεγάλη επένδυση λέει κάνει ο Καρυπίδης, τον κόσμο του Άρη, ναι. Η μήνυ μου λέει, η χειρότερη θέση που μπορεί να πάρω είναι λέει δεύτερη. Και τον πάρω εγώ σοβαρά τώρα αυτά να δώσω στο ποδόσφαιρο. Χώρια που μπαίνει στα χωράφια της Γκονζάρεβα. Γκονζάρεβα δεν την τρως εύκολα. Είναι
0: αν δεν κάνω...
1: κρέας που δεν το μασάς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μου είχες πει, εσύ το είπες και δεν έχω λόγο να αφισβητήσω το ρεπορτάζ σου, ότι ο κύριος Παπαμίκος θα την υποβαθμίσει.
1: Την υποβάθμιση στο... ήδη, έπεσε κατηγορία.
0: Τι ωραία.
1: Και έρχεται τώρα αυτός εδώ πέρα.
0: Άρα γιατί να μην κάνω μια εικασία ότι είναι επιλογή Παπαμίκου.
1: Ποιος είναι η επιλογή Παπαμίκου?
0: Ο κύριος Μασάτος.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η επιλογή. Είναι και ούτε στην μπάλα επάνω ο του Μασάτος.
0: Όχι, είναι λάθος.
1: Στην μπάλα επάνω του Μασάτος δύο φορές.
0: Ρε, μπορεί να έχεις 100 δίκια μπορεί να έχεις. Λέω, η
1: στην
0: εικασία.
1: Πράξη. Τώρα το πτυχίο είναι. Και εγώ μπορεί, και εμείς στο στρατικάκι είχαμε 4 πτυχία και όταν γινόταν η μανούρα τρέχαμε εμείς να την καλύψουμε την τρύπα.
0: Αν πιάσεις, οποιοδήποτε άνθρωπο, ο οποίος είναι πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτονας, γιατρός, χημικός, φυσικός και το ρωτήσεις τι σχέση έχει η σχολή με την πραγματικότητα, θα σου πει είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Άσε με, για πάω και στην ιατρική.
0: Ο, γενικά.
1: Εγώ γιατρός είμαι που κατάλαβα ότι αυτή με έκανα λάθος. Γιατρός είμαι.
0: Φελώσει. Ναι.
1: Φελώσισε.
0: Ναι.
1: Γιατί φελώσισε. Φελώσισε.
0: Ξέρεις πολύ.
1: Μην καπνίζει εδώ μέσα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ατμίζει αυτή την αηδία. Άμα θες να βγάλεις καρκίνο στο λανίγιο, εγώ δεν θέλω να αναπνέω τέτοιες ιστορίες.
0: Γιατί σιγά το πρόβλημα.
1: Α, να πεθάνω από καρκίνο για σένα, που φουμάρεις κάθε μέρα.
0: Αν βγάλεις, είπε ο
1: Κιάμα. Αν βγάλεις, βγάλε. Τι με νοιάζει εμένα.
0: Αν θες
1: να.
0: Φυσικά δεν σε
1: νοιάζει. Έχεις πάθει αγκιοπλαστική και καπνίζει, τι να σε κάνω εγώ, σε φταίω.
0: Δεν καπνίζω.
1: Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό τι είναι. Πίπα δεν είναι αυτή.
0: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
1: Ρε, είναι πίπα αυτή.
0: Όχι.
1: Τι είναι. Τσιγάρο είναι, τι είναι.
0: Είναι για τον. Δεν τσιγάρο.
1: Τι διάολο είναι δηλαδή. Παππού βγαίνει ο καπνός.
0: Σκέτο άρωμα.
1: Άρωμα είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Σε πετάξω εγώ ένα μπρούτ άρωμα στη μάπα και να θες άρωμα. Τέλος πάντων, κάμψε και κάνω τι θες.
0: Ξέρει και κανένα άλλο.
1: Ορίστε.
0: Ξέρει και κανένα άλλο.
1: Βάλε κολόνια μυρτό, τι να σε πω. Βάλε. Βανκλίφ, βάλε, ξέρω εγώ. Πάρα παρακάτω.
0: Σαν να μας έλεγαν Βαγκλήφ πριν από 5 χρόνια, θα έλεγες ηθοποιός είναι αυτός.
1: Ρε τελείωνε. Υπάρχει Βαγκλήφ ηθοποιός. Και μοιάζει με τον φίλο σου τον ορολόγο, τον ένα από τους δύο. Πάμε ρε κόκκινε, δεν τα ξέρεις τα θέματα. Φίλο σου είναι. Δεν είπα εγώ να είναι φίλο σου. Πάμε στα θέματα.
0: Δεν ξέρω ποιος τον έφερε. Δεν ξέρω γιατί τον έφερε.
1: Ποιος τον έφερε. Ρε μα τον Μασάτο να ασχοληθούμε 2 ώρες τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό ζήτησε.
1: Ε, μα ποιος τον έφερε, τι τον έφερε. Κολλάσει σαν τον άλλο με τον Γιαννούλη εκεί πέρα και τον Λουτσέσκου. Τελείωνε.
0: Κάτσε, έχω είδηση.
1: Τι έχεις?
0: Έχω είδηση.
1: Έλα ρε.
0: Γιαννούλη.
1: Για πες.
0: Δεν θες.
1: Πες τι αφού.
0: Περίμενε.
1: Το πρωί έχω άλλη είδηση, το μεσημέρι θα έχω άλλη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έχω κανένα λόγο να πω ότι έχω είδηση χωρίς να έχω?
1: Βράς το Μασάλι, λέγε τώρα.
0: Λέει Γρηγόρη για δηλώσεις πλακιά ότι το Ξυλόλιο γέννησε πολιτικού. Θα πει τίποτα.
1: Ο Ξυλόλιο γνωστό ποιος είναι.
0: Το Ξυλόλιο.
1: Το παραμύθι της Καρυθιανού.
0: Ποιος επίμιλησε για παραμύθι.
1: Τι Ξυλόλιο τώρα, τι θες τώρα, τι μήνυμα.
0: Δεν λέει μόνο για τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου, αλλά για την Καρυθιανού. Λέει, δεν ξέρω για ποιον. Λέει, δεν υιοθετώ τα ονόματα που λες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ελπίζω κάποια στιγμή να αποφανθεί δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι.
0: Και τελείως. Τελειώνω εκεί.
1: Αυτό είναι, αποφανθεί δικαιοσύνη και τελειώνει από πάνω.
0: Ο κύριος Πλακιάς είναι ένας χαροκαμένος πατέρας, ο οποίος δικαιούται να πει και να βγάλει τον πόνο που έχει μέσα στην ψυχή του. Να μην το βιώσει κανείς αυτό που περνάει ο ίδιος. Και το κλείνω εκεί.
1: Λέει, λοιπόν, αλλά δεν λέει τίποτα την μεταξύ ο κόκκινος. Ψυχουλά του αυτό. Πάνε στα θέματα.
0: Ό,τι έλεγα για την κυρία Καριστιανού, ναι, λέω και για τον κύριο Πλακιά.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ό,τι και θα πω και για οποιοδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χάσαν παιδιά με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και να πούνε, δεν είναι παρεξηγήσει.
1: Όχι, όχι, όχι, κάνεις λάθος. Επειδή δηλαδή πέθανε του Σαμαρά η κόρη, Θεός χωρέστη να πάνε ότι πρέπει να συμπαθήσω εγώ τον Σαμαρά, ας πούμε.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν το συμπαθώ, είτε το πάθαινε, στεναχωριέμαι που πέθανε το παιδί, αλλά τα μούτρα του Σαμαρά δεν μ' αρέσουν.
0: Δικαίωμά σου.
1: Επειδή δηλαδή πέθανε, Θεός φυλάξει. Δηλαδή,
0: δικαίωμά σου.
1: Ναι. Δεν το βλέπω στο Facebook, τη μάπα του, το κλείνω το Facebook.
0: Δεν αλλάζω στάση σε κανέναν.
1: Ρε κόκκινε, πολιτική είναι. Στην πολιτική δεν θα το κρίνει.
0: Ο κ. Πλακιάς πολιτικός.
1: Δεν μιλάω για τον Πλακιά.
0: Για τον κύριο Πλακιά πάντα.
1: Λοιπόν, δηλαδή Καριστιανού, με συγχωρείς, και ο Σαμαράς, επειδή χάσαν τα παιδιά του, να μην χάθει κανένα παιδί μας. Κάνει να λάνε τα τελευταία. Δεν πρέπει να τον κολλήσω εγώ για το βίο του και την πολιτική του. Αυτό κατάλαβα μας.
0: Για τον κύριο Πλακιά πάντα. Για τον κύριο Πλακιά,
1: κι άλλο κύριο Πλακιά αύριο μεθαύριο παραβεί σε μια παραβατική πράξη επειδή έχασε το παιδί του.
0: Άνθρωπο.
1: Ναι, θα πρέπει να τον περάσουμε τον αναμάρτητο να
0: πούμε. Τι σχέση
1: έχει αυτό μα λε μεσημεριά τώρα.
0: Ρωτάει κάτι και το συγκρίνει με κάποιου οι οποίοι πολιτεύονται. Και λέω, όπω δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν από αυτού, δεν κατακρίνω και τον ίδιο. Αυτή είναι η δική μου στάση.
1: Εσύ δεν κατακρίνει τίποτα, ρε κόκκι. Πάρε στα
0: πολλά
1: θέματα. Με τώρα. Εσύ θα τολμήσει να κατακρίνει τώρα.
0: Έχω κατακρίνει πολλές φορές.
1: Ποιον κατέκρινε?
0: Εσύ πες κανένα.
1: Τον τελευταίο που κατέκρινε, ποιον ήταν?
0: Τον κύριο Μαναβασιώτη, άπειρες φορές.
1: Ποιος?
0: Τον κύριο Μαναβασιώτη, άπειρες.
1: Τον κατέκρινε.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εσύ πες δεν το κατέκρινε.
1: Δεν μαλώσω εγώ τώρα.
0: Με μαλώσει, δεν με μαλώσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Πάοκ τι έκανε για τον Γιαννούλη?
1: Ο Πάοκ τι έκανε για τον Γιαννούλη? Τίποτα δεν έκανε.
0: Βελτιωμένη πρόταση.
1: Ποια είναι η βελτιωμένη πρόταση?
0: Έδωσε αντί για τα δύο που έδινε.
1: Ναι.
0: Τρία στην αναμπόνη.
1: Όλοι θα είναι πέντε ο άλλος.
0: Ρώτησα και έμαθα.
1: Μπράβο.
0: Η Augsburg. Δεν έγινε.
1: Πώς είπες?
0: Η Augsburg.
1: Ωρε μεγάλε. Ομαδάρα. Ομαδάρα. Ναι.
0: Γερμανική ομάδα.
1: Πέντε θέλει.
0: Πού έδρευε η Augsburg, για πες μου.
1: Στην Augsburg.
0: Πού? Στην σε ποιο μέρος της Γερμανίας.
1: Πού να ξέρω, ρε.
0: Όχι, κάνεις τον Ινό.
1: Γεωγραφία θα με κάνεις τώρα μάσκα.
0: Στην Βαβαρία είναι.
1: Στην Βαβαρία είναι.
0: Στη Βαβαρία.
1: Η Βαβαρία που είναι.
0: Βαβαρία.
1: Βαβαρία, ναι.
0: Δεν είπα Μπιράρια, Βαβαρία.
1: Βαβαρία, εντάξει.
0: Βαβαρία. Όχι B.
1: Ναι.
0: Είναι σκέτο. Β, Α, Ι.
1: Στην κουβέντα μας η γεωγραφική στο πεθέτηση πού κολλάει.
0: Η Augsburg δεν δέχεται με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτω από 5 εκατομμύρια ευρώ να συζητήσει με οποιονδήποτε.
1: Τώρα δεν το είπαμε. Τελείωσε.
0: Το ήξερα αυτό. Και έχει πρόταση από την Coventry.
1: Και αυτό έχει βγει.
0: Είπα εγώ ότι δεν βγήκε. Λέω ότι. Άρα
1: εσύ τι θα κάνεις αν ήσουν ο Γιαννούλης?
0: Να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
1: Γιατί και οι άλλοι δίναν πέντε.
0: Να τελειώσω το που θέλω να πω. Ναι. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε.
1: Και καλά έκανε.
0: Δικαίωμά του.
1: Περιμένω εγώ τον Παοξή, τα ψυχολογικά του.
0: Δικαίωμά
1: του. Καλά έκανε.
0: Δικαίωμά του.
1: Έχει μάνατζερ, έχει τεχνικούς διευθυντές, καλά έκανε. Θα πάει αλλού. Τι είναι Ολυμπιακός?
0: Την πολιτική μιας εταιρείας, ακόμη και αν είναι η γερμανική ή η αγγλική ή όποια θέλει ας είναι, δεν την κρίνω εγώ. Εγώ λέω τι θέλουν οι άνθρωποι. Σου λέει, δεν συζητάμε κάτω από, κάτω από πέντε.
1: Ωραία.
0: Οπότε, για να μην πουλάμε ελπίδες σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να δουν τον Γιαννούλη και καλά κάνουν και θέλουν να το δουν να επανέρχεται, να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, δεν διαπραγματεύονται οι Γερμανοί με κάτω από 5.
1: Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Να βάλουμε τον ψυχολόγο επειδή δεν θα έρθει ο Γιαννούλης γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα εκατομμύριο?
0: Όποτε
1: θες να κάνουμε κανένα έρανο,
0: δίνουμε,
1: να μαζέψουμε κανένα ταούλι,
0: δίνουμε, δηλαδή,
1: κανένα τέφι στην ΕΑΠΟ να μαζέψουμε ένα εκατομμύριο.
0: Αυτά που λέω να τα βγάλω από το μυαλό μου.
1: Καλά τα λες, ναι. Σωστά τα λες.
0: Πρέπει ό,τι λέμε να βλέπουμε μετά και τι αντίκτυπο θα έχει.
1: Βέβαια, τι,
0: αυτό όταν ανοίξουν γραμμές.
1: Εσύ τι αντίκτυπο βλέπεις ότι έχει?
0: Δεν αρέσει. Είμαι σίγουρος
1: δεν
0: θα αρέσει.
1: Δεν αρέσει. Από τη στιγμή που φεύγει ο Ολυμπιακός από τη μέση, δεν αρέσει δύο φορές.
0: 100%.
1: Λογικά έτσι.
0: Η λογική αυτό είναι.
1: Εσύ αν ήσουν ο Γιαννούλης, τι θα έκανες?
0: Εγώ αν ήμουν Γιάννη
1: Γλιτώνει Μητσοτάκη. Γλιτώνει τον Πινελίκη. Ξέρει ότι πήγανε κάποιοι εκεί από την Κατερίνη έξω από το σπίτι του Γιανούλη και φωνάζαν. Ξέρει, πήγανε Μάο Μάο εκεί πέρα. Τα ξέρει αυτά. Δεν τα γράψαν όμω. Τα ξέρει.
0: Δεν τα γνωρίζω.
1: Πήγε ότι πήγα στο μαγαζί τη γυναίκα του Μάο Μάο και λέγανε Βέβαια. Τα ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρει όμω.
0: Γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα.
1: Γιατί είσαι κόμπονο του Ραϊόλα. Πού να ξέρω, ρε κόκκινε. Σε λέω, το ξέρει.
0: Και άνθρωπο.
1: Ναι. Του ήρα όλα. Του άλλου. Που τον μπερδέψαμε. Λοιπόν.
0: Ήταν ο πρώην προπονητής Μπόρνμουθ, πήγε
1: στο Ιδρύο. Βρέα τώρα τι ήταν τώρα για τον Γιαννούλη.
0: Στην και στην μπερδέψαμε.
1: Τη ρία όλα. Ωραία.
0: Γλιτώνει, είναι για να γίνονται.
1: Γλιτώνει ο Γιαννούλης μετά το ποδόσφαιρο που θα σταματήσει, ότι μπορεί να δουλέψει σε ΟΜΕΟ, τεχνικός διευθυντής, ακαδημίες στον ΠΑΟΚ. Είναι μια έξυπνη κίνηση. Σου λέει, δεν
0: δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική του κατάσταση. Πώς έχει διαχειριστεί τη μέχρι τώρα πορεία του, τα οικονομικά
1: του. Τι σχέση έχει αυτό που.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Μου είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Πέλκας, και συγγνώμη, δεν το λέω για να μην πω, ότι έχει κάνει ξενοδοχείο.
1: Ούτε ένα κουρασάν δεν μας κέρασε εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Ξέρει αυτός, ακούει.
0: Υποχρεωμένος, ναι.
1: Πρέπει, πάμε παρακάτω.
0: Έκανε ξενοδοχείο.
1: Έκανε και πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Θα το πουλήσει τώρα.
0: Άρα κάνει μια επένδυση.
1: Φυσικά, τι θα κάνει, τα φάει.
0: Από το να πετάει τα λεφτά του.
1: Βεβαίως.
0: Χαίρομαι να ακούω ότι ένα ποδοσφαιριστής.
1: Τι σχέση έχει ο Γιαννούλης με το ξενοδοχείο του Πέλκα όμως τώρα. Πού συνδέεται αυτό.
0: Δεν ξέρω στα οικονομικά του πώς θα χειρίζεται ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης θα σταματήσει την μπάλα 35 χρόνια, 37.
0: Δεν ξέρω.
1: 80-90 που θα πεθάνει, θα πρέπει
0: υγεία να έχει.
1: Άντε πάλι υγεία να έχει. Βρε, αποφεύγει να γίνει Καρτάδος, να γίνει Γούναρης, να γίνει Αλμπικίδης, να γίνει, να πούμε να τον βρίζουνε.
0: Δεκτά όλα.
1: Ένα αυτό. Εγώ θα πήγαινα στην Κόβεντρη. Αφού στον Ολυμπιακό λέω, παιδιά, εντάξει, πάω και είμαι. Στο Άσμπουργκ τον έπιασε κατάθλιψη, λέει ο άνθρωπο τον πρώτο χρόνο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Άμα πας στο άλλο και εσύ και εγώ κατάθλιψη θα
0: πάω.
1: Ας πάει στην Κόβεντρη ένα χρόνο και ας έρθει εδώ να το παίξει ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά που θα και
0: 33. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Από τη Γερμανία πιο καλή είναι η Κόβεντρη.
0: Πιο πολύ συννεφιά έχει στην Αγγλία παρά στη Γερμανία.
1: Είσαι και μετεωρολόγος τώρα, είσαι ξέρεις πόσο
0: συννεφιά. Δεν είμαι μετεωρολόγος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γνωστό ότι στην Αγγλία για να δουν ήλιο κάνουν έτσι.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, να αλλάξει ο άνθρωπος παράσταση ένα χρόνο να πάει, να έρθει εδώ μετά κάνει τον ΠΑΟΚ. Μόλις πάει 37 χρονών είναι ΠΑΟΚ. Να πάει να δουλέψει, β' εθνική.
0: Ρε φίλε, τα πράγματα είναι απλά.
1: Απλά, απλόστατα είναι.
0: Όταν δεν μπορεί να επιλέξεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που δεν τον βοηθάει ο ΠΑΟΚ την προκειμένη, δηλαδή δεν καταθέτει 5, γιατί μπορεί αύριο να καταθέσει 5.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά.
0: Να τελειώσω.
1: Άκουρε εσύ λίγο.
0: Να τελειώσω.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά.
0: Να τελειώσω.
1: Αν ο Γιαννούλης ήταν επικοινωνιακά μάγκα, θα έπαιζε το θλιμμένο, το καταθλιπτικό στον πρόεδρο τη Άσμου. Ότι δεν μπορώ να παίξω ψυχολογικά, δεν μπορώ κτλ. Και θα έλεγε ο άλλος, αμάν, θα έχω τσουβάλι του χρόνου, άστο να πάει στο διάλογο, να πούμε και ένα εκατομμύριο θα χάσουμε. Αυτό θα έκανα εγώ, αν ήμουν ο Γιαννούλης.
0: Θέλω...
1: Θα έκανα το κλάμα να πούμε.
0: Θέλω να τον πουλήσουν.
1: Πώς?
0: Θέλω να τον πουλήσουν.
1: Τελειώσαμε με τον Γιαννούλη.
0: Ναι, και αυτό
1: φτάσαμε
0: είναι
1: τώρα κάνα τρεις μέρες, ασχολούμαστε με τον Γιαννούλη, τον νερομάρκετ. Φτάνει.
0: Ο πολιτής θέλει μήνυμα τώρα και θέλει να διαβάσω.
1: Μην το διαβάζεις, αφού δεν έχει κόψει.
0: Είναι απίστευτο. Παριστάνει τον ακροατή μέσω μηνύματος και κάνει ότι.
1: Για να τελειώνω με τον Λουτσέσκου. Είναι γαϊδουριά του Σαββίδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Χοντράδα γαϊδουριά η συμπεριφορά του απέναντι στον Λουτσέσκου.
0: Και
1: όπως είπε.
0: Πιανού Σαββίδη.
1: Τι πιανού Σαββίδη.
0: Ξέρουμε πιανού απόφαση είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Αν είναι του Γιώργου, του Νίκου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, οικογενειακό συμβούλιο, να πάμε να δούμε πιανού
0: είναι. Είναι παράλογη η απορία μου. Εσύ δεν έβγαινε.
1: Του γέρου είναι, του μεγάλου.
0: Περίμενα, τελειώσω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γέρο.
1: Τι είναι, 68 χρόνια.
0: 68 είναι. Φασικώς δεν ήξερα, νόμιζα 62 είναι.
1: Εσύ όλο νομίζει.
0: Φίλε, τι τον έκανα.
1: 67 είναι.
0: Τον έκανα 20.
1: Αχ, Χριστέ λοιπόν, μου, τι τραβάω κάθε μέρα.
0: Πάλι δεν είναι γέρο 67 χρόνων. Μια πολύ παραγωγική ηλικία είναι.
1: Παραγωγική ηλικία τα 67 είναι.
0: Ναι, 67
1: είσαι αγόρι μου. Σε 10 χρόνια από εδώ, αν ζήσουμε, τι παραγωγική ηλικία.
0: Άλλο 77 και άλλο 67.
1: Και άλλο 57 και άλλο 87. Τώρα τι θα κάνουμε το γενεολογικό δέντρο. Λοιπόν, είναι γαϊδουριά.
0: Γενεολογικό λέγεται. Ρε.
1: Ναι, είναι γαϊδουριά του Σαββίδη έτσι όπως το φέρετε.
0: Δεν το
1: είναι
0: ξέρουμε.
1: Εκδικητική συμπεριφορά. Αν είχα ένα μολύβι και ένα χαρτί να γράψω επικεφαλίδα ενός site. Έχετε εδώ site, δεν έχετε, δεν έχουμε.
0: Έχει, ναι.
1: Ωραία. Θα έγραφα. Εκδικητική συμπεριφορά Σαββίδη Ιβάν προς Λουτσέσκου. Εμένα δεν μπορεί να με
0: πούνε. Ότι κάνει...
1: εμένα δεν μπορεί να με πούνε είσαι μισθαδικός. Οπότε μπορώ να λέω και για τους δυο τι θέλω.
0: Κατάλαβες.
1: Κάνει... Έχω το πλεονέκτημα
0: αυτό. Ότι ο Ιβάν κάνει παρέμβαση τώρα.
1: Ναι.
0: Στο τηλέφωνο.
1: Μακάρι, πούντας.
0: Και σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Ιβάν εδώ.
0: Ρε εσύ.
1: Πιο πολύ αρθεί κανεί σε τσένα να παίξει ένα κορδάρι παρά να πούμε να αρθεί πανεδόν. Λέγε παρακάτω, ναι. Θεωρητικά μιλάει.
0: Και σου λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι αγανακτισμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν κατάφερε να κερδίσει. Έχασε από αυτό τον Όφη.
1: Μπράβο. Εσύ είσαι το Ιβάν και εγώ είμαι ο Ραπτόπουλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάτω, ναι.
0: Και προηγήθηκε 0-2 μέσα στο λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και αντί να βγάλει την ομάδα στα προκριματικά του Champions League.
1: Ναι.
0: Κατάφερε και έλεξε το παιχνίδι 2-2. Είναι δικά του λάθη, άρα πρέπει να φύγει από την ομάδα.
1: Έτσι θα μου έλεγε.
0: Λέω.
1: Θα μου έλεγε.
0: Ένα επιχείρημα είναι αυτό.
1: Σε απαντήσω εγώ. Είσαι μεγάλο μπαγλαμά και είσαι εκδικητικό απέναντι στον.
0: Γιατί.
1: Με ρωτά γιατί. Γιατί μπορεί να το διώξει ένα μήνα πριν, 40 μέρε πριν, τον έχει εκεί, τον καρβουνίζει και τον κάνει και τον άνθρωπο, τον υποθάλπτει, τον υποβαθμίζει.
0: Ξέρουμε αν έχουμε μιλήσει.
1: Βράσε με να ξέρω τι για να λέω αυτά που θέλω. Τι θα του έλεγα τώρα. Εσύ παρεμβαίνει τώρα να πούμε. Κι αν είσαι σωστός, θα του έλεγα, έπρεπε να τον φας όταν ήρθε στον Πόρτο Καράς. Εκεί την ώρα έπρεπε να τον φας. Εφόσον λοιπόν δεν τον τρως εκεί και εφόσον δεν του κάνεις ανανέωση συμβολέου, επέκταση συμβολέου, φταίς εσύ. Κανένας από την ΠΑΕΠΑΟΚ δεν φταίει στο θέμα του Λουτσέσκου. Είναι άδικο να κατηγορήσεις κάποιο παιδί από εκεί πέρα μέσα ότι έκανε κάτι λάθος. Μόνο ο άλλος το ξέρει. Και ο άλλος λειτουργεί εκδικητικά. Γιατί εκδικητικά? Γιατί έχει κόμπλεξ απέναντι στο Λουτσέσκου. Γιατί έχει κόμπλεξ απέναντι στο Λουτσέσκου. Γιατί πιο δημοφιλής ο Λουτσέσκου από αυτόν. Τελεία και παύλα. Γράψτε ό,τι θέλετε. Είμαστε ok.
0: Δικαίωμά σου να λέω.
1: Δικαίωμά μου να λέω ό,τι θέλω. Τι να κάνουμε. Ο άλλος με πληρώνει για να λέω. Για να κάθομαι. Να μιλάω.
0: Σου είπα εγώ γιατί το είπες.
1: Ξέρω εγώ, μήπως να με κάνετε παρατήρηση γιατί το είπαμε.
0: Έχει φάει πολύ παρατήρηση από
1: μένα. Μισό, τι είδαμε, να χαϊδεύω εγώ το κουνάκι και τον Σαββίδι εδώ πέρα. Είμαι εδώ πέρα.
0: Καλά κάνει.
1: Άσε με καημένα από εδώ.
0: Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο.
1: Μας πήραν 10 χρόνια ζωής, τώρα τους κάνουμε και γλύψιμο τώρα όλους αυτούς.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ
1: παράξενο. Για πες μας, ναι, ναι.
0: Από τη μία,
1: ναι.
0: Να εκπροσωπεί όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ.
1: Mm.
0: Το ερμήνευσε και λες, του δώσε το δικαίωμα ο οργανισμός. Πήρε τον αέρα από μόνος του.
1: Το πήρε από μόνος του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο.
1: Δώσε θάρρος στο χωριάτι, δεν... να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δεν το ξέρεις, δεν το είδες.
0: Γιατί φέτος.
1: Γραφείο τύπου το Δούκα δεν είχε.
0: Περίμενε.
1: Στάσουνε μισό λεπτό. Είχε το Λευτέρη.
0: Και τώρα έχει το
1: ένα χρόνο δηλαδή. Ο Λευτέρης μίλησε δύο φορές.
0: Πότε.
1: Μίλησε για όλου Τσέσκου. Εμένα αν με πάρεις και μου πεις. Ψεφάζω γραφείο τύπου στην επανομή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και παίζουμε επανομή Μηχανιώνα. Και ρίχνει δύο γλωθιές ο Μουράτης να πούμε σε ένα παίκτη δικό μου.
0: Mm.
1: Δεν θα βγάλω μια ανακοίνωση. Πρέπει ο προπονητής να μιλήσει. Τι με πληρώνεις.
0: Ποιος διαφωνεί με αυτό.
1: Μα με ρωτάς πως πήρε θάρρος. Οι άλλοι, θα σου πω τι έκανε ο Λουτσέσκου. Οι άλλοι, ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία, κάνει
0: εγώ και
1: περίμενε.
0: Κάνει
1: δημόσιες σχέσεις ο κάθε ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και βγάζει τον άλλο μπροστά, τον υπάλληλο.
0: Ωραία, δεκτό.
1: Δεκτό.
0: Ο Δούκας γιατί δεν μίλησε.
1: Τι βαριέται να μιλήσει, πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν ήταν και ο Λευτέρης.
1: Γιατί ρε δεν μίλησε.
0: Πού να ξέρω.
1: Δεν μίλησε.
0: Πώς το ερμηνεύεις. Ενώ ερμηνεύεις του Λουτσέσκου, του Λευτέρη που το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Που είναι εξωστρεφής, δεν κρατείται.
1: Ναι.
0: Γλώσσα δεν βάζει πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να μιλήσει.
1: Ναι, γιατί μιλάω ο Λουτσέσκου. Γιατί μου λέει, βολεύονταν κι αυτός. Ποιος ξέρει.
0: Μήπως πήρε και εντολή για αυτό το πράγμα.
1: Δεν πήρε καμιά εντολή. Τι να του πει, το μην μιλάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι ο Δούκας από αυτούς που συμβιβάζεται στο να μην μιλήσει.
0: Επειδή ακριβώς δεν μιλούσε.
1: Γι' αυτό δεν μιλούσε.
0: Γι' αυτό μου
1: δεν μπορεί να το πει στον Δούκα, κάνει αυτό και κάνει
0: για
1: εκείνο.
0: Για ποιο λόγο να το κάνει.
1: Γιατί βολευόταν με τον Λουτσέσκου. Σου λέει, α βγάλει αυτό τα κάστρα από τη φωτιά.
0: Ρε φίλε, ποιο κάστρα από τη φωτιά. Όταν έχει ένα διαιτή που σε αδικεί. Αν σε αδικεί.
1: Δεν έβγαινε ρε, πάω και το διαιτή. Τι έβγαινε ο Λουτσέσκου. Το καταλαβαίνει. Κόλπο είναι τη εταιρεία. Βγάζει τον άλλο μπροστά.
0: Και τι ωφελούσε αυτό το πράγμα.
1: Ότι εμεί δεν τα είπαμε, τα ο προπονητή.
0: Βλέπεις ή κάποια ωφέλεια.
1: Βέβαια.
0: Όπως.
1: Συμμαχίες δεν υπάρχουν κάθε 6 μήνες, αλλάζουν συμμαχίες. Ναι. Σου λέει τόπο προπονητής. Εμείς δεν βγάλαμε να χαλάσουμε την καρδιά μας και τα λοιπά. Οπότε εντάξει.
0: Αλλά δηλαδή το πας στο παρασκήνιο.
1: Βέβαια.
0: Διοικήσεις.
1: Ναι.
0: Δεκτό.
1: Αυτή τι είναι αυτή.
0: Το έχει λογική που λες. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εφόσον αν το σκεφτεί κανένας, εκεί δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Αλλά.
0: Εκεί δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Εγώ το Λουτσέσκο συμφωνώ με το Σαββίδη. Με τις κλωτσιές δεν τον έδιωχνα πριν ένα μήνα, ενάμιση. Όχι τώρα. Για τον αφήσω έτσι ξεκρέμαστο. Δηλαδή, να τον υποβαθμίσω και σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Έλα εδώ, αγόρι μου, ξέρεις κάτι. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Αντρίκια πράγματα.
0: Το λογιστήριο εκεί είναι για.
1: Τι ρώσικες μαγκές, τι είναι αυτά τα γυναικουλίστικα τώρα. Δεν σε γουστάρω, ρε, για αυτό το λόγο. Αυτό και τα λοιπά σε διώχνω. Έτσι κάνει ο ηγέτης. Δεν κρύβεται. Και αναλύεται τώρα επί μυθιστόρημα το κάνατε εδώ πέρα ένα καλοκαίρι.
0: Τίτλοι ειδήσουν και επανερχόμαστε.
1: Μυθιστόρημα το κάνατε να πούμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασβαρέλας. 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το βράδυ. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο με έμεσες απειλές προς Ελλάδα και Κύπρο. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, είπε μεταξύ των άλλων. Στο μεταξύ πάντως, συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον είχαν στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και της Υπουργικής Συνάντησης της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 74χρονος γιατρός που κατηγορείται ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκου αγωγιού κατά τη διάρκεια εξέτασης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία, αν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε μεταξύ των άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για τις φορολογικές δηλώσεις οδήματος φορολογικού έτους 2025, η προθεσμία εκπνέει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα. Οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, μετά τις ολονύχτιες συγκρούσεις στον κόλπο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον που εγείρουν φόβους για κατάρρευση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τέλος, πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, αλλά και βίαιη φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους, σημάδεψαν τη χθεσινή νύχτα στο Μπέλφαστ, το οποίο σύεται από αντιμεταναστευτική βία. Η σύλληψη ενός Σουδανού για την επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό Βρετανού έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες βία επεισόδια. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομήρας. Καλό σας απόγευμα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
13: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
21: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Μητέα.
29: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
30: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
31: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
32: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
33: Να ζήσετε!
0: Άσε εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Επιστρέφουμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα και σήμερα αλλαγή έχουμε. Είμαστε ωραία με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, κάλεστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέχρι και την ώρα που θα ανοίξουμε γραμμές. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Θα το κάνετε με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού? Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Πώς θέλω να γίνει ένα σπάσιμο εδώ, να τους πάρουν και μέσα στο ΆΚΑ το πρωτάθλημα και να γίνει ο χαμός.
0: Γιατί πώς θέλεις? Περίμενε. Ο λόγος που
1: ανάμεσα
0: το θες
1: σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο λόγος.
1: Δεν χωνεύω το Γιαννακόπουλο έτσι όπως φέρεται, έτσι όπως κάνει, έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δεν χωνεύω τον Αταμάν τον Γκρίζο Λύκο. Συμπαθώ περισσότερο τον άλλο τον προπονητή.
0: Νομίζω ότι ούτε οι Παναθηναϊκοί του
1: γι' αυτό το λόγο. Και θέλω να του κάνω μια ιστορία για να του αποτελειώσουν. Θα κάτσω να το δω. Τι έπαθε?
0: Σε ακούω.
1: Τίποτα, δεν έχω.
0: Θα κάτσει να το δει.
1: Θα κάτσω να το δω. 9 δεν είναι.
0: Ρε παιδιά μου, στέλνετε δύο μηνύματα, ειλικρινά δύο φίλοι του Ηρακλή και γυρνάει το μυαλό μου.
1: Τι έγινε?
0: Δεν είπες λέει για την αδειοδότηση πήρε ο Ηρακλής.
1: Πριν ένα τέταρτο την πήρε. Πριν μισή ώρα.
0: Είναι αυτονόητο?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί 10 χρόνια δεν την έπαιρνε.
0: Με το μονεδασιώτη είναι αυτονόητο?
1: Όχι.
0: Πρέπει να είναι αυτονόητο.
1: Πρέπει. Αυτό είναι απάντηση τώρα, θα δικαιολογηθείς που δεν το πες.
0: Να δικαιολογηθώ.
1: Πες, δεν το ήξερα, ρε παιδί μου.
0: Το ξέρω, έφαγε χρηματικό πρόστιμο. Γιατί το ξέρω πάρα πολύ.
1: Πριν 20
0: καλά.
1: Λεπτά πήρα εσύ αδειοδότηση.
0: Δεν πήρε πριν από 20 λεπτά.
1: Τώρα βγήκε ήδη.
0: Πριν από 3 ώρες βγήκε. Εσύ το έμαθες πριν από 20 λεπτά.
1: Εσύ που το έμαθες και... δεν το πήρε.
0: Το θεωρώ αυτονόητο, ρε φίλε.
1: Τίποτα, φίλε, σε θεωρεί αυτονόητο.
0: Το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να πάρει την αδειοδότηση. Βάζει λεφτά. Έχει
1: τελεγώσει. Τώρα, φίλε, τώρα ασχολούμαι με τον Γιαννούλη, τώρα με τον Ηρακλή, ασχολούμαι.
0: Έχει τελεγώσει την ΠΑΕ.
1: Άστο τώρα, που σου
0: πιο πολύ με νοιάζει
1: μη.
0: Αν θα φέρει τον Ενσίνη αύριο,
1: ναι.
0: Και ποιους άλλους παίκτες θα ανακοινώσει.
1: Άστο, δεν το σώζει τώρα. Τελείωσε. Σε έκανε παρατήρηση, πήρε μπρος. Θα πεις δύο λεπτά για τον Ηρακλή, πάμε.
0: Να πω τι ρίπηλε το αυτονόητο. Επειδή ο Ηρακλή μέχρι τώρα είχε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ικανοί, πάει να πει ότι και αυτός πρέπει να είναι ικανός.
1: Αυτό του απαντά τώρα του Ηρακλήδη στου
0: δύο. Ναι.
1: Αυτό σα απαντάει, φίλε. Τελείωσε. Εντάξει.
0: Δηλαδή ο Ηρακλής γιατί ήρθε, για να παραμείνει στην κατηγορία?
1: Όχι, για να πάρει το πρωτάθλημα ήρθε.
0: Δηλαδή αν σου λέγανε εδώ στο προγνωστικό, πού το βάζεις τον Ηρακλή φέτος?
1: 8.
0: Άρα όχι για να σώσει την κατηγορία.
1: Ναι, αλλά όχι για να πάει παραπάνω.
0: Είπα
1: όπως ήταν
0: πάει...
1: 80 χρόνια ο Ηρακλής στην Αλφα Εθνική, ήταν και τώρα.
0: Με τον νου ήταν 80 χρόνια.
1: Τι έκανε δηλαδή ο Ηρακλής 80 χρόνια?
0: Παραπάνω ήταν.
1: Πού ήταν δηλαδή παραπάνω?
0: Στην κατηγορία.
1: Πόσες φορές βγήκε η Ευρώπη στη ζωή του Ηρακλής? Πόσα χρόνια είναι ο Ηρακλής, από το 1908, πόσες φορές βγήκε η Ευρώπη, ξέρεις?
0: 6.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: λοιπόν, πόσες φορές τερμάτισε κάτω από τη μέση της βαθμολογίας, ξέρεις?
0: Για πες.
1: Τις μισές.
0: Νομίζεις. Λάθος κάνεις.
1: Βγήκε καμιά φορά δεύτερος, ποτέ?
0: Τρίτος. Ναι, μάλιστα. Μία χρονιά
1: βγήκε τρίτος.
0: Και δεν έβγαινε ο τρίτος στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Τι να πω εγώ άλλο, τα πεις μόνος. Τι άσε πω άλλο.
0: Με έχεις για άνθρωπο που λέει ψέματα?
1: Όχι.
0: Βγήκε μια χρονιά τρίτος. Και Αυτά που του στέριζαν.
1: Πράσε τη στέρισαν. Στα 100 χρόνια δηλαδή για μια φορά τρίτο. Και τι να κάνει τώρα μόνο η Βασιλιά, πώ σε πάει δηλαδή. Ήσουν η μέση τη βαθμολογία.
0: Δεν βλέπει.
1: Ναι.
0: Στελεχώνει την ΠΑΕ όπω θα έπρεπε.
1: Αυτό τι σχέση έχει με τη βαθμολογία.
0: Έναν.
1: Ναι, στελεχώνει.
0: Τη στελεχώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν γίνουν οι μεταγραφικές κινήσεις που ακούμε, δείχνει ότι θα δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο.
1: Θα δούμε.
0: Λέω, αν γίνουν οι μεταγραφές που λέει.
1: Να φέρει το Μίτογλου, τον Ισίνια και
0: τον Ισίνια και
1: αυτούς εδώ. Βέβαια,
0: τον Μπόμπο και
1: τον Μπόμπο, τον Χαφ. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω δικαίωμα εγώ, σαν Γρηγόρη, να λέμε ότι μπορεί να κυνηγήσω υπό καλές προϋποθέσεις κάτι στο κύπελο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είσαι κομπλεξική ομάδα. Αυτό... Εδώ με Χατζηπαναγή και τα λοιπά. Έχασες δύο φορές από επαρχιακή ομάδα. Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Κάποια στιγμή να το πάρω.
1: Άμα το. Τι?
0: Κάποια στιγμή να το ξαναπάρω.
1: Αλλά δεν το παίρνει άλλο, το πάρει εσύ τώρα. Πώς θα το πάρει.
0: Γιατί εγώ δεν θα το σύγκριση. Και ο Άρης το ξαναπάρει.
1: Πότε?
0: Κάποια στιγμή να το ξαναπάρει.
1: Εσύ θα είσαι στη Μαλακοπή, σε οστεοφυλάκιο, και εγώ θα είμαι καμένος στη Ριτσόνα. Όταν το ξαναπάρουν αυτοί.
0: Με το νου σου.
1: Με το νου μου, πόσα χρόνια ζωής μας μένουν, βλάκα.
0: Μπορεί ούτε μια ώρα να μας μένουν.
1: Στατιστικά, αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο πεθαίνει ένας άντρας σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω εγώ, 72 με 77.
0: Κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα.
1: Πόσο σε μένει για να ξαναδείς κύπελο εσύ στον Ηρακλή.
0: Δεν κάθομαι να τα μετρήσω.
1: Τι μας λες.
0: 15 χρόνια.
1: Σε 15 χρόνια τι θα κάνει ο Ηρακλής, θα πάρει κύπελο.
0: Και πρωτάθλημα μπορεί να πάρει.
1: Δεν πήρω Άρης, θα πάρει στα 15.
0: Και πρωτάθλημα μπορεί να πάρει.
1: Τι να πάρετε, ρε ψοφίδι.
0: Μπορεί να έρθει ο Θείος Σάμ να πάρει τον Ηρακλή και να πάρει.
1: Ο Θείος Σάμ θα έρθει, ρε.
0: Ο Θείος Σάμ
1: θα έρθει, ρε. Στα χλαμάρα. Πάρε καμιά γραμμή, ρε, σαν χλαμάρα. Έχει τίποτα άλλο που αφήσαμε. Ναι, πάρε. Θαλάσσι, πάρε.
0: Δεν μου λε.
1: Ναι.
0: Στην Νιούκαστλ. Φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί ένα πρώην μοντέλο να τους κλείσει τόσο πλουσίους ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουν την ομάδα?
1: Τι μοντέλο λέει?
0: Ένα πρώην μοντέλο,
1: ναι.
0: Έκανε τον deal με τους κρίσους από τη Σαουδική Αραβία,
1: ναι.
0: Που πήραν την ομάδα.
1: Γέρασε εκεί Βάνα Μπάρμπα τώρα, τι να κάνουμε.
0: Ρεσί.
1: Να σε βάλουμε εκεί, να μαζέψεις κρίσους.
0: Γυρίσαν σελίδα. Η City,
1: ναι.
0: Ήταν στη σκιά της United.
1: Μάλιστα.
0: Με τον άνθρωπο που έχει από πίσω.
1: Ναι.
0: Πήρε ένα σκαρμοτίτλο.
1: Ναι.
0: Άλλαξε ιστορία.
1: Ναι.
0: Το ονειρευότανε.
1: Εσύ δεν μπορεί να ονειρευτείς, φίλε. Με 75% παοξίδες να ψηφίζουν να πούμε τον εκάστοτε.
0: Δικαίωμά μου είναι να ονειρεύουμε ό,τι θέλω.
1: Ναι, ονειρεύεσαι, ονειρεύσου.
0: Μπορώ να ονειρεύουμε ό,τι θέλω.
1: Δεν πάει να ονειρευτείς ότι είσαι και ο Τόμ Κρούζ να πούμε. Ονειρεύσου εσύ, ό,τι θες να πούμε.
0: Ο Τόμ Κρούζ μπορεί να ονειρεύει την εγώ.
1: Α, ναι, σωστά, ναι. Τέτοια γουρουνομίτη που να τη βρει. Λοιπόν, πάρε τις γραμμές.
0: Ενώ η δικιά σου.
1: Μια χαρά εγώ το πιτάρι στον πατέρα μου ήταν μηταράστα μου. Πάλι καλά είναι η μύτη. Την έσπασα κιόλας μια φορά.
0: Μια επίσημα.
1: Τι μια επίσημα? Δεν με έδωσε χρωθιά από πολύ ζωής. Δηλαδή.
0: Ας το έχει συμπείρα, έχει χάρη.
1: Ναι, ναι. Πάνε στα θέματα.
0: Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας, πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε στον κόσμο.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
1: Σε ποιο νοσοκομείο είσαι?
2: Πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο. Είμαι στη Έλληνα. Ελάτε να σε περάσω καφεδάκι, το αγωτό.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στη λέση αξιωματικό περνάω εγώ. Χωρώ, φοράω κοντό παντελόνι, δεν με βάζουν μέσα εκεί πέρα μένα. Πρέπει να φοράς, λέει, μακρύ παντελόνι.
2: Θα πάμε και στο κάτω χώρο που μπορείς να πεις.
1: Αλλά... τώρα να βάλω μακρύ παντελόνι, τώρα να υδρώσουν τα παυτά μου, κυρία Δέσποινα, τώρα να υδρώνω εγώ τώρα εκεί πέρα. Είμαι θερμός, ναι.
2: Ναι, απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται, ναι.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Εύχομαι να περνάτε καλά και να έχετε χαρά, υγεία και ψυχία. Και δεν μπορεί να δίνει στους παπάδες και στους μητροπολίτες 5.000 το μήνα. Οι παπάδες να παίρνουν κανένα χιλιάρικο, γιατί να παίρνουν κανένα χιλιάρικο.
1: Οι Μητροπολίτες βγάζουν κυβέρνηση, δεν βγάζουν οι παπάδες, κυρία Δέσποινα.
2: Όρισε.
1: Οι Μητροπολίτες βγάζουν.
0: Οι Μητροπολίτες, οι ανώτεροι.
1: Αυτοί βγάζουν κυβέρνηση.
2: Αυτοί μόνο παίρνουν.
1: Ναι.
2: Τους παπάδες με 4-5 παιδιά.
1: Να φτάσει ο παπάς να γίνει Μητροπολίτης, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όλοι. Δεν μπορεί με τα παιδιά να γίνει Μητροπολίτης.
1: Ίση και όποια μην έκανε παιδιά τότε. Τι να κάνουμε, άλλο δεν έκανε παιδιά. Καλά, καλά κάνει και του πληρώνει. Όταν το πίμνιο είναι από εκεί πιστό. Υπάρχει πελατεία, καλά κάνει και τους πληρώνει. Φιλιά, κυρία Δέσποινα. Πολύ καλά κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ αν ήμουν 7 χιλιάρικα θα τους έδινα τους παπάδες.
0: Τρέμε, Άδωνη, υπάρχει χειρότερος από σένα.
1: Βρε 7 χιλιάρικα. Πώς είναι η γύφτη στιγμή που. 1000 ευρώ επίδομα.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς είναι οι παοξίδες και δεν σου κάνω υπογειοποίηση. 75%. Εσύ, Άρη, κύριε Ρακλή, περίμενε. Εκεί πέρα έρθει ο Σιάο και ο Καρυπίδης. Καλησπέρα, κύριε, ναι.
0: Θα γίνει την Κυριακή με το Σπανούλι.
1: Θα γίνει, καραγκιουζλίκι θα γίνει. Τι θα γίνει με το Σπανούλι? Μια καραγκιουζιά θα γίνει.
0: Καλά. Όταν ανακοινωθούν και οι παίκτες που θα πάρει ο Άρης, θα σε δω.
1: Θα πάνε 7.000 Αριανοί. Θα τρέχουν τα σάλια τους έξω σαν να έχουν επιληψία. Θα πέσουν κάτω, ξέρετε, θα λυπωθεί. Θα έρθει ο Τέλης εκεί, θα βάλει κανένα διαιτητή. Δικαίωσε βάρος. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Δεν ξέρεις τι είναι οι παοξίδες. Δεν ξέρεις τι είναι οι παοξίδες.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλάς. Ναι. Ξέρεις σημαίνει παοξίδες. Μισό λεπτό.
0: Εγώ που ζω, ρε.
1: Ξέρεις πόσοι παοξίδες συνεργάτες μου δημόσια λένε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάντε του μήνυση αυτό να δω κτλ. Είναι συνεργάτες μου. Προχθές ο Τρέγκερς βγήκε σε ένα βίντεο και λέει ότι την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει μήνυση. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα αυτοί που δεν είναι συνεργάτες. μιλάμε για έπος τώρα. Ξέρεις πόσες φορές και πήραν και κατηδίαν από πίσω. Κάντε του μήνυση, κάντε του μήνυση. 400 έχω στο κεφάλι.
0: Και πρέπει να απολογηθώ εγώ για κάποιον άλλον.
1: Και εσύ συνεργάτης μου, καλός είσαι και εσύ. Πάμε παρακάτω.
0: Από μένα δεν έχεις φάει μήνυση.
1: Θα φάω από τη γυναίκα σου.
0: Με αυτά που κάνεις.
1: Είδες λοιπόν. Πού να την γλιτώσεις.
0: Και λίγο θα σου είναι.
1: Ο Τρέγιας κάτω του μήνυση, άλλη κάνει μήνυση.
0: Παρακαλώ.
1: Πέθανε και ο Κούγιας, έμεινε ο Γρόλιος μόνο. Καλησπέρα φίλε. Εν τω μεταξύ θα πέθαινα και έχω άλλες 30 μηνύσεις και θα τρέχα στην Ευγενούλα να πάρω.
0: Αυτός το κάνει ανόητος.
1: Ποιος κάνει ανόητος.
0: Με τον Κούγια, οι περισσότεροι που είχαν κάνει μηνύσεις στον Κούγια τις έχουν αποσύρει.
1: Και ποιος λέει εσένα ότι στις δικές μου θα τις αποσέρνανε να πούμε.
0: Λέω τι γίνει με τον Κούγια.
3: Μετά σαν παράδειγμα. Κάνετε,
1: καλησπέρα, ρε φίλε, με τον αργότερα τώρα. Θα συμπληρώνετε τα κούκια τώρα.
3: Μετά τι τέσσερι, ξέρω ένα καλό καφέ να πάτε να συζητήσετε. Λοιπόν, ο Γιαννούλης πριν πόσο καιρό έχει πει ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ή κανένα χρόνο.
3: Κανένα χρόνο. Πολύ σωστά. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχει γίνει πριν από ένα μήνα. Λοιπόν,
1: όχι.
3: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, παράδειγμα Ολυμπιακός είναι τώρα, επειδή αυτό έκανε πρόταση.
1: Ναι.
3: Ή οποιαδήποτε ομάδα τη Ελλάδα θα έκανε πρόταση. Ενδιαφερόμενοι 100% για έναν παίχτη ο οποίος έχει πει ότι είμαι ΠΑΟΚ και θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ και θα ενδιαφερόταν πραγματικά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ από τα 2 εκατομμύρια που δίνει τελικά θα δώσει 4. Γιατί το συν 1, ουσιαστικά αφού τον παίρνει για πρώτο αριστερό μπακ, θα τις κάνει τις συμμετοχές. Εκτός θα βάλουν 70 συμμετοχές να κάνει.
0: Δεν δέχεται η Augsburg ούτε ευρώ κατά 5 εκατομμύρια.
1: Τώρα θες μια αλήθεια, φίλε, ακροατή, θες μια αλήθεια.
3: Από τα δύο, εάν τελικά δώσει 4 ο ΠΑΟΚ, τι πέτυχε ο κύριος ο Βρόνος.
1: Θες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δείξει πόσο καλά λειτουργεί.
3: Ναι, ναι.
1: Να πάω Βιερίνια με το Μάτος και να φέρουν μια αριστερή μπακάρα με 500-800 χιλιάρικα. Άντε λοιπόν, κάντε τα μας έχετε ζαλίσει να μην πω τι με τον Γιαννούλη. Αν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λειτουργεί καλά, το του Μασάτο και τον Αλέξανδρο Σταύρου να πούμε και ποιο να βάλει εκεί στην ΠΑΕ. Πάνε ρε Βιερίνια με το Μάτος. Φέρε μια αριστερή μπακάρα 23 χρονών και α πει αυτή είναι ρε και ο Γιαννούλης ας κάτσει στην Άουσμπουργκ και ας πάρει ψυχοθεραπεύτη να του κάνει τα ψυχολογικά. Έτσι κάνουν οι ομάδες, πες το Σαββίδι. Όχι να φτάσει Ιούνιος και να πει το προπονητή φύγε και μέχρι να έρθει όλος ο προπονητής μεταγραφές και να τρέχω πάλι ένα χρόνο. Άλλη μια χρονιά χαμένη να πούμε. Αυτά να τους πείτε. Ναι.
3: Θα δώσει δύο παραπάνω από ό,τι θα
1: είναι. Μα υπεραξία πληρώνει πέρσι 12 εκατομμύρια υπεραξία τον Ζαφίρι και τώρα να πούμε έχετε τρελαθεί με τον Ρομπέρτο Κάρλος να πούμε παιχτάρα είναι, δεν λέω εγώ. Καλά ρε, πήρατε δύο τεχνικούς διευθυντές. Αύριο εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια, άσε ρε φίλε, θα φέρω εγώ με το Μάτος. Πάνε Μάτος εγώ, εκεί που στο διάλογο είναι η χώρα σου να πούμε φέρε με έναν. Βιερίνια έχει γνωριμίες το παιδί, ξέρει 5 τόνους μπάλα, 5 τόνους μπάλα ξέρει ο Βιερίνια. 5 τόνους μπάλα. Και τίμιο παιδί. Φέρε ένα αριστερό μπακ να πεις να ρε ΠΑΟΚ πώς λειτουργεί. Γιαννούλης και Μανούλης και θέλω να γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Η Μάρθα Βούρτση έκλαιγε και ο Γιώργος Φούντας βάλαγε. Πάμε επόμενη γραμμή μωρέ τώρα. Μας τρελάνετε να πούμε τώρα. Καλοκαιριάτικα να πούμε. Καλησπέρα, ναι. Ναι.
4: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
4: Μπράβο ρε Κωστά, σε χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θα σου έλεγα πρώτο πράγμα. Είναι καλό παιδί. Παίζει καλή μπάλα. Πόσο χρόνο είναι?
1: 31.
4: Μεγάλος. Και τα λεφτά δεν είναι πολλά.
1: Για την ηλικία του πολλά είναι, ναι.
4: Μπράβο. Με αυτά τα λεφτά πώς μπορεί να πάρει?
1: Άμα έχω τεχνική διευθυντάρα, δύο τέτοιους.
4: Μπράβο.
1: Στα 25, ναι.
4: Αλήθεια, σε χάρηκα πάρα πολύ έτσι όπως τα είπες και ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να σου πω. Δεύτερον, γνωρίζουμε το τι έχει γίνει με την ΠΑΕ ή τον Σαββίδη και τον Λουτσέσκου.
1: Γνωρίζουμε.
4: Όχι
1: ότι...
4: Κώστα, δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
1: Γνωρίζουμε. ότι αυτό το θέμα δεν το χειρίζεται κανένας από την ΠΑΕΠΑΟΚ και το χειρίζεται μόνο ο Σαββίδης. Ο
4: δεν οποίος, ξέρουμε, έχει ένα αρχαίο ρητό που λέει μηδενή δίκη δικάσεις πριν αυτήν μύθον ακούσεις. Δηλαδή μην δικάζεις και μην βγάζεις άποψη ή μια τέτοια πρόταση ναι, το ναι. τι έγινε άμα δεν ακούσεις και τους δύο.
1: Θα τους ακούσουμε καιρό και θα σου αναφέρουμε τι μας είπαν. Καρδούλες θέλετε κόκκινε.
4: Έχουμε. Τι κάνω κόκκινος.
1: Καρδούλες θέλει. Κλουκ κλουκ ακούγεται.
4: Γρηγόρη εσύ ψέματα λες ρε Γρηγόρη.
1: Για ποιο πράγμα
0: για ποιο
1: λέει.
0: Για ποιο.
4: Ρε εσύ δεν σε βρίσκω στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Για να το λες εσύ ψέματα λέω.
4: Εσύ έχεις, εσύ δεν έχεις μας κοροϊδεύεις.
1: Έχει γκρε κόκκινο μπέ. Έχει, έχει.
0: Ρε φίλε παίρνεις κάτι.
4: Δεν το βρίσκω. Γρηγόρη Κώστα, μία ερώτηση. Έχω ένα πρόβλημα.
1: Κλείστε το κινητό ρε κόκκινε. Θες την κόμενα να στείλεις μήνυμα κάτω στο διάλειμμα, ένα λεπτό έμεινε. Στέλνει τραγουδάκια στην κόμενα. Είναι δυνατόν.
4: Τι ποιος είναι ρε.
1: Έλα ρε φίλε.
4: Μία ερώτηση. Έχω ένα μικρό πρόβλημα, μικρό μεγάλο.
1: Εγώ έχω μεγάλο.
4: Ναι, με τροχιά, αλλά μπορέσετε να μου βοηθήσετε.
1: Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος κάτι μπορούμε να κάνουμε. Κλείσε. Πού αν γίνουν εκλογές και μετά ξεχαστήκαμε. Πάει.
4: Πού θα σε βρω.
1: Τα δικά μου κοινωνικά δίκτυα τα ξέρεις. Όντως εχθές που έτρωγα στη διάβαση διπλοπαρκαρισμένος 11.30 με έγραψε η τροχέα να πούμε
0: αφού την έσβησες και τι λέω ψέματα.
1: Πώς θα τη σβήσω. Θα πάω να υποχρεωθώ για 30 ευρώ στην τροχέα. Είσαι τρελός ρε.
0: Αυτή υποχρεωθήκαν.
1: Απλά νομίζω ότι το απέναντι μαγαζί έκανε την καταγγελία.
0: Γιατί πήγες αλλού.
1: Ναι. Και κακό του κεφαλιού τους βέβαια.
0: Άκου τι κάνει και να φάει τζάμπα τώρα. Πάμε στη διάλειμμα.
1: Απάνω τους κάνω μια ζημιά κανένα 300. Ναι, γιατί αυτές οι εξυπνάδες δεν μ' αρέσουνε. Πήγα διπλοπάρκαρα εκεί, με κοίταζε μια άσχημο γυναίκα εκεί στο απέναντι μαγαζί και τα λοιπά. Και μετά από μια ώρα βρήκα την κλίση εκεί πέρα.
0: Εγώ την έστειλα.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια.
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό.
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι.
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
6: Λαδάδικα για φαγητό.
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι.
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision.

0: μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
18: Προσλαμβάνεστε!
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη.

0: το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για ακόμη 20 λεπτά θα είμαστε εδώ πέρα, το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε κόσμο να μην περιμένει, έχει γραμμές ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
2: Έλα φίλε, τι κάνεις?
1: Καλά εσείς? Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά γιατί είμαι στη δουλειά κιόλας.
2: Μια χαρά ακούγεσαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα κάτι να πω για το Γιαννούλη. Αν ισχύει ένα δημοσίευμα, γιατί μου πήρε τηλέφωνο ένας φίλος και μου λέει ότι ενδιαφέρεται, λέει, Nottingham Forest για το Γιαννούλη και ετοιμάζει πρόταση 6 εκατομμυρίων. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, περισσότερο πιστεύω χαλάστρα πάει να κάνει ο Μαρινάκης στον ΠΑΟΚ παρά να πάρει το Γιαννούλη.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Συμφωνείτε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Εφόσον μπορούσε να τον πάρει με 5 στον Ολυμπιακό και να το δώσει ιδανικό στην Nottingham, γιατί να δώσει 6 στην Nottingham και να τον πάρει?
2: Για να το δώσει ιδανικό στον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Για να το δώσει ιδανικό στον Ολυμπιακό, επειδή μπήκε ο ΠΑΟΚ μέσα με 4.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και σαν. Σαν σενάριο.
1: Είναι άλλο κεφάλαιο η Nottingham. 6 εκατομμύρια για την Nottingham δεν είναι και κάτι εδώ που
0: τα λέει. Δεν σου λέω ότι λες κάτι λάθος.
2: Το μυστήριο της Nottingham σου λέει, ναι, σωστά.
0: Δεν λέω ότι λες κάτι λάθος. Έκανα
2: λογιστικά
0: μια ερώτηση.
2: Ωραία το λες. Ναι.
0: Έκανα μια ερώτηση. Ναι. Τώρα τι να σου πω, αν γίνει και αυτό, θα είναι επικοινωνιακή ή τα. Άκου. Θα χαλάσουν τελείως σχέση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τελείως.
1: Έχουν
2: χαλάσει ήδη.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και τώρα πάνε να φτιάξουν σχέση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μην πει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Μην πει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου ο Σαβίδης.
0: Πήρε το κύπελο για 3 χρόνια ο Αλαφούζος. Πήρε Ηρακλή και μαθαίνω ότι και άλλες ομάδες
2: θα πάει και ο ΠΑΟΚ εκεί στον Αλαφούζο. Κάτσε τώρα να δεις τι θα γίνει.
1: Και πώς θα γίνει αυτό, ρε Γρηγόρη, όταν το ΠΑΟΚ TV το είχε ο ΠΑΟΚ και δεν μπορούσαμε να δούμε.
0: Φίλε, περίμενε. Ρε, περίμενε λίγο. Σπασμένο έβλεπε εσύ. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Αυτός πάει να κάνει μια καινούρια Νόβα, ένα καινούριο Κοσμοτέ. Όχι να βλέπεις κάτι μέσω διαδικτύου.
1: Εσύ πιστεύεις, Γρηγόρη, ότι μπορεί, ενώ αντίπαλο έχει τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Μαρινάκη, τον Κυριακού.
0: Ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ναι, μπορεί απέναντι με όλους αυτούς.
0: Θα αστειεύεσαι τώρα.
1: Μπορεί
2: να τους κοντράρει. Φίλε, δεν μπορεί.
0: Στα τηλεοπτικά εύκολα.
2: Πάμε επόμενη γραμμή να προλάβουμε. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε, με τη σεξουαλική φωνή. Καλησπέρα.
3: Δεν είναι σεξουαλική φωνή. Χθες έκανα τη σχολιά συγχείρηση.
2: Μέσα.
0: Περαστικά.
2: Τι έκανε?
3: Ο Φώτη.
2: Τι έπαθες? Τι έπαθες?
3: Από όλα. Φωνητικές χορδές έκανα κάτι, μια μαλακή.
0: Μην βρίζεις, εντάξει, δεν είπε κάτι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, για την αρρώστια δεν λέω για τίποτα.
2: Τι έβγαλες, πολύποδα ρε?
3: Όχι, κάτι. Κάτι λαφρά ήταν.
0: Περαστικό!
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, έτσι μπαίνει.
3: Λοιπόν, πρωτού μια ώρα τα σπορ Ρωμάνια έβγαλαν την ανακοίνωση ότι ο Λουτσέσκου είναι ήδη
2: φευγάδι. Ο Λουτσέσκου μου μέχρι την Παρασκευή. Γιατί θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι Τετάρτη. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, τις επόμενες ώρες λέει.
2: Εγώ ξέρω μέχρι την Παρασκευή η Λουτσέσκου δεν θα υπάρχει.
3: Βρήκε αντικαταστάτη και είναι ο Καρσέδο.
0: Φίλε, υπάρχει δημοσίευμα το οποίο λέει ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με ομάδα από τη Σαουδική Αραβία για να δώσει το Ραζδάνο Λουτσέσκου εκεί.
3: Δεν λέει τίποτα τέτοιο αυτή η Σπορτ Ρωμάνια. Λέει το Ρωσβέδο και ο...
0: Εγώ είπα ότι η πηγή μου είναι η Σπορτ Ρωμάνια.
2: Μην τον κάνεις τη φωνή του, άστο να μιλήσει. Πάνω στη φωνή του το βλέπεις, δεν έχει πρόβλημα. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο. Λέγε ρε.
3: Και πρωτού μια ώρα ακριβώς έβγαλαν το ρεπορτάζ, Ρωμάκι, το Ρωμάικο site αυτό, το Σπορτ Ρωμάνια, ότι ο Σαβίδης βρήκε αντικαταστάτη το πρόσωπο του Καρσέδου και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ήδη απολυμμένος. Έτσι λέει το σπορτ αυτό.
2: Έτσι λένε και οι ρεπόρτερ στον ΠΑΟΚ. Έτσι λένε και αυτοί που είναι γύρω από τον Λουτσέσκου.
3: Αυτό λέει
2: είναι τελειωμένο το έργο. Είναι δηλαδή.
3: Είναι
2: πάνω από το δωμάτιο εκεί στον Άγιο Λουκά, στο Αχέπα που είναι. Τον περιμένουν. Αυτή είναι η ιστορία.
3: Κώστα, και δεν μπορώ να φωνάξω τώρα.
2: Κλείσε, κλείσε. Κλείστε τώρα. Όταν θα συνέλθει θα ξαναμιλήσουμε.
0: Υπάρχει είδηση ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με ομάδα από τη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Πάνη Γεια Γαρίδης. Σας. Ναι.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ποιοι.
2: Ε.
4: Ποιον είδα σήμερα στην Κλεάθους.
2: Ποιος ήταν στην Κλεάθους.
4: Το Γρηγόρη είναι φίλε μου. Αυτό προσώπους.
2: Τι έκανε.
4: Δεν ξέρω τι έκανε. Σε χασομέρι τον είδα.
2: Σε χασομέρι τον είδες.
0: Τι χασομέρι. Σέρβις αυτοκίνητο έκανα. Πήγα να το πάρω.
4: Πρόσεξε Κώστα. Κώστα δεν είναι εντάξει. Ναι φίλε αυτός έχει χάσει τη μισή χιλιά και δεν λες τίποτα στον κόσμο ρε.
2: Επειδή έχει μεγάλο κεφάλι, ο κόσμος νομίζει ότι είναι χοντρός. Κατάλαβες.
4: Δεν μισή κιλιά έλειπε.
2: Ναι, ναι, κάνει διατροφή, κάνει. Ναι, ναι, κάνει ένεση,
4: γιατί
2: κάνει.
4: Δεν το λέω, γιατί δεν το λέω στον κόσμο.
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Τη γεωμετρία του κορμιού του κόκκινου να κάνω.
4: Μόνο τα στραβάρια σου το
0: έμπαινε. Αυτό αυτός χέρι αφήνει μόνο στο Λούσιφερ να του βάζουν, όχι εδώ.
4: Αυτό χαίρεται, στεναχωριέται που αδυνατίζει να ξέρει, Γρηγόρη.
2: Γιατί, ρε.
4: Γιατί δεν το λέει στο λαό. Τέλος πάντων. Τι έγινε τώρα, δεν άκουσε ο Λουτσέσκου, φεύγει.
2: Φεύγει.
0: Ναι.
4: Ωραία, να πάμε τέταρτη, πέμπτη, να πάμε εκεί που μας αρέσει. Αράξουμε τετατροπέντη, να μας περάσει και ο Γρηγορίου θα μας περάσει. Να με θυμάστε. Ο Γρηγορίου θα μας περάσει. Άνετα κιόλας. Δεν πειράζει, ας πάει στο καλό της Παναγίας. Και τα τον τυραννίσαμε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Αν έρθει ο Κασέδο, είναι πολύ μεγάλη με την προπονητική κίνηση.
4: Ο Κασέδο, άμα χρησιμοποιούμε και κάνουμε καμιά το δεύτερο μάτς, θα σε πω εγώ ο Κασέδο. Πού θα πάει ο Κασέδο.
2: Ξέρει που έρχεται το Κασέρο.
0: Δεν ξέρω.
4: Το ξέρω το Κασέρο, εγώ ξέρω ότι.
0: Ποιος Κασέρο, Καρσέδο.
2: Ο Κασέρο, άμα θα έρθει.
0: Καρσέδο λέγεται.
2: Ο Κασέρο.
0: Καρσέδο.
4: Ας έρθει ένας άλλος να αναλάβει όλα αυτά που έκανε αυτός. Ας σου πω εγώ εσένα. Πότε θα πήγε. Άσε τώρα. Ξυπνάμε τώρα. Όλα αυτό θα τραβούσε. Τέλος πάντων, ας πάει να φύγει να πούμε γιατί τον αγχωρέθηκα τώρα που το έπαθα και γύρισε και το μυαλό μου.
0: Δεν θα φας τώρα.
4: Όχι, θα φάω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να φύγει. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, την υγειά μας.
2: Εσύ δεν μας είπες στην Κλεάνθους τι έκανες.
4: Εγώ δούλευα εγώ, ρε, δουλειά.
0: Ποια δουλειά, με μια ξαντιά ήταν σε μια μηχανή.
2: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα. Ωραίος.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Α, τώρα αλλάζει κουβέντα.
2: Πάμε, πάμε. Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτός ο Κασέρο ξέρει που θα έρθει ότι δεν
0: υπάρχει. Καρσέδο!
5: Τέλος πάντων. Το μόνο Κασέρι που υπάρχει, πες το να.
0: Ποιο
5: Κασέρι? Υπάρχει μόνο στις παντόφλες μας στη θύρα 4. Εκεί υπάρχει μόνο Κασέρι. Δεν βλέπουμε ούτε μεταγραφή ούτε τίποτα. Πού θα έρθει αυτός να κάνει τίποτα, αφού δεν υπάρχει πλάνο, τίποτα δεν υπάρχει. Ας έρθει. Ο μοναδικός προπονητής για μένα που θυμάμαι την ομάδα από το 85 και μετά που μπόρεσε και στάθηκε σε αυτήν την ομάδα και σε αυτούς τους φιλάβλους όπως είμαστε εμείς και ο Παβή είναι μόνο ο Λουτσέσκου που μπόρεσε και κατάφερε. Τώρα από εκεί και πέρα είδαμε και το 19 που έφυγε ο Λουτσέσκου και ο Φερέρα μετά. Έφυγε πως έφυγε. Δεν γίνεται. Ας έρθει το δοκίμασμα αφού θέλουν να διώξουν να φύγει ο Λουτσέσκου και στο καλό. Κανένα θέμα. Κώστα.
2: Παρακαλώ.
5: Έλεγες προχθές με τον Κουλιανό για το Σαββίδι ότι δεν υπάρχει χρήμα, ότι δεν μπορεί να φέρει από την Ουκρανία και αυτά. Εγώ διάβαζα πρόεδρε εσύ στην εφημερίδα, ότι σε μια εφημερίδα, σε μεγάλη εφημερίδα Αθηναϊκή, ότι είναι ο μοναδικός που δεν τον έχουν πειράξει καθόλου. Έχει ελληνικό διαβατήριο, είναι Έλληνας, ο γιος του ένας μένει Αγγλία, ο άλλος μένει στο Μαϊάμι. Εγώ δεν βλέπω να τον ενοχλούν καθόλου στη χώρα, όπως άλλους Ρώσους. Καθόλου λέει, δεν έχουν. Τα μόνα του έσοδα που έχει χάσει και τα λοιπά είναι στην Ουκρανία.
2: Έχασε εκεί πολύ χρήμα. Ναι.
5: Ναι, μόνο στην Ουκρανία.
2: Έχασε, από έχασε, ναι, εκεί ο άνθρωπος έχασε.
5: Γιατί έλεγες με τον Νίκο, ναι, έλεγες με τον Νίκο δεν μπορεί να φέρει χρήμα και δεν μπορεί. Το πιστεύω. Πώς κινείται, κινείται άνετα.
2: Έτσι λένε και οι ίδιοι. Ότι τα παρκαρισμένα 300 για το γήπεδο είναι παρκαρισμένα. Και γελάνε με τους μυστακιδικούς που λένε όχι, δεν έχει λεφτά. Ναι, ναι, ναι.
5: Πριν χρόνια μας λέγανε για τον COVID. Τώρα πάλι έρχονται και μας λένε πάλι ότι για τον πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος με σηκώστα άμα πάει άλλα 10 χρόνια. Τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε και θα είναι ο πόλεμος να συνεχίσει και έχουμε περιμένει να πούμε λεφτά από τη Ρωσία.
2: Είδαμε. Δεν ξέρω. Αυτά που με ρωτάζετε δεν τα ξέρω.
5: Για τον Κωνσταϊσάου που λέγανε πού να έρθει ρε σε Κωνσταϊσάου που πέρασε ομάδα που σε 10 μέρες ξεκινάει προετοιμασία και δεν υπάρχει πλάνο. δεν υπάρχει τίποτα. Με το ποιο με τον Τσάλφα, τον εμφανίζουν τον Τσάλφα, τον βγουν αυτό, λέει πάρτε
2: να τον εμφανίσουν. Φαντάζεσαι τώρα να διώξει τον Λουτσέσκο αύριο και να έρθει τη Δευτέρα ο άλλος προπονητής.
5: Θα γελάσει.
2: Θα γελάσει τον Παρδαλό. Είναι ο χρόνος. Γι' αυτό είπα, αν το διώξει, διώξει τον ένα μήνα πριν. Αν δεν το διώξει και δεν βρει άλλον, ακόμα χειρότερα. Θα έχει μια σχέση κακή με τον προπονητή. Είναι, είναι κακό και το ένα και το άλλο και το άλλο. Δεν βρίσκω κάτι καλό εγώ.
5: Ρε Σικώστα, η ομάδα από τον Ιανουάριο στενότανε. Έπρεπε να κάνω ένα πλάνο, να έχουν 4-5 παίχτες. Ας έφυγε, ποιος προπονητής θα έρθει, δεν έχουν τίποτα. Σε μια ομάδα 10 μέρες ξεκινάει η ομάδα. Τον Ιούλιο ξεκινάει η υποχρεώση της. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Και βγαίνουν μερικοί και λέει μη κρινιάζεται υπομονή. Τι υπομονή ρε παιδιά. Έχεις δισεκατομμυρίο πρόεδρος, πήρε 2 πρωταθλήματα. Δηλαδή και την ομάδα έχει τώρα βέβαια 3η χρονιά πάμε και πάλι θα πάμε χάλια. Από το πρωτάθλημα του 24. Που το πήρε μαγιά του, υπέκτησε το Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως εγώ τα νύχια μου δεν τα κόβω στα μεγάλα πόδια. Έχει 3 μήνες να τα κόψω. Έχω και το κασκοσέ το φανελάκι, ένα μάχημα με τη δεκαετία του 80 που φορούσαμε στην 4. Περιμένουμε. Άντε, γεια.
0: Πατσέτες. Παρακαλώ, ναι.
2: Ωραία, καλοκαίρι να μην κόβει το νύχιο που αξίζει. Ναι. Πάμε.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Κώστα, υπάρχει ένα βίντεο μου τον κόκκινο που αιτιολογεί το λόγο που τον πειράζει που το λένε Κοσμάογλου. Ξέρεις ποια είναι η αιτιολογία, ξέρεις τι τον πειράζει.
2: Ο κόκκινος μιλάει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
6: Ναι, ο κόκκινος μιλάει στο βίντεο.
2: Σε βίντεο εδώ δικό μας, πού?
0: Καμία σχέση.
6: Σε ένα βίντεο τώρα, δεν κάνουμε διαφήμιση, σε ένα βίντεο τέλος πάντων. Που μιλάει ο κόκκινος. Ξέρεις τι τον ενοχλεί που το λένε Κοσμάογλου, ποιο λόγο.
0: Είναι. Θα πεις κάτι το οποίο δεν ισχύει, φίλε.
6: Πώς δω, υπάρχει βίντεο. Υπάρχει στο YouTube το βίντεο.
0: Ρε φίλε, μπορώ να σου φτιάξω ό,τι βίντεο θέλεις.
2: Ψευτικό είναι.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Είναι μονταρισμένο λάθος.
6: Α, είναι μονταρισμένο λάθος. Δηλαδή δεν είναι ότι λες ότι επειδή παίρνουν και λένε συνέχεια και τον κάνουν διαφήμιση τζάμπα και δεν παίρνουμε λεφτά. Δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Καμία σχέση.
6: Γιατί αυτό το βίντεο, να ξέρεις αυτό λέει. Υπάρχει. Είναι στο
0: λες, δεν το έχω δει, ρε φίλε.
2: Τι βίντεο είναι, ρε φίλε, τι πατάς, μισό λεπτό.
6: Δεν ξέρω τώρα, ο συνεργάτης σου είναι ρε εσύ
2: Κωστή. Πού να προλάβω ρε φίλε συνεργάτη μου. Τώρα ένα συνεργάτη μου έλεγε στην πάει πάνω να με κάνουν μήνυση.
6: Και είναι μονταρισμένο το βίντεο, θα το πω κι εγώ τώρα. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς να μην δουλεύει το Λούσιφερ μετά.
2: Άσε να κάνουμε δουλειά ρε φίλε τώρα δηλαδή. Βρήκαμε να πούμε μια σχολεία ακόμα.
0: Σου είπα εγώ γιατί λέω πώς να μην δουλεύει.
2: Άσε να δουλεύει.
0: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
2: Γεια σου.
7: Κόκκινε, μας έχει ζαλίσει ότι μπήκε στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού.
0: Τις έκανα.
7: Δηλαδή τι θα δείξει τις
0: έκανα.
7: Ηρακλή Τρίγλιας.
0: Τις έκανα.
7: Μας έχει ζαλίσει, λέω, έκανε ο Αλαφούζος πλατφόρμα και λες πήρε και τον Ηρακλή.
0: Και θα πάρει και άλλες ομάδες, ναι.
7: Ποιον Ηρακλή ρε αδερφέ, πες κανονικά πώς λέγεσαι, αφού δεν έχεις αλλάξει αυτή.
0: Τι ομάδα είσαι φίλε.
2: Αργιανός είμαι.
7: Πότε Ηρακλής είσαι ρε φίλε.
0: Εσύ τι ομάδα είσαι.
2: What?
7: Τι είπε ο Κώστας η ομάδα, Μαργιανάρας είπε.
0: Ωραία, και ποιο είναι το πρόβλημά σου.
7: Μας έχεις πρίξει, πήρε και τον Ηρακλή.
0: Το πρόβλημά σου ποιο είναι.
7: Δηλαδή το λες και το ξαναλες και τι σου.
0: Δεν απαντάς, το πρόβλημά σου ποιο είναι.
7: Μα έχω πρόβλημα που το λες και μας το ξαναλες. Λες και πήρε καμιά τεράστια ομάδα, πήρε τη Γιουβέντους ή την Μπαρτσελόνα και μας το λες και μας το ξαναλες, άνθρωπε. Μετά τον Παναθηναϊκό βάζεις τον Ηρακλή. Ένας έχει 70 τίτλους, εσύ έχεις ένα πλαστικό κύπελο. Από τη Χάν. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Μας το λες και μας το ξαναλέ.
0: Εσύ πιο παλιό είναι το κύπελο που έχεις.
7: Άσε τώρα τι είναι πιο παλιό το δικό μου.
0: Εγώ το πήρε το 76, το πήρε το 70.
7: Εγώ δεν έβγα 5 από την Καστοριά σε τελικό, ρε φίλε.
2: Έβγες 9 από την Ρήπε.
0: Έχεις να βάλεις γκολ σε τελικό. Και εγώ δεν ξέρω, από το 70.
7: 8 τελικούς έχω να βάλω.
0: Από το 70 έχεις να βάλεις γκολ σε τελικό.
7: Εγώ πήγα και με τα 8 τελικούς. Εσύ που βολοδερνάς.
0: Ρε φίλε, πήγες. Τι βρε πήγες. Μπράβο σου. Πήγες. Γκολ φώναξε. Γκολ φώναξε κανένα τελικό. Ρε φίλε, γκολ φώναξε κανένα τελικό. Εγώ δεν λέω να πάρεις κύπελο. Γκολ φώναξε σε κανένα τελικό.
7: Θα μάθεις τη ζωή σου.
0: Γιατί δεν απαντάς.
7: Δεν λέγεσαι Ηρακλής.
0: Γκολ φώναξε κανένα τελικό.
7: Σου είπα ότι δεν έβαλα.
0: Δεν απαντάς. Φώναξες κανένα γκολ.
7: Δεν έβαλα. σου είπα δεν έβαλα, δεν ακούσε κουφός.
0: Το πρώτο, το πρώτο, το θυμούνται όλοι, το δεύτερο κανείς.
7: Ρε ακούσει σου λένε, ακούς ή δεν ακούς.
0: Μια χαρά.
7: Σου είπα ότι δεν έβαλα γκολ. Εσύ μπορείς να λες ότι δεν λέγεσαι Ηρακλής και λέγεσαι Πότ Τρίγλιας.
0: Εσύ όταν θα γράφει στο πρωτάθλημα Ηρακλής, να πας να κάνεις διαμαρτυρία ότι δεν λέγεται Ηρακλής.
7: Τι θα γράφει, βρε, τι θα γράφει, πιανόλεστε εκεί, πιανόλεστε.
2: Βάλω τρία. Τι θες να του πεις. Σου τραβείς καμιά τριάρα στο πρωτάθλημα.
0: Στο 3-0 τι θα λέει.
2: Ας πω ήταν.
0: Στο hat-trick του Ινζίνη να δω τι θα λέει. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
8: Καλά, οι δύο προηγούμενοι ήταν ακριβώς αυτά που ήθελα να πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει αυτή η πόλη, αυτές οι ομάδες μπροστά με αυτά τα μυαλά που έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αντί να λέμε, παραδείγματος χάρη τώρα για τον Ηρακλή, για τον Ηρακλή, αντί να λέμε, εγώ έγινα 50, εντάξει, είδα ένα πρωτάθλημα κατά λάθος το 86, πάω και με...
0: Το 85, όχι το 86.
8: Ναι, 85-86, εντάξει, οκ. Okay.
2: Όχι, 84-85 ήταν.
8: Οκ, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα.
0: Είδες και άλλα δύο μετά, το 19 και το 24.
8: Θέλω να σου πω για πρωτάθλημα.
0: Γιατί πρωταθλήματα δεν ήταν αυτά.
8: Ναι, θέλω να σε πω με το Λουτσέσκου που μπαίνουν και βγαίνουν και λένε ότι να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, αν θέλουν, κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η σεζόν, να βλέπουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα και να λένε φέτος εγώ είμαι Ολυμπιακός, φέτος εγώ είμαι Παναθηναϊκός, φέτος εγώ είμαι ΠΑΟΚ, φέτος εγώ είμαι Ηρακλής, φέτος εγώ... Δηλαδή είμαστε οι χειρότεροι. Εμείς τρογόμαστε από μέσα μας και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ μπροστά. Ποτέ. Γι' αυτό το λόγο, γιατί τρογόμαστε από μέσα. Αντί να θέλει ο ένας το καλό του άλλου, να πούμε ξέρεις κάτι. Εσύ, γιατί να έχει ο ΠΑΟΚ μόνο τον ΠΑΟΚ και τον Άρη και τον Ηρακλή στην πρωτεθνική. Γιατί να μην υπάρχει Καβάλα, γιατί να μην υπάρχει Πανσεραϊκός, γιατί να μην υπάρχει ο Παθαρχικός θες, γιατί να μην υπάρχουν όπως ήταν πριν 10 χρόνια που υπήρχαν 16, 12 ομάδες της Αθήνας και 4
2: Έλα μωρέ, μην παρεθοντολογείς.
8: Όχι, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
2: Πώς θα είναι στην Καβάλα και η Καβάλα και ο Παθαρχικός όταν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εκεί πέρα και επιχειρηματίες να στηρίξουν την ομάδα. Πώς. Ήρθα κάτι από το Εγάλο, κάτι στιγματζίδες από την άλλη τη μεριά. Ποια Καβάλα. Πήγε ο Φουκάρας ο Σκραδαλής που είναι εκεί.
0: Καλά που ήρθε ο Ζαχαροπλάνης και έσωσε την
2: κατάσταση.
0: Πήγε να σώσει.
2: Πήγε να σώσει άνθρωπος.
8: Επειδή ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο καθαρά, είναι και από πίσω πράγματα. Εντάξει. Υπάρχουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν. Γιατί η Καβάλα, με παράδειγμα του χάρη, δεν βγάζει παίκτες πλέον.
2: Τι παλιά να βγάλει, βρε, η Καβάλα παίκτες, από πού να τους βγάλει.
8: Κάτσε, πριν χρόνια έβγαζε.
2: Τι τώρα να βγάλει.
8: Σε ρωτάω, πες μου, απάντησέ μου σε αυτό. Πριν χρόνια έβγαζε, τώρα δεν βγάζει πλέον.
2: Τι χρόνια έβγαζε. Πριν χρόνια είχε, να πούμε, το Μάκη το Ψωμιάδη, ποιος ήξερε να ψωνίζει παιχταράδες, έφερε τον Ντιέ, έφερε τον έναν, τον άλλον, έφερε τον... Ποιος ήτανε, Σέμπου, Εμέμπου, εκεί παιχταράδες έφερε.
8: Τι Ξάνθη, θες να μιλήσουμε για τον Άντζα, θες να μιλήσουμε για τον έναν, για τον άλλο. Δηλαδή δεν έβγαζε παίκτες από τις ακαδημίες.
2: Δεν βγάζουνε τώρα, τελείωσε τώρα. Δεν βγάζουνε παίκτες, χωριά δεν υπάρχουνε, παιδιά δεν υπάρχουν στα χωριά.
0: Φίλε, υπήρχε ο Πανόπουλος και ό,τι το θέλανε.
8: Απλώς τους αρπάζουνε πλέον όλοι εκεί πέρα. Τους αρπάζουνε πλέον από μικρό.
2: Εσένα το παράπονο σου ποιο είναι, καταλάβω για να τελειώνουμε τώρα. Ποιο
8: εμένα
2: το παράπονο.
8: Το παράπονο μου είναι ότι τρογόμαστε στο μεταξύ μας. Δηλαδή το λέω να μην πω, αλλά...
2: Το λέω να μην πω. Πες το ρε φίλε.
8: Δεν πειράζει στα 100 χρόνια που έχασα και το πρωτάθλημα και το κύπελο και αυτά. Το έχασα γιατί τρογόμαστε στο μεταξύ μας.
2: Κάτσε, δεν είδες τίποτα ακόμα, για χαρά. Το ότι τρογόσαστε μεταξύ σας δεν είδες τίποτα ακόμα. Αυτό το καλοκαίρι να δεις τι έχει να γίνει. Πάρε υπογλώσιο, χαπάκια την πίεση, χοληστερίνη τι άλλο παίρνεις και ετοιμάσου. Εντάξει κόκκινε. Ε, το χάπι πήρες, τι πήρες διάολο.
0: Πήρα χαπάκι.
2: Ε, πότε πρόλαβες. Αυτό τώρα τι χάπι είναι.
0: Αυτό. Άλλο, αντιβίωση είναι.
2: Αντιβίωση γιατί.
0: Γιατί πρέπει να λέω τα πάντα.
2: Τι άρρωστος είσαι, αντιβίωση.
0: Αντιβίωση, ναι.
2: Αντιβίωση παίρνεις αμάης πήρα, τους τέτοια.
0: Γιατί πρέπει μόλι κουτσομπόλα να ασχολείσαι με τα πάντα. Αντιβίωση για κάτι.
2: Γιατί κάτι.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Και βλέπω δεν κάθεσαι καλά. Η αιμορροίδα είναι. Γιατί την αιμορροίδα παίρνεις την αντιβίωση. Η αιμορροίδα με την αντιβίωση τι είναι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Άντε πάλι ανοίγει. 10 δευτερόλεπτα περίμενα. Τι είναι, γιατί.
0: Περίμενα να δεις κάτι.
2: Ωραία.
0: Δεν κάνεις κανένα σχολιασμό όμως.
2: Ε, άμα είναι να μην κάνω σχολιασμό, τι με το δείχνεις.
0: Αλλά δεν αλυποθυμήσεις.
2: Τι, άμα δω την αιμορροίδα σου. Ε.
0: Ξέρω κι εγώ. Αυτό δεν θέλει αντιβίωση.
2: Η αιμορροίδα θέλει αντιβίωση.
0: Εσύ πώς το είδες.
2: Υπάρχει, δηλαδή, αντιβίωση για αιμορροίδα.
0: Φυσικά.
2: Είναι ειδική αντιβίωση.
0: Ειδική είναι.
2: Μέστε. Α, θα το ξέρω κι εγώ.
0: Δεν είχα ποτέ αιμορροίδες.
2: Και στο Άγιον Όρος που πήγες, πώς και δεν είχες αιμορροίδες.
0: Τι να σου πω, δεν έχω τη δικιά σου πείρα.
2: Μ' αρέσει η απάντησή σου.
0: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Παδωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα, εμείς πρώτο Θεός τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
12: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
10: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
11: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή παντού.
13: Και online.
14: Petshop88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Happy days ή τίποτα.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2392.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι! Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 5 είστε στο Μετρόπολης, στους 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάθε μέρα, με Τάνια Δήμου, η οποία σε λίγο θα έρθει στο στούντιο, Δημήτρη Μπασβαρέλα, άρτια φιχθέντα, και την αφεντιά μου Κώστα Πετρωτός, με Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία και με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, και νομίζω με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, και βέβαια τα θέματα του ΠΑΟΚ Δημήτρη Μπασβαρέλα και ειδικά του προπονητή να κυριαρχεί στην επικαιρότητα, όχι μόνο την εδώ επικαιρότητα, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια στον αθλητικό χώρο.
1: Από νομίζω άρχισε να βγαίνει
0: πάρα πολύ έντονα, ναι.
1: Έντονα
0: μετά την εκπομπή,
1: και αβίαστα θα έλεγα. Τώρα δεν ξέρω αν όντως υπάρχει θέμα, αλλά όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει και καπνός.
0: Θα τα πούμε, γιατί έχει και εξέλιξη και εντείνονται οι φήμες. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ, θα αναλύσουμε λίγο τα θέματα, θα δούμε αυτή την παράνοια που επικρατεί, και μάλιστα ήδη κάποιοι φρόντισαν να κουνήσουμε αντίλη στον Ρασβάν Λουτσέσκου, και φυσικά θα αναλύσουμε να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα και για κάποιες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είναι απορίας άξιο πώς ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτές η ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα έχουμε συνέντευξη Αντρέα Τρινκέρι, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε στο metrosport.gr. Σήμερα η πρώτη μεγάλη συνέντευξη μετά τις πρώτες 100 μέρες του στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Ένα απόσπασμα θα έχουμε και εμείς, χαρακτηριστικό νομίζω, που μιλάει και για τις επαφές του με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη. Θα έχουμε το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Άρη, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και του Ηρακλή.
1: Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις στον Ηρακλή, ναι. Και θα πούμε αρκετά πράγματα με τον Γιάννη σε λίγο, τον Τζερβίνη. Εντάξει, έχουμε και μπάσκετ. Θα κάνουμε και κουβέντα για μπάσκετ, θα κάνουμε κουβέντα, ναι, και
0: μπάσκετ,
1: για ποδόσφαιρο.
0: Το μπάσκετ πλέον έχει σταθερή ροή. Να σου πω, σήμερα, Δημήτρη, είχα μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο Γερμανό σε δημόσιο ραδιόφωνο στη Γερμανία. Ο οποίος με ρώτησε για την εκπομπή, όταν του είπα ότι κάνουμε εκπομπή κλπ. Λέει, ποια είναι η αναλογία των θεμάτων. Το λέω ότι κατά βάση είχαμε, ας πούμε, ένα 70% ποδόσφαιρο. Έτσι. Αλλά τελευταία ή 80. Τελευταία έχουν αλλάξει τα ποσοστά και ανεβαίνει διαρκώς το μπάσκετ, και του εξήγησε αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τον μπάσκετ, το οποίο συνεχώς παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου. Να πω επίσης ότι θα έχουμε σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες και για τα μεταγραφικά, το τι υπάρχει. Υπάρχει μια στασιμότητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην υπόθεση Γιαννούλη, γιατί είναι και λογικό αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το καθαρό μυαλό να ασχοληθούν για την παραπέρα διαπραγμάτευση. Βέβαια, πολλά γίνονται και μετά μαθαίνονται. Αλλά αυτό που προκύπτει, το είπε και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, το λέγανε και χθες οι Γερμανοί στους ρεπόρτερ της Augsburg, ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτά που ζητάμε, τα 5 εκατομμύρια, και μόνο έτσι
1: δεν πέφτουν δηλαδή.
0: Ναι, ούτε στο 4. Μετακίνητη. Τώρα, αν είναι σκληρή γραμμή για την αρχή, για να δούνε αν υπάρχει ομάδα η οποία θα δώσει αυτά τα χρήματα ή θα μπορέσουν να βάλουν μια-δύο ομάδες σε πληστηριασμό, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Και θα δούμε και πόσο πολύ μπορεί να πιέσει ο ίδιος ο Γιαννούλης, ο οποίος έδειξε ότι θέλει ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει τον τελικό λόγο η ομάδα, η οποία βέβαια μας έχει αποδείξει πολλές φορές, όχι η Augsburg συγκεκριμένα, γενικώς οι ομάδες, ότι επηρεάζονται από τα θέλω των παικτών. Δηλαδή, αν δουν ότι ένας παίκτης θέλει πάρα πολύ να πάει κάπου και φοβηθούν μήπως τον χάσουν τον παίκτη, δηλαδή δεν έχει την ίδια απόδοση, συνένουν. Εδώ όμως είναι και 2 χρόνια το συμβολαιό του, οπότε είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Θα το παρακολουθούμε και οτιδήποτε υπάρχει θα το δούμε.
1: Καταρχάς να πούμε, Κώστα, ότι είχαμε και ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Σωστό, να πάμε και στα
1: διοικητικά. Υπάρχει ένα νέο πρόσωπο το οποίο πλέον θα εμφανίζεται, γιατί μιλάμε για επίσημη ανακοίνωση, θα εμφανίζεται στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα.
0: Για
1: ΣΕΟ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, έχει να κάνει με την ΠΑΕΠΑΟΚ, και ο οποίος μάλιστα δεν είναι άγνωστος.
0: Έτσι, εκείνη το...
1: σε διαφορετικές ομάδες μάλιστα. Θητεία σε Παναθηναϊκό, θητεία σε Άρη. Μάλιστα σε Άρη είναι πολύ πιο πρόσφατη η θητεία. Είναι επίσημη πλέον η ανακοίνωση, επομένως το όνομα.
0: Στην ΠΑΕ Άρης είχε και την υπευθυνότητα του γυναικείου ποδοσφαιρικού, ναι, τμήματος, γιατί βλέπω και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που γράφει για την ενεργό συμβολή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Τα καθήκοντα, λέει, του συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη βελτίωση εργατοντικής λειτουργίας. Έχει και κάποιες παρουσίες σε τραπεζικούς οργανισμούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως αναφέρει η ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά γενικώς ένα στίγμα στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, το επαγγελματικό, το έχει μέσω του Παναθηναϊκού και μέσω του Άρη.
1: Ναι,
0: και
1: νομίζω ακριβώς.
0: Πρέπει να δούμε λίγο και πώς θα λειτουργήσει
1: αυτή
0: στην ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Κώστα, ήταν η δεύτερη ανακοίνωση η οποία έσκασε πριν από λίγο, έτσι, με αφορμή και την στάση εργασίας που είχαμε.
0: Σωστό.
1: Εδώ στην Ένωση Συντακτών εμείς, και μετά τις 3 άρχισαν έτσι να ρέουν οι ειδήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση που έσκασε αφορά τις αδειοδοτήσεις, Κώστα, των ομάδων οι οποίες έπαιζαν στη Super League 2. Ο Ηρακλής έχει πάρει αδειοδότηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο όσον αφορά τη Super League 1. Μπορεί για κάποιους να θεωρείται αυτονόητο, αλλά μιλάμε για επίσημη πλέον ανακοίνωση, έτσι είναι η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε αντίθεση, Κώστα, με την Καλαμάτα, η οποία δεν έλαβε πιστοποιητικό συμμετοχής, έτσι. Είναι και αυτό μια ακόμα έτσι ειδησούλα, μια ακόμα είδηση που αφορά,
0: μάλιστα,
1: τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και πάμε να κάνουμε έτσι το πρώτο...
0: Έχουμε και το Στέλιο Γρηγοριάδη στη γραμμή. Ναι. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Θέλω, επειδή θα συζητήσουμε το θέμα του Λουτσέσκου που είναι το πιο καυτό στην επικαιρότητα, απλά να μεταφέρω το πώς έχουν ενταθεί οι φήμες σήμερα και μία πορεία που έχω και θα τα συζητήσουμε όλα μαζί. Σήμερα λοιπόν από νωρίς υπάρχουν δημοσιεύματα ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όχι μόνο έχει δεχθεί μία πρόταση από σαουδαραβική ομάδα, αλλά ότι έχει συμφωνήσει κιόλας με αυτή την ομάδα για να προχωρήσει στη μεταγραφή στην πώληση των δικαιωμάτων του προπονητή. Τα έχει συμφωνήσει όλα, λέει. Αλλά εμείς ξέρουμε και το ακούσαμε και κάνει συνεχώς δηλώσεις ο προπονητής του ΠΑΟΚ και έκανε και χθες κάποιες δηλώσεις, ότι ο ίδιος το μυαλό του το έχει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δήλωσε ότι μίλησε και με τον Μάτος και τον Βιερίνια και έχει αρχίσει το σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα και νομίζω απαιτείται μια απάντηση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πώς μπορεί να βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα, αν τα επιβεβαιώνει, και αν τα επιβεβαιώνει, πώς μπορεί να έχει προχωρήσει σε συμφωνία με μια ομάδα, σε αδραβική εμπροκειμένο, την ώρα που ο προπονητής δεν μιλάει με κανέναν και δηλώνει και ο ίδιος ότι θέλει να παραμείνει εδώ.
1: Άρα,
0: και
1: Κώστα,
0: να συνεχίσει τη δουλειά του για τον τελευταίο χρόνο.
1: Υπάρχει μια διάσταση πληροφοριών, όχι απόψεων. Μια διάσταση πληροφοριών στην οποία καλείται η ΠΑΕ να δώσει απαντήσεις.
0: Πρέπει η ΠΑΕ να απαντήσει αν όντως έχει δεχθεί αυτή την πρόταση, αν την έχει αποδεχθεί. Και αν την έχει αποδεχθεί, πώς το έχει κάνει αυτό, ενώ ο ίδιος ο προπονητής δεν μιλάει πουθενά για επαφές με συλλόγους. Μάλιστα, έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν να έχει εξηγηθεί από την πλευρά Λουτσέσκου ότι όσες φορές έχουν πάει πάνω του, ο ίδιος παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους συλλόγους στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία κουβέντα. Όταν ο ίδιος μιλάει μόνο για τη δουλειά του στον ΠΑΟΚ, είναι δυνατόν να έχει συμφωνήσει και να έχει αποδεχθεί μια προσφορά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Νομίζω αυτό μπορεί η ίδια η ΠΑΕ μόνο να το διευκρινίσει. Και θέλω το δικό σου πρώτο σχόλιο, Στέλιο.
2: Το σχόλιο είναι με λίγες μόνο λέξεις. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτίθεται. Εκτίθεται εδώ και πολλές μέρες στο θέμα του προπονητή. Αν δεν υπήρχε θέμα, θα είχε βγει και θα είχε ξεκαθαρίσει τα πάντα και θα έλεγε: κύριοι, ηρεμήστε, προπονητής μας είναι και θα είναι μέχρι τη λήξη του συμβολέου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν το έκανε. Δεν έκανε όμως και το άλλο, να ενημερώσει τον κόσμο ότι να ετίθεται ένα θέμα προπονητή, πιθανότατα θα αντικατασταθεί, αλλά για να γίνει αυτό τα πράγματα δεν είναι εύκολα, διότι έχει συμβόλαιο. Εν πάση περιπτώσει, με δύο γραμμές να έξερε ο κόσμος ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τη λύση για να βρει άλλον προπονητή και να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Άρα, Στέλιο, το γεγονός αυτό πιστεύεις εσύ ότι δηλώνει ξεκάθαρα σε εισαγωγικά ότι υπάρχει θέμα, έτσι?
2: Θέμα υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει θέμα. Ναι. Σαφώς υπάρχει θέμα. Αλλά ποιο είναι το θέμα?
1: Γιατί και αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο, βέβαια, έτσι. Ότι υπήρχε θέμα δεν ήταν κάτι το ξεκάθαρο. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει.
0: Από χθες.
1: Από χθες, ακριβώς.
0: Βγαίνανε διαρροές και μάλιστα ακριβώς, από κάποια από μέσα που είναι και πολύ κοντά στο περιβάλλον της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που έλεγαν ότι εντός ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο περιβάλλον δηλαδή του Ιβάν Σαββίδη, το θεωρούν δεδομένο ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου. Αυτό λέγανε. Και ακούστηκε και το όνομα του Καρσέδο, του προπονητή του Ισπανού που ήταν στην Πάφο, έκανε πολύ καλή δουλειά. Την οδήγησε στο League Stage του Champions League και τώρα είναι στη Σπάρτακ Μόσχας. Και με αφορμή αυτό, γράψαμε και μια τοποθέτηση δική μας για το ότι πρέπει πάει να τα κάνει όλα αυτά straight με τον προπονητή και όχι να υπάρχει αυτή η ίντρικα.
2: Βέβαια. Πριν μια εβδομάδα, εντάξει, υποθέταμε ότι μπορεί να είναι και όλα όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούσαν δεξιά-αριστερά να είναι ένα παραμύθι, να είναι δύο παραμύθια και τρία. Μέχρι την τρεις μέρες να πω, πάλι είμαστε σε μια αφιβολία. Τα σενάρια. Τώρα πια ας πούμε έχει παραπάει το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται. Και να σου πω και κάτι, εγώ λέω το εξής. Οφείλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να διευκρινίσει. Ναι, οφείλει, όντως οφείλει. Οφείλει απέναντι στον κόσμο. Απέναντι στον πελάτη. Θα απευθυνθεί στον πελάτη πάλι σε λίγες μέρες και θα πει ελάτε να πάρετε εισιτήρια διαρκείας. Mm-hmm. Ελάτε να στηρίξετε με τον οβολό σας. Δηλαδή τότε ο πελάτης είναι καλός. Είναι καλός ο πελάτης που δεν έπαψε όλο το καλοκαίρι να πηγαίνει στην μπουτίκ να αγοράζει ήδη του ΠΑΟΚ και ας ποτίστηκε με πίκρα αυτή τη σεζόν και δεν έχει δικαίωμα ο πελάτης να είναι ενήμερος με επίσημο τρόπο για ένα θέμα το οποίο είναι κεφαλαιόδες ζήτημα. 15 μέρες, 20 μέρες πριν την έναρξη της σεζόν, πριν την έναρξη της προετοιμασίας εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν ξέρει ποιος, αν θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ Λουτσέσκου και αν δεν είναι ποιος θα είναι.
0: Ναι, είναι φοβερό και είναι απολύτως άξιο εφόσον υπάρχει, είναι απολύτως θεμητό και φυσιολογικό και γίνεται στις ομάδες, ειδικά μετά από μια τόσο κακή χρονιά, να μπαίνει ένας προβληματισμός και να γίνεται συζήτηση αν πρέπει να αλλάξει προπονητή. Το ερώτημα είναι γιατί το πιο πετυχημένο προπονητή που έχει υπάρξει στην εποχή Σαββίδη δεν αντιμετωπίζεται με το δέοντα σεβασμό, να γίνει μια κουβέντα μαζί του ευθέως και αν όντως έχουν τόσο τελεαστική πρόταση να το πούνε, να τον ενημερώσουν και να το πούνε Ρασβάν, έχουμε εμείς θετική διάθεση να σε αλλάξουμε, έλα να το συζητήσεις και εσύ για να κάνουμε την αλλαγή κοινή συνενέση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο προπονητής να μην κάνει καμία κουβέντα, να είναι προσιλωμένος στη δουλειά που έχει να γίνει την επόμενη χρονιά και να διαρρέονται πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ η ΠΑΕ τα έχει βρει με σαουδαραβική ομάδα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα, κάνει ζημιά. Είναι και αυτό που είπε Στέλιο, ότι είμαστε πλέον 39 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Σε λίγες μέρες, νομίζω πέρυσι 10 Ιουνίου, είχαν βγάλει τα διαρκείας. Τώρα δεν έχουν βγάλει και τα διαρκείας ακόμα. Θα βγουν τα διαρκείας. Πώς θα προσελκύσει τον κόσμο η ΠΑΕΠΑΟΚ όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα? Δεν πρέπει να φανεί ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό σχέδιο? Όπως είπαμε μπράβο όταν πήραν μια απόφαση και μπήκε ο Βιερίνα τεχνικός διευθυντής και ο Λέο Μάτος αθλητικός διευθυντής και είπαμε ότι σωστή κίνηση. Ναι, αλλά να φανεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο όμως και ότι γίνεται με ποδοσφαιρική λογική.
2: Σαφώς, εγώ συμφωνώ με όλα αυτά και λέω ας πούμε ότι δεν τα λέμε για να υπερασπιστούμε τον προπονητή που είναι ο Λουτσέσκου και όποιος και αν ήταν τέλεια θα λέγαμε, γιατί το ζήτημα είναι να υπερασπιστεί ο ΠΑΟΚ την αξιοπρέπειά του, τη σοβαρότητά του ως ΠΑΕ. Γι' αυτό λέμε, αυτό είναι που εμένα αυτό με πονάει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα ότι εκτίθεται ο ΠΑΟΚ. Δεν θα τραβήξουμε ζόρι για τα συμφέροντα του όποιου προπονητή στη συγκεκριμένη περίπτωση του Λουτσέσκου. Αλλά το να εκτίθεται ο ΠΑΟΚ και να ρεζιλεύεται με αυτόν τον τρόπο επί σειρά ημερών είναι κρίμα. Είναι κρίμα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει σήμερα να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Σήμερα βαριά, αύριο πρέπει να είναι ξεκάθαρη εικόνα που πάμε στο θέμα του προπονητή οριστικά. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτό άλλο.
2: Και εγώ λέω μένει ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει γίνει γιογιό ας πούμε εδώ και τόσο καιρό και έρχεται και ένας παίκτης ο πρώτος που θα έρθει, ο οποίος μαθαίνει τι είχε συμβεί και πώς θα αντιμετωπίζει τον προπονητή αυτό. Θα λέει τι είναι αυτός τώρα εδώ πέρα. Τι ρόλο παίζει, τον κάνανε, θα μείνει, δεν θα μείνει, θα φύγει, δεν θα φύγει, να τον αφήσουμε να πάει σε μια ομάδα, αλλά να πάρει και η δικιά μας η ομάδα λεφτά. Όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δεν τα συζητάμε μόνο μεταξύ μας και δεν μας ακούει κανένας. Mm-hmm. Στη σημερινή εποχή και στην Ταγκανίκα ξέρουν τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Όποιος ενδιαφέρεται είναι πολύ εύκολο να μάθει. Είναι ρεζίλ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Είναι ρεζίλ. Ρεζίλ.
0: Στέλιο, υπάρχει κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα. Το όνομα του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου σαν προπονητής έχει μεγάλο ειδικό βάρος και στην Αθήνα. Όταν μιλάς δηλαδή και σου λένε για τον Λουτσέσκου, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας σεβασμός. Δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο τις τελευταίες μέρες που να μην απορεί με αυτό το οποίο συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Είναι άλλο, δηλαδή, καταρχάς αυτό που είναι παράλογο είναι αν του χρεώνεις αποτυχία με το που τελειώνει η σεζόν, άντε το πολύ σε μια εβδομάδα εξάλλαξε προπονητή. Δεν μπορεί να έχει περάσει ένας μήνας από τότε σχεδόν και να μην έχει κατασταλάξει το θέμα αυτό και να ανοίγει τώρα τόσο έντονα. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Λουτσέσκου είναι τρεις εβδομάδες, 25 μέρες στη Ρουμανία.
1: Εννοείται ότι χάθηκε χρόνος.
0: Πώς δεν χάθηκε χρόνος. Άρα δεν υπάρχει ένα σχέδιο.
3: Γιατί προφανώς Κωστή δεν είχαν βρει τον αντικαταστάτη του.
1: Μήπως δεν είχαν αποφασίσει για τον αυτό.
0: Δεν είναι θέμα αντικαταστάτη. Μα βγαίνει ότι θέλουν να τον πουλήσουν τώρα. Σαουδική Αραβία. Τώρα ήρθε η πρόταση. Δηλαδή και επειδή ήρθε η πρόταση, πουλάμε τον προπονητή ο οποίος θεωρείται πιο πετυχημένος. Γιατί να τον πουλήσει, είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς βρήκαν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή βρήκαν και τον αντικαταστάτη και την πρόταση.
2: Κάθε φορά λέμε ότι τα είδαμε όλα, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουμε δει όλα και αποδεικνύεται κάθε φορά, την επόμενη φορά. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Για καθυστερήσεις μιλάμε, για λανθασμένες κινήσεις μιλάμε, μιλάμε για χρόνο που περνάει και στους προπονητές και, και στο θέμα των ποδοσφαιριστών, των μεταγραφών. Και μετά αρχίζει ο ΠΑΟΚ και τρέχει και δεν προλαβαίνει. Δεν γίνεται, ας πούμε. Κάθε καλοκαίρι έχουμε μια καινούργια περιπέτεια η οποία έχει πάντοτε αρνητικό πρόσημο, ποτέ θετικό. Μα ποτέ όμως. Ποτέ.
0: Στέλιο, να σου διαβάσω ένα που γράφεται από το πρωί στα social media και με το οποίο δεν μπορεί να μην συμφωνήσει άνθρωπος με κοινή λογική. Γράφει κάποιος. Το αστείο είναι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει τεχνικό διευθυντή, βάζει αθλητικό διευθυντή, θέλει λέει επίσης να βάλει το Σάντος σαν υπέρ διευθυντή. Και καταλήγουμε να ακούμε πάλι ότι το θέμα του προπονητή είναι 100% απόφαση Σαββίδη. Δηλαδή και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, ποια είναι η λογική στον ΠΑΟΚ τελικά. Και ο τεχνικός με τον αθλητικό διευθυντή σε τι θέματα θα αποφασίζουν. Υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εισηγήθηκε ο Βιερίνια με τον Μάτος για να φύγει ο Λουτσέσκου, ας πούμε. Πώς, δηλαδή είναι πολλά τα ερωτηματικά στην περίπτωση αυτή της αλλαγής που επιχειρείται με τόσο άκομψο και κακόγουστο τρόπο στην υπόθεση του Λουτσέσκου.
2: Κατά τα άλλα εξαγγέλθηκαν αλλαγές σημαντικές, εξυγχρονισμός της εταιρείας και οργανογράμματα σοβαρά. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι είναι να γελάς, αλλά είναι να κλαις. Και είναι να κλαις αυτή η κατάσταση.
0: Και να διαβάσουμε και κάτι ακόμα, Στέλιο. Κυκλοφορούν και άλλα ονόματα. Όσο σέρνεται αυτό το θέμα, να σου διαβάσω ένα θέμα που βλέπω εδώ στο Sport Docs σελίδα. Και λέει, για τον ΠΑΟΚ. Το νέο όνομα λέει προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Βάσκο Μάτος. Είναι προπονητής ο οποίος ήταν στη Σάντα Κλάρα, Πορτογάλος, και έφυγε από τη Σάντα Κλάρα με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Και αυτός εμφανίζεται, κυκλοφορεί δηλαδή ένα όνομα προπονητή, ότι είναι υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, αυτός μπορεί να προτάθηκε το. Εντάξει, okay.
0: Χθες ότι είναι ο Καρσέδο και ασχολούνται μαζί του. Ναι. Και δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και τα διαβάζει ο Κουσμάκης αυτά. Ναι. Και περιμένεις εσύ να πιστεί ο κόσμος ότι πραγματικά φέτος κάτι αλλάζει στον ΠΑΟΚ και πάμε σε κάτι πιο τεχνοκρατικό.
1: Εννοείς ότι θα έπρεπε να πάρει θέση ξεκάθαρα ή πάει.
0: Μα δεν μπορεί να σέρνει αυτό το θέμα, ρε παιδιά. Ναι. Και μιλάμε για τον Λουτσέσκου. Δεν μιλάμε για τον Στανόγεβιτς.
1: Ναι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα το έκανε πολύ συχνά και με συγκεκριμένες.
0: Να ήταν ο Στανόγεβιτς που έκανε λάθος επιλογή και σε 57 μέρες κατάλαβες ότι πρέπει να τον αλλάξεις. Mm-hmm. Να καταλάβω ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μια διαδικασία. Οκ. Okay. Ναι. Τώρα το Λουτσέσκου να γίνεται έτσι αντικατάσταση. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Είναι να τον Περέτα.
0: Ναι, είναι να τον Περέτα. Σωστό.
1: Στέλιο, μήπως, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλεις να κάνεις και κάποιο σχόλιο για την ανακοίνωση σήμερα και την προσθήκη του Αγισίλαου του Μαζάτου. Ο νέος CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Καλή επιτυχία στο έργο του, το εύχομαι.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να πω, δεν τον ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το μπάχαλο τώρα. Εντάξει, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε ένα μπάχαλο. Έχουμε νέα πρόσωπα, αλλά έχουμε ένα μπάχαλο το οποίο μοιάζει πολύ με άλλες καταστάσεις που ζήσαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια και όχι μόνο καλοκαίρια. Οργανωτικά ο ΠΑΟΚ ήταν ένα χάλι. Και παρά τις εξαγγελίες που έγιναν, βλέπουμε τον μπάχαλο στο θέμα του προπονητή. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει ποιο θα έχει προπονητή. Κατά τα άλλα, έχει τοποθετήσει άλλους ανθρώπους σε διάφορα πόστρα, κάποια από τα οποία έχουν άμεση σχέση με τον προπονητή, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι.
1: Και ο οποίος μάλιστα Στέλιο σε συνεχόμενες συνεντεύξεις στη Ρουμανία είπε ότι έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, μένω στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η. Ναι. Και μάλιστα συνέχει, δεν ήταν μία και δύο, έτσι το είπε αρκετές
0: φορές. Και χθες εδώ το δήλωσε, λέω ότι μίλησα με Μάτος Βιερίνη, αρχίζουμε το σχεδιασμό. Την ώρα που βγαίνει ο σενάριο, τη φεύγει.
1: Ναι.
0: Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα σενάρια, επειδή ο Δημήτρης μπορεί να γίνονται και προτάσεις. Δεν πα, α πούμε, όποιο. Όσο χαζός μάνατζερ να είσαι, ατζέντης, δεν πας να κάνεις...
1: Ναι, δεν πας στοιχεία, ναι.
2: Δεν πας να κάνεις μια πρόταση στην ΑΕΚ, για προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τέλειο δεν είναι τωρινό, έτσι. Τα νόματα που έχουν διαρρεύσει και από πριν δύο εβδομάδες. Εγώ θυμάμαι τον Ταλαλάεφ, ας πούμε, που είχε διαρρεύσει. Και μετά είχε διαρρεύσει κι άλλος Κώστα. Ποιος είχε διαρρεύσει? Είχαν διαρρεύσει ονόματα.
0: Ταλαλάεφ, μετά ο προπονητής ο Παούνοβιτς της.
1: Ο Παούνοβιτς, μπράβο.
0: Ο Ριέρα, μπράβο. Ναι, έχουμε ονόματα συνεχώς. Τώρα μπήκε και ο Μάτος.
3: Αυτό δείχνει ότι ο

0: Μίχελ και με τον Σαββίδη να είναι από πάνω και να παίρνει τις αποφάσεις. Το ίδιο και με τον Ίβιτς στην αρχή. Έκανε γρήγορα μεταγραφές, έπαιρνε αποφάσεις. Με αυτόν τον ΠΑΟΚ το συγκρίνουμε. Δεν το συγκρίνουμε με κανέναν άλλον ΠΑΟΚ. Έτσι. Το λέω γιατί ο κόσμος μερικές φορές νομίζει άλλα. Λοιπόν, αυτά.
1: Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η Μιντέα είναι εδώ για να σας δροσίσει. Αποτελεί την ιδανική επιλογή στα οικιακά κλιματιστικά, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση, κορυφαία τεχνολογία και μοντέρνο design. Και το καλύτερο, έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την FG Europa E, όμιλος Φιδάκη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
10: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
16: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
17: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
16: Θες να βγούμε, δηλαδή?
17: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
18: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
19: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Clear as the sky.
9: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά.

0: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Έχουμε τίποτα ενδιαφέροντα να πούμε?
1: Κοίταξε, είχαμε ένα γκάλωπ στο site. Στο site δεν το είχαμε, Δημήτρη?
0: Στο site, ναι.
1: Στο οποίο πήρα μέρος πάνω από περίπου 2.500 τώρα κοντεύουν όσοι συμμετείχαν, όσον αφορά την παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ποιοι επιθυμούν την παραμονή και ποιοι θέλουν την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τα ποσοστά είναι περίπου 58% στην παραμονή, υπέρ της παραμονής, και ένα 43%. 42% υπέρ της αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω αποτυπώνει λίγο και την κατάσταση.
0: Δεν δικαιολογεί. Είναι... Δηλαδή, μετά από τόσο αποτυχημένη χρονιά, να είναι πάλι ο προπονητής υπέρ της παραμονής ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή.
1: Γιατί ενδεχομένως να φοβούνται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Κωστή.
0: Εννοείται ότι όταν παίρνεις μια απόφαση πρέπει να φέρεις κάποιον καλύτερο, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά με τον τρόπο που γίνεται θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά, γιατί και εμείς με τον τρόπο τα έχουμε.
1: Θυμάσαι και στο μπάσκετ, για να κάνω και γέφυρα και για το επόμενο θέμα μας, θυμάσαι και στο μπάσκετ όταν έφυγε ο Σντόφτς, την κριτική ασκήθηκε την πρώτη μέρα και μόλις ανακοινώθηκε ο Ντρινκέρι.
0: Ναι, αλλά ήταν έγινε, έτσι. Η απόφαση.
1: Ναι,
0: και έγινε και, κατευθείαν.
1: Ναι, αλλά το όνομα
0: και
1: του προπονητή ήταν τεράστιο που ερχόταν.
0: Και υπήρχαν και άλλα πράγματα πάνω στο θέμα Σντόφτς. Κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν την κατάσταση στην Καϊρό.
1: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
0: Είναι
1: ότι όμως το όνομα που ήρθε μετά άλλαξε κατευθείαν το κλίμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το όνομα που θα ακολουθήσει.
0: Άρα, δεν είναι το όνομα. Έγινε την ίδια μέρα η αλλαγή, Τάνια. Άρα, η ΚΑΕΠΑΟΚ είχε σχέδιο και αποφάσισε να αλλάξει το έναν προπονητή και να φέρει τον άλλον. Χθες βγήκε ένα όνομα του Καρσέδο, για να το κλείσουμε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι εμείς θεωρούμε ότι ο Λουτσέσκου είναι ο μοναδικός προπονητής που μπορεί να προπονεί τον ΠΑΟΚ. Εάν έβασε ένα κείμενο που έγραψα και το είχαμε στο site, ο Καρσέδο από μέρος μου θεωρείται πάρα πολύ καλή και τον εξαιρώ την κουβέντα.
1: Και μάλιστα είχαμε βγάλει και ένα Κύπριο δημοσιογράφο.
0: Ήταν στην Πάφο, την πήγε στο League Stage του Champions League και έχει κάνει πολύ καλή παρουσία και στη Σπαρτακ Μόσχας που πήρε το κύπελο. Είναι αξιολογότατος τεχνικός. Το θέμα είναι ο τρόπος. Ο τρόπος είναι κακόγουστος, αν μη τι άλλο. Πάμε, Γιάννη Τσερβίνη, όμως να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ.
2: Ναι,
0: για
2: γιατί
0: το
2: έχουμε και εξελίξεις, έχουμε ειδήσεις. Να μας πει ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά είμαι. Καλά.
2: Να ξεκινήσουμε πρώτα από αδειοδότηση. Θέλεις ή να πάμε μεταγραφές? Τι θέλεις?
3: Να σας πω λίγο πρώτα, επειδή τώρα λίγο το τσέκαρα, το είδα.
2: Ναι.
3: Ότι το ανακοίνωσε δηλαδή στο διαδίκτυο η Μπολόνια.
2: Ναι, αφιλικό,
3: Ναι, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί με την Ιταλική ομάδα στις 25 Ιουλίου επί Ιταλικού εδάφους, σε φιλικό το οποίο θα γίνει στην τοποθεσία όπου θα πραγματοποιεί η Μπολόνια την προετοιμασία της ενόψης της νέας χρονιάς.
2: Καλό φιλικό.
0: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε προετοιμασία?
2: Όχι.
0: Λογικά κάπου εκεί θα κάνει και ο Ηρακλής.
2: Ναι.
0: Νομίζω Ηρακλής είναι μέρος προετοιμασίας αυτό που
2: σημαίνει. Ναι, σίγουρα.
3: Ο Ηρακλής θα κάνει ανακοινώσει πότε θα κάνει την προετοιμασία του σε λίγο καιρό. Αρχές Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση, Κώστα, στην Μίκρα. Εκεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, η αποστολή θα μεταβεί στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, στην περιοχή του Μπολζάνο, στη Βόρεια Ιταλία. Και ένα διάστημα θα βρίσκεται και στην Πτολεμαϊδα, εδώ στην Ελλάδα, όπου θα κάνει και εδώ ένα ακόμα κομμάτι της προετοιμασίας. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε σε λίγο καιρό, αναλυτικά και με ημερομηνίες και με τα πάντα. Τώρα όσον αφορά το τι μου είπες, Δημήτρη, για την αδειοδότηση, θέλω να ξεκινήσουμε για τις μεταγραφές.
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
3: Εντάξει, η αδειοδότηση.
2: Απλά επειδή η αδειοδότηση είναι πλέον επίσημη, γι' αυτό το λέω.
3: Εντάξει, νομίζω το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες που μιλήσαμε, το μεταφέραμε.
2: Ναι, ναι, θετική εισήγηση.
3: Ήταν θετική εισήγηση, απλά στον Ηρακλή περίμεναν και το επίσημο της υπόθεσης, αυτό που λέμε το βολοκαίρι. Αυτό το οποίο φημολογούνταν και λέγονταν ότι η Καλαμάτα δεν θα πάρει και ο Ηρακλής έχει θετική εισήγηση για να πάρει την άδεια. Ίσχυσε σήμερα, έγινε και με επίσημη χρειά. Ο Ηρακλής δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κανονικά, αδειοδότηση για την νέα περίοδο στη Super League 1. Δεν θυμάμαι για πότε ήταν τελευταία φορά που ο Ηρακλής πήρε αδειοδότηση για Super League 1. Έτσι, γιατί και πέρυσι πήρε.
2: Με την πρώτη κιόλας, με την πρώτη. Παίζει ρόλο και αυτό, με την πρώτη.
3: Γιατί πέρυσι πήρε την αδειοδότηση για τη Super League 2 με τη δεύτερη, στη δεύτερο βαθμό δηλαδή, με Παναγιώτη Μορεβασιώτη πάλι στην διοίκηση, στην διοικητική ηγεσία. Πολύ ευχάριστο, είναι ένα θέμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ταλαιπώρησε πάρα πολύ και την ομάδα και τον κόσμο. Και για πολλές ομάδες φάνταζε κάτι αυτονόητο, γιατί τον Ηρακλή δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια το να πάρει τα διοδότηση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Ηρακλής πλέον έχει αλλάξει επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, από εδώ και πέρα, τι ήθελα να πω. Αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι της ομάδος είναι ότι περίμεναν και επίσημα την ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι ο Ηρακλής παίρνει αδειοδότηση για τη νέα χρονιά και θα ξεκινήσουν επίσημα οι ανακοινώσεις όσον αφορά τις μεταγραφικές συμφωνίες. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αυτό δεν θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδος, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, αλλά θα μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί ενδεχομένως στον Ηρακλή θέλουν να δουν και το θέμα των ανανεώσεων των παιχτών, οι οποίοι θα παραμείνουν δηλαδή στο ρόστερ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να υπάρξει ένα μπαράζ ανακοινώσεων και για τους παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει για τη νέα χρονιά και θα αποτελούν μεταγραφές, αλλά και για αυτούς οι οποίοι θα ανήκουν στο κομμάτι των ανανεώσεων των συμβολέων για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Ηρακλή και το βλέπει πάρα πολύ ζεστά την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρη, αριστερός back half, ο οποίος νομίζω μπορεί να υπηρετήσει πάρα πολύ καλά και το 3-5-2 το οποίο θέλει και συνήθως παίζει στις ομάδες του Βάλτερ Ματσάρη. Οι περισσότεροι τον έμαθαν το συγκεκριμένο προσφέσεις στον Ολυμπιακό που αγωνίστηκε, βέβαια από τον Εργοτέλη ξεκίνησε, από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια δόθηκε δανεικό στη Μαγιόρκα και στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Στην ισπανική ομάδα δεν είχε τόσο καλή παρουσία, στη γερμανική είχε. Δόθηκε από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή στην πολωνική Πογκόν, στην οποία πέρυσι είχε μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά, έκανε 33 παιχνίδια με 3 ασίστ. Η πολωνική ομάδα τερμάτισε έναντι στο πρωτάθλημα της Πολωνίας και από το φετινό καλοκαίρι είναι ελεύθερος, αποχωρεί από την Πογκόν. Και ο Ηρακλής βλέπει πάρα πολύ ζεστά την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με αυτά τα οποία γνωρίζω, ότι ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν μια ανάσα από την επίτευξη συμφωνίας με τον Άλεν Όσμπολτ, τον Σλοβαίνο.
0: Πολύ καλή περίπτωση.
3: Πάρα πολύ καλή περίπτωση. Τρίτο σκόρερ πέρυσι στη Super League 1 πίσω από Ελ Καμπί και Γιώβιτς. 11 γκολ, 5 ασίστ, 29 ετών, και αυτό έχει σημασία, είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία ποδοσφαιρικά. Αυτό γνωρίζω, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν για συνεργασία την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα.
3: Και φυσικά υπάρχει πάντα και το θέμα του Insigne, παιδιά, το οποίο επαναλαμβάνω, θα ξαναπώ αυτό το οποίο σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, δεν θα αλλάξω. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες απόκτησής του από τον Ηρακλή είναι περισσότερες από αυτές το να μην αποκτηθεί.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ανταγωνιστής, Γιάννη? Υπάρχει κάποια ομάδα στην Ιταλία που τον θέλει? Και...
3: υπάρχουν ομάδες Κωστή στην Ιταλία. Δεν έχει βγει κάποια ομάδα. Η Μόντσα που έχει αναφερθεί, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω, δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Insigne. Υπάρχουν κάποιες ομάδες χωρίς να έχουν γίνει γνωστές, οι οποίες λέγεται ότι είναι από την περιοχή της Καμπανίας, από την Πεσκάρα για να τον κρατήσει, αλλά παιδιά να σας πω την αλήθεια,
0: τώρα, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο
3: ακριβώς να μείνει ο Insigne, πόσο αγάπη και να έχει στην Πεσκάρα που πήγε να τη βοηθήσει για να μείνει στην Β' Εθνική, να μείνει και την επόμενη χρονιά για να αγωνιστεί στη γάμα εθνική της Ιταλίας, δεν νομίζω, το θεωρώ too much. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν έχει προκύψει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί σε ποδοσφαιριστές, κυρίως μετά από μια ηλικία, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, τέτοιου επίπεδου, έχονται κάποιες προτάσεις από ομάδες είτε στο Κατάρ είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που συνήθως δίνουν και πολλά χρήματα για να τους αποκτήσουν. Αλλά έχω και την πληροφόρηση αλλά και τη διέστηση ότι ο Insigne θα δελεαστεί, να το πω έτσι, από την παρουσία του Ματσάρη και από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στην Ιταλία και δεν θα είναι ένας μακρινός προορισμός.
0: Σωστό.
3: Για τον ίδιο.
0: Σωστό. Είναι εύκολο να μετακινείται, να πάει και στην οικογένεια. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να
0: είστε καλά. Να πούμε ότι οι μπανάνες Dol σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, την πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο. Και να αναφέρουμε ότι αν χρειάζεται ένα ταξιδάκι, μήπως πρέπει να είναι λίγο ανατολίτικο, σκέψου μήπως η Κωνσταντινούπολη θα ήταν η καλύτερη ιδέα. Συνδυάζει Ανατολή και Δύση με ιστορία, αρώματα, πολιτισμό που νιώθει σε κάθε γωνιά, με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη είναι λιγότερο από 2 ώρες μακριά και νιώθεις ότι είσαι σε άλλο κόσμο. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
2: Να πούμε πριν πάμε στο επόμενο θέμα, δεν ξέρω να, επειδή ήμουν και λίγο έξω δεν ακούγα, υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από Ιταλία για τον Τσέρμπιν, το οποίο μετέφερε νωρίς το μεσημέρι ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Η Νάπολη αποφασίζει για το τι θα γίνει με τον Τσέρμπιν. Είναι πάντως ξεκάθαρο ότι ο Ματσάρι τον θέλει στον Ηρακλή.
0: Ναι,
2: όπως
0: θα γίνει. Μικρή Νάπολη θα γίνει.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως τον θέλει, είναι ξεκάθαρο με αυτά που γράφουν οι Ιταλοί. Απλά είναι θέμα Νάπολη για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον παίχτη και το ενδιαφέρον του Ηρακλή, τον οποίο θέλει, επαναλαμβάνω, τον Τσέρμπιν ο Ματσάρι στον Ηρακλή. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον coach, τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Να το πούμε και τα συλληπιτήριά μας, γιατί πρόσφατα έχασε τη μητέρα του. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι μια... αυτά είναι δύσκολα ζητήματα για όλους, έτσι, ναι. Αλλά είναι και πράγματα που είναι αναπόφευκτα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι σε φάση τώρα που δεν είσαι ομάδα, έτσι, γεμίζεις λίγο τις μπαταρίες, όπως λέμε.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή εξετάζω κάποιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια κατάληξη. Είμαστε τώρα λίγο έτσι, προσπαθώ να προσαρμοστώ μετά το χαμό της μητέρας μου, οικογενειακά, με την οικογένεια, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Άρα έχεις λίγο καθαρό μυαλό, υπό την έννοια ότι μπορείς να παρακολουθείς πιο άνετα τα γεγονότα, και επειδή έχεις περάσει από τον ΠΑΟΚ ως ποδοσφαιριστής, θα θέλαμε λίγο τη γνώμη σου για αυτή την κουβέντα περί αλλαγής του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θεωρείς δικαιολογημένο να υπάρχει τόσο έντονη προπονητολογία και να το σκέφτονται στον ΠΑΟΚ να τον αλλάξουν?
4: Βασικά το πιο σημαντικό είναι πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Ναι. Να είναι ξεκάθαρο αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Σίγουρα ο Λουτσέσκου έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Έχει δείξει τεράστιο έργο. Είναι από τους πιο επιτυχημένους προπονητές που πέρασαν στον ΠΑΟΚ. Με πρωταθλήματα, με κύπελο, με κύπελα. Τώρα δεν ξέρω τι στόχο έχουν στο μυαλό τους, τι θέλουν να αλλάξουν. Αυτά τα ξέρουν αυτοί, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι για καλό της ομάδος είναι ότι πρέπει να πάρθει μια απόφαση, να είναι ξεκάθαρη η απόφαση, τους στόχους πρέπει να οριοθετήσουν και να προχωρήσουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει γρήγορα να ετοιμαστεί.
0: Άρα δεν πρέπει να σέρνετε αυτό το θέμα πολύ, γιατί πλησιάζουμε και στις μέρες έναρξης προετοιμασίας τώρα, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς, κοντεύουν και οι μέρες για την προετοιμασία. Μπροστά του έχει Γολγοθά, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρέπει να ετοιμαστεί φέτος για το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Τώρα αυτοί ξέρουν περισσότερα πράγματα μέσα και πώς το έχουν στο μυαλό τους. Για μένα θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου είναι επιτυχημένος. Σίγουρα απ' την άλλη ίσως θέλουν και κάποια αλλαγή, να δουν και κάτι άλλο. Είναι το θέμα πώς το έχουν στο μυαλό τους το βασικό. Αλλά και οι δύο πλευρές μπορούν να πιστεύω έχουν δίκιο. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό.
2: Coach, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάει σε αλλαγή προπονητή, είναι εφικτός, είναι καλός αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί έτσι ώστε να μπει ο ΠΑΟΚ στη νέα χρονιά αλλά και στη νέα πρόκληση για τη συνέχεια? Είναι το χρονικό διάστημα ικανοποιητικό, πιστεύεις, να μπορέσει ο νέος προπονητής να περάσει τη φιλοσοφία του?
0: Και προσθέτω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, και έχοντας και νέα στελέχη από πάνω τον προπονητή.
2: Έχοντας και νέα στελέχη.
0: Γιατί είναι και καινούριος ο τεχνικός διευθυντής ο Βιερίνια και ο αθλητικός διευθυντής ο Μάτος.
4: Ο Μάτος, ναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό ήταν να, αν είχε πάρθει απόφαση για τον κύριο Λουτσέσκου, πρέπει να πάρθει.
2: Νωρίτερα, λες.
4: Νωρίτερα, ναι, για να ο προπονητής να έχει περισσότερο χρόνο, να γνωρίσει τους καινούριους ανθρώπους, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, για να είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει, πιστεύω σε αυτό το χρονικό διάστημα, για μένα πιστεύω μπορεί να είναι και λάθος. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε. Δεν ξέρεις πότε μπορεί να βγει σε καλό, μπορεί να βγει σε κακό. Αλλά αν πεις ότι ο προγραμματισμός πρέπει να είναι σωστός, πρέπει ή να έχουν πάρει απόφαση και ήδη πρέπει να είναι ο προπονητής, αν θέλουν να τον αλλάξουν, να ήταν εδώ.
1: Coach, να σε ρωτήσω για κάτι αγωνιστικό, γιατί λέμε τώρα ότι αυτή είναι η ομάδα του Λουτσέσκου. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν μάθει να αγωνίζονται με ένα συγκεκριμένο σχήμα και σύμφωνα με την τακτική του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πόσο εύκολο να αφομοιώσουν αυτοί οι παίκτες την νοοτροπία, τη φιλοσοφία ενός νέου προπονητή?
4: Κοιτάξτε τώρα, ο Λουτσέσκου έχει περάσει τη δικιά του φιλοσοφία.
1: Έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που το ξέρουμε όλοι.
4: Και χρόνια και δεν έχει αλλάξει ποτέ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Το ίδιο σύστημα και το ίδιο τρόπο ανάπτυξης είτε στο χώρο, είτε κατοχή μπάλας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι άμα έρθει εκείνος που μπορούσε, έρθουν και καινούργιοι παίχτες πολύ.
1: Ναι.
4: Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες αρκετούς τώρα. Θέλει μια ανανέωση πέρα τον προπονητή, αν αλλάξει όχι. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί και κάτι καινούργιο σαν παίχτες. Εντάξει, σίγουρα θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη μπορείς να περάσεις πράγματα. Είναι το θέμα ο προπονητής ο καινούργιος, αν έρθει, τι μεταδικότητα που θα έχει, πόσο γρήγορα μπορεί να περάσει πράγματα. Αλλά σίγουρα κάθε τρόπο ανάπτυξη παιχνιδιού θέλει κάποιο χρόνο. Δεν είναι έτσι από τη μια μέρα στην άλλη ότι ήρθα και κατευθείαν αυτό που ζητάω θα γίνει.
0: Coach, οι ομάδες με τις οποίες συζητάς είναι από δεύτερη κατηγορία, φαντάζομαι.
4: Ναι.
0: Επειδή τώρα πάμε σε νέο φορμάτ, πάμε σε έναν όμιλο, βλέπεις να αλλάζει ο χάρτης? Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μας κάποιες ομάδες που ήταν δυνατές, ξέραμε τον Βορρά, ξέραμε τον Νότο. Τώρα το ότι γίνεται ένας ενιαίος όμιλος, πιστεύεις ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, ας πούμε? Υπάρχει μια άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί δούλεψες πολύ στον Νότο, ότι οι ομάδες του Νότου είναι πιο δυνατές.
2: Οικονομικά εννοείς.
0: Και οικονομικά και κατά επέκταση αγωνιστικά.
2: Ναι, και αγωνιστικά.
4: Ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ναι, έχω αρκετά χρόνια στον Νότιο Όμιλο. Υπάρχει άλλη προβολή.
0: Ναι.
4: Υπάρχει προβολή, άλλοι παίκτες και άλλα τα οικονομικά. Πιστεύω ότι σε έναν όμιλο, για μένα, επειδή έχω ζήσει και έναν όμιλο, έχω ζήσει και δύο ομίλους, για μένα το πιο καλό, αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, είναι ένας όμιλος.
0: Ναι.
2: Ακούγεται πολύ έτσι από πολλούς ότι, ότι είναι καλύτερο, αλλά πιστεύεις ότι είναι η εποχή ότι μπορούν οι ομάδες οικονομικά να τη βγάλουν? Αυτό είναι το θέμα.
4: Εντάξει,
2: για μένα.
4: Αλλά το θέμα είναι να κοιτάμε μπροστά. Να κοιτάμε
2: καλά, αυτό είναι σίγουρο.
4: Το είναι καλό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι να υπάρχει ένα πρωτάθλημα που να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, να σε βλέπουν όλη η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη. Και το θέμα είναι το οικονομικό, τι να πω, αντέξει.
2: Ναι.
4: Άμα θέλουμε το προϊόν να πάει μπροστά.
2: Ναι.
4: Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Επειδή έχω ζήσει και τους δύο, θυμάμαι έναν όμιλο τότε, που όταν ήμουν στην Νίκη Βόλου, που είχε 19 ομάδες.
0: Ναι.
4: Ή θυμάμαι όταν ήταν 12 ομάδες, το 19-20, 12 ομάδες Super League 2, ένας όμιλος. Εντάξει, υπήρχε ανταγωνιστικότητα πολύ, όμορφο. Γινόταν ομορφιά στο πρωτάθλημα.
2: Και το βασικό είναι να βρεθεί τηλεοπτικός πάροχος για μένα, coach, έτσι ώστε να προβάλλεται και το προϊόν. Το πιο σημαντικό για μένα για τις ομάδες αυτό είναι. Αν και τα δεδομένα σε σχέση με τη Super League 1 είναι πολύ διαφορετικά, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό εφόδιο για τις ομάδες, για τις ΠΑΕ.
0: Και νομίζω εκεί πρέπει να βοηθήσει και η πρώτη κατηγορία.
2: 100% έχουμε πει χιλιάδες φορές.
4: Εκεί αν μπορούν να βρουν την άκρη ώστε τα έσοδα στη Super League 2 να είναι περισσότερα, γιατί όντως είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο όμορφο το πρωτάθλημα με έναν όμιλο.
0: Μάλιστα. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, καλό.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε όλα αυτά γιατί, για παράδειγμα, σήμερα βγήκε η είδηση ότι δεν πήρε αδειοδότηση η Καλαμάτα.
2: Το είπα στην αρχή.
0: Όχι, θέλω να πω ότι όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, ανεβαίνει, είναι η δυνατή τη προηγούμενη χρονιά στον έναν όμιλο και δεν παίρνει με το καλημέρα άδεια στην πρώτη κατηγορία.
1: Και με επενδυτή, έτσι. Όχι...
0: Και με επενδυτή. Εκεί λες τι γίνεται, ρε φίλε, συγγνώμη.
2: Γι' αυτό το είπα. Εγώ επειδή ξέρω. Δηλαδή, όλοι λένε Κώστα, ένα όμιλο. Οκ, συμφωνώ. Είμαστε με τον έναν όμιλο στη Β' Εθνική, έτσι, οκ. Αλλά θα μπορέσουν να αντέξουν οι ομάδες.
0: Γιατί ξέρω. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καθαρίσει. Και βλέπει ότι και με του δύο όμιλου δεν έγινε τίποτα.
2: Συμφωνώ. Ναι, το ξέρω.
0: Εγώ λέω ότι με έναν όμιλο, αν γίνει σοβαρή δουλειά, μπορεί να πάρει καλύτερο τηλεοπτικό σύμβολο.
2: Βασικό είναι αυτό, να έχει τηλεοπτικό.
0: Γιατί είναι μεγαλύτερο το πρωτάθλημα, περισσότερα τα μάτσα, άρα περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερο το ενδιαφέρον.
2: Περισσότερα και τα παιχνίδια.
0: Και επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να δουλέψουν μαζί οι λίγκες. Η πρώτη λίγκα να κάνει.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που λες.
0: Και να πάει όπως η Bundesliga που πηγαίνει έτσι, πακέτο και Bundesliga δίνει πρώτη.
2: Γιατί και η Λαλίγκα έτσι είναι, ρε Κώστα. Λα Λίγκα 1, Λα Λίγκα 2 είναι πλέον. Bundesliga 1, Bundesliga 2. Οι μεγάλοι πρέπει να βοηθήσουν την κατηγορία την από κάτω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε μπάσκετ. Θα ακούσουμε και Αντρέα Τρινκέρι που είπε πολλά και ενδιαφέροντα στην πρώτη συνέντευξη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το βράδυ. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στο Μανομέλες Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε τόσο σε εξελίξεις της Μέσης Ανατολής αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο με έμεσες απειλές προς Ελλάδα και Κύπρο. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, είπε. Στο μεταξύ, συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον είχαν στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Κακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και της Υπουργικής Συνάντησης της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 74χρονος γιατρός που κατηγορείται ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικου αγοριού κατά τη διάρκεια εξέτασης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με την βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Αν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα. Σε μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Καταριανοί διαπραγματευτές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη το πρωί της Τετάρτης με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων που ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
17: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια δώρο.
14: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας, 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
17: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
18: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
22: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
23: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και αποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
24: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
25: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
26: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
25: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
26: Α, είπα κι εγώ.
27: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
28: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Τάνια, από αύριο θα έχει Μουντιάλ. Βέβαια, αύριο δεν πιάνει την εκπομπή μας γιατί είναι 10 ώρα το βράδυ. Αλλά και το νωρίτερο που βλέπαμε πριν τις ώρες είναι 7 ώρα το απόγευμα.
1: Η αλήθεια δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά που τα είχαμε όλα εδώ στο πιάτο μας.
0: Έχει πρωινά, έχει 4 το πρωί, 6 το πρωί, έχει και 7 το πρωί. Το πιο νυχτερινό μάτς που γίνεται.
1: Ξυπνάμε με Μουντιάλ. Πάντως, εγώ βλέπω εδώ τις επιλογές τώρα που έχει η Ετζή, αν και δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο, είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο. Έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις αυτές τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι. Είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πρώτα λίγο σε Αντρέα Τρινκέρι και μετά να κάνουμε την συνέντευξη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ το μεσημέρι στον Παναγιώτο Χρόζουγλου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και επανερχόμαστε, θα μεταφράζω κιόλας ταυτόχρονα. Πάμε, Θανάση.
2: I put as a goal for every day that I'm here to learn at least 5 new words in Greek. For the grammatical part, I need to be like a cat. I need other 8 lives because it's really, really difficult. But for the words, also with the Italian language, there is a bond, I would say. Mm-hmm. So the two words that I will always remember and use like the polar star for my tenure in PAOK is Ponos and Pathos.
0: Λοιπόν, λέει στην αρχή πόσο δύσκολο είναι να μάθει ελληνικά η γραμματική των ελληνικών. 8 ζωές λέει να περάσω είναι δύσκολο. Και λέει ότι οι δύο λέξεις τις οποίες κρατά είναι πόνος και πάθος που αντιπροσωπεύουν πάρα πολύ αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ.
2: And I believe that these two words describes exactly what is pathos for the fans, for
0: το πάθος για τους οπαδούς.
2: For the fans, for the people that love basketball. It's 100% like this. You cannot cut your roots. So I studied legal, the history, and of course, this is our DNA. From suffer. Hopefully, inside the court, we will try to enjoy. Legal, but we will try.
0: Ο πόθος είναι αυτό που θέλει ο παδί και ο πόνος είναι ότι υποφέρεις για να πετύχεις πράγματα και ότι αυτό το πράγμα είναι συνδεδεμένο με τις ρίζες του συλλόγου.
2: Sometimes it's easier to build something good from scratch than to fix something. And it's a huge challenge because where Mr. Mistakidis wants to take us requires very good foundations. And I believe that this is the most important thing. Build something that can last and can grow. So I'm trying to focus on all areas, trying to understand, trying to have a vision of what we will need, not tonight, not only tomorrow, but also in 2-3 years.
0: Λέει ότι το όραμα του Μιστακίδη είναι να κάνει κάτι μεγάλο και για να γίνει αυτό το μεγάλο και να έχει διάρκεια και να εξελίσσεται, πρέπει να χτιστεί πάνω σε υποδομές. Αυτό του ζήτησε, να γίνουν υποδομές και θέλω να γίνει κάτι μεγάλο το οποίο να μην είναι για σήμερα, να μην είναι για αύριο, να διαρκέσει στο πέρασμα του χρόνου.
2: Because he is extremely successful, he is he's learning very fast. The first thing he said to me, I don't know much about basketball. But this was 100 days ago. I don't feel the same now. He asks a lot of questions and he never asks the same question two times.
0: Λέει ότι είναι πολύ πετυχημένος ο Μιστακίδης, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει πολύ γρήγορα. Έχει κάνει πολλές ερωτήσεις. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε μου είπε δεν ξέρω πολλά από μπάσκετ, αλλά μετά από 100 μέρες που είμαι εδώ δεν αισθάνομαι το ίδιο. Ρωτάει, λέει, πάρα πολλές ερωτήσεις, ποτέ όμως δεν κάνει δεύτερη φορά την ίδια ερώτηση και μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
2: He is building his way into something totally new for him. And of course, he has a vision. He wants to do big things, knowing that it will take time. And this is not a cliché. We will all love to be successful tomorrow morning. There is a chance, yes, but this comes also with a lot of luck because you cannot build something overnight, but he really wants to build something different with his vision, with his philosophy, and he wants to do something for the city. I feel that.
0: Λέει ότι ο Μιστακίδης θέλει να κάνει κάτι μεγάλο για την πόλη με το όραμά του και τη φιλοσοφία του. Λέει σαφώς μπορείς να κάνεις επιτυχία και αύριο το πρωί, αλλά αν έχεις πολύ μεγάλη δόση τύχης, εδώ θέλουμε να κάνουμε κάτι στον τρόπο του Μιστακίδη, το οποίο να έχει βάση και να έχει διάρκεια.
2: He wants to give something to this city. Mr. Mistakidis asked me, what do I need? And I said, I need...
0: Με ρώτησε, λέω, Μιστακίδης, τι χρειάζομαι?
2: Somewhere where I can build. So I need a sports house. So he said, okay, we are going to build a practice facility where we have access 24/7.
0: Και είπε ο Τρικέρι ότι θέλω κάπου να μπορώ να χτίσω. Και του είπε ο Μιστακίδης, okay, θα φτιάξουμε ένα προπονητικό κέντρο στο οποίο θα μπορείτε να δουλεύετε 24 ώρες το 24ωρο.
2: Was the big thing. So then, what is the next step? I believe that the most important thing is always to start from domestic players.
0: Mm-hmm. Και λέει ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να στηριχθούμε σε γηγενείς παίκτες.
2: They will set the tone in the locker room. I learned this in every country I was. You need to give the right importance to domestic players. Greek players in Greece, Italian players in Italy, German players in Germany, Lithuanian players in Lithuania.
0: Σε όλες τις χώρες που πήγα, αυτό που κατάλαβα πρώτο είναι ότι πρέπει να δώσεις την απαραίτητη σημασία στους γηγενείς παίκτες. Στην Ελλάδα στους Έλληνες, στην Ιταλία στους Ιταλούς, στη Λιθουανία στους Λιθουανούς, στη Σερβία στους Σέρβους.
2: Serbian players in Serbia. And they are the one that can teach the foreign player what it takes to be a Paokara, what is the history, and it comes very natural because the market of Greek player is not infinite. It's a very small pond, and so why don't try to build players, mm-hmm. knowing that most of them they are gonna go to the NIL, to the NCAA. But I believe that from 12 to 18, no one is better than European basketball schools to build a player. Then 19, 21, 22, 23, college, and then back to professional sports.
0: Λέει so, κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι οι Έλληνες θα μάθουν στους παίκτες, τους ξένους, τι σημαίνει ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΑ, όπως είπε, το DNA δηλαδή του συλλόγου, θα τους περάσουν αυτό που πραγματικά είναι ο σύλλογος. Από την άλλη, λέει, πρέπει να πω για τους παίκτες ότι στις ακαδημίες, από τα 12 μέχρι τα 18, οι παίχτες είναι καλύτερο να είναι σε Ευρωπαϊκή Ακαδημία. Είναι καλύτερο. Από τα 18 μέχρι τα 23 είναι καλύτερο να πας σε κολέγιο και πηγαίνουν, λέει, στην Αμερική, και από τα 23 να επανέρχονται στο επαγγελματικό μπάσκετ.
2: The academy is a must. A must to have a basketball
0: school. Άρα είναι must για τον ΠΑΟΚ να αποκτήσει ακαδημία, είπε.
2: Give to all this territory the chance to play for ΠΑΟΚ and to do something for ΠΑΟΚ. So we want to also to build something, not just use what we have. This is a tough one, very tough. I don't know because the power that I was found was very, everything was moving fast, too fast for the legs that we had, and it's very difficult to combine fast and balanced. Mm-hmm. And so I believe that this power today, these days, had a solid season. If we consider from where we start, how we ended up, we played the final of the cup. We played a good semi-final with Pau, lost at the overtime, almost a tie game, game two. It could be better, yes, definitely, but it could be a lot worse. So, but I learned very, very early in my career that what is good today is not enough tomorrow. So a lot of work to do. Energy, intensity, commitment in order to cope with the Panos and Patos.
0: Λοιπόν, λέει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ενέργεια, ένταση και αφοσίωση σε αυτό που κάνει η ομάδα για να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ, το πάθος και ο πόνος, είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέα Τρικέρι, ο οποίος στο τέλος τόνισε ότι εγώ θέλω να κάνω μια ομάδα, και το έμαθα, λέει, στη Σερβία πάρα πολύ αυτό, η οποία να μπαίνει μέσα και να τα δίνει όλα μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός της για να διεκδικήσει την νίκη. Ακόμη και αν δεν κερδίζει, να δίνει το αίσθημα στον οπαδό ότι τα έχει δώσει όλα. Και η πρώτη φορά το είδα, λέει, στη Σερβία αυτό πολύ έντονα, ότι χάναμε και επειδή η ομάδα είχε παίξει πάρα πολύ καλά, υπήρχε ένα αίσθημα ικανοποίησης και αποθεωνόταν και από τον κόσμο.
1: Και μίλησε για συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, την Παρτιζάν.
0: Για την Παρτιζάν όταν ήταν.
1: Και μάλιστα είπε ότι ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής του
0: στο τέλος
1: που ήρθε στον ΠΑΟΚ.
0: Που ήρθε στον ΠΑΟΚ γιατί βλέπει το όραμα του ιδιοκτήτη. Νομίζω ότι ο κύριος Χαλβατζάκης θα βλέπει και ο ίδιος την εξέλιξη στον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και τις προδιαγραφές που δημιουργούνται και στον ΠΑΟΚ με Μιστακίδη Τρινκέρι, και στον Άρη με Σιάο, Σπανούλη και Αντετοκούμπου να στηρίζει, και στον Ηρακλή.
1: Και ήταν την προηγούμενη φορά που φιλοξενήσαμε τον κύριο Χαλβατζάκη, ήταν πριν μπει ο κύριος Μιστακίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Κύριε Χαλβατζάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνετε?
4: Άρα έπρεπε να κάνουμε την κουβέντα αυτή είναι νωρίτερα λίγο, έτσι?
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Να περάσει και λίγος καιρός, να
0: περάσει λίγος. Ο Χαλβατζάκης μπορεί να κρίνει όλες τις περιόδους. Γιατί το ζεις πολύ καλά τον μπάσκετ της πόλης, έτσι δεν είναι?
3: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Δεν είμαι, για όνομα του Θεού, δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο. Απλά και μόνο έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε μια εμπειρία έχει αποκτηθεί. Αλλά υπάρχουν δημοσιοφόντερες, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στο μπάσκετ που ξέρουν πολύ περισσότερα και από ό,τι ξέρω εγώ.
0: Οδεύουμε σε χρυσές εποχές πάλι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης?
4: Είναι τραβηγμένο πολύ νωρίς να το πούμε αυτό?
3: Όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι πάμε για κάτι το μοναδικό. Δηλαδή η έλευση του κυρίου Μιστακίδη στον ΠΑΟ και των επενδυτών του κύριου Ξιάο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ξιάο, το λέμε τώρα, έτσι είναι το.
3: Δείχνει ότι και οι κινήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι μόνο τα ονόματα τα οποία έχουμε ακούσει, αλλά και οι κινήσεις οι οποίες πλέον είναι εμφανείς, καταδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν νομίζω ποτέ η Θεσσαλονίκη μετά την εποχή, τη μεγάλη εποχή του Άρη και
1: τη χρυσή εποχή,
3: τη χρυσή εποχή, να έχει ποτέ φτάσει, να δείχνει ότι πάει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Υπάρχει όμως μια διαφορά τώρα με τότε. Τότε η Αθήνα δεν ήταν δυνατή. Τώρα έχεις έναν Παναθηναϊκό και έναν Ολυμπιακό πάρα πολύ δυνατούς. Έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρέπει να υπερκεράσεις μεγάλα εμπόδια.
3: Ναι. Αλλά η προοπτική αυτή η οποία υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μπροστά με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει, που δείχνουν ότι έχουν μπει για τα καλά στις ομάδες, και θα το δούμε σε βάθος χρόνου, είναι ότι μπορεί, γιατί όχι και οι δύο αυτές ομάδες, να εμβολήσουν αυτό το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, παρότι είναι δύσκολο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι απλό, διότι μιλάμε για δυναστείες οι οποίες έχουν. Και είναι πολύ δυνατές και πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά είναι και χρόνια στο κουρμπέτι που λέμε.
0: Σίγουρα το θέλει χρόνο αυτό, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, έτσι.
3: Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη υπομονή και από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τον κόσμο των ομάδων. Μην υπερβάλλουν από τον ενθουσιασμό, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Μιλάμε για ένα κατεστημένο, το βλέπετε τώρα στους τελικούς τι γίνεται. Κάθε χρόνο δηλαδή το βλέπετε τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Οπότε,
1: πού να μπουν και άλλοι διεκδικητές.
3: Χρειάζεται διπλή ενίσχυση, τόσο σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή μιλάμε σε επίπεδο ομάδας αυτής καθ' αυτής, όπου για να χτιστούν αυτές οι ομάδες χρειάζονται χρόνια, δεν είναι έτσι απλό. Όταν πας να διεμβολήσεις τόσο μεγάλα μπραντ όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και ταυτόχρονα χρειάζεται και πολύ μεγάλη ενίσχυση και σε διοικητικό επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έχεις επαφές σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στον ΕΣΑΚ, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Ομοσπονδία, σχέσεις στο εξωτερικό. Το εξωτερικό παίζει πολύ μεγάλο και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του αθλήματος τα επόμενα χρόνια. Οπότε πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και να μπορέσουν βήμα-βήμα να εξελιχθούν σε πολύ μεγάλα ονόματα. Διότι οι φιλοδοξίες τους είναι τέτοιες. Δεν πήγαν απλά και μόνο για να πάρουν μια ομάδα για να παίζουν μπάσκετ.
4: Άρα στελέχωση όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και έξω από αυτόν, έτσι.
3: Κοιτάξτε, ο αγωνιστικός χώρος είναι το ένα το κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται στελέχωση και έξω αγωνιστικά, διοικητικά μιλάω. Με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζουν τις καταστάσεις. Θέλει, επαναλαμβάνω, και πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Διότι επειδή είχα την τύχη να ζήσω κοντά σε μεγάλους επιχειρηματίες, ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε ομάδες τις παλαιότερες εποχές, όχι τέτοιου βεληνικούς βέβαια, σε επίπεδο Μιστακίδη ή Ξιάο, αλλά μεγάλες, σε μεγάλα ονόματα που μπήκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Αλλά τελικά μετά από λίγο καιρό φύγανε. Απογοητευμένοι και αφήσαν πίσω τους εντρίμια που λένε. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στις φιλοδοξίες που έχουν. Πρέπει να πάνε βήμα-βήμα. Δεν αρκεί μόνο να έχεις τα πολλά χρήματα για να πεις ότι μπαίνω σε ένα παιχνίδι και επειδή μπαίνω στο παιχνίδι αυτό, θέλω και τον επόμενο χρόνο να στεφτώ πρωταθλητής. Ο αθλητισμός δεν είναι επιχείρηση. Μπορεί να έχει χαρακτηριστικά επιχείρηση γιατί είναι ανώνυμη εταιρεία. Αλλά με τίποτα δεν είναι μια εμπορική επιχείρηση ή επιχείρηση χρηματιστηρίου. Έχει πάρα πολλές παράπλευρες έννοιες και ενέργειες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Όσο καλός και να είσαι, όσο και όριμος και να είσαι και να έχεις σχεδιάσει, θέλει υπομονή για να χτιστούν αυτές οι ομάδες.
4: κύριε Χαλβατζάκη. Ήθελα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το Μιστακίδη, ο Άρης έχει το Σιάου. Στον Ηρακλή υπάρχει μια ομάδα έτσι ανθρώπων που, από τα δικοί της άνθρωποι που τρέχουν από πέρσι, από πρόπερση μάλλον, την όλη κατάσταση στον μπασκετικό Ηρακλή. Δεν ξέρω, πώς το βλέπετε τον Ηρακλή?
3: Δεν μπορεί να συγκριθεί δυστυχώς με αυτές τις δύο, με τους ανθρώπους αυτούς επιχειρηματίες.
4: Ναι.
3: Είναι άλλα μεγέθη. Τα μεγέθη αυτά οικονομικά είναι μεγέθη που μπορούν μόνο να συγκριθούν αντίστοιχα με τους Αγγελόπουλους και τον Γιαννακόπουλο. Μπορεί ακόμα να είναι και ο κ. Μουστακίδης, να είναι ακόμα και πιο ισχυρός από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ο Ηρακλής έχει άλλου είδους στρατηγική και άλλου είδους πορεία. Είναι μοναχικός καουμπόι. Το θέμα του Ηρακλή σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία.
0: Ναι. Πάντως πέρυσι είχε πολύ σωστή συνταγή. Πολύ καλή έδρα ο Ηρακλής. Νοικοκυρεμένη ομάδα, καλές επιλογές και προπονητή και παιχτών.
1: Αυτό πρέπει να είναι και το πλάνο του, ούτε εσύ άλλως.
3: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί δυστυχώς ο Ηρακλής να χτυπήσει πρωτάθλημα, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι.
3: Οι άλλες ομάδες μπαίνουν πλέον, ο στόχος τους δεν είναι απλά να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, είναι να μπουν σφήνα στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Και επίσης να χτίσουν αυτό το οποίο έχουν να χτίσουν, γιατί μιλάμε για τα θέματα των γηπέδων που είναι πολύ σημαντικά. Είναι τα θέματα της Ευρώπης που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και φέτος μπορεί να είναι και οι πρωταγωνιστές του EuroCup. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και μια κόντρα ελληνική θεσσαλονικιώτικη για τον τίτλο στο EuroCup. Όπως προδιαγράφονται τα ρόστερ.
3: Αυτό το οποίο άκουγα που λέγανε ότι θα πάμε κατευθείαν EuroLeague και θα μας δώσουν wildcard κτλ. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα από τι εκκινήθηκε, δεν έχω ιδέα.
0: Αλλά η αλήθεια είναι χωρίς να λύσουν το θέμα του γηπέδου, γιατί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει παρεμβάσεις και το ξέρουν και είναι σε μια συζήτηση με τον Αραστέχνη ΠΑΟΚ να βρουν μια λύση. Και ο Άρης προχωράει σε κάποιες αλλαγές στο Αλεξάνδριο. Αν δεν λυθούν αυτά, δεν μπορείς να διεκδικήσεις Ευρωλίγκα.
3: Το θέμα για την Ευρώπη και την Ευρωλίγκα είναι απλό. Το οποίο δεν το ξέρουν οι περισσότεροι. Ναι, θα ήθελα να παίζουν και τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν ευχησέρω. Κάποτε είχαμε και τρεις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Επειδή και το θέμα της Ευρώπης, Ευρωλίγκα, FIBA και όλα αυτά τα οποία ακούτε είναι ένα. Αένα ο θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες και συνεχώς εξελίσσεται, NBA ακούτε κάθε μέρα κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τα επόμενα με δύο χρόνια να κατασταλάζει, γιατί δεν μπορεί να έχει η Ευρώπη δύο και τρεις διοργανώσεις υψηλότερου επίπεδου. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι το θέμα αν έχεις ένα γήπεδο 9.000 θέσεων και δεν μπορείς να συμμετέχεις. Μπορείς να συμμετέχεις, κάλλιστα και με 7.000 μπορείς να συμμετέχεις, όπως συμμετείχε η Μονακό, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλήξουν οι διοργανώσεις αυτές προς τα που θα απευθυνθούν.
0: Ναι.
3: Και η ελληνική αγορά είναι μια αγορά η οποία είναι μικρή. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαστε μια μικρή αγορά για τα ευρωπαϊκά ή τα αμερικάνικα ή τα παγκόσμια δεδομένα. Άρα εκεί θέλει πολύ μεγάλη στρατηγική για να μπορέσουν να χωρέσουν και άλλες ομάδες εκτός του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες και μεγάλες ομάδες είναι και έχουν διαχρονική παρουσία.
0: Γι' αυτό νομίζω παίζει ρόλο και το γήπεδο εν προκειμένου.
3: Το γήπεδο είναι σημαντικότατο στοιχείο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα διότι έχει μεγαλύτερο γήπεδο και πιο σύγχρονο και μπορεί να αναβαθμιστεί. Δεν μιλάμε για ένα καινούργιο γήπεδο το οποίο θα χρειαστεί φαντάζομαι μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει. Ο Άρης έχει το Αλεξάνδριο το οποίο είναι μικρό γήπεδο για δεδομένα της Ευρωλίγας αλλά έχει άλλα θετικά. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη είναι πόσες ομάδες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει τέσσερις ομάδες στην Ευρωλίγα. Αντικειμενικά το λέω αυτό.
0: Ναι.

0: είναι μια κεντρική αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κεντρική αγορά. Αλλά εκεί θέλει πολύ μεγάλη δουλειά διοικητική και παραγωγική, παράλληλα με τη δουλειά που θα γίνεται σε επίπεδο ομάδα. Έχουν οι ομάδες πολύ ισχυρό οικονομικό background, δηλαδή το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι, οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες είναι πανίσχυροι, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχουν και τις διασυνδέσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια δουλειά συνολική.
2: Ωραία. Κύριε Χαρβατζάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, μας βάλατε λίγο στο θέμα.
0: Είναι αλλά αυτή είναι η ιστορία.
2: Μεγάλο θέμα αυτό, ναι.
0: Εγώ να ευχηθώ να πάει καλά ο τελικός, γιατί δεν μου αρέσουν πάλι αυτά που γίνονται.
2: Σωστό.
0: Πέρχαμε αντίστοιχα ευτράπελα. Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Βλάπτει απόλυτα το πρωτάθλημα.
3: Και αδικούνται και οι προσπάθειες των δύο ομάδων. Γιατί πραγματικά είδαμε και ωραίο μπάσκετ, ειδικά στο τελευταίο τελικό.
0: Εντάξει, έχουμε δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό που γίνεται πλέον έχει καταδείξει γραφικό.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς, ας πούμε, τη νέα χρονιά.
3: Με τέσσερις ομάδες δυνατές.
0: Όχι μόνο αυτό. Και οι άνθρωποι που τις εκπροσωπούν. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, το Μιστακίδη να συναλλάσσεται και να μιλάει με τέτοιους όρους που βλέπουμε, ας πούμε, στους αγώνες.
2: Σωστό.
0: Και όχι μόνο το Μιστακίδη, και όλους τους άνθρωπους.
2: Ναι, όλους.
0: Είναι και οι άνθρωποι του Άρη και οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν μπορεί. Έχει χαθεί σοβαρότητα πλέον.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρβατζάκη.
3: Να είστε καλά, κύριε Χαρβατζάκη. Ευχαριστούμε.
2: Πάμε διάλειμμα τίτλους αθλητικών ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε μια διοικητική προσθήκη, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας της με τον Αγισέλα του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του Συλλόγου. Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Αντρέα Τρικέρι μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στα επίσημα μέσα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μιλώντας για τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά στο Σύλλογο και το όραμα που τον έπεισε για να αναλάβει τεχνική ηγεσία του δικεφάλου. Η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξοχής στο play-off και πρότεινε την επιστροφή στο παλιό των αγώνων μεταξύ των πρώτων των 6 ομάδων του βαθμολογικού πίνακα. Την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρη εξετάζει ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παράλληλα, και οι ανόλυφοι εξασφάλισαν την άδεια συμμετοχής για το πρωτάθλημα της Super League 1 της αγωνιστικής περίοδου 2006-2027. Το κύπελλο Ελλάδος Μπέτσον αλλάζει τηλεοπτική στέγη, καθώς από τη νέα σεζόν οι αγώνες του θα προβληθούν από τη νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει φιλικό παιχνίδι την The Graafschap κατά την περίοδο της προετοιμασίας, όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο αμυντικό Πάμπλο Μαφέο. Την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Μάρκο Μαρκόφσκι ύστερα από 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανετολικός. Ο Κώστας Γεωργιάδης θα καθοδηγήσει την τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο που βρίσκει την ομάδα της Κομωτινής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φίνικας Πολύχνης, καθώς μετά την απόκτηση του Δημήτρη Γιουκούδη πρόσθεσε το δυναμικό του και το Γιώργο Γαρίφαλο. Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News, ο Ολυμπιακός, η Real Madrid και η Fenerbahce φαντάζουν φαβοροί για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Super Cup, τη νέα διοργάνωση της EuroLeague. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
8: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
2: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
4: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
4: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6799.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
21: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα.
17: Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
21: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
20: άλλαξέ το.
21: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
23: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
27: Oh, τι έπαθες?
28: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
27: Ταυτότητα έχεις?
28: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
27: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
28: Έχω.
27: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
28: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
29: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
30: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Λοιπόν, να επιστρέψουμε να πούμε ότι έχουμε αλλαγή μπροστά στη γραμματεία Μαρία Λάμπρου πλέον. Είναι στην υποδοχή.
33: Κάθε μέρα παίρνει τη σκυτάλη μετά τις 6. Πολλές φορές ξεχνάμε βέβαια να το πούμε. Να πούμε ότι για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα banana doll. Κάθε μέρα. Να πω και μια μεταγραφή στο βόλεϊ, γιατί ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρενάτ Βανγκέρ, 27 χρονών, πασαδόρος. Ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος αθλητής. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Εστονική Ιταλίν, εκεί είναι και η καταγωγή του, Εστονός. Έμεινε εκεί 6 χρόνια, στη συνέχεια πήγε για 2 χρόνια στην Όλικο Μασέικ στο Βόλγιο και πέρυσι ήταν στην Ρουμανική, την Γκαλάτη, και όπως όλα δείχνουν είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την ομάδα βόλεϊ του Άρη που ξεκινάει το χτίσιμο της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τον Άρη στην φετινή Volley League, στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία.
32: Λοιπόν, να πούμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν, και αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι σε σχέση με... Πού τα έχουμε, Ρετάνη, εδώ πέρα, τα έχω εδώ μπροστά μου. Σε σχέση με μια πολύ σημαντική πληροφορία που θα σας βοηθήσει στην επικοινωνία σας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που ακόμη χάνουν τα gigabyte τους στο τέλος κάθε μήνα και αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην Horizon. Γιατί με την υπηρεσία Data Rollover της νέας κινητής τηλεφορίας Horizon, τα gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρει επίσης και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13 803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
33: Ωραία, πάμε να πάρουμε τα νέα του καζίνου.
32: Πάμε νέα καζίνου.
0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.300 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Stud Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 487.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
32: Με το Γιώργο Μάντζιο, αν είναι ακόμη στη γραμμή, Θανάση. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
32: Καλησπέρα, λοιπόν.
2: Καλησπέρα.
32: Το λέμε από τώρα, γιατί έχουμε και τον Βασίλη Ντομάσορα στη γραμμή. Από αύριο θα έχουμε έτσι ένα ενθετάκι και θα λέμε τα νέα του Μουντιάλ, έτσι. Γιατί αύριο το βράδυ έχουμε την έναρξη, 9 ώρα είναι η τελετή έναρξη.
2: 10
32: το βράδυ έχουμε Σάντσες, Μεξικό και Νότια Αφρική. Οπότε νομίζω από αύριο έχουμε να πούμε πράγματα. Έχει πολλές ειδήσεις αυτό το Μουντιάλ. Για παράδειγμα, είναι κορυφαία είδηση ο Αφρικανός διαιτητής, τον οποίο δεν επέτρεψε το Σενεγαλέζο, ο Τραμπ να πάει. Σομαλό, συγγνώμη, και λέω Σενεγαλέζο, να πάει στην Αμερική και έχει γυρίσει στην πατρίδα του και έχει γίνει ήρωας. Έχει τέτοιες πτυχές.
2: Έχει χαμός. Θα δείσουμε μεγάλο Μουντιάλ, Κώστα.
32: Οπότε από
33: να
32: δίνουμε
33: και τα δικά μας προγνωστικά.
32: Έτσι, από αύριο ετοιμάσου, Γιώργο. Να τα πιάνουμε και θα πιάνουμε τη ημέρα πιο πολύ, γιατί αν τα πιάσουμε όλα μαζί θα χαθούμε. Εντάξει.
2: Στο τέλος ταμείο.
32: Έτσι, να είσαι καλά.
2: Τα λέμε αύριο.
32: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μάτζιο. Κάναμε για μια προαναγγελία για Μουντιάλ που θα πιάσουμε από αύριο. Και πάμε στο Βασίλη Ντομάστρο να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Έλα, Βασίλη.
33: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Αυτή η μεταγραφή μεσαγωγικά, έτσι, στελέχους από την ΠΑΕ Άρη στην ΠΑΕ ΠΑΟΥ, και αναφέρουμε στον κύριο Αγισίλα το Μαζάτο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον. Είναι. Αφού δεν έχουμε μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, είναι μια, θεωρώ, ήττα της κίτρινης ΠΑΕ, μετά την ήττα που δέχθηκε στην διεκδίκηση του Φούντα από τον Όφη. Βέβαια, λίγο με κάποιες επαφές που έκανα, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να φανεί ότι ο Άρης δεν ήθελε τη συνέχιση συνεργασίας με τον κύριο Μαζάτο, ο οποίος πέρασε αθόρυβα από την ΠΑΕ Άρης, όχι τόσο γιατί μοίραζε το χρόνο του μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αλλά γιατί ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων. Για να πούμε δύο λόγια για το προφίλ του, είναι τεχνοκράτης, εξειδικευμένος στα οικονομικά, άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του τόσο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και στον Άρη, τον θεωρούν έναν expert όσον αφορά τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν ΚΑΣ, αδειοδότηση ομάδων κ.ο.κ. Ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα τίτλο CEO. Αυτό πιστεύω ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο τα οικονομικά της ΠΑΕ και τίποτα περισσότερο. Ταπεινή μου άποψη με αυτές τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει είναι ότι ήταν αναγκαίος, πρόσφερε πάρα πολλά στην ΠΑΕ Άρης την τριετία που συνεργάστηκε με την ομάδα των Κιτρίλων και προφανώς είχε καλύτερη προσφορά, επαγγελματίας είναι και μεταπήδησε στην...
32: Εντάξει, Βασίλη, εδώ τώρα μπορεί να ενόχληση και τον κόσμο, γιατί τώρα μας στέλνουν, ας πούμε, και κάποια μηνύματα. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοια μηνύματα. Συνηθίζεται, επειδή κάποια στιγμή είχε γίνει και μέλος του ΑΣ Άρης. Είχε ταυτιστεί δηλαδή με το σύλλογο. Ο στέλεχος, εντάξει, γίνεται αυτό όταν κάποιος εργάζεται κάπου, μπαίνει και στο σύλλογο και είχε βγάλει κάρτα μέλος του ερασιτέχνη. Μας το στέλνουν και οπαδοί τώρα. Οκ, νομίζω ότι σε άλλο δεν είναι και αθλητής να πεις ότι φορούσε τη φανέλα και τη φιλούσε και για να πεις τώρα ότι πρόδωσε κλπ. Ήταν ένας στέλεχος σε μια εταιρεία. Το θέμα είναι τι θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ και γιατί έφυγε από τον Άρη. Αυτά είναι τώρα τα δύο ζητήματα. Τα οποία τα ξέρουν αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση.
33: Και να πούμε ότι νωρίτερα πριν από τον Άρη ήταν στον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ακριβώς. Και δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ψάχθηκε για να μάθει.
32: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία για μένα αυτό τόσο τώρα. Οκ, okay, είναι το μέλος. Οκ, okay, είναι βαρύ. Το καταλαβαίνω και για τους οπαδούς που το στέλνουν. Από τη στιγμή τώρα που έχει ένα πόστο το οποίο έχει να κάνει με διοικητικό κομμάτι, δεν ξέρω πόση σημασία έχει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Εντάξει. Ο κόσμος συνδέεται με τα πρόσωπα, έτσι, και έδειξε πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με ποδοσφαιριστές, όπως είπες, οι οποίοι πανηγύριζαν φιλώντας σήματα, σκίζοντας φανέλες και τελικά χρειάστηκε για επαγγελματικούς λόγους να αλλάξουν εργασιακό χώρο. Αυτός είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι οι αθλητές, γιατί εκείνη τη στιγμή οι αθλητές ζουν αυτό το οποίο κάνουν, αλλά είναι επαγγελματίες και δεν θα γεράσουν σε μια ομάδα που έχουν κάνει ένα συμβόλαιο 2, 3 ή 4 χρόνων. Και όπως ακριβώς είπατε, είναι ένα επαγγελματικό στέλεχος ο νέος CEO της ομάδας του ΠΑΟΚ και μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι τίποτα περισσότερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Άρης έκανε μια πρόταση στην Super League. Το νέο προτάσμα να έχει νέο φορμάτ από το 1 μέχρι το 6 οι ομάδες να κουβαλάνε τους βαθμούς στα play-off και εκεί να διεκδικούν σε διπλούς αγώνες την τελική κατάταξη. Ένα φορμάτ που ήταν πριν από 2 ή 3 χρόνια στη Super League και από το 7 μέχρι το 14 σε μονούς αγώνες όσες ομάδες είναι ψηλότερες στη βαθμολογία να είναι περισσότερες φορές γηπεδούχες και λιγότερες, δηλαδή στους 5 αγώνες να είναι 3 φορές γηπεδούχες και 2 να αγωνιστούν εκτός έδρας. Είναι εν ώψη νέας συνέλευσης της Super League. Δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει αυτή η πρόταση. Σαφώς εκείνο που πρέπει να αλλάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, είναι η διαίρεση βαθμών για τις ομάδες από το 5 μέχρι το 8 αν παραμείνει το παλιό φορμάτ. Και το δεύτερο, να μην ξαναγίνει τελικός κυπέλου πριν τελειώσουν οι αγώνες των play-off.
32: Ναι.
3: Αυτά είναι βασικά. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Άρης, δεν προλάβαμε χθες να το πούμε, ο Άρης έχει ακόμη ένα βαρύδιο οικονομικής φύσεως στην πλάτη του, μια δικαστική δικαίωση στην Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA του Πάβιτσιτς, ένα ποσό περίπου 180.000 πρέπει να πληρώσει το Άρης εάν δεν προσφύγει στο ΚΑΣ όπου θα διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης. Είναι θέματα τα οποία ενώ ο κόσμος περιμένει κάτι καινούριο, κάτι πιο ενθαρρυντικό για να ξυπνήσει λίγο το ενθουσιασμό του και το όραμά του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, στον Άρη έρχονται μόνο αρνητικές ειδήσεις προς το παρόν και δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί ως μια διάθεση να πετάξει λευκή πετσέτα η διοίκηση ή αν είναι μια συγκυρία. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
32: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
33: Να είσαι καλά, Βασίλη.
32: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, έρχονται και άλλες πληροφορίες ότι είναι από το Κατάρ ομάδα η οποία θέλει τον Λουτσέσκο. Είπαμε, τοποθετηθήκαμε, είπαμε την άποψή μας ότι πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να το ξεκαθαρίσει αυτό και αν όντως έχει πάρει την απόφαση να πουλήσει το Ραζβάν Λουτσέσκο, να κάνει μια συζήτηση μαζί του, ειλικρινή, για να κλείσει αυτή τη συνεργασία όπως αρμόζει να κλείσει σε αυτό που έχτισαν μαζί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, από αύριο θα έχουμε και ένθετο Μουντιάλ. Τα είπαμε με τον Γιώργο Ντομάτζιο, θα πούμε περισσότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Χρωστάμε κάτι, Τάνια, είμαστε κομπλέ?
33: Όχι, αυτά τα είπαμε όλα, Κωστή, τα είπαμε
32: για
33: όλα.
32: Για να είμαστε εντάξει.
33: Σήμερα ο τέταρτος τελικός στο μπάσκετ.
32: Στο μπάσκετ έχουμε 9 ώρα το βράδυ τελικό. Ελπίζουμε να έχουμε
33: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-1 στις νίκες.
32: Χωρίς Όσμαν και Σλούκα ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η είδηση που έρχεται τελευταία. Και υπάρχουν και για το Μουντιάλ, και θα τα δούμε και από αύριο πολύ πιο έντονα. Είπαμε για το διαιτή το Σομαλό. υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες είναι φοβερές. Δηλαδή, ο Ζαΐρ Εμερί, λέει, παίκτης της Εθνικής Γαλλίας, δεν θα μπορέσει να είναι στο ίδιο ξενοδοχείο με την υπόλοιπη

0: αποστολή των Γάλλων, λόγω ενός αυστηρού νόμου που είναι σε εφαρμογή στη Μασαχουσέτη. Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία, άτομα κάτω των 29 ετών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εισέρχονται σε χώρο πόλης αλκοολούχων ποτών που δεν σερβίρει φαγητό, ακόμη και αν συνοδεύονται από ενήλικα άτομα. Το ξενοδοχείο που μένει η Εθνική Γαλλίας, Four Seasons, διαθέτει τέτοιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο 20, κάτω από 21 ποδοσφαιριστής, θα κλείσει τον Μάρτιο, να μην έχει δικαίωμα να μπει μέσα στο ξενοδοχείο αυτό. Οπότε πρέπει να μείνει σε άλλο ξενοδοχείο. Τώρα μιλάμε για αστειότητες. Δηλαδή και η FIFA κάνει ένα μουντιάλ. Το πάει σε τρεις χώρες. Καναδάς, Αμερική, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Δες τους νόμους, πάρε ειδικές άδειες. Προσπάθησε να έχεις μια σοβαρότητα στη διοργάνωση για να μην ξεφτιλίζεις έτσι. Τώρα δεν γίνεται να παίρνεις έναν αθλητή από την αποστολή να τον πας σε άλλο ξενοδοχείο επειδή λέει ο νόμος αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν. Ή τώρα μην έχεις εξασφαλίσει από πριν να πεις στον Τραμπ ότι ο Σομαλός διαιτητής πρέπει να μπει, ας πούμε, και ότι δεν είναι τρομοκράτης. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν ξέρω πώς.
1: Και ακόμα δεν ξεκίνησε
0: θα το εξελιχθεί ναι, το Μουντιάλ αυτό. Υπάρχει και ένα φοβερό θέμα με τους Άγγλους διεθνείς που τους χτύπησε ο ήλιος, λέει, και φάνηκε στη φωτογράφηση που ήταν κόκκινα τα πρόσωπά τους ο Ράις και κάποιοι άλλοι.
1: Όλα παίζουν ρόλο και οι κλιματικές συνθήκες παίζουν ρόλο. Έτσι.
0: Okay, αυτό είναι έτσι.
1: Τώρα οι Άγγλοι καταλαβαίνουν στον ήλιο κατευθείαν.
0: Ναι, δεν έχουν θέμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου. Διάλειμμα και αμέσως μετά Γιάννης Τσερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος για το επόμενο απολαυστικό, θέλω να πιστεύω, με 2 ώρα. Να είστε καλά.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος θα εφαρμοστεί από την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το βράδυ. Ο λόγος είναι η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στο μονομελές πλημελωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Εις βάρος των τριών συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρισμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίας ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός τοπογράφος του έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Στο μεταξύ, συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον είχαν στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και της Υπουργικής Συνάντησης της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 74χρονος γιατρός που κατηγορείται ότι προέβη σε πράξη γενετήσου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικου αγοριού κατά τη διάρκεια εξέτασης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

0: στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 για τα φυσικά πρόσωπα. Σε μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Καταριανοί διαπραγματευτές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη το πρωί της Τετάρτης με στόχο να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία. Πυρπολίσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, αλλά και βίαιη φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους σημάδεψαν τη χθεσινή νύχτα στο Μπέλφαστ, το οποίο σύεται από τη μεταναστευτική βία. Η σύλληψη ενός Ουδανού για την επίθεση με μαχαίρι και τον τραυματισμό Βρετανού έχει πυροδοτήσει τις τελευταίες ώρες βία επεισόδια. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Πω, πω, πω.
9: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθες!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Ναι.
19: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
18: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο.
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
25: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
27: Έως το Σάββατο, φέτα pop μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
28: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
29: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
28: What?
30: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Παρουσίαση του νέου προγράμματος των ραδιοφώνων της
1: Metro Media
0: πραγματοποιήθηκε σήμερα στην οδό
2: Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινοπολίτικα.
3: Μια πολύ λαμπρή τελετή όπου παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα των ραδιοφώνων της
1: Metro Media.
4: Στην Πανιέρα 2-2. Στην Πανιέρα 2-2. Με τον Μιχάλη Σαρόπουλ και τον
5: Γιάννη Σερβίνη.
6: Πτήση 9-11.
7: Τελευταία αναγγελία του αθλητικού Μετρόπολης για την πτήση 9-11. Παρακαλούνται οι κύριοι
8: Κώστας Μπαραγιάννης και ο Κυριάκος Τωμαίδης
7: να επιβιβαστούν και να μείνουν στον αέρα καθημερινά από τις 9 έως τις 11.
9: Κάθε που χαράζει, Σεριάνη με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Στο Σεριάνη του ελληνικού πενταγράμμου.
10: Άλαλα και μπάλαλα. Με τον
11: Δημοσθένη Βαρδάκη.
12: Ώρα για
13: το τρίτο ημίχρονο.
12: Ο Κώστας Παπασαφηρίου με τον Πασχάλη Καμόρα. Στο Μετρόπολης.

0: Έτσι απλά.
1: Γιώργος Ζαΐρης και ο Νίκος Κουλιανός.
0: Το αθλητικό Μετρόπολης.
2: Ο Κουρσάρος.
1: Κώστας Βαραγιάννης.
2: Ξύπνησε νωρίς.
3: Αφορολόγητα.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή
1: με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Φτιάξ' το μόνος σου.
4: Με τον Βασίλη Μάστορα.
0: Φτιάξ' το μόνος σου.
5: Κάθε μέρα 12 με 2 το μεσημέρι.
0: Φτιάξ' το μόνος σου.
4: Με τον Βασίλη Μάστορα.
6: Αθλητικό Μετρόπολης 95,5.
7: Μαζί νικάμε, μαζί πάντα είμαστε ομάδα.
8: Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Αυτό το project, φτιάξε το μόνο σου. Το μια ζωή Άρης, πώς το είπαμε, έτσι. Άρης με Ζαέρη και Κουλιανό.
10: Αυτό θα τραβιόταν.
9: Εμείς πρωινοί θα είμαστε, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.
10: Εμείς βάλουμε.
9: Γιατί πρώτοι παίξαμε.
10: Θα είμαστε, βάλουμε ένα δεν.
9: Ναι, δεν θα είμαστε. Το αρνητικό δεν, αλλά λέμε ρε. Καμιά φορά. Πώς κάνουμε πρωί, 6-8.
10: 6-8-48. Δεν αντέχει για πρωί, έτσι πως.
9: Τι λες ρε, ζουμερό είναι το χειμώνα ειδικά.
10: Δεν αντέχει.
9: Δεν πρόκειται να έρθω.
10: Δεν αντέχει το πρωί.
9: Σηκώνουμε 5 ώρα με εκείνον τον αέρα. Να σωμανάει και να βρέχει.
10: 6-8 το πρωί.
9: Να όχι χειμώνα όμω.
10: Δεν ξέρω, να σε βάζει μόνο καλοκαίρι.
9: Καλοκαιράκι ρε. Καλοκαιράκι.
10: Σε κάναμε, σε στέλνουμε και στα βλογιτάκια που
9: τσιγκώνε. Σηκώνεσαι με εκείνη το κρύο, με τη βροχή.
11: Θα βρέξει σήμερα. Να πάρω ομπρέλα ή να μην πάρω.
9: Τι να σου πω, Γιώργο. Πάρε για καλό ή για κακό.
10: Πάρε ομπρέλα. Α! Ομπρέλα θαλάσσι, πάρε. Έχω βρει μια ομπρέλα θαλάσσι παστή.
9: Θα την πάρει μαζί σου.
10: Αλλά σαν το πρωινό δεν έχει. Δηλαδή το καλύτερο.
9: Σαν το πρωινό δεν έχει σίγουρα. Σίγουρα. Είναι το καλύτερο το πρωινό.
10: Υπήρχε περίοδος στη ζωή μου που ο μεγάλος νηπί, ο πολύ μεγάλος νηπί, τι είχε κάνει. Μου είχε πει, καλά κάνω λίγο το βράδυ, ένα 12-2.
9: Ωραίο, ζουμερό. Και ένα ξανά 6 ώρα.
10: Θες και το πρωί 6-8.
9: Α, να κοιμηθώ και ένα τριωράκι δηλαδή. Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει.
10: Και έκανα το 12-2 και μετά πήγαινα και το πρωί 6-8.
9: Δηλαδή έφευγες από το ραδιόφωνο 2 η ώρα, έφτανε σπίτι σου 2,5 πεστρογγυλά.
10: Γιατί δεν είχε και αμάξι.
9: Ναι, δεν είχε.
10: Από τον αρέα ήταν και στην έξοδο του Περιβεριακού.
9: Μέχρι να κάτσει αυτά, λίγο να ξεντηθεί. Πάει, πήγαινε 3 και σηκωνόταν να έβαλε ξυπνητήρι 5 και κάτι. Ωραία. Έγινε. Ούτε γερμανικό, ρε.
10: Και θα πει κανεί, έλα ρε Σάρομπλε, και τι έκανε τώρα, μου. Δηλαδή, μπορεί. Μπορεί και να με πει τρελό. Αλλά έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό.
9: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ήρθαν τα λαγωνικά ακόμα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι έγινε, τι έχουμε, Λεωδημήτρη. Σήμερα μια ερώτηση θα πει στο σκύλο τη εκπομπή. Τι ράτσα θα λέγατε ότι είμαι και σε ποια κατηγορία.
10: Είσαι Μαλινουά, φίλε.
9: Ναι, και εγώ Μαλινουά θα σε
10: έβαλα. Είσαι Μαλινουά, είσαι κατηγορία όπως Βαρέλας.
9: Έκανα. Σε δεύτερη εκδοχή, Δημήτρη, θα σε έκανα κάτι σε γερμανικό ποιμενικό, γιατί είσαι και στη Γερμανία. Οπότε θα ήσουν ένα γερμανικό ποιμενικό.
10: Αυτό δεν είναι καλύτερο.
9: Είπε, είμαστε, δεν είμαστε. Είμαστε ή όλα μέσα.
10: Αυτό.
9: Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, 7 με 9. Θανάσης Πολίτης απέναντί μας και υπεύθυνος για αυτό το αραβρούγημα, αυτό το αριστούργημα που ακούσατε.
10: Για ακόμη μια φορά.
9: Πέσαμε από καρέκλες.
10: Πίσω.
9: Πίσω το λεπτό, έχω συσκότηση. Ναι. Α, ναι, κατάλαβαμε. Κατάλαβαμε. Οκ. Okay. Πήραμε το μήνυμα από το Θανάση τον Πολίτη.
10: Και η Μαρία Ελάπρου στην γραμματική.
9: Μαρία Ελάπρου. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Πούμε. Πάρα πολλά. Η επικαιρότητα σήμερα είναι στο
10: του
9: κόκκινο.
10: Μαζάτος.
9: Αγισίλαος.
10: Πόπο φίλε, καμπανό όνομα.
9: Ξεκινάμε από το ονοματεπώνυμο του κυρίου. Έτσι που δεν έχουμε τίποτα. Κυρίως του Αγισίλαος.
10: Τι να έχουμε μόνο με τον άνθρωπο.
9: Ναι, ναι, να είναι γερός και καλή επιτυχία στη νέα του.
10: Τι φανταρικό πρέπει να κάνω του Μαζάτος. Δηλαδή έμπαινε μέσα λαγωγός.
9: Εγώ κόλλησα στο άλλο.
10: Του Μαζάτος. Τελειώσατε. Αυτό είναι 5 φύ κατευθείαν.
9: Εγώ κόλλησα στο άλλο. Και σχετικά με αυτό που ρε παιδί μου βγάζει ο ΠΑΟΚ, το πιο λαϊκό κτλ.
10: Αγισίλαος.
9: Ναι, δεν υπάρχει Αγισίλαος ονομαστό σε ΠΑΟΚ.
10: Πώς να βγάζανε.
9: Αγισίλαος είναι στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αγισίλαος. Στα βόρεια προάστια.
10: Ή της Μονακό, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Αγισιάλ.
9: Ναι, δεν είναι Αγισίλαος. Πρέπει να το αλλάξει. Το κάνει Άγης.
10: Είναι Γόπουλος.
9: Τουλάχιστον. Άστον Άγης, σχολεμένος βέβαια. Θεός συγχωρέστα. Άγιες, τουλάχιστον.
10: Ποια ήταν η άλλη Άγιοι?
9: Κασούμι.
10: Κασούμι, μπράβο, πιστολή.
9: Πιστολή.
10: Μιλάμε πολύ για πιστολή.
9: Σκοποβολή.
10: Κομποβολή.
9: Ναι, δεν
10: Αγισίλαο του Μάζαρτ. Τι δουλειά
9: όχι.
10: θα μπορούσε να κάνει ένα Αγισίλαο του Μάζαρτ. Θα μπορούσε να είναι κριτικό βιβλίων.
9: Ναι, θα μπορούσε σίγουρα να είναι συμβολιογράφο.
10: Φιλοξενούμε στο μέλλον μα podcast τον Αγισίλαο του Μάζαρτ, ο οποίο. Θα μα μιλήσει για τον.
9: Εξπρεσιονισμό του κινηματογράφου. Ή τον ιρανικό κινηματογράφο.
10: Ή για τα σκυλιά του Παυλόφ. Ένα...
9: Ναι, και την Παύλοβα καμιά φορά, άμα χρειαστεί.
10: Είναι δηλαδή, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και γλύπτη. Εδώ έχουμε ένα κλειπτό.
9: Γλύπτη, ναι.
10: Του Αγισίλαου του Μαζάτου.
9: Σίγουρα θα μπορούσε να είναι διοκτήτη γκαλερί.
10: Μπορεί και να είναι.
9: Ναι, μπορεί να είναι, δεν ξέρω ο άνθρωπο τι κάνει. Δηλαδή, θα πάμε στην γκαλερί του Αγισίλαου του Μαζάτου.
10: Όπου εκτίθεται τα. Τα έργα του Μάρις Βερπακόφσκι και του Μητροφορίου.
9: Λέει άλλη. Ναι, λέει, βεβαίως δεν το ξέρουμε. Λέει το Μητροφορίου.
10: Την έκθεση του Πατρίκου Ογκουτσότο, πώς γίνεται αυτό. Έτσι λέει η άλλη. Από τον Καμβά, σίγουρα με τα πινέλα τη
9: Δεύτερα. Θα ήταν ένα Μαέβιο Παχατουρίδη, ρε παιδί, μικρό.
10: Έτσι όπως τον ακούσω όνομα και επώνυμο, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι ο νέος, για όσους δεν γνωρίζουν ή συντονίστηκαν τώρα, είναι ο νέος CEO τη PayPal. Με την κυρία Γκοντζάρεβα να λαμβάνει έναν άλλο ρόλο. Και ο Αγισίλαου. Πότε είναι το Αγίου Αγισίλαου?
9: Δεν ξέρω, πάντα να δεις. Να το πούμε, να στείλουμε χρόνια πολλά.
10: Φαντάζομαι ένα παιδί.
9: Στον Άρη ήταν ο.
10: Φυσικά και ήταν. Όχι ένα και δύο χρόνια.
9: Πολλά. Άρη. Α, φιλορροή πάει Άρης. Δηλαδή, ο υπεύθυνος εκεί του Μπουτί και τα λοιπά, ο Δημήτρης Κετάκης, έρχεται Ηρακλή.
10: Και ο Αγισίλαου του.
9: Ναι, και ο Αγισίλαου του Μαζάτος πήγε πάω.
10: Δεν παίρνουν και τον Καρυπίδη.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα κοιτάξτε και στην ΠΑΕΠΑΟ, άμα τώρα που έφυγε ο ένας ο Χαρυπίδης και θέλει το ίδιο επώνυμο, δεν είναι μακριά. Πάτε με τα μάξι και το φτιάχνετε το έργο, έτσι. Δεν είναι κάτι δύσκολο.
9: Και τον βλέπεις και μορφή έτσι με το μουσί.
10: Μορφάρα είναι, παλικάρος είναι. Είμαι το μαζατικό.
9: Είναι ποιοτικός, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι είναι ποιοτικός.
10: Μαζατικός είμαι, να ξέρεις.
9: Ναι.
10: Ναι, είμαι το μαζατικός. Δηλαδή από μουσούδα έτσι όπως τον βλέπω, είμαι το μαζατικός και θεωρώ ότι είναι και ένα στέλεχος το οποίο στο κομμάτι το οικονομικό θα δουλέψει πολύ σκληρά και μιλά πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, περιμένει ο ΠΑΟΚ από τον Ντουμαζά.

0: αυτά τα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι. Τώρα στο ποδοσφαιρικό.
1: Ποδοσφαιρικό δεν είναι υπεύθυνο ρε φίλο του Μαζάτο. Έχει άλλο. Γι' αυτό πήρε το Βιερίνη, γι' αυτό πήρε το Μάτο.
0: Μπράβο. Μην περιμένετε στο ποδοσφαιρικό πράγματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ο κύριο Αγισίνο του Μαζάτο, ένα όνομα.
1: Το βιογραφικό πάντως είναι βαρύ. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διπλώματος Football Club Management, του European Football Clubs. Έχει παρακολουθήσει, λέει, προγράμματα εξέτου και εξέτου.
0: Πνίγεται. Κόλλησα. Πριν κάτι παθαίνει.
1: Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Education.
1: Education.
0: Education.
1: Συμπεριλαμβανομένου του Harvard Business School.
0: Πού να το δει το Harvard.
1: Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία σε θέσεις ανώτατης διοίκησης. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Selman και η Deloitte. Ενώ επίσης έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
0: Τι λες το Γιάννη!
1: Αλλά και με φορείς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ναι. Περιμένω λίγο. Όχι, διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης. Mm. Και έχει.
0: Έχει.
1: Και λέει ότι συνέβαλε πολύ στο ποδόσφαιρο γενικό στην ανάπτυξη. Κτλ. Ωραία. Ωραία. Αυτά βλέπω. Εντάξει, μια χαρά. Α, και Παναθηναϊκό ήταν. Άρα έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία.
0: Αφούσω τη σχέση. Ότι είναι πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και στον Άρη.
1: Σιδηροκέφαλος.
0: Καλοτάξιδος.
1: Να μου πει τώρα, ο Παοξή που μας ακούει. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και, ναι.
1: Σιδηροκέφαλος, καλός ο Τουμαζάτος, καλός ο Βιερίνια, καλός ο Μάτος. Εμείς θέλουμε μεταγραφές. Αυτά θέλει ο λαός κάθε ομάδας.
0: Ο Λουτσέσκο.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς. Ο Λουτσέσκο.
1: Τι να σου πω τώρα με τον Λουτσέσκο τώρα.
0: Λουτσέσκο δεν είπε ότι.
1: Προβλέμα εκεί.
0: Βρεθε, κάνε, λέει, κάνανε ένα μελέ. Συζητησάνε με τον Μάτος και με τον Ευιερίνια. Έλα μου, Μωριτρέλα, να πούμε, έλα μου. Και. Προετοιμάζανε την επόμενη χρονιά και ξαφνικά έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ ένα αδιανόητο μελέ για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα σα πω κάτι γιατί όσοι παρακολουθούσατε αυτά τα χρόνια τις εκπομπές. Θα έχετε καταλάβει κάποια πράγματα και προς επίρρωση όλων αυτών σήμερα θα σας δώσω και το κεράσι στην τούρτα. Έναν άνθρωπο τον κάνεις κριτική όταν είναι δυνατός. Όταν ξαφνικά δημιουργείται μια συνθήκη που ο Λουτσέσκου δεν ξέρει τίποτα, ότι έρχεται, λέει, μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, πιέζει, βγει ο Πάκ να πει προχωράμε, δεν προχωράμε ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Προσωπικά έχω κάνει κριτική στον Λουτσέσκου που έβγαινε και έλεγε τα διάφορα, που έβγαινε και έπαιρνε επικοινωνιακά τον ΠΑΟΚ στην πλάτη, γιατί δεν ήταν ο ρόλος του. Δεν ήταν ο ρόλος του. Τώρα αυτή η συμπεριφορά που εισπράττει αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου, άσχετα αν τον εκτιμάει κανείς σαν προπονητή, όχι, που θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ΠΑΟΚ δεν τον αποδέχεται. Τώρα ρε φίλε, τι παρακακά είναι αυτό? Θεωρώ τη συμπεριφορά offside. Δεν θεωρώ την αλλαγή προπονητή offside. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι ο μοναδικός προπονητής που μπορεί να προπονήσει τον ΠΑΟΚ και αν τσερβίνει.
1: Ο θείος Γιάννης, θυμάσαι τι είχε πει πριν κάνα δύο εβδομάδες, εδώ που τα συζητούσαμε, ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι ενώ ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, υπάρχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όχι τα La Life, όχι Μεργκουρατόφ, όχι ποιους άλλους βάλαμε στο κάδρο.
0: Δελατάριοφ.
1: Ναι, ότι κυκλοφορούν τα ονόματα αυτά για ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
0: Δικαιώνεις.
1: Θα μου πεις βέβαια, θα πει κάποιος, μάλλον θα πει κάποιος άλλος, ότι ρε Γιάννη, μπάστα λίγο. Και για την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς ακούστηκαν, ας πούμε, ότι Μπεσίκτας τον θέλει, τα λοιπά, έτσι. Ναι, αλλά εκεί υπήρξε μετά από ένα διάστημα ο Μάριος, ο Σούπερ Μάριος. Πήρε τον Νίκολιτς, έκανε high five, λέει ορίστε, ανανέωση, επίσημα. Έβαλε τέλος στη φημολογία και στα όσα ήθελαν κάποιες ομάδες ενδεχομένως σχετικά με συνεργασία μελλοντική με τον Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ δεν υπάρχει το ίδιο, τον ΠΑΟΚ που τη βλέπω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τόσο αν δούμε ξαφνικά κάποια στιγμή κανιά φωτογραφία του Ιβάν Σαββίδη, κάποιο άλλο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να κάνει χειραψία με τον Λουτσέσκου και να πει ανανεώσαμε ακόμα ένα χρόνο, πάμε μέχρι το 28. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό.
0: Το κλίμα εσύ πώς το εισπράττεις?
1: Το κλίμα το εισπράττω.
0: Εύκολο το μεσογειακό.
1: Ότι εμένα μου δείχνει που δεν είμαι κοντά στα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, αλλά παρακολουθώ εδώ τα παιδιά. Εντάξει, άποψη μπορεί να έχει ο καθένας, δεν σημαίνει κάτι.
0: Αυτό λέμε το τι.
1: Ότι πιο πολύ μου φαίνεται και μου δείχνει ότι πιο πολύ απομακρύνεται ο Λουτσέσκου παρά παραμένει. Τι μου φαίνεται.
0: Ότι ετοιμάζεται δηλαδή να κουνήσει Μαντιλή.
1: Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Θα αποφασίσουν ότι είναι πιο καλό και πιο σωστό για τον ΠΑΟ και κρίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ο Γιώργος βάζει, ο φίλος μου, ένα ερώτημα. Γιατί έχει μια πορεία, όπως, ναι, όπως λέει, του γεννήθηκε μια πορεία. Ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου θα παραιτηθεί ή θα αποζημιωθεί.
0: Ανάλογα.
1: Έχεις απάντηση. Το ερώτημα του Γιώργου, του φίλου. Το... Ορίστε.
0: Θα πουληθεί. Αγοράσουν οι Σαουδάραβες τα, ναι, δικαιώματά του.
1: Α, παίζει και αυτό δηλαδή.
0: Αν υπάρχει οψιόνε, ναι, αγοράς, έρχομαι εγώ. Είμαι παραδείγματος χάρη η BAM FC. Και έρχομαι εδώ και λέω: Γιάννης Τσερβίνης, ναι, πόσο είναι τα δικαιώματά του. Εδώ, τον επέρνω.
1: Σκουλά, πάρε το Γιάννη Τσερβίνη.
0: Καθόλου δύσκολο.
1: Η τιμή τιμή δεν έχει.
0: Και χαρά στον, χαρά στον, ναι, που την έχει. Ας μπει λοιπόν σε μια διαδικασία, έτσι, να αποσαφινιστεί τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Και όχι για σένα, για τον Γιάννη Τσέρβιν και τον Μιχάλη Σαρπό, για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι δείγμα η συμπεριφορά, είναι δείγμα και νοοτροπία οργανωμένης ομάδας. Το να βγεις και να πεις ότι συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε και να μην δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα. Για ποιο... Τι είδους επικοινωνιακή πολιτική είναι, ότι πετάω το τυρί, κόβω αντιδράσεις και μετά ανάλογα με τις αντιδράσεις. Αυτό το πράγμα γινόταν σε πολλές ομάδες. Έγινε και στον Άρη πάρα πολλές φορές. Έγινε και στον ΠΑΟΚ, έγινε σε πάρα πολλές ομάδες. Αποτελεί επικοινωνιακή πολιτική 1950. Δίνω το τυράκι, βλέπω να αντιδράει ο κόσμος και μετά κάνω αντίστοιχα τις κινήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί έτσι. Να πάρω κλίμα. Δεν αποφασίζεις. Σύμφωνα με το τι θέλει. Πέρσι ο Κωνσταντέλια, για να καταλάβετε, πέρσι τον Κωνσταντέλια τον κράτησαν στο αεροδρόμιο. Τον κράτησαν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οκ. Okay.
1: Τι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί δράσει τον παππού του ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Τον κράτησαν. Στο αεροπλάνο ήταν, έφευγε.
0: Μία
1: φώναξε η αεροσυνοδός να κατέβει ο κ. Κωνσταντέλια.
0: Άσε κάτω τα τυράκια.
1: Μέσα ήταν, αγόρι μου.
0: Άσε τα τυράκια, αγόρι μου.
1: Μέσα ήταν.
0: Δεν λειτουργεί λοιπόν έτσι μια ομάδα να κόβοντα αντιδράσει. Το κλίμα το εισπράττεις πριν βγάλεις διαρροές με καλόπιστους που έχεις στα γύρω-γύρω σου. Με ανθρώπους τους οποίους τους χρησιμοποιείς για να βγάλεις τις διαρροές και να παίρνεις κλίμα. Δεν είναι αυτό λειτουργία. Αυτό, όπως θα έλεγε και ο Κομισάριος, φίλος μου.
1: Ο Κομισάριος, ναι.
0: Και μπράβο, είναι νοοτροπία 1950.
1: Ναι. Και ο Γιώργος συνεχίζει, πριν πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων τον Δημήτρη Καλατζή. Και αυτό καλωσορίσουμε από την Ρόδο που ήρθε, που επέστρεψε. Αν πωληθεί ο Λουτσέσκου, τότε δεν σημαίνει πόσο. Δεν έχει ερωτηματικό. Αν πωληθεί. Αλλά έχει και το δεν, Γιώργο. Αν πωληθεί, τότε δεν σημαίνει πόσο ΠΑΟΚ αποφασίζει να αλλάξει, αλλά ο προπονητής επιλέγει να φύγει.
0: Παίζει. Όχι, αν πωληθεί, δεν σημαίνει αυτό.
1: Αν πωληθεί, μου γράφει, τότε δεν σημαίνει πόσο ΠΑΟΚ αποφασίζει να αλλάξει, αλλά ο προπονητής επιλέγει να φύγει. Δεν έχει ερωτηματικό, αλλά δεν ρωτάς.
0: Θα το δούμε τόσο λίγο. Ναι. Επιστρέφουμε, Δημήτρης Καλατζής και είσαι πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε μία διοικητική προσθήκη, ανακοινώνοντας την έδραξη συνεργασία της με τον Αγισίλα του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Συλλόγου. Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Αντρέαν Τρικέρι μέσα από τη συνέδρισή του στα επίσημα μέσα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μιλώντας για τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά στο Σύλλογο και το όραμα που τον διενέπεισε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διαξαγωγής των play-offs και πρότεινε την επιστροφή στο παλιό των αγώνων μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων του βαθμολογικού πίνακα. Την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρε εξετάζει ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παράλληλα και η ανόλυφη εξασφάλιση βαθμολογικού πίνακα. Την άδεια συμμετοχή.

0: 28χρονο αμυντικό Παύλο Μαφαίο. Την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Μάρκο Μαρκόφσκι ύστερα από 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανετολικός. Ο Κώστας Γεωργιάδης θα καθοδηγήσει στην τεχνική ηγεσία του Παθρακικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο που βρίσκει την ομάδα της Κομωτινής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φινίκας Πολύχνης, καθώς μετά την απόκτηση του Δημήτρη Γιουκούδη πρόσθεσε το δυναμικό του και το Γιώργο Γαρίφαλο. Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε φαντάζουν φαβοροί για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Super Cup, τη νέα διοργάνωση της EuroLeague. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.

0: πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
0: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε. Σε ακόμα ένα ευχάριστο απόγευμα στο Μετρόπολης 95,5. Με γεμάτες αισιόδοξες μέρες και ειδήσεις από τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Ναι, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ αύριο.
2: Α, πολύ καλά τα λες, Γιαννάρα.
1: Κάτσε, γιατί σήμερα έχουμε και τελικό τέταρτο μπάσκετ λίγκ. Να δούμε σήμερα τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Ποιο θα πάρει τεχνικές ποινές, αν θα έχουμε πάλι του Τζουμπρούτζου. Σίγουρα θα έχουμε.
2: Πήρε άδεια ο Ηρακλής.
1: Ναι, επίσημα πήρε και την άδεια, την αδειοδότηση.
2: Μετρόπολης πάντως ακούτε. 95,5 και τι άλλο θα μπορούσατε να ακούτε σε μια μέρα έτσι χαλαρή. Με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο από τις 7 και τις 9. Με τον Θανάση Πολίτη απέναντί μας, τη Μαρία Λάμπου στην γραμματιακή υποστήριξη και την Group 4. Τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει την εκτός ομίλου. Πες μου, Γιάννη μου, τι γνώμη έχεις για το κομμάτι της αδειοδότησης και γιατί διάβαζα κάτι για ένα πρόστιμο.
1: Ναι, δεν ξέρω το πρόστιμο, τι αφορά.
2: Θα πάρω το Δημοσθένη Δημοσιάδη.
1: Αν είναι καλό, Δημοσθένη.
2: Δημοσθενάρα!
1: Ίσως κάποια
2: παραλήψουλα.
1: Παράληψη, καμιά παρατυπία. Γιατί κυλάρι για έλλη είχε πρόστιμο, αλλά πήρε κανονικά την αδειοδότηση. Το θέμα είναι ότι δεν την πήρε η Καλαμάτα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Εκεί τι γίνεται.
1: Εκεί σε δεύτερο βαθμό θα προσπαθήσει να την πάρει. Αν δεν την πάρει, λέει, την αδειοδότηση, υπάρχουν οι κλασικοί περιορισμοί όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά θα ξεκινήσει, λέει, και με μείον 6.
2: Καλαμάτα.
1: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Έχει το υλικό και το υπόβαθρο να το γυρίσει, Καλαμάτα.
1: Ναι, φυσικά και έχει, αλλά άλλο είναι το μείον 6 το να ξεκινάς μετά από 25 χρόνια στην επιστροφή σου. Καταλαβαίνεις ότι κατευθείαν ξενενώνεις τον κόσμο με το καλημέρα, έτσι.
2: Καλά, σίγουρα. Και περιμένω να δω και ποια θα είναι η τελική απόφαση και αν δεν μπορεί να διαδοτηθεί σε δεύτερο βαθμό.
1: Μπορεί, σε δεύτερο μπορεί. Μπορεί.
2: Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα για την... Καλαμάτα, την αγαπημένη κατά τα άλλα Καλαμάτα.
1: Ναι.
2: Τι βγάζει Καλαμάτα.
1: Μουσμουλά.
2: Λάδι.
1: Δεν έχει... Λάδι βγάζει πάρα πολύ καλό. Βγάζει λίγο. Τι άλλο βγάζει. Ελιές.
2: Πορτοκάλια.
1: Ναι, από το λάδι, εντάξει.
2: Ελιές,
1: ναι,
2: είπα έχει... λάδι και είπε ελιές. Άντε. Κοροϊδεύει.
1: Ελιές Καλαμών.
2: Και τώρα πες ελαιόδεντρα. Βγάζει και ελαιόδεντρα. Και φύλλα ελιάς βγάζει. Γιάννη, βγάζει και φύλλα ελιάς, μήπως.
1: Φύλλα βγάζει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ελιάς.
2: Πόσα αρέσουν τα φύλλα,
1: Εξαρτάται. Πόσα φύλλα θα είναι.
2: Υπάρχει ένα γλυκό.
1: Και αν είναι με ένα λάμδα ή με δύο λάμδα.
2: Το οποίο ονομάζεται σούφρα. Και είναι φύλλα πατημένα μαζί όλα. Θα σου είναι σαν μπουγάτσα. Λοιπόν, γιατί είναι ρε παιδί μου, είναι πτυχή, θα σου πω. Είναι ένα παραδοσιακό. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, είναι σαν γλυκό, σαν μπουγάτσα. Κάτσε, θα σου δώσω, γιατί θεωρείς ότι δεν είμαι έτσι. Είναι σαν φύλλα από μπουγάτσα, που, σαν ζάρωμα που έχει δημιουργηθεί. Οπότε αυτό. Και αν το δοκιμάσεις και σε χωριά.
1: Πού το συναντάμε συνήθως αυτό το γλυκό? Μακεδονία είναι πιο.
2: Έχει, στη Βόρεια Ελλάδα το έχει.
1: Η σούφρα είναι στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή.
2: Κυρίως, ναι. Οπότε. Ναι, δηλαδή.
1: Ναι, Μαρία. Ναι. Αυτήν. Αυτήν ακριβώς που ρωτάς. Ναι. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι παραδοσιακό. Ναι. Παραδοσιακό.
2: Ωραία. Γενικά.
1: Και καλοκαιρινό θα έλεγα περισσότερο.
2: Ναι,
1: το σαν, σαν το κορμό.
2: Ναι, δεν σαν το κυχί.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Το κυχί, ας πούμε, είναι διαφορετικό, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, το κυχί είναι διαφορετικό. Να πούμε για τους φίλους του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που θα αναμετρηθούν σήμερα οι δύο ομάδες στο τέταρτο τελικό, ότι δύο ώρες πριν το τζάμπολ έγιναν γνωστοί οι διαιτητές από την ΕΟΚ, Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας.
2: Μαγκλογιάννης.
1: Ο Μαγκλογιάννης πάλι δεν είναι. Παραδόξως είναι ο Μαγκλογιάννης. Ο Παναθηναϊκός με προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα, γιατί διαβάζω ότι θα παίξει χωρίς τριάρι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπόρεσε να βγάλει το πρόγραμμα, έκανε ένεση, αλλά δεν μπορεί να αγωνιστεί ο Όσμαν. Άρα η λίστα των 6 παιχτών ξένων που μπορεί να έχει κάθε ομάδα έχει για τον Παναθηναϊκό τον Χουάντσο και τον Σόρτς. Χωρίς τριάρι, λέει, θα παίξουν οι πράσινοι. Κατά ανάγκη, κατά συνθήκη, ο Χέιλ Ντέιβις, ο Καλετζάκης και ο Γκραντ. Μάλιστα. Οπότε και αυτό. Και ο Λούκας εκτός μάχης. Και ο Λούκας. Ο Ντόρσεϊ κανονικά μέσα εκτός Νιλικίνα και Χολ. Ο Μπαρτζόκας έχει αυτό το τέτοιο, ότι του αλλάζει
2: συνέχεια. Απροσδόκητα πράγματα γίνονται.
1: Ναι, και δεν έχει αυτό που λέμε ξεκινά αυτή είναι η βασική πεντάδα. Δεν έχει με Μπαρτζόκα αυτά.
2: Όχι, από πού θα σου
1: με σκακιστή δεν έχει τέτοιο.
2: Ναι, ο Κασπάροφ.
1: Δεν ξέρω, Κασπάροφ ή αυτά που λες εσύ.
2: Επειδή είδα λίγο την αμφισβήτηση και λίγο ηρωνία στο βλέμμα σου, το γλυκό σούφρα είναι μια εντυπωσιακή τραγανή γλυκόπιτα που θυμίζει τσαλακωμένη μπουγάτσα. Φτιάχνεται εύκολα σουρώνοντας τα φύλλα κρούστα σε στήλα κορντεόν, περιχύνοντας με πλούσια κρέμα, π.χ. βανίλια ή λεμόνι και αφήνοντάς τα και ψήνοντάς τα συγγνώμη μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά. Δεν θα με αμφισβητείς. Και δεν θα έχεις το βλέμμα στην αμφισβήτηση.
1: Στο φαγητό δεν μπορεί να σε αμφισβητήσει γιατί ξέρεις τα πάντα.
2: Γιατί θα ισοπεδωθείς.
1: Και για όλες τις περιοχές. Μπορεί να μπερδεύεις τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, αλλά στα φαγητά είσαι απίθανος. Απίθανος. Τραπέρα.
2: Σατανάς. Στέτος. Γιατί είδα στο μάτι στην αμφισβήτηση, μπορεί να είδα και το φόβο. Για δευτερόλεπτα. Για δευτερόλεπτα.
1: Όχι ακόμα.
2: Λοιπόν. Για τέλος, θα δώσουμε άλλη φορά την συνταγή. Άρα για να κλείσουμε, γιατί ξεκίνησαν όλα αυτά από τις αδειοδοτήσεις και λοιπά και εμείς θα πάμε χαλαρά στη θέση μας. Οι ανακοινώσεις πότε ξεκινάνε η ομοβροντιά, οι κανονιοβολισμοί.
1: Νομίζω από εβδομάδα. Νομίζω από Δευτέρα θα ξεκινήσουν. Mm-hmm. Ζουμερές, γιατί θα έχει και τις ανανεώσεις των παιχτών που θα μείνουν από την περσινή ομάδα, που θα κάνουμε έτσι ένα ποτ πουρί. Λογικά θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Θα έρχει και κάθε μέρα από μια ανακοίνωση ποδοσφαιριστή για τον Ηρακλή.
2: Κάθε μέρα μια ανακοίνωση θα έχει.
1: Ναι, ρε φίλε, άμα έχει κλείσει.
2: Αν
1: έχει κλείσει 9-10 παίκτες. Είναι κάνει και 6-7 ανανεώσεις, αυτό κατευθείαν μάνι 16-17 άτομα. Η εβδομάδα έχει κλείνει Σουκού, έχει 5 μέρες. Τι είναι, 5, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Ναι.
1: 3-5-15, να κατευθείαν 3 εβδομάδες ανακοινώσεις.
2: Ναι, ναι, σωστό.
1: Με Μπολόνια φιλικό. 25,
2: εδώ ή εκεί.
1: Εκεί. Την Ιταλία, την περίοδο της προετοιμασίας λογικά.
2: Ο Κονέ Μπολόνια δεν έπαιζε.
1: Ο Παναγιώτης Κονέ έπαιζε στην Μπολόνια. Ο Λυκογιάννης έπαιξε στην Πολόνια. Ο Χρυστοδουλόπουλος έπαιξε στην Πολόνια. Ο Τζουζέπης Νιόρι έπαιξε στην Πολόνια.
2: Α, υπάρχουν δηλαδή αγαστές. Όχι.
1: Πάρα απλά, πολύ καλές.
2: Απλά δόθηκε ευκαιρία. Ναι. Μπολόνια, έχουμε τίποτα άλλο με ομάδα, τίποτα.
1: Κίτρινη Μπολόνια.
2: Σε φιλικό εννοώ.
1: Όχι.
2: Καμιά κόμμα, καμιά.
1: Αργότερα.
2: Αργότερα. Εντάξει, όλο καλό. Άρα, περιμένουμε την ομοβροντία. Ινσίνι, Ετσέρπι γίνονται μπαρακακάο πραγματικά στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Και σήμερα με την αδειοδότηση φύγανε και τα τελευταία σύννεφα, αυτούς οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία και έλεγαν ότι δεν θα πάρει ο Ηρακλής, τι γίνεται, τι μας κρύβουν και τέτοια. Γιατί πάντα υπάρχουν όταν καθυστερεί κάτι.
1: Πάντα, ναι.
2: Πάντα βγαίνει κόσμος. Και εδώ προσοχή.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
2: Δεν στέκομαι στους καχύποπτους. Μάλλον, συγγνώμη, ανάποδα. Δεν στέκομαι στους επιφυλακτικούς αυτοί που επειδή έχουν καεί πάρα πολύ. Κρατάνε τις πισινές τους.
1: Δεν είναι φυσιολογικό όμως, δε Μιχάλη. Πέρα από το γεγονός ότι τι έχει αντιμετωπίσει ο Ηρακλής τα προηγούμενα χρόνια από την ΕΠΟ, πέρα ότι πολλές φορές υπάρχει και ένα είδος υπερβολής από την πλευρά των οπαδών, γιατί πολλές φορές δεν έγιναν προφανώς τα πράγματα
2: ναι.
1: σωστά όσον αφορά την αδειοδότηση με τις προηγούμενες διοικήσεις
2: ναι.
1: της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, οι οποίες μπορεί να πηγαίναν και από κόμματα, από εφημερίδες για να πάρουν την αδειοδότηση. Εξετάζει το φάκελο στη Δευτέρα. Βγαίνει μια βρώμα, όπως λες εσύ,
2: ναι.
1: μια περίεργη ατμόσφαιρα ότι η εισήγηση ήταν θετική. Περνάει η Δευτέρα όλη το πρωί. Περνάει και όλη η Τρίτη. Δεν θα πει κάποιος, ρε παιδιά, αφού είδαν το φάκελο, δηλαδή τι ελέγξανε, τα μυστικά του κράτους.
2: Ναι, τσεκάρανε.
1: Αφού υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στους ανθρώπους του Ηρακλή και στους δικηγόρους ότι θα πάρει ο Ηρακλής άδεια, γιατί δεν ανακοινώνεται επίσημα. Τελειώνουμε και φτάνει Τετάρτη. Άρα εκεί μπαίνουν κάποιες
2: σκέψεις,
1: ναι, κάποιες ζυζάνια, ότι τι γίνεται, ας πούμε, ρε παιδί μου.
2: Τώρα όσο μιλάμε, έχει βγει και μια είδηση από τον δημοσιογράφο τον Τιμάρτζιο, τον Τζιανλούκα Τιμάρτζιο, που έχει και προσωπικές σχέσεις. Απλά και χαίρομαι που δεν το χρησιμοποιήσατε εδώ για να τις παίρνει τις ίδιες κατευθείαν.
1: Μίλησα σήμερα με τον Τι.
2: Ναι, ο οποίος ανέφερε ότι στο στόχαστρο Τσάλ Σάντο Λουτσέσκου για αντικαταστάτης του Μαντσίνη, ως πιθανός διάδοχος του Μαντσίνη, εμφανίζει τον Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια υπόθεση που αφορά κυρίως τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 και μια ρήτρα που ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζουμε πάντα τα όσα ανέφερε ο κύριος Τζιανλούκα Τιμάρτζιο. Ωραίο όνομα, ρε φίλε. Ο Παλιούκα δεν ήταν Τζιανλούκα.
1: Τζιανλούκα Παλιούκα, ναι.
2: Καλό στρατοφύλακας ο Παλιούκα.
1: Καλό ήταν, ρε, και εθνική Ιταλία και τα λοιπά. Μουντιάλ, εντάξει.
2: Ο Παλιούκα ήταν στο. Η Γιουβέντους δεν έχει παίξει.
1: Ο Παλιούκα.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι ποτέ ο Γιουβέντους τον Παλιούκα.
0: στο μάτς το οποίο βγαίνει ο Ελευθερόπουλος με τον στρατηγό άνεμο. Ποιος είναι στο τέρμα της Γιουβέντους? Δεν επιμένω γιατί σίγουρα δεν θυμάμαι σωστά. Θυμάσαι το παιχνίδι που λέω.
1: Δεν θυμάμαι στη Γιουβέντους.
0: Δεν επιμένω. Εγώ μπορεί να κάνω καλά. Μήπως
1: θα είναι τότε ο Ραμπούλα.
0: Ο Ραμπούτλα.
1: Ο Μπαλιούκα έπαιξε σίγουρα Ίντερ και Σαμπντόρια.
0: Το θυμάσαι το παιχνίδι που λέω που γίνεται.
1: Πώς το θυμάμαι, μωρέ, στο ΑΚΑ, το 1-1.
0: Μου γιατί εκνευρίζεσαι.
1: Μα μου λες, το θυμάσαι. Είσαι πιο μικρός από μένα και λες, άμα το θυμάμαι.
0: Μπορεί να δεν έχει τύχει ποτέ κάτι
1: όχι.
0: Το οποίο είναι δεδομένο
1: όχι.
0: Να κολλάει το μυαλό σου.
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Πώς όχι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το στρατηγό άνεμο.
0: Λοιπόν, γίνεται η σέντρα. Εκεί ποιο. Βασικά. Στο Τωρίνο. Όχι ξανά μαζί σου. Στο ναι. Τωρίνο, ο Νινιάδης σε ποιον το βάζει. Αυτό είναι.
1: Βάλε το ηχητικό.
0: Έχεις δει κάτι παππούδες στα αστικά που στρίβεις την αρετσού το πεντάρι.
1: Σε εκείνο που
0: λέει. Έχει ακουμπήσει το τζάμι ο παππούς. Έτσι στην άκρη.
1: Σε εκείνο λέει που λέει ο Μιχάλης, ο Γιώργος, πρέπει να ήταν ο Ραμπούλα όπως είπες. Πάτα λίγο. Πάτα λίγο. Ολυμπιακός Γιουβέντους 1-1 με Κόντε. Να δούμε τις εντεκάδες.
0: Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο. Ολυμπιακός Γιουβέντους. Και ο Νινιάδης σε ποιον το βάζει? Ένα. Λοιπόν. Και ο Κόντε, και ο Αέρας απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Ναι. Συνθέσεις. Τώρα έχει κολλήσει το.
1: Τι έχει κολλήσει?
0: Στο μυαλό μου, ρε φίλε. Τι είναι, κακό είναι, πρώτη φορά είναι που συμβαίνει. Ραμπούλα.
2: Πόσο καλό είσαι.
1: Πάρτα, ρε. Πάρτα όλα. Τελειώνουμε. Πάρτα όλα. Πάρτα όλα. Πάρτα, δεν θα παίζει με το μεγάλο. Με το μεγάλο μάγιστρο, δεν θα παίζει.
0: Ο μάγιστρο.
1: Δεν θα παίζει με το Σωτηρακόπουλο τη Βόρεια Ελλάδος.
0: Το παιδί. Έχει θέμα.
1: Δεν θα παίζει με το μεγάλο. Με το μεγάλο Τσερβίνι, με το μεγάλο Τσέρμπι.
0: Και ο Νινιάδης πάρει στο Ραμπούλα το βάζει.
1: Μπορεί να το βάζει στο Περούτσι.
0: Στον Περούτσι.
1: Στον Περούτσι πάνω το βάλε.
0: Κάτσε γιατί.
1: Στον Περούτσι πάνω το βάλε.
0: Πιάσαμε τώρα. Πιάσαμε ευρωπαϊκά ζητήματα να πούμε τώρα. Εδώ είναι θέμα.
1: Ξεκαβάλα λέει ο Γιώργος. Δεν ξεκαβάλα καθόλου Γιώργο. Ξέρω τη δυναμική μου.
0: Πες να
1: και τις δυνατότητές μου.
0: Περούτσι.
1: Έχω ρίξει άπειρα 50 λεπτά και 20 παλιά. Στα παιχνίδια εκεί, στα στάντιουμ για να παίξω γνώσεων. Το θερμάτιζα.
0: Παίζει να ήταν λέει Περούτζι, Βεντεσάρ. Καλησπέρα και Ραμπούτλα λέει είναι ο δικός μας ο νοτιοαφρικανός center back.
1: Δεν είπα Ραμπούτλα.
0: Όχι, εσύ Ραμπούλα.
1: Ναι, ναι, Ραμπούτλα, ναι. Παιχτάρα.
0: Που είχε έρθει μαζί με ο Λιβάρης και τον έδιωξαν γιατί έπιανε θέση ξένου. Κατευθείαν μας έδωσε απάντηση. Αυτά θέλω. Θέλω ο κόσμος όπως και εσύ να είναι διαβασμένοι. Εγώ είμαι εδώ για να υποδεχτώ τη γνώση. Ένας υποδοχίας γνώσης είμαι.
1: Όχι, απλά νιώθω.
0: Μην ψηλώνεσαι.
1: Νιώθω πολύ περήφανο τώρα.
0: Μην ψηλώνεσαι, βρε ποντίκι.
1: Εντάξει, ξέρω ποιο είμαι, δεν χρειάζεται.
0: Μην ψηλώνεσαι, βρε ποντίκι, βρε τη φλοκούνα μου. Ξέρω ποιο είμαι. Τι ζω, τι γολγοθά είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Αν ήμουν ποδοσφαιριστή, θα ήμουν πολύ προκλητικό. Με είχαν πει πόσα πανηγύρισαν αν ήσουν ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, ρε.
1: Θα πει να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Το σουρ θα ήταν το πιο απλό, το έτσι στην κερκίδα του
1: αγκοπάνω. Αυτό ή τα αυτιά.
0: Στο πρόσφατα έγινε ένα μελέτη τέτοιο στο Αλβανία-Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το είδε. Που παίζανε μέσα στην Αλβανία και του έκανε ο άλλο κάτι σούτ και τον περιλάβανε εδώ οι Αλβανοί.
1: Τον μίσανε.
0: Και τον κάνανε σαν γλυκό με τι πτυχέ εκείνο που συζητούσαμε πρωτήτερα. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Και γενικά ο πανηγυρισμό. Δεν ενασχολείσαι με τον κόσμο.
1: Ω, να στείλουμε τα χαιρετήματά μας. Ω, κάτσε τώρα. Κάτσε εδώ. Κλείνω ευλαβικά το γόνι. Σπύρος. Σπύρος, δεν θα πω επίθετο για ευνόητους λόγους. Τον Σπύρο τον γνώρισα. Είναι στρατιωτικός. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό να το πούμε.
0: Ήταν έτσι κουράτα.
1: Τον γνώρισα στη Δράμα όταν πήγαινα με τον Ηρακλή στα δύσκολα χρόνια.
0: Ναι.
1: Β' Εθνική κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί. Δημοσιογραφή και όλα, του αρέσει πάρα πολύ και ειδικά τώρα σε τεχνικό ρε παιδί μου. Παοξής είναι, αλλά είναι φιλάθλος. Δηλαδή αναγνωρίζει πάντα το σωστό, το δίκαιο, δεν είναι με παροπίδες. Και από εκεί γνωριστήκαμε, λέει περπατάω το γύρο της Προσοτσάνης και σας απολαμβάνω καψούρες. Φιλιά πολλά, τα φιλιά μας στο φίλο το Σπύρο. Κάποια στιγμή θα δεήσω, θα γίνει θα υπάρχουν οι συνθήκες που λέμε, θα οριμάσουν, Σπύρο. Και θα έρθω, βέβαια, αν έρθεις εσύ στη Θεσσαλονίκη, θα περιμένω φυσικά μήνυμά σου, τηλεφώνημά σου για να βρεθούμε, να τα πούμε, να είσαι καλά, γερός και να χαίρεις την οικογένειά σου.
0: Εντάξει.
1: Αυτές είναι οι ωραίες που λέμε, οι ωραίες γνωριμίες στα γήπεδα.
0: Αγγλιστήκατε. Φτάνει. Τα σαλιά.
1: Του λέω τώρα μια περίπτωση. Το παιδί πέρα από χαζό.
0: Και από το επώνυμο είναι από πει, ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γεια σου,
1: ναι, ναι, ναι, εσύ τα ξέρεις εσύ. Από πει, ξεκινάει τώρα.
0: Λες να μην τον ξέρω τον άνθρωπο.
1: Να κάνουμε και τι τέτοιο.
0: Θέλω να σου πω και πού.
1: Να παίξουμε την κρεμάλα, ναι, να βάλουμε. Έχει εψιλόν.
0: Σπύρο. Καλό κουράγιο με το συγκεκριμένο εδώ που. Υπομονή, να ξέρεις. Υπομονή, αδερφέ. Φιλιά πολλά.
1: Και εσύ το γνώρισες με δόξα.
0: Με ασχολείσαι εγώ με τι έχω γνώρισει.
1: Καλαμπάκι!
0: Σε πολλά πράγματα,
1: Καλαμπάκι, Άρη.
0: Σε πολλά πράγματα θα με βρεις μπροστά σου. Ναι, απλά, ναι, μην τρομάξεις.
1: Φυσικά. Τέτοιος γλύφτης που είσαι, μόνο
0: απλά μην τρομάξεις. Μην τρομάξεις. Λοιπόν, 9.55 γράφει, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Και Σαρώκα το Παύλο Μάκη επίσης στο Instagram. Για τις φίλες οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Ερχόμαστε με συνέντευξη Τριών Κέρι. Με συζήτηση Μιστακίδης και τα συναφή, με την πλατφόρμα του Αλαφούζου που πήρε το πελοκί, και αύριο Πέμπτη Παρασκευή νησάρες. Έρχεται η ώρα. Α, Πέμπτη, ναι. Παρασκευή.
1: Παρασκευή, Δεσποινάκη έχει, παιδιά, συγγνώμη. Έχει όχι αποφύτηση, τελειώνει η χρονιά, έχουν γιορτούλα. Του χρόνου θα έχουμε αποφύτηση. Έχουμε άλλη μια χρονιά στο δημοτικό.
0: Άντε με το καλό.
1: Άντε να τη χαρούμε.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, δεν χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Μετρόπολη 95,5. Γιάννη Σερβίνη και Μιχάλη Σάρπουλο μαζί σα μέχρι και τι 9. Πέραντι μα ο Θανάσης Πολίτης και η Μαρία Λάμπρου στην δραματιακή υποστήριξη. Καταλαβαίνω και επειδή τώρα στο διάλειμμα δεχτήκαμε και κάποια μηνύματα στο προφίλ και λοιπά, το Instagramικό. Εμείς προσωπικά τι να πούμε για τον Λουτσέσκο. Εγώ δηλαδή τι άλλο να πούμε. Δεν είπαμε το πρώτο μισάριο, δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα του συγκεκριμένο.
1: Είπαμε, τι είπαμε.
0: Τι θέλετε δηλαδή, τι να κάτσουμε.
1: Τι ακριβώς έστειλαν μήνυμα δηλαδή.
0: Ότι γιατί δεν μιλάτε που φεύγει ο Λουτσέσκο. Τι να πούμε, αλλά όλο το πρώτο μισάριο.
1: Κάτσε, φεύγει. Περίμενε, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Φεύγει. Τα παιδιά δεν ξέρουν στον πάγκο.
0: Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει ολόκληρη, έχει γίνει ολόκληρη κουβέντα. Οκ, βγήκε ο Ντιμάρτσο, τα διαβάσαμε. Ό,τι βγαίνει, το διαβάζει. Τι θέλετε να σα πω. Και τι να πούμε δηλαδή εμείς, να βγάλουμε ανακοίνωση εμείς για την ΠΑΟΚ. Προσωπικά θα το ξαναπώ, είναι ξεκάθαρο. Δεν λέω, προσωπικά θεωρώ ότι δεν τελειώνουν οι προπονητές του Λουτσέσκου, αλλά η συμπεριφορά που πρέπει να δεχτεί ο Λουτσέσκου πρέπει να έχει σεβασμό μέσα. Όποιο και να δει, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε φεύγεις, είτε κάθεσαι, όταν υπάρχει σεβασμός, τα πράγματα παίρνουν έναν ωραίο και στρωτό δρόμο. Αυτό είναι και δεν αλλάζει η άποψή μου. Τι να κάνουμε δηλαδή, να το ξαναπούμε το ίδιο πράγμα.
1: Καλά, και αν φύγει ο Λουτσέσκο, αλλά αυτό που λες όμως με τον δέοντα σεβασμό και όπως πρέπει.
0: Ρε φίλε.
1: Ο ΠΑΟΚ θα σταματήσει να υπάρχει. Δηλαδή δεν θα έχει άλλο προπονητή.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι βλέπετε και προσπάθειες, αποδόμες και κουβέντα και να πάρει την ατμόσφαιρα και. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ούτε είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο να βρίσκεται κοντά σε δυνάμεις που είναι στον ΠΑΟΚ. Ούτε τίποτα. Απλά διαχειριζόμαστε μια κατάσταση την οποία τη βλέπουμε μπροστά μας. Ποια είναι αυτή? Τα του Ντιμάρτζιο, της περιραίωσης ατμόσφαιρας. Δεν αλλάζει άποψή μου. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Έκανε λάθη, έκανε σωστά. Είτε θα μείνετε όσοι, θα πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός σε αυτόν που καλός ή κακός είναι ο πιο πολύ προπονητής του ΠΑΟΚ. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι το ασκούν κριτική και το έχουν ασκήσει έντονη κριτική, αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο άνθρωπος χρήζει σεβασμού, ρε φίλε. Τι να πούμε, κάτι παράλογο. Τώρα θα επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικές λέξεις. Κορυδεύουμε τώρα τον εαυτό μας, μεγάλοι άνθρωποι. Μπάστα! Λοιπόν, σε όλα αυτά μέσα να σας πω ότι όλος ο πλανήτης γίνεται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσουν ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα.
1: Ωραία, φίλε. Είδα τώρα κάτι και εκνευρίστηκα. Τέλος πάντων.
0: Τι είδες?
1: Έχει ένα βίντεο. Εντάξει, έχει τρελαθεί ο κόσμος γενικά στους δρόμους, ειδικά με τα αυτοκίνητα. Στην Αθήνα, στο Ήλιον είναι. Ένας τύπος ο οποίος τον βλέπω καλογυμνασμένος είναι κιόλας, βγαίνει λίγο γραμμωμένος κτλ. Λίγο φορτωμένος γίνεται από το αυτοκίνητο. Έχουν έρθει δύο αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, απέναντι. Το οδηγός το ένα είναι αυτός εδώ που βλέπεις το βίντεο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει ότι είναι χειρουργημένος γιατί κάτι έχει στο χέρι. Και στο άλλο αυτοκίνητο που βλέπεις είναι η γυναίκα οδηγός. Ναι. Με ανήλικο παιδί πίσω. Όχι. Και ξέρεις ποιος θα κάνει πίσω. Η γυναίκα λέει δεν μπορεί να κάνω πίσω γιατί εδώ έχει κεντρικό κτλ. Αυτός είναι εδώ πέρα, εγώ δεν κάνω πίσω. Και διαβάζω ότι του είπε η γυναίκα ότι άντε ρε φίλε, κάνε πίσω, λέει, να τελειώνουμε να φύγουμε. Και αυτό λέει τον εξόργησε. Και πάει ολόκληρος ματράχαλος, ό,τι και να σε είπε. Δες εδώ, κατεβαίνει μαγκιά τώρα, φορτωμένος, σηκώνει και τα μπράτσα. Και δες τώρα τι πάει. Πάει στο παράθυρο της γυναίκας με ανήλικο παιδί και την τραβάει μπουνιά στο μάτι. Και σηκώνεται και φεύγει. Και σηκώνεται, κάνει όπιστην και φεύγει.
0: Τι να πω, ό,τι και να σε είπε, ρε φίλε.
1: Κάμερες έχει, εντάξει. Okay. Πιστεύω ότι. Θα υπάρξουν τα δέοντα από εδώ και πέρα. Έτσι.
0: Μα ό,τι και να σε είπε, αυτά τα πράγματα δεν τα κάνεις. Τι να σε πω, ξέρω εγώ, ρε Σικιάννη. Γενικά είμαι από τους ανθρώπους που επιδιώκω έτσι να κρατώ χαμηλό προφίλ. Με βρίσκουν κάποια πράγματα, δεν τα βρίσκω. Αλλά τώρα εδώ είναι μια γυναίκα σαν αμάξι. Θέλω να σου πω και μια άποψη, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που συζητάμε, είναι κάτι παράλληλο. Προφανώς κανένας άντρας δεν πρέπει να σηκώνει χέρι σε καμία γυναίκα. Τελεία. Ούτε ναι, μεν, αλλά ούτε όμως. Παράλληλα την ίδια στιγμή δεν πρέπει και κανένας που είναι μέσα στο αμάξι να εκμεταλλεύει το γεγονός ότι ο άλλος θα δείξει σεβασμό και να βρει. Γιατί έχεις ακούσει γυναίκες μέσα από το αμάξι να βρίζουν χυδαία.
1: Ε, φυσικά. Εννοείται.
0: Δηλαδή και το ένα δεν αθώνει το άλλο, ούτε είναι πλυντήριο το ένα του άλλου. Μιλάμε για έναν αισχρό άνθρωπο ο οποίος κατεβαίνει και βαράει μια γυναίκα. Τελεία. Επίσης θεωρώ ότι είναι αισχρό να βρίζεις χυδαία έναν άλλο οδηγό μπαίνοντας στη διαδικασία. Εντάξει, είμαι γυναίκα και δεν θα. Γενικά, μην βγάζετε τα νεύρα στην οδήγηση. Μην τα βγάζετε. Δηλαδή, έχει χίλια πράγματα. Οι άλλοι σκοτώνουν για να πάρει και κατεβαίνει. Πες μπουνιές, δε φίλε.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Η κοινωνία είναι σε έξαλλη κατάσταση. Σε έξαλλη κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή. Και το λέω αυτό και το παρατηρώ γιατί μου κάνει τρομερά κακή εντύπωση. Τρομερά κακή εντύπωση. Με τα νεύρα, πώς το λένε, με το ζωνάρι λιμένο και ακαυγά.
1: Παντού ρε. Πας στο ATM στην τράπεζα, ο άλλος πάει να σε πάρει τη σειρά, έτοιμος καυγατζής να πλακωθούν για ποιος είναι στη σειρά. Στο σούπερ μάρκετ. Πήρε τη σειρά μου, ήμουνα εγώ. Όλοι έτοιμοι για καυγά. Όλοι. Όλοι. Τρέλα.
0: Αυτό που είναι σοκαριστικό στο ATM, μια και πήγε.
1: Για το pregame, που κουράσει.
0: Το που είναι σοκαριστικό στο ATM, γιατί εκεί πήγε και. Υπάρχουν κάτι τύποι που έχουν 4-5 κάρτες. Εκεί μπορώ να τρελαθώ. Είσαι, ας πούμε, σε εκείνη, ανεβαίνοντας τη χιλίζη με μεταμορφώσεως. Εκεί στη γωνία παίρνετε την τράπεζα. Εκεί που στρίβει το 5. Κατάλαβες για τράπεζα, λέω. Και χιλίζει όταν έρθει και μετά γίνεται μεταμορφώσεις που δεν μπαίνει. Τέλος πάντων. Είσαι εκεί πέρα και είναι ένας κύριος ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος, ούτε και πολύ μικρός. Δηλαδή είναι ένας 55 κύριος. Ο οποίος τον περιμένουμε στο ATM το συγκεκριμένο 15 λεπτά.
1: Ναι. Είναι εκκρεμιστικό πάρα πολύ.
0: Ρε φίλε,
1: προκαλεί οργή. Και όχι μόνο αυτό.
0: Βγάζει τη μία κάρτα, βάζει την άλλη. Ναι, βάλε, βγάλε.
1: Ακριβώς. Όπως επίσης η ώρα αιχμής, ενώ βλέπεις ότι πίσω σου έχει κόσμο, να πρέπει να υπομένεις εσύ τον κύριο ή την κυρία, η οποία μέσω του ATM πρέπει να κάνει 3-4 πληρωμές. Κατανοητό, το καταλαβαίνω, αλλά διάλεξε μια ώρα, πάνε μια στιγμή που δεν έχει κόσμο. Όταν γυρνάς στο κεφάλι σου και βλέπεις 10 άτομα, 15 περιμένουν εσένα να τελειώσεις, να πληρώσεις το νερό, δεν ξέρω ότι έχεις τις κάρτες σου και όλα αυτά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα υπάρξει αντίδραση κάποια στιγμή εκεί πέρα. Κάποιος θα ξεφύγει, κάτι θα πει παραπάνω και εκεί θα γίνει παρακακάο.
0: Ναι,
1: θα γίνει παρακακάο.
0: Ναι, αυτό θα γίνει παρακακάο, όπως το περιγράφεις ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά, ειδικά το κομμάτι αυτό του ATM μπορεί να με κάνει τρελό.
1: Και διαβάζω και μια είδηση τώρα που πραγματικά σοκάρει. Πω, τι είδηση είναι αυτή. Δες τώρα τίτλο. Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton είναι. Φιλήθηκαν στο στόμα πάνω σε γιο του στο Μονακό. Πού θα φιληθούν, ρε. Στο στόμα συνήθως φιλούνται. Στο ζευγάρια. Αυτό τώρα είναι η είδηση. Φιλήθηκαν στο στόμα, λέει, σε γιο του στο Μονακό.
0: Ποια είναι η καταστροφή.
1: Ποια είναι η είδηση. Όταν πάνω σε γιο του στο Μονακό. Τι πιο σύνηθες.
0: Ποιο θα είναι στο γιο. Το δεξί μπακ του Μαραθώνα θα είναι στο γιο.
1: Κουτσούμπα. Ότι φιλήθηκαν στο στόμα.
0: Πού είναι το περίεργο, το κακό, ποιο είναι.
1: Έλα, πάμε στα υπόλοιπα τη επικοινωνία τώρα γιατί.
0: Τι, είσαι ανάστατο.
1: Κρεμίστηκα τώρα πάρα πολύ.
0: Στα υπόλοιπα τη επικοινωνία. Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι ο κόσμο τι έγινε με το Σομαλό. Γιατί. Το κόψανε τη βίζα. Το Μουντιάλ. Τρομερά πράγματα.
1: Χθε είπα πάντω όταν έφυγε για το Ουσμπεκιστάν που το ξεβράκωσαν την αποστολή για να παίξει το φιλικό.
0: Τρομερά πράγματα. Πήγε ο Σομαλός μέσω Κωνσταντινούπολης Αμερική και το στείλαν πίσω και μετά, γιατί δεν έγινε καν δεκτή, η διοργανώτρια χώρα είναι αυτή η οποία στο τέλος διχορηγεί και τα συναφή και τον είπαν το Σομαλό, ναι μαγολέγα, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Από το μαρτυρικό μοκαντήσου και θα βάλω και ένα κουιζάκι, ποια ταινία μπορώ το ξέρεις, λογικά θα το ξέρεις αλλά μην το πεις, έχει γυριστεί Αμερικανιά εκεί με ελικόπτερα και τα συναφή. Πώς πάνε μέσα οι Delta, οι Rangers, γίνεται παρακακάο, ξεκινάνε, δεν παίρνουν οι Patriots, μπαίνουν για μια αποστολή που θα ήταν 6 ώρες, με 4 ώρες και καταντάνε να μένουν 32 ώρες μες στο Μοκαντίσου. Γιατί η εκπομπή έχει και συνεφίλ. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram, Σάρκο το Παύλο Μάη και επίσης στο Instagram. Ποια Αμερικανιά έχει γυριστεί. Στο μαρτυρικό μου καντήσου, θα έλεγε κανείς. Σομαλό ποδοσφαιριστή, θυμάσαι.
1: Σομαλό ποδοσφαιριστή. Σομαλό. Όχι. Δεν μου έρχεται καθόλου κανένας. Σομαλό. Όχι, όχι. σίγουρα θα υπάρχει κάποιο που μόλι το ακούσω θα πω, α, ναι, αυτό, αλλά θα πω σομαλό ήταν αυτό. Αλλά τώρα να μου έρχεται σομαλό, όχι. Σομαλή συνήθω το μόνο που μου έρχεται είναι πειρατές. Η μαραθωνοδρόμη. Όχι, ρε.
0: Γιατί στη Σομαλία είναι πιο.
1: Αιθίωπε, Κενιάτε, Σομαλοί.
0: Α, Σομαλή έχει τόσο πολλού δρομεί στη Σομαλία.
1: Είχε κάτι 5-10 χιλιάδες χιλιόμετρα. Είχε.
0: Από
1: Ουγκάντα.
0: Κένια θυμάμαι. Αιθιοπία θυμάμαι. Βασικά δύο θυμάμαι όλου του κόλου. Το Κυμπρασέλασσα και το Ραμπέμπε
1: Μπικίλα.
0: Μπράβο, αυτού. Δεν θυμάμαι άλλου. Θυμάσαι άλλου.
1: Και τη Τζουμελέκα. 5-10 χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Είναι από την. Από την
1: Κένια. Από πού είναι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το αναλύσουμε. Το κάνουμε.
0: Είναι από την Κένια την Αιθιοπία, αγόρι μου, η Τζουμελέκα. Παλικάρι μου.
1: Δεν θα το κάνουμε 9-9. Εντάξει. Εγώ απλά σου έδειξα ότι γνωρίζω ότι η Τζουμελέκα είναι.
0: Ναι, από
1: τομέα μεγάλων αποστάσεων. Δεν με ενδιαφέρει γιατί μιλούσαμε. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου.
0: Αυτό ο διάλογο. Είναι διάλογο ζευγάρι.
1: Ναι, ούτε με, ούτε με από το Ναϊρόμπι για να με ενδιαφέρει.
0: Την αγάπη μας στο πανέμορφο Ναϊρόμπι. Το πανέμορφο Ναϊρόμπι.
1: Αλλά αυτό που είπες είναι ναι, ζευγάρι. Ναι. Δεν με νοιάζει.
0: Δεν με νοιάζει. Αυτό που σου λέω εγώ.
1: Ναι, να πούμε καλή επιτυχία και στον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος διαβάζω εδώ στο μέτρο.gr. Συμφώνησε με τον Παθρακικό, έτσι. Θα είναι στη Super League 2 μετά την νίκη Βόλου. Θα είναι το άστρομά τη Κομωτινή, η οποία και αυτή προβιβάστηκε τη φετινή χρονιά.
0: Θα πάει και τρομερά.
1: Πώς?
0: Και θα πάει και τρομερά.
1: Καλά κάνει.
0: Βέβαια μπορεί να μην είναι η σειρά τη, αλλά.
1: Τι να σειρά τη να ανέβει. Να κάνει back to back άνοδο.
0: Back to back άνοδο αυτό, ναι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι. Κλαμπ κροκοντάιλ, πώ του λένε εκεί στον Παναγιώτη.
1: Ναι, κροκόδηλοι, όχι. Μια καλή χρονιά και παραμονή λογικά θα είναι ο στόχο.
0: Με καλή διάθεση. Blue Black Boys και τέτοια. Όρεξη.
1: Ναι.
0: Ελεύθερα. Οπα, αυτό είναι. Γενικά θέλει λίγο προσοχή. Η Τζουμελέκα από πού ήταν?
1: Τι εννοείς από πού?
0: Περίμενε. Η Τζουμελέκα δεν έκανε βάδιν. Άλλη είναι που έκανε βάδιν. Η Τζουμελέκα ήταν 5-10 χιλιάδες.
1: Βάδιν κάνει Ντρισπιώτη.
0: Προθήτη.
1: Δεν τη λένε Αφροδίτη.
0: Η βάδιν η Τζουμελέκα έκανε. Η κοντούλα με τα κοντά μαλλιά η Τζουμελέκα ήτανε.
1: Τζουμελέκα.
0: Αυτή έκανε βάδιν.
1: Έκανε και βάδιν.
0: Το βάδιν είναι δύσκολο. Έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και είναι πολύ συγκεκριμένο στυλ. Δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω το διαφορετικό. Μπορούμε να βγάλουμε κάποιον από το. Από
1: το Νίκο τον Τζόνι. Κάνει χρόνια στην ΕΡΤ.
0: Θα μιλήσω λίγο για το βάδιν.
1: Ναι. Τον Νίκο τον Τζόνι.
0: Το γνωστό Τζόνι. Αργά απαντήσω, σε κερδίζω. Ναι.
1: Τι λέει κάτι ο Δημήτρης, περίμενε, γιατί εδώ έχουμε θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Εκπομπή.
0: Καλά.
1: Ο Δημήτρης λέει, Γιάννη, κάνε μια ερώτηση στον Μιχάλη. Αν επιτρέπετε με το Σκοτσέζι κοντούς, πώς θα πάμε, συνεχίζει. Κάτσε ρε εσύ, Δημήτρη, τι γράφεις τώρα, τι σου αχίλει αυτά. Μου λες, Γιάννη, κάνε μια ερώτηση στον Μιχάλη. Αν επιτρέπετε με το Σκοτσέζι κοντούς, πώς θα πάμε, συνεχίζει. Ήτανε μόνο μια φορά. Α, έκανε Σκοτσέζι κοντούς εσύ. Το εναλλαγή που είχε πει ο Δημήτρης, το κρύο ζεστό. Εγώ το έκανα αυτό μια φορά. Το είπα, αλλά όχι τώρα το καλοκαίρι.
0: Γεια σας, κάνει και από τότε τώρα ακούει τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση έξαλλη. Δεν έχει ρεμίσει. Άνασα δεν μπορεί να πάρει.
1: Ήταν μαγικό όμως, να ξέρεις Δημήτρη. Το ξανακάνω φέτος τώρα το καλοκαίρι.
0: Μην χάσεις.
1: Ο Θόδωρος λέει. Από τον Τέλαγουερ.
0: Έλα το Τέλαγουερ. Έλα το μαγευτικό, το ξωτικό Τέλαγουερ.
1: Με τον ίδιο τρόπο υπέγραφε κάποτε και ο ίδιος τη συμφωνία του με την ομάδα πριν από τελικό κυπέλλου που κερδίσαμε. Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις το ίδιο σε κάποιον άλλον, να είσαι έτοιμος να το δεχτείς κιόλας. Α, μιλάει για τον Ραζβάν Λουτσέσκου που είχε φύγει την προηγούμενη φορά.
0: Δεκτό. Ναι. Μα αυτή η κουβέντα θα ανοίξει στο τέλος της ημέρας. Αυτή η κουβέντα θα ανοίξει. Κάποιοι θα λένε, θυμάστε πως έφυγε τότε και μας άφησε στα κρύα του λουτρού. Οι άλλοι θα λένε ότι τον είχαν οθήσει σε παρέτηση. Θα γίνει ο άλλος του άλλου. Θα χωριστεί σε μεριές όπως γίνεται πάντα. Όπως γίνεται πάντα και στο τέλος ημέρας δεν βγαίνει. Είναι και καλοκαίρι, θα συνεχιστεί και η Γιαννουλιάδα. Δεν πάει στον Ολυμπιακό, πιέζει να πάει αλλού. Σύμμαχος ο παίχτης, απέναντι ο παίχτης. Ένα παρακακάο, άμα βγάλετε εσείς άκρη που θεωρητικά οι άνθρωποι που είναι και πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα έπρεπε να δίνουν και μια ξεκάθαρη θέση ή και οι ίδιοι ΠΑΟΚ θα έπρεπε να δίνουν μια ξεκάθαρη θέση. Αυτό μόνο ξεκάθαρο δεν είναι. Ο ΙΠΑ του Μούπες, ξάδερφος του Σούπα που Μούπε. Δεν γίνεται δουλειά. Και μην περιμένετε να το βγάλουμε το φίτι από την τρύπα ο Γιάννης και εγώ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εμείς βλέπουμε μια κατάσταση, βλέπουμε τώρα απέναντί μας τον Μπαρτζόκα. Σχολιάζουμε, βλέπουμε τα βγήκε του Ντιμάρτσο για το Λουτσέσκου. Σχολιάζουμε.
1: Ήρθε, είναι... ήρθε ο Μάτος ο
0: Βιερίνια.
1: Ο Βιερίνια σχολιάσαμε. Γιατί...
0: Του Μαζάτος.
1: Για τις κινήσεις.
0: Σχολιάστηκε.
1: Του Μαζάτος, εντάξει, το λίγο. Το κάναμε και λίγο πιο χιουμοριστικό λόγω του επιθέτου του.
0: Αλλά θα πεθάνουμε
1: διαβάσαμε
0: τώρα,
1: το βιογραφικό του, ωραίο, γερό, ζουμερό.
0: Εντάξει, δεν
1: για συγκεκριμένο λόγο ήρθε ο του Μαζάτος. Δεν ήρθε για ένα 3-5-2 και 4-4-2, ούτε για το ποιοι παίχτες θα έρθουν στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Άλλη δουλειά του.
0: Γενικά η επικοινωνία αυτή τη στιγμή, η επιλογή της ανακοίνωσης του Παπαμιμίκου σε άσχετο timing. 1-2-3-4-5. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τον βοηθά να ηρεμήσει. Δημιουργούν μια κατάσταση, αφήνουν ένα πέπλο περίεργο και όχι άδικα. Από, ο μόνος υπεύθυνος για να σηκώσει να τραβήξει αυτό το πέπλο είναι μόνο η ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε τι γίνεται, πώς για το ίδιο πράγμα οι άνθρωποι μιλάνε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και σκεφτείτε τι γίνεται, τι χαμός γίνεται δεξιά και αριστερά. Για το ίδιο πράγμα, άνθρωποι που λαμβάνουν ενδεχομένως και την ίδια ενημέρωση, έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Βάλτε με το νου σας τι μπορεί να γίνεται. Δηλαδή και θα κάτσω εγώ τώρα να καθίσουμε εμείς με το Γιάννη να κάνουμε τι, να κάνουμε νιανιά το γιαούρτι. Πιο νιανιά δεν γίνεται, απλά είναι τα πράγματα. Ένα και να κάνουν δύο. Άμα θέλει να μείνει θα μείνει, άμα θέλει να φύγει θα φύγει. Το μοναδικό πράγμα που αλλάζει την κατάσταση είναι οι συμπεριφορές. Η Vivechrome, μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο Vivechrome. .gr έως τις 30/6/2026. Σε βλέπω αλλιεύεις, ενημερώνεις.
1: Όχι, βλέπω και στο Βελιγράδι είχαμε και λίγο κάτι σου εκεί πέρα. Εντάξει. Στο Παρτιζάν Ντουμπάι είχαμε κάτι μικρό επεισόδιο γιατί υπάρχει και τελικό στην Αδριατική Λίγα μεταξύ της Παρτιζάν και της Ντουμπάι. Ναι. Κυριακή υπάρχει η υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, την οποία δεν είπε τίποτα μέχρι στιγμής. Μια μισή ώρα περίπου εδώ. Δεν αναφέρθηκε στη λέξη. Δεν είπε τη λέξη Βασίλη Πανούλη.
0: Όχι, δεν την είπα.
1: Δεν την είπε.
0: Δεν την είπα.
1: Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από το Super 3 για την.
0: Χτες βγήκε, όταν έφυγα.
1: Όταν δεν το βγήκε, όχι, μετά την εκπομπή βγήκε.
0: Όχι.
1: Τι έβγαλε.
0: Είχε βγει την ώρα τη εκπομπή.
1: Ναι, δεν το είπα.
0: Όπω και
1: εντάξει, το λέμε σήμερα, συγγνώμη.
0: Ναι. Θα βρεθεί ο κόσμο και στο αεροδρόμιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εδώ ακόμα ένα σημείο. Γίνεται ολόκληρο δώρο θε άμα πρέπει, άμα δεν πρέπει να πάει κανεί στο αεροδρόμιο κτλ.
1: Στο λεφτό.
0: Που σχολιάζαν στα social media.
1: Όποιος θέλει πάει,
0: παιδιά, όποιος δεν πάει.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Αν ο άνθρωπος κάποιος λαχταρά να πάει, ας πάει. Άμα θεωρεί ότι θέλει να πάει, όποτε παίρνει τίτλο, θα πάει στο αεροδρόμιο, όταν θα πάρει τίτλο, ας πάει, όταν θα πάρει τίτλο. Γιατί να μπει στη διαδικασία του αλλού, είτε να του ακυρώσει το συνέστημα, είτε να τον παροτρύνει να έρθει ή να μην έρθει. Γιατί να το κάνεις αυτό? Ποια είναι η λογική? Είναι οριακά παράλογο το να προσπαθώ εγώ να πείσω κάποιον ή να προσπαθώ να φέρω αντίδυση στον αντίστοιχο άνθρωπο. Γιάννης που είναι?
1: Εδώ μαζί μας. Συναχωρίες. Έτσι είναι, φίλε, έτσι είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν πάω να τα ακούω αυτά. Θα πας, δεν πας στο αεροδρόμιο. Όποιος σε λεπάει, άμα πας στο αεροδρόμιο, άρε, εσύ τρέχεις στο αεροδρόμιο. Τώρα επενδυτής Σπανούλη, μικραίνεις την ομάδα, θα σου πει κάποιος. Άλλος μπορεί να σου πει ότι, ρε φίλε, δεν είναι ότι μικραίνω. Είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός και θέλω να πάω να κάνω ένα καλό όρισμα. Το Μπίλαρο, το Βασίλο Μπίλαρο. Εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό για μένα, ρε παιδί μου. Απλά εγώ σου είπα εχθές, πριν την ανακοίνωση. Του είχα πει ότι θεωρώ ότι περισσότερο θα πάνε οι πιτσιρικάδες, παιδί μου, πιο πολύ τα πετσιά. Γιατί τώρα ο άλλος, τώρα 40-50, ξέρω εγώ, όχι ότι η ηλικία
0: παίζει ρόλο. Ναι.
1: Μπορεί να είναι 50 χρονών και να είναι πετσί, να είναι τρελαμένος. Εντάξει, τώρα Κυριακή δύσκολα. Δεν ξέρω και τι ώρα θα έρθει ο Μπιλ. Θα μιλήσω κάποια στιγμή, ίσως σήμερα ή αύριο, με τον Βασίλη να μου πει. Αλλά θα παίξει και πολύ παραλία, ρε φίλε, Σαββατοκύριακο. Κυριακή θα έχει επιστροφή κιόλας. Εκτός αν εκτός, τι σου βάζω.
0: Ναι.
1: Πάει ο Αριανός με την οικογένεια ή μόνος με τη σύντροφο.
0: Και φύγει ο μπαμπάς και πήγε με το.
1: Γιατί με τα παιδιά είναι πιο δύσκολο. Όχι, ναι. Όχι. Πάει Χαλκιδική.
0: Και άκου τώρα πρόγραμμα. Ξενοδοχείο.
1: Ναι, ξενοδοχείο, νοσοκομείο. Άσε ρε Μιχάλη, άστο να το πω εγώ ρε Μιχάλη. Άστο ρε Άκη.
0: Λοιπόν,
1: αντί να φύγουν βράδυ να πετύχουν και κίνηση εκεί στο Τσάνταλ, εκεί κατηφόρα Ρησίου κτλ.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο πατέρας. Λοιπόν, τσακαλιά. Μακάκια, άμα έχει κανένα γιο και όλα αυτά τα λοιπά, Αριανάκι.
0: Μακακό.
1: Λοιπόν, θα πάμε μπανάκι νωρίς το πρωί, θα φάμε κάτι γρήγορο και κάτι στις 3 η ώρα.
0: Τα σκολάρα.
1: Δάλα ήλιο, θα φύγουμε να μην, έχει, να μην πετύχουμε κίνηση.
0: Θα βάλεις και τη φανελάρα σου.
1: Και όπως γυρνάμε Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε μια στροφή αριστερά, θα ναι. Πάμε λίγο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Παρκάρουμε εκεί. Α, πλήρως 5 ευρώ, πόσο είναι, μια ώρα, περιμένεις. Αλεό, μπιλ και τα λοιπά. Παίρνουμε τη δόση μας, μπαίνουμε στα μάξι μας, πληρώνουμε, φεύγουμε. Έτσι κι αλλιώς Δευτέρα, τελευταία μέρα σχολείων είναι, χαλαρά θα είναι. Ποια τελευταία μέρα, τι λέω. Βαθμούς παίρνουν και φεύγουν.
0: Μπουγέλο θα παίξουν.
1: Μπουγέλο και τα λοιπά. Οπότε μηδέν άγχος. Σου βγάλα πρόγραμμα. Προγραμματάρα σου βγάλα. Και για αυτούς οι οποίοι το σκέφτονται,
0: ναι.
1: Τους έδωσα λύση.
0: Πάντα.
1: Μετά την παραλία τι πρέπει να κάνουμε.
0: Άρα έτσι θα γίνει το έργο.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Έτσι θα κάτσει φτιάξει.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Γιατί, θα...
1: Γιατί ο Στεφανάκος έτσι να κάνει φτιάξει και μετά τον πάλι.
0: Όχι, αυτό πρέπει να γίνει. Κασκολάκι, εκείνο το. Ή τη φανέλα τέτοιο.
1: Κασκολάκι τώρα, σαν τα βαμούς έχει.
0: Φανέλα Λιολίδης που έχει δώσει μπαμπά
1: ναι,
0: στο γιο.
1: Λιολίδη, ή Λεκμπέλο.
0: Ναι, ή Μαλούς Γιάννης.
1: Όχι, Μαλούς μου το λες, δεν θέλω, με πληγώνει πολύ αυτός. Αυτός ο παίκτης με πληγώνει πολύ. Πληγώνει. Ρε, τρία λεπτά κρατήστε, βρε. Βρε, τρία λεπτά κρατήστε. Ο Άρης απογοητευμένος ήταν από την πτώση, ρε. Με δύο αποτελέσματα βγαίνετε Ευρώπη, ρε, και τρώτε 293.
0: Και από την πτώση, από την απώλεια του
1: κυπέλου. Από την απώλεια του κυπέλου και λέτε πτώση.
0: Εκεί που σταματάει.
1: Σε μισό άδειο γήπεδο, ρε. Και τρώτε 293. Με καραμπόλες.
0: Ναι, εκεί που σταματάει ο νους, αρχίζει ο Γιάννης ο Μαλούς.
1: Ρε, βιβλίο θα γράψει τον Ηρακλή, ρε.
0: Γράψε ένα.
1: Σε αυτοκτονίες.
0: Γράψε ένα ακόμα. Γράψε ένα ακόμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Κομψό και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Η ώρα είναι 8:30 πρώτα λεπτά. Θα έρθει Δημήτρης Καλατζής με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε μια διοικητική προσθήκη, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας της με τον Αγισίλα του Μαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνων του Συμβούλου του Συλλόγου. Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Αντρέα Αντρικέρη μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε στα επίσημα μέσα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μιλώντας για τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά στο Σύλλογο και το όραμα που έχει για το δικέφαλο. Η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξοχής στο play-off και πρότεινε την επιστροφή στο παλιό των αγώνων μεταξύ των πρώτων 6 ομάδων του βαθμολογικού πίνακα. Την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρη εξετάζει ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παράλληλα, και οι ανόλευκοι εξασφάλισαν την άδεια συμμετοχής για το πρωτάθλημα της Super League 1 της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Το κύπελλο Ελλάδος Μπέτσον αλλάζει τηλεοπτική στέγη, καθώς από τη νέα σεζόν οι αγώνες του θα προβληθούν από τη νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο διοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι The Graafschap το καλοκαίρι, όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο αμυντικό Πάμπλο Μαφέο. Την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Μάρκο Μαρκόφσκι ύστερα από 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Πανετολικός. Ο Κώστας Γεωργιάδης θα καθοδηγεί στη τεχνική ηγεσία του Παθαρκικού για τη νέα αγωνιστική περίοδο που βρίσκει την ομάδα της Κομωτινής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φίνικας Πολύχνης, καθώς μετά την απόκτηση του Δημήτρη Γιουκούδη ένταξε το δυναμικό του και τον Γιώργο Γαρίφαλο. Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News, ο Ολυμπιακός, η Real Madrid και η Φενέρμπαχτσε φαντάζουν φαβορί για να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό σούπερ.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
12: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
11: Πάτα και καμπανάκι.
12: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
11: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για

0: στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Αρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, Γιάννης Τσιράπης, θα είμαστε μαζί για ακόμα 20 λεπτά. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Να δώσουμε τα χαιρετήματά μας στο Δεσποινάκη, η οποία λέει, μου λέει στο μήνυμα, να ξέρεις, τελειώσαμε από το ένα εμπορικό κέντρο, να μην λέμε και ψωνάκια τα απλά της Δέσποινας, παπουτσάκια τα λοιπά, και ακούμε Τσερβίνη και Σαρόπουλο.
1: Τελειώσατε. Δεσποινάκη,
0: με Γιωργάρα, μέσα Νικολέτα, έχει γίνει παρακακάο.
1: Καλό δρόμο, καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Τους και στηρίζουμε Γιωργάρα και Δεσποινάκη.
0: 100%.
1: Ανελέητα. Έτσι. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό και όλο περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Centers of One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
0: Ο Θόδωρος δίνει και μια άλλη διάσταση, συνεχίζοντας το μήνυμά του σχετικά με αυτό που είπε για το ότι κάποιοι θα πούνε του Λουτσέσκου τότε μας κρέμασε και άφησε την ομάδα κτλ. Και λέει: δεν μίλησα για όταν έφυγε, αλλά για όταν γύρισε με τον Γκαρσία. Το ξεχωρίζει.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να φύγει ή ότι καλά του κάνουν, αλλά ότι με τον ίδιο τρόπο είχε φερθεί στον Γκαρσία μαζί με τον Πάουκ. Λέει ο φίλος ο Θόδωρος.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι. Φίλε Θόδωρε, ίσα και νομίζω.
0: Είναι φίλος του Πάουκ, να το ξεκαθαρίσω.
1: Καλά, εννοείται. Ναι. Το έχουμε κάνει κουβέντα και επικοινωνεί μαζί μας από την Αμερική καθημερινά που και βρίσκεται και έχουμε την ευκαιρία και τα συζητάμε πολλές φορές στον αέρα και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει τον τρόπο που επικοινωνούμε. Είναι οι συμπεριφορές γενικά, είναι κάτι που το συναντάς στον δρόμο σου. Είναι δούνε και λαβίν. Όπως έλεγαν παλιά ο θυμόσοφος ελληνικός λαός στη φράση «Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της». Σοκαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Λες, ευλογημένος κάνω εγώ με το Σαρόπουλο.
0: Το είπα και πάνω. Όπως άκουσες.
1: Ξαναπήγες.
0: Όχι, και όταν πήγαμε μαζί.
1: Ξαναπήγες.
0: Δεν κάνεις το κοροϊδό.
1: Ξαναπήγες. Δεν κακό. Να σου πω κάτι, δεν κακό.
0: Καλά.
1: Καλά κάνεις.
0: Θα πρέπει να μου φυλάσεις το χέρι γιατί και εσύ και ο Μανώλης είστε γη μου.
1: Καλά κάνεις.
0: Είστε γη μου.
1: Καλά κάνεις.
0: Θα πρέπει να μου φυλάσεις το χέρι. Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Καλά κάνεις και πηγαίνεις.
0: Αλλά βγάζεις πολύ γλώσσα.
1: Και εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος δεν θα πρόκειται να σε κακίσω που κάνεις αυτή τη διαδρομή δύο φορές την ημέρα.
0: Γιατί ήρθες κάποτε σαν το.

0: γλυκάκι να σε κεράσουνε. Το γλυκό του κουταλιού. Τελείως.
1: Ναι.
0: Θα τα πεις όχι, δεν το θέλω.
1: Πάρ' το πίσω.
0: Πάρ' το πίσω, θα πεις.
1: Πάρ' το πίσω και γεμίσε το πιατάκι με κάτι σοβαρό.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή στη ζωή σου, όταν θα βρεθείς στην πορταριά, όταν θα βρεθείς στο κισό. Στον ήλιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ανήλιο πού?
0: Να. Όχι. Στο πύλιο.
1: Α, νόμιζα ανήλιο προς Μέτσοβο.
0: Θα γίνει και αυτό. Θα βρεθούμε και εκεί φέτος.
1: Με τον Άρη.
0: Όχι. Α, μπασκετικά όμως. Στο Μέτσοβο κάνουν προετοιμασία μπάσκετ.
1: Πώς το κάνουν, έχει και γήπεδο μπάσκετ και ωραίο κλειστό. Κλείσκο και ξανδοχιάρα έχει.
0: Ό,τι πρέπει είναι. Είμαστε
1: θερμοκρασίες χαμηλές.
0: Ούτε θάλασσα ούτε τίποτα να κουμπώσουμε ένα Μετσοβόνε.
1: Ναι, πυρηγινή και θάλασσα.
0: Και πολύ ωραίο το Μετσοβόνε.
1: Ωραίο.
0: Να βάλουμε και ένα κουιζάκι Μετσόβου.
1: Για βάλε.
0: Πώς λέγεται.
1: Βάζει, αλλά κανένα δώρο δεν δίνεις. Ναι, πάμε.
0: Πώς λέγεται το κατάστημα.
1: Ναι.
0: Εκεί στο πεζοδρομάκι, εκεί που έχει το όλο πεζοδρομένο στο κέντρο του Μετσόβου, εν πάση περιπτώσει. Το πολύ γνωστό. Α? Που είναι 5 φορές το ίδιο γράμμα. Το ξέρεις σίγουρα.
1: 5 φορές.
0: Το ίδιο γράμμα, συνεχόμενα. Το ίδιο γράμμα. Ο λαός, ο οποίος. Και εγώ έχω να δώσω και για Μέτσοβο.
1: Ο κυρίαρχος λαός,
0: αυτός που σας έδωσε 40%.
1: Θα μας ξαναδώσει, δεν είναι πρόβλημα.
0: Άμα πάρετε παραπάνω από 28 να πανηγυρίζετε.
1: Με Κώστα Κυρανάκη πλέον όλα έχουν μπει στο δρόμο.
0: Ακόμα μια αγαπητή προσωπικότητα ο Κώστας Κυρανάκης.
1: Ναι, όχι, δεν βλέπω μια ειρωνία.
0: Ναι, με Κυρανάκη άμα δεν κάνεις 56% θα είναι σοκ.
1: Ακριβώς, χαίρομαι που το λες. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι.
0: Δηλαδή από το 56 ξεκινάς.
1: Να εύχεσαι να είναι 56 για πολλούς λόγους. Το οποίο τους ξέρεις. Και τους συζητούσαμε σε ένα καφέ προημερών με ένα φίλο μας.
0: Άκου γλυκό του κουταλιού, λέει, όσο πάει ταυτίζομαι και περισσότερο, λέει με τον Γιάννη. Άκου γλυκό του κουταλιού, πάρ' το πίσω. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο από σένα, φίλε του Λεωζίνιο. Δεν περίμενα από
1: όπως
0: σένα.
1: Όπως είσαι, πάρ' το πίσω. Όπως είσαι, πάρ' το πίσω και φέρε ένα γλυκό της προκοπής να φάμε.
0: Όχι, έφυγε.
1: Εντάξει.
0: Όχι.
1: Κάτι σικαλάκια, κάτι ναι. Τέτοια εδώ.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Βγάζετε στο σαλόνι της γιαγιάς, όπως παλιά που άνοιγε, εκεί.
0: Αν θα φας καρπούζι γλυκό του ή ντοματάκι.
1: Πάτω εσύ, δεν θέλω εγώ.
0: Προτιμώ
1: να φάω καρπούζι κανονικό. Α, έφερε και χθες η Νικολέτα, η σύζυγός μου.
0: Το χτυπάς το καρπούζι. Το κάνεις έτσι.
1: Βέβαια. Το μιλάω πρώτα. Για να δω αν είναι καλό.
0: Πώς το καταλαβαίνεις το καρπούζι, αν είναι καλό.
1: Το τραβάω κατά την κλωτσίδια, το ανοίγω.
0: Το φάμε τσιλικά.
1: Βλέπω αν είναι καλό και μετά λέω το μάστορα, αφού αυτό φαίνεται ότι καλό, θα είναι και τα άλλα καλά.
0: Ναι.
1: Πώς δεν το ξέρω, ρε, εσύ. Παίρνεις εκεί πέρα και τώρα.
0: Όχι, το χτυπάς και λέει άμα κάνει έναν υπόκοφο.
1: Ναι, άμα κάνει υπόκοφο είναι από τα μετέωρα. Ρε, αποκουγότανε 15 μέρες. Ένας υπόκοφος ο ρεύος και λέγανε τι έγινε, από πού είναι αυτό.
0: Από καρπούζι ήταν. Καρπουζάδα.
1: Έφυγαν το βράδυ περιπολία εκεί κάτι και να ακούσουν τι γίνεται.
0: Τα φρυζεί έτσι.
1: Τα φρυζεί.
0: Παντοπολίο εδώ τα φιλαράκια μας λέει το Black Hawk Down, αυτή ήταν ταινία πράγματι.
1: Ταινιάρα.
0: Το Black Hawk Down, ναι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος απαντάει στα χαιρετήματα από Μόναχο και παϊδάκια προβατίνας. Ακόμα έχω τη γεύση στο στόμα μου, λέει.
1: Αυτό ναι, βέβαια, βεβαίως. Συζητάμε τώρα.
0: Πολύ δυνατός. Έλα ρε Χόρχε, Βάδιν έκανε. Χόρχε, που είσαι αγόρι μου. Και υπάρχει εδώ επίθεση κανονική, κυμπάρικη. Καλά σε λέει. Τι έχουμε, λέει, κατοχή, άκου γλυκό του κουταλιού. Θέλω να μπακλαβά, λέει, να το χαρώ.
1: Να χαρώ το φιλαράκι μου. 100%.
0: Α, τα κοιμιάσατε κιόλας.
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Ο Αλιούτα.
1: Αλιούτα, έχεις δρόμο μέχρι να τα κοιμιάσουμε ακόμα.
0: Ο Αλιούτα είναι.
1: Αλλά κάποιες φορές βλέπω ότι είσαι σωστό το δρόμο. Έρχεσαι προς την πλευρά μου. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Σωστά, στον Τίσσερντορφ στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει μαύρο γεράκι κατάρρευση. Άμα μπω στην Black Hawk Down, άμα μπω στη διαδικασία. Σήμερα θέλατε να σα ανοίξω γραμμές, να σα διασύρουμε με το γλυκό του κουταλιού. Δεν προλαβαίνω. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Πες για το Trinkery, πες και το Trinkery.
0: Τώρα θα πάμε για Trinkery. Το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Stoiximan, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stoiximan.gr, θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, για τον Τρινκέρι έδωσε ωραία συνέντευξη. Μια χαρά.
1: Ωραίο συνέντευξη. Μ' αρέσει.
0: Έχει ωραίο έχει τρόπο. Ωραίο είναι τρομερά επικοινωνιακός πρώτα απ' όλα. Είναι τρομερά επικοινωνιακός. Αυτό φυσικά και τα αποτελέσματα και τα λοιπά θα δείξουν πολλά. Αλλά το τι έχει δείξει μέχρι τώρα, η στάση του και χίλια δυο παίζουν ρόλο. Ο Μπούτσκος τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρω. Το Μπούτσκο πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Είναι ένας εκπληκτικός.
0: Είναι τρομερά συμπαθής ο Μπούτσκος.

0: άνθρωπος πρέπει να είναι, δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο. Αν και ήταν και στον Ηρακλή ένα διάστημα, από τότε τον έβλεπα και στον πάγκο και γνώστης είναι. Πολύ καλός προπονητής και εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή τον έβλεπα πώς συμπεριφερόταν στον πάγκο, πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπούτσικος. Αν θα συνεχίσει δηλαδή κάπου να είναι σαν βοηθός, αν θα είναι πάλι πρώτος προπονητής σε κάποια ομάδα. Νομίζω ότι έδειξε και απέδειξε και στον ΠΑΟ ότι
1: δηλαδή
0: μια χαρά μπορεί να είναι και πρώτος προπονητής. Αν θέλει να ακολουθήσει.
1: Πρώτος δεν μπορεί να είναι.
0: Στον ΠΑΟ.
1: Α, γενικά να είναι.
0: Γενικά, ναι. Να είναι σε άλλη ομάδα. Ναι. Μπορεί να πει, παιδί μου, δεν είμαι στο staff του Τρικέρι.
1: Μπράβο,
0: δεν ξέρω.
1: Να πει ότι
0: ο Τρικέρι μπορεί να πει ότι έχω το δικό μου staff.
1: Μπράβο, σωστό. Το ακούω. Κρίνω πολλά πράγματα. Οι συμπεριφορές γενικά σε όλες τις ομάδες οι συμπεριφορές παίζουν ρόλο. Είτε είναι Λουτσέσκου, είτε είναι Μπουντούρης, είτε είναι Γκουγκουλιάς, είτε είναι Μαραγκός Τέλειος, είτε είναι από στελέχη ομάδων, ρε παιδί μου. Ναι. Οι συμπεριφορές παίζουν ρόλο.
0: Ναι.
1: Και ο τρόπος με τον οποίο φεύγει ή έρχεται ένας άνθρωπος σε μια ομάδα και πώς τον δει, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Αυτό και ειδικά και στην περίπτωση του Μπούτσικου, τον Μπούτσικο, ο οποίος τον συμπαθώ και ιδιαίτερα όταν έμαθα από πού είναι, τον συμπάθησα ακόμη περισσότερο.
0: Πού είναι, εισαγωγή, δεν ξέρω.
1: Την Περικοπή. Περικόπα. Ένα χωριό κοντά στον Ιμφαίο. Ακατοίκητο.
0: Είναι Δυτική Μακεδονία δηλαδή.
1: Ακατοίκητο, ναι. Να. Και κάθε χρόνο το καλοκαίρι γίνεται και μια πανηγυράρα ανελέητη. Τον συμπάθησα ακόμη περισσότερο. Έχω κοιμηθεί εκεί στην Ξεστεριά. Βέβαια, έχει ένα σχόλιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Και φυσιογνωμικά. Προφανώς έχει τις αδυναμίες του και τα δυνατά του σημεία σαν προπονητής, δεν το συζητάμε. Εντάξει, σ' άλλους αρέσει το γλυκό του κουταλιού, σ' άλλους αρέσει ο μπακλαβάς. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είναι. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Και εσύ, δηλαδή, παρά την παροιμιώδη ασχετοσύνωση στο κομμάτι των γλυκών, σε δεχόμαστε τα φτερά μας από κάτω.
0: Συνήθιστε, παρακαλώ.
1: Σου δίνουμε δυνατότητα να φωλιάσεις από το κάτω.
0: Άσε τώρα, θα κάνεις και κριτική τώρα. Θα πάρεις και θέση τώρα.
1: Σου δίνουμε.
0: Έλα. Τελείωνε τώρα.
1: Κύπελο, αλαφούζα στην πλατφόρμα.
0: Άρης πρόταση φορμάτ για αλλαγή φορμάτ στη Super League. Τίποτα δεν είπε. Τσιμουδιά.
1: Πάει Άρης ενημέρωση κανένα.
0: Δύο ώρε. Μέσω διαρροών.
1: Ούτε.
0: Τι διαρροή. Δεν πειράζει. Το μάθαμε από άλλους. Υπάρχει όμως. Είναι υπαρκτό αυτό.
1: Αλήθεια λέει ο Γιάννης Σερβίνης. Πρόταση λέει για.
0: Επιστροφή στο παρελθόν.
1: Η έξι πρώτη με διπλά παιχνίδια.
0: Άσχημα. Ούτε μία εκατομμύριο δεν υπάρχει.
1: Τι βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα,
0: Γιάννη. Ελά, ρε, προτείνει τώρα αυτό το πράγμα. 1-6 να παίξουν τα παιχνίδια. Εδώ ήταν

0: 5-8 κιλό, 4-8. 1-4-5-8. Είδαμε αυτή τη γελιότητα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος του πρωταθλήματος που διεξάγεται. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν νομίζω να βοηθά κανέναν, να αρέσει σε κανέναν.
1: Α, αυτή την πρόταση την έκανε, υπογράφει, λέει, η πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ για την ΠΑΕ Άρης.
0: Τώρα σου λέω για τρομερά πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, αν το διαβάσει κάποιος, εγώ κουράστηκα, όχι να το διαβάσω, κατεβάζω το scroll και έχει ένα κατεβατό. Δηλαδή, κουράζει μόνο και μόνο που το διαβάζει αυτό το πράγμα. Όχι να γίνει αυτό να υλοποιηθεί. Οπότε, ως μη γενόμενη πρόταση.
0: Εντάξει.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ρε, ας βρουν έναν τρόπο που βγήκανε φωτογραφία οι άνθρωποι. Ο Ρέγκες με τον Γρηγορίου και τον Κουκουλιάκη για το σχεδιασμό. Πήγανε, πιάνε καφέ κάπου εκεί που πήγανε.
1: Σαλονίκη.
0: Και κυκλοφόρησε η φωτογραφία. Συνεννοήθηκαν τώρα η τριάδα έπος, ας πούμε. Ας βάλουν κάτω ένα σχεδιασμό, μπας και δημιουργηθεί κάτι για την επόμενη χρονιά. Αν και με Καρυπίδη στην άκρη του. Στην άκρη του. Αν και με Καρυπίδη στην κεφαλή, δεν βλέπω φως. Ας βγάλουν μια άκρη πώς θα κινηθούν, που οι μέρες περνάνε και θα πάνε προετοιμασία. Οπότε πάνε να δουν τι παίχτες θα έχουν και τι δεν θα έχουν. Με κοψίματα συμβολέων, με κάτι κουβέντες και με γιαράζει για εξορθολογισμό μπάτζετ. Να ο Ράσιτς, να ο Μωρόν, να ο Γένσεν, ο οποίος ήρθε πολυθεσίτης και πολύ άρρωστος. Δηλαδή γίνονται πράγματα. Ήρθε ο Κουαμέ το Γενάρη. Ήρθε ο Κουαμέ το Γενάρη. Και τον συζητάνε τώρα σε τρεις μήνες. Σε τι ήρθε, τέσσερις μήνες, πόσο έπαιξε, Γιάννη?
1: Πόσο?
0: Και τώρα θα πρέπει να κόψουμε λίγο από το συμβόλαιο.
1: Κόψουμε κάτι.
0: Αδερφέ.
1: Είναι σαν τα ενίκια να κόψουμε κάτι.
0: Ναι, αδερφούλη, δεν βγαίνει.
1: Κόψουμε ένα τριαντάρι.
0: Ναι. Ήρθε το Γενάρη. Τι να με κόψει. Δηλαδή, ερχόμαστε εμείς σε μια συμφωνία. Γίνεται όλο το μελέτη όπως πρέπει να γίνει. Αυτή η συμφωνία έχει γίνει το Γενάρη. Και στους τέσσερις μήνες έρθει και με λες.
1: Ξέρεις κάτι. Θα πρέπει να το ανεβάσουμε τον νίκιο.
0: Θα σε πω, αδερφέ, τώρα ήρθα. Πριν τέσσερις μήνες είχαμε συμβόλαιο.
1: Σε διακόπτω λίγο. Ενώ σε ακούω πάρα πολύ σωστικά, απλά κάτι βλέπω. Ρε φίλε, μπορεί να μου πεις για ποιο λόγο
0: στις
1: παρουσιάσεις των ομάδων γίνονται αυτά τα καραγκιουζλίκια από πάρα πολλούς παίχτες? Αυτά
0: τα γούρια τους.
1: Χοροπηδάμε, κάνουμε κάτι.
0: Τα γούρια τους είναι, τι σε ενοχλεί? Γιατί όταν μπαίνει ένας παίχτης αλλαγής στο γήπεδο στο ποδόσφαιρο, δεν έχουν κάποιοι οποίοι άλλοι μπαίνουν χοροπηδικτά με το ένα πόδι? Δεν το έχεις δει,
1: το
0: ψέματα.
1: Το έχω δει, το βλέπω στον μπάστερ, φίλε, και θυμάμαι εγώ τη δεκαετία του 80-90 που έλεγα τις παρουσιάσεις των ομάδων. Τι ωραία. Μπαίνα κανονικά, είχε ένα στο Λάβαρο τον ομάδα, έκαναν το high five, παρουσιαζόταν κανονικά.
0: Δεν το χοροπηδά.
1: Τι είναι αυτό που χοροπηδάει ο άλλος, κάνει όμο με όμο.
0: Όλα συνοχλούν, βρε Γιάννη.
1: Τι είναι αυτά. Μεγαλώνει γι' αυτό.
0: Κερνά.
1: Ναι, γίνομαι γκρινιάρης. Αυτό είναι στάνταρ. Μεγαλώνουν τα αυτιά μου.
0: Τρίχε μέσα από τα αυτή που λέτε.
1: Τρίχα μέσα από τα αυτή που με λέει το Δεσποινάκη, ρε μπαμπά, έχεις αυτιά, λέει, μέσα από τα αυτή. Και τι να κάνω, λέω.
0: Τι να κάνω.
1: Ο Θεός Γιάννης ο Μαγκούφης είναι. Τι να κάνει. Τι να κάνω.
0: Γερνάμε, γινόμαστε πιο γκρινιάρδες.
1: Ναι, πιο περίεργοι.
0: Αυτό γινόμαστε σίγουρα.
1: Είναι ο λεγόμενος γεροντοπερίεργος.
0: Οι παραξενιές.
1: Ναι.
0: Πιάνεις τον εαυτό σου να σε ενοχλούν πράγματα που πριν από 20 χρόνια ούτε θα έδινε σημασία.
1: Εννοείται, τι. Φυσικά.
0: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συζητούσα προχτές ήταν, σηκωθήκαμε να πάμε στην επανομή για βουτιά και για να μην πετύχουμε κίνηση, 8 και 4 πήγαμε το σπίτι. Έχω ένα φίλο, ένα Αλιούτα, μου λέει 8 και 4 να φύγω να πάω για μπάνιο. Προτιμώ να σκοθώ 10:30 και να σφάω κίνηση.
1: Ναι.
0: 20 χρονών ξυπνούσαμε 11:30 ώρα και φεύγαμε 12:30. Και μπέχ να πάμε στη Χαλκιδική, κάναμε και δύο μπάνια μέσα στο αμάξι.
1: Το πέραμε και ποδαρά τώρα.
0: Και δεν μας ένοιαζε, ρε φίλε. Και τώρα λέμε. Πώς θα γίνει να κοιμηθούμε νωρίς, να φύγουμε νωρίς, να μην φάμε κίνηση στο πάνε και μετά να μην φάμε και κίνηση στο γύρο, ασχέτως αν έχεις ή δεν έχεις παιδιά. Λες,
1: τώρα γιατί να φάω αυτή την κίνηση στην κατηφόρη και στο τσάντελ να πήξει και να μην φύγω λίγο πιο νωρίς.
0: Τι να πήξει? Να πήξει το κορμί μου.
1: Α.
0: Να πήξει. Νομίζω ότι θα κλείσω αυτό το βούρκο,
1: Όχι, δεν νομίζω. Ευελπιστώ. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να κυλήσεις.
0: Έχει κυλήσει, πες. Πολλάκης και κατ' επανάληψη. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολη 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίξε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Εσύ τι βλέπεις παράξενο?
1: Εσύ τι βλέπεις Κορτέση?
0: Εσύ Κορτέση τι βλέπεις παράξενο? Τι έχει αλλάξει που ήσουν πιο normal? Που γενικά ήσουν να ψήσεις εσύ από μικρός? Βγάζει τώρα

0: ανακριβισμό. Τι να μπορεί μου. Τι είναι παλικάράκι μου.
1: Θα μπορούσε να είναι τίτλος εκπομπής, αν κάνουμε το χρόνο έτσι.
0: Ναι.
1: Για να κρατήσουμε σε γρήγορο και τον κόσμο.
0: Ο Ροχαριτόπουλος. Τι σε
1: ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, με ενοχλούν και πράγματα που, ας πούμε, όσον αφορά τη σχέση με τη σύντροφο, ρε παιδί μου, μπορεί πριν κάποια πράγματα να μην σε ενοχλούσαν, τώρα να σε ενοχλούν.
0: Πριν δεν είχα σύντροφο.
1: Ναι, πριν ήμουν μόνος μου. Θόρυβος. Θόρυβος.
0: Μισοφωνία.
1: Θόρυβος.
0: Θόρυβος, τι θόρυβος. Όταν μας

0: Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Για κανένα λόγο.
1: Δεν θα μπούμε.
0: Συμφωνώ 100%. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
1: Μαγαζί. Να, το θυμήθηκα τώρα αυτό και κλείνουμε. Που λες τι με πειράζει τώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλτρος ότι μεγαλώνουμε ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Παλιά. Δεν σου βάλω 20 χρόνια, 25. Πριν 10 χρόνια, 12.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είχαμε και την υπομονή. Την υπομονή ή αν θες και τη διάθεση
0: να κάτσεις όρθιος.
1: Να περιμένεις, να σου πούνε, περιμένουμε να διάσει κάτι και τα λοιπά.
0: Όχι.
1: Τώρα φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Πας σε ένα μαγαζί, βλέπεις κάτι. Άμα βγει εκεί αυτή η περίεργη εκεί, κάτι.
0: Ταραβερτζής εκεί,
1: ναι, εντάξει, κάτι.
0: Παλωτημένη, κάτι, ναι.
1: Όχι, πιάχνουν τη λέξη τώρα, αλλά
0: υποδοχή,
1: τώρα.
0: Υποδοχή.
1: Όχι υποδοχή, κάτι.
0: Καλησπεράκιδες.
1: Μπράβο. Αυτή εδώ ή κάποιες κομπελίτσες εκεί που τις βάζουν και καλά επειδή είναι εμφανίσιμες. Μισό λεπτό να δούμε. Όχι, δεν υπάρχει να δούμε. Μα βλέπω στο μαγαζί, ρε φίλε, ότι έχει τραπέζια. Έχει σταντ. Τι να δούμε. Τι να δούμε, ξαφνικά να έρθει το πούλμα να γεμίσει. Δεν έχει. Τελειώσατε. Μη γελάς. Μη γελάς.
0: Αχ, Θεέ μου, ναι, αυτό.
1: Δεν ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ναι, να δούμε, λέει, αν έχει. Τι να δούμε, άμα έχει. Έχει καμιά λίστα. Αφού βλέπω. Άλλο να έχει ρεζερβέ.
0: Το μοναδικό το
1: οποίο το βλέπω.
0: Εκεί θα πήγαινα.
1: Ναι.
0: Είναι το 5 λεπτά να δω. Δηλαδή το να πάρει 5 λεπτά δεν θα μου χαθεί από τη ζωή το ένα πεντάλεπτο. Αλλά το να με πει. Έχει αναμονή 46 λεπτά να καθίσει.
1: Καλό βράδυ. Φιλάκια.
0: Ειδικά στο πιτσμπαρ. Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε λίγο στο.
1: Πού,
0: στον πρόνο.
1: Να περάσω.
0: Όπως έχετε και στην αρχή του πιτσμπαρ.
1: Ναι.
0: Να καθ... και...
1: Όχι, δεν θα περάσω στο πιτσμπαρ.
0: Μόλις αδειάσει κάτι. Σε... Με παρεόπτω φυσάει ο
1: ένας. Ναι, ναι, περιμένω εγώ μία ώρα να αδειάσει για να πάω να κάτσω. Άσε μας, ρε. Ούτε για αστείο. Πάμε στον επόμενο.
0: Κατευθείαν,
1: ναι, ρε φίλε.
0: Πίσω γορίλα.
1: Τι ακάτσε, ρε φίλε. Τώρα, τι, γιατί για να λέμε ότι τόσο αυτήν την είμαστε. Α, ξέρεις τι. Πήγα στο Majestic Beach Bar. Είναι, λέω ένα όνομα.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, είναι πολύ μάστι. Είναι, πάει όλο ο κόσμο. Και... Δεν πάω ποτέ.
0: Βρέξω τα.
1: Βρεάσε με τώρα, ρε.
0: Πα για βόλτα στο Ρίτσε Καζίνο τη Σαλονίκη ένα ποτό για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνθετα συμβεί. Καλά, άκουσε. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία του, το Ρίτσε Καζίνο τη Σαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντα δωρεάν τελτία συμμετοχή με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδίκησε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Αυτοί ήμασταν, έρχεται Πασχάλης Καμόρα.
1: Πήγε πολύ καλά και σήμερα.
0: Το αν πήγα εγώ καλά ή όχι.
1: Μπράβο σου.
0: Άσε.
1: Αύριο, με μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, μια πολύ ζούμενη εκπομπή, η οποία θα έχει και καλοκαιρινή διάθεση και αύρα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Έτσι λέω.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού 14.

0: 4 επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Δεσπινίδες, Δεσπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας Γιάννης Τσιράπης, ο οποίος ευθύνεται για όλα, όχι για τα μισά, για όλα. Και θα το εξηγήσουμε κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ αδελφοί. Φυσικά να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καινούν το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για Γαμόρα @gmail.com. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Τα τελευταία νέα που υπάρχουν είναι ότι οι πληροφορίες λένε ότι μια ομάδα η οποία κάνει μια τέλος πάντων διοικητική αναδιάρθρωση, να την πει ο Θεός ας πούμε, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι να πουλήσουν σε κάποια ομάδα τον πρώην προπονητή της, γιατί όταν κάνουν τέτοιες ενέργειες προφανώς έχει τελειώσει ο προπονητής από την ομάδα. Και βέβαια δεν δέχεται κατά κάποιο τρόπο, οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι δεν δέχεται ο Λουτσέσκου να πάει στην Αλσάντ, Αλμάντε, ξέρω εγώ, αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στο πουθενά, κάπου στο πουθενά βρίσκονται βέβαια. Λοιπόν, με το αποτέλεσμα βέβαια είναι αυτό εδώ που, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε σε αναμονή. Έχουν ακουστεί ούκο λίγα ονόματα, να πούμε την αλήθεια, είναι γύρω στα 4-5. Είπαμε, επικρατέστερο είναι του Καρσέτο, αλλά και αυτό θέλει λεφτά για να φύγει από την Τσεσεκά. Αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί είναι στη Ρωσία αυτός, άρα από εκεί πέρα έτσι, δεν έχει ούτε ΦΠΑ ούτε τίποτα. Ξέρετε πως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Θα βρει την άκρη του ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, και εφόσον έγινε και αυτή η ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο τοποθέτηση του νέου CEO του κυρίου του Μαζάτου, ο οποίος έχει παρελθόν και σε Παναθηναϊκό και σε Άρη. Τώρα δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ πραγματικά, ειλικρινά. Αυτό το μπαστάρδεμα το οποίο υπάρχει, θα μου πεις τώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι τεχνοκράτες και ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά οι περγαμηνές τους είναι αγνώστου ταυτότητας. Προφανώς η διοίκηση έχει, για να καταλήξει αυτούς, θεωρεί ότι το ρίσκο που θα πάρει θα έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Βέβαια, ο κόσμος τώρα, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, γιατί μέχρι εχθές, κακά τα ψέματα, υπήρχε, όπως και να το κάνουμε, υπήρχε η δικαιολογία του Λουτσέσκου, υπήρχε ο Λουτσέσκου ο οποίος έκρυβε όλη αυτή τη γύμνια την οποία έχει στον ΠΑΟΚ, που ξαφνικά η γύμνια τώρα φανερώνει, και από τη στιγμή που αρχίσαν οι τοποθετήσεις και να πιάνουν θέσεις και να παίρνει ο καθένας είτε από τη θέση του Δούριου Ήπου ή οπουδήποτε αλλού, παίρνουν θέσεις οι οποίες φυσικά με το ζημίο του, έτσι. Και τώρα ανοίγει η ψαλίδα λοιπόν στην διοίκηση, ανοίγει πλέον η ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προβλήματα δεν είχε, θα μου πεις, προβλήματα βρήκε και θα συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, για τον απλούστατο λόγο το ότι θα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι συμβαίνει άραγε? Και γιατί να συμβεί τώρα και δεν συνέβη νωρίτερα? Γιατί αυτή την ερώτηση την κάνουν οι περισσότεροι, έτσι, κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένα. Θα μπορούσαν, άσχετα αν ο τρόπος ο οποίος γίνεται, γιατί ο χωρισμός, παιδιά, εντάξει, δεν θέλει και προετοιμασία, σε χωρίζω, τελειώνουμε, πέρασε ο καιρός και τα λοιπά. Και φυσικά έχει προτιμηθεί αυτή η λύση. Και νομίζω, και το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, ότι υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, το ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα, και έχει να κάνει βέβαια με τον Ράζβαν Λουτσέσκο, ο οποίος και αυτός το έμαθε όπως το μαθαίνουν οι κερατάδες στο τέλος. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε, να μην κουράζουμε κιόλας. Τα τελευταία νέα είναι αυτό, ότι ο Λουτσέσκο δεν θέλει να διαπραγματευτεί που τον στέλνει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα από το Κατάρ, από που είναι εκεί πέρα, γίνεται πόλεμος, εγώ θα πάω στο Κατάρ. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Για το Θεό. Τέλος πάντων, αυτό θα το κρίνει ο Λουτσέσκου, ο οποίος πραγματικά η ιστορία δεν θα το γράψει μόνο σαν τον πιο πετυχημένο
προπονητή θα τον γράψει σαν την καλύτερη ασπίδα που υπήρξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος πίσω από αυτόν κρυβόταν η οποιαδήποτε γύμνια υπήρχε στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όπως πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι πέραν των υλικών των οποίων υπήρχε, έχει βάλει και τη δικιά του στόφα σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται ο τελευταίος ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Και η εκδίκηση, να το πω έτσι τώρα εγώ, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο το οποίο τρώγεται κρύο. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Όλοι θυμόμαστε με ποιον τρόπο έφυγε ο Λουτσέσκου την προηγούμενη φορά, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες εμείς, αλλά ξέρουμε επίσης, ξέρουμε και γνωρίζουμε επίσης, ότι ο τρόπος που επιλέχθηκε για να γίνει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι είναι εφάμιλος όλων αυτών των οποίων συνέβησαν την προηγούμενη φορά πριν από 5 χρόνια. Βέβαια, δεν θα πρέπει να, εδώ πρέπει να μάλλον να οριοθετήσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει μια παραφιλολογία. Η παραφιλολογία έχει να κάνει με την επίσκεψη Λουτσέσκου στο Πόρτο Καράς και το τι διεμηνήθηκε εκεί. Το συνεχίζουμε μαζί γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ΠΑΟΚ έχει προπονητή κτλ. Προφανώς ήταν ένα κολακευτικό ψέμα για τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους, ενδεχομένως να μην του ανακοινώθηκε τότε ή να το ανακοινώθηκε κάπως αργότερα. Και αυτό φαίνεται βέβαια, κυρίες και κύριοι, και από τις τοποθετήσεις. Δηλαδή ο Βιερίνια, ο Μάτος, δεν μπορεί να μην τα ήξερε αυτά ο Λουτσέσκου, για μένα προσωπικά έτσι. Έτσι, ο Βιερίνια που μέχρι χθες ήταν υπό το ζυγό, ας πούμε, να το πω έτσι λίγο κοντρά, ας πούμε, του Λουτσέσκου, ο Μάτος ήταν άφαντος, ανύπαρκτος, δεν υπήρχε δηλαδή Μάτος. Ξαφνικά τώρα πήραν αυτή ρόλο, άρα ο Λουτσέσκου νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, το καταλαβαίνει, έτσι, το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής, ότι ο Λουτσέσκου ήταν εκτός προγράμματος, out of order, θα μπορούσαν να το πούνε οι Ισπανοί. Λοιπόν, τώρα θεωρώ ότι είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει, άσχετα που πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι με τον Λουτσέσκου, έτσι, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος, εντάξει, δεν τον γουστάρει, δεν τον κάνει, δεν τον ράνει. Είναι μια προσέγγιση του φιλαθλού κόσμου προς τα πρόσωπα. Αλλά πιστεύω ότι οι 6 με 7 στα 10 άτομα, κυρίες και κύριοι, 6 με 7, να το πούμε έτσι στη μέση, 6,5 στους 10, θεωρώ ότι θα ήθελαν να τελειώσει με Λουτσέσκου αυτή η χρονιά, να τελειώσει το συμβόλαιό του. Τέλος πάντων, θεωρούν ότι είναι και άκομψη εντελώς η συμπεριφορά, όλα αυτά μαζί, από έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πιστεύει ότι θα γίνει μεγάλο κλαμπ. Μεγάλο κλαμπ δεν γίνεσαι με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω. Αν πεις εμένα, δεν με ενδιαφέρει άμα θα γίνει μεγάλο κλαμπ ή όχι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πέφτει το χρήμα. Και όλοι αυτοί εκεί πέρα δεν πήγαινουν γιατί αγαπάνε το Σαββίδι ή γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Είναι για τα λεφτά. Και μόνο για τα λεφτά. Για τίποτα άλλο. Έτσι, πιστεύω ότι το ξέρουμε όλοι αυτό, κυρίες και κύριοι. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε αυτά εδώ. Και όταν θα βρεθεί η ώρα που θα πάω να πουλήσω τον λαϊκισμό μου, ας πούμε, πάω και πάνω, θέλω και μια κουβέρτα να με σκεπάσετε με πάω να είναι, και όταν πεθάνω θέλω να βάλετε την... Επόμενο δεν είναι. Έχεις πάρει όταν παίρνει κάποιος τόσα λεφτά χωρίς να τα αξίζει, επόμενο δεν είναι. Είναι φυσιολογικό, θεωρώ. Έτσι, να μην τα παρεξηγείτε αυτά. Είναι μέρος του κόνσεπτ που υπάρχει, του αθλήματος, του θεάματος και όλα αυτά εδώ τα οποία έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα, μεταγραφές θα περιμένουμε να δούμε. Έχει πιάσει δουλειά το δίδυμο Βιερίνια Μάτος. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Θέλουν να φέρουν και τον Γεροσάντος εδώ για να προσδίδει. Δεν ξέρω και εγώ τι να προσδίδει. Δεν ξέρω αν αυτά βοηθάνε κατά κάποιο τρόπο η πορτογαλοποίηση. Όχι όμως η φθηνή. Υπάρχει και η ακριβή. Αν θες να κάνεις μοντέλο και να δουλέψεις, που δεν το δουλεύει κανένας βέβαια, κάνεις άλλα πράγματα. Αλλά εμείς δεν είμαστε οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε όλους αυτούς που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και αφού κράζονται τον ΠΑΟΚ κατόπιν εντολών της διοίκησης. Πάντως, η απογοήτευση είναι μεγάλη στο όνομα του κυρίου του Μαζάτου, του Αγισίλαου. Καταρχήν κόβεται από το όνομα, έτσι. Αγισίλαος. Αγισίλαος και ΠΑΟΚ δεν πάει, ρε φίλε, με συγχωρείς. Θα φτιάξει κάποιο άλλο όνομα. Πάνε, άλλαξε το. Με περγαμηνές στον Άρη, με περγαμηνές στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό δεν τον αρέσανε και τον στείλανε αδιάβαστο. Στον Άρη δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας, αλλά τώρα τι θα δούμε από εδώ και στο εξής, δεν το ξέρω, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι όλοι δεν θα ασχοληθούν τόσο πολύ με
του Μαζάτο όσο θα ασχοληθούν με τις μεταγραφές, με την ομάδα, με μια αλλαγή φιλοσοφίας και πρωτίστως ποιος προπονητής θα έρθει. Έτσι, αυτά είναι βασικά όπλα του αύριο του ΠΑΟΚ. Τώρα ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο το Γασπαράκη, ο οποίος λέει: πιστεύω δεν είναι κομψός ο τρόπος αντιμετώπισης του Λουτσέσκου από την Bayer, λέει ο στρατηγός μας από την Δράμα. Αν και θα επισκεφθώ αύριο τη Δράμα, κύριε στρατηγέ μας. Καλησπέρα στον Στέλιο τον Κατσαδήμα, ο οποίος λέει: θα έχει με την Νηφίτσα, θεωρεί του Ρουμάνου Νηφίτσα, λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης ο Πηλίτης λέει: Στάσου και εμείς πώς θα γελάμε, για μένα πρέπει να μείνει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γελάσεις με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ο Νίκος ο Κωνσταντινίδης λέει: έπρεπε να είχε φύγει πέρυσι. Ο Χρήστος ο Καραχρήστος: απαράδεκτη όλοι. Έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα γραφής του κόσμου, έτσι, το τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, με τον κόσμο, πώς το λαμβάνει. Ο Γιάννης Πουταχίδης λέει: αυτό λέγεται χρησιμοποίηση τώρα από την ΠΑΕ και δεν αξίζει στο Λούτσι αυτό που γίνεται τώρα. Παιδιά, όταν μιλάει το χρήμα, όλα τα άλλα περιμένουν.

περισσεύουν. Έτσι, και από τη στιγμή που περισσεύουν, έτσι σκέφτηκε η εταιρεία, έτσι έπραξε, έτσι πράττει και ούτω καθεξής. Ο Δημήτρης ο Καρτσόλης λέει: φαντάσου Πασχάλη να τον ψάχνουμε του χρόνου τέτοια εποχή. Κοίταξε, αναπόφευκτα, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, πάντοτε είναι όπως έχεις και μια νέα σχέση. Όταν έχεις μια νέα σχέση, έτσι δεν είναι, Γιάννη, και δεν πάει καλά, δεν σκέφτεσαι την προηγούμενη. Λες, ναι, αλλά υπήρχαν άλλοι λόγοι που γίνηκαν ό,τι έγινε και. Καταλαβες. Και είσαι χωρισμένοι τώρα. Τώρα, παιδιά, πιστεύω ότι είναι ένας δρόμος διαφορετικός. Και όπως είπα σήμερα το πρωί την έκτακτη εκπομπή που κάναμε, θεωρώ ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να μπει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού στο καινούριο γήπεδό του του χρόνου το καλοκαίρι. Κάπως έτσι τη βλέπω τη δουλειά, έτσι το οσμίζομαι. Γιατί ο Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του και από πράξεις, δόξα τω Θεώ, έτσι μου θυμίζει λίγο, πώς το λέγανε, τον Ζέζους Χιλ. Αν τον θυμάστε, που δεν το θυμάστε περισσότερο, τώρα μου ήρθε κατευθείαν, μπαμ, μπαμ, είναι ο πρώην πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι, ο οποίος πριν έρθει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, άλλαζε τους προπονητές, όχι σαν τα πουκάμισα, σαν να μην πω ότι. Και έτσι εδραιώθηκε ένας προπονητής, τον υπέμεινε όλα αυτά που έπρεπε, έμεινε εκεί 15 χρόνια ο Σιμεώνε και είναι γι' αυτό αυτή τη στιγμή δακτυλοδεικτούμενος. Ο οποίος έκανε την Ατλέτικο Μαδρίτης όντως μεγάλη ομάδα με περγαμηνές, να τη σέβονται όλοι, να βλέπουν αυτό που βλέπουν, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Έτσι, νομίζω είναι λογικό αυτό το οποίο γίνεται. Εδώ εμείς έχουμε άλλη άποψη, είτε γιατί το γουστάρουμε, είτε γιατί τα παπαγαλάκια, τα τρολ, ξέρω εγώ, κάνουν τη δουλειά τους και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό το πράγμα. Έτσι λέω εγώ, τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά σε γενικές γραμμές και σήμερα μιλώντας και με τον κόσμο, ιδίως το μεσημέρι, αυτό που κατάλαβε όλος ο κόσμος είναι ότι

Δεν τίποτα, εχθές το βράδυ. Όλοι μας ψηλιαζόμαστε όμως ότι δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά χωρίς να τα ξέρει. Δηλαδή, ο Βιερίνη, όταν του προτάθηκε να αναλάβει τεχνικός διευθυντής, έτσι, όταν ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, δεν μίλησε με τον Λουτσέσκο. Με τον Ρουμπάνο, νομίζω ότι μίλησε. Θεωρώ ότι λογικό. Αν δεν μίλησε, είναι και αυτός ύποπτος στο παιχνίδι αυτό τώρα. Έτσι, δηλαδή, όλοι το ξέρανε εκτός από τον Ρουμάνο. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Καλησπέρα στο Μαργαρίτο Ναχτσίρη. Αυτό ακριβώς λέει ότι δεν συνάδει. Σωστά, δεν συνάδει. Τα είπαμε αυτά. Στο Φώτη τον Παμφώτη και στον Γιάννη τον Παρισόπουλο, ο οποίος λέει διοίκηση από φτηνό σούπερ μάρκετ. Έτσι, φτηνό σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι φτηνό σούπερ μάρκετ ή ακριβώς. Αυτό που για μένα είναι το ζητούμενο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να αλλάξει επίπεδο. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή, αυτές οι μικροπολιτικές, όλο αυτό το κρυφτούλι, όλες αυτές οι χρησιμοποιήσεις, τα πρόσωπα τα οποία έρχονται, κάνουν ράνουν γιατί μπορεί να εξυπηρετούνται και άλλα συμφέροντα κ.ο.κ. Όλα αυτά εδώ δίνουν μια άλλη εικόνα. Τώρα, θα κριθούν όλοι στην πορεία, έτσι. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ εκ του αποτελέσματος. Φαίνεται και στην πορεία το πώς κινείται η όλη κατάσταση. Θα το δούμε τώρα. Όπως είπαμε, θα τα δούμε αυτά. Και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε, ξέρουν και για ποιο λόγο.

και οι δουλειές που υπάρχουν είναι για τρίτα πρόσωπα. Να μπαίνουν νέα πρόσωπα μέσα. Έχω την εντύπωση ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε και τίποτα ήδη άρθρα που να κάνουν λόγο με την ασυνεννοησία που μπορεί να υπάρχει, με το ότι η Κοντζάρεβα αποτελεί το πρόβλημα και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι έτσι. Και δεν θα με φανεί και παράξενο. Έτσι, θα με φανεί παράξενο αν θα γίνουν σωστές μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Και για το θέμα του Γιαννούλη, απλά να το επαναλάβω, εάν ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται με 4 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη στα 31, δεν ξέρω αν είναι λογικό για μένα. Έτσι. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο κάπως όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή με 4 εκατομμύρια, 3 πες άντε, πας παίρνεις 2 αριστερά μπακ αξίας από την Ευρώπη και αρχίζεις και χτίζεις την ομαδούλα σου. Όμορφα, ωραία. Να πάω να πάρεις, χωρίς να έχω τίποτα με τον Γιαννούλη, έτσι. Αλλά θεωρώ πάρα πολλά τα λεφτά, όπως και για τον Γιακουμάκη, το ίδιο ποσό, έτσι. Το ίδιο ποσό θα μπορούσε να τον πάρεις, αν τον θέλεις. Προφανώς δεν τον θέλεις. Τώρα ακούγεται ένας άλλος ποδοσφαιριστής για center for. Θα έχουμε τώρα με τα γραφολογία. Δόξα τω Θεώ, έχει πράγμα που σαλεύει, έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα νομίζω και νομίζω ότι είναι και λογικό από εδώ και στο εξής. Και από στιγμή που δεν ξεκαθαρίζεται τίποτα, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή, αλλά ψάχνει προπονητή. Ακούγονται και όλα αυτά που εκπορεύονται μέσα από την ΠΑΕ, δεν μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσανε όλοι οι δημοσιογράφοι, είτε είναι στο payroll της ΠΑΕ, είτε όχι, είτε είναι τρόλοι, είτε είναι επαγγελματίες οπαδοί, ξέρω εγώ, να ξέρουν πράγματα. Από πού τα ξέρουν, ξυπνήσανε ένα πρωί. Μου θυμίζει λίγο την υπόθεση Κωνσταντέλια. Κάθε χρόνο που έχουμε αυτό, αναβίωση, μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Έτσι δηλαδή. Να δούμε τι πράγμα να δούμε αυτό ακριβώς το οποίο θα γίνει με άλλη version, να το πούμε κάπως έτσι, και να κάνει δηλαδή πάλι να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά επί της ουσίας θα το έχουμε προξενήσει εμείς. Είναι κλασικές περιπτώσεις αυτές, για να φανώ εγώ περισσότερο ότι υπάρχω και διευθύνω την κατάσταση. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-20 στη δεύτερη περίοδο. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Τα τραγούδια πάντοτε είναι, ας το πούμε, από τα συνθηματικά της εκπομπής, ανέκαθεν δηλαδή, στέλνανε μηνύματα. Έτσι είναι, συμβολικά κοινός. Και έτσι λοιπόν και

Το πρώτο και το δεύτερο, έτσι τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιο θα βάλουμε τρίτο που να ταιριάζει την υπόθεση Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή. Θα μου πει, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι για. Αλλά είναι με Χριστοδουλόπουλο. Αμα, ναι, ρε. Κάτσε λίγο. Έλα, το πω.

Λοιπόν, να επιθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας μέχρι αυτή την στιγμή. Τώρα, αργότερος, ανοίξουμε και τα γραμμάς καταγραφάς, όχι μόνο βέβαια γι' αυτό, αλλά να αναπτύξουμε λίγο και την θεματολογία μας λίγο πολύ. Με κάποια σοβαρότερα θέματα από αυτά εδώ, τα οποία έχουν να κάνουν και με την ζωή μας και με όλες αυτές τις παρενέργειες που διαπιστώνουμε καθημερινά πάνω σε αυτό το κομμάτι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό που κάνει αίσθηση το τελευταίο, έτσι θεωρώ εγώ, στο τελευταίο κομμάτι, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και στην Αθήνα, αλλά συνέβη και χθες στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Έναν που προσπαθούσε να σκοτώσει κάποιον Ιρλανδό. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακόμα. Δεν έχω καμιά ενημέρωση μέχρι στιγμής το τι έχει γίνει ή όχι. Και φυσικά με αυτόν τον Σουδανό στην Αθήνα, τον βιαστή, ο οποίος αν και συνελήφθη, το σύστημα απαγορεύει να τον απελάσουν. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει οι κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις οι οποίες καλείστε αύριο μεθαύριο να τους ψηφίσετε. Δηλαδή, σου λέει φίλε, τους φέρνουμε, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να τους απελάσουμε. Και γιατί τους φέρνετε? Δεν ξέρετε ότι αυτοί εδώ πέρα είναι παραβατικοί? Είναι δηλαδή δακτυλοδεικτούμενοι? Επιστήμονες? Έχουν λεφτά? Δεν έχουν τίποτα? Είναι η ατζέντα που έχουμε πει 150 φορές και τα το λέμε κάθε φορά. Είναι προκλητική η απόφαση των αρχών να αφήσουν ελεύθερο έναν επικίνδυνο υπήκο του Σουδάν μόλις λίγες μέρες μετά την σύλληψή του για αυτή την άγρια απόπερα βιασμού. Και πού? Στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Αντί να τον κλείσουν βαθιά μέσα, όσο πιο μέσα μπορούν στη φυλακή, και να πετάξουν και το κλειδί, το σύστημα επέλεξε να του βάλει χαλαρούς περιοριστικούς όρους, κάτι το οποίο δεν ισχύει για εσάς, αφήνοντάς τον να κόβει βόλτες ελεύθερος ακριβώς στους ίδιους δρόμους που έσπηρε τον δρόμο του βιασμού. Μου θυμίζει, γιατί το θέμα το έκανα και το πρωί και θα το επαναλάβω όλα αυτά σχεδόν που είπα, για το θέμα με τα γατάκια. Έδειξε αβίαστα η δικαιοσύνη το πρόσωπό της, το οποίο τελικά δεν είναι και δικό της. Να βρει έναν άνθρωπο που έβαλε τα γατάκια σε μια γωνιά και τα τάισε κιόλας, τα άφησε εκεί, τι θα κάνετε, να γίνει και κηδεμόνας? Λοιπόν, πρόστιμο 270.000 ευρώ που την έχει βγάλει αυτός όλη τη ζωή του. Το είπε και ο Ριζάντου, πεθάνω. Αυτό είναι δικαιοσύνη εδώ που υπάρχει? Γενικώς υπάρχει? Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ? Και εσείς μαλώνετε με τα κόμματα, ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Η λυθιότητα, φίλε, είναι στο απόγειό της. Τώρα, στο Σουδανό, 2 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα, αυτός μπαίνει μέσα, κάνει μπούκα σε ένα κατάστημα, υπάρχει μια γυναίκα εκεί πέρα, την εγκλώβησε μέσα στην ίδια της την επιχείρηση και επιχείρησε να τη βιάσει. Η δράση του όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, σε κατάσταση αμόκ παρακαλώ, εισέβαλε προκλητικά σε πολυκλινική της περιοχής κρατώντας μαχαίρι. Εκεί είναι βέβαια που προκλήθηκε μάλλον απόλυτος πανικός, μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικοί να του βάλουν χειροπέδες. Παιδιά, μιλάμε για την Αθήνα, για Ελλάδα. Δεν μιλάμε ούτε για ταινία western, ούτε μια θεματική ταινία η οποία θα ξεκινήσει με κάποιο ας πούμε πρόσημο για να μπορεί να παιχθεί η ταινία. Το αποτέλεσμα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο δράστης δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Του επέβαλαν απλώς εμφάνιση στο τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τα ακούτε ή τζάμπα μιλάω, ρε? Καταλαβαίνετε τι γίνεται ή δεν παίρνει τα χαμπάρι ακόμα? Με τι έχετε να κάνετε? Μπορεί να είστε τόσο, μα τόσο

Τόσο, τόσο είστε. Είστε τόσο όσο. Και λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Η απόλυτη κοροϊδία απέναντι στο θύμα ήρθε λίγα 24 ώρα αργότερα. Όπου αυτή η γυναίκα, η οποία προσπάθησε με ψυχοφάρμακα να ξεπεράσει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εγώ δεν είδα και τις αριστερές ενώσεις που έχουν μια ιδιαιτερότητα εδώ που τα λέμε με τους βιασμένους, με τις βιασμένες, με τις γυναίκες, έτσι, που είναι της γυναικοκτονίας κτλ. Δεν μιλάει κανένα από αυτούς, έτσι, τους αριστερούς, δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό και σας έχει πάρει χαμπάρι και ο κόσμος. Η οποία κοίταξε έξω από το μαγαζί της και είδε ξανά το Σουδανό διώκτη να περπατάει ελεύθερος και ωραίος σε ελάχιστη απόσταση από αυτήν, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Φυσικά ο όρος να μην την πλησιάζει αποδείχθηκε ένα ακόμα ανέκδοτο της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί αυτές οι αποφάσεις είναι à la carte. Και φυσικά εδώ τώρα πάμε και στο ζουμί. Δεν πρόκειται για κάποιον ο οποίος παραστράτησε για πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Εντάξει, μου τυχαίε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία, αλλά λέμε το. Ο συγκεκριμένος είναι ένας βαρύτατα σεσημασμένος και επικίνδυνος κακοποιός. Από το 2021, 5 χρόνια, έχει γεμίσει τους φακέλους της ελληνικής αστυνομίας με σοβαρότατα αδικήματα. Ληστείες, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και άλλες απόπειρες βιασμού. Κι όμως το ελληνικό κράτος, η ελληνική δικαιοσύνη που να την πει ο Θεός δικαιοσύνη, αποφάσισε να είναι ελεύθερος αυτός. Και πράγματι, γιατί έχουν αποφασίσει και πρέπει να βρίσκεται ακόμα αυτός εδώ πέρα, μέχρι να κάνει τι, έγκλημα? Λόγω αυτών των άρρωστων νομικών αγκυλώσεων των οποίων υπάρχουν από το σύστημα, οι οποίες εκκρεμούν, γιατί οι περισσότερες δικαστικές αποφάσεις εκκρεμούν, όπου σε υποχρεώνει, άκου τώρα αυτό, να σε υποχρεώνει αναγκαστικά την παραμονή στο ελληνικό έδαφος. Εφόσον με υποχρεώνει, βάλτονα στην Μπουζού, εκεί να τελειώνει η ιστορία. Και όποτε γίνει το δικαστήριο, γίνει σε 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, το σύστημα της χώρας, κρατάει με το ζόρι έναν υπότροπο, εφόσον έχει ξανακάνει βιασμούς, βιαστή, και του επιτρέπει να κυκλοφορεί με το μαχαίρι στο χέρι, έτοιμος για το επόμενο θύμα του. Αν δεν το έχετε καταλάβει, πιστεύω να το έχετε καταλάβει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη στιγμή. Η Ιρλανδία ξεσηκώθηκε χθες το βράδυ. Με αυτόν εδώ πέρα. Έτσι. Ξεσηκώθηκε με αυτόν που τον είχε πατημένο κάτω τον άλλον και ήθελε να τον σφάξει το λαιμό με χαρακτήρια, ο οποίος χαροπάλευε χθες το βράδυ. Έτσι έλεγαν, και μετά πήραν οι Ιρλανδοί τον νόμο στα χέρια τους. Εδώ πέρα φυσικά, επειδή είναι οι περισσότεροι δειλοί, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα μπει τι να κάνουν, πάρουν τον νόμο στα χέρια? Όχι, βέβαια. Εφού είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που υπάρχει στην Ελλάδα, ο τρόπος που διοικείται η Ελλάδα, η κοινωνία της χώρας μας εδώ, της αρέσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, 40-34 μπροστά ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι, κάποια από τα tips τα οποία υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, καλά ρε φίλε, εντάξει, να σας πω κάτι. Σας είπα και τις προηγούμενες φορές για το θέμα με τους Αλβάνους. Και γιατί σας το είχα πει εγώ τότε? Γιατί κάποια στιγμή εμείς εδώ έχουμε απολέσει και την μνήμη μας. Όχι μόνο τη μνήμη μας, και το ποιοι είμαστε. Γι' αυτό και λέμε αλληλεγγύη σε αυτούς, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς εδώ. Έτσι, με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται, με τους Εβραίους εκεί να αγοράζουν, ενώ εμείς εδώ χειροκροτάμε τους Εβραίους, έτσι, τους δολοφόνους. Εσύ συνεργάζεσαι με τους δολοφόνους, φίλε, και με τους γενοκτόνους. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Ο καθένας βέβαια έχει τη σκοπτική του μεριά, εγώ το δέχομαι, αλλά εσείς αυτή τη στιγμή, για το, έτσι, αυτό που λέμε, είστε οι σύγχρονοι Ιούδες,

0: φαντάζομαι να είδατε και τις φωτογραφίες και όλα αυτά, το οποίο φυσικά θα έπρεπε να είναι δημόσιο, αλλά ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ, δεν ξέρουμε μήπως. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Κύπρο, το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Όλα προχωρούν βάσει σχεδίου. Θυμάστε αυτό το καταπληκτικό που λέγανε κάποτε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Καταπιέζουν τις χώρες μέχρι που όλοι ξεπουλάνε τα πάντα γιατί δεν αντέχουν. Αυτή είναι η μία ανάγνωση της σελίδας, γιατί η άλλη σελίδα έχει να κάνει με τους φακέλους Epstein, που πιστεύω ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρώ ότι είναι μέσα στο κόλπο. Δηλαδή ο Ράμα πρέπει να τον έχει η Μοσάντ πιασμένο με τσιγκέλι από τα φρύδια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τα φρύδια. Και κάποια στιγμή όλοι εμείς δεν θα πάρουμε χαμπάρι, πότε δεν θα έχουμε κανένας μας τίποτα. Θα τα έχουν αγοράσει όλα οι ξένοι, επενδυτές και καλά, ή κατακτητές καλύτερα, να σας το πω έτσι, να σας το δομήσω με αυτόν τον τρόπο, μπας και το καταλάβετε. Σε λίγο δεν θα μπορείτε να πάτε πουθενά, γιατί θα είναι ελεγχόμενα από ξένες δυνάμεις. Τον ίδιο στο χώρο, γιατί στο υπογράφουνε αυτούς που χειροκροτάς. Ένα κακό κράτος, παιδιά, οφείλεται στους κακούς ψηφοφόρους, δηλαδή σε εσάς. Σε όλους αυτούς οι οποίοι βαυκαλίζονται ότι πρέπει να κυβερνήσει αυτός γιατί είναι ο καλύτερος. Σε τι? Υποστηρικτής των καρτέλ. Τα είπε αυτός που έφερε στην παράταξή του για να μην τον βρίζει. Αυτή είναι η τακτική του Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Λοβέρδο Γιάννη, που μιλάει για τον εκφραστή των καρτέλ που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί καρτέλ υπάρχουν, δεν το αφισβητεί κανένας, από τη στιγμή που το επιδοκιμάζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται να δώσει, λέει, και ένα μικρό δώρο, ψάχνει να βρει να δώσει ένα μικρό δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους, για να δείτε ότι έφτασε ως κάτω στην κάλτσα με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία. Για να τον ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση του καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
1: Του υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Καταλάβατε. Τα είπαν, τα λένε μόνοι τους. Χωρίς να. Παιδιά, αυτοί δεν χρειάζεται να τρώνε ξύλο για να μαρτυρήσουν. Γιατί κάποτε σε δέρνανε. Έτσι. Και επί Χούντας και πριν τη Χούντα και στον δρόμο και μετά, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Έτσι, για να μαρτυρήσει. Άκουσε το ξύλο. Θυμάστε τις ελληνικές ταινίες με τον προβολέα, ε? Τώρα, δεν έχει ούτε προβολέα ούτε τίποτα τώρα. Είναι μαρτυράει ο άλλος. Τι έλεγε στην ταινία? Ή λέει αυτός, λέει, που τον βλέπεις, ο Γιάννης, ξέρεις πόσες ποδιές κατουρημένες έχει φιλήσει για να φτάσει εκεί στο ύπατο αξίωμα. Ή τι έλεγε ο Βογιατζής? Φέρτε μου, λέει, ο Βογιατζής πρέπει να τα να θυμάμαι καλά, φέρτε μου ποδιές να γλύψω, να φιλήσω, να ανέβω κι εγώ. Αυτός είναι ο Ελληνάκος. Έτσι μεγάλωσε. Αμόρφωτος. Κοινωνικά είναι αμόρφωτος. Λυπάμαι που σας το λέω. Για να μην σας πω ότι κεφαλικά είναι και αναλφάβητος. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια τάξη. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε είναι βάση σχεδίου. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο κόλπο. Δεν έχει να κάνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Η κάθε χώρα πρέπει να παλέψει μόνη της. Το θηρίο είναι ένα, είναι μια λερναία ύδρα, απλά έχει πάρα πολλά κεφάλια. Και οι Αλβανοί πρέπει να παλέψουν μόνοι τους για να σώσουν τη χώρα τους. Όπως εμείς δεν παλεύουμε καθόλου, έτσι αυτοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει στήριξη. Ποιος το κάνει? Ο εχθρός είναι το πρόβλημα και είναι κοινό. Απλά εμείς ακόμα δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Όταν θα αρχίσουμε να το παίρνουμε, θα είναι φυσικά αργά. Αν η Αλβανία δεν κάνει τίποτα και τα πάρει το Ισραήλ, ένα μικρό κομμάτι τουλάχιστον στην αρχή, μετά που δεν θα υπάρχει αντίσταση, θα αρχίσει να εδραιώνεται. Το καταλαβαίνετε, είναι η ψυχολογία της μάζας. Και μετά θα υπάρχει και επέκταση. Αφού πήρα αυτό το κομματάκι, θα πάρω και το άλλο κομματάκι, και το άλλο κομματάκι, και ένα κομματάκι από την Ελλάδα. Και έτσι ξεκινάνε οι επικισμοί, κυρίες και κύριοι. Έτσι ξεκινάνε. Και θα σας πω και το πιο σημαντικό. Αυτό που έχουμε να ανταπεξέλθουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο και τεράστιο. Είναι σαν μια μόλυνση που έχει επηρεάσει τα πάντα. Δεν είναι ένα κάτι, είναι δεκάδες. Η αλήθεια φυσικά πάντα βρίσκεται στη μέση, στα πάντα. Τώρα, το γιατί θα το μάθουμε στα επόμενα κομμάτια επικισμού που θα επιχειρηθούν.

Φυσικά, αυτή τη στιγμή, σαν νοήμονες άνθρωποι που σας αρέσει να τάσεστε με τους Γάλλους, με τους Ισραηλινούς, με τους Αμερικάνους, με τους Ρώσους, με τους οποιοδήποτε τέλος πάντων, εδώ θα έπρεπε να είσαστε όλοι με τους Αλβανούς. Γιατί πρέπει να είσαι με τον άνθρωπο ο οποίος παλεύει για το δίκαιό του. Θα είσαι με αυτόν

Θα είναι και τσιπαρισμένο. Ελάτε τώρα. Είναι αυτή, είναι κατάσταση αυτή εδώ. Είναι κατάσταση αυτή εδώ. Είμαστε άνθρωποι με αρχές και αξίες. Πούντες. Εντάξει, πούντες. Και δεν μιλάμε τώρα για τις χαζές εξαιρέσεις που υπάρχουν παντού και υπάρχουν και φανατισμένοι και ούτω καθεξής. Και αυτά νομίζω είναι λογικό να ακούσετε. Να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και νομίζω το ξέρετε και εσείς το καταλαβαίνετε, άσχετα το τι λέμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, ειλικρινά σας το λέω. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί, γιατί με το να κάθεσαι σούστα δεν λύνεις κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν λύνεις. Όσοι φαντάζονται ότι μπορούν να λύσουν. Έτσι, αυτά τα πράγματα είναι δείγματα γραφής, τα οποία φαντάζομαι τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς, αλλά θα μου πεις τώρα δεν κάνουμε και τίποτα. Γιατί είναι θέμα συνείδησης. Η συνείδηση την έχουμε λίγο παρκάρει, λίγο πιο κάτω. Δεν μας βολεύει αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε μαζί της και την αφήνουμε και περνάει ντούκου. Ντούκου το παρά που λέμε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, δεν μας αφήνουν κιόλας να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί έχουμε εναρμονιστεί με το σύστημα που μας διαφεντεύει και κάνουμε αυτό που μας λένε. Έτσι. Γιατί αυτό επιζητάμε. Νομίζω λίγο πολύ όλοι μας αυτό επιζητάμε. Δεν επιζητάει κάποιος κάτι άλλο. Δεν πιστεύω να κάνω κάποιο λάθος και να μην το ξέρω. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Σωστό. Έχουμε άλλους γκαϊλέδες. Πιο ανάλαφρους θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω από την άποψη ότι μας αρέσει να είμαστε με τα ανώδυνα πράγματα που υπάρχουν. Όχι με αυτά τα οποία είναι επώδυνα. Έτσι και αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να είναι και επώδυνο. Λοιπόν, αυτό σαν αρχή. Θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και με την επιστροφή μας θα πάμε λίγο στο θέμα των δεν ξέρω να το πω φιλοζωίας. Δεν το βλέπω για φιλοζωία αυτό το πράγμα, το βλέπω αλλιώς. Οι Αλβανοί, ένα μήνυμα του Κελσίου εδώ, λέει οι Αλβανοί παλεύουν για την πατρίδα τους γιατί διαγράψανε όλα τα κομμουνιστικά κόμματα. Σωστό. Σωστό. Δεν γίνεται σωστός ο τρόπος, έτσι. Σωστός ο τρόπος. Παίζει ρόλο ο τρόπος που πληροφορείσαι. Παράδειγμα. Αυτοί οι οποίοι βλέπαν αυτό που γινόταν εχθές στην Ιρλανδία με την βία που ξέσπασε, θεωρούν ότι είναι ακροδεξιά συμπεριφορά. Εγώ θα λέγα ότι είναι καθαρά ακροαριστερή. Έτσι είναι κομμουνιστική και φιλελεύθερο πολυπολιτισμική προοδευτική της αριστεράς της σύγχρονης, η οποία θέλει να μπορεί να πηγαίνει ένας βιαστής, ένας κατεφημισμό δολοφόνος, εν δυνάμει δολοφόνος, να ασκεί βία, να σκοτώνει, να βιάζει και την ίδια του γυναίκα, που αυτός που το γράφει το άρθρο, έτσι, ή τα ίδια του τα παιδιά, και αυτός να λέει λευτεριά. Όχι φίλε. Όχι φίλε. Έχουμε απομακρυνθεί από τα πάντα. Εάν δεν επιστρέψουμε, ο νόμος πλέον θα γίνεται αυτό ακριβώς που γίνεται και στην Ιρλανδία. Κάψιμο τα πάντα. Θα σας κάψουμε ζωντανούς, θα μπορεί να πει κάποιος. Εκείνοι όμως προστατεύονται, το έχετε προσέξει. Το σύστημα, όλο αυτό το σύστημα, τους έχει φέρει στην Ευρώπη. Γίνεται αυτή η λεγόμενη μουσουλμανοποίηση. Εσύ φίλοι τα ξύνεις. Όταν θα έρθει η ώρα, σας είπα καμιά φορά και υποτύπου αστειότητας, ότι καμιά φορά που μιλάμε για πόλεμο τα χαμοδίθεν με τους Τούρκους, ξέρετε αν θα γίνει πόλεμος.

0: δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
0: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
2: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Θα τολμούσα να ανοίξουμε και τις γραμμές, αν θέλετε, που σημαίνει το 2310-90-90-90. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Ρωτήστε όμως, Γιάννη μου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το φιλοθέαμον ακροατήριο ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι τώρα της υποτιθέμενης φιλοζωίας. Εγώ σας έχω πει και άλλη φορά την άποψή μου. Θεωρώ ότι περισσότεροι από αυτούς που έχουν την ταμπέλα του φιλόζωου είναι καθαρά ζωοκτήτες. Και έχουμε πει ότι βασιλεύει σε αυτούς κοντά ο μισανθρωπισμός, πράγματα στα οποία περισσότεροι εμείς δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε για ευνόητους λόγους. Έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει μια δίθεν αγάπη για τα ζώα. Δεν πιστεύω ότι είναι η πραγματική τους αγάπη αυτή. Καταλαβαίνεις κάποιον που αγαπάει πραγματικά τα ζώα? Και είμαι αυστηρός γιατί αυτό αισθάνομαι. Σας λέω αυτό που αισθάνομαι, έτσι, αυτό εισπράττω. Εμένα μου αρέσουν τα ζώα. Των αλλωνών. Όχι τα δικά μου. Που λέει ο λόγος. Έτσι, όλο αυτό το πέρα το πράγμα το οποίο υπάρχει, η φιλανθρωπία. Δηλαδή, έχουμε καταργήσει τη φιλανθρωπία γιατί έχουμε προτάξει την υποτιθέμενη φιλοζωία. Όταν ένα σύστημα θεσπίζει νόμους υπερπροστασίας για τα ζώα και το κάνουν μόδα, γιατί σκεφτείτε πόσα μαγαζιά υπήρχαν κάποτε που πουλούσαν για pet shop, να το πω έτσι. Πόσα ήταν τα pet shop που υπήρχαν? Ένα, δύο και αν. Ξαφνικά σε κάθε τετράγωνο υπάρχει και ένα pet shop. Εγώ σας λέω πράγματα τα οποία συναντώ, φαντάζομαι και εσείς, έτσι. Άρα είναι μια μόδα όπου συγχρόνως, στον αντίποδα μάλλον, αδιαφορεί και μάλιστα εξουθενώνει τον αδύναμο άνθρωπο, όπως στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Εσείς αυτό πώς το κρίνετε? Όπως λοιπόν αυτό το σύστημα πίσω από αυτό το παραπέτασμα της προστασίας των ζώων διακρίνω ένα μίσος για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αφήσει 9 γατιά κάπου, να τα έχει αφήσει και με τροφή παρακαλώ, έτσι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ούτε τα κακοποίησε ούτε τίποτα. Και εσύ να παρακολουθείς να υπάρχει τόσο μίσος για τον άνθρωπο. Έχετε παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν, που είναι και επαγγελματίες, ενδεχομένως και ερασιτέχνες, φιλόζωοι, που αποκαλούν τα μωρά τους μάλλον αποκαλούν μωρά τα ζωντανά τους και έχουν δημιουργήσει και μαζί τους σχέσεις υποκατάστατα ανθρωπίνων σχέσεων, όπου εδώ υπάρχουν βαθιά συμπλέγματα. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι τα βλέπετε όλοι σας. Ότι δεν τα λέτε, εντάξει, για ευνόητους λόγους. Κι εγώ έχω ζωντανά. Δεν θα υποκαταστήσω τη σχέση μου με το ανθρώπινο είδος γιατί το ζωντανό πρέπει να ζήσει διαφορετικά. Το ζωντανό πρέπει να ζει εκεί που του ανήκει. Τα σκυλιά πρέπει να έχουν το χώρο τους. Τα γατιά επίσης. Πριν τα πάρετε στο σπίτι σας, τα χαμουδίθεν, βλέπω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ναυρωμίζει τα δημόσια πεζοδρόμια και μέρη αφήνοντας τροφές. Για ποιο λόγο? Η γάτα αν θέλει να βρει να φάει θα φάει. Δεν έχει πεθάνει καμία γάτα από ασιτία. Ομοίως και ο σκύλος. Αυτό το πράγμα, το ότι αγαπάς το ζώο αλλά το ταΐζεις, αλλά αφήνεις τη γειτονιά να βρωμίζει, να μην κατεβαίνεις εσύ σαν μια καλή νοικοκυρά τάχα μου δήθεν να πλύνεις, να καθαρίσεις, έτσι το έχεις μόνιμα. Και αν πάει να πάρεις από εκεί κάτι και σεδάκια που βρωμάει ο τόπος εκεί, ζέχνη, μπίχλα. Από τι? Από μια υποτιθέμενη φιλοζωία την οποία την έχεις υποκαταστήσει με τέτοιο τρόπο γιατί δεν έχεις σύντροφο. Είτε αρσενικού είτε θηλυκού γένους. Λυπάμαι που σας τα λέω. Έτσι είναι. Έτσι θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι είναι. Αυτό βλέπω. Όλοι αγαπάμε τα ζώα. Είναι, πώς να σου πω, είναι η φυσική ροπή, ρε παιδί, να το πούμε κάπως έτσι. Όπως και τη φύση, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε, να βγούμε να υποκαταστήσουμε και τη φύση. Ότι αγαπάμε. Και το Θεό. Ο σύγχρονος τρόπος σήμερα που χρησιμοποιούνται τα ζώα ως αξεσουάρ είναι σαν να σου δίνει την ψευδένιση της επικοινωνίας. Δηλαδή τα 300 χιλιάρικα που στο φουκαρά αυτό να. Ποιοι το αποφάσισαν? Δικαστές. Τι δικαστές είναι αυτοί? Τι άνθρωποι είναι αυτοί τώρα? Μισούν τους ανθρώπους? Μισούν τους ανθρώπους? Ο ίδιος δικαστής δηλαδή δικάζει τον Σουδανό, ο οποίος πήγε να βιάσει μια γυναίκα μέσα στο ίδιο του το μαγαζί, την τρομοκράτησε με το μαχαίρι που την υπολία με χέρι. Προφανώς δεν σας έχει τύχει. Αν σας τύχει, επειδή έχετε μια συμπεριφορά μούλου, μπορεί να κάνετε και χασπί που λέμε στην πιάτσα. Να βγάλετε το σκασμό να μην μιλήσετε. Για να μην θυγούν αυτές, αυτού του τύπου οι οργανώσεις. Ο νομοθέτης μπορεί να είναι φιλόζωος, αλλά συγχρόνως είναι και μισάνθρωπος. Από τη στιγμή που δεν τον ενδιαφέρει με αυτή την απόφαση, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί να ζήσει ή μπορεί να πεθάνει κιόλας. Όταν του λες 270.000, πώς θα τα πληρώσει αυτός? Τι πρόστιμο είναι, παιδιά? Δεν είναι αστείο να ακούσω ότι 270.000. Εντάξει, ας πεθάνει ο άνθρωπος, αργεί τα σκυλιά και τα γατιά να είναι, πώς το λένε, σε τάξη, σε υγεία, να έχουν την υγεία, να είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει μια υποκρισία για την δίθεν αγάπη για τα ζώα. Και ο ίδιος ο δικαστής δεν δίνει δεκάρα για την ψυχή ενός ανθρώπου. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον πολιτισμός αυτό που φανταζόμαστε. Υπάρχει μια παρακμή. Το βλέπουμε καθημερινά. Με ό,τι και να ασχοληθείς εδώ, ιδίως στην Ελλάδα, είναι πάρε τον ένα και βάρε τον άλλο. Πραγματικά, να σας πω κάτι, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν πραγματικά ενδιαφερόντουσαν όλοι αυτοί για τα ζώα, πρωτίστως δεν θα έπρεπε να φροντίσουν να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι, τα παιδιά μας, την υγεία μας, την παιδεία μας, να τα έχουμε έτσι όμορφα δομημένα ώστε σε μια υγιή και πολιτισμένη κοινωνία τα ζώα θα ευημερούσαν και αυτά. Χωρίς όλα αυτά εδώ τα θεατρενίστικα κόλπα τα οποία βλέπουμε κάθε φορά, μας βάλανε να βλέπουμε. Να δίνεις 300.000 ευρώ πρόστιμο σε άνθρωπο που δεν έχει ούτε σπίτι. Γιατί είπαμε, προτάσουμε πλέον την φιλοζωία από την φιλανθρωπία και εμείς το βρίσκουμε φυσιολογικό. Θα κλείσω αυτό το κομμάτι με τον τρόπο τον οποίο κάποτε και κάποια στιγμή είπε ο Τζίμις Πανούσης. Το είπα και το πρωί. Στη νέα τάξη πραγμάτων, Γιάννη μου, τα πράγματα θα είμαστε εμείς, αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Επαναλαμβάνω, στη νέα τάξη πραγμάτων, τα πράγματα θα είμαστε εμείς. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη εμείς, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ήδη είμαστε. Άρα δεν έχουμε παραπονάκι, ε? Σωστά. Βλέπουμε όπως πρέπει να το δούμε. Είναι λυπηρό, αλλά είναι και αληθινό συγχρόνως. Λοιπόν, όπως με συγκινούν και άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είτε αυτά έχουν να κάνει όχι με την φιλοζωία, το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο, φαντάζομαι ότι η απόψη μας να είναι κοντά. Δεν λέω ότι ασπάζεστε το ίδιο, γιατί μπορεί να λέτε άλλα, ξέρω εγώ, το πραγμένο. Έχω ένα ηχητικό με το Βέγκο. Για δες λίγο, νομίζω έχω ένα ηχητικό με το Βέγκο. Ε, το έχω. Πρέπει μην το βάλεις λίγο ακόμα. Έχω ένα ηχητικό σε μια ελληνική ταινία και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω για ποιο λόγο το λέω. Ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, της ο άνθρωπος που μπάζωσε τα Τέμπη με την δικαστική, με την εξεταστική για τα Τέμπη της Βουλής, ο πρώην δημοσιογράφος που έκανε το δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα, έτσι, που πριν ένα μήνα περίπου ψάχναμε το πτυχίο του από την Πάτρα που πήγε σε κάποιο ΙΕΚ της Πάτρας και ξέρω εγώ κτλ. Το θυμάστε αυτό? Αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εντάξει, άλλος άριστος και αυτός. Τώρα, θα μου πεις τι σχέση έχει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από οικονομικά, αλλά έχει ασχοληθεί με... Προσέξτε λίγο. Έχει ασχοληθεί με το οικονομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, εγώ γράφω οικονομικό ρεπορτάζ, μάλλον διαβάζω οικονομικό ρεπορτάζ, και αύριο μεθαύριο μπορεί ο Μητσοτάκης να με χρησιμοποιήσει σαν οικονομικό ρεπόρτερ. Σωστά? Τι, δεν ξέρω? Μα αφού έγραφα. Διάβαζα και ό,τι μου δίνανε το έγραφα. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό το πράγμα? Άρα δεν ξέρω? Ξέρω και παραξέρω. Αν δεν πιστεύετε αυτό που σας λέω, ο Μητσοτάκης σίγουρα πρέπει να άκουσε το ηχητικό που θα ακούσετε κι εσείς με Θανάση Βέγκο, ο οποίος δεν είναι οικονομολόγος. Ακούστε όμως ποια είναι και η προσέγγιση της κυβέρνησης στο να τοποθετεί πρόσωπα. Πάμε.
1: Και τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία?
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Άκουρε τι λέω, Σωτήρης. 6 μήνες δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας.
1: Έκανες εσύ σε φαρμακείο?
2: Έλα Παναγία μου. 6 μήνες δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα.
1: Και τι σχέση έχει το μπακάλικο?
2: Δίπλα στο φαρμακείο δεν είναι?
1: Και λοιπόν?
2: Έβλεπα, κι άμα βλέπεις τι μαθαίνεις τη δουλειά.
0: Αυτό δούλευε, έκανε το ζήκο ρε παιδί μου, και βλέπω δίπλα στο φαρμακείο πως κουβαλάνε τα φάρμακα. Και όσο βλέπεις παιδί, το βλέπεις, μα το βλέπω, άρα την έμαθες τη δουλειά. Έτσι λοιπόν και ο νέος υφυπουργός οικονομικών την έβλεπε τη δουλειά. Του δίναν το χαρτάκι, γράψε αυτά, έτσι, έβλεπε στα οικονομικά, έβλεπε στους δείκτες, που άμα δείξει τους δείκτες θα σου δείξει τους δείκτες της βενζίνης, λοιπόν κτλ. Αυτό το πράγμα το έχουμε γεννήσει εμείς. Όχι αυτός. Αυτός είναι ένας καλούτσικος ο οποίος βρήκε και το έκανε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σας είπα, ζέχνει από παντού το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι η βρωμιά τόσο πολύ που δεν ξέρεις, ρε φίλε, πού να πιαστείς. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Διαμαντής ο Μασούτης, και το λέω τώρα αυτό με πλήρη επίγνωση, έτσι, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες. Πριν από κάποια χρόνια, σκομμένος ο πατέρας μου είχε την τύχη να θέλει να συνεργαστεί μαζί του, αλλά τον πρόλαβαν άλλα γεγονότα και δεν μπόρεσε. Τώρα θα ήμουν, έτσι, κι εγώ ένας από τους μετόχους του Μασούτη, που λέει ο λόγος με το νου μου. Ο εξαιρετικός λοιπόν κύριος Διαμαντής ήταν και πολιτής, νομίζω, μιας πολυεθνικής, της Unilever, της γνωστής, τέλος πάντων. Ήταν λοιπόν και φίλος του πατέρα μου, ο οποίος παλιά είχε μαζί με έναν φίλο του ένα μπακάλικο στην περιοχή της Τούμπας. Ο γιος του κυρίου Διαμαντή, το διάβασα και χάρηκα πάρα πολύ, γνωστός, έτσι, Μασούτης λένε, λοιπόν, τον ανακήρυξε σε επίτιμο διδάκτορα στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Μασούτης, μάλλον η εταιρεία Μασούτης, έχει νομίζω κοντά στους 15.000 υπαλλήλους πλέον με την εξαγορά του κριτικού. Έτσι, και φυσικά υπολείπεται βέβαια το νούμερο ένα σκλαβενίτη, ο οποίος σαρώνει τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, ένα απόλυτο καρτέλ θα μπορούσαμε να πούμε, όπου το τζιράρισμα της εταιρείας Μασούτης που διάβαζε ήταν κοντά στα 2 δις, μπορώ να κάνω και λάθος αυτό το πράγμα, 4,5 με 5 είναι ο σκλαβενίτης. Τα ακούτε τα νούμερα? Τώρα εσύ, φίλε, που ταΐζεις όλη την Ελλάδα και έχεις 5 δις τζίρο, ΑΕΠ χώρας είναι αυτό εδώ. Να το ευθυμίσουμε και λίγο. Έτσι, είναι ΑΕΠ χώρας. Αλλά εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με πιο σοβαρά πράγματα. Είδα το Λιγνάδι και συγκινήθηκα με το δράμα του Λιγνάδι, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις τι, να είσαι από τη δόξα και την βασιλεία, να καταλήξεις να παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα αρχαίων ελληνικών και ιστορίας για να ζήσεις ως άνεργος. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω και να σφίξω το χέρι μου σε αυτούς τους γονείς και να τους συγχαρώ που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε κάποιον ο οποίος είναι καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων και για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών. Αυτό θα πει ανθρωπιά, ρε φίλε. Να δίνεις τον άνθρωπο που τώρα πια δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε δουλειά. Με ροκαματάκι, έστω και με ένα ιδιαίτερο. Ο καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων. Κυκλοφορεί και αυτός ελεύθερος. Και παραδίδει και μαθήματα. Η δίκη στο εφετείο διεκόπη. Όχι που θα ολοκληρωνόταν, αλλά τέλος πάντων. Η εκδίκαση της έφεσης μέχρι τώρα έχει αναβληθεί 5 φορές. Κάτι μου λέει ότι ίσως θα αναβληθεί και θα ξανά αναβληθεί και θα ξανά θα αναβληθεί. Και μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της έφεσης, αν ολοκληρωθεί βέβαια ποτέ, ο καταδικασμένος για βιασμούς ανηλίκων κύριος Λιγνάδης θα κυκλοφορεί ελεύθερος και θα παραδίδει μαθήματα. Αφιερωμένο εξαιρετικά για να δείτε τι έχουμε χτίσει και με ποιον τρόπο το χτίσαμε. Η ανοχή, η σιωπή. Θυμάστε που σας έβαλα προθέσει το σώπα μη μιλάς. Τι να μην σημαίνεις. Είναι για να μιλάτε. Έχετε μούτρα να μιλήσετε. Με τι να μιλήσετε. Και τελευταίο κομμάτι θα αφήσω λίγο. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα και τα αποκόμματα τα οποία θα γνωρίσουμε το τελευταίο καιρό. Το τελευταίο διάστημα, αυτό που ακούγεται περισσότερο είναι το νέο κόμμα Σαμαρά. Ακούγονται τώρα, βέβαια το ακούγεται μέχρι να γίνει κτλ. Και βλέπω τώρα την επίδυση της κυβέρνησης απέναντι στο, και κυρίως έτσι, πώς το λένε, κυρίως της μερίδας των τρολ, των υποστηριχτών της κυβέρνησης και αυτά εδώ, να βάλουν κατά του κυρίου Σαμαρά. Τώρα. Θα πω κάτι το οποίο θέλω να το πάρετε σοβαρά υπόψη, γιατί είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Εκτός από το ότι είχαν ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά για αρχηγό το 2009, όλοι αυτοί που τον βρίζουν σήμερα, να ξέρετε, οι Νεοδημοκράτες ξεχνούν ότι το πρώτο μνημόνιο το καταψήφισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το αντιμνημόνιο δηλαδή ήταν και πολιτική Μητσοτάκη, όχι μόνο Σαμαρά, με τις ανάλογες ευθύνες για τον καθένα. Αφού άλλες ευθύνες έχει ο αρχηγός, άλλες ο βουλευτής, δεν είναι το ίδιο. Όμως μη μας το παίζει και ο Μητσοτάκης εντελώς ανεύθυνος για το αντιμνημόνιο, αλλά και εσείς οι Νέοι Δημοκράτες που ήσασταν και εσείς αντιμνημονιακοί από το 2010 έως το 2012. Μετά σας θοπεύσανε την οπίσθια, καταλάβατε, και σας άρεσε. Και κάνατε ρεκόρ με Αντώνη Σαμαρά. Και μετά κάνατε και ρεκόρ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Σαμαράς, θυμάστε τι έκανε. Εσείς τα ξεχνάτε, εγώ δεν τα ξεχνάω. Την διέγραψε. Και αυτή έκανε δικό της κόμμα, την Ντορούλα. Η Ντόρα όμως έχει και ένα άλλο θεματάκι, αφού σύμφωνα και με ανάρτηση του πατέρα του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πέθανε, αυτός, ο Δημητριάδης είναι αυτός που, τον Μαρινάκη, μπράβο, το 2017, η Ντόρα λέει τότε είχε πάρει χρήματα για το κόμμα της από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θυμάστε που είχε κάνει ένα κόμμα η Ντόρα Μπακογιάννη, μάλιστα. Σήμερα, για να σας δώσω καταλάβετε, οι Νεοδημοκράτες βρίζουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ σας υπενθυμίζω τα γεγονότα. Γιατί περισσότεροι από εσάς κάνετε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, φαντάζομαι δεν τα θυμόσασταν κιόλας. Και όταν ένας λαός, ένας ψηφοφόρος έχει αδύνατη μνήμη, επόμενο είναι να έχει όλα του τα όπλα αδύναμα. Και αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείτε εις διπλούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι λειτουργεί η λογική. Αν υπάρχει και λογική. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια λογική, γιατί είπαμε κρίνονται πάρα πολλά πράγματα από τις εκλογές. Τώρα πιάσαμε και τον Μεσχέ Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ιδίως αυτό το τελευταίο που γίνεται με τα funds, όχι μόνο νομοθέτησε υπέρ των funds και αυτός, αλλά νομοθέτησε και το ιδιώνυμο αδίκημα. Ποιο είναι το ιδιώνυμο αδίκημα, δηλαδή να διώκεται, ακούστε τώρα να πέστε, να φρικάρετε, να διώκεται όποιος πάει να σταματήσει έναν πληστηριασμό. Δηλαδή, οι δικηγόροι, όποιοι φορείς θα τολμήσουν να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι, διώκονται από τον νόμο. Παρακαλώ, διώκονται από τον νόμο. Και το κυριότερο, άνοιξε την πόρτα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με το έτσι θέλω, αν τα θυμάστε. Και σήμερα Sky Media και εμφανίζεται κατά των fans και των servicers, λες και απευθύνεται σε λωτοφάγους. Σε λωτοφάγους απευθύνεται. Κόρια που το 19 πριν εγκαταλείψει την κυβέρνηση με εκείνον το ληστρικό νόμο που έβγαλε τότε για τα χρέη και για την αλλαγή συντάγματος και νόμων και αυτά εδώ, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν Φεβρουάριος, ήταν Μάρτιος, ήταν Απρίλιος, ήταν στην Άνοιξη πάντως, όπου ψήφισε να κατεργηθεί και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Αν δεν τον κερδίσει όμως, γιατί όλο το σύστημα σήμερα, αν το σύστημα είναι από το 1 στο 10, οι 9 στους 10 είναι με τον Μητσοτάκη. Το σύστημα αυτοί που βρίσκονται στην προπαγάνδα, καταλάβατε, στην πληροφόρηση και σε αυτά εδώ. Εγώ σας είπα ότι επόμενος προσωπική μου θέση, θα το θυμάστε κιόλας, για να το θυμάστε μάλλον, είναι ότι ο Τσίπρας, σε περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν σχηματίσει κυβέρνηση, θα σχηματίσει κυβέρνηση ο ίδιος του με τον Μητσοτάκη και πρωθυπουργό τον ίδιο του. Να το θυμάστε, ο Τσίπρας θα ξαναγίνει πρωθυπουργός, γιατί είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά Άρη όσον αφορά το Αιγαίο. Γιατί το επόμενο κεφάλαιο μετά το Μακεδονικό είναι το Αιγαίο. Φαντάζομαι το γνωρίζετε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε, να ανοίξουμε και 4-5 γραμμές, έτσι να πούμε καμία κουβαντούλα, αν θελήσετε, ιδάλλως εμείς προχωράμε από εκεί που σταματάμε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωρα για καμόρο, papaki.gmail.com. Φοβερό παιχνίδι γίνεται στο ΑΚΑ 58-57 προηγείται ο Παναθηναϊκός. 23-10-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μέχρι να επικοινωνήσετε όμως, να ξέρετε ένα πράγμα. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά την αποφύτισή τους. Έτσι λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή, με το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε και τον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πασχαλή.
0: Έλα.
1: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αδερφέ, αλλά με ξεσήκωσες.
0: Γιατί, ρε.
1: Μ' ακούς.
0: Γιατί.
1: Γιατί αυτά που λες συμφωνώ 100% μαζί.
0: Καλά. Τότε άρα δεν ξεσηκώνεσαι τότε, αφού συμφωνείς.
1: Αδερφέ, άκου κάτι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι 51 χρονών. Αυτό που έγινε με την κοπέλα που βιαστής ο Σουδανός,
0: ναι,
1: που είπες.
0: Ναι, ναι.
1: Που έλεγες δεν ξυπνά, θα δει χειρότερα.
0: Το επόμενο που θα κάνει θα είναι χειρότερο, ρε. Επόμενο είναι.
1: Στέλνω σε μένα, δεις τι ωραία θα προτιμούσε.
0: Δεν είσαι ο μοναδικός υποψήφιος, να ξέρεις.
1: Όχι, αδερφούλη, εγώ δεν υποστηρίζω κανένα ακόμα καμιά παράταξη. Εγώ είμαι Έλληνας, είμαι οικογενειάρχης, εγώ...

0: Τόσα χιλιάδες κόμματα εθνικιστικά. Να βγει ένας πατριώτης καθαρά.
1: Α, καλά.
0: Τον πέτερο, αδερφέ.
2: Κοιτάξτε, στο τώρα είπαμε, είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
0: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Οι Αλβανοί το κάνουν, εμείς δεν κάνουμε.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Και ξέρεις, θυμάσαι το σύνθημα. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Πρέπει να αλλάξει το σύνθημα τώρα.
0: Οι Αλβανοί είναι καλά, παιδιά. Εγώ κάνουμε πολλούς Αλβανούς παρέα.
2: Τώρα εντάξει, έχουν ενσωματωθεί. Όταν πρωτοήρθαν ήταν και αυτοί δακτυλοδεικτούμενοι. Μη στεναχωριέσαι. Είχαν ανοίξει τις φυλακές και βγήκαν όλοι σάρα και μάρα τώρα. Μην το ανοίγουμε τώρα το θέμα αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Μισή αλήθεια είναι ένα μεγάλο ψέμα.
2: Πώς?
3: Η μισή αλήθεια, λέω, είναι ένα μεγάλο ψέμα.
2: Ανάλογα.
3: Ναι. Επειδή παρακολούθησα και παρακολουθώ.
2: Λίγο πιο δυνατά τις ακούω.
3: Επειδή λέω παρακολούθησα και παρακολουθώ. Ναι. Από κοντά.
2: Ναι.
3: Την πολιτική ζωή του τόπου.
2: Ναι.
3: Όχι γιατί έλεγε ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, αν δεν ασχολείσαι με την πολιτική καταδικάζεσαι εν εαυτό σου, σε κυβερνούν κατώτεροι σου.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά γιατί έχω την οικογένεια, έχω φίλους, έχω γνωστούς, έχω συγγενείς και αγαπάω τον τόπο μου.
2: Και καλά κάνεις.
3: Δυστυχώς αυτός ο τόπος δίνεται το τιμόνι αυτού του τόπου σε λαθασμένα χέρια. Η μισή αλήθεια είναι όμως για τον άκουσα πριν που ανέφερες όλους τους πολιτικούς από την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια, mm-hmm. αλλά θα σταθώ στον Σαμαρά.
2: Ναι.
3: Τον οποίο δεν ψήφισα ποτέ.
2: Ναι.
3: Η ιστορία όμως καταγράφει τα γεγονότα στον τερματισμό, όχι στην αφετηρία.
2: Mm-hmm.
3: Και ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος ο μόνος που πήγε κόντρα στην Τρόικα. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Σταθεροποιήθηκε η ελληνική οικονομία και όταν πήρε την καυτή πατάτα από τον Παπανδρέου, κατάφερε να αλλάξει το πρώτο μνημόνιο, το οποίο δεν έβγαινε και δεν οδηγούσε πουθενά. Γιατί αν θυμάσαι καλά, είχε παραλάβει την διακυβέρνηση της χώρας με ύφεση στο 7%
2: ναι.
3: και την παρέδωσε στο 1%. Είχε παραλάβει τα επιτόκια δανεισμού στο 30%, η χώρα ήταν έξω από τις αγορές και μέσα σε 2,5 χρόνια κατέβασε τα επιτόκια στο 3,8%.
2: Εντάξει, τον έφερα το παράδειγμα του Σαμαρά μόνο και μόνο για την αγνωμοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, στον οποίο τον ψήφισε. Έχει ψηφίσει τα μνημόνια που βρίζαν οι ίδιοι τους 2 χρόνια πριν, και αυτό έβαλα την διετία 10 με 12. Έδιωξε την Μπακογιάννη, ήταν ο μοναδικός, έτσι, ο οποίος έκανε κάποιες διαδραστικές κινήσεις.
3: Η σπουδή τώρα του Σαμαρά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι δημόσια οικονομία. Ήταν και πάνω στο γνωστικό αντικείμενο αυτό που συνέβαινε.
2: Εντάξει, είχε Βενιζέλο μαζί του.
3: Εγώ από ανθρώπους οι οποίοι ανήκαν στον χώρο του Πασόκ και ήταν στον χώρο της αγοράς και λέγανε πολύ καλά λόγια το 2015 για τον Σαμαρά. Ότι αν τον άφηναν, γι' αυτό και δεν τον άφησαν και προς επίρρωση που λένε οι δικηγόροι των όσων λέμε, είναι το βιβλίο της Άγγελας Δωροθέας Μέργκελ που έλεγε κάποτε ο Τράγκας.
2: Ναι, ναι.
3: Μιλάει για όλους τους πολιτικούς από την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια. Για όλους έχει να πει καλή κουβέντα. Για το μόνο που δεν είπε καλή κουβέντα και δεν γράφει καλή κουβέντα είναι για τον Σαμαρά, ξέρεις τι λέει.
2: Τι λέει?
3: Λέει μη συνεργάσιμος.
2: Μη υπάκουος δηλαδή.
3: Μη υπάκουος, ναι.
2: Πιο καλά έτσι. Να το καταλάβει και ο
3: ναι,
2: κόσμος.
3: Μη υπάκουος, μη αντιδραστικός, μη υπάκουος,
2: ναι,
3: ακριβώς.
2: Ναι.
3: Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα.
2: Σε ευχαριστώ
3: ότι
2: πολύ.
3: Θα πήγαιναμε πολύ καλύτερα, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Ναι. Θυμάστε μετά την πυρουέτα με τον Βαρουφάκη και τα 100 δις επιπλέον.
2: Ναι, ναι,
3: και που
2: ναι.
3: πήγαμε μετά.
2: Ναι,
3: εντάξει.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Γιατί η ιστορία, είπαμε, καταγράφει τα γεγονότα στο τερματισμό. Δεν εικάζουμε τι θα γίνει το εγγύς στο απότερο μέλλον.
2: Δεν ξέρω.
3: Μιλάμε για πράγματα που γίνανε.
2: Έτσι ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ.
3: Πασέβη μας.
2: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ωραίος, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
2: Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
4: Και όλο το ακροτήριο. Ξανά χαίρετε, γιατί σε άκουσα και το μεσημέρι.
2: Ναι,
4: θα πάρεις λίγο κάτι παραπάνω, ξέρω.
2: Θα πάρω και τέτοιο και το πρωί 2 ώρες.
4: Θα το εισηγηθώ. Κοιτάξτε, γιατί κορδεύω με αυτούς και αλλήλους και γιατί μίλησες για λογική. Είναι καλά να εκθιάζουμε. Τόσο η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, όσο και η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όσο και ο Τσίπρας, και οι τρεις έχουν από ένα, από μια υπογραφούλα. Ο Αντώνης

0: Σαμαράς δεν δικαιολογείται με τίποτε, διότι αφού γίνεται αυτό που έγινε στο πρώτο μνημόνιο και διαγράφει τον βουλευτή του και την κυρία Ντόρα και τους διώχνει από το κόμμα, ή θα αναγκάζεται, άραγε γιατί, και ενώ θα έσχιζε όπως διετείνονται στο Ζάπιο σελίδα-σελίδα, πήγε και ψήφισε για να φτάσουμε στο email Χαρδούβελη και να γίνουν όλα ανάκατα. Είναι αυτός που βάφτισε το χαράτσι του Βενιζέλου, παιδί πήγαιναν χέρι-χέρι, και το έκανε ετιδέ. Έπειτα πιο παπαιδευμένοι, οι θεσμικά πιο σωστοί, οι αριστεροί το κάναν ένθια. Τώρα δεν ξέρουμε το καινούριο πώς θα το πούνε. Και ξέρεις γιατί απόρρισες, γιατί δεν ασχολούμεθα με τη λογική. Μένει προσβολή και μόνο οι λέξεις. Αριστοτέλος δεν παρέδωσε στον κόσμο τη λογική, έτσι ξέρει, δίπλα, και έτσι το διδαχθήκαμε στα γυμνασιακά μας χρόνια. Είχε και την ηθική. Δεν μπορεί λοιπόν ανήθικοι να ασχολούνται με τη λογική. Είναι φυσική θέση αδύνατων. Όσο για αυτό το οποίο συμβαίνει και πολύ σωστά το θίγεις δύο μέρες, αυτό που γίνεται το απίστευτο με τα ζώα. Αγαπητοί μου φίλοι, το Ιερό Ευαγγέλιο γράφτηκε πριν 2.000 χρόνια. Πονηρέ και δούλε αρχισυνάγωγε, και δούλε αρχισυνάγωγε, πώς τολμάς να προσβάλλεις το μεγαλύτερο επίτευγμα και δημιουργήμα του πατρός μου, τον άνθρωπο, έναντι του κτίνους. Τα περιγράφει. Εμείς είμαστε βιαστικοί και περιμένουμε καθηγητάδες από κολέγια για να μας τα πούνε. Όλα, αγαπητοί μου φίλοι, τα έχει περιγράψει αυτά τα οποία μας φαίνονται ότι είναι ανορθογραφίες γύρω μας. Και τι το λέγει μέσα. Δεν ήρθα να σας καταλύσω τίποτε, αλλά να σας συμπληρώσω εκεί που κάνετε λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς επιμένουμε να κάνουμε λάθος.
1: Ωραία.
0: Την αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
0: Και ευλογημένη συνέχεια.
1: Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ενώ θα μπορούσε να περιμένει ο Σαμαράς, λέει, τον Μάρτιο να γίνουν εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας του 2015 για να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο με το περιβόητο Μέιλ Χαρδούβελη, κάνει άρον-άρον εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014 με καμένο χαρτί τον Σταύρο Δήμα. Και ήρθαν οι εκλογές του Γενάρη του 2015, αφήνοντας ουσιαστικά την χώρα σε 2,5 μήνες χωρίς ουσιαστική διακυβέρνηση. Ποιος ξέρει τι τον είχαν τάξει, φίλε μου Διονύση, από την Κύπρο. Παρακαλώ.
2: Έλα, Πασχαλή, καλησπέρα.
1: Καλώς το να. Τι γίνει, γιατρέ?
2: Ποιος?
1: Ο γιατρός.
2: Μην με αποκαλύψεις πάλι, λοιπόν.
1: Όχι.
2: Πασχαλή,
1: ναι.
2: Το θέμα με τα ζώα είναι πολύ σημαντικό και το έχω πει ξανά ότι είναι θέμα αξίας. Επειδή μας έχουν απαξιώσει τελείως,
1: ναι,
2: σαν οντότητες,
1: ναι,
2: ψάχνουμε από κάπου να κάνουμε κι εμείς κάτι, να φανούμε.
1: Ναι.
2: Ο καθένας θα πιάσει ένα χώρο για να φανεί, να εμφανιστεί κι αυτός. Γιατί δεν σου δίνουν χώρο πουθενά. Και μέσα από τα σκυλιά και τα γατιά βρίσκουμε χώρο. Άλλο δεν μπορούμε να βρούμε, είναι το αποκούμπι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο φανατισμός που υπάρχει με τα σκυλιά και τα γατιά και όλα αυτά τα ζώα. Έτσι. Εγώ λέω ότι τα σκυλιά να είναι με τα σκυλιά και οι άνθρωποι με τους ανθρώπους. Εδώ όμως ψάχνει ο καθένας ένα στέκι, κάπου να βρεθεί για να αξιωθεί. Δεν υπάρχει τέτοιο στέκι με τα ζώα. Αυτοί όμως έχουν καταλύσει το χώρο και αυτό και σήμερα.

Πρέπει να το φτιάξω λίγο, θέλει φτιάξιμο αυτό. Δηλαδή η συνομιλία μου με την γιαγιά αυτή να θέλει λίγο να γίνει κάπως, θα το φτιάξουμε. Ο Γιάννης Ολιβαρδιώτης λέει να τον αποκεφαλίσει, πήγε Πασχάλη στη Βόρεια Ιρλανδία. Μπράβο, έχει δίκιο, να τον αποκεφαλίσει. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε εκεί και αυτό συνέβη, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Να δώσουμε και την καλησπέρα μας και στην Βέργια. Έτσι, στον Βαγγέλη το Φούρναρη, κατά φημισμού μου Φούρναρης, έτσι μην το λέμε. 1 και 17 πριν το τέλος, 69-69 κυρίες και κύριοι, το μάτς στα όρια. Ολυμπιακός αδικεί τον εαυτό του βέβαια, αλλά όχι ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, θα πάνω. Ο Πάνος ο Γιαματής λέει, Πασχάλη καλησπέρα από Γιάννενα, έχουμε αποκάλυψη εδώ χαλάζει θύελα, ένας εδώ σκότωσε με το αμάξι και κατέληψε ποδηλάτη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ. Χριστέ μου. Αυτό σχετικά με τα 270.000 ευρώ και τα κατάκια. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Είπαμε, υπάρχει μισανθρωπισμός. Δηλαδή, μισούν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα εσύ για τα κατάκια, ξέρω εγώ, και αυτά όλα που κάνεις και λες και ράνεις, να έχεις αυτό το ποσό, ρε φίλε. Και σκοτώνεις, λες εσύ τον ποδηλάτη τώρα και σου λέει 3.000 και είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω. Παιδιά, ειλικρινά, αυτοί οι νόμοι. Δεν ξέρω αν είναι νόμοι. Δεν μπορώ να. Νομίζω ότι υπάρχει κατεύθυνση. Ο Μαρσέλο Ασονκυλκής, μια ερώτηση απλή. Γιάννη. Λοιπόν, μια ερώτηση απλή, γιατί τόσο ευαισθησία μόνο σε γάτες και σκύλους. Έχουν σφαγιαστεί χιλιάδες εγωπρόβατα, αγελάδες, λόγω της ΔΜΕΚ αρρώστιας. Έχουν καταστραφεί οικογένειες, μονάδες με ζώα χιλιάδες. Κλείσανε. Εκεί που είναι αυτές οι φιλοζωικές. Δεν υπάρχουν οι φιλοζωικές, παιδιά. Οι φιλοζωικές είναι τύποι, είναι οργανισμοί που τρώνε και κανένα φραγκάκι, ξέρω εγώ κτλ. Και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν αυτά πράγματα τώρα που συζητάμε εδώ τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, έτσι. Το έχουμε καταλάβει, μάλλον το έχουμε καταλάβει όλοι μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και λυπάμαι που μπήκαμε σε αυτή την φάση. Γιατί αναγνωρίζουν μόνο τα σκυλιά και τις γάτες. Τυχαίο? Εγώ λέω ότι δεν είναι τυχαίο.

0: Και εγώ λατρεύω τα ζώα, ειδικά άμα είναι σε σούβλα. Άλλα ζώα αγαπάς εσύ, Ντερβίση. Άλλα εσύ, κάτσε φρόνημα να πούμε για να μην έχουμε. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας τον κύριο Νίκο. Ο φίλος που πήρε τηλέφωνο και εκθίασε τον Σαμαρά είναι φόλα σαμαρικός ή τουλάχιστον ανίδεος. Και αυτό το λέω με σιγουριά, συμβουλεύοντάς τον να μπει στη σελίδα του Εθνικού Λογιστηρίου του Κράτους και να διαβάσει τα εκτρώματα νόμους που ψήφισαν μαζί με τον Βενιζέλο του Πασό κατά το 2011-2012. Ήταν χειρότερη από τα κατοπινά μνημόνια. Ας μάθει ο τέλος ο κόσμος ποιοι του έκοψαν τον μισθό και τα δώρα. Σωστά, θα πρέπει και να υποθεί και αυτό. Και φαντάζομαι αυτή ήταν και η ατζέντα τότε του Δευτέρου Μνημονίου, έτσι. Τα μνημόνια γι' αυτό ψηφίστηκαν, κύριε Νίκο μας. Γι' αυτό κάνανε. Δηλαδή, τι ήταν, το πρώτο ήταν ο προάγγελος, υπήρχε το δεύτερο και μετά μάθαμε ότι υπήρχε και τρίτο. Όχι ότι έχεις φύγει από αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς και την χώρα σου αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα. Και τώρα λέει, είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε κατάσταση ακυβερνησίας, καθώς οι αρμόδιοι δεν έχουν πρωτοβουλία ή και αποφασιστικότητα. Απλά υπογράφουν και εφαρμόζουν. Μοιάζει με μουσικές καρέκλες το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου παιχνίδι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Δεν σάξα. Μάλιστα, πάμε στον ακροατή τον τελευταίο και μετά να πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλκ κατά κόσμο. Παρακαλώ.
1: Είμαι ο τελευταίος.
0: Είστε ο τελευταίος και τυχερός, ναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Καμόρα, σας ακούω πολύ καιρό.
0: Καλά εσείς.
1: Ευχαριστώ. Είμαι ένας φιλόζωος.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να εκθέσω την άποψή.
0: Σας ακούμε βεβαίως.
1: Καταρχήν θα θέλω να σας ενημερώσω ότι 1900 κουτάβια έχουν σωθεί από τα χέρια μου. Ένα από τα κουτάβια αυτά είναι στο σπίτι της πρώην Πρωθυπουργού της Φινλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Με επίσημη υιοθεσία, με microchip κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Γιατί καταφέρεστε κατά των φιλόζων, κύριε Καμόρα, και κάποιοι εκ των ακροατών, γιατί, ποιος ο λόγος αυτός? Να ξέρετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής.

0: πιάνω τη λέξη αγάπη. Για τον καθένα η αγάπη είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, ακούω, σας ακούω. Πείτε αυτό που θέλετε.
0: Δηλαδή για μένα η αγάπη είναι αυτό, για σας η αγάπη είναι αυτό κλπ. Ακόμη και στον χώρο των φιλόζων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στη σφαίρα της σχιζοφρένειας, βεβαίως. Αλλά όταν ένας άνθρωπος βλέπει να παρατάει κάποιος 7 γατάκια μέσα σε μια σακούλα, μέσα στον κάδο, να περνάει το πρωί το απορριμματοφόρο και να τα πορτοποιεί, γιατί κύριε Καμόρα να τον...
1: Εγώ δεν γνωρίζω αν τα άφησε, και εγώ ξέρω ότι έχει αφήσει τροφή. Τώρα μέσα σε σακούλα και μέσα σε κάδο με τροφή μου φαίνεται λίγο κάπως. Το λέει το δικαστήριο αυτό, δεν το λέω εγώ. Εσείς δεν ξέρω τι διαβάζετε. Εγώ βλέπω την απόφαση του δικαστηρίου. Τι γράφει. Εσείς δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Τέλος πάντων, άσχετο από αυτό εδώ, σας είπα ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε πρόσωπα, μάλλον σε ζώα, ειδικά δύο ζώα, όπως είναι ο σκύλος και η γάτα, και όχι σε όλα τα ζώα. Εφόσον θέλετε να είστε φιλόζωοι, να πάρετε και ένα γάιδαρο στο σπίτι σας και ένα γουρούνι. Θα τα παίρνατε από αγάπη. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να μιλάμε επί πραγματικότητας. Δηλαδή, εγώ αν πάω σε μια καφετερία που απαγορεύεται από τον νόμο να υπάρχει σε είδη εστίασης τετράποδο ζώο, αλλά υπό την ανεκτικότητα του ιδιοκτήτη και της αστυνομίας να μην επιβάλλετε πρόστιμο ως ήθιστε, απαντήστε μου σας παρακαλώ, αν πάω εγώ με ένα οικόσιτο γουρούνι, θα σας ενοχλήσει εσάς?
0: Κύριε Πασχάλη, υπερβάλλετε.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω με ένα γουρούνι.
1: Εγώ μπορώ να κυκλοφορήσω γιατί είναι οικόσιτο, το έχω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Δεν μου το απαγορεύει ο νόμος. Όπως όμως προστατεύει ο νόμος, εγώ θέλω να καταδείξω ότι ο νόμος επιλεκτικά προστατεύει την ατζέντα σκύλος και γάτα.
0: Σκύλος και γάτα είναι τα άμεσα ζώα τα οποία βρίσκονται.
1: Τα άμεσα τα κάνατε εσείς. Δεν ήτανε άμεσα. Άμεσα δεν ζούσαν τα σκυλιά μέσα στα σπίτια, ούτε οι γάτες. Αυτά πρόθυμα γίνανε τα τελευταία 30 χρόνια. Όχι τώρα.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
1: Δεν τα λέω. Σε χωριό μεγάλωσα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Μη μου λέτε τώρα, στις πόλεις. Μπράβο, στις πόλεις έγινε μόνο τα τελευταία χρόνια. Πέστε μου σας παρακαλώ πόσα pet shop υπήρχαν πριν 30 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Αν είστε από εδώ δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο πόσα pet shop, αλλά και τα, ξέρετε, έχουν καταλάβει αυτές οι εταιρείες και μας διαλύουν οικονομικά. Δηλαδή μία τροφή την οποία την παίρναμε 1 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει 7 ευρώ. Έχουν καταλάβει και εκμεταλλεύονται ακόμη και μέσα από αυτό, από αυτό το χώρο, την ανάγκη μας να θρέψουμε κάποια ζώα. Εγώ βέβαια θρέφω τα ζώα μου με μαγειρευτό φαγητό, δεν τα θρέφω με
1: αυτό είναι δικό σας θέμα, το αν προμηθεύεστε και το πόσο προμηθεύεστε, αλλά αυτοί βρίσκουν και τα κάνουν επειδή βλέπουν την επιλεκτική ευαισθησία σας να τα αποκρίνετε. Γι' αυτό και αυτοί βάζουν τα λεφτά.
0: Έχετε δίκιο. Τα πάντα στον καπιταλισμό
1: είναι ωραία η κουβέντα μας, αλλά σε κακό χρόνο πήρατε. Αυτό είναι το άσχημο. Αύριο. Πολύ ευχαρίστως να την ξανακάνουμε την κουβέντα.
0: Θα επιχείρησω και πάλι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης. Νίκο, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Στο 93 μπήκε τον γκολ.
2: Πολύ στην τιμωρία με έχεις τελευταία.
1: Ναι.
2: Έχεις δίκιο σε αυτά που είπες. Άλλοι έχουν φύρια, άλλοι έχουν Ιγκουάνα.
1: Ιγκουάνα, ρε φίλε. Δεν είναι οικόσιτο. Σπίτι μου ζει.
2: Αλλά μόνο για σκύλο και γάτα ισχύουν όλα.
1: Ναι, οι νόμοι εκεί, αυτό εδώ. Πώς θα γίνει τώρα.
2: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, όσο για το μνημόνιο το τρίτο που είπες, από το 30 ξεκινάει full, σε full ρυθμούς.
1: Α, καλά, κάτσε, περίμενε.
2: Ναι, γιατί όλοι νομίζουν ότι τελείωσε το τρίτο.
1: Ναι, πώς.
2: Στην ουσία ακόμα δεν έχει αρχίσει. Τέλος πάντων, πάμε στα μάτια, γιατί βλέπω το χρόνο και θα με κλείσει σε κανένα 28 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει αύριο το Μουντιάλ. Παίξουμε μια πεντάδα. Τριημέρου είναι, έτσι. 100, ωραίο κωδικό. Μεξικό, Νότια Αφρική, άσο.
1: 100, Μεξικό.
2: Νότια Αφρική, άσο. Τα καρτέλ.
1: 10 η ώρα αυτό, έτσι.
2: Τα καρτέλ θα είναι απ' έξω.
1: Ναι, καλά.
2: 101. Νότια Κορέα, Τσεχία, γκολ γκολ.
1: 5 ώρα το πρωί.
2: 5 είναι για μας.
1: Για μας μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Ναι. Θα ξυπνήσετε και θα είναι γκολ γκολ. 1-1 μάλιστα. Το βλέπω να λύγει όλα. 102 Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. θα πήγαινα με τον Καναδά, αλλά θα πάμε το 1,5 αγώνα γιατί δεν είναι καλά. Να πούμε δύο γκολ στο μάτς. Mm-hmm. Πιστεύω ο Τζόναθαν, ο φίλος μας εκεί, ο Ντέιβιτ που παίζει τη Γιουβέντους, τον θυμάσαι στη
1: Λίβα.
2: Πεχτάρας. Δύο γκολ στο μάτς, 102. 103 Αμερική, είπα Παραγουάη και εδώ θα πήγαινα στον Άσο, αλλά θα πάω στο 1,5 αγώνα mm-hmm. γιατί είναι πρώτα μάτς.
1: Ναι, είναι πάντοτε. Εγώ είμαι της οπαλίας τα πρώτα μάτς πάντως.
2: Ναι, θα πάω στο 1,5 αγώνα και θα κλείσουμε με το, στο 105, με το 105 κωδικό Βραζιλία-Μαρόκο, goal-goal over. Ας που είναι για, και για σκέτο over αυτό, αλλά και ένα-ένα θα το ψιλοβολέψει.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουν οι άλλοι, άμα κάνουν δύο νίκες με τους άλλους, θα πάνε παρέτσα. Mm-hmm. Ξανά 9 απόδοση, 100 Μεξικό, Νότια Αφρική Άσος, 101 Νότια Κορέα, Τσεχία, goal-goal. 102 Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 1,5 αγώνα. 103 είπα Παραγουάη, 1,5 αγώνα. Και 105 Βραζιλία, Μαρόκο, goal goal over. Ευτυχώς είναι εθνικές και έχουν εύκολα ονόματα και δεν θα ακούσω τα καλά σου λόγια τις επόμενες μέρες. Δεν έχει κάτι τουρκικές, κάτι αυτά να που δεν μπορείς να διαβάσω. Αυτές δεν θέλουν προπόνηση.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα εγώ, λοιπόν, με ποιο μάτς ξεκινάει το τέτοιο?
2: Μεξικό.
1: Το Μουντιόλ, Μεχικό, έτσι.
2: Μέχρι. Ναι.
1: Λοιπόν, το Μέχικο, λοιπόν, χ. Εγώ και τα πέντε παιχνίδια που έχεις βρει θα τα βάλω ισοπαλίες. Είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά και τα πέντε.
2: Ναι, ναι, έχει ακόμα ένα διάμεσα η Ελβετία με το Κατάρ. Δεν το κόψα εκείνο. Αλλά πάντα το πρώτο μάτς και εγώ το φοβάμαι πάντα για χ.
1: Ναι.
2: Πάντα.
1: Το φοβάμαι. Αλλά μπορεί να δεις κανένα τρίμπαλο να τρώει το... Η Νότια Αφρική.
2: Και έχει και σαν προϊστορία υπάρχει πολύ χ στο παγκόσμιο, έτσι στο πρώτο μάτι.
1: Αυτό λέμε. Αυτό σου λέω. Είναι παραδοσιακό, το ισοπαλία είναι παραδοσιακό σημείο.
2: Ναι. Αλλά Μέξικο, εκεί είπαμε, από πίσω τους περιμένουν. Έχουν ποντάρει τα λεφτά τους οι άνθρωποι που κάνουν τις τίμιες δουλειές.
1: Γιατί εκεί. Δεν κατάλαβα, εσύ μέμφεσαι, εσύ ο Έλληνας μέμφεσαι τους Μεξικάνους. Εκείνοι τα ιδρύσαν τα καρτέλ, εμείς τα έχουμε φίλε.
2: Κοντά είμαστε, όχι ρε.
1: Εμείς τα έχουμε εξφεντονίσει ρε φίλε.
2: Εμείς τώρα τους κάνουμε τέτοια μεταπτυχιακά.
1: Μεταπτυχιακά. Αυτούς τους Κολομβιανούς τους έχουμε στο γόνατο.
2: Τους έχουμε ξεπεράσει.
1: Και τι είναι, κανονικά. Δεν τους βλέπω καν ρε φίλε.
2: Κανονικότατα.
1: Τι είναι αμέσως.
2: Είμαστε νούμερο ένα. Πλέον λένε Κολομβία, Μεξικό, Ελλάδα.
1: Τυχαίο.
2: Μια χαρά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον
1: κόσμο. Καλά, πες μας τώρα μια κουβέντα τώρα με αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
2: Πράγματι, τι να πω, τα είπα και χτες.
1: Ναι, με τα καινούργια δεδομένα σήμερα.
2: Το πιο καινούργιο ποιο είναι, το πιο καινούργιο πες μου.
1: Το πιο καινούργιο είναι αυτός ο υπάλληλος του Παναθηναϊκού και του Άρη που ήρθε για πρόεδρος στον ΠΑΟΚ.
2: Για πρόεδρος.
1: Ναι. Στη θέση Κοντζάρεβα. Η Κοντζάρεβα έγινε νούμερο 2.
2: Ποιος είναι, ρε Πασκάλη, δεν το άκουσα αυτό.
1: Του Μαζάτος.
2: Αυτός ήρθε.
1: Ναι.
2: Τι κινήσεις είναι αυτές τώρα.
1: Το Παναθηναϊκό 5 χρόνια τον έδειξε ο Αλαφούζος αυτό να ξέρεις.
2: Και ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα στη θέση αυτή.
1: 5 χρόνια στον Άρη στον Καρυπίδη.
2: Ναι. Έχει κάνει εκπαίδευσή του. Και έρχεται τώρα στον ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Όπου πήγε την καταστροφή έφερε. Με λίγα λόγια.
1: Μάλλον για να. Τον προτιμάνε όμως.
2: Μα τα τελευταία χρόνια άμα μου λες Άρη Παναθηναϊκό την καταστροφή έφερε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ωραία, με αυτό σου λέω.
2: Και ότι... προτιμούν αυτόν, έτσι.
1: Προτιμούν αυτόν.
2: Στο θέμα Λουτσέσκου υπάρχει κάποιο νέο.
1: Εξέλιξη είναι ότι έχει Λουτσέσκου, αλλά δεν τον μπαζάρεψε σήμερα με μια Al-Sadd στο Κατάρ, που γίνεται ναι. πόλεμος εκεί.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Λουτσέσκου, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει να διαπραγματευτεί.
2: Α, έχουμε συνέχεια. Περνάνε μέρες.
1: Μέρες περνάνε και όσο δεν λύνεται ο γόρδιος δεσμός Ράζβαν
2: ναι, ΠΑΟΚ. Χειρότερο.
1: Φυσικά όχι χειρότερο.
2: Τα είπαμε και χθες, ό,τι χειρότερο είναι μέρα.
1: Πρώτα ανακοινώνει και μετά, αγόρι μου. Τώρα αυτή. Τι να σε πω τώρα.
2: Πρώτα βρίσκει και μετά τελειώνει το θέμα κατευθείαν με τη μία.
1: Ξέρουμε ότι έχουν βρει κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό. Δηλαδή, όλε του οι κινήσει είναι πώ να σε πω λίγο μπακαλίστικε, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Θέλανε να πάρουν τον Γιαννούλη. Έλεγαν στον κόσμο: Ο Γιαννούλη έρχεται και μετά μαθαίνουν ότι ο Γιαννούλη έχει buy out.
2: Ναι.
1: Πωλείται φίλε, δεν είναι buy out. Αν θέλει να το πληρώσει ο ίδιος του το buy out και σε έρθει.
2: Τέσσερα είναι.
1: Πώς?
2: Τέσσερα.
1: 3-1 είναι η τελευταία προσφορά του ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί. Ο Καρσέδο, ο οποίος είναι σε εισαγωγικά αυτός που ερίζει για την θέση του. Πώς το λένε. Για την θέση του. Προπονητή. Και αυτός έχει buy out από τη Σπάρτακ Μόσχας.
2: Α, ωραία. Εδώ δεν υπάρχουν λεφτά για αυτούς που είναι τώρα εδώ και μιλάμε τώρα για έξτρα χρήματα για όλους αυτούς που είπες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άστο, και με 5, 7, 6 δανεικούς και σε αναμονή μεταγραφές.
1: Άστο, φίλε. Είναι πολύ μπακαλίστικη η συμπεριφορά τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτοτραυματίζονται, φίλε.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει μεγάλη ακροματικότητα φέτος.
1: Α, σιγά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Από αυτό τώρα. Ο ΠΑΟΚ χάνει από αυτήν την ιστορία. Και ναι, βέβαια. Που πιστεύει σε αυτό.
2: Ο λαός του ΠΑΟΚ. Και όλοι ξεχάσαν και το γήπεδο εκείνο.
1: Πάει το υπέπτο. Άσε ρε το γήπεδο τώρα, ρε να πούμε.
2: Τώρα δεν κάνει γήπεδο.
1: Άσε ρε τώρα. Σε είπα εγώ. Μιστακίδη.
2: Έχει συνέχεια το θέμα.
1: Βέβαια έχει.
2: Έχουμε βράδυ να συζητάμε.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Καλό βράδυ, καλό,
1: καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους. 2-3 στροφές. Καλό βράδυ και στο Γιάννη Διτσιράπη. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έλα καλησπέρα, 2 και 20, 2 λεπτάκια και 20 δευτερολεπτάκια πριν από το τέλος του μπασκετικού αγώνος. Κάτσε για να μου πήρε το σκορ πίσω. Παναθηναϊκός είναι μπροστά, παράταση είμαστε. Πήγαμε παράταση και ο Παναθηναϊκός είναι καμιά 5 πόντους, πόσο να είναι τώρα. Όχι, 3 πόντους πήγε τώρα. 86-83 και έχει και βολές ο Πιστολιόπουλος. 2 και 20. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 86-83. Λες να πάμε στο tie break που λέμε. Το έχασε ο Τολιόπουλος. Αλλά είναι 3 πόντους μπροστά. Μάλιστα. Ωραία. Το παρακολουθούμε και το μπασκετικό τελικό. Δεν ξέρω, δεν το πολύ είδα. Έβλεπα έτσι αποσπασματικά. Πάλι στο διαδίκτυο διαμαρτυρίες λέει για τη διαιτησία των Αν. Τον Γκρανάτο ο Αν. Έχει ένα μαλλί. Άμα τον δείτε, σαν μαλλί τη γριά είναι σε μαύρο. Κουντωτό. Τι μαλλί είναι αυτό, βρε, που έκανε. Πού να σταυρώσει πόντο έτσι με τέτοιο μαλλί. Τέλος πάντων, το βλέπω στην κερκίδα, στο μπάγκο λίγο απογοητευμένο. Κάτι έβλεπα στο διαδίκτυο, τον καθαρίσανε, λέει, τον κάνανε, τον δείξανε, τι τον κάνανε. Φάουλ του δώσανε, τι τον κάνανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είναι στην πεντάδα. 1:59 πριν το τέλος της παρατάσεως. Ο Ολυμπιακός έχει δυσκολίες. Δεν time out ο Μπαρτζόκας τώρα. Έχει δυσκολία να συνδεθεί με το καλάθι. Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πολύ έτσι πιο. πιο κοντά στη νίκη, παρότι η διαφορά είναι μικρή, αν κρίνουμε από την εικόνα των ομάδων τώρα στα λίγα αυτά λεπτά που παρακολουθώ. Λοιπόν, για να δούμε. Time out. Το παρακολουθούμε και αυτό μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Κουπόνι στοιχήματος, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τι έχει, Μάλαγα Λας Πάλμας, τι είναι αυτό, Τσεγούντα, άστο, 0-1 τέλος πάντων. Πορτογαλία Νιγηρία, ενδιαφέρει, 1-0, φιλικό είναι βέβαια. Πορτογαλία-Νιγηρία 1-0 στο 24. Άντε, ξεκινάει και το Μουντιάλ, θα πούμε δύο κουβεντούλες και γι' αυτό αν θέλετε. Λοιπόν, καλησπέρες είπαμε, όχι δεν είπαμε. Δεν είπαμε γιατί μπήκαμε φουριόζι λόγω εξελίξεων εδώ στα μπασκετικά. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα και πάλι. Ποια εκπομπούλα είναι αυτή σε ένα 24ωρο, σαν το μέτρημα. Τρίτη εκπομπούλα σε ένα 24ωρο, γιατί εσείς το ζητήσατε. Και ο κύριος Μπούζος. Ναι, τι να κάνει. Έτσι είναι. Όταν έχουν στάσει οι δημοσιογραφέοι, βάζουν πλάτη οι παραγωγέοι. Τα πάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε, θα δούμε αν θα πάμε με πτωχόπλην τίμιο τριωράκι. Κανονικά έχουμε άδεια στο διωράκι να την κάνουμε με ελαφριά. Αλλά να δούμε τώρα. Χθες έτσι λέγαμε και το κάτσαμε το τριωράκι. Εν τω μεταξύ το κάτσαμε γιατί πήγε η κουβέντα εκεί που έπρεπε να πάει δηλαδή. Γι' αυτό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν άκουσε κανείς τη μεσημεριανή εκπομπή. Εγώ ειλικρινά σας λέω, κάτσα να δούμε λίγο, το Λιόπουλος 87-83 χάνει τη βολή. 1:59 είμαστε πριν από το τέλος, δεύτερη βολή για τον Τολιόπουλο. 87-83 μπροστά ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι μέσα. 88-83, έχουμε ακόμα ψωμί. Λοιπόν, τι πήγα να πω, α ναι, μετά τη μεσημεριανή εκπομπή που κάναμε την έκτακτη, έκτακτη από πλευράς εκτακτότητας, κατάλαβες τώρα, μα ήταν και έκτακτη με τη λογική του ωραίου, δεν ξέρω. Αλλά μετά από τη μεσημεριανή εκπομπή, για να πω την αλήθεια μου τη μαύρη, ένα ερωτηματικό αν θα μπορέσουμε να περάσουμε το 100 του ραδιομεγάρου τώρα το βράδυ, το είχα. Γιατί εμείς λέγαμε για Λουτσέσκου και τα τι αυτά. Οι ακροατές λέγανε κύριε Διτσιράπη για εξωγήινους και για εσωγήινους μέσα στην Τάλα το κατά μεσήμερο. Μιλάμε, τη διαλύσαμε τη βραδινή ζώνη, λίγο ακόμα θα διαλύουμε και τη μεσημεριανή. Έτσι, η κατάσταση είναι, ναι, ένα βήμα από το να εκτροχιαστεί. Λοιπόν, οπότε προσέχετε καλά, έτσι. Τώρα, άμα δεν προσέξετε, εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα εμείνετε σε αυτή τη θεματολογία, τι μπορώ να κάνω κι εγώ καψερός, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα εμείνετε, εμείνατε. Λοιπόν, άντε, πάμε. Πάμε με κύριο Διτσιράπη σε αυτή την πρώτη ώρα, εδώ στην κονσόλα του ήχου. 91-83, κοίτα να δεις, Παναθηναϊκός, κοίτα που θα πάρει και το πρωτάθλημα στο τέλος. 91-83 και έχει και βολές. Έξω η πρώτη. 1:22 πριν το τέλος της παρατάσεως. 91-83. Για να μου και τη δεύτερη. Άντε ρε πουλάκι μου, βάρα, τι να τελειώνω. Το σκέφτεσαι τόση ώρα. Μέσα η δεύτερη. 92-83. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 1:20, κάτσε να δούμε λίγο γιατί είναι κρίσιμη η επίθεση walk-up εδώ. Δεν θα το πάρει αυτός μάλλον το shoot. θα το δώσει στον Φουρνιέ, σούτριον πόντων, έξω. Rebound ο Λεσόρ, μάλλον η σεμνή τελετή κάπου εδώ λαμβάνει τέλος. 92-83, Μπαρτζόκας απαρηγόρητος, ούτε καν θυμωμένος, 54 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οι του Ολυμπιακού δεν κάνουν ούτε καν φάουλ. Το Λιόπουλος μπαίνει μέσα, παίρνει την προσπάθεια, σουτάρει αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Παναθηναϊκό με τον Σόρτς. Εντάξει, 40 δευτερόλεπτα μείνανε. Μόνο το τελικό σκορ ενδιαφέρει να μάθουμε. Σόρτς παίρνει την προσπάθεια μόνος του, τη χάνει. Rebound των παικτών του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Τελείωσε το πανηγύρι. Φουρνιά κάνει άλλη μια προσπάθεια για τρεις. Αυτή είναι μέσα. 92-86, 27 δευτερόλεπτα. Καλά, τυπικά ακόμα γίνεται η ανατροπή, αλλά δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Φάουλ στον Αντολιόπουλο. Κάτσε λίγο να τα βγάλουμε, 20 δευτερολεπτάκια είναι. 92-86 μπροστά ο Παναθηναϊκός και έχει και τις βολές τώρα με τον Αντολιόπουλο. Μπαρτζόκας έχει κάτσει και στον πάγκο. Ουσιαστικά έχει καταλάβει ότι το πανηγύρι τελείωσε. Ότι όλα θα κρυθούν στο επόμενο παιχνίδι. Το Λιόπουλος μέσα είναι και η βολή. 93-86. Στα 22,8 δευτερολεπτάκια. Λοιπόν, εσείς για ό,τι θέλετε, να πούμε λίγο έτσι για τρόπους επικοινωνίας. Δεν θυμάμαι να τα είπαμε. 9.55 κενό. Το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. Αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής. Κάτσε λίγο να το λήξουμε και να σας πω και για την ανάρτηση της εκπομπής, γιατί είναι μια ανάρτηση που δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ότι τρόπον τεινά μπορεί να παραπέμπει και σε κουιζάκι. Το μεσημέρι που ήρθαμε εκτάκτως στην ώρα του κυρίου Διευθυντού δεν βάλαμε κάποιο γκάλωπ ως ήθιστε, αλλά τώρα στην ώρα εδώ τη βραδινή τη δική μας έχουμε μια ανάρτηση που μπορείς να πεις ότι λειτουργεί και ως quiz τρόπον τεινά. Είναι ένα έλξη το μάτς εντωμεταξύ, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Όλα θα κρυθούν στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, το κλίμα ήρεμο το βλέπω σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Ωραία, κάτσε να δούμε και το τελικό σκορ λίγο. Δεν μας το δείχνει προς το παρόν. Τέλος πάντων, εντάξει, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Όχι με την ψυχή στο στόμα. Λοιπόν, ναι, τι λέγαμε, ότι ναι, η ανάρτηση είναι ένα screenshot που λένε και στην Καλλιράχθα σου, όταν πηγαίνουμε στην πλατεία εκεί για να παίξουμε καμία πρέφα, ένα screenshot από τη σελίδα του Metrosport, metrosport.gr. Θα μπορούσε να είναι και από αλλού, γιατί κυκλοφορεί και αλλού αυτό. Είναι η διάψευση Λουτσέσκου περί πρότασης από Κατάρ. Γιάννη, έχουμε Μπαρτζόκα, τον βλέπεις εσύ από εκεί? Γιάννη, έβασε λίγο από περιεργία λεπτά και δούμε τι θα πει.
1: Πέντε πόντους, μόλις περάσαμε πέντε πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος, έχασε δύο βολές Φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς.
2: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
1: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες.
0: Μάλιστα, εντάξει, καταλάβαμε. Παραδέχεται σε γενικές γραμμές. Παραδέχεται σε γενικές γραμμές ότι ήταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος. Για να δούμε και τον Αταμάν τώρα, αν τον έχει τώρα στα κοντά έτσι από περιέργεια, αν θα έχουμε καμιά εντρικαδόρικη δήλωση τώρα που γυρίζει. Πανηγύρια εκεί των παιχτών του Παναθηναϊκού με τον κόσμο. Μάλιστα, λοιπόν, λέγαμε για τα μηνύματα. Ναι, βλέπω έχετε στείλει και τα πρώτα. Είναι η ανάρτηση, επαναλαμβάνω, που ουσιαστικά περιγράφει την διάψευση της πλευράς Λουτσέσκου για πρόταση από Κατάρ μεριά. Για κάτσε να ακούσουμε και τον Αταμάν, τον Ιντρικαδόρο και...
3: A game for the ages, but Panathinaikos won 2-2 now.
4: Yes, we played amazing hustle, so I like to just congratulate to the players that they put the hustle for win the game, for don't let to take the title for Olympiacos in that court. Now is our time. We will go there to take title in their court. Of course, we can finish the game early also, but we miss a lot of shots, a lot of open shots with Hernan Gomez, with Jaren Grant, a lot of open shots. We miss our player, so Kendrick Nunn out, five fouls, so Jaren Grant out. But anyway, so with all the injury that we has, it's a great hustle to the old players. Some players play more than 40 minutes tonight. So we are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us, and we will go there to play the final and try to win the title. Anyway, it's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are a great team without many of the players.
3: Thank you very much, coach.
4: Thank you.
0: Η μετάφραση ανέβασε.
3: Ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες μαχητές σήμερα. Όσοι μπήκαν μέσα στο glass floor πάλεψαν, έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ. Έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Νάν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και
0: ωραία,
3: για τους δύο.
0: Ωραία, πλέον. Λοιπόν, δεν είπε και κάτι άλλο βέβαια, τα μάνα να άκουσα καλά. Δεν τα είπε όλα ο κύριος μεταφραστής, ήταν λίγο φορτωμένος, έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Πέρασε ο Παναθηναϊκός, το κλείσαμε και αυτό. Ακούσαμε και δηλώσεις, δεν είχε και πολύ ίντρικα. Όλα τώρα τα λεφτά το Σάββατο. Λοιπόν, τώρα, για να δω κάποια πρώτα μηνύματα. Έχω κολλήσει τώρα γιατί βλέπαμε εδώ πέρα το μπάσκετ. Και να δω λίγο τι λέτε εσείς για αρχή και μετά να σας πω και εγώ έτσι πώς το σκέφτομαι και γιατί ανέβασα τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Βασικά δούμε εσάς αν σας λέει κάτι, πώς την ερμηνεύετε την συγκεκριμένη ανάρτηση, με την έννοια ανάρτηση. Τη διάψευση του Λουτσέσκου, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν έχω τέλος πάντων, ότι η πλευρά μου δεν έχει κάποια πρόταση από Κατάρ μεριά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Εντάξει, τι έγινε ρε παιδιά, τι μας κρύβουν εδώ. Ω, έλα Παναγίτσα. Κάτσε για να τρελαθώ τώρα. Είχα την ανάρτηση εδώ, κάνω refresh για να δω τα μηνύματα. Ας το διάλο. Τι έγινε, κατέβηκε. Τι μας κρύβουν. Δεν βλέπω την ανάρτηση. Μας τρελάνε τώρα. Για κάτσε να δω. Α, για κάτσε εδώ από το κινητό. Δεν βγάζει την ανάρτηση. Τι μας κρύβουν. Περίμενε. Λοιπόν, έλα ρε, μας κάνεις τέτοια τώρα. Για κάτσε. Α, δεν μας τα λες καλά. Δεν ξεκινάμε καλά. Λοιπόν, περίμενα. Κοίτα τώρα πλάκα που μας κάνει. Για να δω από το κινητό από περιέργεια. Λοιπόν, Μετρόπολης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ανάρτηση. Δεν πιστεύω να κατέβηκε για κάποιο λόγο. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά δεν υπάρχει ανάρτηση. Εγώ τώρα πώς θα διαβάσω τα μηνύματα. Δεν τη βγάζει τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλιστα. Εσείς τη βλέπετε την ανάρτηση? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Έλα Παναγίτσα μου. Μάλιστα. Ωραία, τώρα τι κάνουμε. Στείλατε να κάνω μηνύματα εδώ και δεν μπορώ να δω τίποτα. Τι ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, άντε να το περιγράψω και να δούμε λίγο τι φλασιά έφαγε εδώ πέρα και δεν φαίνεται η ανάρτηση, ενώ στείλατε και τα μηνύματα. Ήταν η οποία ουσιαστικά υπάρχει και παρακάτω, έτσι. Είναι η διάψευση Λουτσέσκου στην πρόταση από Κατάρ μεριά. Την ώρα που από το πρωί κυκλοφορούσε από κάποια μέσα ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όχι απλά ότι έρχεται πρόταση, ότι είναι και σε διαπραγματεύσεις. Τώρα βγαίνει και λέει δεν έχω καμία τέτοιου είδους ενόχληση. Θυμίζω ότι εδώ και καιρό έχει μεγάλο ζουμάκι αυτό εδώ πέρα τώρα που ανεβάσαμε και που πλέον δεν το βλέπω, δεν ξέρω γιατί. Από το πρωί επαναλαμβάνω κυκλοφορούσε ότι ο Λουτσέσκου είναι σε διαπραγματεύσεις με ομάδα του Κατάρ. Στην αρχή είχε βγει ότι αναμένεται, λέει, η πρόταση. Μετά ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και βγαίνει η πλευρά του μετά και λέει όχι παιδιά, εγώ δεν. Θυμίζω, έχει τη σημασία του, ότι εδώ και καιρό δίνει συνεντεύξεις αβέρτα. Μιλάμε τώρα συνεντεύξεις όσες δεν έχει δώσει όλα τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ. Και σε όλες μα όλες λέει ότι παιδιά εγώ έχω συμβόλαιο, αν με ρωτάτε εγώ έχω σκοπό να το τιμήσω ας πούμε κανονικά, δεν ξέρω τι γίνεται σε σχέση με αυτά που ακούγονται κτλ. Και την ίδια στιγμή που λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο, έχω σκοπό να το τιμήσω, δεν ξέρω τίποτα για αυτά που ακούγονται, την ίδια στιγμή από την άλλη μεριά υπάρχει παρέλαση ονομάτων άλλων προπονητών. Από τον επίσημο ΠΑΟΚ άκρα του τάφου σιωπή, ο οποίος ΠΑΟΚ για άλλα κι άλλα ας πούμε όταν βγει κάτι θα διευκρινίσει, θα διαψεύσει αν χρειαστεί τα πάντα έτσι, στο λεπτό επάνω. Για το θέμα αυτό που σέρνεται ένα μήνα σχεδόν και είναι τόσο σοβαρό, δεν υπάρχει κάποια ανάγκη για διάψευση, δεν υπάρχει κάποια έστω διαρροή έτσι, που θα βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, ακόμα και αν δεν είναι μια επίσημη διάψευση, ούτε καν μια διαρροή. Λοιπόν, η ερώτηση που θα έβαζα, και δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να τη βάλω γιατί δεν τη βλέπω την ανάρτηση, θα κάνω ερφρεσάκι να δω μπάσκετ, φαγικά, ένα κόλλημα ή συμβαίνει κάτι άλλο. Η ερώτηση που θα έτσι ήθελα να το σκεφτείτε λίγο για να μου πείτε την εκδοχή σας είναι τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Από όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ και 2-3 λεπτά. Γιατί εγώ αν με ρωτάτε αρχίζω και υποψιάζομαι, παύλα νιώθω, παύλα καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουμε και χορούς σε ταψιά σιγά σιγά. Δηλαδή ότι είχαμε ψησίματα ψαριών στα χείλη μέχρι τώρα από πλευράς ΠΑΕ και τώρα αρχίζω να νιώθω ότι μπορεί να πάμε σε χορούς σε ταψιά από πλευράς ΡΑΣΒΑΝ. Σε κάθε περίπτωση ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Αν μη τι άλλο δεν πλήττουμε ποτέ. Λοιπόν να πάμε σε ένα διάλειμμα να δω και τι γίνεται με την ανάρτηση. Και αν έχει κατέβει να δω μήπως μπορούμε να ανεβάσουμε καμία άλλη για να στέλνετε και κάνα μήνυμα. Παιδιά, αν δεν τη βρω δεν μπορώ να διαβάσω αυτά που στείλατε. Είδα ότι στείλατε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Να δω και εγώ λίγο τι και πώς. Μην στέλνετε λίγο μέχρι νεωτέρας να τσεκάρω τι γίνεται. Εκτός βέβαια αν θέλετε να στείλετε στο 54301. Ανάρτηση εδώ. Δεν βλέπω. Και θα προσπαθήσω να διευκρινίσω να δούμε λίγο τι και πώς, γιατί έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, άρα μέχρι νεωτέρας 54301 με 955 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5 το αφήνουμε προς το παρόν, να δω λίγο τι γίνεται και μετά το διάλειμμα να σας πω εάν και εφόσον. Λοιπόν, okay, πάμε λίγο κουπόν στοιχήματος, έτσι για τον μπάσκετ το είδαμε, ότι η Παναθηναϊκός κέρδισε και πάμε τώρα σε πέμπτο παιχνίδι, κουπόν είπαμε δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, εξακολουθεί να μην έχει κάτι ιδιαίτερο, άντε να πούμε το Πορτογαλία-Νιγηρία, μπας και ενδιαφέρει κανέναν το φιλικό 1-1 στο 40 λεπτό. Λοιπόν, από πλευράς λυπής επικαιρότητας επίσης δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό, λίγο πολύ αυτά που ξέραμε είναι, οπότε okay, μετά με το που γυρίσουμε θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, η ώρα είναι και 30. Okay, ας πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά, να δω και εγώ λίγο τι γίνεται εδώ πέρα με τις αναρτήσεις και να σας πω τι και πώς.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
2: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, έχουμε, το κάναμε εδώ κυπριακό. Για να δω τώρα. Την ξανανεβάσαμε την ανάρτηση. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουν και τα παιδιά έξω η τεχνική. Για κάποιο λόγο δεν φαίνεται. Εντάξει, κάποιο κόλλημα προφανώς από το Facebook. Για κάτσα να δούμε τώρα. Λοιπόν, την ξανανέβασα. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να φαίνεται η άλλη. Δεν πιστεύω. Δεν φαίνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε πάμε ξανά μανά. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, ανέβηκε η ίδια φωτογραφία και πάλι. 9.55 κενό 54.301 Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση την πολύπαθη. Τι έγινε, μας πολεμάει το κατεστημένο. Λοιπόν, λέγαμε πριν.

από το πρωί κυκλοφορεί ότι έχει πρόταση από Κατάρ και το σκέφτεται και ότι είναι σε διαπραγματεύσεις και κάτι τέτοια πράγματα. Στο καπάκι βγαίνει από το περιβάλλον του, αυτό είναι που έχουμε ανεβάσει, διάψευση που λέει ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων οτιδήποτε από πλευράς Al-Sand, όπως λέγεται η ομάδα. Λοιπόν, βλέπω εδώ, okay, ανέβηκε έτσι, στείλατε και η πρώτη πάλι. Ωραία, κάντε ρε παιδιά να κόπω λίγο τα μηνύματα που στείλατε, ένα copy-paste αν τα έχετε ή αν δεν τα έχετε έτσι δύο κουβέντες από την αρχή. Τι να κάνουμε τώρα, μας πολεμάει το σύστημα εδώ πέρα και το αθηναϊκό κατεστημένο και όλο το κατεστημένο μαζί. Λοιπόν, υπάρχει διάψευση διαπραγματεύσεων. Okay. Και η προπονητολογία συνεχίζεται, νέα ονόματα από εδώ. Ο Λουτσέσκου κρατάει μια στάση πολύ συγκεκριμένη, συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων του τύπου ότι εγώ είμαι εδώ, έχω συμβόλαιο, έχω σκοπό να το τιμήσω. Αν τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι διαφορετικό, οκ. Okay. Την ίδια ώρα από τον επίσημο ΠΑΟΚ, έτσι, κιχ, κουβέντα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο σέρνεται εδώ και ένα μήνα. Διάψευση δεν υπάρχει. Διαρροή που να βάζει τα πράγματα στη θέση τους δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση πλέον ότι υπάρχει μια, δεν ξέρω, ένα τράβηγμα του σκηνιού από τις δύο πλευρές. Έτσι εμέσως πλην σαφώς. Ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ουσιαστικά να εξωθήσει. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το... Αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου, έτσι, να οθήσει τον Λουτσέσκου στην έξοδο. Ο Λουτσέσκου λέει τρέλα στον τρελό, δεν πούλησε κανένας. Εγώ αυτό αρχίζω και καταλαβαίνω. Και παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εκεί οδηγούμε σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή η κατάσταση είναι λίγο έτσι και σαν το μαρτύριο της σταγόνας, γιατί και ο παδός δεν χρωστάει τίποτα, βέβαια το ότι είναι σαν το μαρτύριο της σταγόνας από μόνο του δείχνει πολλά. Λοιπόν, μέχρι χθες και σήμερα ακόμα όλα, ας πούμε, οδηγούσαν στο ότι πιο κοντά είναι η επιβεβαίωση του σεναρίου που μιλάει για διαζύγιο, που μιλούσε για διαζύγιο. Από την άλλη, εγώ βλέπω ένα Λουτσέσκου που λες και δεν θέλει να τους κάνει τη χάρη. Θα το λέω όπως το σκέφτομαι πραγματικά, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η πρεμούρα να φανεί ότι έχει πρόταση, ο ίδιος να λέει όχι παιδιά δεν έχω πρόταση, έτσι να παίζετε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι τέτοιο. Γι' αυτό σας ρώτησα τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά που γίνονται όπως γίνονται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Λοιπόν τώρα, okay, επειδή αν δεν γίνει κάτι δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, πάντα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι μπορεί να υπάρχει και σενάριο ανατροπής. Εγώ πλέον το έχω και πιο έντονο τώρα, με τη στάση του Λουτσέσκου, έτσι, ο οποίος αντί να, ξέρεις, να τρελαθεί με όλα αυτά που γίνονται, φυσικά και έχει τρελαθεί με όλα αυτά που γίνονται, αλλά αντί να αντιδράσει επειδή θα έχει τρελαθεί με όλα αυτά που γίνονται, το πάει εντελώς ανάποδα. Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τρέλα στον τρελό δεν πούλησε κανένας. Δεν ξέρω τι τελικά θα γίνει, τι θα επικρατήσει. Γιατί και αυτό τώρα που γίνεται δεν είναι ωραίο. Δηλαδή το γυαλί κακά τα ψέματα έχει ραγίσει, έτσι. Δηλαδή και με ραγισμένο γυαλί που να πας. Δεν πας πουθενά. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και το μεσημεράκι στην έκτακτη εκπομπή. Οι συνθήκες έχουν φέρει μεγάλη φθορά. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη αυτή η φθορά πλέον. Δηλαδή από τη μία το ρίσκο της αποπομπής ενός προπονητή που είναι ο πιο πετυχημένος που υπήρχε ποτέ στον ΠΑΟΚ είναι τεράστιο, αλλά και το να μείνει έτσι όπως είναι τα πράγματα εξίσου εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη πάντως. Όσο πάει δηλαδή αντί να ξεδιαλύνει, γίνεται όλο και πιο περίεργη. Έτσι, και βέβαια ένα θέμα είναι, όχι μόνο η κατάσταση, το πώς έχει καταλήξει να είναι, έτσι, και το τι έφτεξε για να φτάσει να είναι αυτή που είναι. Γιατί δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου έφτασαν στο σημείο αυτό. Δικαιολογείται, ξέρω εγώ, από την αποτυχία την αγωνιστική, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε τους στόχους. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι αυτό μόνο. Έτσι, και για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί μέχρι το Φεβρουάριο όλοι λέγαμε ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, εχθροί και φίλοι έχριζαν τον ΠΑΟΚ ως φαβορί για το πρωτάθλημα. Μετά ήρθαν οι απάνω τέτρα.

0: τραυματισμοί, ήρθαν κάποια άλλα πράγματα τέλος πάντων, άρχισε να στραβώνει η κατάσταση γενικώς σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν λέω ότι χωρίς τραυματισμούς όλα θα ήταν καλά. Αλλά λέω ότι η αποτυχία στους στόχους δεν είναι ότι ήρθε, ξέρω εγώ, επειδή η ομάδα, επειδή ο προπονητής έδειξε ότι δεν μπορεί. Για να πεις ότι. Έτσι, η αποτυχία ήρθε κυρίως λόγω εκτάκτων συνθήκων. Οι οποίες έκτακτες συνθήκες ήρθαν επίσης σε μεγάλο βαθμό, έχω την εντύπωση, λόγω του εφησυχασμού, επειδή ακριβώς η ομάδα πήγαινε τρένο. Που δεν έγιναν οι μεταγραφές που έπρεπε να γίνουν. Θυμίζω, τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε στόπερ, στόπερ δεν πήρε. Ότι πέραν του Γερμέγεφ θα έπαιρνε και άλλον έναν φορ που θα έπαιζε και εξτρέμ, ούτε αυτόν τον πήρε. Υπήρχαν σκέψεις και για χάφ, υποτίθεται. Ούτε αυτό προχώρησε. Τώρα, έγινε, δεν προχώρησαν όλα αυτά γιατί ο Σαββίδης δεν ήθελε να βάλει το χέρι στην τσέπη παραπάνω. Έγιναν επειδή ο Λουτσέσκου κυριεύθηκε από τις ανασφάλειες τις γνωστές και προτίμησε τελικά, βλέποντας την ομάδα να πηγαίνει τρένο, να μην διακινδυνεύσει, να χαλάσει την χημεία. Έγινε και για τους δύο λόγους, δεν ξέρω. Για κάτι από όλα αυτά ή και όλα αυτά μαζί έγινε. Έτσι, αλλά αυτό που έγινε τελικά στήχησε. Και το ξέρουμε όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η ισοπαίδωση που υπάρχει, αυτή η γενικότερη συμπεριφορά. Εγώ πραγματικά σας λέω, δεν το καταλαβαίνω. Για μένα είναι πέρα από το ότι είναι λάθος, δηλαδή, και μπορεί να είναι και απαράδεκτο στο δικό μου το μυαλό, αυτό που γίνεται με τον Λουτσέσκου, είναι και ανεξήγητο, ειδικά αν μιλάμε για τον Σαββίδη. Ο οποίος Σαββίδης απέναντι σε ανθρώπους, τι να πω τώρα, που έχει φάει ψωμί και αλάτι. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Έτσι και ο Λουτσέσκου είναι και ένας άνθρωπος που πρόσφατα πέρασε και ένα προσωπικό δράμα. Έτσι, εγώ δηλαδή, αν με ρωτάτε, μάλλον αν με ρωτούσατε πριν λίγο καιρό, θα έβαζα, πώς να πω τώρα, δηλαδή στοίχημα το σπίτι μου, ας πούμε, που λέει ο λόγος, ότι και μόνο λόγω του θανάτου του πατέρα του δεν θα υπήρχε περίπτωση για μια τέτοια αντιμετώπιση από πλευράς ΠΑΟΚ. Εγώ ειλικρινά έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω δηλαδή. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο στο παρασκήνιο. Αν δεν έχει συμβεί κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι η αγωνιστική αποτυχία δικαιολογεί την όλη στάση. Ακριβώς για αυτό που είπα πριν, έτσι. Γιατί η ομάδα από κάποια στιγμή και μετά κατέρευσε για αρκετούς λόγους που δεν αφορούσαν και μόνο τον προπονητή. Έγιναν και λάθη από τον προπονητή και στη διαχείριση, έτσι. Αλλά δεν είναι ότι η ομάδα να πει ότι ήταν ένα χάλι, δεν πήγαινε πουθενά, άρα ξέρει. Το πιάσε το ταβάνι της, άρα οτιδήποτε. Έτσι, αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί. Το θέμα είναι ότι έγινε ό,τι έγινε. Φτάσαμε τώρα στην κατάσταση αυτή. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, σίγουρα η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι πλέον σαν να μην έχει συμβεί τίποτα την προηγούμενη. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου. Ξαναλέω, αρχίζω λίγο να μπερδεύομαι, γιατί τον βλέπω να έχει μουλαρώσει με την κακή έννοια, με την καλή έννοια. Δεν ξέρω αν μπούμε στη θέση του. Μπορεί να το δούμε και λίγο διαφορετικά από ό,τι αν είμαστε απ' έξω. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως και να έχει, είτε τελικά βρεθεί μια φόρμουλα και φύγει, είτε τελικά μείνει, φοβάμαι ότι το χαρτί έχει καεί. Ακόμα και αν γίνει η ανατροπή και μείνει, έτσι, το χαρτί αυτό, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και πάλι ποτέ άσος, που λέμε. Έτσι, και είναι ζήτημα. Όπως ζήτημα είναι βέβαια να βρεθεί και το μαύρο κουτί. Έτσι, να αναλυθούν δηλαδή σωστά οι αιτίες που τέλος πάντων έφεραν όλα αυτά που έφεραν σε αγωνιστικό επίπεδο και μετά ήρθαν οι αλυσίδα και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή να αναλυθεί ποιες είναι οι πραγματικές ευθύνες του προπονητή και ποιες είναι οι ευθύνες και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της δομής, λόγω του τρόπου λειτουργίας της ΠΑΕ κλπ. Έτσι. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ένα, για να το κλείνουμε, γιατί είπα πολλά. Ο προπονητής δεν βοηθήθηκε για άλλη μια χρονιά. Για άλλη μια χρονιά. Δεν ήταν η πρώτη. Δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Αυτό σίγουρα μεγέθυνε άλλα προβλήματα που υπήρχαν και που ακολούθησαν. Έτσι, γιατί είναι μια κατάσταση, πιστεύω αν μπούμε λίγο στη θέση του, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση που όταν επαναλαμβάνεται ειδικά, μεγαλώνει την κούραση, μεγαλώνει την απογοήτευση, όλα αυτά έρχονται, χαλάνε το μυαλό, έτσι, έρχονται και παίρνουν τη γυαλάδα από το μάτι του είπαμε και χθες δεν γυάλιζε πλέον το ίδιο. Έρχονται και μπορεί να βγάζουν και το μαχαίρι από τα δόντια κλπ. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Λέω και πάλι, αν τυχόν δεν ακούσατε κάποιοι, και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εδώ θα είμαστε. Να πω, συγγνώμη, δεν είναι ευθύνη δική μου, ούτε τα παιδιά απ' έξω ξέρουν τι έγινε. Βγήκα έξω με τους τεχνικούς να δω λίγο. Είχαμε ανεβάσει ανάρτηση η οποία για κάποιο λόγο από κάποια στιγμή και μετά δεν φαίνονταν. Στείλατε κάποια πρώτα μηνύματα, δεν μπόρεσα να τα δω. Ανέβασα και πάλι την ίδια ανάρτηση. Εξήγησα έτσι γιατί την ανεβάσαμε. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για να δω κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. 2310 90 90 90, 955 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε να δω 2-3 επιλεκτικά λίγο τώρα και τα υπόλοιπα μετά. Επαναλαμβάνω, έτσι δεν είναι η ευθύνη δική μας από εδώ που κάποια μηνύματα που στείλατε δεν μπορέσαμε να τα δούμε. Για κάποιο λόγο έπεσε η ανάρτηση. Την κατεβάσαν, δεν ξέρω τι έγινε, όχι από εδώ πάντως. Λοιπόν, την έχουμε ξανανεβάσει. Λοιπόν, διαβάζω 2-3 επιλεκτικά και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή, στα πεταχτά μέχρι τις 12. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Αμάν, σύνδεσμος φίλων, Al Sand, ο Νεκτάριος, ναι. Σαν φίλος ήρθε, σαν φίλος φεύγει, φεύγει λες, τελικά, για να δούμε, γιατί εγώ βλέπω ότι το σκηνή τραβιέται και από τις δύο πλευρές. Ο Ζαφύρης λέει η διοίκηση... η διοίκηση λέει προφανώς κάνει μπαμ ενορχίστρωση για να το στείλουν. Λέει πόσο εύκολα ξεχνάει ο κόσμος. Σύριαλ Φόσκολου καταντήσαμε κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, θα τα δω μετά γιατί έχετε στείλει διάφορα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310 90 90 90 και τα βλέπω μετά τις 12 τα μηνύματα με την ησυχία μας. Γιατί καθυστερήσαμε κιόλας. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ ακούγομαι.
0: Ορίστε, ναι, ναι.
1: Δημήτρης Πλανά, Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι, έλα Δημήτρη.
1: Από το χωριό του πολιτισμού, μπας και σας φωτίσω λίγο, ρε φίλε.
0: Α, για φώτισέ μας λίγο.
1: Λοιπόν, λέμε τώρα εδώ την κατάσταση με τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο με τον Σαββίδη έχουν τέτοια σχέση. Που είναι δυνατόν ο Σαββίδης, ένας τέτοιος επιφανής άνθρωπος, σε αυτό που κρατάει ο Λουτσέσκο να έρθουν σε κόντρα, ό,τι και να γίνει. Είναι δυνατόν να μην έχουν μιλήσει, να μην έχουν βρει κάποια.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν ξέρει τίποτα. Και το περιβάλλον του. Λέει ότι είναι μέχρι χθες που το ρωτούσαν, εγώ λέει δεν ξέρω τίποτα, δεν με έχουν πει τίποτα.
1: Πώς θα κάνεις ρεπορτάζ, εσύ έχεις κάποιο ρεπορτάζ μέσα.
0: Ναι, έχουμε ρεπορτάζ από το περιβάλλον του Λουτσέσκου, ναι. Εσύ δεν έχεις κάποιο ρεπορτάζ.
1: Που είπε,
0: το λέει ο ίδιος.
1: Ναι, αυτό που είπες προηγούμενο. Τι θα πρέπει να κάθεται να λέει, τι ήταν.
0: Άρα να διαψεύσουμε δηλαδή κάτι που υπάρχει για να υποθέσουμε ως πραγματικό κάτι που φανταζόμαστε.
1: Ότι ψάχνουν να πούμε ότι θα φύγει, θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ναι. Εσύ με την όλη φάση σ' αρέσει αυτό το πράγμα που γίνεται δηλαδή?
1: Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε.
0: Α, οι δημοσιογράφοι το κάνουν.
1: Φυσικά, είναι δηλαδή τόσο, είναι τόσο χαζί να πούμε και να βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Και να σύνεται ο Σαββίδης και όλο το συμβούλιο.
0: Δηλαδή, ο Λουτσέσκου λέει εδώ σε 5-6 μαζεμένες συνεντεύξεις ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν μου έχουν πει τίποτα.
1: Τι θα πει, ρε φίλε.
0: Έχω συμβόλαιο, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να με διώξει,
1: οκ,
0: ωραία, και δεν βγαίνει ο ΠΑΟΚ για να σβήσει τη φωτιά μέσα από μια, ξέρω εγώ, διευκρίνηση του υπεύθυνου επικοινωνίας ή μέσα από μια διαρροή να πει ότι έχουμε προπονητή, ρε παιδιά, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Ένα μήνα πάει και πάλι φταίνει δημοσιογράφη.
1: Okay. Αυτά που έχουν όλο το χειμώνα που ακούγαμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε, βγήκε ποτέ η ΠΑΕ κάποιος να τα διαψεύσει?
0: Δημήτρη, ο Λουτσέσκου με τον τρόπο του παρακαλάει, σε εισαγωγικά, έτσι, να διευκρινιστούν κάποια πράγματα για να ξέρει και αυτός τι κάνει. Λέει και ξαναλέει ότι εμένα δεν μου έχουν πει τίποτα. Και έχει ένα μήνα και δεν υπάρχει μία διευκρίνηση. Εγώ δεν λέω να τον κρατήσουν και καλά. Αν πιστεύουν ότι έκλεισε ο κύκλος, ας το διώξουν. Αλλά αυτό το πράγμα ένα μήνα.
1: Εσύ να σέρνεται
0: και βλέπει. Μα ο ίδιος το λέει. Το περιβάλλον του ο ίδιος, οι συνεντεύξεις που δίνει.
1: Εγώ επειδή δεν το ξέρω και προσωπικά τον Λουτσέσκο, αποκλείεται να.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
1: Ξέρω τι άνθρωπος είναι και γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να προλάβουν και μερικοί ακόμα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, αλλά Κωστή.
0: Ναι, γεια σου.
2: Χρήστος.
0: Ναι, ναι.
2: Τι περιμένετε να σας πει δηλαδή εσάς τους δημοσιογράφους ο προπονητής? Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει και πέρσι και άλλες φορές όταν υπήρχε το πρόβλημα ότι ξέρεις δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι τι θα κάνει και απαντούσε ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Είναι ένας επαγγελματίας προπονητής που λέει τιμά το συμβόλαιό μου. Δεν θα μπορούσε ποτέ να σου πει ξέρετε έχω μιλήσει και, τα έχουμε σπάσει ή διαφωνούμε. Είναι πολύ φυσιολογική η απάντησή του. στο ότι θα παραμείνει στο, πάνω στο συμβόλαιό του. Και μπορεί σε αυτό να πούμε ότι έχει συμφωνηθεί να παραμείνει. Έτσι, γι' αυτό λέει έχω συμβόλαιο, δεν μπορεί να το απαντήσει κάπως αλλιώς. Απλά εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι είπες κάτι που είναι σημαντικό, είπες ότι δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Όταν Κώστη, το είπες έτσι ή κάνω λάθος?
0: Το είπα έτσι και δεν είναι η πρώτη φορά, ναι. Για άλλη μια χρονιά.
2: Και ακριβώς, απλά αυτό Κωστή, όταν εσύ σαν επαγγελματίας, ακόμη και στη δουλειά σου, δεν σε βοηθάνε ή δεν σου δίνουν τα εργαλεία που επιθυμείς και παραμένεις στη θέση σου και μία και δύο και τρεις φορές, κάτι σημαίνει γι' αυτό. Ή επωφελείσαι της κατάστασης ή τελικά δεν είσαι τόσο ικανός όσο θέλεις να φαίνεσαι.
0: Είσαι συνυπεύθυνος σε κάθε περίπτωση.
2: Ναι, και εγώ...
0: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω για αυτό που λες. Ότι επειδή έχει τη ρετσινιά που έφυγε την πρώτη φορά, δεν θέλει με τίποτα να δημιουργηθούν νέες εντάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και νιώθηκε και υποχρεωμένος στο Σαββί, το έχει πει ένα εκατομμύριο φορές, γιατί μέσα από τον ΠΑΟΚ αναδείχθηκε. Και κάνει υποχωρήσεις ακόμα και κατά της ίδιας του της καριέρας.
2: Κατά της ίδιας της δουλειάς του. Πρώτον, δεν είναι μόνο η πρώτη φορά όμως. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σου πω γι' αυτό ότι είναι υπεύθυνος. Γιατί να σου πω, αν θυμάσαι, όταν ήταν ο Γούμενος, αυτή η κακή η πρόεδρη, είχε φύγει ο Άγγελος Αναστασιάδης και είπε δεν βοηθήθηκα, δεν έκανα τίποτα. Είπε ότι έχω 7-8 χαφ και αν θυμάστε και σέντρεφορ και τέτοια. Και βγαίνει ο Γούμενος μετά όταν είχαν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα και είπε εμείς του δίναμε λεφτά και αυτός δεν ήθελε. Σημαίνει ότι αν εσύ Λουτσέσκου, αν θυμάς το επάγγελμά σου και το όνομά σου, θα πρέπει να πεις αν πραγματικά έχεις βοηθηθεί ή όχι από το μεγάλο μέτοχο. Γιατί έτσι
0: Το έχει πει αυτό, ότι χρωστάει την καριέρα του στο Σαββίδι και στον τρόπο που...
2: Και θα τη χρωστάει και για πολλά χρόνια.
0: Μα αυτό είναι και το πρόβλημα, δεν θέλει να φανεί αχάριστος, γι' αυτό δεν πιέζει.
2: Η παρένθεση που ήθελα να κάνω όμως δεν ήταν μόνο μια φορά που έφυγε στη Σαουδική Αραβία. Έχει γίνει και πρόταση από ελληνική ομάδα και πέρσι, αν θυμάστε καλά, οι δημοσιογράφοι μπορεί να το επιβεβαιώσουν, είχε πάει στον Ιβάν και του είπε ότι έχω πρόταση από, αν θυμάμαι καλά, από Αίγυπτο.
0: Τρεις φορές ακόμα παραιτήθηκε τώρα στη δεύτερη θητεία του. Άλλες βγήκαν προς τα έξω, άλλες δεν βγήκαν. Δεν τις δέχτηκε τις παραιτήσεις ο Σαββίδης, συνέχισε.
2: Αυτό εδώ ρε εσύ Κωστή δεν είναι επαγγελματικό και δεν είναι τίμιο προς την ομάδα και προς τους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να...
0: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Να κλείσω.
0: Να σε καλά. Καλησπέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, φίλε, γεια.
3: Γιώργος είμαι, Κωστή.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ πριν που είπες κάτι, επειδή γνωρίζουν κάποιο άτομο, δικιά μου γνώμη δηλαδή, μπορεί να μιλάω, μπορεί να είμαι σωστός, επειδή ας πούμε έμεινε, επειδή είναι και μεγάλος συλλόγος που πάω, επειδή ας πούμε έμεινε εκτός στόχος η ομάδα, το κλίμα λίγο είναι άρρωστο στο σύλλογο, δηλαδή πρέπει να ηρεμήσουν οι άνθρωποι για να υπάρχει πιο καλύτερο αποτέλεσμα του χρόνου, επειδή είναι και μεγάλος σύλλογος. Το άλλο που ήθελα για να πω, σήμερα πήγα σε ένα οδοντίατρο σήμερα γύρω στην Εντεκάνηση, στο Σκλαβενίτη, στο Βαρδάνη, για να πάρω κάτι. Και ήταν ένα παιδί, δεν μ' άρεσε καθόλου ο χαρακτήρας του. Μετά πήγα στο ταμείο, ήταν μια πολύ πρόσφαρη κυρία, και είπε μια κυρία πάρα πολύ εξυπηρετική, έχουν λέει πολύ μίσους σε αυτό που είναι μια φορά.
0: Εντάξει, κάθε φορά όμως αυτό το πράγμα λέμε, κάθε φορά. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Okay, σε ευχαριστώ να προλάβει ένας ακόμα, έτσι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια σας.
4: Θα μιλήσετε, κύριε Κωνσταντίνε, για εξωγήινα θέματα.
0: Τι, άμα δεν μιλήσουμε εμείς, ποιος θα μιλήσει τώρα, λίμωνα. Και όχι μόνο για εξωγήινα, και για εσωγήινα.
4: Ναι, αυτό, για να μην κοιμηθώ.
0: Όχι, δεν θα κοιμηθείτε που θα πάτε.
4: Θα πάρει και ο κύριος που χτυπάει το τηλέφωνο του παράξενα.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, δεν θα κοιμηθεί.
0: Όχι, μην κοιμηθείτε, ναι. Γιατί
4: καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, θα τα αναλύσουμε όλα ενδελεχώς. Και τα εξωγήινα και τα εσωγήινα. Λοιπόν, προς το παρόν, θα βάλουμε λίγες στροφές για να κάνουμε την αλλαγή, να πάμε από την άλλη μεριά που πρέπει. Να αποδεσμευτεί και ο κύριος Ιτσιράπης να πάει πίσω να κόψει να ράψει που πρέπει. Κι άλλα ονόματα βγαίνουν έτσι. Πιστεύω τα έχετε δει. Είπε ισότο, λέει, από Ζήλ Βιθέντε, υποψήφιος για ΠΑΟΚ κλπ. Τι πράγμα. Ο κόσμο ζητάει εξωγήινου. Εμένα το λε. Το μεσημέρι, εγώ απορώ που μα αφήσαν και ξανά ήρθαμε. Μεσημεριανή εκπομπή για εξωγήινου και εσωγήινου μιλούσαν. Του έλεγα, βρε, πείτε για Λουτσέσκου. Θα μα διώξουν. Όχι. Του μεξί, πορώθηκε ο Χατζηγεωργίου. Αυτό δεν μα ξέρει εδώ πέρα καλά. Ξέρει, είναι μεσημεριανή ζώνη. Κάτι στείλα ένα-δύο μηνύματα, είπα εγώ μια-δύο κουβέντε, πορώθηκε και άρχισε να μου βάζει σποτάκια και τραγούδια για εξωγήινου. Με είχε κλείσει το μικρόφωνο και έβαζε τραγούδια για εξωγήινου. Να περιμένω. Όχι. Μπλέξαμε. Καλά, βάλε τι είναι να βάλει, να έρθω εγώ από την άλλη μεριά σιγά-σιγά. Έλα, τι. Όχι. Τι ετοιμάζει πάλι. Έλα, έλα, γρήγορα. Να μιλήσω, ε. Τι να πω τώρα, τι. Θα μιλήσω στο γήπεδο όπω έγινε, δηλαδή. Τι να πούμε τώρα. Άντε, βάλαμε. Τι, πάλι για εξωγήινου ψάχνει τώρα. Ε, βέβαια. Βρε, θα μα διώξουνε, βρε, καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Θες πιαστήκαμε επειδή είχαμε τον Αλέξανδρο, είπαμε που. Τι, βρήκε, τι κάτι βρήκε τώρα αυτός. Άντε, βάλ το αντελειόμ, τι είναι.

Αυτό ήταν. Δεύτερη εθνική. Ο Χατζηγεωργίου βρήκε τραγούδι για έναν εξωγήινο με σκούφο. Κάτι τέτοια έλεγε. Δεν το είχα ξανακούσει. Λοιπόν, σταματήστε, καθίστε καλά. Θα μας διώξουνε. Ο Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ τελικά, μου φαίνεται. Εμείς δεν βλέπω να μένουμε εδώ πέρα. Έλα, πάμε λίγο δύο στροφές διάλειμμα, τα λέμε από την άλλη.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα, άντε και από εδώ μεριά. Καλησπέρα, καλημέρα. Κάτσε να σας βρω και στο Φουμπού. Περίμενε λίγο εδώ πέρα, γιατί πάλι αλλάξαμε εδώ πέρα. Ήρθαμε στο διαστημόπλιο με τα κουμπιά και τα κουμπούδια και το και από την αρχή.

0: Λοιπόν, ναι, να δω και κάνα μήνυμα, γιατί είχαμε και το θέμα με την ανάρτηση που για κάποιο λόγο δεν φαίνονταν μετά. Οπότε να δούμε λίγο, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω σχεδόν τίποτα από τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ωραία. Πριν από αυτό να πούμε ότι 11 Ιουλίου εσείως γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και Ναθαναήλ. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτά. Στο σαν σήμερα έκανα δυο έτσι. Τώρα το ένα είναι και δυσάρεστο βέβαια. Έχει να κάνει με τους αγώνες αυτοκινήτων, Φόρμουλα 1 και τα τι αυτά. Είχαμε το 55. Ήταν το χειρότερο, λέει, δυστύχημα όλων των εποχών σε αγώνα αυτοκινήτων πάντα. Στο Grand Prix του Le Mans στη Γαλλία. Η Mercedes του Pierre Levé είχε συγκρουστεί με ένα άλλο αυτοκίνητο. Είχε πέσει, λέει, είχε φύγει. Είχε εξφενδονιστεί τέλος πάντων εκεί στους θεατές. Και 83 τελικά οι νεκροί, 100 οι τραυματίες, 76 είχαν ακροτηριαστεί. Και το δυστύχημα αυτό έγινε αιτία να μην διεξαχθούν οι αγώνες Φόρμουλα 1 που ήταν να γίνουν τέλος πάντων σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία, αλλά και να αποσυρθεί από το σπορ οριστικά η Mercedes. Σαν σήμερα και το πρώτο παιχνίδι σε τελική φάση Euro είχαμε, λέει. Το 1980 παίζαμε με την Ολλανδία. Στην Ιταλία είχε γίνει το ματς στην Νάπολη. Είχαμε χάσει 1-0. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε εκείνα τα μηνύματα που λέγαμε που δεν μπόρεσα να δω στην αρχή. 9.55 και ενώ για ό,τι θέλετε το μήνυμα και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, η οποία υπάρχει τώρα και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε, που δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Είμαστε στον... Ο Γιάννης ανεβάζει φωτογραφία με σημαία... Τι είναι αυτό? Με τη σημαία μας ψηλά. Τι είναι αυτό? 5 Ιανουαρίου του 75, Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ 1-1. Α, είχε μπει αεξής μέσα στην Τούμπα με τη σημαία. Έχει ένα που τον κυνηγάει γιατί τον έχει πιάσει από τη μέση. Τρέχει αυτός με τη σημαία της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Και είναι ένας που έχει βουτήξει και τον έχει πιάσει από τη μέση. Πώς έπιανε το κούδα στη φωτογραφία? Ο Καψής δεν ήτανε, για να μην φύγει, που έκανε τη βουτιά. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Γιώργο με πρωτοσέλιδο. Τι είναι αυτά? Δώσε τα γλυκά στο δικαστή να σε βγάλει λάδι. Αυτό. Ναι, έχουμε εδώ διάφορα που... Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Νεκτάριο. Ανοίξαμε, λέει, επίσημα σήμερα το σύνδεσμο φίλων Alsant. Ήδη αριθμούμε 7.000 μέλη, πληροφορίες πριβέ. Alsant είναι η ομάδα που υποτίθεται έχει διαπραγματεύσει με τον Λουτσέσκου, ε? Αλλά το περιβάλλον του λέει ότι εμείς δεν. Ο Χάρης, καλή εκπομπή, εύχεται καλό ξημέρωμα. Ο Ρουμάνος λέει σαν φίλος ήρθε, σαν φίλος φεύγει, αν φύγει. Καλό βράδυ από ασπρόμαυρη οδό Μακεδονίας. Κοιτάξτε, φίλε, εγώ αρχίζω και νιώθω ότι δεν ξέρω τελικά αν θα φύγει, αλλά ότι αν θα φύγει, δεν θα φύγει με τους όρους που θέλουν να του βάλουν ουσιαστικά. Δεν είναι τυχαίο το ότι, παιδιά, ο Λουτσέσκου δεν έχει δώσει όσες συνεντεύξεις έδωσε από τότε που ήταν στον ΠΑΟΚ, μέσα σε ένα μήνα. Και σε όλες λέει, παιδιά, εγώ έχω συμβόλαιο, το τιμάω κτλ. Αν θέλετε τίποτα από τον ΠΑΟΚ, πείτε το μου και να δούμε τέλος πάντων ποιες θα είναι οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να γίνει αυτό που μπορεί να θέλετε. Έτσι, αλλά έτσι σχέδιο. Έτσι, να μειωθείστε δηλαδή στην έξοδο, δύσκολα. Εγώ αυτό αρχίζω και καταλαβαίνω. Αν κάνω λάθος, συγγνώμη. Ο Ρουμάνα, το είδα. Ο Αστέριος μας ανεβάζει εδώ Elon Musk. Τι είναι αυτό? Σχέδιο για επίγειο δορυφορικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ο Τάσος από τα Γιάννη εδώ, καλή εκπομπή. Γιάννα, με βροχή και χαλάζει, βρέχει λέει κάθε απόγευμα εδώ και 10 μέρες, ναι. Ο Ζαφύρης λέει ότι τέλος πάντων υπάρχει ενορχιστρωμένη προσπάθεια για να τον στείλουν. Αυτό το είχαμε δει και νωρίτερα, πόσο εύκολα ξεχνάει ο κόσμος. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη μας ανεβάζει εδώ για Τραμπ ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν σκληρά. Ναι, αρχίσαμε πάλι. Ενώ ήταν κοντά στη συμφωνία τάχα, αρχίσαν πάλι τα μπαμπούμ. Ο Γιώργος, Σύριαλ Φόσκουλου κατάντηση λέει κάθε καλοκαίρι. Καλησπέρες έχουμε και από τον Στέφανο, καλησπέρες έχουμε και από τον Νίκο που λέει αφού πήρατε CEO όλα καλά. Αυτός είναι ο ΣΕΟ, από τότε που ήταν στον Άρη, ε. Και έχει και κάρτα μέλους τέτοιο. Είναι αληθινό αυτό, δεν καμωτάζει έτσι. Έχει φωτογραφία που τον παρουσιάζει με κάρτα μέλους ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Ναι, καλά αυτό βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τον άνθρωπο, δεν ξέρω εγώ τι ομάδα είναι και αν είναι. Εντάξει, αν ήταν στο πλαίσιο δηλαδή μιας εμπορικής ας πούμε κατάστασης που ήθελε να προωθήσει με βάση το τη δουλειά που έκανε όταν ήταν στον Άρη. Λοιπόν, ευκαιρία να έρθει λέει και ο Γκαρσία μαζί με Μάτος και Βιρίνια, σαν προπονητής. Α, δύσκολο. Ο Πασχάλης, δώσε πόνο Ράσβαν. Ο Γιώργος, τα είχαμε πει και πέρσι. Τώρα διαβάζω λίγα παραπάνω γιατί δεν διάβασα στην αρχή τίποτα. Έλα, το κλείνω εδώ για να προχωρήσουμε. Για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Τα είχαμε πει και πέρσι, λέει. Πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε μια ραψοδία, να χάνετε χρόνος και κάθε φορά να γίνεται ερασιτεχνικός προγραμματισμός, μεταγραφές αργές. Ερασιτεχνικός προγραμματισμός, μεταγραφές. Ερασιτεχνικές εννοεί μάλλον επίσης. Αργές αποφάσεις, χωρίς πλάνο για την επόμενη χρονιά και άλλα. Σε ένα μήνα παίζουμε Ευρώπη. Λοιπόν, με τόσο αυτογκόλ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες, στο τέλος θα δικαιωθεί το Μιστακιδόπουλος. Λες, ε? Καλησπέρες και στον Κώστα. Αφού τα κάνουν, λέει, μπιμπίπ στην ΠΑΕ, σύμφωνα με τους πάνσοφους οπαδούς, να έρθουν οι εξωγήινοι να διοικήσουν την ομάδα, λέει, και όποιος τολμά να τους κάνει τον έξυπνο, λέει. Ναι, για να τον απαγάγουν και να τον πάνε εκεί ψηλά. Μάλιστα. Εκεί να δούμε, λέει, πώς θα κάνει την κριτική. Ο Νίκος, είτε μιλάμε για εξωγήινους, είτε μιλάμε για ΠΑΟΚ, η κουβέντα είναι ένα και το αυτό. Να μην πω ότι είναι πιο εύκολο, λέει, να βρούμε άκρια με τους εξωγήινους παρά με τον ΠΑΟΚ. Η ομαδάρα μας, λέει, είναι από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε σε λίγο. Αν έχουν έρθει. Επαναλαμβάνω, κάποια μηνύματα που στείλατε στην αρχή στο πρώτο 20 λεπτό δεν μπόρεσα να τα δω γιατί για κάποιο λόγο η ανάρτηση εξυφανίστη. Την πήρανε πάνω οι εξωγήινοι μάλλον. Οπότε μίλησα εγώ με τους τεχνικούς έξω, δεν ξέραν κάτι τα παιδιά, την ξανανεβάσαμε. Εντάξει, αν κάτι δεν διάβασα, την αγάπη σας στην ορχήστρα μας δεν φταίμε εμείς. Στον κύριο Ζούκεμπερκ τα παράπονα. Αν θέλετε, κάντε ένα copy-paste αυτό που στείλατε πριν, να το δούμε τώρα που υπάρχει η ανάρτηση. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, πιαστήκαμε με το θέμα Λουτσέσκου και πάλι. Κάτσε να δω λίγο γιατί. Μήπως έχουμε και καμία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, γιατί πιαστήκαμε εδώ πέρα τώρα με τα διάφορα μπουρ-μπουρ. Δεν νομίζω έτσι, δεν έχουμε κάτι τέτοια ώρα. Εντάξει, περιμέναμε ότι σήμερα θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Όχι ότι αυτά που γίνονται δεν είναι εξελίξεις. Εγώ γι' αυτό ανέβασα και τη συγκεκριμένη ανάρτηση, γιατί κατ' εμέ δείχνει πολλά. Το κομμάτι του ρεπορτάζ, ας πούμε, που από τη μία. Προσέξτε τη σειρά, επαναλαμβάνω. Πέρα από το ότι υπάρχει παρέλαση ονομάτων άλλων προπονητών, βγαίνει το πρωί μία είδηση ότι υπάρχει, λέει, ενδιαφέρον από Κατάρ και αναμένεται να σκάσει η επίσημη πρόταση, λέει, και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει η επίσημη ΠΑΕ. Έτσι, ξέρουν ότι θα σκάσει πρόταση επίσημη. Και μετά από την αναπαραγωγή, τέλος πάντων, βγαίνει μετά το περιβάλλον του Λουτσέσκου και λέει, εμείς δεν έχουμε τίποτα, καμία διαπραγμάτευση με καμία ομάδα από το Κατάρ. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω, είναι μερικά πράγματα. Δηλαδή που λένε χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Έτσι, το τι γίνεται, το τι παίζεται, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, εντάξει τώρα, είναι καμιά φορά μιλάει και η καρδιά, μιλάει, ξέρεις, το συναίσθημα, η ψυχή, που λίγο αυτό μπορεί να μας μπερδεύει. Εντάξει, εγώ σας είπα και πριν, πλέον βλέπω ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα τράβηγμα του σκηνιού από τις δύο πλευρές, με το βαμβάκι, έτσι, χωρίς να υπάρχει, να έχουν μαλώσει οτιδήποτε. Εντάξει, ο Λουτσέσκο έχει ψηλιαστεί εδώ και καιρό τι γίνεται. Γι' αυτό και βγαίνει και ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει και λέει: παιδιά, εγώ έχω συμβόλαιο, δεν ξέρω τίποτα αυτά που ακούγονται. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ κάτι διαφορετικό θα μου το πει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το αφήνει να σέρνεται το πράγμα και βγαίνουν και ονόματα και σέρνεται το πράγμα και βγαίνουν και άλλα ονόματα και σέρνεται και άλλο το πράγμα. Και δεν υπάρχει όχι μόνο διάψευση επίσημη, δεν υπάρχει ούτε μία διαρροή από αυτές τις συνηθισμένες που γίνονται όταν κάποια πράγματα θέλουμε να τα βάλουμε στη θέση τους, ας πούμε. Έτσι, το αφήνει το πράγμα να σέρνεται. Προφανώς πιστεύοντας ότι και ο Λουτσέσκο κάποια στιγμή θα του γυρίσει η βίδα. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο φαίνεται ότι δεν θέλει να μπει στη διαδικασία αυτή, στο λούκι αυτό, στην παγίδα αυτή, δεν ξέρω πώς να το πω. Έτσι, παίζει το παιχνιδάκι του, με την καλή έννοια, δεν το λέω με την κακή έννοια. Έτσι, βλέπει ουσιαστικά ότι του πουλάνε τρέλα και σου λέει: τρέλα στον τρελό, δεν πουλήσε κανένα. Αν θέλετε να φύγω, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά τα νέα. Εντάξει, είπαμε έτσι, το αν πρέπει να φύγει, το αν πρέπει να μείνει, το αν έκλεισε ο κύκλος, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κουβέντα. Έτσι, εδώ πέρα τώρα έχουμε φύγει από αυτό. Που κανονικά αν έπρεπε να υπάρχει μια κουβέντα, αυτή θα έπρεπε να είναι. Εδώ έχουμε φύγει από την κουβέντα αυτή και καθόμαστε τώρα και ψάχνουμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί γίνεται ό,τι γίνεται, τι μπορεί να, ξέρεις, προσπαθεί να πετύχει μια πλευρά, τι μπορεί να πετύχει η άλλη πλευρά. Έτσι, για την ταμπακέρα που είναι το γιατί έφτασε το πράγμα εδώ που έφτασε, φτάσαμε να μην μιλάμε καν, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά λόγω των καταστάσεων, να βλέπεις ότι πήγε ταμπακέρα σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερη μοίρα. Επαναλαμβάνω, για μένα το πιο σημαντικό είναι, γιατί πάντα αυτό ήταν, ο τρόπος λειτουργίας, έτσι, και το ότι ο προπονητής ο συγκεκριμένος δεν βοηθήθηκε για άλλη μια χρονιά, επαναλαμβάνω, όσο θα έπρεπε, έτσι. Και αυτό έχει συμβεί και με άλλους. Δεν είναι ο πρώτος και δεν ξέρω αν θα είναι και ο τελευταίος. Εκείνη η ταμπακέρα. Έτσι, δηλαδή οι αιτίες που έφεραν την αποτυχία, το μαύρο κουτί που λέμε. Πού πραγματικά, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο παιχνίδι τώρα, έτσι, ευθυνών. Πού πραγματικά φταίει ο προπονητής, πού μπορεί να φταίει ο τρόπος λειτουργίας της ΠΑΕ, έτσι, για να διορθωθούν κάποια πράγματα και να μην γίνονται επαναλαμβανόμενα και καίγονται χαρτιά όπως αυτό του Λουτσέσκου, που είναι ένα πολύ μεγάλο χαρτί που, εγώ επαναλαμβάνω, είτε μείνει είτε φύγει, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό έχει καεί. Δεν πρόκειται να είναι ποτέ ξανά ο άσος που ήταν. Εντάξει, έφταξε και αυτός, έτσι, για να μην. Να ξέρουμε τι λέμε, έκανε και αυτό στα δικά του λάθη. Είχε και αυτό τις μεγάλες, τέλος πάντων, είχε και αυτό τις αιμονές του, έτσι. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά ήταν ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας. Το μοντέλο διοίκησης, η δομή, έτσι, το ότι το πράγμα είναι στημένο εγωκεντρικά, οι ρυθμοί είναι αργοί στις λήψεις αποφάσεων, στις εφαρμογές αποφάσεων. Υπήρξαν, ξέρω εγώ, παρεμβάσεις σε εισαγωγικά ή μη, που μπορεί να ήταν και κόντρα στα θέλω του προπονητή. Παρεμβάσει μπορεί και κόντρα στην ίδια την ποδοσφαιρική λογική κατά καιρούς. Εντάξει, όλα αυτά όταν γίνονται επαναλαμβανόμενα, ας πούμε, όταν το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο, κάποια στιγμή φτάνει να σε κουράζει αυτό το πράγμα, έτσι, έως και να σε ευνουχίζει. Σε αδειάζει. Νομίζω ο καθένας στη θέση του, ας πούμε, κάπου θα είχε αδειάσει, όπως άδειασαν και τόσοι και τόσοι, βέβαια, πριν από αυτόν. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ξέρετε, έτσι, και τα αποδυτήρια το εισπράττουν, δεν είναι κάτι που κρύβεται. Και να θες να το κρύψεις, δεν κρύβεται, το μυρίζουν στην ατμόσφαιρα, φαίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα δούμε, πιστεύω, κάθε μέρα αυτό λέμε, πιστεύω αύριο θα έχουμε κάποια περισσότερα νέα και θα μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια πράγματα για το που πάει, τέλος πάντων, η ιστορία και μέσα από ποιο δρόμο θα πάει. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι εδώ θα είμαστε. Εντάξει, τώρα τους αφήσαμε τους εξωγήινους στην άκρη, έτσι. Τι να κάνουμε, πιαστήκαμε με το θέμα Λουτσέσκου. Εντάξει, παιδιά, αυτό τώρα το να βγαίνει ότι έχει πρόταση και ο ίδιος να λέει όχι, δεν έχω καμία πρόταση. Έτσι. Και απ' την άλλη υπάρχει παρέλαση προπονητών χωρίς καμία διάθεση, ξέρω εγώ, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους από πλευράς ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα είναι, άμα το δέσει δηλαδή το puzzle, τα κομματάκια του puzzle, νομίζω ότι αρχίζουν και βγάζουν σιγά σιγά έτσι ένα νόημα. Το τι τελικά γίνεται, το τι πραγματικά ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν έχουμε τίποτα έτσι να συμπληρώσουμε, και μετά θα πάμε και από τα άλλα. Εντάξει, αρκετά σταθήκαμε στο θέμα με τον Λουτσέσκου. Τα είπαμε και το μεσημέρι που ήρθαμε εδώ στην έκτακτη την εκπομπή, λόγω της στάσης των δημοσιογράφων. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς να περάσει έτσι συμπληρωματικά. Και μετά, βλέποντας και κάνοντας το, πάμε λίγο και παρακάτω, κοιτάμε λίγο και τα θέματα εδώ της επικαιρότητας και όχι μόνο. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει, ξανά και μανά. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έτσι, εγώ επαναλαμβάνω, εντάξει, λίγο έχουμε πέσει σε ένα λούκι τώρα να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, να ερμηνεύσουμε κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό όλων, αν μιλάμε για ΠΑΟΚ, είναι το μαύρο κουτί. Έτσι, να γίνει δηλαδή απολύτως κατανοητό τι πήγε λάθος, ώστε να μην επαναληφθεί. Γιατί δυστυχώς το μοτίβο είναι επαναλαμβανόμενο. Και βεβαίως να καθίσουν επιτέλους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, γιατί και αυτό το πράγμα που γίνεται δεν είναι ωραίο, να καθίσουν επιτέλους ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, έτσι, ως άντρες που είναι και ως δύο άνθρωποι που έχουν μία σχέση, υποτίθεται, τέλος πάντων, πάρα πολύ δυνατή, έτσι, και να δουν τι θα κάνουν και να λύσουν τα θέματα έτσι όπως πρέπει να το κάνουν και όπως αρμόζει και στη σχέση που έχουν, έτσι, και στο σεβασμό απέναντι ο ένας τον άλλον και στο σεβασμό απέναντι σε όσα έχει πετύχει αυτός ο προπονητής, έτσι, και με σεβασμό και απέναντι στον μέσο φίλαθλο, ξέρω εγώ, που κοιτάει αποσβολωμένος πλέον, προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εντάξει, πάντως το αν ο Λουτσέσκου δεν πέτυχε τους στόχους της χρονιάς, δεν νομίζω ότι αυτή είναι αιτία, δεν νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα δηλαδή τόσο σοβαρό που να αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, ειδικά αυτός ο άνθρωπος, με τίποτα. Δέθηκε, πρόσφερε, και μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα πέρασε και ένα προσωπικό δράμα, έχοντας να αντιμετωπίσει και το, έτσι, και τη μεγάλη φόρτιση από την αποτυχία της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ. Δεν αξίζει στον Λουτσέσκου η λογική της θυμένης λεμονόκουπας. Εντάξει, τώρα αν έκλεισε ο κύκλος του και πρέπει να φύγει, και okay, αν πιστεύουν αυτό από τον ΠΑΟΚ, εννοείται να φύγει μαζί τους, ξέρω εγώ. Έτσι, αλλά ο τρόπος. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Βρανά, σας ακούω εδώ και ώρα σε ένα μονόλογο, στον οποίο δεν ξέρω πια αν σας έχει επηρεάσει συναισθηματικά η απώλεια Λουτσέσκου ή δεν μπορεί να βγάλετε την άκρη όντως. Δεν ξέρω, φάστε και αντιφάστε ένα πεντάλεπτο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν γίνεσαι έτσι καθαρός σε αυτά που σκέφτεσαι. Να ζούσε και πάνω να μου πείτε, δεν καταλαβαίνω, γιατί ενώ υποτίθεται παρατήθηκε τρεις φορές, είπε το Λουτσέσκου φέτος.
0: Όχι φέτος, πρέπει να είναι τρεις φορές από την ώρα που ξαναγύρισε. Ωραία. Ότι εξέφρασε δηλαδή η πρόθεση παρέτησης.
1: Αυτό ερμηνεύεται σαν μια καλή πρόθεση, και ότι σέβεται ο Σαββίδη και δεν θέλει να τον εκθέσει και δεν θέλει να τον αφήσει και να τον παρατήσει, ειδικά με τον τρόπο που έφυγε, έτσι.
0: Συνέχισε, γιατί δεν έγινε δεκτή η παρέτηση, δεν έγιναν δεκτές οι παρατήσεις.
1: Όχι, δεν ψάχνω γιατί έμεινε. Εγώ ψάχνω τώρα, αφού πλέον δείχνει όλος ο ΠΑΟΚ ότι δεν το θέλει, δεν του γουστάρει κανείς. Βλέπεις στα post και που λένε τις αυχές, που γίνεται ο πανικός, και θα σου πω γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά εσύ πώς ερμηνεύεις το γεγονός ότι, αφού παρατήθηκε τρεις φορές γιατί δεν μοιάζουν τα χρήματα, γιατί τώρα που το δείχνουν πως δεν θέλουν πια, δεν παρατείται αξιοπρεπέστατα? Γιατί ο Λουτσέσκου το...
0: Νομίζω γιατί έχει μουλαρώσει, γιατί έχει καταλάβει ότι θέλουν να τον οδηγήσουν εκεί.
1: Σέβεται το Σαββίδη. Αφού σέβεται και τα έχει καλά με το
0: Σαββίδη. Κοίταξε, σέβεται το Σαββίδη για αυτά που του έδωσε, αλλά βλέπει τώρα μια συμπεριφορά που δεν συνάδει με αυτό που ήξερε τόσα χρόνια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, επειδή μου είπες πώς το ερμηνεύω. Εσύ πώς το ερμηνεύεις? Και να μου πεις και πού αντιφάσκω, γιατί μου λες ότι κάποια πράγματα κάπου λίγο δεν τα καταλαβαίνω σωστά. Τι εννοείς δηλαδή?
1: Αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι από τη μία σέβεται το Σαββίδη και τον εκτιμάει, και από την άλλη μου λες ότι δεν θέλω να παραιτηθεί για τον παρατήσει.
0: Είπαμε ότι παραιτήθηκε, αν θυμάμαι καλά, τρεις φορές μέσα στα τελευταία χρόνια από τότε που ξανά ήρθε. Okay. Και επειδή ο Σαββίδης δεν δέχτηκε τις παραιτήσεις, σεβόμενος τη σχέση που έχει και με τον Μπάου και με τον Σαββίδη, και προφανώς σκεπτόμενος ότι την πρώτη φορά που έφυγε του κόλλησε η ρετσινιά και δεν ήθελε να ξαναδώσει πατήματα για κακή κριτική, ξέρω εγώ, αρνητική, ότι μας πούλησες και τα λοιπά, έμεινε. Τώρα βλέπει μια κατάσταση, έτσι, που προφανώς τον εκπλήσει, όπως εκπλήσει και εμένα. Αν εσένα σου φαίνεται φυσιολογική και ωραία, εντάξει, okay.
1: Όχι, θα σου πω, εγώ όπως και εσύ πρέπει να συμφωνήσεις με αυτό, βλέπεις ρήξη μεταξύ των δύο, Σαββίδη και Λουτσέσκο.
0: Δεν άκουσα τη λέξη, συγγνώμη, τι γίνεται μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου.
1: Ρήξη,
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι ευσχύση, αυτό δεν καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνεις, αφού παραστήθηκε τρεις φορές δεν είχε θέμα για τα λεφτά. Και τώρα πείσμα.
0: Όχι, αυτό έγινε, κοίταξε λίγο, αυτό έγινε παλαιότερα, άστο. Το συζητήσανε, τα ξαναβρήκανε, ξαναρχίσαν, είπαν θα στρώσουν κάποια πράγματα. Αυτό ήταν παλαιότερα.
1: Αφού βάσει το λεγόμενο σου παραιτήθηκε τρεις φορές και είναι παράνομο των χρημάτων, τώρα που προσβλήθηκε η κλώση, ένα λόγο προπάνω να παραιτήθηκε και να
0: φύγει. Ναι, το είπαμε όμως. Με ρώτησες πώς το ερμηνεύω. Λέω λοιπόν για άλλη μια φορά, αφού με ξαναρωτάς, ότι βλέπει μια στάση που προφανώς ερμηνεύει ότι θέλουν να τον οδηγήσουν στην έξοδο. Με το να βγαίνουν τόσα ονόματα προπονητών. Να μην υπάρχει μια διάψευση επίσημη από την ΠΑΕ. Να μην υπάρχει μια διαρροή ότι αυτός είναι ο προπονητής μας και τελείωσε. Και σου λέει, αφού είναι έτσι η κατάσταση, εγώ παιδιά εδώ είμαι, το συμβόλαιό μου το έχω, το τιμώ. Εντάξει. Οπότε, αν θέλετε εσείς κάτι διαφορετικό, κάντε αυτό που πρέπει. Δεν θα με οδηγήσετε εσείς στην έξοδο, δηλαδή έτσι σχέδιο.
1: Με το Σαββίδι δεν τα έχει. Δεν έχει μαλώσει. Τον αγαπάει, τον εκτιμάει και το σέβεται, οκ. Εγώ σου λέω ότι έχει μολώσει με τον Γιώργο, έχει μολώσει με τον άλλο του γιο του Σαββίδη, έχει μολώσει με την Κοντζάραβα. Δεν το γουστρώζει ο κόσμος και παραμένει. Τι σημαίνει αυτό, μουλάρωσε.
0: Μόνο έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε, εσύ πώς τα βλέπεις, δηλαδή με μια κουβέντα, πώς τα καταλαβαίνεις τα πράγματα.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρώτα απ' όλα έρχεται σε πολύ μεγάλη εισήγηση όλοι αυτοί που πιστεύατε ότι τελικά τα ένα μόνο 10%.
0: Έλα, πατάς με το μάγουλο.
1: Λέω, λοιπόν.
0: Ωραία, κόπηκε στο υπάρχει σύγχυση, σε τι πράγμα?
1: Σε αυτούς που πιστεύουν πως τελικά τον υποστήριζε το 90% και ένα 10% τον ήθελα. Γιατί αποδεικνύεται τώρα ότι που πήγαινε πέρα να φύγει, ότι όλοι στρέφονται εναντίον του. Δεν είπε κανείς να μείνει, κράτος αδίδει να αυτό που κάνεις. Όλοι λένε μπορεί να είναι άδικο, όλοι λένε να φύγει με πιο καλό τρόπο, κανείς δεν λέει να μείνει.
0: Ναι, όχι, το αν μείνει ή όχι, το πώς το βλέπει ο καθένας είναι οκ, okay, είναι πολύ σχετικό. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και ένα γκάλωπ, ξέρεις, σήμερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, στο site, και αυτοί που είπαν να μείνει ήταν στο 57%, δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό που είπε, νομίζω γύρω στο 57% πρέπει να ήταν. Ήταν μεγάλο ποσοστό αυτό, αυτοί που είπαν ότι πρέπει να φύγει. Έτσι, η ένσταση είναι στον τρόπο καθαρά. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάνει τον κύκλο του πλέον, ειδικά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Okay, αλλά η ένσταση είναι στον τρόπο. Από εκεί πέρα, okay. Πώς το κλείνουμε για να πάρουμε έναν ακόμα πριν το διάλειμμα?
1: Ότι κάτι στο με τους αριθμούς. Γιατί όταν λέμε 57% θέλει να μείνει ή και να φύγει, που είναι στα μισά περίπου. Και από κάτω από κάθε δημοσίευση να γίνεται ο κακός χαμός και να βλέπεις ένα 90% να θέλει να φύγει και ένα 10% που λέει παιδιά σε Βασίλη και δεν ξέρω εγώ τι, πάει να πει ότι αυτόν δεν το γουστάρει ούτε το 95% μέσα στην τούμπα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αν μείνει. Που δεν πιστεύω ότι θα μείνει. Αν μείνει, μάλλον θέλει να φύγει ο Σαββίδης μαζί του. Το πιο πιθανό αυτό είναι αυτό.
0: Ναι. Οκ, okay, ευχαριστώ φίλε.
1: Να μας κουράσει όλους και να πούμε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
0: Ναι. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά, καλημέρα. Όχι, εσύ έφυγες. Εσύ φίλε, καλημέρα. Ορίστε. Δεν σ' ακούω. Τι να κάνω, να πάω διάλειμμα. Δεν σ' ακούω, δεν ομιλείς. Δεν σ' ακούω, τίποτα δεν ακούω. Νέκρα. Καλά, πάω διάλειμμα γιατί είναι και μισή. Γυρίζουμε και αν θέλετε να συνεχίσουμε, να πιάσουμε και κάνα άλλο θεματάκι εδώ για εξωγήινους. Έχουμε τίποτα. Λοιπόν, έλα, πάμε και γυρίζουμε και βλέποντας και κάνοντας. Έλα, πάμε διάλειμμα.

0: goldmall.gr. Σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα πάμε λίγα μηνύματα ακόμα στα γρήγορα. Καλησπέρες, έχουμε τον Γιώργο, τον είδαμε. Ο Κώστας εδώ, ο Νίκος, τον είδαμε. Ναι, ο Μαδάρα από άλλο πλανήτη λέει. Πιο εύκολα βρίσκουμε άκρια με εξωγήινους παρά με ΠΑΟΚ, σωστό. Ο Γιάννης λέει, έλα βρε, σταματήστε με αυτά τώρα. Ανεβάζει κάτι πρόβατο, τέλος πάντων, που είναι όλοι αυτοί που έβριζαν μετά μέρα νύχτα, λέει. Τον Μιστακίδη υποστηρίζοντας ότι φταίει για την κατάσταση στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Που εξαφανίστηκαν, μην χάνεστε κλπ. Παιδιά, σταματήστε το αυτό το πράγμα, δεν βοηθάει κανέναν. Κανένα δεν βοηθάει, μη το συντηρείτε αυτό το πράγμα, είναι δηλαδή ούτε για πλάκα. Ο Κώστας λέει, Λουτσέσκου λέει θέλουμε, γιατί ξέρει την ομάδα καλύτερα από όλους, μόνο με αυτόν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, και αυτό λίγο τώρα... Δηλαδή μετά το Λουτσέσκου το χάος, ας πούμε, να το πάμε έτσι. Παιδιά, δεν ξέρω, εντάξει, είναι, εγώ σας είπα και χθες που τα συζητούσαμε. Μέχρι χθες ήμουνα πραγματικά στο 50-50, του τύπου ότι... Όσο πιθανό είναι το ένα σενάριο να βγει, ξέρω εγώ, λάθος, αν φύγει, ας πούμε, άλλο τόσο πιθανό είναι το σενάριο να βγει λάθος και αν μείνει. Έτσι. Και εξήγησα γιατί το πιστεύω αυτό. Όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί η κατάσταση πλέον έχει φτάσει να είναι τέτοια, που, okay, δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να λειτουργήσει πλέον μετά από αυτά που έχουν γίνει. Με αυτή την έννοια, έτσι, το γυαλί αν ραγίσει. Δεν πας μακριά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να πεις ότι πηγαίνω, ας πούμε, με το γυαλί ραγισμένο. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, γιατί έφτασε το πράγμα εκεί. Από τη στιγμή που έφτασε εκεί, δεν ξέρω αν μπορεί να προχωρήσει. Εντάξει, θα γίνουν κάποιες κινήσεις τακτικής από τις δύο πλευρές, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Το θέμα είναι γιατί έφτασε η κατάσταση εκεί. Από εκεί πέρα είναι δύο διαφορετικές κουβέντες, έτσι. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και σήμερα το μεσημεράκι. Είναι μία κουβέντα αν ο Λουτσέσκου πρέπει να μείνει βάση προπονητικής αξίας, αν θεωρούμε ότι έκανε τον κύκλο του κτλ. Και η άλλη κουβέντα είναι εάν μπορεί υπό τις συνθήκες που υπάρχουν. Έτσι, αυτό το υπό τις συνθήκες που υπάρχουν πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αν είναι καλός, αν ξέρει την ομάδα, αν. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ παιδιά, και επειδή έχουν προηγηθεί και όλα αυτά που έχουν προηγηθεί στα προηγούμενα χρόνια, φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι, το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί εγώ θεωρώ ότι το χαρτί του Λουτσέσκου ψιλοκάει και ακόμα και αν τελικά παραμείνει, το ζήτημα είναι γιατί δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε, πέρα από τα δικά του τα λάθη που έκανε, έτσι, γιατί δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έτσι, αυτό το ότι δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Έτσι είπαμε και πριν. Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο, το οποίο μπορεί να φέρνει κούραση, το οποίο μπορεί να φέρνει απογοήτευση στον εσωτερικό κόσμο, το οποίο μπορεί να χαλάει το μυαλό κτλ. Έγιναν και κάποια πράγματα εκτός προγράμματος ή και λόγω λαθών ενδεχομένως με τους τραυματισμούς τους πολλούς. Στράβωσε η ιστορία, οκ. Okay. Έπρεπε να φτάσει εδώ. Δεν ξέρω, είπε ένας φίλος πριν ότι με ακούει λίγο συναισθηματικά.

Πρέπει να το γυρίσουμε σιγά σιγά, έτσι. Όπως είπε, αλήθεια σας λέω το μεσμέρι. Αισθάνθηκα παράξενα. Ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε την εκπομπή του κυρίου διευθυντού, υποτίθεται, γιατί είχαν την άδεια, τη στάση δημοσιογράφη. Λέγαμε εκεί πέρα για την επικαιρότητα, για το Λουτσέσκο, είπαμε και για το Μουντιάλ πέντε πράγματα. Και μετά άρχισαν να έρχονται μηνύματα. Και όταν ανοίξαμε και τις γραμμές, έτσι, πήγαινε συνέχεια σε εσωγήινου σε εξωγήινου. Από εσωγήινο σε εξωγήινο και από εξωγήινο σε εσωγήινο. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Τίποτα. Καθίστε καλά.

Λοιπόν, καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Εντάξει, επικαιρότητα δεν πιάσαμε τίποτα. Βλέπω εδώ έχετε στείλει κάποια. Και για την επικαιρότητα, για τον Αλλοδαπό που αποπειράθηκε να βιάσει στην Αθήνα, έγινε αυτό? Ναι, αλήθεια είναι, κυκλοφορεί ελεύθερος και παρότι βρίσκεται παράνομα, όντως. Όντως, αλλά παιδιά, αυτό είναι το... Έτσι το θέλουν οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές και οι νόμοι που περάσαμε. Πρέπει, λέει, να υπάρχει υποχρεωτική παραμονή του κατηγορουμένου σε έδαφος ελληνικό μέχρι να οριστικοποιηθεί, ξέρω εγώ, η υπόθεση, μέχρι να εκδικαστεί και να τελεσιδικείς. Δεν είναι να πέφτουμε από κάνα σύννεφο. Αυτούς τους νόμους φτιάξαμε, αυτές οι καταστάσεις θα έχουμε. Όπως και γενικότερα με κάποια άλλα πράγματα στο Belfast που έβλεπα πριν, που γίνεται ο χαμός ο μεγάλος. Επίσης αυτόν τον κόσμο φτιάξαμε, αυτόν τον κόσμο θα έχουμε. Έτσι, με την ιστορία εκεί πέρα που ξέρετε λίγο πολύ ποια είναι το μεταξύ. Έβλεπα νωρίτερα τώρα που κοιτούσα την επικαιρότητα αν έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Έκκληση, λέει, έχουμε από την ίδια την οικογένεια του θύματος. Για να... και μηνύματα, ξέρω εγώ, κατά της υποκίνησης της βίας και τα λοιπά, γιατί γίνεται χαμός εκεί, ακούτε τι γίνεται. Πάνε και καίνε σπίτια μεταναστών με μετανάστες μέσα, πλακώνουν στο ξύλο όποιον βρούνε στο δρόμο, και άλλα διάφορα που τα έχετε ακούσει. Επειδή πήγε ο άλλος να σκοτώσει, ξέρω εγώ, κυνηγάνε τώρα όποιον βρουν. Εντάξει, και αυτό δεν είναι, είπαμε και αυτό, και εδώ τώρα δεν πέφτεις από κάποιο σύννεφο. Έτσι, αυτόν τον κόσμο έχουμε. Α, εν τω μεταξύ τώρα που πήγαμε σε τέτοια, έχει γίνει ένα θέμα, έχει ξεκινήσει και μια φασαρία, είναι να γίνει ένα gay pride, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς, και έγινε μια φασαρία στην Αθήνα γιατί δεν τους άφησαν, λέει, να βάλουν τις αφίσες, θέλαν να βάλουν τις αφίσες τους για να προαναγγείλουν την εκδήλωση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο μετρό, και δεν ξέρω και αν ήταν κάπου αλλού που έχει να κάνει, που να παραπέμπει σε μέσα μαζικής μεταφοράς, κάποιους χώρους, εκεί σε στάσεις λεωφορείων, δεν ξέρω πού. Και δεν το δέχτηκαν και είχαμε ανακοινώσεις επιθετικές ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω και τα λοιπά, και ο δημόσιος χώρος ανήκει και σε εμάς όπως ανήκει σε όλους, και είχαμε τέτοια πράγματα, δηλαδή κατήγγυλαν τον φορέα που δεν δέχτηκε να βάλει τις αφίσες, και μετά βγήκε απάντηση από τον φορέα, διευκρινιστική ανακοίνωση, έτσι, διευκρινιστική, που έλεγε ότι παιδιά δεν είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε τις αφίσες σας. Είναι που έχουμε κλείσει, λέει, πολλές διαφημιστικές συμφωνίες και δεν υπάρχει χώρος. Άμα θέλετε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε την καμπάνια. Αλλά άμα θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας, ξέρω εγώ, για κάποια μελλοντική συνεργασία. Έτσι, για να το ξέρουμε και αυτό. Λοιπόν, αυτά τα νέα και άλλα πολλά. Έχει και κάτι θεματάκια άλλα, έτσι, που δεν τα πολύ πιάσαμε γιατί πιαστήκαμε με τον Λουτσέσκου και με τους εσωγήινους και τους εξωγήινους. Ποιο ήταν το άλλο να δεις? Α, έχει και αυτό με την ερώτηση στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε στη φόρα ο Πλεύρης. Και αυτό έχει ζουμάκι, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, κάποια πράγματα. Εγώ, ξέρετε, πιστεύω με έχετε καταλάβει τόσα χρόνια. Είμαι πολύ κατά, ας πούμε, του φανατισμού και του μίσους και να χωρίζουμε τον κόσμο σε, ξέρω εγώ, φυλές και χρώματα και οτιδήποτε. Αλλά αυτό τώρα λίγο είναι, δεν ξέρω, δεν το πολύ κατάλαβα. Κατέθεσαν, λέει, ερώτηση στη Βουλή, επειδή υπάρχει μια επιγραφή σε ένα

0: δημόσιο κτίριο, που έχει επάνω, λέει, ρε παιδί μου, τη φράση ότι ουσιαστικά ότι Ελλάδα, ξέρω εγώ, Ελλάδα λοιπόν είναι και η Μακεδονία, κάπως έτσι. Έστι μεν ούν Ελλάς και η Μακεδονία, έτσι το λέει. Έτσι, είναι δηλαδή, το μεν ούν είναι λοιπόν βέβαια σημαίνει, ξέρω εγώ, πράγματι, κάπως έτσι. Ναι, ότι η Ελλάδα είναι και, Ελλάδα είναι και η Μακεδονία. Και πρέπει να φύγει, λέει, αυτό, να βγει τέλος πάντων η επιγραφή, γιατί προκαλεί εθνικά πάθη και αλυτρωτισμούς και τέτοια πράγματα. Αυτό λέει η ερώτηση στη Βουλή εκεί πέρα, η ένσταση που υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, λέει, μέσα σε όλα καταπατάει και τη συμφωνία των Πρεσπών. Ό,τι καταλάβατε, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι για οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Τώρα κανονικά σήμερα υποτίθεται θα κάναμε 2 ώρες, γιατί ήρθαμε 3 φορές σε μία μέρα. Έτσι, και επειδή υπάρχουν και κάποιες άλλες δουλειές, κάπου κάποια στιγμή και μετά θα το πούμε το ποίημα. Όλη τη μέρα τρέχουμε από χθες και δεν έχουμε σταματήσει λεπτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Άμα είναι να πιάσουμε κανένα θέμα από τα σωστά, μπορεί να μείνουμε και την 3η ώρα. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να συμπληρώσει οτιδήποτε. Εντάξει, πιαστήκαμε λίγο παραπάνω τώρα λόγω επικαιρότητας με τον Λουτσέσκου. 2310-90-90-90 και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι είναι αυτό? Κατσουρέκια βλέπω. Ανάρτηση. Κάθε καλοκαίρι και ένα σύριαλ, λέει. Θα έρθει ο Μεϊτέ, δεν θα έρθει ο Μεϊτέ. Θα μείνει ο Ντέλιας, θα φύγει ο Ντέλιας. Θα μείνει ο Λούτσι, θα φύγει ο Λούτσι. Ναι, η Βάν λέει μας τα έκανε τσουρέκια. Εν τω μεταξύ, πέρασαν στα ψηλά και οι νέες ανακοινώσεις για τα στελέχη εδώ πέρα της ΠΑΕ. Νέος CEO manager. Έχει περάσει από Παναθηναϊκό, έχει περάσει από Άρη. Τίποτα δεν είπαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε και βλέποντας και κάνοντας. Άντε. 2310-90-90-90 και πάλι. Καλημέρα, παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ναι, χαίρετε.
1: Γλιστρίδα έφαγες,
0: βρε. Τι να κάνω, να με έπιασε το συναισθηματικό, η συναισθηματική φόρτιση.
1: Τι θες να μιλήσουμε τώρα, για τον ΠΑΟΚ ή για τα ΟΥΦΟ?
0: Χρωστάς μία απάντηση για το quiz. Χθες κάποιοι προσπάθησαν να απαντήσουν.
1: Ναι, ας τα αφήσουμε.
0: Και μετά πες και ό,τι άλλο θες.
1: Αύριο ό,τι και να γίνει και κεραυνούς να πέφτουν και ιστορίες και ούφο να έρθουν στη γη, θα μιλήσουμε για αυτά που πρέπει να μιλήσουμε για να ξέρει ο κόσμος.
0: Για το quiz αυτό, ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της Ελλάδος?
1: Η δεύτερη κατάσταση εχθροί,
0: ναι,
1: μετά τους Τούρκους και συνεργάτες των Τούρκων.
0: Και συνεργάτες, όχι.
1: Βεβαίως.
0: Να πάρω καμία άδεια μονοήμερη αύριο δηλαδή. Ναι, για πες για τα σημερινά, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω πληροφορίες, απλώς δεν τις έχω διασταυρώσει, κύριε Βρανά, να το ξέρεις. Έτσι, το λέω.
0: Ναι, ναι, τίμιο.
1: Παρεξηγούμαστε.
0: Τίμιο.
1: Υπάρχουν συνομιλίες Ιβάν και Λουτσέσκου με εξωγήινους για μεταγραφή του Λουτσέσκου. Για να λάβει...
0: Εντός γαλαξία ή εκτός?
1: Εντός γαλαξία, στο δικό τους πλανήτη. Αλλά τώρα δεν ξέρω, κάτι υπάρχει πρόβλημα με την UEFA εκεί πέρα, με το Champions League. Μήπως γίνει κάποια, πώς το λένε ρε παιδί μου, όπως το Ισραήλ δεν ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, συμμετέχει σε πρωτάθλημα. Ναι, κάτι τέτοιο να γίνει και με τις ομάδες των εξωγήινων.
0: Δεν τα ξέρω αυτά τα διαδικαστικά. Πάντως, αν πάει εκεί, καλύτερη συνεννόηση θα βρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άμα το δεις, πες του το.
1: Λοιπόν, ας μείνουμε λίγο στις Μπενέ Ελοχήμ. Υπάρχει πριν από καιρό μία φίλη της εκπομπής ανέφερε για τους 7 ουρανούς. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το θυμάμαι, όχι. 7.
1: Ναι, ήθελε να είναι μία δοξασία κάποιων ανθρώπων εκεί στα Ιεροσόλυμα και έξω από τα Ιεροσόλυμα, τα οποία μέσω του Παύλου περάσανε και στη χριστιανική σε εισαγωγικά πίστη μας. Έτσι, άμα ανοίξουμε, είναι χαρακτηριστικό ένα εδάφιο στους ψαλμούς 115, πρόσεξε τι λέει, οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο. Όχι ο ουρανός, οι ουρανοί.
0: Άρα είναι 7 δηλαδή.
1: Είναι η λεγόμενη πολυκατοικία, έτσι τη λένε.
0: Άρα είμαστε εμείς και άλλοι 6 δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
0: Τι.
1: 7 ορόφους.
0: Ναι, στους άλλους 6 ουρανούς ποιοι είναι εκεί πέρα. Έναν ουρανό τον έχουμε εμείς, τον έχουμε καβατζώσει, τελείωσε. Οι άλλοι 6 σε ποιους ανήκουνε.
1: Είναι όλο αυτό το συνάφι των Ελοχήμ, των θεών του Ισραήλ.
0: Α.
1: Στον τρίτο όροφο, για να σου δώσω να καταλάβεις, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος εκεί στις πράξεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παράδεισος. Στο μεσοπάτωμα...
0: Στον τρίτο ουρανό.
1: Ορίστε.
0: Ο τρίτος ουρανός είναι ο Παράδεισος δηλαδή.
1: Στον τρίτο όροφο αυτής της πολυκατοικίας.
0: Ναι, των ουρανών.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο ουρανό δηλαδή.
1: Στον τρίτο ουρανό.
0: Α, ωραία. Για να ξέρουμε. Ναι.
1: Εκεί είναι ο Παράδεισος, για να σου δώσω καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Ρετυρέ, στον 7ο, εννοείται ότι είναι ο Γιαχβέ με τον Ιησού, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, ο Τζιμπάιλ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ...
0: Oh, μην κλείσουν όλες οι γραμμές μόνο καλά.
1: Όταν παρουσιάστηκε στο όρος Χειρά για να δώσει τις εντολές στο Μωάμεθ, τον έπιασε και από το χέρι και τον έκανε ένα ταξίδι οραματικό, έτσι, στους λεγόμενους αυτούς 7 ουρανούς.
0: Ναι, ναι.
1: Που ονομάζεται, πώς ονομάζεται.
0: Πώς.
1: Μοιράζ.
0: Μοιράζ.
1: Μοιράζ. Εξού και τα μοιράζ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά να τα ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι μία δοξασία από τα βάθη της Ανατολής που υιοθετήθηκε κάποια στιγμή από τους αδελφούς μας Ιουδαίους εκεί πέρα. Και μέσω του Παύλου, του ραβινικού Ιουδαϊσμού, του λεγόμενου ραβινικού Ιουδαϊσμού, πέρασε και στις μέρες μας. Γι' αυτό και βλέπεις όλη αυτή η ιστορία με τους εξωγήινους. Είναι η κατοχία των Ελοχήμ για κάποιους από τους Εβραίους. Έτσι, για κάποιους, όχι για όλους, τον Θεό τους. Και αυτό το βλέπεις και μέσα στη γραφή, δηλαδή είναι στο κομμάτι της λεγόμενης αγγελοθρησκείας.
0: Εγώ κάποτε που είχα ακούσει κάτι παρόμοιο, εντάξει δεν τα ξέρω και καλά αυτά, αλλά είχα μια εντύπωση ότι κάτι αντίστοιχο υπήρχε, αλλά το θεωρούσαν, ρε παιδί μου, συμβολικό, παραβολικό, ότι ήταν βαθμίδες εξέλιξης πνευματικής, κάτι τέτοιο. Εκτός αν λέω για κάτι άλλο τώρα, δεν είμαι και σίγουρος.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Για αυτά όλα που λες τώρα, για ορόφους και ουρανούς και τα λοιπά. Ότι ήταν μια συμβολική κατάσταση που ξεκίνησε πάνω κάτω από εκεί που λες, κάτι θυμάμαι και εγώ τέτοιο, αλλά ότι ήταν ένα πνευματικό τελείως, ας πούμε, πεδίο που συμβόλιζε τα διαφορετικά επίπεδα της πνευματικότητας που μπορεί να έχει ο ένας με τον άλλον, της συνειδητότητας, ξέρω εγώ τι άλλο, ναι.
1: Τα διαφορετικά επίπεδα της πνευματικότητας θα το εξηγήσουμε άλλη φορά με τις 33 θέσεις, γραμμές, όπως θέλεις.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πνευματικές ιεραρχίες της μασονίας.
0: Oh.
1: Με τη σπονδυλική στήλη.
0: Μάλιστα, εντάξει για σήμερα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πόσοι σπονδυλοι υπάρχουν, ξέρεις?
0: Πόσοι είναι?
1: 33.
0: Ναι.
1: Οπότε φεύγουμε από την περιοχή των γεννητικών οργάνων, από τον κήπο της ΕΔΕΜ, το μήλο που δαγκώθηκε μόνο, ένα κομμάτι έφαγε, δεν το φαγε όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν έχει γνώση. Και προχωράμε μέσω της σπονδυλικής στήλης τα 33 αυτά πατώματα της πνευματικής εξέλιξης για να φτάσουμε στον εγκέφαλο και να πάμε σε άλλες διαδικασίες.
0: Α, ωραία είναι αυτά. Αυτά να τα αναλύσουμε, μάλιστα. Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά. Το μεταξύ έχω την εξής απορία τώρα που είπε για Μήλο και κήπο της ΕΔΕΜ που υποτίθεται λένε ότι ήταν και ο Παράδεισος εκεί. Στον Παράδεισο λέει ζώα δεν έχει. Έρχομαι στους επόμενους. Έτσι δεν λέμε ότι όταν πεθαίνουν τα ζώα δεν πάνε στον Παράδεισο. Ναι, αλλά εκεί, αν θυμάμαι καλά από τις περιγραφές, όταν δάγκασε το Μήλο ο Αδάμ, δεν είχε μόνο τον Όφη. Είχε και πουλάκια και σκυλάκια και γατάκια και λιονταράκια, τα πάντα είχε. Εδώ τώρα τι μας κρύβουν, κάτι δεν κολλάει. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε. Ναι, ναι.
2: Πολύ καλημέρα, καλησπέρα.
0: Πολύ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Βρανά. Καψούρα μου, γλυκιά γιαβρί μου. Ξέρεις τι, πήρα να εκφράσω η πρωιμεσημεριανή εκπομπή, δεν σου ταιριάζει ρε φίλε. Σ' άκουγα σήμερα το μεσημεράκι, κάλυψες θέση.
0: Ναι, είσαι, το θέμα είναι ότι με το τηλέφωνο τώρα το βαθύ πάλι, δεν ξέρω πώς ακούγες έξω.
2: Φωνή.
0: Για πες.
2: Επειδή και σου δίνω και σε βγάζω καπέλο συγχαρητήρια, καλύβεις εκεί, είσαι συνάδελφος με κεφαλαία με όλη τη μαχαία της λέξης, καλύβεις. Λόγω που απεργούν άλλοι δικαιωμάτες είναι, σου δίνουν συγχαρητήρια, αλλά δεν σε ταιριάζει.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν στάση εργασίας γιατί υπήρχε Γενική Συνέλευση, αλλά ήταν των δημοσιογράφων. Εμείς δεν είμαστε.
2: Εγώ το μεσημέρι και μου φαινόταν παράξενο, άμα λέω το φιλαράκι μου. Σου ταιριάζει η βραδινονυχτερινή.
0: Βράδυ, έτσι.
2: Ναι, πραγματικά σου το έχουν πει γενικά και φίλοι και κάποιοι, ξέρω εγώ, οι συνάδελφοι από πάνω από το ραδιομέγαρο. Σου το είπαν ότι δεν σου ταιριάζει η μεσημεριανή.
0: Α, δεν ξέρω, όχι. Όλες τις ζώνες έχουμε κάνει μες τα χρόνια. Τώρα τι ταιριάζει παραπάνω και τι όχι.
2: 15 χρόνια δεν είναι στο ροδιομέγαρο ψυχούλα μου.
0: 13 στα 14. Τέλος πάντων, συνολικά στο ραδιόφωνο 21-22. Κάναμε και πρωί, κάναμε και μεσημεροαπόγευμα, κάναμε και βράδυ τα πιο πολλά χρόνια. Ωραία. Πώς το προχωράμε τώρα, αυτά εντάξει δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Καμιά είδηση βόμβα έχουμε.
2: 10 και στο 10, όταν εγώ το 1981. Είδα τις 4,5 μέτρα τις 5 εξωγήινους. Εσείς νομίζετε ότι κάνω πλάκι, κοροϊδεύετε. Και τώρα που βγαίνουν στη φόρα, τι έχετε να πείτε.
0: Τι έχετε να πείτε τώρα που μας κοροϊδεύατε για τους εξάμετρους εξωγήινους,
2: Εγώ πριν πόσα χρόνια, 9 χρόνια παιδάκι ήμουν που τους είδα επικοινωνία, αλλά δεν έπρεπε να την κάνω. Φοβήθηκα άρα να δω τη γλώσσα μιλούσανε, ρε Κώστα.
0: Έστω και αργά ήρθε η δικαίωση.
2: Όχι, όχι, δεν γνωρίζουν που βρίσκεται το σχολάρι Λαγκαδά, είναι ανάμεσα στις δύο λίμνες.
0: Μάλιστα.
2: Την Καλόνια και την Βόλβη. Ακριβώς στο κέντρο στις δύο μήλες, στις δύο λίμνες, νομίζω ότι υπάρχει και πύλη. Είναι κεντρική πύλη που έρχονται ίσως και σε μισή ώρα από πάνω, κατεβαίνουν κάτω. Γιατί οι ταχύτητες που πηγαίνουν...
0: Α, κάτσε, αυτό δεν το ήξερα. Τι είναι αυτό, νέο δεδομένο. Η κεντρική πύλη που κατεβαίνουν οι εξωγήινοι είναι πάνω από το σχολάρι.
2: Τώρα τι τα βγάζουν τη φορά,
0: τα αυτό τα... είναι... αλλάζει τα δεδομένα τώρα. Η κεντρική πύλη είναι πάνω από το σχολάρι.
2: Φιλάκια.
0: Μα, γεια σας. Είδες. Αυτό δεν το ξέραμε. Αυτό είναι νέο στοιχείο. Συνταρακτικό. Η κεντρική πύλη που κατεβαίνουν είναι πάνω από το σχολάρι. Εδώ τώρα οι εξελίξεις γίνονται καταιγιστικές. Ωραία, ωραία. Μάλλον θα μείνουμε και την τρίτη ώρα. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
0: Γεια σου, κυρία Δέσποινα.
3: Μ' αρέσουν αυτά όλα που λέτε. Και...
0: πότε θα μας μαζέψουν να δούμε.
3: Δεν πειράζει. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Τα λέτε τόσο ωραία και κανένας δεν πρόκειται να σας συνοχλήσει. Και αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν να σας ακούνε και ακούνε πιο πολύ. Αλλά να σας πω κάτι, καλύτερα να μας λέγουν παρά να μας λυπούνται. Είσαστε υπέροχη εκπομπή. Το Ράδιο Μητρόπολης είναι το παρέακι μου, 24 ώρες το 24ωρο. Είτε είμαι...
0: Να είσαι καλά. Πώς είσαι τώρα, τι γίνεται, εντάξει, έξω είμαστε.
3: Καλύτερα είμαι. Σήμερα ήμουν...
0: έξω είσαι.
3: Ναι. Ήμουν σήμερα... θα κάνω διαχείριση πάλι, αλλά προς το παρόν γιατί μου λένε είμαι στην αναμονή. Ήμουν σήμερα στη στρατική λέξη με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Φάγαμε, παίξαμε στο πεζότοπο και εγώ κάθισα μέχρι στις 8 η ώρα και απολάμβανα το πέλαγος. Ενώ τα μικρά γιατί κουράστηκαν και λέω πάτε εσείς, εγώ θα έρθω μετά. Και ήρθα μετά 8 η ώρα, 8.30 ο γιος μου και μου πήρε. Η ζωή είναι ωραία, αυτά είναι, ξέρουμε να τη ζήσουμε. Εγώ δεν έχω παράλογες απαιτήσεις. Έχω πολύ καλούς φίλους και φίλες. Έχω καλά παιδιά, δόξα τω Θεώ, καλές νύφες, σε καλά εγγόνια. Και κάνω το σεβόμενο στο Θεό και λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου. Μπορεί να υποφέρω στην υγεία μου, αλλά όλοι είναι στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, να είσαι καλά κύριε Δέσποινα, να είσαι γερή.
3: Εύχομαι χαρά, υγεία και ευτυχία σε όλο το
0: και σε πλέον. Σένα, και σε σένα, και σε σένα. Και τη δύναμή σου να πάρουμε τη μισή δύναμη από όσο έχεις εσύ να πάρουμε. Έτσι, θα είμαστε πολύ τυχεροί. Επεσές, οπότε τι κάνω, είναι και 57, να πάρω έναν ακόμα παραθυράτο, για τελευταίο σε είχα. Καλά, παίρνουμε και ένα παραθυράτο και τα περισσότερα μετά. Παρακαλώ, ναι. Έλα, χαίρετε.
4: Γιώργος από Λυσίκη, τι κάνεις?
0: Ναι, γεια σου ρε Τζόρτζελα, καλημέρα.
4: Μια χα, ωραία, αφού πιάσαμε και τους εξωγήινους μετά το...
0: Μόνο αυτό, είχαμε και συγκεκριμένες τώρα εδώ καταγγελίες για την πύλη που είναι πάνω από το σχολάρι.
4: Ναι, το...
0: Αυτό είναι νέο στοιχείο, νέο δεδομένο, έτσι.
4: Ενδιαφέρον πολύ. Και ξέρεις επίσης ότι λέγεται και ότι ο Αριστοτέλης ήταν εξωγήινος.
0: Α, όχι, αυτό δεν το έχω ακούσει. Από πού προκύπτει αυτό? Ότι
4: είχε, ότι ήρθε από έναν πλανήτη που πέθανε με ένα αεροσκάφος όταν ήταν μικρός, για να διδάξει τη γνώση στους Έλληνες, και προσγειώθηκε στα στάγυρα Χαλκιδικής αυτό το σκάφος.
0: Ναι.
4: Και ήρθε. Και...
0: Για τα στάγυρα έχουν ακουστεί διάφορα. Και, α, και έτσι μπλέξαν και τον Αριστοτέλη, επειδή είναι από εκείνα τα μέρη.
4: Ναι, ήρθε σαν άλλο Σούπερμαν από τον Κρύπτον.
0: Οπα. Το... Α, συγκεκριμένα από τον Κρύπτονα.
4: Παρά από κάποιο άλλο πλάνο, δεν θυμάμαι τώρα πώς το.
0: Μάλιστα.
4: Πώς το λέγανε, για να διδάξει τη γνώση στους Έλληνες.
0: Α, γι' αυτό λες, πλάκα πλάκα λες και ρε εσύ, αυτό τώρα που λες, να σου πω κάτι σοβαρά τώρα, μην κοροϊδέψετε. Κάποιες φορές κάνω κάτι σκέψεις περίεργες κι εγώ, του τύπου ότι, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, να σου πω τι εννοώ, είναι μια τεχνολογία έτσι που ήρθε αρκετά γρήγορα, αρκετά ξαφνικά στη ζωή μας και με έναν τρόπο πολύ έντονο, και λες, ρε παιδί μου, ότι πού ήταν όλο αυτό το πράγμα και προέκυψε τόσο απότομα? Μήπως είναι καμία εξωγήινη, ξέρω εγώ, έχει και τίποτα εξωγήινες καταβολές? Αυτό το πράγμα το έχω σκεφτεί κατά καιρούς και για τους αρχαίους Έλληνες, έτσι. Δηλαδή, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι το πώς, ας πούμε, ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους. Μήπως μας κρύβουν κάτι? Κύριε Διτσιράπη, γεια σας. Τώρα που αρχίζουν τα καλά, φεύγεις. Εσύ θα χάσεις. Ναι, για πείτε.
4: Έλα, έλα, είναι και αυτό. Κοίταξε, πολλά παίζουν. Εντάξει, και πολλές τεχνολογίες που είναι πρόσφατες για το ευρύ κοινό, παλιότερα ήταν κρυφές, ξέρω εγώ, ήταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο και
0: ναι,
4: ήταν για το στρατό αποκλειστικά, για παράδειγμα. Και όταν αναπτυχθήκαν επαρκώς, δοθήκαν και στο ευρύ κοινό. Εντάξει, παίζει εξήγηση αυτό, βέβαια.
0: Όχι, τι παίζει, λογική εξήγηση είναι. Εννοείται, τι παίζει, λογικότατη εξήγηση.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά εμείς δεν θέλουμε λογικές εξηγήσεις, κατάλαβες. Και τι, άμα έχουμε λογικές εξηγήσεις, μετά πάει η εκπομπούλα. Ναι, ωραία, πώς το κλείνουμε για να πάμε διάλειμμα που πρέπει?
4: Με αυτό, το να ήρθε ο Αριστοτέλης σαν άλλο Σούπερμαν και να προσγειώθηκε στα στάγυρα, έχει πιο πλάκα, όπως και να το κάνεις.
0: Αριστοτέλης, έτσι, Σούπερμαν. Δεν το έχω μελετήσει αυτό. Καλά που μου το είπες να το δω, δεν το ήξερα καθόλου. Ωραία, ωραία. Ήξερα για κάτι περιπτώσεις τα στάγυρα που τάχα είχαν δει κάτι αντικείμενα, αλλά αυτό τώρα είναι νέο. Ωραία, ωραία. Νέο στοιχείο για την εξίσωση. Έγινε, ευχαριστώ, Τζόρτζ.
4: Και αυτό, τσάω.
0: Βεβαίως και θα το ψάξουμε. Αν δεν το ψάξουμε εμείς, ποιος θα το ψάξει? Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα προς το παρόν για να έρθουμε και στην τρίτη ώρα. Ποια ώρα είναι αυτή, η 8η, σε 24 ώρες, 8 ώρες εκπομπούλα. Μια χαρά. Τίποτα δεν είναι μπροστά στην αιωνιότητα. Αρκεί να συζητάμε τα σωστά θέματα, έτσι. Μπράβο. Τώρα βλέπω μπήκαμε σε ράγες. Έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα. Εντάξει, πιαστήκαμε εδώ με Λουτσέσκου και τα σχετικά. Από επικαιρότητα τίποτα. Και Μουντιάλ, βρε Μουντιάλ, ξεκινάει σήμερα. Βλέπω το σαν σήμερα λίγο πάλι. Για να δω αν έχουμε καμία πάσα για καμιά μουσικούλα μετά. Παντελή Θαλασσινό έχει. Λες. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 58, Παντελή Θαλασσινό. Βάλουμε, λες, τίποτα τέτοια κουλτουριάρικα. Και έχει και Μουντιάλ. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Αμερική, Μεξικό, Καναδάς, έτσι. Το 23ο είναι. Είπαμε και το μεσημέρι δύο πράγματα που ήρθαμε εδώ. Μέχρι τις 19 Ιουλίου θα βαράνε τα βιολιά. 48 η ομάδα σε 104 τα μάτς. Τι άλλο θέλουμε. 12 θα είναι 12 όμιλοι των θεσσάρων. Οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες περνάνε παρακάτω. Έτσι παρακάτω θα έχουμε τη φάση των 32, knockout και δεν συμμαζεύεται. Έτσι πιο μετά. Θα είναι, λέει, το ακριβότερο μουντιάλ όλων των εποχών. Ακριβότερη ομάδα η Γαλλία. Και θα είναι και το μουντιάλ των περισσότερων εσόδων. Αυτό βέβαια και επειδή τα μάτσα θα είναι περισσότερα. Προφανώς και επειδή εμπλέκεται η Αμερική με ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, εκτιμήσεις μιλούν ακόμα και για διπλάσια έσοδα από το μουντιάλ του Κατάρ, που υποτίθεται ότι είναι αυτό που έχει την πρωτιά με τα περισσότερα έσοδα. $60, λέει, ευθυνότερη τιμή εισιτήριου. Η ακριβότερη, αυτή που θα είναι τη μέρα του τελικού δηλαδή, $10,990. Και αν πάμε σουίτες, εκεί πάμε 80-81 χιλιάρικα σε δολάρια. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και νέους κανόνες, να το πούμε λίγο στα γρήγορα ένα λεπτάκι. Να τα κάνουμε μία ρεπετησιόν, να ξέρουμε τι θα δούμε. Θα έχουμε, λέει, κάτι νέους κανόνες. Σε σχέση, το ένα θα έχει να κάνει με το VAR, ξέρω εγώ. Θα μπορεί, λέει, να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που είναι για δεύτερη κίτρινη κάρτα, στα corner. Αλλά δεν θα σταματάει ο χρόνος, δηλαδή δεν θα παρεμβαίνει ο διαιτητής να πηγαίνει να βλέπει και τέτοια, εννοείται. Θα τους το σφυρίζουν από μέσα, από την αίθουσα, αν τυχόν. Και για να μην υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις, θα έχει κάτι άλλα καινούργια, έτσι, φρούτα. Του τύπου ότι αν ένας παίκτης πρέπει να βγει αλλαγή, θα πρέπει να το κάνει σε 10 δευτερόλεπτα. Να έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν δεν το κάνει και καθυστερήσει παραπάνω, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να περιμένει, λέει, ένα λεπτό απ' έξω, έτσι, νταλίκι. Τιμωρία. Τα πλάγια out θα πρέπει σε 5 δευτερόλεπτα να εκτελούνται. Αν τυχόν δεν, θα αλλάζει η κατοχή, θα πηγαίνει μπάλα στην άλλη ομάδα. Αν κάποιος παίκτης πρέπει να λάβει ιατρική βοήθεια, θα εγκαταλείπει υποχρεωτικά τον αγωνιστικό χώρο και μετά για να επιστρέψει θα πρέπει και αυτός να περιμένει ένα λεπτό, λέει, απ' έξω. Και έχει κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Και πολύ έντονο φυσικά και το αποτύπωμα της νέας τεχνολογίας. Έτσι, αυτά τα είχαμε πει και κάποια άλλη στιγμή. Έρχεται η μη αυτόματο offside που θα είναι, τέλος πάντων, η πιο φρέσκια έκδοση, έτσι, η ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο και δεν συμμαζεύεται. Έρχονται νέα avatar που θα απεικονίζουν τους ποδοσφαιριστές με βάση τα χαρακτηριστικά του σώματος και του προσώπου. Δεν θα είναι εκείνο το πράγμα, το μπαρμπαδάκι, το απρόσωπο, ξέρω εγώ, που βλέπαμε, που είχε μόνο ένα νούμερο η φανέλα. 15 κάμερες, λέει, σε κάθε γήπεδο από άκρη σ' άκρη για να εστιάζουν στην παρακολούθηση των φάσεων. Η μπάλα μέσα με αισθητήρες για να καταγράφονται τα πάντα, από τη θέση της, από τα χτυπήματα που δέχεται, από περιστροφές, από δεν ξέρω τι άλλα στατιστικά στοιχεία, ξέρω εγώ, που παίζεται το παιχνίδι, που δεν παίζεται κτλ. 500 φορές, λέει, το δευτερόλεπτο θα μετρούν οι αισθητήρες αυτοί. Έτσι, μέσα σε όλα, δηλαδή, πολλά έχουν να γίνουν ακόμα. Μέσα σε όλα θα έχουμε και αυτά στο Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα με το καλό. Και ας ελπίσουμε να τελειώσει και με το καλό, γιατί είμαστε και σε μια γεωπολιτική, έτσι, συγκυρία που είναι και λίγο περίεργη, έτσι, λίγο επίφοβη. Λοιπόν, βουβουζέλες δεν θα έχουμε. Ευτυχώς. Απαγορεύτηκαν, λέει. Ναι, οπότε αυτά και με το Μουντιάλ. Να τα δούμε και θα τα πούμε. Αύριο μπορεί να πούμε λίγο 5 πράγματα και για το ποιοι θεωρούνται φαβοροί και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα και προχωράμε. Έχουμε μείνει. Τι είναι αυτό, Γιάννης ανεβάζει, τι είναι αυτό, κολύριο. Βλέποντας τα χάλια του Παναθηναϊκού, λέει, και του Άρη εδώ και χρόνια, συμπεραίνω ότι ο νέος αυτός, λέει, CEO, πρέπει να είναι μεγάλος μύστης του αθλήματος. Αναρωτιέμαι πόσα κολύρια θα βάλουμε και φέτο. Σταμάτα βρε. Σταμάτα βρε, τίποτα δεν αφήνεις να πέσει κάτω. Κάτσε να τον δούμε τον άνθρωπα. Ο Ιορδάνης ακόμα λέει, ακόμα λίγο, αν ακούγει τον Μπριζάκια στο ραδιόφωνο θα χαζέψετε όλοι και θα ψηφίζετε Αβέρτα Μητσοτάκη. Ναι. Ο οποίος Μητσοτάκης τι είπε νωρίτερα για την αντιπολίτευση. Έκανε εκεί την ομιλία και λέει θίασος είναι. Θίασος που, πώς το είπε, δεν έχει, λέει, πραγματικό στόχο να κυβερνήσει. Πραγματικό στόχο έχει να ανακατέψει, ανακατώσει που θα έλεγε η γιαγιά μου, να ανακατώσει και να εξαντλήσει την Ελλάδα. Και οι αντίπαλοι μας, ξέρω εγώ, η πραγματική είναι η προπαγάνδα ευθυνή που πουλάνε, η τοξικότητα, η αλλίωση της πραγματικότητας κτλ. Έτσι, ο λαϊκισμός που ξαναφουντώνει, έχουμε χρέος να αντισταθούμε και κάτι τέτοια. Λοιπόν, καλημέρες και στον Νίκο. Ανάτος, Αποστάγκυρα που λέγατε νωρίτερα. Άμα σε λέω ότι τους βλέπω εδώ στο δάσος μέσα, δεν με πιστεύεις. Χαιρετά εδώ την παρέα από το δάσος στα αρχαία Στάγκυρα. Που είπε κάποιος για τον Αριστοτέλη ότι το θεωρούν ότι ήταν εξωγήινος, Το είχα ξανακούσει αυτό. Για τα Στάγκυρα ήξερα. Και άνοιξα τώρα και μια λίστα που είχα στο διάλειμμα από περιέργεια για να τσεκάρω ότι όντως και στα Στάγκυρα έχουμε κατά καιρούς, ας πούμε, καταγραφές φαινομένων. Ναι, αλήθεια είναι. Δηλαδή, κοιτάω λίγο εδώ τα περιστατικά που έχω μια λίστα κρατημένη. Κάτσε να σου πω. Από Ελλάδα μεριά έχουμε περιστατικά, λέει. Σε Όλυμπο, σε Δελφού, σε Ταΐγετο, σε Στάγκυρα Χαλκιδικής. Ναι, σωστό. Και βέβαια την πολύ γνωστή περίπτωση της Αταλάντης. 1990, έτσι, με τα αντικείμενα εκεί, τα φωτεινά και τις εκρήξεις και δέση. Σχολάρι δεν λέει τίποτα για σχολάρι, τι σκάνδαλο είναι αυτό. Από σχολάρι έπρεπε να ξεκινάει, γιατί δεν λέει τίποτα. Ναι. Η Αταλάντη έχει μείνει μέσα στα χρόνια ως η κυρίαρχη, ας πούμε, η πιο πιασάρικη περίπτωση για ούφο στην Ελλάδα. Εκεί λέει ήταν κάτι φωτεινά αντικείμενα, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, υποτίθεται. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν και σαν να είχαν πάρει φωτιά οι μαρτυρίες. Πρέπει να είχαν ακουστεί, λέει, και κάτι εκρήξεις στον ουρανό. Και μετά βρήκανε κάτι εξαρτήματα, έτσι περίεργα, ένα υλικό περίεργο. Και το είχαν δώσει για εξέταση, τα θυμάμαι τώρα γιατί τα λέγαμε και παλιότερα αυτά, στην πολεμική αεροπορία, κάπου τα είχαν δώσει για εξέταση. Και η επίσημη εξήγηση που είχε δοθεί τότε για την περίπτωση της Αταλάντης τη δεκαετία του 90 ήταν ότι υπήρχε μια βλάβη, ξέρω εγώ, δορυφόρων επάνω τεχνητών και πέσανε, ξέρω εγώ, στη γη και τα κομμάτια αυτά και έμεινε, ξέρω εγώ, πολλοί κόσμος είχε πιστέψει ότι ήταν ουφ. Λοιπόν, κλείνουμε με τον κάτσα εδώ ένα-δυο ακόμα και προχωράμε. Ο Κωνσταντίνος πότε, να τα. Αυτά είναι. Πότε θα μιλήσουμε για την Ανταρκτική, τη συμφωνία για απαγόρευση κτήσης της, λέει, από οποιαδήποτε χώρα, το υποτιθέμενο παγωμένο τείχος, τις ενδείξεις αρχαίου προηγμένου πολιτισμού, ανωτέρου, λέει, του δικού μας, και τις πύλες για το εσωτερικό της γης, κούφια γη, σε παρένθεση. Πίσω από αυτό, όπως και την επαφή μας με τα άγνωστα πλάσματα εσωγήινους. Αναμένω. Εσύ αναμένεις και εγώ αναμένω. Έτοιμο το θες το φαγητό. Εσύ τι κάνεις. Τι προσφέρεις στη συζήτηση και στην εξέλιξη της ανθρωπότητας κατ' επέκταση. Χθες πήγαινα στο παραπέντε, ήταν η κουβέντα να πάει προς τα θέματα αυτά, επειδή είχαμε τον Αλέξανδρο που είχαμε πει ότι σαν χθες έφευγε από τη ζωή και είχε κάτι έτσι, κάτι καταγραφές, ας πούμε, σε κάποια έργα αρχαία του τύπου ότι για κάτι, πώς το λέγαμε, κάτι πτάμενες σαν ασπίδες που πετούσαν λέιζερ στα τείχη εκεί πέρα στην Τήλο. Είχαν κολλήσει στην Τήλο αυτή. Ήθελε να περάσει ο Αλέξανδρος με τους στρατιώτες, λέει, Και είχαν κολλήσει στην Τήλο, δεν μπορούσαν να σπάσουν το τείχος εκεί πέρα. Και υπάρχουν κάτι ερμηνείες, ξέρω εγώ, ότι βγήκαν κάτι ακτίνες λέιζερ από πάνω, κάτι μπαρμπαδάκια εκεί, τι ήταν. Κατάλαβες, και πίου πίου. Και πάνε τα τείχη της Τήλου και πέρασε ο Αλέξανδρος και οι στρατιώτες, οι Μακεδόνες. Κατάλαβες. Αλλά πέρα από αυτό που λες για κούφια γη, είχαμε και το θέμα εδώ πέρα του, πώς το λένε, την προφητεία. Του Αγίου Ανδρέα, είπαμε, είναι. Που λέει για τα πλάσματα που είχε σφραγίσει από κάτω ο Αλέξανδρος, ότι θα βγουν πάνω λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία και θα αρχίσουν να μας κυνηγάνε. Έχουμε και τα πλάσματα από κάτω. Έριστε, πού είστε? 72 βασιλείς, ούτε έναν ούτε δύο. Και οι λαοί τους από κάτω μαζί, όλοι θα βγουν μετά και θα μας κυνηγάνε. Θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο. Θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους, λέει, θα πίνουν το αίμα. Και αυτά, ρηπαρά γέννη και δεν σε μαζεύει. Τα πάμε αυτά, πού είσαι ρε παιδάκι μου, πού ήσουν χθες? Οι σφραγισμένες πύλες του Αλέξανδρου. Αντί να μιλήσουμε για αυτά, μιλούσανε για τον τάφο. Πού είναι ο τάφος και πού δεν είναι? Λοιπόν, τέλος πάντων, άντε, αυτά. Αν έχετε καμία κρίσιμη λεπτομέρεια να συμπληρώσουμε, εδώ είμαστε, έτσι ξέρετε. Η εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων έχει πάντα ανοιχτή την αγκαλιά για τέτοια θέματα. Μεταξύ, αυτά τα πλάσματα του Αλέξανδρου ακόμα δεν έχω καταλάβει. Αν συνδέονται με τους κατοίκους, τους επίσημους της κούφιας γης. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό επιτέλους τι μπορεί να μας κρύβουν. Κάτοικοι κούφιας γης. Τα έχουμε πει, βρε, αυτά που λες ότι περιμένεις. Δεν έχουμε πει. Αλλά ποιος από όλους, γιατί είναι και πολλοί. Είναι αυτοί του Αλέξανδρου που τους φράγεις από κάτω. Είναι οι Καλικάντζερ. Είναι, πώς τους λέγαμε τους άλλους. Να, χθες έστειλε ο Παναγιώτης. Έστειλε χθες για τους Βρίλ. Είναι οι Βρίλ. Έτσι είναι αυτά που υπάρχουν κάτω στον Άδη, που έλεγε και ο Όμηρος εκεί στα Τάρταρα. Έχει πολύ πράγμα. Είναι πολύ εσωγήινοι πολιτισμοί, δεν είναι ένας και δύο. Λοιπόν, θέλει λίγο να το πιάσουμε, ξέρεις, πιο λίγο. Συγκεκριμένα, ένα-ένα. Ένα. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κριστιανό. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή εδώ πέρα για τα τελειώματα και στο καπάκι να βάλουμε και κανένα τραγουδάκι, δεν ξέρω τι θέλετε, θαλασσινό έχει, αν θέλετε να βάλουμε κανένα τέτοιο, έτσι λίγο ψιλοεντεχνοειδές. Αν έχετε κάποιο άλλο έτσι είδος μουσικό, μου λέτε, να κάνουμε μια λίστα μπαμ μπαμ. Εντάξει. Άτσι, λίγο να χαλαρώσουμε και λίγο, γιατί μπουρου μπουρου, 8 ώρες σε μια μέρα. Λοιπόν, κλείνω με τον Κριστιανό και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει κανείς να περάσει για τα τελειώματα. Καθώς όλοι οι δρόμοι φαίνεται να οδηγούν, λέει, στα UFO και στο τι ίσως μας κρύβουν, γεννιέται ένα ερώτημα. Μπορεί η ανθρωπότητα να αντέξει μια τέτοια αποκάλυψη? Τώρα το λέει σοβαρά, έτσι. Η προσωπική μου άποψη είναι πως όχι. Ίσως να μην είναι ποτέ πραγματικά έτοιμοι, γιατί τέτοιες αλήθειες δεν θα άλλαζαν απλά όσα γνωρίζουμε σήμερα. Θα μπορούσαν να συντρίψουν συνθέμελα πολλές από τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες χτίστηκε ο πολιτισμός και να μας αναγκάσουν να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Και ίσως το μεγαλύτερο σοκ να μην είναι η ίδια η αποκάλυψη, αλλά οι συνέπειές της. Γιατί ορισμένες αλήθειες δεν αλλάζουν απλά τη γνώση, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και κατανοούμε, λέει, την ίδια μας την ύπαρξη. Πάνω σε αυτό που λέει, το είπαμε και χθες, πιθανώς να μην ήσουν, γιατί σχολιάσαμε με αφορμή τον. Πώς το λένε, το Spielberg. Και 23, 10, 90, 90, 90, αν θέλει κανείς, ανοίγουμε γραμμές, έτσι, μέχρι και μισή. Είπε ο Spielberg, κάνει μια ταινία τώρα, θα βγει σε λίγο. Πώς λέγεται τώρα η μέρα, δεν θυμάμαι, κάτι με αποκαλύψεις πάλι, κάτι με disclosure, κάτι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έχει μια ταινία τέλος πάντων πάλι με εξωγήινους. Και είπε σε μια συνέντευξη εκεί που έκανε για να προμοτάρει την ταινία, ότι ένα από τα νοήματα της ταινίας, έτσι που θέλει να περάσει, ρε παιδί μου, για να μας προβληματίσει, είναι το εξής. Είναι πάνω κάτω αυτό που είπε ο Κριστιανό, αλλά αυτός το έβαλε και σε σχέση με τη θρησκεία. Έρχομαι γραμμές, 90-90-90, έρχομαι. Ότι, ρε παιδί μου, αν τελικά λέει αποδειχθεί ότι υπάρχουν, ουσιαστικά θα ανατραπούν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με αυτά που ξέρουμε. Έτσι μπορεί να κλονιστεί και η πίστη κάποιων ανθρώπων, γιατί μετά θα μπουν και ερωτήματα φιλοσοφικά του τύπου και με το Θεό τι γίνεται, ξέρω εγώ. Ποια είναι τελικά τα παιδιά του Θεού? Είμαστε εμείς Μήπως είναι και οι εξωγήινοι που τελικά υπάρχουν, γιατί αποδείχθηκε. Και καλά, αν τελικά αποδειχθεί. Κατάλαβες, ο Θεός ποιανού είναι, τι έχει δημιουργήσει. Κατάλαβες, μετά πάμε σε άλλες καταστάσεις. Εν τω μεταξύ, το εντριγκαδόρικο ποιο είναι. Λέω αυτό μόνο και προχωράμε. Το είπαμε και άλλη φορά. Πρόσφατα σχετικά υπήρξε ένας τύπος από Αμερική, της εκκλησίας αυτός, πάστορας, και έκανε μία αποκάλυψη, υποτίθεται, βάζω εγώ και το υποτίθεται, έτσι, ότι και καλά, ρε παιδί μου, η αμερικανική κυβέρνηση φώναξε κάποιους ιερείς, έτσι, υψηλόβαθμους με επιρροή σημαντική στον κόσμο, για να τους πει, υποτίθεται λέω και πάλι, ότι έρχονται αποκαλύψεις μεγάλες, οι οποίες θα κλονίσουν την πίστη του κόσμου. Αυτό που έλεγε ο Σπίλμπερκ, αυτό που λέει λίγο πολύ και ο Κριστιάνο εδώ. Οπότε να είναι έτοιμοι, ξέρω εγώ, να το ψάξουν λίγο, να δουν πώς θα το διαχειριστούν και τι θα πούνε στον κόσμο, για να μην χάσει ουσιαστικά την πίστη του από τις αποκαλύψεις που θα αναιρούν πάρα πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Κατάλαβες, υπάρχουν και τέτοιες. Οπότε όντως είναι μπλέξιμο αν γίνει κανένα τέτοιο. Δεν θα είναι απλή υπόθεση. Γι' αυτό κιόλας μπορεί και να υπάρχει κάτι και να μας το λένε. Έτσι πέρα τώρα από την πλάκα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα και αν θέλετε πείτε μου και κάνα τραγουδάκι, κάνα μουσικό είδος, να ετοιμάσω μια λίστα τσακπατ. Παρακαλώ, 90-90-90. Χαίρετε, ναι.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λέβινγκστον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, έχει βγάλει άκρια με το θέμα του Λουτσέσκου.
1: Βασικά να ξεκινήσω λέγοντας ότι για τον Αριστοτέλη ότι ίσως να είναι ο πρώτος που ήρθε σε επικοινωνία με εξωγήινη ζωή.
0: Τόσα χρόνια εδώ πέρα είσαι ακροατής εκπομπής και μας το λες τώρα.
1: Στην εκπομπή.
0: Τώρα μας το λες αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή.
0: Σε εμάς το έχεις ξαναπεί.
1: Βέβαια. Δεν σου είχα πει ότι είχε βγάλει πόσες θεωρίες των υπερχορδών και αυτά.
0: Και έχασα εγώ τέτοια πάσα assist πίσω από την πλάτη.
1: Εννοείται.
0: Δεν το θυμάμαι ειλικρινά.
1: Αλλά το έχει ξεχάσει. Έχει ξεχάσει τη φάση.
0: Πω, απαράδεκτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αντικειμενικά έχει βγάλει θεωρίες, ας πούμε, στα. Ας πούμε των υπερχορδών. Η NASA το απέδειξε το 2004.
0: Α, αυτό το θυμάμαι που είπες με τις υπερχορδές. Μπράβο.
1: Ναι, ναι. Αν κάποιος δηλαδή άνθρωπος στην ανθρώπινη ιστορία ήρθε σε επαφή με κάποια μορφή της υγιεινής ζωής, είναι αυτός.
0: Ναι. Η NASA τώρα, άμα ανέλυε το θέμα με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, ποιος προσπαθεί να κάνει τι, θα έβγαζε άκρη, λες.
1: Να το πιάσουμε λίγο, γιατί είμαι και πολύ στην αφορμή.
0: Για πιάστο, γιατί και εμένα αρχίσει να μου τη δίνει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Βασικά δεν το αξίζει το Λουτσέσκο όλο αυτό που γίνεται. Πολύ, για άλλη μια φορά, Όσκαρ αντιεπικοινωνιακή συμπεριφορά σε ΠΑΕ. Το θέμα τώρα με τον καινούριο ΣΥ ούτε καν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, δηλαδή ούτε καν θέλω να το σκέφτομαι. Okay, είμαι τόσο τσατισμένος με αυτή την κίνηση.
0: Ο λόγος, είναι... τι, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα τι, γιατί ακριβώς.
1: Τον, δηλαδή έναν άνθρωπο που έχει αποτύχει σε κατώτερες ομάδες, ας πούμε, από σένα, τον φαίνεις να κάνει τι. Ή εκτός αν θέλουμε...
0: Όχι επειδή σχετίζεται με Άρη. Λόγω ικανοτήτων, καθαρά.
1: Και αυτό, ναι, εννοείται, και αυτό. Απλά δεν το φύγω, εντάξει, σε λέω. Και πολλοί ασχολούμαστε με αυτόν, άστο. Δεν θέλω να ασχοληθώ, okay. Αλλά τα έχω και με τον κόσμο. Ρε παιδιά, δεν γίνεται για όλο να φταίει ο Λουτσέσκου. Κάθε καλοκαίρι πάει ο άνθρωπος για προετοιμασία και πάει με μισή ομάδα. Παίχτες, δανεικοί, τελευταία στιγμή, με όσο δυνατόν λιγότερα λεφτά γίνεται. Στα Ετζιανά και στις εκπομπές, ξέρεις τι ακούγονται. Λες αυτοί τώρα, οι άνθρωποι έχουν μυαλό. Έχουμε καταντήσει χειρότερα και από τα φερέφωνα που είχε κάποτε ο Ολυμπιακός με τον Κόκαλη.
0: Αυτή η ιστορία τώρα όλη με την προπονητολογία, με την παρέλαση ονομάτων, με το ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαψεύδει ποτέ, με ότι ο Λουτσέσκου βγαίνει και λέει συνέχεια, παιδιά, εγώ έχω συμβόλαιο, δεν ξέρω τίποτα, έρχομαι κανονικά να ξεκινήσω, με το ότι βγαίνει τώρα ξαφνικά ότι έχει και πρόταση.
1: Να σου πω εγώ
0: και βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει το περιβάλλον του δεν έχουμε καμία πρόταση. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό το πακετάκι, ξέρω εγώ.
1: Θα σου απαντήσω το εξής. Εσύ πιστεύεις ότι οι παίκτες δεν έχουν κάνει επαφές με τον Λουτσέσκου και τον έχουν πει πώς μη φύγεις. Ή άμα φύγει ο Λουτσέσκου θα έχουμε πρόβλημα με παίκτες. Αυτό το έχουν αναρωτηθεί οι συνοπαδοί, παοξίδες. Που όλα τα βλέπουν τέλεια και για όλα αυτά ο Λουτσέσκου.
0: Τι δηλαδή, άμα φύγει ο Λουτσέσκου θα πει, ξέρω εγώ, με ΙΤΕ φεύγω κι εγώ. Ή ο Τάισον δεν υπογράφω.
1: Όχι μόνο με ΙΤΕ, θα ανοίξει και κόπορτα, εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, λίγο τραβηγμένο μου φαίνεται αυτό, να πω την αλήθεια.
1: Χρονιά, είμαι στη χρονιά, δεν γίναν φασαρίες των παιχτών με κάποιους από τη διοίκηση που πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα σε στραβά που γίνανε αποτελέσματα.
0: Καλά, αυτό άλλο τώρα και άλλο να θέλουν να φύγουν οι παίκτες αν δεν συνεχίσει ο Λουτσέσκου. Να χαλαστούν κάποιοι, ναι, αλλά μέχρι να φτάσουν να θέλουν να φύγουν.
1: Θέλω να καταλήξω γιατί κάποιοι στην αρχή της εκπομπής αναρωτηθήκανε γιατί μένει ο Λουτσέσκου. Μήπως γιατί όλο αυτό το δημιούργημα το ποδοσφαιρικό είναι του Λουτσέσκου και αγαπάει τους παίκτες και οι παίκτες αυτούν.
0: Εγώ να σου πω, τώρα είναι και λίγο πιο προχωρημένη η ώρα, το είπα και πριν βέβαια, να σου πω την αλήθεια τι πιστεύω γιατί μένει. Γιατί νιώθει ότι του πουλάνε τρέλα και λέει τρέλα στον τρελό δεν πούλησε κανένας, θα πουλήσω και εγώ τρέλα. Θέλετε να μειωθείτε στην έξοδο, έχω συμβόλαιο, αν θέλετε κάντε τα προβλεπόμενα. Ούτε πρόταση έχω ούτε τίποτα, λέει εγώ συμβόλαιο, έχω εδώ είμαι.
1: Απαράδεκτο να του κανονίζεις και επόμενη ομάδα. Πλήρωσε τον 2 μοίρια να φύγει.
0: Η οποία δεν υπάρχει κιόλας. Δηλαδή. Ο ίδιος λέει ότι δεν κάναμε τέτοιο και βγαίνουν τα μέσα που είναι και φύλλα προσκύμενα και γράφουν για πρόταση και πρόσκεψη ποια είναι η πονηριά. Το είχαν προαναγγείλει ώρες πριν ότι αναμένεται λέει η πρόταση σύμφωνα με πληροφορίες. Και μετά βγήκε ότι υπάρχει και πρόταση και το συζητάει και βγαίνει ο Λουτσέσκου και λέει: Παιδιά, τι, εγώ δεν συζητάω τίποτα, εγώ εδώ είμαι. Μη χαίρεστε, μη γλύφεστε. Έτσι, δεν θα σας κάνω τη χάρη δηλαδή ουσιαστικά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα έχουμε τρομερά προβλήματα με την ΠΑΕ. Πρέπει κάποτε και αυτός ο άνθρωπος να βγει να μιλήσει. Τι σκόπο έχει να κάνει. Έργα στα προπονητικά σταματήσανε. Με το γήπεδο τα πράγματα κολλήσαν πάλι. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Α δούμε, για τα προπονητικά λένε ότι περιμένουν να οριμάσουν κάποιες μελέτες γιατί αγοράστηκαν οι εκτάσεις που δεν είχαν αγοραστεί εξ αρχής όπως έπρεπε και πρέπει να αλλάξει χρήση και εκεί πέρα κτλ. Λένε ότι είναι τυπικό, ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο. Θα δούμε. Θα δούμε. Εντάξει. Υπάρχει ανησυχία όντως γενικά, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, αλλά...
1: φάγαμε τα νιάτα μας να κυνηγάμε προέδρους, πατατούδιδες, γούμενες το ένα το άλλο και τώρα ας πούμε τα ρίχνουμε στον προπονητή μας. Και δεν βλέπουμε ότι όλη η δομή που λειτουργεί.
0: Φίλε, ο προπονητής έκανε φέτος τα άπειρα λάθη. Αλλά με τον τρόπο που το χειρίζονται, θα γυρίσουν όλο τον κόσμο κατά της διοίκησης, στο τέλος και των στελεχών. Δηλαδή, είναι εγώ ας πούμε που μέσα μου ήμουνα. Ότι μήπως είναι καλύτερο να φύγει γιατί έχει κλείσει τον κύκλο και με όλα αυτά που έγιναν το γυαλί ράγισε. Ξέρεις τώρα υποσυνείδητα αρχίζω και πηγαίνω με τη μεριά του γιατί λέω δεν είναι συμπεριφορά αυτή.
1: Όχι ρε δεν είναι, απαράδεκτο είναι όλο. Εννοείται.
0: Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Είναι προπονητή της ομάδας έτσι δεν φέρεις.
0: Good.
1: Και να κρατήσουμε αυτό και να μου το θυμηθείς. Αν φύγει ο Λουτσέσκου θα ανοίξει και η κερκόπορτα των παιχτών. Θα έχουμε πολλές αντιδράσεις. Πολλοί θα θελήσουν να φύγουν.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ήδη υπάρχουν φήμες για πολλούς.
0: Οκ. Okay. Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, ναι.
2: Κώστα μου, γλυκέ μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Τι γλυκές είναι αυτές.
2: Μπράβο, ρε, αγόρι μου. Άμα γίνει αυτό που λες, βρε, τεχνητή νοημοσύνη Λέβιξτον, εντάξει. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή πρώτη τάξη ευκαιρία να πάρουν και παίκτες. Των 3 και των 4 εκατομμυρίων επιτέλους και να βουλώσουμε τις κενές θέσεις. Αλλιώς ανεβάζεις από την K15 και K18 και είσαι κομπλέ. Και ξεκινάς όντως από την αρχή. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Εντάξει, για μένα αυτό δεν υπάρχει να γίνει. Κάποιοι μπορεί να δυσαρεστηθούν συναισθηματικά ή οτιδήποτε, αλλά εντάξει τώρα για να φτάσουν να πούνε φεύγω από τον ΠΑΟΚ.
2: Και πάρει παίκτες μαζί του. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα χρειαστείς να επενδύσεις στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν μπορείς, ανεβάζεις παίκτες από τις μικρές ακαδημίες. Και τι έγινε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά.
0: Για πες τώρα, ακούω κάτι παράστα, δεν πιστεύω να με τη γραμμή σου, ε.
2: Δεν ξέρω.
0: Κάνει καλή επαφή το ακουστικό.
2: Και εγώ ακούω κάτι παράστατα. Δεν ξέρω αν είναι από τη δική σου τη γραμμή μήπως.
0: Εγώ δεν έχω γραμμή. Ναι, δεν ξέρω. Για έλα πες να ολοκληρώσουμε τώρα. Ελπίζω να μην είναι...
2: Εγώ πιστεύω ότι η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ και εμείς είμαστε οι εξωγήινοι τελικά.
0: Το έλεγε και η Μοσχολιού. Μοσχολιού δεν ήταν.
2: Εμείς είμαστε οι εξωγήινοι που ζούμε ανάμεσά τους.
0: Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
2: Επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται ρε φίλε. Και
0: μάλιστα.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Τι.
2: Φάμελος. Αν θες το κολλάς. Είναι
0: ποιο?
2: Λίγο. Τα γαλάζια μυστικά.
0: Να βάλουμε τέτοια λες. Άντε καλά, αφού έχει και Παντελή θαλασσινό.
2: Φινό.
0: Άντε να βάλουμε τέτοια. Οκ. Okay.
2: Αυτό, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι. Τα γαλάζια. Αυτός είναι αδερφός εντωμεταξύ του τέτοιου, είναι. Του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ τον ακούω γιατί μου αρέσει η φωνή του.
0: Ναι.
2: Δεν με τόσο δηλαδή δεν τα ψάχνω τα.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι αδέρφια. Έτσι με μικρή επιφύλαξη το λέω βέβαια. Οκ, okay, εντάξει, γαλάζια μυστικά, έγινε.
2: Έγινε, φιλιά.
0: Τα λέμε, γεια. Χαίρετε, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε? Ορίστε μας. Ακούω το τσάκα τσούκα, σας σας ακούμε, γιατί. Θα μιλήσετε ή να πάω στο διάλειμμα? Τελευταία προσπάθεια. Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Με λαμβάνεις? Τι να σε κάνω, γιατί δεν με λαμβάνεις? Κάτι ακούγεται μέσα. Πού είσαι βρε, τι έχεις εκεί πέρα, κάτι έχει. Έλα, ανάσα άκουσα, πάμε, πίστεψε στον εαυτό σου, μπορείς.
3: Τραγουδάκι.
0: Έλα ρε παιδάκι, τραγουδάκι μου μια ώρα.
3: Χωράει τραγουδάκι.
0: Δεν ξέρω, άστο κάθε μέρα. Ποιο, δεν είναι έντεχνα, είναι έντεχνα, είναι. Δεν ακούμε εμείς έντεχνα.
3: Είναι
0: το θερμαστή. Το θερμαστή. Έγινε, τα λέμε. Τον έχουμε ξανακούσει το θερμαστή, βρε, προχθές τον ακούσαμε. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα διάλειμμα. Λίγες στροφές αφήνω. Θα πάμε με έντεχνα. Έτσι, γιατί είμαστε και άνθρωποι της ποιότητας. Νομίζω δεν κρύβεται πλέον αυτό. Έτσι, μιλάμε ότι η εκπομπή αυτή πλέον στάζει ποιότητα. Οπότε, αφού είχαμε και Παντελή Θαλασσινό, να βάλουμε κανένα έντεχνο έτσι. Για να φύγουν και οι τελευταίοι που ακούγανε. Ναι, ναι. Που ήταν συντονισμένοι. Να μείνει ο κύριος Νεζίπας μετά, μόνος του να τα λέει και μόνος του να τα ακούει. Λοιπόν, τι να βάλουμε εδώ έτσι, δύο στροφές. Πάρε αυτό λίγο φλασιά, πού το θυμήθηκα αυτό τώρα. Αυτό το πέτυχα μπροστά. Λοιπόν, έλα, πάμε λίγο στέρεο MC και γυρνάμε με έντεχνα ελληνικά. Έτσι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένετε. Θα βάλουμε έντεχνα, παιδιά. Άντε, πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άιντε, πάμε 34. 34 μετά τη μία. Πάμε για... Τι πάμε, πόσες είναι αυτές, 7,5 ώρες. Πάμε και το τελευταίο μισάωράκι το σημερινό. Να κλείσουμε το οκτάωρο.
1: Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ.
0: Δύο βραδινές, μία μεσημεριανή.

ατζιλέτα ανάμεσα. Λοιπόν, με αφορμή την παραγγελιά που έκανε πριν ο ακροατής στη γραμμή, που είπε Μανώλη Φάμελο, και με αφορμή το ότι έχουμε σαν σήμερα και τη γέννηση του Παντελή Θαλασσινού το 1958, βάλαμε έτσι κανένα τέτοιο ψιλοκουλτουριάρικα εκεί πέρα, κουλτούρα να φύγουμε, έτσι κανένα ψιλο εντεχνοειδές. Έβαλα εγώ στη σειρά 2-3. Με Ζερβουδάκι ξεκινήσαμε. Κάτσε να βάλω και λίγο Καλλιόπη Βέτα που την έχω αδυναμία. Λοιπόν, και αν θέλετε έτσι κανένα, μου λέτε. Σκεφτείτε λίγο, αν είναι κανένα καλό για τα κλεισίματα, ξέρω εγώ. Ακουφωνάρα.

Λοιπόν, βλέπω λίγο και την επικαιρότητα τώρα. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Αρχίσαμε πάλι. Πάνω λίγο που πήγε να εκτονωθεί η κατάσταση και υπήρχε μια ελπίδα, ένα φως και καλά. Όπως και, στο άλλο το μέτωπο, πάνω που τάχα θα συναντιόταν για να δουν που υπήρχε μια ελπίδα, ένα φως και καλά. Όπως και, στο άλλο το μέτωπο, πάνω που τάχα θα συναντιόταν για να

Και ένα τραγούδι θέλουμε έτσι για τα κλεισίματα, ένα καλό. Τώρα και από Παντελή Θαλασσινό θα μπορούσαμε κάτι που είναι η μέρα του. Έχει κάνα δύο-τρία που... ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχει η μέρα. Να το πάρουμε με μήνυμα σήμερα το τραγούδι λες. Γιατί τελευταία με γραμμές το παίρνουμε συνέχεια το τραγούδι κλεισίματος. Άμα θέλει κανείς, άμα έχει τίποτα έτσι σε έντεχνο, να στάξουμε λίγο ποιότητα παραπάνω. Εντάξει, 9.55 κενό, 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδα. Έντεχνο τα λέμε, να ξέρω εγώ, κάνα αλκίνο, κάνα θηβαίο, κάνα πιξελάξ, μέχρι πού να το πάμε. Ξέρετε. Είστε του έντεχνου τώρα, μη σας τα λέω εγώ, τα ξέρετε. Θαλασσινό. Μάλαμα. Θανάση Παπακοσταντίνου. Και λοιπά. Λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου. Από ονομαστικές γιορτές έχουμε, είπαμε, τον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα και Ναθαναήλ. Από επαιτίους έχουμε ημέρα για την μη αλκοολική θεατοϊπατήτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Στο σαν σήμερα, εντάξει, έχει κάποια γεγονότα, είπαμε και στην αρχή κανένα δυο. Έτσι, για το χειρότερο δυστύχημα όλων των εποχών σε αγώνα αυτοκινήτων, έτσι, το Grand Prix του Λεμάν στη Γαλλία. Σαν σήμερα είχε γίνει, με 83 νεκρούς και 100 τραυματίες. Οι 76 είχαν ακροτηριαστεί κιόλας. Και ήταν η αιτία του Grand Prix, αυτό είπαμε, να αποσυρθεί η Mercedes, έτσι, με Mercedes είχε γίνει το δυστύχημα. Mercedes ήταν που είχε τρακάρει τέλος πάντων και έφυγε πάνω στους θεατές. Λοιπόν, αυτά δεν έχει και πολλά γενικά. Από πλευράς καιρού, από 22 μέχρι 30 με ήλιο και με κάποιες συννεφιές. Περίπου έτσι θα πάει και η Παρασκευούλα. Σάββατο 30 και επίσης, Κυριακή 30-31. Εκεί θα, κάπως έτσι θα βγει η εβδομάς. Απ' την ασχήμια να σωθούν. Και είπαμε το μεσημέρι, το πέτυχα αυτό όπως κοιτούσα λίγο τα νέα στα site. Τελικά για το Ελνίνιο που λέγανε ότι πιθανότατα έρχεται 80% πιθανότητες, 90% πιθανότητες. Ο Οργανισμός Μετεωρολογίας έδινε 80% πριν καμιά εβδομάδα. Η NASA το πήγε στο 90. Τελικά λέει, διαπίστωσαν ότι άρχισε ήδη να σχηματίζεται. Εκεί στους ωκεανούς τέλος πάντων, έτσι με άνοδο θερμοκρασίας και τα λοιπά. Και αυτό, ξέρετε, υδρατμούς από κάτω πάνω και όλα αυτά. Θα έχουμε ζητήματα από ό,τι φαίνεται, γιατί θα είναι και σούπερ το μπαγάσικο, δεν θα είναι απλό. Έτσι σαν αυτό που είχε έρθει περίπου πριν 150 χρόνια το τελευταίο ο σούπερ Νίνιο, που είχε φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι τώρα είπαμε και οι άλλες εποχές τότε. Τώρα έχουμε και τα κλιματιστικά. Το θέμα είναι ότι έχουμε, είπαμε, και τη ΔΕΗ. Έτσι εκεί λίγο είναι ένα ζήτημα αυτό. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά, κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει κάτι ιδιαίτερο. Ένα Αγγλία-Κωσταρίκα φιλικό, τέτοια ώρα παίζουν ακόμα. Αγγλία-Κωσταρίκα λέει 2-0 στο 74. Μάλιστα, αυτά. Έτσι, σύν' ότι ξεκινάει και το Μουντιάλ. Άγγελος πληγωμένο. Τι ώρα είναι, 10 η ώρα, πάνω σε εμάς είναι το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο. Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο κόσμος αγριεμένο. Μάλιστα. Την ομορφιά. Ωραία. Ένα παιδί σαν χάκρι, ωραίο άγγελο. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα σιγά σιγά.

0: παιδί.
1: Ωχ, στείλατε όμως πολλά τώρα, ε. Δεν περίμενα κι εγώ έτσι μαζεμένα, ήρθαν 6-7. Πού να προλάβω, κάτσε να δω τι θα προλάβω, Κοτσάρο. Περίμενε, περίμενε. Έρχομαι, πάρε λίγο αλκίνο.

Λοιπόν, κολλάω τώρα ότι προλαβαίνω. Δημήτρη, διευκρίνηση. Βαλκανιζατέρ, όταν λες, ποιο εννοείς, γιατί του Πορτοκάλογλου? Αυτό είναι το χωρίς αρμορτισέρ, γιατί έχει και Βιτάλη Βαλκανιζατέρ. Στείλε πάνω-πάνω ένα ακόμα μήνυμα, όχι κάτω από αυτά, γιατί ανεβαίνω τώρα εγώ. Βλέπω τα υπόλοιπα. Στείλε ένα. Έτσι, ποιο εννοείς, αν είναι, μπας και το προλάβουμε. Yes, λοιπόν, τα υπόλοιπα τα έχω κοτσάρει. Κάτσα να βάλουμε και τον Γκαζούλη που θέλετε εδώ. Και έρχομαι να διαβάσουμε και τα τελευταία.

0: Σουτ βρε, μη λες τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο.
1: Και χασίσια. Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον... Πού έχουμε μείνει τώρα. Καλημέρα στον... στον ποιον. Ο Γιώργος θέλει το πλοκάμι του Καρχαρία, λέει. Α, το τραγούδι Νίντζα από το συγκρότημα το πλοκάμι του Καρχαρία. Βεβαίως και θα το βάλουμε σε μία από τις επόμενες 25 εκπομπές. Έχεις φαγωθεί με αυτό, βρε, τόσα χρόνια. Ο Κώστας ανεβάζει την αφίσα από την ταινία του Spielberg που λέγαμε πριν. Α, μπράβο. Ημέρα αποκάλυψης. Ναι, ναι, ναι. Disclosure Day. Αυτό είναι που είπε ότι αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν εξωγήινοι, θα ανατραπούν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση, ξέρω εγώ, και με την πίστη του ανθρώπου και τα λοιπά. Ο Αποστόλης. Μάνα, έρχονται εξωγήινοι, λέει η NASA. Απάντηση μάνας. Βέβαια, καλείτε όποιον θέλετε, γιατί δεν έχετε εδώ τη δούλα να μαγειρεύει και να σας τραπεζώνει. Ναι. Ελληνίδα μάνα, έτσι, δεκαετία 80 είναι αυτό, 90. Η δούλα, η μάνα. Ο Κώστας λέει, θα μας πει, τι θα μας πεις, ποιος φταίει για την υπόθεση με Λουτσέσκου. Πριν το Πάσχα, λέει, βρήκα κάπου το Λουτσέσκου. Σοβαρά τώρα το λέμε, έτσι. Το έκανα, α, καλά πες να το λέμε σοβαρά. Το έκανα, λέει, χειραψία και του ευχήθηκε καλή επιτυχία για τον Double από τότε. Καλή επιτυχία τον Double. Από τότε, ναι, ναι, έχασε ο ΠΑΟΚ από το Βόλο και την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και έχασε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, και έχασε και τη δεύτερη θέση, λέει, από τον Ολυμπιακό, και το κύπελο από τον Όφη. Ναι, και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, εδώ έχει ένα κατεβατό. Έτσι, ο Λουτσέσκου είχε και την ατυχία με τον πατέρα του, το θέμα του, έτσι, στην απώλεια. Τι άλλο, λέει, να το βρείτε τον άνθρωπο μετά, λέτε, το Μητσοτάκι γκαντέμι, γατάκια, γατάκια. Κάτσε να σε προσέχουμε, σένα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Άγγελο που θέλει τον Φάνη από τους Κατσιμιχαίους, αν μας παίρνει ή θα μας πάρει λίγο οριακά, αλλά το παλέψουμε το θέμα. Καλησπέρες, προς καλημέρες έχουμε και από τον Ανδρέα. Έχει βρεθεί αρχαίο κείμενο που έγραφε. Έλα ρε, σοβαρά, α, θα με κάνετε το ψάξω. Έχει, λέει, βρεθεί αρχαίο κείμενο που έγραφε ότι ο Αριστοτέλης έφυγε με το αστρόπλιό του από τη γη. Τώρα το λες, τέτοια ώρα, 2 παρά 10. Να με κάνεις να ζητήσω παράταση να κάνουμε 10 ώρο, αντί για 8 ώρο που έχουμε κάνει σήμερα μέχρι στιγμής. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, τώρα τα λέτε. Θα το ψάξω αύριο, τα πούμε, μείνετε συντονισμένοι. Αστρόπλιο, ε. Ωραία. Ο Γιώργος λέει, αφού ούτε σήμερα θα βάλουμε το πλοκάμι του Καρχαρία, βάλε το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω από Παντελή Θαλασσινό. Ναι, το έχω παρκάρει και δικαιωματικά, ναι, αφού είναι και η μέρα του σήμερα, που γεννήθηκε, είναι και ωραίο τραγούδι. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό τελικά, ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, συμπληρωματικά είναι του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ναι, εγώ βλέπω το σαν σήμερα εδώ τις βασικές γιαρτές, είναι και του Λουκάλες. Καζούλη θέλει ο Πέτρος Βορεινό Λιμάνι, το Κότσαρα και αυτό.
2: Πώς φεύγει για ταξίδια, πώς μπαίνει μέσα.
0: Λοιπόν, και ο Αστέριος, 8 ώρο σήμερα, λέει, Κώστα, τα κονόμησες. Βέβαια.
2: Μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: Λοιπόν, αυτά. Άντε να ακούσουμε και λίγες στροφές εδώ από αυτά που πρόλαβα και κότσαρα. Και να πηγαίνουμε για τελική ευθεία σιγά σιγά. Για να πείτε και τα περισσότερα με τον κύριο Νεζίπα.
1: Σε παλιές φωτογραφίες, ξέρει αν μπορούσε, θα έκανα μία.
0: Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος τελείωσε. 82, 2-0 η Αγγλία την Κώστα τη Ρίκα. Αυτή είναι δύο τώρα, ο Κώστας και η Ρίκα είναι ένα πράγμα τώρα, τι είναι αυτό. Κώστα Ρίκα λέει, χάνει 2-0 στο 82. Φιλικό, ε. Μάλιστα. Και Μουντιάλ, είπαμε, 10 η ώρα ξεκινάμε, Μεξικό, Νότια Αφρική. Τι να πούμε για... Α, ναι. Για τις πύλες. Ε, βέβαια, αφού και τα λέγαμε και χθες και προχθές το... Σας είχα προτρέψει να πούμε και κάποιος, α, ο Κώστας που έλεγε πριν ότι είναι γκαντέμις, για τις αστροπύλες. Βέβαια. Κοίτα, αυτό τώρα πέρα από την πλάκα, εντάξει, έτσι, ξέρετε ότι τα περισσότερα τα λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά κάποια τα λέμε και σοβαρά. Αυτό με τις, πώς λέγονται τώρα, με τις πύλες, τις υποτιθέμενες που οδηγούν σε παράλληλα σύμπαντα και δεν συμμαζεύεται μέσα από μαύρες τρύπες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, υπάρχουν επιστημονικές θεωρίες, όχι ψεκασμένα πράγματα, κανονικά, έτσι, κβαντικές, φυσικές και δεν συμμαζεύεται, θεωρία των πολλών κόσμων. Αυτό είναι ωραίο μια μέρα να το ψάξουμε, να το πιάσουμε λίγο, έτσι, μας αρέσουν αυτά. Η θεωρία των πολλών κόσμων, να θυμηθώ κι εγώ, το ψάξω λίγο να πούμε δύο πράγματα. Μέχρι και τα όνειρα μπλέκουν κάποιοι. Έτσι, του τύπου ότι ο ύπνος, ρε παιδί μου, είναι μια διαδικασία που μας κάνει να φεύγουμε από τα πλαίσια τα γνωστά και να πηγαίνουμε ενδεχομένως σε άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, για κάτι τέτοιες θεωρίες, που ακούγονται λίγο αστείες με πρώτη, ας πούμε, ανάγνωση, υπάρχουν επιστήμονες, φυσικοί και δεν ξέρω τι άλλο, που έχουν πάρει Νόμπελ, κβαντικές διεμπλοκές και τέτοια πράγματα. Παράλληλα σύμπαντα και δεν συμμαζεύεται. Δύο οι συνειδήσεις, η τοπική και η μη τοπική και κάτι τέτοια. Έφυγα παραπάνω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να τρέχουμε λίγο. Ποιο είπαμε, χρωστάμε το Φάνη. Έλα και λίγο Φάνη ότι μπορούμε, έτσι. Έλα και λίγο Φάνη από Κατσιμιχαίους για να φεύγουμε, γιατί πάει η ώρα σχεδόν παραπέντε. Πες τα κι εσύ.

0: πολλά.
1: Λοιπόν, τα κλείνουμε τα κοιτάπια σιγά σιγά, έτσι. Άντε, δύο στροφές τελευταίες και να φεύγουμε. Εντάξει, βλέπω εδώ πάλι νέα αμερικανικά πλήγματα, λέει, στο Ιράν. Εκρήξεις κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ναι, ξέρετε το μεταξύ, άμα δεν τελειώσει αυτή η ιστορία, λέει, λίγο ακόμα ξέρω εγώ και θα έχουμε και επιπλέον θέματα σοβαρά. Έτσι με τα οικονομικά εκεί πέρα και όχι μόνο.
0: Έσπα. Σε χίλια δυο αφεντικά. Κι όλοι ζητούσαν να δουν συστάσεις προϋπηρεσίας.

Λοιπόν, για το Βαλκανιζατέρ, μάλλον δεν άκουγε ο φίλος που ήθελα διευκρίνηση. Α, να το ήρθε, πορτοκάλογλου. Ναι, αλλά τώρα τέτοια ώρα. Καλά, τώρα επειδή το στείλες τελευταία στιγμή, θα το βάλω με το που πούμε την καληνύχτα να ακουστεί όσο προλάβει μέχρι να μπει ο Στέφανος, εντάξει. Και δεν προλαβαίνουμε και κάτι καλύτερο να κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε γιατί χρωστάω πόσα. Τρία τουλάχιστον. Τώρα. Τρέχω λίγο τον Γκαζούλη, δύο στροφές να ακουστούν και από αυτόν. Το βορεινό λιμάνι, έτσι. Καλημέρα και στον Ανδρέα που για την πηγή που το διάβασες. Ποιο? Α, για το. Για τον Αριστοτέλη που έφυγε με το Αστρόπλιο. Μην ανησυχείς. Θα τα βρούμε όλα. Α, στο πάνω μας τώρα που μου το είπατε.

0: Εντάξει, έλα πάμε και το τελευταίο για να κλείνουμε. Και μετά ό,τι προλάβει να ακουστεί και από το Βαλκανιζατέρ, αν προλάβει. Έτσι όπως τα κάναμε. Λοιπόν, κλείνουμε με Παντελή Θαλασσινό, που σαν σήμερα είπαμε γεννήθηκε. Η επιλογή του Γιώργου από το Ελσίνκι. Ωραίο τραγουδάκι. Όχι βέβαια πολύ ευχάριστο, αλλά ωραίο. Okay. Δεύτερο, εγώ που μεγαλώνω. Με αυτό σας χαιρετούμε. Αύριο και πάλι κατά τις 11 εδώ. Καλή συνέχεια με Στέφανο. Και μετά με το υπόλοιπο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Ευχαριστώ για την παρέα. Ένα οχταράκι, το βγάλαμε νεράκι, έτσι να ήταν κι άλλο.
1: Όνειρα.
0: Βράδυ, μεσημέρι, ξανά βράδυ. Άντε, να είστε καλά.
1: Από οι φωνές και τα τραγούδια.
0: Τα λέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: τραγούδο.
1: Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ιρτζιανών. Όχι σεξ, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να... όλοι μας και αυτό το καλοκαίρι, όλοι μαζί.
0: Oh, thank you.

95,5. Μετρόπολης εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλη της Βιρτζίνια. Στη τούμπα του Μαχαλά. Εκπέμπουμε live. Μηνυματάκια στο Νεζίπα Στέφανου στο Messenger, Instagram Στεφανάρας. Και με λέει ο Πασκουάλ Δε Καμό. Σε γρυπωμένος. Εδώ και ένα μήνα λέω μόνο συνάχεια. Μήπως έχεις κορονοβιρούς? Τι κορονοβιρούς είναι αυτό ρε Πασκουάλ? Σε κασμένη ανεμβολία στη με λέει. Καλά να πάθεις.

Και εκεί που είπαμε θα έρθει ο, ο Εστοριλιανός. Πώς το λέγανε. Από το Εστορίλ αυτός. Και έχουμε SEO λέει ο Τουμασάτος. Παίρνουν φιλαράκια μου παοξίδες. Ρε εσείς, ποιος είναι αυτός ο Τουμασάτος που είχατε? Όλη φορά το βλέπω παιδιά εγώ αυτόν τον Τουμασάτο. Στον Άρη ήταν λέει. Ποιον Άρη είναι του λέω, ποιος Τουμασάτος? Εδώ ήξερα με ονόματα και δεν τα είχαμε δει ποτέ μου λες. Ποιο Τουμασάτο? Τον Μασάτο το ξέρω. Ο Μασάτος. Και από τα σύρια, ο μεγάλος Μασάτος. Η Τουμασάτου και με το κόκλα κάτι σύριαλ που έπαιζαν, την έβλεπα, τι ξέρω. Τη Μαριάννα. Αντιπολιτεύεται και αυτή τώρα, κατάλαβες. Αλλά του Μασάτο, I don't understand my love. Je vais à la montagne, mon chéri. Γαλλικά μου είναι εκπαιδευτήσας σας στο Βαραγιάννιος Ίδρυμα. Εκεί στο Μοπελιέ της Λιόν. Je vais à la montagne, mon chéri, λέω. Guantas me του Μασάτ. Τον Μασέτε ξέρω, τον Μασάδο ξέρω. Τον Μασάδο τώρα, λίστα. Τον Μασάτο από τα Σύρια λέγει με του, πώς το λένε και του Αλογουρά, του σκηνοθέτη ωραίος που είχε βγάλει. Έλα ντε, ο έτερος εγώ, φοβερέστε. Αλλά αυτό το του Μασάτο, λέω μήπως είναι της Μαριάννας άντρας του Μασάτος και βολιτεύεται για αυτός. Όχι μου λέει, στον Άρη είχατε. Τι είχαμε στον Άρη ρε φίλε, του λέω. Δηλαδή εσύ πήρες από τον Άρη στέλεχος για να βγεις πρωταθλητής. Κάνει σαν τον Θόδωρο, σαν τον μάλλον τον κύριο Μπεϊζάνη στην ταινία «Θα σε κάνω βασίλισσα». Όχι λέει, γιατί 8-8-64 και 7-7-49. Και πως δεν έλεγε 9-9-83. Όχι λέει 81 κάνει, λέει μας κλέβεις τώρα. Ρωτάει εμένα τώρα από οξύ ποιος είναι ο Τουμασάτος. Ο ντοσέο μάνατζερ Φερνάντο Ντε Σάντος στον Τουμασάτο. Δεν κάνω πλάκα, δεν το γνωρίζω τον κύριο ούτε καν φυσιογνωμικά έτσι. Και με πει τώρα ο φίλος μου ο Αριανός, καλά ρε και Αριανός ζήρε και μάγκε. Α, ρωτήστε κανένα συνοπαδό, μα μου ξέρετε του Τουμασάτο.

Γιατί 9-9-84 έλεγε. Όχι 81. 6-6-36. Αλλά θα καθίσει Χατζηλαζάρου, λέει, στο ρετυρέ. Ποια Χατζηλαζάρου, λέει, τον κακό της στο φλάρου, γιατί απλώνει ο Μπιλ τις χερούκλες. Έτσι, κάτι τέτοιο γίνεται και στη σημερινή κοινωνία. Θανάσης Βέγκος τα βλέπε μπροστά τα έργα. Ραπτό που λέει, ακούς, κύριε Μπιζάνη.

Come on, Bobby. Έλα, καλημέρα, Λεύ. Λεβεντιά, ε. Εγώ είμαι αυτός. Περιμένουμε για το θηλυκό γένος που έλεγες εχθές. Βέβαια, το έχω υπόψη μου, κύριε τεχνική διευθυντά. Όσον αφορά, λέει, το ματσάκι καλά εκεί στο λιμάνι, λέει, ένας μπίλαρος του Λιόπουλους τους πήρε για πλάκα μόνος του. Είδε στα τουάζ, λέει, του Άρη που είχε στο μπράτσο ο Μπίλης. Χαιρετώ από το ακροατήριο ζωής. Εγώ ξέρω το τατουάζ του Μπίλη στο μπράτσο. Αλλά τώρα τον έπιασαν κι αυτόν στην αχώρια Σαριανιλίκη να γυρίσει πίσω. Αλλά αλλάξανε οι ρόλοι τώρα. Ο άλλος θέλει και ο άλλος λέει αν θέλει. Γιατί όταν ήθελε, ο άλλος ήθελε DPG 500 μισό εκατομμύριο. Και καλά εξηγήθηκε. Αλλά είναι το momentum της στιγμής που λέμε θέλει και τύχει το πράγμα. Δύο μήνες πριν υπόγραψε. Πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά μετά από δύο μήνες ήρθε ένας λαμπούμπους, ένας Ριτσαρσιάο από το Τέμο που λέγανε, ο Άφραγκο. Τι να κάνουμε, ρε Μπίλη, και εγώ έχω ταλαιπωρηθεί πολλές φορές. Το timing μας ήταν λάθος. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Τολιόπουλο. Εγώ τον Μπίλη τον Τολιόπουλο τον νιώθω πιο πολύ από όλους. Είναι τέτοια παιχτάρα, τέτοια ψυχάρα, τέτοια κορμάρα, τέτοιο πολυβόλο, τέτοιο μπασκετικό IQ. Αλλά είναι η τύχη που λέμε. Άλλοι είναι οι μανατζαροί, κάνουν κουμάντο στην Αθήνα. Πρέπει να παίζει ο Σλούκας, φίλε, το Λιόπουλε. Γιατί παίρνει και 2.700 και εσύ παίρνεις 500 χιλιάρικα. Άσχετα αν βγάζεις 3 Σλούκες από τη δεξιά και 3 Ναντ από τα αριστερά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και εδώ πέρα με τον Βλάξ, τον ηλίθιο που ακούτε στα μικρόφωνα. Το κηλικιάρχη του Χάρβαρτ. Τον απόφοιτο βιδοσχολής. Άλλοι πυροβολάνε, άλλοι πληρώνονται. Άλλοι έχουν 7 στα 7 τρίποντα. Και άλλοι έχουν ένα στα 12 δίποντα. Αλλά ένας παίρνει 2.700 και άλλος παίρνει 500 χιλιάρικα. Βρείτε τις διαφορές, Βασίλη Τολιόπουλε. Εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου.

Thank you. Γεια σου, Τζερό, φίλε, με ρωτάει τι έγινε, Λεβέντη, λέει, στο τέταρτο μάτς σήμερα δεν είδα, δεν άκουσα. Για τον μπασκετάκι, λες, φίλε, Τζερό. Πήρε ο Ολυμπιακός, πήρε ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, το τέταρτο μάτς. 6-7 πόντους διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. 93-80 κάτι στην δεύτερη, δεύτερη παράταση. 2-2 το σκορ, πάει στο σεφ το πέμπτο μάτς, έτσι. Μεθαύριο, νομίζω, είναι το τελευταίο μάτσο, ότι και να γίνει. Αλλά σήμερα, Ντάλλας, πω, τι θα γινόταν, φούρναρι, άμα καθότανε το στραβό πάλι εκεί, έσωθεν ξανά και το ντάμπλο στην ίδια έδρα του αντιπάλου. Σε ρε πάμπο σίμπλ, λέ καταστρόφ.

0: Η Εσπρέσο εξώφυλλο. Σκύλος δάγκωσε την Ιωάννα Τούνη και πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο Βερίας.
1: Τέλειωνε το έργο και γράμμι για
0: λέω. Ο πληρότητα που έχει μεγαλύτερα ποσοστά από το Μητσοτάκη ο κύριος Καρβελάινεν. Ναι, αλλά μην ξεχνάς κύριε Ελσιγκάριε, ότι η κυρία Τούνη της είπε σκάσατε, λέει, που με είδατε στις Κάνες. Στις Κάνες, ε.
1: Η παράσταση rock and roll.
0: Σκάσανε οι κυρίες που την είδαν την κυρία Ιωάννα Τούνη στις Κάνες. Ματιάξαν το κορίτσι και το δάγκωσε στο μπατζάκι σκυλί.
1: Μα έτσι και δεν δούλευα, θα τρώγαμε παπάδες. Έπιασα λοιπόν δουλειά σε μαγαζί.
0: Τη δάγκωσε ντίβο κούτσε. Κοινός παλαβό σκυλί.

0: Γίνεται ένας, όχι ένας μικρός, ένας κανονικός πόλεμος στη Βόρεια Ιρλανδία, εκεί στο Belfast. Άλλο Ιρλάντα, άλλο Σκωτία και άλλο Αγγλία. Όταν μιλάμε Belfast, καταλαβαίνεις, understand. Δεν ξέρω αν το παίζουν τα κανάλια της τηλεοράσεως, της ιδιωτικής ή της δημόσιας, διότι δεν παρακολουθώ, και αλήθεια είναι έτσι. Τη τηλεόραση την έχω μόνο για Nova, Cosmote, για ποδόσφαιρα τέτοια και μπάσκετ, έτσι, και για PlayStation. Ουδέποτε πατάει κανάλια ιδιωτικού περιεχομένου που τα γνωρίζουμε εδώ και 20 χρόνια. Ιδέ κανονικά και τα δημόσια, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τελευταία φορά που παρακολούθησα ΕΡΤ ήταν όταν έφτιαχνε ο Αργύρης Πουλιάσης το νόημα, το δελτίο στη νοηματική. Και όταν έλεγε το καιρό ο Νίκος Καντερές, ο Γιώργος ο Μελανίνης, Μελανίτη συγγνώμη, και ο Θοδωρής Λαζάνης το 1987. Τελευταία φορά που με συγκίνησε η ΕΡΤ, περάσανε από τότε 30 τόσα χρόνια, είναι πρόπερση. Όταν η Αρτρία έβγαλε τη σειρά με τις ομάδες της επαρχίας στα αεραστεχνικά, το Village United, αν δεν απατώμε, το οποίο νομίζω το πήρε και ιδιωτικό κανάλι μετά από τις επιτυχημένες σεζόν που έκανε. Πάταγο στα επεισόδια. Δηλαδή έναν απλό καθημερινό πολίτη η ΕΡΤ τον κέρδισε μετά από 34 χρόνια με ένα απλό πράγμα μιας παραγωγής, η οποία χρειαζόταν ένα κάμεραμάν, έναν ηχολήπτη, ένα βανάκι και έναν οδηγό. Έγινε ρε δημόσιοι, τι πληρώνουμε εκεί πέρα? 34 χρόνια για να πατήσω το κουμπί να σας δω. Δεν μιλάω για ραδιόφωνο, έτσι. Αν υπάρχει κάποιος πολίτης που έχει ακούσει κρατικό ραδιόφωνο, ελάτε από εδώ να σας δώσω το μετάλλιο της τιμής του Σιδηρού Σταυρό. Και ακούω κάτι μισθούς, λέει, ΕΡΤ ραδιοφωνίας, κάτι 3-4 χιλιάρικα. 4 χιλιάρικα. 3. Καλά, εντάξει, εδώ ο Ραπτόπουλος παίρνει 13, δεν παίζεται. Αλλά μιλάμε για δημόσιο τώρα. Άλλο να παίρνεις όταν έχεις 15% ακροματικότητα και εκφορτώνεσαι λεφτά, και άλλο να έχεις 0,1. Ρε που πάμε, γιατί 8864 και 9981, κύριε Μπεϊζάνη. Αλλά τι έγινε εκεί στο Belfast? Το παίζετε? Δεν ξέρω, ειλικρινά ρωτάω. Αν το παίζετε, εννοώ την κασέτα, την κομπιωτέρα. Ότι το παίζετε γενικώς και κοινώς, γνωρίζουμε όλοι τα προθέσεις του παιχνίου, της κινήσεως ταύτης. Είδα το σκηνικό και το βίντεο, και ένας Σουδανός εκεί πλάγωσε έναν τύπο Ιρλανδό. Ανεβαίνει εκεί, το καρφώνει κάτι μαχαιριές και ήταν έτοιμος να τον κόψει το κεφάλι, όπως κόβουμε το γουρούν τα Χριστούγεννα. Και ένας τυπάς με ένα μπαστούνι κέρλινγκ, αυτό που σφουγγαρίζουν εκεί τα πατώματα, ξέρω εγώ, που τρίβουν, ρίχνουν μια μπάλα στο πάγο και την τρίβουν, κάτι τέτοιο ήταν αυτό το μπαστούνι. Λέει και το όνομά του, έτσι δεν μπόρεσε να το συγκρατήσω. Ο ήρωας τον έσωσε. Ακόμα είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο τύπος που μαχαιρώθηκε από τον Σουδανό, ο οποίος έχει φυσικά συλληφθεί. Το θέμα είναι ότι εκεί γίνεται αίμα κι άμμος. Σε δύο μέρες δεν έχει μείνει τίποτα. Περιουσίες, μαγαζιά μεταναστών. Μεταναστών εννοώ εγχρώμων, έτσι. Και έχει γίνει μια ιστορία εκεί πέρα όπου οι ακροδεξιοί έχουν κάνει ντου, οι φασίστες λένε, οι αριστεροί, οι φιλάνθρωποι. Άρα και δεν παίρνουν χαμπάρι, έχει γίνει το γάλα μαύρο και η κυβέρνηση λέει, παιδιά, ηρεμία. Όπου φύγει, φύγει εκεί πέρα. Τώρα συγκρίνεται καταστάσεις, έτσι. Αλλά εκεί είναι Belfast. Δεν είναι κουκάκι, δεν είναι ζωγράφου. Όταν λέμε Belfast, εννοούμε σαν κάτι χωριά Μπάφρα Σερών, Χήμαρος, Ηράκλεια Τζουμαγιά και τέτοιες καταστάσεις. Μουσική. άλλοι κομμουνιστές στα δάση,
1: ναι,
0: και άλλοι κομμουνιστές στη βάση. Σε έχω πει πολλές φορές και εγώ ξέρω να κάνω το δροσερό με ξένο πισινό. Όλοι, για όλους εύκολο είναι.

Σε άκουσα λίγο το απόγευμα στην εκπομπή που το έλεγε και λέω ρε τον Καντέμι, σαν το Ραπτόπουλο θα μα γίνει ο Στεφανάρα. Αλλά δεν υπολογίζεται, λέει, τον Τολιόπουλο. Εγώ τον Πίλη Τολιόπουλο τον καταλαβαίνω απόλυτα. Συμπάσχω μαζί του. Κιθαρί.

0: κομμάτος, φιερίνια ή μάτος.
1: Κιθαρίστας ή ντράμερ, κιθαρίστας ή ντράμερ.
0: Του Μασάτο, ούτε φιερίνια ούτε μάτος. Του Μασάτος.

Μαζί μας το εκλεκτόν με ζωδοπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Και φυσικά το γλυκάκι είναι μαζί με το λογαριασμό, δεν είναι εξτρά. Κύριε Τσαμλίδη εκεί πέρα από το μαρτυρικό Ντούσελντορφ. Μας βγάζει μια πάστα να πούμε όσο είναι το μισό από το κινητό και με δηλέζω με 30 ευρώ. Ολυμπιάδος 101 έφυγε σεφ να μάθεις. Εκλεκτών με ζωδοπολιών τρούφα.

αφιερωμένο για όλους τους άντριδες που σήμερα είναι η μέρα παγκόσμιας ψυχικής υγείας του ανδρός. Ήτανε μάλλον ψε. Αυτό ήθελα να σου πω και για τη γυναίκα, ας πούμε. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, κύριε Γιωκαρίνη. Παγκόσμια μέρα ψυχικής υγείας ανδρός. Ανδρός, αγαπητοί ακροατές. Πώς το λέγει ο μεγάλος. Η χώρα διήρχεται μια κρίση.

0: επειδή τους φιλοσόφισα πολύ, φίλτατε φούρναρι. Περί ψυχικής υγείας του ανδρός. Και με το μεγάλο βιβλίο της γυναικός.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Της θύλης και όχι της φίλης.
1: Με το rock and roll. Δεν είμαστε καλά.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με το ότι το αφεντικό είναι η γυναίκα. Συμφωνώ και επαυξάνω.
2: Σε γνώρισα στο Ίκα στην ώρα.
0: Δέχομαι ότι έχει λόγο για τα πάντα.
2: Για τον οδοντό γιατρό. Τα χρόνια σου δεκάδε.
0: Δέχομαι κάθε άποψη.
2: Σε πετάξει ολόκληρο.
0: Αλλά έχω καταλάβει και αποφασίσει.
2: Έκλεισα το μάτι.
0: Διδασκόμενος δε από τη ζωή. Και το έχω βάλει σαν βέτο και αδιαπραγμάτευτο κανόνα. Έως τώρα γι' αυτό μου βγαίνει και νομίζω είμαι καλά. Δεν έχω δηλαδή πονοκεφάλους από πρώτη, δευτέρα, γκρίνια, τρίτη, τετάρτη.
2: Η ασθένεια σου έγινε χρόνια.
0: Η χρόνια μελέτη και η διατριβή στο αντικείμενο πέρασαν τόσα χρόνια για να καταλάβω τις τρεις αξίες με τρεις λέξεις.
2: Μαγειρίο, μερίδες πήρα δύο και είπες θα πληρώνω εγώ.
0: Η γυναίκα μπορεί να κάνει κουμάντο σε όλα τα πράγματα. Για μένα προσωπικά τα τρία πράγματα που είναι αδιαπραγμάτευτα είναι να ελέγχει την ψυχική μου υγεία, την τσέπη μου και το πισινό μου. Είμαστε στο ράδιο, δεν μπορώ να τον εκφράσω αλλιώς. Ψυχική υγεία, τσέπη και πισινό. Μετά από τόσα χρόνια, δεκαετιών μελέτης. Εσύ τώρα που τα ακούς προσπαθείς να το εντρυφιστείς, να το αναπαράγεις στα κύτταρα του μυαλού σου. Και σου έρχεται χιουμοριστικό. Αλλά σκέψου λίγο στη ζωή σου, τι από τα τρία σε όσες γυναίκες είχες και είχες θέμα με οτιδήποτε συμβάν, διαζύγια, διατροφές, παιδιά, χωρισμούς και τέτοια. Τι άφησες από αυτά τα τρία που είπα να κατακτήσει η γυναίκα.

είναι ό,τι πιο κατακτητικό υπάρχει στο πλανήτη. Αυτή η εγκατάσχετη κατάκτηση φέρνει και ένα άλλο αποτέλεσμα, έτσι. Τη ζήλια και τη διεκδίκηση. Εάν την πει τώρα, το θέμα είναι πώς θα διατυπώσεις. Ξέρεις, βάλε θηλυκό όνομα, αγάπη μου, Σοφία Μαρία Γεωργία, για σένα το λέω, ναι βρε, εσένα βρε Νταλικέρι που βαράς την autobahn τέτοια ώρα νυχτοκάματο, γιατί πρέπει να πληρώσεις διατροφή, άκουσε με. Εμένα άκουσε με, όχι τον άλλον που ήταν στο Big Brother που πουλούσε καρπούζια, ήξερε και από μέλια και από λάδια. Ο άκουσε με, εμένα άκουσε με. Μαρχία ψάχνω, αλλά δεν σε βρίσκω. Πάντα ήσουνα για μένα ένα ρίσκο. Κάτι έκανες λάθος. Ή την έκανες αφεντικό της ψυχικής σου υγείας, ή την έκανες αφεντικό της τσέπης σου, ή δεν θέλω να φτάσω στο μοιραίο, έτσι. Τα κάνες πάρτα όλα δικά σου. Άμα πεις ότι έγινε και αφεντικό του πισινού σου, εκεί εντάξει, πάω πάσο. Η θελέστα και παθέστα. Εκουμπόθη ο Ζωστήρ. Θα τα λέω Μάικ Σαρόπουλε.

Εσύ που έχεις πονοκέφαλο και παίρνεις κάθε δύο ώρες με ζουλίτ, σκέψου τι από τα τρία πήγε λάθος και την έκανες αφεντικό. Αλλά να ξέρεις, δεν κακολογώ τις γυναίκες, δεν είναι τυχαίο. Γιατί σας προανέφερα είναι ότι πιο κατακτητικό πλάσμα υπάρχει στο πλανήτη, η γυναίκα, έτσι. Γελάστηκα και χάθηκα στο χρόνο. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι εάν κάτι... Καταρχήν η γυναίκα πρέπει να πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας συνέχεια επάνω της. Πρέπει να είσαι το κεντρικό αντικείμενο που προσεγγίζει αυτήν. Δηλαδή έχεις αυτήν στα μάτια και τίποτα άλλο. Εάν αντιληφθεί η γυναίκα ότι δεν σε έχει 100% ολοκληρωτικά, ενώ παντού ψυχή, σώμα και τέτοια, θα καταφέρει να το πάρει γι' αυτό, αλλιώς θα τα παρατήσει και θα φύγει και θα αφήσει και καμένη γη. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλή. Δεν είναι τυχαίο επιστημονικά η επιλόχη ως κατάθλιψη. Καλά, γιατί δεν έχει ο μπαμπάς επιλόχη ο πατέρα. Κάτσε καλά. Η επιστημονική εξήγηση είναι μία. Μία από τις πολλές, έτσι, αλλά ευσταθή. Διότι ρώτησαμε και γυναικολό, ψυχολό, παθολό, ό,τι τελειώνει σε ολό και γους. Το μου λέει Στεφ, θα το δεις, όντως συμβαίνει, γιατί αυτό που οι ορμόνες αλλάζουν και τα λοιπά στη γυναίκα, ναι, είναι ότι τα φώτα της δημοσιότητας, λέει εκείνη τη στιγμή, ψυχολόγος το. Είναι, λέει, ότι το κεντρικό, ο κεντρικός πρωταγωνιστής στη ζωή της μετά από εκεί πέρα δεν θα είναι ο άντρας προς αυτήν, αλλά ο άντρας στο παιδί. Ναι, τώρα θα μου πεις τι είναι αυτό ρε φίλε, μάνα είναι, τι είναι αυτά που λες, μα... Ναι, συμφωνώ. Αλλά μιλάω για το ποσοστό που δεν είναι... μία στις 10, μία στις 20 επιλόγιος κατάθλιψη. Ψυχολόγος λέει ότι οφείλεται και ψυχίατρος σε αυτό το φαινόμενο. Με τη διαταραχή των ορμονών, αλλά και έτσι όπως είναι ο γυναικείος εγκέφαλος ο κατακτητικός, ασυναίσθητα λέει ότι φεύγουν τα φών. Αλλά και έτσι όπως είναι ο γυναικείος εγκέφαλος ο κατακτητικός, ασυναίσθητα λέει ότι

0: Ο θείος Στέφ όμως πρέπει να έχει αυτές τις τρεις αργές. Αλλιώς δεν υπογράφει τίποτα.
1: Έμα σου πάρε με για το άγνωστο στο γαλάζιο.
0: Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ.

Αν κάπου υπάρχει λάθος και τα λέω λάθος, ειδικά από κυρίες, φυσικά 2-31-0-90-90-90 είναι ανοιχτό για να σας ακούσω, να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε.

Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρι από τα Διαβατά. Χαιρετώ εκεί όλα τα παιδιά. Σύνδο καλοχώρι, etc. etc. Την ώρα που βαράνε γκασταρμπάιντερ και ακούνε την εκπομπή. Ελσυναδέλφο, καλή βάρδια σε όλους. Μυρίζει εκλογές, παιδιά, πάντως. Μυρίζει έντονα στην ατμόσφαιρα, όπως το πεντακοσάρικο που περπατά στο δρόμο. Και μη λέω πεντακοσάρικο γιατί βγαίνεις έξω από το σπίτι και μυρίζει πρόστιμο. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, αλλά θα σου έρθει. Μυρίζει πεντακοσάρικο. Θα βγεις, περπάτησες λάθος, τροχιά. Χτύπησε εκάμ, ζητά, ελά, εδία, μία. Δεν γλιτώνεις, μυρίζει πεντακοσάρικο. Και επειδή μυρίζει πεντακοσάρικο, μυρίζει και εκλογές. 500 λέει άτομα για πρόσληψη στο λιμενικό χωρίς.

τις Πανελλήνιες μόνο με απολυτήριο λυγείο. Κάτσε. Ωραία μυρωδιά. Μυρίζει κούλι Μητσοτάκη εκλογές. Κάτσε να πάρω τζορά. Είμαι κυβουλωμένος, μίξα θα με πιάνει. Μυρίζει εκλογές, παιδιά. 500 άτομα με τροπολογία της Βούλης. Απολυτήριο λυγείο ετοιμάζεται το λιμενικό. 500. Άιντε 500 οικογένειοι, άιντε 5-5-25, 2.500 ψηφαλάκια. Απολογία στη Βουλή, έτσι. Εγώ είμαι σύμφωνος και απόλυτος βεβαίως με απολυτήριο λυκείου και με απολυτήριο δημοτικού και χωρίς απολυτήριο παιδικού σταθμού. Συμφωνώ 1000%. Και όλοι έτσι έπρεπε να ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί που νοιάζονται για τη χώρα. Γιατί είδα πως είναι η καθημερινότητά μου με όλους αυτούς με τα μεγάλα απολυτήρια και τις γραβάτες που με διοικούν. Αλλά δυστυχώς αυτά τα παιδιά που θα είναι με απολυτήριο δημοτικού λυκείου με ό,τι θέλουν να σπάρουν, πάλι τα 500 ικανά δεν θα φτάσουν εκεί. Γιατί τα 500 θα είναι, μάνα, επειδή κάθομαι το καναπέ και έχω ένα γνωστό μπάρμπα εκεί, πρέπει να μας βοηθήσει τώρα γιατί το ψηφίσαμε. Έλα πάμε. Αλλά το παιδί το γυμνασμένο, το οποίο θα πάει για μια δουλειά, λιμενικό, τι λέμε, λιμενικό, ειδικές δυνάμεις, αλεξίπτωτα κομάντο και τέτοια. Άντε και λέω, δεν βγάλαν όλοι τα λόγκρε, παιδί μου, και θέλουμε κόσμο. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάρουμε ένα στιβί στα αθλητή, έναν κολυβητή, ας πούμε, στο λιμενικό θα τον βάλεις. Τι θα κάνει, να χειρίζεται μήπως την NASA του Elon Musk ή του Trump? Μια βάρκα θα οδηγάει και θα κολυμπάει στη θάλασσα αν χρειαστεί το μοιραίο. Τι θα σηκώσει το τυφέκι να πυροβολήσει? Δεν νομίζω να χρειάζονται απολυτήρια πανεπιστημίου ή ηλικίου για να τα κάνεις αυτά. Μόνο σωματική διάπλαση και φυσικά και ψυχικό σθένος. Αλλά θα πάνε με αυτά τα κριτήρια? Όχι, θα σας απαντώ ευθέως, δεν θα πάνε, γιατί τόσα χρόνια βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά έχει γίνει πολύ must τι πτυχίο έχεις. Όλοι πτυχιούχοι είναι. Από μεραδιάζουν τα master με τα, πώς το λένε, τα... πώς λένε τις εργασίες, μεταπτυχιακά masters, έτσι τα ονομάσανε. Εντάξει, επειδή εμείς βγάλαμε λύκειο, δεν ξέρουμε ότι τη μετεκπαίδευση παίρνεις ένα χαρτί και το λέμε διδακτορικό ή master. Master of disaster, εντάξει. Είδαμε όλοι αυτοί με τα διδακτορικά. Άλλωστε είχε πάρει, το είχε πλαστογραφήσει κιόλας της κυβέρνησης είναι. Πήγε από κάτι σαν του Ιτσάδικα, πήρε για διπλωματούχος, λέει διπλωμάτη. Κάτι τέτοια, δεν θυμάμαι, που το φτιάχνανε ρόμπα εκεί στα κανάλια. Και τελικά παρετήθηκε. Να μην φέρει σε δύσκολη θέση. Είδα τα πτυχία σας και τα μεταπαιδευτικά, Master, Laster, Harvard, Marvard, Harvard εδώ, κυλικιάρχης όμως, όχι επίκουρος. Σας είδα πως έχετε κάνει την καθημερινότητά μου με τις αποφάσεις σας. Εσείς που το IQ σας είναι 160. Καλά να πάθεις, κόσμε. Αλλά δεν θέλω να παθαίνω κι εγώ, ρε φίλε, κοντά με εσάς. Γιατί να πάθω κι εγώ, αφού καλά να πάθετε εσείς? Εγώ γιατί να πάθω καλά, δηλαδή? Μαράκι, επειδή βγαίνω και τα λέω, πες τα και εσύ, ρε φίλε. Αλλά δυστυχώς, επειδή ξέρεις το παιδί σου κάνει για το λιμενικό, κάνει για τους αυτούς, λέω, για τους 500, που είναι τυχαίο το νούμερο τώρα που σου λέω, γιατί πέρσι ήταν άλλη χίλη σε άδειες ειδικότητες και άλλα πράγματα, στο στρατό, οτιδήποτε είναι αυτό. Εσύ, ρε δύσμηρε γονέα, που ξέρεις ότι μπορεί το παιδί σου να βοηθήσει το λιμενικό και ξέρεις ότι δεν θα βγει και με αυτό το μισθό, αλλά θα συντηρηθεί, λέμε τώρα, μετά από πολλές περικοπές και κόπων και βασάνων, ξέρεις ότι δεν θα προσληφθεί, γιατί δεν έχεις μπάρμπα στη κορώνη, όπως λέγανε οι παλιοί. Κορονέικη, κορονέικη, βέβαια, ηλιά. Και έχεις απέναντί σου το γείτονά σου, ο οποίος ο γιος του είναι ένα τεμπελχανίο και μισό, από καναπέ σε καναπέ, από PlayStation σε jukebox. Και σένα το δικό σου το παιδάκι είναι γυμνασμένο όλη τη μέρα, τσάπα, εργαλεία, βαράει γκασμά, τρέχει, κάνει ράνι.
και είναι δραστήριο και δουλεύει για 10 ώρες την ημέρα στην ηλικία των 20 ετών για να βγάλει το χαρτζιλίκι του και να σε γεμίσει και το μισό ψυγείο από το σούπερ μάρκετ. Και ο γιος του κύριε Μπάμπη απέναντι το βλέπεις, σήκω βρε τεμπέλχα να σε με μπαμπά, τώρα κάνω καρδούλη στο Instagram. Μαράκι. Πατάει 7-8 πιτόγερα στην καθησιά και άλλα 3 σάντουιτς το βράδυ. Μέχρι να αλλάξει πλευρό θα βρωμίσει το άλλο. Αλλά ο Κυρμπάμπης έχει καθημερινή ενασχόληση στο Messenger με τον κύριο Υπουργό. Θα στείλει ένα τι κάνεις my Υπουργέ, President, my Senior. Καλά ρε Μπάμπη, τι κάνει και το γιος. Τι να σε πω ρε Μίτσο να πούμε. Όλη τη μέρα στο καναπέ καρδούλη στο Instagram με υποχέσα. Α, άλλο να το βολέψουμε. Βγήκε μια εγκύκλωση, να το βολέψω εγώ το παιδί. Θα πάρουμε 500 άτομα με τροπολογία στη Βουλή. Θα πάμε βράδυ να πιούμε ένα εσπρέσο. Ένα πολιτήριο ηλικίου δεν μπορεί να. Έχει μια χαρά. Με εκείνο το έβγαλε το λύκειο. Και δημοτικό έχει, αλλά δεν μας πειράζει. Μη στεναχωριές, θα το πάρουμε στη δουλειά. Και εσύ που είσαι ο απέναντι και βλέπεις το γιο του κ. Μπάμπη και βλέπεις το δικό σου γιο, δεν έχεις καμιά ελπίδα. Αυτά με λίγες λέξεις στο ελληνικό κράτος. Που μεγάλωσα. Αλλά γιατί να πάθω κι εγώ καλά μαζί με εσάς.

Γι' αυτό κατάλαβα ότι είναι, η ψήφος είναι ιερή και είναι κρυφή. Είναι το μόνο κρυφό που έμεινε, γιατί όλα τα άλλα είναι φανερά. Αλλάξτε τα όλα. Κάντε την ψήφο φανερή και όλα τα άλλα κρυφά, για να δεις πως προοδεύει ο κόσμος.

Έχουμε και τον Αυστραλό, με στέλνει την φωτογραφία με τον καπουτσίνο. Δεν χάνει ευκαιρία. Ρε εσύ, πολύ κανέλα έριξε πάνω. Τώρα αυτό το χάλασε εντελώς. Παίζει και τη ζερβή τώρα. Έναν ωραίο, σαν το προηγούμενο, σαν το χθεσινό. Τέσσερα δέχτυλα. Καϊμάκι ο κύριος. Έρχομαι, λέει, τελευταίο καπουτσίνο εδώ. Έρχεσαι προς τα δω. Άιτε, στο 32,5 για τσίμπουρο. Ρανταράραν.

Πάμε λίγο τσίτα. Όχι τσίτα η μαϊμού. Τσίτα λίγο τα γκάζια. Πάμε να πεταχτούμε μέχρι την Κάριανη Καβάλα. Εκεί θα πλαγιάζουμε πάλι το σουκού. Μακάρι να μπορούσαμε να πλαγιάζουμε καθημερινώς, αλλά είπαμε ο γιος του Κυρμπάμπη από καναπέ σε καναπέ τον περιμένει μετά το δημόσιο. Γι' αυτό αν μπορούσαμε να κυλιόμασταν από καναπέ σε καναπέ, δεν θα μας ακούγατε τώρα εδώ τέτοια ώρα στον Καστάρμπαϊντερ. Θα αφορούσα μια γραβάτα. Στη καλύτερη και στη χειρότερη θα ήμουνα Δέλτα Ύψιλον. Πιτς μπαρ ρέστορα νεμπλό στη Κάριανη Καβάλας. Κάπως έτσι θα πηγαίνει η ζωή, ο ρυθμός. Πας εκεί πέρα για να μην πληρώνεις το ασίμι για χρυσό. Καμπουτσινάκια, Φρέντι Εξπρέσιο, την πυρίτσα, την κοκτέιλα. Αχρέωτες ξαμπλώστρες, έτσι να τα λέμε. Γι' αυτό ήταν να πάμε και ελάχιστη κατανάλωση $3 million. Με θέα θαλάσσης Καλιφόρνια, αλλά θέα και αμμογραμμής καλύτερης Καλιφόρνιας. Φόντο στο βάθος της Διόρυγες. Όχι του Σουέζ, αλλά ούτε και του Παναμά. Όλα αυτά στη Κάριανη. Beach Bar Restaurant, εμπλώς στη Κάριανη. Καβάλας.

Καλημέρα στο Δημήτρη τον Ταλίκερμαν. Έξω από Βουκουρέστη λέει. Είναι έξω για Βουκουρέστη, αλλά προς τα που πας δεν με έγραψε. Α, με δίνει στίγμα, μάλιστα κύριε Ταλίκερμαν, είμαι έξω από το Βουκουρέστη. Μα ακουγόμαστε και στο Βουκουρέστη, εκεί στη Ρουμάνια Λάγκερ. Έλα ρε, μέχρι εκεί φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Α, έχουμε ίντερνετ, έχουμε σερβέρ, ξέχασα. Τεκνολόγια!

Έχουμε και στο Forbes 50 κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές. Έχουμε λίστα 50 στη σειρά. Μάντεψε ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος. Αλλά μάντεψε και το τρίτο, θα εκπλαγείς. Δεν βλέπω το Richard Shaw μέσα. Shaw, μάτε το κούμπο, πάμε να πάρουμε κανένα καράβι, να μπούμε και στα Forbes των καραβοκυραίων.

Πρώτη και μία εξαιρετία η κυρία γιατρίνα. Έτσι αυτό δεν χρήζει καμία αμφισβήτηση εδώ και πολλά συναπτά έτη και δεκαετίες. Η κυρία Μαρία Αγγελικούση. 143 πλοία αξία 17,5 δις δολάρια. Number 2, Βαζέλ Παπαντό, που έρχεται πολύ αγριεμένος, κοντά κοντά. Τα πλοία του είναι LNG, αέρια δηλαδή και τέτοια. Το νούμερο δεν είναι εγγεγραμμένο, αλλά είναι στα 16 δις δολάρια περιουσία. 1,5 δις κάτω από την κυρία Αγγελικούση, τη γιατρίνα.

με καμιά 5 δις δολάρια πιο κάτω, αλλά με 200 απλία. Γιώργος Προκοπίου, φίλε. Τζόρτζ Προκοπίου. Τώρα θα μου πεις ποιος είναι αυτός ο Προκοπίου, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, ο Προκοπίου είναι κράτος, απλώς δεν έχει καμιά ομάδα. Όπως και θα με έλεγες ποια είναι αυτή η Μαρία Αγγελικούση, δεν την έχουμε δει. Η κυρία Αγγελικούση και ο κύριος Προκοπίου είναι εντελώς low profile. Δηλαδή και στις φωτογραφίες και αυτά, σε λέει παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα που πήρε ένα ποτό στο κήπο μου να με φωτογραφίσεις. Δηλαδή αν μου πεις εμένα στον δρόμο ποιος είναι ο κύριος Προκοπίου περνάει, δεν ξέρω να σου πω. Και φωτογραφία να με δείξεις, τώρα δεν ξέρω πως είναι, είδα μια φωτογραφία παλιά. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Number 4 είναι η Αγγελική Φράγκου.

Όχι, Άγγελο Προκοπίου είναι στα 14. Στα 14 δις μπίλιον. Δεν είναι 5 πιο κάτω, είναι 3-3,5 κάτω από την κυρία Αγγελικούση και 2 κάτω από τον κύριο Μαρινάκη. Οικονόμου στα 10 δις. Η κυρία Αγγελική στα 9. Όπως και ένας άλλος κύριος που δεν τον ήξερα ποτέ, βλέπω και τη φωτογραφία τώρα. Νικόλας Τσάκος, φίλε. Ένας κύριος εδώ, τον βλέπω στη φωτογραφία, 65. Μπραβάντα, ωραία, σακάκι μπλε. Προέρχεται από... Κάτσε να διαβάσουμε κιόλα, ρε φίλε, πράγματα που δεν ξέρουμε κιόλα. Προέρχεται από ιστορική ναυτική οικογένεια της Χίου. Μάλιστα. Και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας, η Τσιάκος Energy Navigation, που ιδρύθηκε το 1993. Μάλιστα. Όψιμος, βέβαια. Είναι η μακροβιότερη ελληνική ναυτιλική εταιρεία εισηγημένη στο... Α, είναι ο πρώτος που πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο και μετά πήγε ο Βαφιάς, ε. Μάλιστα. Δεξαμενόπλια, LNG carriers, ναι, πετρέλαια και τι είναι αυτό το, είπαμε, το αέριο, αυτό που κάνει ο κύριος Βαζέλ Παπαντώ. Η Άννα Αγγελικούση, τώρα δεν ξέρω, η κυρία Μαρία Αγγελικούση είναι αλμπουράν. Η Άννα Αγγελικούση τι σώ είναι τώρα, λογικά θα σχετίζεται με την κυρία Αγγελικούση. Φραγκίσκος και Αντώνης Κανελάκης, αυτοί όλοι μαζί είναι. Αξία, λέει, στόλου 8,5 δις, αριθμών πλοίων 109. Α, έχω και φωτογραφίες. Ωραίο αυτό, φίλε, το ρεπορτάζ. Θα σας πω και ποιο είναι, να δείτε και φωτογραφίες όλων από κάτω των... πώς τους λέμε αυτούς τους εφοπλιστάς, έτσι, που κατέχουν καράβια. Let's poke salad. Έχω και τη φωτογραφία της κυρίας Άννας Αγγελικούση. Και τον κύριο Φραγκίσκου και Αντώνη Κανελάκη. Είδες, για βλέπουμε και πως είναι, ρε παιδιά, αυτή η τύπη. Γιάννης Κούστας, 8η θέση, αριθμός πλοίων 119. 7 δις κι αυτός. Δηλαδή τώρα έχει εδώ στη νούμερο 9, που έχει και ο άνθρωπος τώρα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία με αριθμό πλοίων 92, και λέει είναι ο Κρήτον Λεντούδης. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν τον έχω δει ποτέ. Κρήτον Λεντούδης, λέει, επικεφαλής της Evelyn Shipping, ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, διατηρώντας χαμηλό δημόσιο προφίλ. Ορίστε, χαμηλό δημόσιο προφίλ. Πού να τον ξέρουμε τον άνθρωπο, ενώ την κυρία Ιωάννα Τούνη στις Κάνες την ξέρω μεν. Διότι τα καράβια τα σέρνουμε στις στις Κάλες. Ας πούμε τον κύριο Νικόλαο Μαρτίνο το γνωρίζω, έτσι, που είναι στη νούμερο 10 θέση. Και αυτός 6 δις, αριθμός πλοίων 90. Ναι, Γιάννη, με συγχωρείς, είδα το μήνυμα, πέρασε και η ώρα, βεβαίως. Ο Γιάννης δηλώνει έτοιμος. Δέκα και 11 είναι η Μαρτινέη, τα αδέρφια Μαρτίνο, και στην 11 είναι όντως ο Ανδρέας Μαρτίνος. Και θα εξηγηθεί ο Τζοβάνι Ντιχίλη, Ελενίτσα Βιτάλη, σήμερα αφιέρωμα. Πω να χαρώ εγώ.